0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4. Φόκου στον κόσμο.
5: Καλημέρα σας. Παίρνω από Κοπενχάγη.
6: Καλημέρα. Από Φιλανδία.
7: Καλημέρα. Ονάθε από Σουτγκάρδη.
5: Από Βέλγιο.
8: Ιώνας από Μελβούρνη.
9: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
5: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
10: Από Ρόζενταλ.
11: Από Ζυρίκη.
12: Καλημέρα από τον Ταχάου.
13: Χάσολ, Φλαμανδία.
14: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
15: Καλημέρα από Ζάμπια.
4: Καλημέρες. Φόκου είσαι και όλος ο κόσμος σε άκρη.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

Θα σ' αγαπώ, θα σ' αγαπώ μέχρι να ξαναγεννηθώ και να πεθάνω πάλι. Γιατί η ζωή είναι μικρή, πολύ μικρή, τόσο μικρή

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.

0: Μουσικά ταξίδια με το Γιώργο Δαμιανίδη. Καθημερινά στις 2 τα χαράματα στον Focus 103,6 FM.
1: Σου είχα δώσει όσες είχα ευκαιρίες.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Σε παρακαλώ μην μου το κλείσεις. Αυτή τη φορά πρέπει να με ακούσεις. Σε παρακαλώ μην μου

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμών των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 2255 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσει άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλει φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Φόκους στον κόσμο.
4: Καλημέρα από Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία.
5: Καλημέρα από Ολλανδία, Χάγη.
6: Καλημέρα από Μάθα Μισοτγκάρδη.
7: Λούντεσάιτ, Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
8: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
9: Καλημέρα από το Ταχάου.
10: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
11: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
12: Καλημέρα από το Ελληνισμό, από Ζυρίκη.
13: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
14: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσολτ, Φλαμανδία.
15: Καλημέρα από Νορβηγία.
16: Καλημέρα από Ζάμπια.
3: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
9: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α

0: Ιδρύτερος. Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαστη.
0: Παγκόσμιος.
5: Ρεαλιστής.
6: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
7: Φιλαλή.

αν θα το σκαγα μια μέρα απ' τη δουλειά. Αν θα το σκαγα μια μέρα για να φύγουμε με το αυτοκίνητο για κάπου στα γνωστό.

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231 0 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
6: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας.
7: Και τώρα θα μάθουμε.
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
9: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα, πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
10: Ας το διάολο, πρωί.
11: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουμε όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
12: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
13: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
14: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
15: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
7: Νευριάζετε όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
16: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
17: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
18: Σιγά τα αίματα, καλέ.
19: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
20: Με πέφτουνε φας τη γλώσσα σου, γρουσούσι.
21: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
22: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
23: Τέλος.

Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. Focus FM 103,6 στη δικτύωση Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Η ώρα είναι 6 και 7 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Την Τρίτη, το πρωινό της Τρίτης, μάλλον 18 Αυγούστου του 2026. Μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8. Εδώ στην πρώτη πρωινή ενημέρωση της ημέρας. 69-074-83-484 το Viber για να ανταλλάξουμε καλημέρες και όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα μαζί μας. Ξημερώνουμε με 23 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έθριος ο ουρανός της πόλης με περιοδική συννεφιά και υγρασία στο 75%. Υπάρχει και προειδοποίηση για υπερβολική ζέστη σήμερα. Με 23 βαθμούς επίσης ξημερώνει και η πρωτεύουσα με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 73%. Αναμένουμε τη μέγιστη να φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου. Ενώ όπως βλέπω η ορατότητα τις πρώτες πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Γι' αυτό το λόγο να έχετε το νου σας.

Καλημέρα στο Δημοσθένη. Καλή εκπομπή, λέει. Γεια σου, Δημοσθένη μου. Καλημέρα στον Κώστα στο Λατομείο του Γρανίτη της Δράμας, στον Κωνσταντίνο στην Ευκαρπία. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη. Ο Μητσοτάκης μαριονέτα ή έξυπνος, λέει. Μαριονέτα, άρα άλλος ή άλλοι του υπαγορεύουν για την καταστροφή των Ελλήνων. Έξυπνος, άρα είναι ανθέληνας και τουρκόσπορος, λέει. Συμπέρασμα. Πρέπει να φύγει χθες. Το ίδιο ισχύει και για τον Τσίπρα, όπως και οι υπόλοιποι που συμμετέχουν σε αυτή την κατάσταση. Μας έχουν φέρει όλοι τους εκτός από έναν. Μεν μαντεύεται ποιος είναι. Γεια σου, πατέρα Παναγιώτη. Καλημέρα. Καλό πρωινό να έχουμε. Καλημέρα στην Μαρία. Καλημέρα, ομάδα των Focus και Μάχη. Καφέ στο χέρι, λέει, το ραδιόφωνο τέρμα και πάμε να δείξουμε στη μέρα ποιος κάνει κουμάντο. Οι άλλοι φυσικά. Εμείς δεν νομίζω να κάνουμε κάπου κουμάντο. Αυτοί που έχουν τα φράγκα κάνουν κουμάντο, δυστυχώς. Γεια σου, Μαρία μου. Καλημέρα στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κιλκής. Καλημέρα στον Βασίλη από το κέντρο της πρωτεύουσας. Καλημέρα στον Πασχάλη στους νέους επιβάτες. 19,5 βαθμοί και 67% σχετική υγρασία. Πάλι, όχι, ρε υπαλληλή, τρεις φορές θα πάω για βουτιές σήμερα. Αυτά είναι τα προβλήματα, δυστυχώς. Ναι. Αυτά είναι σοβαρά προβλήματα. Γεια σου, Πασχάλη μου. Καλημέρα.

ζέστη και πτώση των ανέμων περιλαμβάνει ο καιρός για σήμερα, Τρίτη 18 Αυγούστου. Το αναλυτικό δελτίο αναφέρει πως ο καιρός σήμερα θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Τις νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, οπότε στα δυτικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν τοπική όμβρια. Άνεμοι θα πνέουν με τα βυτή 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι προς το απόγευμα πρόσκαιρα νότι με την ίδια ένταση. Ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Οπότε αναμένουμε και σήμερα ζέστη, στα νότια ίσως κάποιες βροχές τα γύρω ορεινά, αλλά γενικότερα εντάξει είναι και καλοκαίρι. Έτσι. Είμαστε στις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου, βαδίζουμε προς το τελευταίο δεκαήμερο.

Καλημέρα Τάσο, καλό πρωινό, καλημέρα στον Σταύρο στα αστικά λεωφορεία των Αθηνών, καλημέρα στον Ιδωμενέα. Δεν μπορώ να καταλάβω, λέει, που αποσκοπεί στέρηση ανάκρουση του εθνικού ύμνου της Ρωσίας και έπαρση της σημαίας της τη στιγμή που η αθλήτρια τους βγήκε πρωταθλήτρια Ευρώπης. Στο κόμπλεξ, εγώ αυτό θα πω. Στο κόμπλεξ της Ευρώπης. Πραγματικά, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Είναι η κακιά Ρωσία, μην ξεχνάμε. Άμα έβγαινε κανένα Πακιστανό πρώτο, θα σηκώνανε σημαία. Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά. Κρίμα. Κρίμα για την κοπέλα. Η κοπέλα ξέσπασε σε κλάματα, γιατί περίμενε να ακούσει την αναγγελία του εθνικού ύμνου της χώρας της. Περίμενε να δει τη σημαία της χώρας της να σηκώνεται ψηλά. Αλλά δυστυχώς. Τι να πω, άμα υπάρχουν κόμπλεξ από τα μεγάλα συμφέροντα, αυτά συμβαίνουν. Είπαμε, κουμάντο κάνει το χρήμα. Όλα για το χρήμα. Δυστυχώς μας κυβερνούν άνθρωποι που έχουν ως Θεό το χρήμα και γι' αυτό συμβαίνουν όλα όσα συμβαίνουν σε αυτόν τον πλανήτη.

Σήμερα γιορτάζει ο Φλόρος και η Φλόρα. Χρόνια σας πολλά όσοι γιορτάζετε. Δεν βλέπω να είναι παγκόσμια ημέρα για κάτι. Οπότε πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 18 του Αυγούστου ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1841, πρώτη γραπτή μαρτυρία για τον Καραγκιόζη στην αθηναϊκή εφημερίδα Ταχύπτερος Φήμη. Την 21η του παρόντος θα παρουσιαστεί στην Άπλιον η κωμωδία του Καραγκιόζη έχουσα αντικείμενον το Χατζ Αβάτιν και Κουσκούς Μεϊμέτιν. Σαν σήμερα το 1936 εκτελείται από τους φαλαγκίτες του Φράγκο ο ποιητής και θεατρικός συγγραφέας Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σαν σήμερα το 1937 ιδρύεται η Ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία της Toyota. Σαν σήμερα το 1961 ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο

Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ, Ανδρέας Παπανδρέου, καλείται από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή και διορίζεται πρόεδρος και επιστημονικός διευθυντής στο νεοσύστατο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών, μετέπειτα Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών. Σαν σήμερα το 1976, εβδομάδα 5 ημερών καθιερώνεται στη μέση εκπαίδευση στην Ελλάδα. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2004, ιστορική μέρα για τους σύγχρονους Ολυμπιακούς αγώνες. Το αγώνισμα της σφαιροβολίας επιστρέφει στην κοιτίδα του στο στάδιο της αρχαίας Ολυμπίας έπειτα από 1611 χρόνια. Νικητές αναδεικνύονται ο Ουκρανός Γιούρι Μπιλόνογκ από τους άνδρες και η Κουβανέζα Γουιμιλέιντι Κούμπα στις γυναίκες. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα το 1932 έρχεται στη ζωή ο Λίκ Μοντανιέ, Γάλλος βιολόγος από τους πρωτοπόρους στην καταπολέμηση του AIDS. Σαν σήμερα το 1933 έρχεται στη ζωή ο Ρόμαν Πολάνσκι, πολωνικής καταγωγής Γάλλος σκηνοθέτης, ενώ σαν σήμερα το 1936 έρχεται στη ζωή ο Αμερικανός ηθοποιός Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1850 φεύγει από τη ζωή ο Ονορέ Ντε Μπαλζάκ, φιλολογικό ψευδώνυμο του Ονορέ Μπαλσά, Γάλλος μυθιστοριογράφος. Σαν σήμερα το 1936 φεύγει από τη ζωή ο Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, Ισπανός ποιητής αλλά και θεατρικός συγγραφέας. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2017 φεύγει από τη ζωή η Ελληνίδα ηθοποιός Ζωή Λάσκαρη.

Αυτά και όσον αφορά τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 18 του Αυγούστου ανά τα πρωί.

Γεια σου Πασχάλη μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα στην Μαρία από τις Σικές. Καλημέρα στη Ζήνα από την Σπάρτη. Περιμένω ένα καλό νέο ρε παιδί μου. Μπας και αρχίσει η μέρα μου λίγο καλά. Όλα μαύρα και άραχνα, βαρέθηκα πια λέει. Λέω να μεταναστεύσω σε άλλο πλανήτη. Γιατί όχι. Που να μην έχει Μητσοτάκη και παρατρεχάμενους καταστροφείς της πατρίδος. Προτείνεις κανέναν. Δεν ξέρω αν έχουν καταλάβει και το σύμπαν. Πρέπει να το ψάξω λίγο. Να έχεις δύναμη λέει. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα και τους Έλληνες τους αληθινούς. Για τους γιαλαντζή δεν ενδιαφέρομαι. Γεια σου Ζήνα μου. Καλημέρα στην όμορφη Σπάρτη. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα και στην Αφροδίτη από τη δουλειά παρέα μαζί σας. Γεια σου Αφροδίτη μου, καλή εργασία. Εύχομαι να έχεις δύναμη να πιάσεις την ημέρα σου από τα μαλλιά, αρκεί να μην φοράει περούκα βέβαια και σου μείνει και στα χέρια, όχι τίποτα.

Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γράφουν τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ευθύς αμέσως μετέπειτα να περάσουμε στο πρώτο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο να επανέλθουμε πάλι πίσω να πιάσουμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, γιατί η Άγκυρα ξεπέρασε τα όρια. Έρχεται φουρτούνα, αλλαγή σκηνικού στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Βλέπει η Αθήνα με τα διπλή πρόκληση με τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο βόρειο Αιγαίο και την περιοχή του Καστελόριζου. Για μισό εκατομμύριο εργαζομένους εξτρά αύξηση μισθού 10% όπως οι τριετίες ανεβάζουν τις αποδοχές. 950 ευρώ υψηλότερο κατώτατος μισθός το 2027. Δημόσιο χρέος όφελος 2 δισεκατομμυρίων από τις πρόορες αποπληρωμές. Η Ελλάδα θα εξοφλήσει 13 δισεκατομμύρια μέσα στο 2026. Πολιτικό παρασκήνιο, χρονοδιάγραμμα με σκιές για τα ιδιωτικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα προς μετοπική στη Θεσσαλονίκη, Πασόκ και Ελλάς. Δεύτερη ζωή για τα φύκια. Τραμπ προς Σεούλ, φρένο στις ασκήσεις για τα μάτια του Κιμ. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, έρχονται 3.335 προσλήψεις στο δημόσιο σε δήμους, Ελλάς, σχολεία, ΔΥΠΑ, Υπουργείο Εξωτερικών, ΕΛΓΑ και Λιμενικό. Σαλαμίνα, έρευνες για εμπρισμό από πρόθεση στην κακή βίγλα. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε τις συνταγματικές της διατάξης του νόμου 4495 του 2017. Ποιο το σκεπτικό των δικαστών? Μπλόκος της τακτοποίησης αυθαίρετων με ακυρωθή σε οικοδομική άδεια. Σπάει τα ταμεία η ταινία του Spider-Man στον ιστό της αράχνησης πράξης 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε 3 εβδομάδες. Εκτέλεση προϋπολογισμού στα 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα το επτάμηνο. Μονομερείς ενέργειες που δυσχεραίνουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Η Αθήνα απαντά με το Διεθνές Δίκαιο στα θαλάσσια πάρκα του Ερντογάν. Δημοσίευμα Bloomberg, η Ελλάδα σχεδιάζει πρόωρη αποπληρωμή χρέους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στοιχεία ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, κατά 33,31% μειώθηκε ο κατακεφαλήν ένφια από το 2018. Εφημερίδα Καθημερινή, τα δύο σενάρια μετά τα πάρκα. Γιατί η Άγκυρα εγκαταλείπει τα ήρεμα νερά και πώς ερμηνεύει τις κινήσεις της η Αθήνα. Διπλασιάστηκαν οι τιμές σε μία δεκαετία στα καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Τα κρίσιμα 15 λεπτά στην Ψάθα πριν από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Με ακυρωμένες άδειες φρένων από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην τακτοποίηση των αυθαιρέτων. Απειλές από την εκτροφή Σολομού για την βιοπικιλότητα. Νέες ελλείψεις καυσίμων στη Μόσχα. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, κατάργηση τώρα του νόμου Πιερακάκη, ανάκληση των αδειών όλων των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Πυρκαγιές, πλημμύρες και εργοδοτικά εγκλήματα. Κορώνα γράμματα η ζωή του λαού από την πολιτική του κέρδους και από το αντιλαϊκό κράτος. Νέοι κρίκοι στην αλυσίδα της πολεμικής κλιμάκωσης. Ντρόνς καταρρίφθησαν πάνω από Ρουμανία και Λετωνία. Ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, βαντάρι τους ομίλους, ενώ ο λαός στενάζει από την ακρίβεια. Κυβέρνηση και διοικήσεις νοσοκομείων εκφοβίζουν τους υγειονομικούς για να τους φημώσουν. Στα ύψη το πρωτογενές πλεόνασμα, χωρίς τέλος η κλοπή του λαού. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, νέα μετάλλια σε άλμα επί Κοντό και Κολύμβηση. Εφημερίδα Κόντρα, κίνηση απελπισίας, ο προεκλογικός ανασχηματισμός. Η ραγδαία φθορά της Νέας Δημοκρατίας εγκλωβίζει την κυβέρνηση. Στο Μαξίμου προεξοφλούν την απομάκρυνση της Ζαχαράκη και του Τουρνά, καθώς και δύο ακόμη υπουργών. Μεγάλες αλλαγές σε επίπεδο υφυπουργών για να υπουργοποιηθούν βουλευτές από κρίσιμες περιφέρειες. Τραγωδία στη Σύφνα από την πτώση ελικοπτέρου. Νεκρή ο Έλληνας χειριστής και ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία. Για την καταγραφή ακινήτων, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θέτει σε λειτουργία το νέο ψηφιακό Μητρό Ομίδα. Κέρδος 2 δισεκατομμύριων στην επταετία. Πρόωρη αποπληρωμή χρέους 13 δισεκατομμύριων ευρώ το 2026. Η Ελλάδα προσπερνά την Ιταλία. Οι αποφάσεις μπλόκου του Συμβουλίου της Επικρατείας στην τακτοποίηση αυθαιρέτων με άδειες που ακυρώθηκαν από τη δικαιοσύνη. Προσωπικός αριθμός ποιοι δικαιούνται ως 1.939 ευρώ. Εφημερίδα των Συντακτών, η άλλη κόμη του Μεγάλου Μαξίμου. Κυβέρνηση σε αναμένα κάρβουνα. Εκλογές το φθινόπωρο ή την άνοιξη. Ο αγνωστός Χ. Ερντογάν. Ο κ. Μητσοτάκης διερευνά πότε θα είναι για εκείνον το μικρότερο κακό. Τι πιέσεις δέχεται. Η χειρότερη αντιπυρική περίοδος της θητείας Μητσοτάκη. 10 νεκροί, 308.000 καμένα στρέμματα. Γενικό κρατικό νίκαιας, εργολαβίες χωρίς φύλαξη. Ελληνοτουρκικές σχέσεις στα θαλάσσια πάρκα τροφοδοτούν την ένταση. Χρέος 13 δισεκατομμύρια για πρόωρη αποπληρωμή. Τη φέρνει για την Ελλάδα αντιδράσεις από ΣΥΡΙΖΑ και Προοδευτική Συμμαχία. Σύφνος, 3 νεκροί από συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου. Ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων, απόφαση εμπαιγμός για την πυραντοχή των καθισμάτων. Ακρόπολη, νεοσύστατη ιδιωτική εταιρεία αναλαμβάνει βασικές υπηρεσίες με το αζημίωτο. Εφημερίδα Δημοκρατία, νέα τετελεσμένα με φόντο τη γαλάζια πατρίδα. Εξαφανισμένη Μητσοτάκης Γεραπετρίτης έπειτα από την ιταμή πρόκληση Ερντογάν. Γαλλικά ντρόνς για επιτήρηση στο Αιγαίο με τουρκική όμως υπογραφή. Εκτός τόπου και χρόνου συνεχίζει να προκαλεί 945 ευρώ τα παπούτσια και το τζιν της Δόμνας. Παραδίδει μαθήματα διακοπών και καθημερινότητα στην ελληνική οικογένεια που καλείται να τα βγάλει πέρα με αυτά τα χρήματα για έναν ολόκληρο μήνα. Συνταγματικό χαστούκι στο Μακρόν, άκυρη απαγόρευση των social media για τους ανηλίκους στη Γαλλία. Σε φιάσκο οδηγούνται τα μέτρα και στην Ελλάδα. Οργή κατά των Βρυξελών. Οι αγρότες αλωνίζουν με τα τρακτέρ την Ολλανδία. Στόπο από το Συμβούλιο της Επικρατείας, νομιμοποίηση αυθαιρέτων με ακυρωμένες άδειες. Σάλλο στη Νέα Δημοκρατία για την άτακτη φυγή των γαλάζιων από τη Σαμαρίνα. Μύστηκα και παγίδες για τις μεταφορές χρημάτων μέσω Άιρης. Ρουκέτα Eurostat πάνω από τους μισούς τριαντάριδες ζουν με τους γονείς τους. Εφημερίδα απογευματινή, δώρο Μητσοτάκη στη ΔΕΘΗ, 13η Εθνική Σύνταξη. Το σκεπτικό της Ολομέλειας, ποιες περιπτώσεις αφορά βόμβα του Συμβουλίου της Επικρατείας στα αυθαίρετα. Έπεσε κοντά σε σπίτια πως έγινε η τραγωδία με το ελικόπτερο στην καρδιά της Σύφνου. Γιάννης Κωνσταντέλιας στο παρασκήνιο της χρυσής μεταγραφής. 302 συλλήψεις για εμπρισμό φέτος. Όφελος 2 δισεκατομμύριων ευρώ από την πρόωρη αποπληρωμή 13 δις ευρώ του χρέους. Εφημερίδα Μανιφέστο, Σοφία Βούλτεψη, μεγάλες ευκαιρίες που έχασε η χώρα επί Πασόκ με τα κοινοτικά κονδύλια. Τσίπρας versus Ανδρουλάκης, οι ολιγάρχες ψάχνουν επιγόντως λεξοτανή λόγω της κόντρας. Δολοφονία Λιγκερίδη, απολογία του αντιπροέδρου του Ολυμπιακού μετά το Μαρινάκι και ο Καραμπαπάς αδειάζει τη θύρα 7. Αντιπολίτευση, μακάρι οι τοξικοί λαϊκιστές στο πνεύμα τη. 3 του Σεπτέμβρη από τον Ανδρέα στην κολλημένη βελόνα του αιμονικού Ανδρουλάκη. Εφημερίδα Political, Κώστας Κατσαφάδος, άμεσες αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους. Πρόωρη εξόφληση 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, το Big Deal Πιερακάκη για τη μείωση του χρέους. Οργασμός συσκέψεων στο Μέγαρο Μαξίμου. Τα κεφάλια μέσα, πυρετός προετοιμασίες για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Πότε θα γίνει η πρώτη επίσημη κυβερνητική σύσκεψη. Για λατζή τουρκική πρόκληση. Ο Σουλτάνος χαράζει το Αιγαίο με θαλάσσια πάρκα. Ανάλυση. Τι επιδιώκει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ισχυρές επιδόσεις, ανάπτυξη, τουρισμός και έσοδα απογείωσαν το πρωτογενές πλεόνασμα. Απεργία αλακάρτ για τους εφοριακούς. Πώς η Ποέδοη βρήκε τον τρόπο να διαμαρτυρηθεί χωρίς να χάσει το ημερομίσθιο. Εφημερίδα Εστία, διεθνής πειρατεία εισβολή της Τουρκίας στην ελληνική υφαλοκρηπίδα με δούριο υπό τα θαλάσσια πάρκα, η οριοθέτηση των οποίων παραβιάζει την κυριαρχία μας και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Τώρα αποδεικνύεται πόσο εγκληματική ήταν η επιλογή της κυβερνήσεως να περιορίσει τα δικά μας θαλάσσια πάρκα εντός 6 μιλίων στα χωρικά μας ύδατα για να κατευνάσει τον Ερντογάν. Στήριξη του Κογκρέσου των ΗΠΑ στον GSI από το Μάρτιο του 1987 στον Αύγουστο του 2026. Αξίζει να διαβάσετε και το «Ομάν απειλεί με βομβαρδισμούς ο Ντόναλντ Τραμπ». Η κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί την αιτία των δασικών πυρκαγιών, αποτελεί πολλαπλασιαστή του κινδύνου. Ανεξέλεγκτοι Ρωμά στη Γαστούνη επετέθησαν κατά των αστυνομικών. Ώρα μηδέν για το μέλλον του Facebook αλλά και, του Instagram. Και τέλος εφημερίδα Ναυτεμπορική Εργάνη, κλήση από κινητό για fast track προσλήψεις. Σαρωτές δεδομένων εντοπίζουν πριν από τους ελεγκτές παραβατικές συμπεριφορές. Αλγόριθμοι προβλέπουν τη φοροδιαφυγή. Σε δευτερόλεπτα δισεκατομμύρια δεδομένα αξιολογούνται από ψηφιακά άγρυπνα μάτια. ΡΑΕΗ, πράσινο στον ΔΕΔΙΕ για επενδύσεις άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ντόναλντ Τραμπ ζητεί λευκή σημαία από το Ιράν. Απειλεί το Ομάν. Λιμάνι του Πειραιά, ανάσα στους προβλήτες 2 και 3 από τη διόρυγα του Σουέζ. Αργό Κίνα και ζήτηση η επόμενη μέρα της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Πλεονάσματα 5,725 δισεκατομμύρια υπερπαράγει έσοδα ο κρατικός προϋπολογισμός. Πειραιάς, προσεμπορική αξιοποίηση ο σταθμός του ΙΣΑΠ.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Διξάμ πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6 στη δικτύωση Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Η ώρα είναι 6 και 33 πρώτα λεπτά. Είναι Τρίτη σήμερα, 18 του Αυγούστου του 2026. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. 69-074-80-3-4-8-4 το Viber. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Και θέλω να πιστεύω ότι νιώθετε έτσι πιο ανάλαφροι, πιο έτσι καλύτερα όσον αφορά την οικονομική κατάσταση της χώρας μας, καθότι η κυβέρνηση σχεδιάζει πρόωρη αποπληρωμή του χρέους, το οποίο θα μας κοστίσει ούτε λίγο το πολύ 13 δισεκατομμυριάκια. Σιγά τώρα και τι έγινε. Είχαμε πρώτα την πρόωρη αποπληρωμή σχεδόν 7 δισεκατομμυρίων ευρώ από το διμερές δάνειο που έχει πάρει η χώρα, που είναι στα 52,5 περίπου δις ευρώ. Και τώρα λέει ότι θα κάνουμε αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων ευρώ εντός του 2026. Στόχος, λένε, ακούστε τώρα, είναι ο περιορισμός του χρέους σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα της Ιταλίας. Γιατί το πρόβλημά μας είναι να ξεπεράσουμε την Ιταλία, ρε παιδί μου. Και αυτό να γίνει μέχρι το τέλος του έτους. Και αξιοποιώντας, τι νομίζετε, τα δημοσιονομικά πλεονάσματα. Αλλά και την υψηλή ρευστότητα, στοχεύει, λέει, να περιορίσει το δείκτη χρέους προς τα ΕΠ στο 137% φέτος. Τώρα, όσον αφορά αυτά τα τεράστια δημοσιονομικά πλεονάσματα, ξέρετε πώς βγαίνουν, έτσι. Η Νέα Δημοκρατία έχει αποφασίσει ότι το κράτος δεν πρέπει να πληρώνει τίποτα και πουθενά, παρά μόνο να πληρώνει τους ξένους. Δηλαδή, έρχονται τώρα, μας ξεσκίζουν εμάς τη φορολογία, μας έχουν ρημάξει, μας έχουν διαλύσει, μας τα παίρνουν από 10 μεριές. Θέλετε από τα σούπερ μάρκετ, θέλετε από τους παρόχους ενέργειας, θέλετε μέσα από την εφορία, θέλετε από παντού. Έτσι, παντού, όλα, παντού υπάρχει υπερφορολόγηση. Και βλέπουμε ότι η κυβέρνηση αρνείται να κατεβάσει το ΦΠΑ και τα λοιπά. Μας κλέβουν από εκεί πέρα. Και μετά έρχεται το κράτος, το οποίο από ό,τι φαίνεται είναι ο μεγαλύτερος μπαταχτσής ο οποίος μπορεί να υπάρξει, και δεν πληρώνει τίποτα πουθενά. Χρωστάνε κάτι δισεκατομμύρια ευρώ στους ιδιώτες, τα οποία είναι χρήματα από κτίρια που νοικιάζει το δημόσιο, από παροχές υπηρεσιών, ξέρετε όλα αυτά τα ωραία, ρε παιδί μου. Δεν τους δίνει φράγκο, με αποτέλεσμα τι, να μαζεύουν λεφτά, να δημιουργείται ένα τάχα μου δήθεν πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο δεν υπάρχει πλεόνασμα, γιατί για να υπάρξει πραγματικό πρωτογενές πλεόνασμα πρέπει να έχεις εξοφλήσει όλα σου τα χρέη, να έχεις δημιουργήσει τέτοιες προϋποθέσεις ούτως ώστε να παράγεις κάτι για να μπορείς να έχεις χρήματα, και αυτά που σου περισσεύουν είναι το πρωτογενές πλεόνασμα. Η χώρα μας δυστυχώς είναι μια χώρα η οποία δεν παράγει απολύτως τίποτα και περιμένει από τον τουρισμό να βγάλει όσα χρήματα βγάζει, και βέβαια από την υπερφορολόγηση των πολιτών. Αυτά τα ωραία χρήματα τώρα θα τα πάρει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και αντί τουλάχιστον να κάνει επενδύσεις, γιατί έχουμε χρονικό περιθώριο, δεν ήταν ανάγκη να ξεχρεώσουμε τα δάνεια, ας πούμε, πιο μπροστά, δεν υπήρχε. Και λέει, ας πούμε, θα έχουμε, λέει, 2 δισεκατομμύρια κέρδος από αυτό το πράγμα. Θα έχουμε μία μείωση, δηλαδή, ένα κέρδος από την πρόωρη αποπληρωμή 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τι λέτε, ρε παιδιά, και ξέρετε πώς τα βλέπουν αυτά τα 2 δισεκατομμύρια, έτσι. Λένε ότι, όπα, χρήμα για να φάμε. Αυτά τα 2 δισεκατομμύρια τα βάλουμε στις τσέπες μας. Τα βολευτούμε και από εκεί πέρα. Οπότε τώρα σχεδιάζουν μέχρι το τέλος του 2026 να κάνουν την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους, την οποία θα την πληρώσουμε όλοι εμείς με τα δικά μας τα χρήματα, με τον τρόπο που μας κλέβει η Νέα Δημοκρατία, για να τα δώσει στους ξένους. Και ξέρετε γιατί γίνεται όλο αυτό το πράγμα? Γιατί ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά ότι δεν υπάρχει περίπτωση στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση να βγάλει αυτοδυναμία, σου λέει ότι θα πρέπει να κάνω συγκυβέρνηση. Αυτή η συγκυβέρνηση πόσο θα κρατήσει? Δεν νομίζω να κρατήσει και πολύ, γιατί δεν θα τα βρούνε μεταξύ τους. Οπότε θα πρέπει να ζεστάνω μια καρεκλίτσα εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να μπορέσω να το κάνω αυτό το πράγμα, πρέπει να κάνω τα γούστα των ξένων, τα γούστα των Ευρωπαίων. Και οι Ευρωπαίοι τι θέλουν? Θέλουν ζεστό χρήμα από την Ελλαδίτσα μας. Και παίρνουν το ωραίο το χρήμα από εδώ πέρα, το ζεστό, και το στέλνουν εκεί πέρα μια χαρά, και δεν τρέχει και τίποτα, μάλιστα, και δεν αντιδράει και κανείς. Όμως αυτό εδώ πέρα δημιουργεί και διάφορα άλλα προβλήματα, έτσι. Δεν είναι μόνο ότι άντε πάμε, δίνουμε 13 δις ευρώ, ας πούμε, και όλα καλά. Μας χαρίζουν και 2 δισεκατομμύρια και είμαστε μια χαρά. Υπάρχουν πολλά αρνητικά μειονεκτήματα της πρόωρης αυτής αποπληρωμής χρέους.
και είναι κυρίως ευκαιριακά κόστη. Έχουμε μια μείωση ρευστότητας, έχουμε εναλλακτικές χρήσεις των πόρων, γιατί βλέπουμε ότι τα περισσότερα κυβερνητικά σχόλια τονίζουν τα ωφέλη, δηλαδή εξοικονόμηση τόκων κτλ. Ναι. Αλλά υπάρχουν και κριτικές και αντικειμενικοί περιορισμοί σε όλο αυτό το πράγμα. Αρχικά, για να τα πάρουμε λιγάκι από την αρχή έτσι, είναι το ευκαιριακό κόστος, δηλαδή τα χρήματα δεν πηγαίνουν αλλού. Τα κεφάλαια όλα αυτά προέρχονται κυρίως από το ταμιακό, ας πούμε, μαξιλάρι και τα δημοσιονομικά πλεονάσματα, αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, δηλαδή όλα αυτά τα χρήματα τα οποία μας έχουν κλέψει. Και αυτά δεν μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε παροχές, σε αυξήσεις μισθών, συντάξεων, κοινωνικές δαπάνες για υγεία, παιδεία, υποδομές. Γιατί η αποπληρωμή του χρέους είναι μια χρηματοοικονομική συναλλαγή. Οι παροχές είναι δημοσιονομικές και ενεργοποιούν νέους κανόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε μειώνουν το πλεόνασμα και αυξάνουν και τον κίνδυνο κυρώσεων. Οπότε λοιπόν τα χρήματα αυτά βγαίνουν από την οικονομία της χώρας αντί να στηρίξουν μισθούς, νοσοκομεία, δρόμους, σχολεία και όλα αυτά τα οποία έχουμε ανάγκη σε συνθήκες ακρίβειας και δημοσιονομικής πίεσης. Και αυτό είναι ένα κοινωνικά ακριβό παιχνίδι το οποίο παίζει η κυβέρνηση στις πλάτες μας. Έχουμε επίσης και μείωση του ταμιακού μαξιλαριού ρευστότητας. Γιατί η πρόωρη αποπληρωμή μειώνει τα διαθέσιμα αποθέματα ασφαλείας. Αυτό ένα μαξιλάρι το οποίο έχει δημιουργηθεί ως προστασία μετά τα μνημόνια πλέον δεν υπάρχει. Λιγότερη ρευστότητα συνεπάγεται ότι έχουμε μεγαλύτερη έκθεση σε μελλοντικές κρίσεις στις αγορές των ομολόγων, απότομες αυξήσεις στα επιτόκια ή πολλές οικονομικές αναταράξεις οι οποίες θα δούμε να γίνονται στο μέλλον. Και βέβαια η χώρα μας γίνεται λιγότερο ανθεκτική σε εξωτερικά έτσι σοκ, ακόμη κι αν σήμερα βλέπουμε ότι τα σπρέντς βρίσκονται χαμηλά. Βέβαια θα έχουμε και απώλεια του όφελος από τον πληθωρισμό, γιατί η πραγματική αξία του μακροπρόθεσμου χρέους, άμα το κοιτάξετε, με το χρόνο διαβρώνεται. Έτσι, πρόωρη αποπληρωμή όμως σημαίνει ότι πληρώνει σήμερα ονομαστικά ποσά που στο μέλλον μπορεί να άξιζαν λιγότερο σε πραγματικούς όρους. Άρα λοιπόν, άμα κοιτάξετε, κάποιοι οικονομολόγοι το βλέπουν ως μια μη βέλτιστη επιλογή όταν το πραγματικό επιτόκιο είναι χαμηλό ή ακόμη και αρνητικό. Και έχουμε βέβαια και εναλλακτικές επενδύσεις και ανάπτυξη. Γιατί κάποιοι λένε ότι τα κεφάλαια θα μπορούσαν να κατευθυνθούν σε παραγωγικές επενδύσεις για καινοτομία, για ανθρώπινο κεφάλαιο, που ενδεχομένως θα έδιναν και υψηλότερη απόδοση μακροπρόθεσμα για την εξοικονόμηση τόκων. Αλλά δεν την ενδιαφέρει τη Νέα Δημοκρατία αυτό, δεν τους ενδιαφέρει να μπορέσουν να επενδύσουν σε κάτι τέτοιο. Τους ενδιαφέρει να πάρουν το ζεστό το χρήμα και να το δώσουν απλά εκεί πέρα. Η εστίαση, αν δούμε στη μείωση χρέους σε αντιμετώπιση του brain drain, του δημογραφικού προβλήματος, της παραγωγικότητας, από ορισμένους θεωρείται ως προτεραιότητα και είναι κάτι το οποίο θα ευνοήσει τις αγορές και περισσότερο και την κοινωνία. Αλλά δυστυχώς δεν θέλουν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Θέλουν να πάρουν απλά τα χρήματα και τα δώσουν εκεί πέρα να τα στριμώξουν εκεί στους Ευρωπαίους. Άρα λοιπόν, πολλοί από τους περιορισμούς που βλέπουμε δεν είναι καθαρά. Πολλοί από τους περιορισμούς που βλέπουμε απορρέουν από τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες. Τα χρήματα λοιπόν αυτά εδώ πέρα δεν ήταν ελεύθερα διαθέσιμα για παροχές χωρίς να παραβιαστούν οι κανόνες ή να δημιουργηθούν νέα προβλήματα στο έλλειμμα ή στο χρέος. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι δυστυχώς τα αρνητικά είναι πολύ περισσότερα από τα θετικά. Δηλαδή το να αποπληρώσω πιο μπροστά το χρέος και να δώσω 13 δισεκατομμύρια ευρώ χρήματα τα οποία είναι ματωμένα από τον ελληνικό λαό, τα οποία τα έκλεψε στην ουσία η κυβέρνηση και τα δίνει στους ξένους για να κάνουν Μητσοτάκης τα γούστα τους, περισσότερο πρόβλημα δημιουργεί παρά να μας κάνει να νιώσουμε, ρε παιδί μου, ότι μειώνουμε το χρέος και κάτι έγινε. Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο, κατά τη δική μου άποψη. Αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να επενδυθούν. Θα μπορούσαν να, και από τη στιγμή που επενδύεις, αυτό συνεπάγεται ότι θα σου επιστραφούν πίσω χρήματα. Αλλά για να μπορέσει να γίνει αυτό το πράγμα, πρέπει να έχεις μια κυβέρνηση η οποία να είναι με το μέρος των Ελλήνων, με το μέρος του κόσμου. Δυστυχώς η συγκεκριμένη κυβέρνηση είναι με το μέρος όλων των υπολείπων εκτός από των Ελλήνων. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση το μόνο το οποίο θέλει να κάνει είναι να μοιράσει λεφτά δεξιά και αριστερά. Σε όλους μπορούν να δώσουν χρήματα εκτός από τον Έλληνα. Τώρα βέβαια περιμένουμε και τη ΔΕΘ. Περιμένουμε τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, όπου θα έρθει εδώ πέρα ο Μητσοτάκης για να τάξει ποιος ξέρει τι θα τάξει πάλι. Γιατί είναι η τελευταία ΔΕΘ πριν από τις εκλογές. Είτε γίνουν μέσα στο φθινόπωρο, είτε γίνουν την άνοιξη του 27. Αν και κατά πάσα πιθανότητα για την άνοιξη του 27 το βλέπω.
Αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι όποτε και αν γίνουν, είναι η τελευταία έκθεση, διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης όπου θα εμφανιστεί ο Πρωθυπουργός, και θα πρέπει μέσα από αυτήν να πείσει τον μέσο ψηφοφόρο για τους λόγους τους οποίους πρέπει να τον ψηφίσει.

0: Πάντως, όπως βλέπω και παρακολουθώ όλα όσα γράφονται και λέγονται για την εμφάνιση του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου χαρακτηρίζεται ως προεκλογική και ως ένα τεστ αξιοπιστίας, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει, λέει, αρχικά φοροελαφρύνσεις. Θα μας μειώσει, λέει, τους φόρους. Κυρίως για τη μεσαία τάξη, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τις επιχειρήσεις. Ναι, θα μιλήσει, λέει, για μείωση ή μάζαμα του τεκμαρτού εισοδήματος, όχι πλήρης κατάργηση, έτσι, μην τα διαλύσουμε όλα, μην το ισοπεδώσουμε όλα. Για μείωση της προκαταβολής φόρου. Ξέρετε, όταν όλοι εσείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες που σας ζητάνε να πληρώσετε προκαταβολή το φόρο για έναν ολόκληρο χρόνο, για να μην φοροδιαφεύγετε, βρε χαζά, γι' αυτό το κάνουμε. Θα μειώσει, λέει, τις ασφαλιστικές εισφορές κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, Klein Mind. Θα πει για κατάργηση υπεραιτέρω μείωση του τέλους επιδιδεύματος. Και θα μιλήσει για στοχευμένες ελαφρύνσεις φόρου εισοδήματος, ιδίως για οικογένειες με παιδιά και νέους. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι σας έχουν πάρει 100 και θα προσπαθήσουν να σας δώσουν πίσω 5. Για να πείτε ότι ο Μητσοτάξης, επειδή μου δίνει πίσω χρήματα. Γιατί κάπως θα πρέπει να μπορέσει να προσεγγίσει τον ψηφοφόρο και να δείξει ένα πιο κοινωνικό πρόσωπο. Θα του το πούνε αυτό και οι δικοί του εκεί πέρα, πώς τους λένε, μου διαφεύγει η λέξη τώρα, αυτή τέλος πάντων που του λένε τι να κάνει και πώς να τα πει, ή επικοινωνιολόγοι του, μου ήρθε η λέξη. Και θα του πούνε, ρε παιδί μου, πώς να τα πει, τι να πει, για να μπορέσει να δείξει ένα κοινωνικό πρόσωπο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ούτως ώστε να κερδίσει το χαμένο έδαφος. Αν και εγώ το βλέπω δύσκολο, ο κόσμος είναι τόσο πολύ αγανακτισμένος που δεν βλέπω να κερδίζει αυτοδυναμία σε καμία περίπτωση. Θα μιλήσει για αυξήσεις συντάξεων και παρεμβάσεις, λέει, στην προσωπική διαφορά. Αυτή την προσωπική διαφορά που με τον νόμο Κατρούγκαλου, ξέρετε τι είχε γίνει, θυμάστε, σας βάλανε εσάς τους συνταξιούχους, λέγανε ότι παίρνατε πολλά λεφτά, ρε παιδί μου, και θα έπρεπε να παίρνετε λιγότερα, και ξαφνικά τσουπ, προσωπική διαφορά, και χρωστάτε και από πάνω και κερατάδες και δαρμένοι. Τους ξαναψηφίζετε όμως, δεν τρέπεστε λιγάκι να χαθείτε, να χάνετε. Εμ σας κλέψανε τα χρήματα από τις συντάξεις, εμ σας ζητάνε χρήματα πίσω, εμ τους ξαναψηφίζετε. Μπράβο, συγχαρητήρια. Θα μιλήσουν για περαιτέρω αύξηση του κατώτατου μισθού. Εδώ δεν ξέρω αν πρέπει να κλάψουμε ή να γελάσουμε. Ο στόχος, λέει, είναι να πάει πάνω από τα 950 ευρώ το 2027. 950 μεικτά, έτσι το τονίζω. Αυτή τη στιγμή ο βασικός μισθός είναι στα 810 ευρώ καθαρά. Καθαρά είναι στα 810 αυτή τη στιγμή ο βασικός μισθός. Και λέει ότι θα έχει και μια μακροπρόθεσμη προοπτική υψηλότερα έως το 2030. Άρα θα περιμένετε μέχρι το 2030 για να πάει ο βασικός μισθός καθαρά 950 καθαρά μέχρι το 2030. Ακόμα έχουμε 2026, σε 4 χρόνια δηλαδή, να πάει. Έτσι θα σας κοροϊδεύσει. Και μέχρι τότε και τα 1000 ευρώ θα είναι μισθός πείνα. Κάποτε λέγαμε η γενιά των 700 ευρώ, θυμάστε που το συζητούσαμε αυτό το πράγμα πριν από χρόνια. Και λέγαμε η γενιά των 700 ευρώ και τα λοιπά, ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους οι οποίοι ξεκινούσαν την εργασία. Είχαν βγει στον εργασιακό βίο. Ποια γενιά των 700 ευρώ. Κάποτε το να παίρνεις 700 ευρώ ήταν ένας αξιόλογος μισθός. Okay. Τώρα, έτσι πως είναι τα πράγματα με την ακρίβεια η οποία υπάρχει, τα 1000 ευρώ δυστυχώς δεν υπάρχουν για να μπορέσει να βγει ο μήνας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και βέβαια θα μιλήσουν και για πιθανές στοχευμένες ενισχύσεις, όπως για παράδειγμα κάρτα σύντησης, meal vouchers και όλα αυτά. Λες και είσαι ζητιάνος. Σου δίνουν κάρτα σύντησης για να πας να ψωνίζεις στο σούπερ μάρκετ. Σαν τον ζητιάνο, σαν τον επέτη, εκεί σε κατάντησαν. Και ας φύγει να πας να τον ξαναψηφίσεις. Αυτούς τους αλήτες θα πάτε να τους ξαναψηφίσετε. Εκεί μας έχουν καταντήσει. Θα μιλήσει όμως και για τους αγρότες, γιατί η αγροτιά έχει φάει μεγάλο πλήγμα. Και η αλήθεια είναι ότι πολύ φοβάμαι ότι οι αγρότες θα τους ξαναψηφίσουν, αλλά τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι θα μιλήσει για ένα πακέτο ενεργειακών επενδύσεων, το οποίο εκτιμάται ότι θα είναι γύρω στα 400 εκατομμύρια ευρώ ή και λίγο περισσότερο, το οποίο βέβαια θα είναι μέσω της Ευρωπαϊκής Ρήτρας Διαφυγής για την Ενέργεια που δεν μετρά στο πλαφόν δαπανών, και έχουν και μακροπρόθεσμο όραμα. Ναι, γιατί εκεί στην κυβέρνηση βλέπουν και οράματα και είναι και μακροπρόθεσμα. και μιλάμε για την Ατζέντα 2030 αυτή τη στιγμή, όπου θα μιλήσει για έναν οδικό χάρτη για την επόμενη τετραετία με έμφαση σε μισθούς, δημόσιο, στέγη, δημογραφικό, οικογένεια και μεταρρυθμίσεις. Ναι, γιατί κυβερνάνε ρε παιδί μου 7 χρόνια, κοντεύουν στα 8, δεν έχουν κάνει τίποτα για τους μισθούς, για το δημόσιο, για το στεγαστικό πρόβλημα, για το δημογραφικό, για τις οικογένειες. Δεν έχουν κάνει τίποτα απολύτως, τα έχουν ξεσκίσει όλα. Αλλά σου λέει τώρα, δώστε μας άλλη μία τετραετία για να τα φτιάξουμε τα πράγματα. Γιατί 2 τετραετίες δεν μας στάνανε, 2 τετραετίες σας ξεσκίζαμε. Δώστε μας άλλη μία τετραετία να μην αφήσουμε τίποτα όρθιο. Αυτό είναι πάλι. Να ξέρετε, ό,τι θα πει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ είναι ψέματα. Είναι ψέματα. Το είδαμε, το βιώσαμε, το ξαναματαείδαμε. Και αν δεν με πιστεύετε, ας σας γυρίσω μερικά χρόνια πίσω. 9 χρονάκια πίσω, το 2017. Τότε που ακόμη δεν ήταν πρωθυπουργός της χώρας ο Μητσοτάκαρος. Και τι έλεγε τότε για τις φωτιές, θυμάστε τι έλεγε? Ότι θα είμαστε, λέει, ασυγχώρητοι αν δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτά τα οποία ξέρουμε με βεβαιότητα ότι θα γίνουν κάποια στιγμή. Για θαυμάστε τον.
1: Είμαστε μια χώρα στην οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε με τα βεβαιότητας σεισμούς, φωτιές και πλημμύρες. Και είμαστε ασυγχώρητοι εάν δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτά τα οποία ξέρουμε με βεβαιότητα ότι θα γίνουν κάποια στιγμή. Απλά δεν γνωρίζουμε ακριβώς το πότε.
0: Καταλάβατε, θα είναι ασυγχώρητο, τα έλεγε ο ίδιος. Δεν τα λέω εγώ, ο ίδιος τα έλεγε το 2017 ότι θα είμαστε ασυγχώρητοι αν δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Μέσα σε ένα καλοκαίρι κάηκαν 668.000 στρέμματα δάσους. Τι έγινε ρε Μητσοτάκη, να σε συγχωρέσουμε, γιατί? Γιατί και άμα το βάλουμε στην επταετία, από το 2019 μέχρι και σήμερα που μιλάμε, έχουν καταγραφεί συνολικά 4,8 εκατομμύρια καμένα στρέμματα. Είναι αστρονομικό νούμερο για τη χώρα μας. 4,8 εκατομμύρια στρέμματα έχουν καεί από το 2019 μέχρι σήμερα. Είστε ασυγχώρητοι, κύριε Μητσοτάκη, ακόμη? Ή μήπως θέλετε ο λαός να σας συγχωρήσει τώρα που έρχονται εκλογές? Για να ξέρουμε, ρε παιδί μου. Μέχρι στιγμής μέσα σε ένα έτος έχουν καεί σχεδόν 1 εκατομμύριο στρέμματα. 668.928 στρέμματα έχουν καεί. Δεύτερος έρχεται ο Καραμαναλής, ο Κώστας ο Καραμαναλής, με το PlayStation, όπου τότε κάηκαν 616.007 στρέμματα σε ένα έτος μέσα. Τρίτος έρχεται ο Παπανδρέου με 502.000, ο Ανδρέας ο Παπανδρέου, με 502.811 στρέμματα. Τέταρτος έρχεται ο μπαμπάς Μητσοτάκης με 442.748 στρέμματα. Πέμπτος, αναέτος είναι τα νούμερα τα οποία σας λέω, είναι αναέτος. Πέμπτος έρχεται ο Εβραίος, ο Σημίτης, 381.521 στρέμματα. Επικυβερνήσεως Σαμαρά, 289.827 στρέμματα. Ο άλλος ο Παπανδρέου, ο Γιωργάκης, που πήγε να βάλει την αλυσίδα στο ποδήλατο και έπεσε, 209.535 στρέμματα. Δηλαδή πράγματα τα οποία τώρα, εντάξει, δεν έχετε αφήσει χώρα. Και εδώ πέρα τα νούμερα, επειδή μιλάνε μόνο τους, δείχνουν ότι οι επικυβερνήσεως Μητσοτάκη έχουν καεί τα περισσότερα στρέμματα τα οποία θα μπορούσαν να καούν στην Ελλάδα. Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι καίγουν. Το πρόβλημα είναι ότι δεν αναδασώνονται. Το πρόβλημα είναι ότι γεμίζουν παντού ανεμογεννήτριες. Βουνά, λόφι, τα πάντα. Παντού βλέπουμε ανεμογεννήτριες. Και το χειρότερο σε όλο αυτό το πράγμα είναι ότι χάνονται ανθρώπινες ζωές. Εκεί είναι το τραγικό του πράγματος, ότι για να μπορέσουν να κάνουν, να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα όλων αυτών των ΑΠΕ, χάνονται ανθρώπινες ζωές. Χάνονται δάση, χάνονται περιουσίες. Δεν τους ενδιαφέρει βέβαια και ιδιαίτερα. Σου λέει, εμείς έχουμε βάλει ένα στόχο, ρε παιδί μου. Έχουμε υποσχεθεί στους ξένους ότι θα κάνουμε την Ελλάδα την μπαταρία της Ευρώπης. Πώς τα κομμάτια θέλετε να γίνει η Ελλάδα μπαταρία της Ευρώπης, άμα δεν την κάψουμε, άμα δεν βάλουμε ανεμογεννήτριες? Δεν γίνεται, μπορεί να γίνει, δεν μπορεί. Οπότε λοιπόν, κάψτε τα όλα, όπως έλεγε και η Άννα Βύση σε ένα τραγούδι των 90's. Και μην αφήσετε τίποτα όρθιο. Αυτό μας λέει, αυτή είναι η εντολή. Πάντως εγώ το ξαναλέω, επειδή θα τάξει και για εσάς τους αγρότες, κανονίστε να πάτε να τους ξαναψηφίσετε. Σας έχουν διαλύσει Σας έχουν κάνει να μην μπορείτε να παράξετε. Σας έχουν κάνει τα παιδιά σας να μην θέλουν να ασχοληθούν με το αγροτικό κομμάτι, να σηκώνονται, να φεύγουν, να πηγαίνουν Αθήνα, Θεσσαλονίκη, ξέρω εγώ, να δουλεύουν σερβιτόροι. Είναι προτιμότερο από το να κάτσουν να ασχοληθούν με τα χωράφια. Και πηγαίνετε να τους ξαναψηφίσετε. Πάντε να τους ξαναψηφίσετε και μετά να βγαίνετε στα μπλόκα και να κλαίγεστε. Και να ταλαιπωρείτε όλους τους υπολείπους.

Και μέσα σε όλα αυτά η χώρα μας ισλαμοποιείται κιόλας, το βλέπετε. Έλεγα, το έλεγα και χθες με τους Πακιστανούς, οι οποίοι κάνανε πάρτι εκεί πέρα στην πλατεία Συντάγματος. Πόσο τραγικό αυτό το πράγμα. Πόσο τραγικό. Ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει, ρε παιδί μου, σε αυτή τη χώρα. Μόνο ο Έλληνας τελικά δεν έχει δικαιώματα. Όλοι έχουν δικαιώματα εκτός από τον Έλληνα. Πώς έχει γίνει έτσι, πώς τα έχουμε καταφέρει έτσι να μην έχουμε δικαιώματα μέσα στην ίδια μας τη χώρα, είναι απίστευτο. Να βλέπεις περιοχές να γκετοποιούνται. Εν τω μεταξύ έβλεπα χθες ένα βίντεο όπου κάτι λαθρομετανάστες πήγαν να κλέψουν μια γυναίκα η οποία βρισκόταν στο δρόμο, ήταν εν κινήσει κάπου και πήγαν να την κλέψουν και το τραβούσε με το κινητό της βίντεο. Σου λέει κάτσε μην συμβεί τίποτα, τουλάχιστον να έχω το ντοκουμέντο ποιοι ήταν, τι ήτανε.

Βιώνουμε πραγματικά τραγικές καταστάσεις και φταίμε όλοι γι' αυτό. Φταίμε όλοι γι' αυτό, ειλικρινά. Διότι με τη δικιά μας συνοχή γίνονται όλα αυτά τα οποία γίνονται. Αν ξυπνούσαμε λιγάκι και τους βγάζαμε από το πολιτικό παιχνίδι όλους αυτούς που μας κατέστρεψαν, τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά για τη χώρα. Θα είχαν και το φόβο των Ιουδαίων, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, άμα δεν κάνω αυτά τα οποία λέω, θα με πετάξουν έξω από το παιχνίδι. Άρα λοιπόν, αλλά αυτοί έχουν την ασφάλεια ότι έχουν να κάνουν με έναν λαό ο οποίος είναι εντελώς κοιμισμένος. Εντελώς. Εδώ ο άλλος που έβγαινε στα μπλόκα με τους αγρότες, πώς τον λένε, ο Ανεστίδης, τι γύρισε και είπε ότι άμα κάνει κόμμα ο Σαμαράς θα πάω μαζί. Δηλαδή κάθεσε, σου κάνανε τα χίλια μύρια και λες ότι θα ξαναπάω με τους προδότες. Ε, πόσο χαζός μπορεί να είσαι, αδερφάκι μου, πόσο να μην έχεις μυαλό για να το κάνεις αυτό το πράγμα, ειλικρινά. Δηλαδή γιατί να ξαναπάω με τους ίδιους ανθρώπους, γιατί να ξαναστηρίξω αυτούς οι οποίοι με κατέστρεψαν, γιατί? Το δικό μου το μυαλό δεν το χωράει, ειλικρινά. Δεν μπορώ να σκεφτώ για ποιον λόγο να στηρίξω ανθρώπους οι οποίοι πέρασαν από εδώ πέρα. Και δεν μιλάω μόνο για τον κύριο Αναστήδη, μιλάω γενικά για όλους όσοι σκέπτονται κατά αυτόν τον τρόπο. Γιατί να μην δώσω ευκαιρία σε άλλους ανθρώπους να μου αποδείξουν τι μπορούν να κάνουν. Ούτως ή άλλως, να χάσω κάτι δεν έχω. Δεν μας έχει μείνει κάτι να χάσουμε. Τι να χάσουμε? Το μόνο που μπορεί να χάσουμε είναι οι αλυσίδες με τις οποίες μας έχουν δεμένους. Δεν έχουμε να χάσουμε κάτι άλλο. Άρα λοιπόν,

Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7 και θα πρέπει σιγά σιγά να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας και στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα μετέπειτα. Εσείς βρείτε μας στα social media και ακολουθήστε μας, έτσι για να μεγαλώσει η παρέα μας και να μεγαλώσει και η δική σας η φωνή. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο από την εφαρμογή του Focus FM στο κινητό σας τηλέφωνο. Οποιαδήποτε συσκευή και να χρησιμοποιείτε μπορείτε να συγκατεβάσετε και να μας ακούτε και από εκεί. Και βέβαια μπορείτε να μας διαβάζετε στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σταθμού στο www.focusfm.gr, όπου ανά πάσα ώρα και στιγμή ανεβαίνουν όλα τα νέα, όλες οι εξελίξεις, όλα τα ρεπορτάζ τα οποία γίνονται στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και τους ολίγου πάλι πίσω.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Φόκους στον κόσμο.
0: Καλή σας ημέρα, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις μετά την ανακοίνωση για τα θαλάσσια πάρκα. Χθες αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας και 3 μη επανδρομένα προχώρησαν σε 12 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου και 6 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο Αιγαίο. Την ίδια ώρα η τουρκική εφημερίδα Χουριέτ δημοσίευσε χάρτη που επιχειρεί να εξαφανίσει την ελληνική κυριαρχία και να αμφισβητήσει το μεγαλύτερο τμήμα του Αιγαίου Πελάγους. Στο γραφικό η τουρκική μισέλληνος εκτείνεται καταλαμβάνοντας σχεδόν ολόκληρη τη θαλάσσια έκταση και τα ελληνικά νησιά, αφήνοντας την ελληνική πλευρά μόνον Εύβοια και Σποράδες. Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία με 2 διατάγματα που δημοσιεύτηκαν και φέρουν την υπογραφή Ερντογάν προχώρησε στην ανακήρυξη 2 εθνικών θαλάσσιων πάρκων, χωροθετώντας προστατευόμενες ζώνες μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης και από τη Ρόδο έως το Καστελόριζο, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη γαλάζια πατρίδα. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα 2 θαλάσσια πάρκα. Το Υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει ότι είναι παράνομη η εγκαθίδρυση των συγκεκριμένων πάρκων κατά παράβαση του δικαίου της θαλάσσης εκτός των τουρκικών χωρικών υδάτων. Ήρεμα νερά θα έπρεπε να σημαίνουν αμοιβαία ειλικρίνεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Με ευχολόγια η κυβέρνηση δεν προστατεύει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο σκόπιμος ισχυρισμός της κυβέρνησης ότι τέτοιες κινήσεις δεν δημιουργούν τελεσμένα, το λιγότερο που εκφράζουν είναι η υποτίμηση της νέας αυτής εξέλιξης και των συνεπειών της, τονίζει το ΚΚΕ. Αντί η Νέα Δημοκρατία να ανακηρύξει άμεσα ΑΟΣ και να επεκτείνει τώρα την αιγαλική ζώνη στα 12 ναυτικά μίλια για να γκρεμίσει την τουρκική επιθετική ενέργεια με τα θαλάσσια πάρκα, αντιδρά με τρόπο που θυμίζει παιδική χαρά και εξωτερική πολιτική κυριαρχού έθνους, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στο μικροσκόπιο των αρχών τα τελευταία λεπτά της πτήσης του ελικοπτέρου που συνετρίβει στην Σύφνο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι, ο 55χρονος χειριστής και ένα νιώπατρο ζευγάρι Βρετανών που είχε αναβλώσει το ελικόπτερο προκειμένου να μεταβεί στη Σύφνο για το γαμήλιο ταξίδι του. Ξεκινούν οι αυτοψίες στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στη Σαλαμίνα. Σε προειδοποιητική απεργή αποχή και για ένα δεκαήμερο η εφοριακή από τους ελέγχους σε τουριστικούς προορισμούς καταγγέλνουν συσσόρευση και όξυνση σοβαρών εργασιακών και λειτουργικών προβλημάτων κατά την διενεργειά τους. Αντισυνταγματικό έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας το νομικό πλαίσιο που αφορά την τακτοποίηση αυθαιρέτων των οποίων η οικοδομική άδεια είχε ακυρωθεί με δικαστική απόφαση.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα, το μεσημέρι βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε ορεινά κυρίως τμήματα από τη Δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και νοτιότερα, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει τους 36 βαθμούς, οι άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, λίγες νεφώσεις με πιθανότητα βροχής κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι με εντάσεις έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής, πρώτη πρωινή ενημέρωση με τον Κωστέρμε.
2: Focus 103,6.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κοιμηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
9: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
10: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
9: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
10: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
9: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-20.

Εδώ είμαστε, έχουμε επανέλθει. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 7 και 10 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6. Στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Είναι Τρίτη σήμερα, δεύτερη μέρα της εβδομάδας, 18 του Αυγούστου του 2026. Αρκετή ζέστη θα έχουμε και σήμερα από ό,τι μαρτυράει το δελτίο καιρού. Οπότε κάντε λίγο υπομονή όσοι έχετε επιστρέψει από τις καλοκαιρινές διακοπές σας. Όσοι συνεχίζετε τις καλοκαιρινές διακοπές, καλά να περνάτε. 69-074-83-48-4 το Viber για να στείλουμε, για να στείλετε τα μήνυματά σας και όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα με την ραδιοφωνική μας παρέα. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Εν τω μεταξύ ήθελα να αναφερθώ στο περιστατικό με τον Ταρίφα, εκείνο τον τζαμπουκαλεμένο που χτύπησε τον ηλικιωμένο στην Πάρο. Ναι, μετά λέει ο 79χρονος, λέει, ήρθε ο ταξιτζής και μου ζητούσε, λέει, συγγνώμη σαν τη βρεγμένη γάτα και έλεγε να μην το συνεχίσουμε το πράγμα και να το μπας άνθρωπέ μου μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους μπορείς να τον κλείσεις φυλακή. Κλείστο να φυλακεί τον αλήθεια. Κλείστο να φυλακεί και κανονικά πρέπει να το αφαιρεθεί διαπαντός η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του ταξιτζή. Πρέπει να το αφαιρεθεί διαπαντός. Τέτοιες πρακτικές, δηλαδή να βγαίνεις τώρα και να χτυπάς έναν ηλικιωμένο άνθρωπο, ό,τι και αν έχει, δηλαδή να βγαίνεις τώρα και να χτυπάς έναν ηλικιωμένο άνθρωπο, ό,τι και αν έχει.

0: Μπας αδερφέ μου μέχρι τέλους. Να μην τον αφήσει χλωρό κλαρί. Τέτοια αλήτες θα πρέπει να τιμωρούνται. Γιατί σήμερα ήταν αυτός, αύριο θα είναι κάποιος άλλος. Και πρέπει κάποια στιγμή η βία στους ελληνικούς δρόμους τέλος πάντων να σταματήσει. Δηλαδή καθημερινά άνθρωποι έρχονται αντιμέτωποι με περιστατικά βίας, πηγαίνουν στη δουλειά τους και γίνεται χαμός έξω στους δρόμους. Για μια παρατήρηση, για ένα κορνάρισμα, για κάτι. Όλοι είναι αρπαγμένοι. Δεν γίνεται όμως αυτό το πράγμα. Εν τω μεταξύ, κάποια στιγμή στο βίντεο φαίνεται ο αλυταράς αυτός να βρίζει την Παναγία. Μόνο και μόνο γι' αυτό ο εισαγγελέας. Τέλος πάντων, ο εισαγγελέας θα έπρεπε να τον τζακώσει αυταπάγγελτα. Όποιος βρίζει την Παναγία, τον Χριστό. Το ξέρετε ότι στη χώρα μας είμαστε οι πρώτοι πανευρωπαϊκά που βρίζουμε τα θεία, έτσι. Ναι, το πινελί και στο θείο το έχουμε εύκαιρο, ρε παιδί μου, κάθε φορά. Και θα έπρεπε κανονικά ο εισαγγελέας αυταπαγγέλτος να κινηθεί και να τον πει, αλλά το αδερφέ, γιατί, από πού και σου. Αλλά αν έβριζε το Ισλάμ, τι θα γινότανε τότε? Αν έβριζε τον Αλλάχ, τι θα γινότανε τότε? Άστο, δεν θέλω να το σκεφτώ, αλλά ο καθένας μπορεί να βρίζει τα θεία εδώ πέρα στη χώρα μας, δυστυχώς. Κάποια στιγμή όμως το έκανε θέμα ο Κυριάκος Βελόπουλος αυτό από το Βήμα της Βουλής και είπε ο άνθρωπος ότι άμα βρίζεις τον Χριστό, την Παναγία κτλ., φυλακή, τέλος. Για να τελειώσει όλο αυτό το πράγμα. Και πάμε λίγο να ακούσουμε το τι είχε πει.
1: Συνελήφθη ένας τύπος, κακός, το καταδικάζουμε, ο οποίος έκραξε έναν ΛΟΑΤΚΙ στον δρόμο. Το συνέλαβε αστυνομία. Με τον νόμο περί ρατσισμού και ομοφοβίας. Εμείς προτείναμε εδώ και πάρα πολύ καιρό κάτι πολύ απλό. Γιατί να μην υπάρχει και νόμος για χριστιανοφοβία? Γιατί να μην υπάρχει και νόμος για ελληνοφοβία? Γιατί να υπάρχει μόνο για ισλαμοφοβία και ομοφοβία? Γιατί αυτή η αλακάρτη δημοκρατική ευαισθησία όλων των κομμάτων? Κάναμε και πρώτα συνόμου. Την αρνήθηκε η Νέα Δημοκρατία, η παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Γιατί λοιπόν να τιμωρούμε εγώ όταν κάνω κριτική σε κάτι που δεν θα το έκανα ποτέ μου βέβαια και να φοβάμαι να μιλήσω, αλλά αυτός μπορεί να βρίζει πατρίδα, να βρίζει σημαία, να βρίζει Χριστό, να βρίζει Παναγία, να βρίζει τις ήρωες, να βρίζει την Εκκλησία, να βρίζει τον Αρχιεπίσκοπο και να μην υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά.
0: Εντάξει, για την Ελλάδα βέβαια. Ναι, όντως, γιατί να μην υπάρχει αυτός ο νόμος, δηλαδή, δεν το έχω καταλάβει. Γιατί ο άλλος να μπορεί να προσβάλλει εμένα αυτό που πιστεύω, ας πούμε, την πατρίδα μου, τη θρησκεία μου και όλα αυτά, και να μην ανοίγει ρουθούνι. Αλλά αν τολμήσει κάποιος να πει κάτι για τους ομοφιλόφιλους, κατευθείαν τον τζακώνει ο νόμος, έλα μέσα. Γιατί, ρε παιδιά, όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή, δεν είναι άδικο? Δεν λέω, εντάξει, okay. Δεν έχει κανένα το δικαίωμα να κρίνει κανέναν για τις προσωπικές του επιλογές, για αυτό το οποίο επιλέγει να κάνει στο σώμα του, αυτό το οποίο επιλέγει να κάνει στην προσωπική του ζωή. Εννοείται, ο καθένας είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι και δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να κρίνουμε τους άλλους, έτσι. Αλλά δεν μπορεί, όταν θα πω κάτι άσχημο, ας πούμε, για το κάτι άσχημο, όταν θα είμαι αντίθετος, ρε παιδί μου, όλη αυτή την κατάσταση με τους ΛΟΑΤΚΙ και τα λοιπά, να έρχονται να με συλλαμβάνουν, να με περνάνε από δικαστήριο. Αλλά άμα κάποιος προσβάλλει εμένα, προσβάλλει την πίστη μου, προσβάλλει την πατρίδα μου και τα λοιπά, να μην ανηγυρουθούν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή, πώς μας έχουν καταντήσει έτσι? Πραγματικά, πώς μας έχουν καταντήσει έτσι? Δηλαδή, να ανεχόμαστε να μας προσβάλλουν και να μην γίνεται τίποτα, να μην κινείται καμιά εισαγγελία, τίποτα, τίποτα, απολύτως. Αλλά αν τολμήσεις να πεις εσύ κάτι για λαθρομετανάστη, αν τολμήσεις να πεις εσύ κάτι για ΛΟΑΤΚΙ, για ομοφιλόφιλο, για όλους αυτούς τέλος πάντων, κατευθείαν η τσιμπίδα του νόμου, γεια σας. Αυτή είναι η τραγικότητα του πράγματος, δυστυχώς, δυστυχώς, και λυπάμαι πραγματικά.

Είχαμε ένα τραγικό περιστατικό με ένα ελικόπτερο το οποίο έπεσε στη Σύφνο και έχουμε και τρεις νεκρούς δυστυχώς. Ήταν ένα νιόπαντρο ζευγάρι και

Ένας απόστρατος της αεροπορίας στρατού τα θύματα του δυστυχήματος μετά από τη συντριβή του ελικοπτέρου. Το ελικόπτερο ήταν τύπου Bell 206 και συνετρίβει κοντά στο ελικοδρόμιο της Σύφνου και δυστυχώς προκάλεσε τον ακαριαίο θάνατο των τριών επιβενώντων. Υπάρχει μάλιστα και ένα βίντεο από κάποια κάμερα ασφαλείας, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, από τη στιγμή της πτώσης, το οποίο από ό,τι φαίνεται ενισχύει την εκδοχή της πλήρους απώλειας του ουραίου στροφείου ως αίτια της τραγωδίας. Οι τρεις νεκροί είναι ο έμπειρος χειριστής, ο Γιώργος Ράικος, και ένα νιόπαντρο ζευγάρι, όπως είπα, Βρετανών, η Αλεξάνδερ Κρόμι και ο Αλεξάνδερ Κρόμι και η Μαρία Έμπερτ, οι οποίοι ταξίδευαν εκεί στο νησί. Κάποιοι αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι ήταν εκεί πέρα στο σημείο, ανέφεραν έναν περίεργο θόρυβο και μετά είδαν καπνούς από το ελικόπτερο, όπως λένε, λίγο πριν από την συντριβή του, ενώ βέβαια και η αρμόδια επιτροπή διερευνά τα ακριβή αίτια. Το ελικόπτερο ήταν της εταιρείας Belavia Aviation και είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο της Αττικής και λίγα λεπτά αργότερα συνετρίβει πριν από την προγραμματισμένη προσγείωσή του, περίπου 10 λεπτά πριν προσγειωθεί. Κρίμα για τους ανθρώπους, πραγματικά, και πόσο μάλλον για το νιόπαντρο ζευγάρι που ξεκίνησε να κάνει ένα ταξίδι εδώ πέρα στην Ελλάδα και δυστυχώς αυτό το ταξίδι ήταν και το τελευταίο το οποίο κάνουμε. Κρίμα, πραγματικά κρίμα.

Και όπως βλέπω εδώ πέρα και ο χειριστής του ελικοπτέρου ήταν παντρεμένος, πατέρας τριών ενήλικων παιδιών. Είχε μεγάλη εμπειρία όπως λένε και πολλές ώρες πτήσεως στα στρατιωτικά ελικόπτερα τύπου Σινούκ. Και τον τελευταίο χρόνο για να ενισχύσει το οικογενειακό του εισόδημα είχε ενεργοποιήσει το πτυχίο του για να πετά με ελικόπτερα πολιτικού τύπου. Κρίμα πραγματικά, κρίμα. Να έρχεσαι στην Ελλάδα για την πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής σου και να συμβαίνει αυτό το τραγικό δυστύχημα.

0: Από την άλλη βέβαια εκεί στη Γαστούνη είχαμε Ρωμά οι οποίοι εισέβαλαν λέει στο αστυνομικό τμήμα του Ποινιού, δέχτηκαν λέει επίθεση αστυνομική και στην Καλαμαριά. Τι γίνεται ρε παιδιά με όλο αυτό το πράγμα ειλικρινά? Και έχει ξεφύγει λιγάκι η κατάσταση, έτσι δεν νομίζετε?
1: Ευρεία αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σήμερα σε καταβλισμό Ρωμά στη Γαστούνη, στον απόέχο της επίθεσης που δέχτηκαν αστυνομικοί έξω από το αστυνομικό τμήμα Ποινίου ανήμερο του 15 Αύγουστου. Βλέπετε την Ελένη Παρασκευοπούλου και την Κάτια Νιάκαρη. Και να ξεκινήσουμε, Ελένη, από σένα, να μας πεις τι ακριβώς συνέβη.
2: Το σοβαρό επεισόδιο λοιπόν σημειώθηκε εδώ στο αστυνομικό τμήμα Ποινιού στη Γαστούνη, όταν αστυνομικοί προσήγαγαν έναν 18χρονο ο οποίος οδηγούσε όχημα το οποίο ήταν εμπλεκόμενο σε απάτες. Έφτασαν λοιπόν εδώ στο αστυνομικό τμήμα με τον προσαχθέντα και εδώ είχαν συγκεντρωθεί άτομα τα οποία προσπάθησαν να μπουν μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Τρεις από αυτούς προκάλεσαν φθορές ενώ χτύπησαν και τους αστυνομικούς. Μιλάμε για τραυματισμό. Οι αστυνομικοί μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας και από εκεί και πέρα τα άτομα κατάφεραν να διαφύγουν. Λίγη ώρα αργότερα κατάφεραν να εντοπίσουν έναν 15χρονο, ο οποίος φέρεται να είναι εμπλεκόμενος στο επεισόδιο. Οι αστυνομικοί αναζητούν τα άτομα που προχώρησαν σε όλο αυτό το επεισόδιο και για να συλληφθούν.
1: Και πάμε σε αυτό το κομμάτι, πάμε στην Κάτια Νιάκαρη να δούμε ότι οι έρευνες για τον εντοπισμό της επίθεσης συνεχίζονται. Τι γνωρίζουν οι αρχές και για την ταυτότητά τους και πού στρέφονται πλέον οι αναζητήσεις?
3: Χριστίνα, από την πρώτη στιγμή ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας για το περιστατικό και σε αυτή τη φάση δεν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τους αστυνομικούς του τμήματος Ποινίου. Και αυτό γιατί πρόκειται για άτομο το οποίο είχε προσαχθεί, δεν είχε συλληφθεί, άρα δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της ελευθέρωσης απόδρασης κρατουμένου. Ωστόσο, δεν πάβει να είναι ένα περιστατικό, όπως επισημαίνουν και ανώτατοι αξιωματικοί, που θα πρέπει να διερευνηθεί από την αστυνομία. Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικές αρχές στην Ηλία, χθες, προχώρησαν στη σύλληψη ενός ανηλίκου, όπως άκουσαμε και από τη συνάδελφο. Ωστόσο, με εισαγγελική εντολή αφέθηκε ελεύθερος. Παράλληλα, έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα τρία άτομα, τα οποία είναι γνωστά στις αρχές, αναζητούνται. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για απήθεια, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσιών και αντίσταση κατά της αρχής. Σήμερα, σε νέα επιχείρηση, στο πλαίσιο των ερευνών, συνελήφθησαν 19 άτομα για διάφορα αδικήματα, Χριστίνα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα και εσένα, Ελένη. Σας ευχαριστώ πολύ και τις δύο. Και πάμε στη Θεσσαλονίκη. Πέντε άτομα συνελήφθησαν μετά από επεισόδιο στην περιοχή του Φίνικα, κατά το οποίο τραυματίστηκε ένας αστυνομικός. Δημήτρης Χατζικότσου είναι μαζί μας να μας πει ακριβώς τι συνέβη.
4: Όλα συνέβησαν, Χριστίνα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όπως είπες και εσύ, στην περιοχή του Φίνικα. Εκεί πέντε άνδρες ηλικίες από 27 έως και 42 ετών, χρησιμοποιώντας ισχύ, είχαν τέρμα τη μουσική, όταν ένας 60χρονος άνδρας με καταγωγή από το Ιράν τους πλησίαζε, τους ζήτησε να χαμηλώσει τη μουσική. Όμως αυτοί αντέδρασαν, ξεκίνησε ένας διαπληκτισμός και επίθεση σε βάρος 60χρονου άνδρα. Στη συνέχεια κλήθηκαν οι άνδρες στη Σόπια, όπου προσπάθησαν να σταματήσουν και να κινητοποιήσουν τους πέντε δράστες, όμως και αυτοί προέβαλαν αντίσταση κατά των αρχών, μάλιστα τραυμάτισαν ένα αστυνομικό, ενώ προκάλεσαν κοινωνικές ζημίες κατά υπηρεσιακού οχήματος. Μάλιστα, στην προσπάθεια οι αστυνομικοί να κινητοποιήσουν τους πέντε δράστες, ο ένας βοήθησε κάποιον άλλον να το σκάσει και να αποφύγει τη σύλληψη. Εν τέλει, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε πέντε άτομα, κατέσχεσαν και 15 φυσίγγια κυνηγητικά τα οποία είχαν στη διάθεσή τους, καθώς και το ηχείο αλλά και τον ενισχυτή τον οποίο χρησιμοποίησαν, και αναμένονται να δώσουν τις εξηγήσεις τους ενώπιον του εισαγγελέα.
0: Αυτά τα ωραία πράγματα συμβαίνουν στη χώρα μας. Αυτά τα τόσο ωραία πράγματα. Ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Πήγαν οι Ρωμά, λέει, επιτέθηκαν στους αστυνομικούς. Οι άλλοι επιτέθηκαν στους άλλους επειδή τους κάνανε έλεγχο. Δεν υπάρχει, δεν. Πώς μπορεί κάποιος να βάλει τάξη σε όλο αυτό το να μην πω τι? Πώς μπορούμε να βάλουμε τάξη σε αυτή τη χώρα, ειλικρινά? Που ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, ρε παιδί μου. Ό,τι δεν βαριέσαι. Εν τω μεταξύ, μέσα στο καλοκαίρι αυτή η ομάδα των ανθρώπων ως επιτοπλίστων έχουν ξεσκίσει σπίτια και μαγαζιά τα οποία έχουν κλείσει. Πραγματικά, δηλαδή, οι διαρρήξεις στο τελευταίο χρονικό διάστημα παίρνουν και δίνουν. Δεν ξέρεις τι να κάνεις, ρε παιδί μου, για να προστατεύεις την περιουσία σου. Ό,τι και να κάνεις, είσαι απροστάτευτος. Βάζεις πόρτες ασφαλείας, βάζεις παράθυρα ασφαλείας, βάζεις κάγκελα στα παράθυρα, βάζεις συναγερμούς, βάζεις και πάλι ασφαλής δεν είσαι. Δηλαδή φεύγεις για διακοπές και λες Παναγία μου να το ξαναβρω το σπίτι όπως είναι. Απίστευτα πράγματα, ειλικρινά απίστευτα.

Εν τω μεταξύ εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη συμβαίνει το εξής παράδοξο. Λίγο έξω από την πόλη έχουμε τον ποταμό Επανομής. Είναι ένα σημείο που έχει πάρα πολύ ωραία θάλασσα, καθαρή θάλασσα, ωραία παραλία. Όλο και περισσότερος κόσμος επιλέγει να πάει προς τα εκεί για να πάει να κάνει ένα μπάνιο, γιατί είναι και κοντά, είναι και καθαρά, είναι και οικονομικά, έτσι. Και κακά τα ψέματα, η περιοχή έχει γίνει ένας από τους δημοφιλέστερους κοντινούς προορισμούς και για τους Θεσσαλονίκης, αλλά και για τους τουρίστες οι οποίοι έρχονται και επισκέπτονται την πόλη μας. Και τα καθαρά νερά, και πόσο είναι, 35-40 λεπτά από το κέντρο της πόλης, δεν είναι. Και υπάρχει μια τεράστια εκτογραμμή, η οποία προσφέρει άπλετο και ελεύθερο χώρο στους επισκέπτες. Είναι και εκεί και το αξιοθέατο το Ναυάγιο, η γνωστή μύτη στο ακροτήρι Μύτικας, ή αλλιώς Φανάρι, αν δεν κάνω λάθος το λένε. Και γενικότερα εκεί πέρα το σημείο αποτελεί έναν ιδανικό συνδυασμό για να μπορέσει κάποιος να αποδράσει μέσα από την πόλη. Δηλαδή η εικόνα στην περιοχή πριν από μερικά χρόνια δεν είχε καμία σχέση με το σήμερα. Αλλά συμβαίνει και το εξής, ότι έχουμε ένα μεγάλο πάρτι αυθαιρεσίας και μάλιστα εκεί πέρα η περιοχή θεωρείται περιοχή Natura. Η περιοχή δηλαδή από το τέλος των Beach Bar έως την περιοχή Φανάρι ανήκει στο ΕΤΑΔ και είναι χαρακτηρισμένη ως Natura, γεγονός το οποίο καθιστά διανόμου την περιοχή, η οποία είναι προστατευμένη και απαγορεύει την κυκλοφορία κάθε τροχοφόρου οχήματος. Εν τούτης βέβαια οι εικόνες οι οποίες έρχονται από το σημείο δείχνουν ότι εκατοντάδες οχήματα βρίσκονται παρκαρισμένα ακόμη και πάνω στις αμμοθήνες. Πολλά συμβατικά αυτοκίνητα κολλάνε στην άμμο και αυτό συνεπάγεται ότι δημιουργούν μποτιλιάρισμα και στον άτυπο δρόμο ο οποίος οδηγεί προς το Φανάρι. Υπάρχουν κάποια τζιπ τα οποία φτάνουν στην ακτή και λειτουργώντας βοηθητικά τραβούν τα αυτοκίνητα τα οποία έχουν μείνει. Κάποιοι βγάζουν και μεροκάματο μάλιστα. Και αποκορύφωμα όλων αυτών είναι το γεγονός ότι ορισμένα οχήματα κινούνται ακόμη και στον ξηραμένο υγρότοπο της περιοχής τα καλοκαίρια. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει μια άναρχη κατάσταση που με τα χρόνια έχει παγιωθεί και πλέον γίνεται και απειλητική για το οικοσύστημα εκεί πέρα. Και βέβαια όλη αυτή η εικόνα σίγουρα δεν συνάδει με μια περιοχή Natura. Σκουπίδια, καταπάτηση και γενικότερα μια αυθαιρεσία. Και είναι κρίμα, γιατί είναι ένα όμορφο μέρος. Είναι κρίμα να το καταστρέφουμε. Αλλά ο Έλληνας, είπαμε, λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο, ρε παιδί. Να βολευτώ εγώ, να βάλω το αυτοκίνητό μου ακόμη και σε περιοχή Natura, δεν βαριέσαι. Αρκεί να είναι κοντά μου, να το βλέπω, ρε παιδί μου, και να με βλέπει, να χαιρετιόμαστε. Και όλα μια χαρά. Και μετέπειτα, αν η περιοχή εκεί πέρα καταστραφεί, μετά θα φταίνει η άλλη. Δεν θα φταίμε εμείς, ποτέ δεν φταίμε εμείς. Πάντα εμείς βγάζουμε την ουρά μας απ' έξω. Είναι κρίμα πραγματικά, γιατί είναι ένα πολύ όμορφο μέρος. Είναι μόλις 35-40 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Άμα δεν έχει κίνηση ιδιαίτερα, τώρα είναι και λιγότερο. Που μπορείς να πας χωρίς ιδιαίτερο κόστος. Βενζίνη στο αυτοκίνητο σου θα βάλεις και θα πας να απολαύσεις την ομορφιά εκεί πέρα της θάλασσας και της παραλίας. Αλλά γιατί να πρέπει να το καταστρέψουμε και αυτό το μέρος, παιδί μου? Γιατί? Πραγματικά γιατί? 7:30 σχεδόν δείχνει το ρολόι. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο πάλι πίσω.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλλο, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Και εδώ είμαστε 7 και 35 πρώτα λεπτά. Focus FM 103,6 και ραδιομάχη 99,8 στα FM. Στο πρωινό της Τρίτης 18 του Αυγούστου του 2026, Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. 69 07 84 84 το Viber. Καλημέρα σας και καλό πρωινό.

τώρα όσοι ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή στις 21 Αυγούστου είναι οι αιτήσεις. Ολοκληρώνεται η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη υποβολή αίτηση, έχουν λίγες ακόμη μέρες για να μπορέσουν να διεκδικήσουν την επιδότηση που μπορεί να φτάσει και το ποσό των 600 ευρώ για διακοπές εδώ πέρα στη χώρα μας. Σύμφωνα με την σχετική απόφαση, φέτος το πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση είναι στις 30 του 2027 και η δεύτερη στις 31 του 2027. Όπως επισημαίνεται, οι δικαιούχοι της β' φάσης θα προκύψουν από τους πίνακες των επιλαχόντων της πρώτης φάσης, χωρίς να υπάρξει νέα κλήρωση για την περίοδο που έχει δηλωθεί κατά την αίτηση, ενώ η ημερομηνία της έναρξης της δεύτερης φάσης θα ανακοινωθεί στον ιστότοπο του προγράμματος. Και βέβαια, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι ενήλικοι πολίτες, οι οποίοι είναι φορολογικοί κάτοικοι εδώ πέρα της Ελλάδος και έχουν υποβάλει και καθαρίσει εμπρόθεσμα τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2024 και πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος δεν έχει παιδιά, το εισοδηματικό κριτήριο είναι μέχρι 21.000 ευρώ τα χρήματα τα οποία πρέπει να έχει το εκαθαριστικό του για να μπορέσει να διεκδικήσει μια θέση στο πρόγραμμα. Με ένα παιδί 22.500, με 2.24, με 3.26 και με 4.31.000 ευρώ. Από 4 παιδιά και πάνω τα όρια αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ το κάθε

Από ό,τι βλέπω ανεβαίνει και η θερμοκρασία, τα μελτέμια υποχωρούν. Γενικότερα αλλάζει το σκηνικό του καιρού. Η θερμοκρασία θα ακολουθήσει ανωδική πορεία και τις επόμενες ημέρες. Από ό,τι βλέπω μέχρι και το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα φτάσει τους 39 βαθμούς η μέγιστη στην χώρα. Κάποιες απογευματινές μπόρες θα είναι αρκετά περιορισμένες και θα αφορούν κυρίως ορεινές περιοχές στο υπηρετικό τμήμα της χώρας. Οπότε όσοι είστε στις παραλίες, κάντε και καμιά βουτιά για μας που είμαστε εδώ πέρα στην πόλη, δεν έχουμε φύγει ακόμη.

Είχαμε και ένα σοβαρό τροχαίο στην περιοχή της Βούλας με έναν 39χρονο μοτοσυκλετιστή να συγκρούεται με όχημα ταξί. Ο 39χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη όταν όχημα ταξί επιχείρησε ευνίδια αναστροφή και ανέκοψε βία την πορεία του αναβάτη. Αυτό έγινε χθες Δευτέρα περίπου στις 9:30. Όπως προκύπτει από τις έως τώρα πληροφορίες, ο 39χρονος μοτοσυκλετιστής κινούταν κανονικά με τη μηχανή του στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς την Γλυφάδα. Ενώ η πορεία του διακόπηκε απότομα, τον οδηγός ταξί πραγματοποίησε τον επικίνδυνο ελιγμό, παρασύροντάς τον με σφοδρότητα και ρίχνοντάς τον στο οδόστρωμα. Άμεσα έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε τον 39χρονο βαρύτατα τραυματισμένο στο ασκληπείο της Βούλας. Οι γιατροί μέχρι και αυτή την ώρα καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να μπορέσουν να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του. Με τις επόμενες ώρες να χαρακτηρίζονται εξαιρετικά κρίσιμες για την ζωή του. Ο οδηγός του ταξί συνελήφθη άμεσα από τις αρχές και πλέον βρίσκεται και αντιμέτωπος με σοβαρότατες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων η πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση. Βέβαια αξίζει να σημειωθεί ότι στο αλκοτέστ το οποίο υποβλήθηκε βγήκε αρνητικό. Το θέμα είναι όμως ότι από μια βλακεία, από μια ανοησία ενός επαγγελματία οδηγού, αυτό είναι το χειρότερο, ότι είναι και επαγγελματίας οδηγός, ο οποίος έκανε αναστροφή και δεν ξέρω, δεν είδε τη μηχανή που ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα, δεν, ή την είδε και λέει ότι εντάξει εγώ θα στρίψω και θα προλάβω, δεν ξέρω ειλικρινά. Γι' αυτό όσοι οδηγείτε μηχανές, το νου σας, το νου σας, δεν ξέρετε πότε θα γίνει το κακό. Δηλαδή και να μην φταίτε εσείς, εσείς θα την πληρώσετε γιατί είστε από παντού ακάλυπτοι. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 1014 μάλλον, με τον κάθε έναν που έχει πιάσει τη μόνη στα χέρια του και βγαίνει έξω στο δρόμο και δυστυχώς βάζει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Να ευχηθούμε περαστικά στο παλικάρι, μακάρι να μπορέσει να σταθεροποιηθεί η κατάστασή του και να βγει από το νοσοκομείο και να είναι υγιής, να επιστρέψει στην οικογένειά του και στην καθημερινότητά του. Είναι δυστυχώς στη χώρα μας τα τροχαία ατυχήματα παίρνουν και δίνουν. Παίρνουν και δίνουν συνέχεια. Είναι τραγικό το πώς οδηγάμε, είναι τραγικό το πώς συμπεριφερόμαστε. Δεν υπάρχουμε ειλικρινά, δηλαδή. Πιάνουμε τη μόνη στα χέρια μας και νομίζουμε ότι ο δρόμος και το δίκτυο μας ανήκουν, ότι είναι όλα δικά μας και ότι είμαστε άτρωτοι, ρε παιδί μου, και πάμε να σκοτώσουμε τους πάντες και τα πάντα.

Εν τω μεταξύ είδα και αυτό με την Δόμνα τη Μιχαηλίδου. 945 ευρώ λέει κοστίζουν τα παπούτσια και το τζιν το οποίο φοράει. 945 ευρώ. Εσύ που με ακούς τώρα, 945 ευρώ βγάζεις δεν βγάζεις το μήνα? Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογενείας, η κυρία Μιχαηλίδου, εμφανίστηκε σε ένα καλοκαιρινό έτσι βίντεο, μιλάει για βιβλία, για διακοπές. Μόνο που πέρα από τις προτάσεις τις οποίες μας έκανε για το τι να διαβάσουμε, την προσοχή τραβά και το κόστος το οποίο έχει η εμφάνισή της. Τα παπούτσια τα οποία φορά είναι μιας πανάκριβης εταιρείας και πωλούνται αυτή την περίοδο στα 720 ευρώ, ανάλογα με το μοντέλο το οποίο θα πάρει κάποιος. Εδώ υπάρχουν και εκδοχές των οποίων η τιμή φτάνει ακόμη και τα 850 ευρώ το ζευγάρι, αλλά τι ανάγκη έχει, κυρία Μιχαηλίδου? Αντίστοιχα βλέπω και το τζιν το οποίο φοράει, είναι έτσι ένα αρκετά ακριβό παντελόνι, η αγορά του είναι γύρω στα 225 ευρώ. Οπότε λοιπόν φτάνουμε στα 945 περίπου ευρώ μόνο για παπούτσια και τζιν της κυρίας Μιχαηλίδου, και μάλιστα όπως βλέπω τα συγκεκριμένα μοντέλα με τα οποία εμφανίστηκε να παραδίδει μαθήματα στην ελληνική οικογένεια, η οποία καλείται να τα βγάλει πέρα με αυτά τα χρήματα για έναν ολόκληρο μήνα, μπορεί και λιγότερα. Καταλάβατε, η κυρία Μιχαηλίδου. Έτσι, για να ξέρετε ποιοι έχουν πάρει τα ενία της χώρας στα χέρια μας. Που έχετε δώσει την... τη διακυβέρνηση της χώρας σε ποιους ανθρώπους. Αυτοί φοράνε 1000 ευρώ ρούχα και εσείς με 1000 ευρώ παλεύετε να ταΐσετε δύο παιδιά, να πληρώσετε ενίκια, να πάτε στο σούπερ μάρκετ. Και περιμένετε, ο Σεπτέμβριος έρχεται. Θα αρχίσουν πάλι τα σχολικά, τα φροντιστήρια, οι δραστηριότητες, εκεί να δεις. Θα περάσουμε ωραία και φέτος.

Λοιπόν, πάμε στο Viber 69-074-83-484. Καλημέρα στον Χάρη από τα κοκκινόγια της Δράμας. Να τα δώσει πιο νωρίς, λέει, να ξεχρεώνουμε, θα πει ο Μπάρμπας πάλι, που λέει τι να κάνει άλλο Μητσοτάκης, αλλά 2 ευρώ στο εγγόνι του δεν έχει να δώσει. Μιλάς για τα 13 δισεκατομμύρια τα οποία ετοιμάζεται να χαρίσει η κυβέρνηση για να δώσουμε, να αποπληρώσουμε πιο μπροστά το χρέος. Γιατί τον Έλληνα, ρε παιδί μου, αυτό τον ενδιαφέρει, το πότε θα αποπληρώσει η χώρα το χρέος. Ένα πλασματικό χρέος που επί της ουσίας δεν χρωστάμε. Αλλά εντάξει. Η κυβέρνηση θέλει να δώσει πιο μπροστά χρήματα. Ρε παιδί, αντί να τα επενδύσει αυτά τα χρήματα, αντί να πάνε σε μισθούς, σε συντάξεις, σε παροχές, στην υγεία, στην παιδεία κτλ., προτιμάνε να τα δώσουν στους ξένους. Είπαμε, γιατί ο Μητσοτάκης ζεσταίνει καρέκλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί μετά το φευγιό του από την εξουσία θα πρέπει κάπου να πάει, κάτι να κάνει. Άρα λοιπόν σου λέει, κάτσε να τους έχω ευχαριστημένους αυτούς εκεί πέρα, ας γονατίσω τους Έλληνες με τα υπερπλεονάσματα τα οποία βγάζω, που δεν υπάρχουν πλεονάσματα στην ουσία, γιατί και εγώ στο σπίτι μου, άμα δεν πληρώσω ρεύμα, δεν πληρώσω νερό, δεν πληρώσω τηλέφωνο, δεν πληρώσω σούπερ μάρκετ, δεν πληρώσω τίποτα, ναι, υπερπλεόνασμα θα έχω, okay. Και άμα είμαι στην πείνα έναν ολόκληρο μήνα, να δεις τι ωραία βγάζω πλεόνασμα. Αυτό κάνει η Νέα Δημοκρατία. Έτσι βγάζει τα πλεονάσματα. Κάνει φοροαφέμαξη από τους φτωχούς, τους έχει πιει και το μεδούλι, δεν πληρώνει τίποτα, χρωστάνε δισεκατομμύρια ευρώ, χρήματα τα οποία δεν πρόκειται να αποπληρωθούν ποτέ προς τους ιδιώτες, που κάποτε έλεγες, ρε παιδί μου, α, να νοικιάσει το μαγαζί μου, το κτίριό μου, ξέρω εγώ, το ελληνικό δημόσιο, να παίρνω τουλάχιστον σίγουρα χρήματα. Αν δεν, πλέον δεν υπάρχει, αυτό το πράγμα. Ο μεγαλύτερος μπαταχτσής πλέον είναι το ελληνικό δημόσιο. Και κάπως έτσι μαζεύει λεφτά ο Μητσοτάκης για να τα δίνει στους ξένους. Ξαναψηφίστε τον εσείς, Να δείτε μετά τι ωραία θα περάσουμε. Καλημέρα στον Βασίλη από τη Λάρισα. Και όμως λέει, μισοφάλινη παράξενο, αν βγει, γιατί κτηνοτρόφοι που έχασαν τα ζώα τους εξαιτίας τους λένε πως αν μας ξαναδώσει χαμένο εισόδημα, γιατί να μην τον ψηφίσω, θα τα είχα αλλιώς, λέει, και τρελαίνομαι, θα γίνω φωνή. Τι να πω, άμα σας τάξει τώρα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τίποτα ψίχουλα εσάς τους κτηνοτρόφους που σας θανάτωσε τα ζώα σας και θα πάτε να τους ξαναψηφίσετε, μετά μην βγαίνετε και κλαίγεστε, πραγματικά, γιατί όλοι εσείς οι αγρότες, αυτούς ψηφίσατε. Το μεγαλύτερο ποσοστό των αγροτών Μητσοτάκη ήθελε. Και μετά βγαίνετε και διαμαρτύρεστε. Δικαίως διαμαρτύρεστε, δεν αντιλέγω, αλλά άμα είναι να πηγαίνετε να ψηφίζετε αυτούς εδώ πέρα που σας καταστρέφουν και μετά να βγαίνετε και να κλείνετε τους δρόμους, όχι, να καθίσετε εκεί που είστε και να το απολαύσετε. Ναι, δηλαδή δεν είναι, δικιά σας επιλογή είναι αυτό το πράγμα. Και των συνταξιούχων. Και οι συνταξιούχοι, μα τους κόψαν τις συντάξεις, μα τους κόψαν το, τους βάλανε να πληρώνουν προσωπική διαφορά, μα το, πάλι τους ίδιους ψηφίζουν. Καμία πρόοδο σε αυτή τη χώρα τόσα χρόνια, ειλικρινά. Στον Γιώργο, καλημέρα στην Αθήνα. Οι Πακιστανοί, λέει, σηκώσανε σημαία με τον ύμνο τους. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό? Εγώ καταλαβαίνω πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Εσείς το καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Καταλαβαίνετε ότι η χώρα ισλαμοποιείται? Καταλαβαίνετε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να σηκώσει τη σημαία της χώρας του από όπου και αν έχει προέρθει, ακόμη και αν έχει έρθει παράνομα μέσα εδώ πέρα, και να κάνει ό,τι θέλει, και εσύ, άμα σηκώσει την ελληνική σημαία, να σε πούνε ότι είσαι φασίστας? Εξαιτίας της Χρυσής Αυγής έχει γίνει αυτό το πράγμα. Πώς σας φαίνεται αυτό? Να σας θεωρούν εσάς φασίστες και αυτοί να μπορούν να είναι προοδευτικοί? Όσοι σηκώνουν τη σημαία του Πακιστάν, του Αφγανιστάν, του δεν ξέρω εγώ τι, όσοι κάνουν θρησκευτικές τελετές στο κέντρο των Αθηνών, θυμάστε πριν από λίγο χρονικό διάστημα, πόσους μήνες έχει που είχαν βγει πάλι οι Πακιστανοί και μαστιγώνονταν εκεί στην, πες το, στην πλατεία Ομονίας? Πόσο καιρό έχει που έγινε αυτό το πράγμα? Πάνε στη χώρα τους εσύ να κάνεις το σταυρό σου, να σε δω, σου πάρουν το κεφάλι εκείνη την ώρα. Αλλά εδώ πέρα ο Πακιστανός είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει, ο Έλληνας όμως όχι. Ο Έλληνας, άμα βγει και διαμαρτυρηθεί για όλη αυτή την κατάσταση, θα πέσουν από πάνω του όλοι και θα λένε, α, είστε ρατσιστές, είστε εθνικιστές, είστε δεν ξέρω εγώ τι άλλο είστε. Ναι, είμαι εθνικιστής, δεν κατάλαβα, γιατί να μην αγαπώ το έθνος μου, να μην αγαπώ την πατρίδα μου? Δηλαδή, επιτρέπετε όλοι οι υπόλοιποι λαοί να αγαπούν την πατρίδα τους και εγώ να μην μπορώ να αγαπήσω την πατρίδα μου, γιατί θα με θεωρήσουν ρατσιστή? Πού τα είδατε αυτά τα πράγματα? Μόνο στην Ελλάδα. Καλημέρα στην Πόπη. Ο Ραγιάς λέει, δεν αλλάζει, κομματόσκυλο πεινασμένο θα πεθάνει. Δες το βίντεο να φτιάξει λίγο η μέρα σου. Δεν παίζει το βίντεο για κάποιο λόγο, αλλά είσαι στην ΑΦΠΑΚΤΟ.
Ρε, τι ωραία, πήγα πέρσι, πολύ όμορφα είναι. Ναύπακτος, Ναύπλιο. Τι ωραία μέρη έχει κάτω η Πελοπόννησος. Δηλαδή, πραγματικά λέω δόξα τω Θεώ που κατάφερα και τα είδα τουλάχιστον αυτά τα μέρη. Ωραία είναι, ωραία είναι. Η Ελλάδα έχει πάρα πολλές ομορφιές. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να τις χαρούμε. Πού να τις χαρείς, όταν δεν φτάνουν τα μισθά, δεν μπορείς να πας από Θεσσαλονίκη στη Χαλκιδική. Πού να κατέβεις κάτω Πελοπόννησο. Θες 100 ευρώ βενζίνης και 200 ευρώ διόδια. Αυξάνονται και τα διόδια. Ρε, τι έχουμε να περάσουμε. Καλημέρα στον φίλο τον Μάρκο από τη Νέα Ιωνία. Γιατί τα δέντρα, λέει, αγαπούν τα τσεκούρια? Επειδή έχουν ξύλινη λαβή. Γι' αυτό είμαστε, λέει, σε αυτή την κατάσταση. Ωραίο αυτό που είπες. Ο Έλληνας έχει κοντή μνήμη, απαίδευτος και ημιμαθής. Το μόνο που θυμάται είναι το. Αυτό δεν μπορώ να το πω τι θυμάται. Πάντως αυτό που θυμάται το είδε, λέει, στο OnlyFans. Αυτό με το OnlyFans δεν μπόρεσα να το καταλάβω ποτέ, ρε παιδί. Ποτέ δεν μπόρεσα να το καταλάβω. Δηλαδή κάθεσαι σε μία οθόνη μπροστά, έτσι. Πληρώνεις την άλλη, από ό,τι έχω καταλάβει, έτσι. Πληρώνεις την άλλη για να σου δείχνει φωτογραφίες της ή βίντεο και εσύ να κάθεσαι μπροστά στην οθόνη και να. Πόσο ανόητος μπορεί να σου. Πλήρωσε μία, φέρνει στο σπίτι σου, κάνει τη δουλειά σου τουλάχιστον. Άμα τόσο πολύ γκαϊλέ, το έχεις να το ευχαριστηθείς κιόλας. Αλλά να κάθεσαι μπροστά στην οθόνη και. Ποτέ δεν την έχω καταλάβει αυτή τη βλακία. Μα το Θεό, δηλαδή. Πώς έχουμε γίνει έτσι άνθρωποι, ρε παιδί μου. Χαζέψαμε εντελώς. Γεια σου, Βέρα μου, καλημέρα. Ό,τι μου δώσει θα το πάρω και θα ακούω, λέει, το φέρτο όποιος ψηφίσει Μητσοτάκη για να πάρει κάτι και όχι τη ζωή του πίσω. Θα είναι ένοχος για αυτά που θα μας συμβούν στη χώρα και τις νέες γενιές. Ας σκεφτούμε ότι δεν είμαστε πουλημένα προϊόντα, αλλά πολίτες που καθορίζουν το μέλλον και την επανάληψη της χώρας. Ειδικά όποιος έχει παιδιά, πρέπει να σκεφτεί αυτή τη φορά. Θα σκεφτεί το ρουσφέτη. Ποιος θα βοηθήσει το παιδί μου, ποιος θα βάλει το παιδί μου σε μια θέση εργασίας, η οποία θέση εργασίας μπορεί να μην είναι για το παιδί μου, αλλά επειδή έχω γνωστό τον βουλευτή, τον υπουργό κτλ., θα με βοηθήσει να το βάλω εκεί. Αναξιοκρατία υπάρχει στη χώρα, δεν μπορώ να πω. Και το ρουσφέτη παίρνει και δίνει. Τα λέει και ο Άδωνης άλλωστε. Να μην κάνω ρουσφέτη, σου λέει. Μια φίλη μου ήταν την άλλη φορά, ήθελε να συμμετάσχει σε αυτό το διαγωνισμό με τις διαφημίσεις. Γιατί να μην το κάνω? Για όνομα του Θεού. Στη Μαρία από τις Οικίες, καλημέρα. Πόσο σίγουρος ήταν από το 2017 ότι θα καεί η Ελλάδα και θα ήταν ασυγχώρητος αν δεν τις αντιμετωπίσει? Το πρόγραμμά του ήταν αυτό από τότε: να κάψει, να διαλύσει και να παραδώσει την Ελλάδα και Έλληνες στους Τούρκους. Πόσο κακόψυχος, θλιβερός, μοχθηρός προδότης είναι. Ναι, γιατί το 2027 έλεγε ότι είναι απαράδεκτο. Σας έβαλα προηγουμένως στο ηχητικό. Είναι απαράδεκτο, λέει, να ξέρουμε πώς έχει η κατάσταση και να μην μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Και έχει καεί η μισή Ελλάδα και παραπάνω αυτή τη στιγμή. Σχεδόν 1 δισεκατομμύριο στρέμματα έχουν καεί. Και εντάξει, μωρέ, δεν βαριέσαι. Θα φυτέψουμε ανεμογεννήτρες. Αναδάσουμε ανεμογεννήτρες, γιατί όχι. Καλημέρα στον φίλο τον Χρήστο. Καλημέρα στον Βασίλη από τη Λευκάδα σήμερα και καλό υπόλοιπο. Γεια σου, Βασίλη μου, καλημέρα. Όμορφο μέρος και η Λευκάδα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο. Κάνει διακοπάρι εκεί πέρα στη Λευκάδα. Περνάει ωραία μαζί με τη γυναίκα του. Γεια σου, Χρήστο μου, καλημέρα. Να περνάτε όμορφα. Ωραίο μέρος και η Λευκάδα. Ωραίο μέρος. Εξαιρετικό μέρος. Εύχομαι να μπορέσετε να πάτε. Καλημέρα στην Αναστασία. Καλή εκπομπή με υγεία. Η Αναστασία από τα Νέα Βρασνά. Ο Ανδρέας, φαντάσου, λέει, αν δεν φοβούνται τους αστυνομικούς οι Ρωμά, τι τραβάμε οι πολίτες από δάφτους. Εννοείται, όταν εισβάλλουν μέσα στα αστυνομικά τμήματα, τραυματίζουν αστυνομικούς και δεν γίνεται τίποτα. Έχει ξεφύγει η κατάσταση με δάφτους, έτσι. Και δεν είμαι ρατσιστής, έχω μεγαλώσει με τέτοιους ανθρώπους στην περιοχή όπου έμενα. Υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, και τα βρίσκαμε μια χαρά. Ήταν οικογενειάρχες και δεν είναι όλοι οι ίδιοι, έτσι. Κακά τα ψέματα δεν είναι. Αλλά δυστυχώς το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των ανθρώπων λειτουργούν παραβατικά. Είναι θλιβερό. Καλημέρα στον Νικόλα στην Καλαμάτα. Να πει στην κυρία, λέει, από τη Σπάρτη ότι ο Λεωνίδας δεν έφυγε, αλλά έμεινε και πολέμησε τους εχθρούς και νίκησε. Ο Τουρκόσπορος εφιάλτης που τυρανά τους Έλληνες πρέπει να φύγουν. Ποιος δήμαρχος, λέει, περιφερειάρχης ή υπουργός έχουν δώσει άδεια λειτουργίας στους καταβλισμούς? Οι εισαγγελείς γιατί δεν ζητούν ευθύνες? Δεν ξέρω, κανονικά ό,τι είναι παράνομο πρέπει να ξυλωθεί. Τι πάνε να πει καταβλισμός και ξύλωμα? Ό,τι είναι παράνομο, ξύλωμα και γεια σου. Όπως έγινε εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη στα Τσαΐρια. Γεια σου, Ρένα μου, καλημέρα στις πανέμορφες Σπέτσες. Καλημέρα στον Πάνο από τη Ρόδο. Άλλες 5 μέρες και πίσω Γερμανία. Τι ωραίες εικόνες εκεί πέρα στη Ρόδο. Μου στέλνει φωτογραφίες ο Παναγιώτης. Πώς νιώθεις? 5 μέρες και πάλι πίσω.
Για αυτές οι πέντε μέρες που θα περάσουν νερά και αυτό είναι. Δηλαδή οι μέρες μέχρι να έρθει η στιγμή που θα πάρεις άδεια να σηκωθείς, να φύγεις, να έρθεις λίγο να χαλαρώσεις, να περάσεις όμορφα, περνάνε, λες είναι αιώνας ρε παιδί μου, έχει κολλήσει ο χρόνος. Και όταν είσαι διακοπές και περνάς όμορφα, νεράκι έτσι, βζιν, σαν την οικονομία της χώρας που έλεγε ο Άδωνης, θα πηγαίνει βζιν, έτσι ακριβώς περνάνε οι μέρες. Καλημέρα στον Πέτρο, καλημέρα στον Δημήτρη. Ιούλιος 2004, αναστροφή οχήματος γεωταχής στα φανάρια του 424 πριν την Εγνατία. Ξαφνικά ο τύπος αποφάσισε να αναστρέψει προς το κέντρο. Ερχόμουν, λέει, από αριστερά με ταϊφούν 125. Και εγώ το είχα, αυτό ωραίο μηχανάκι ήταν. Διάδα, λέει, αποτέλεσμα σύγκρουσης που δεν είδα και δεν θυμάμαι τίποτα. Κάταγμα κλίδας που έμεινε εξογκωμένο κόκαλο για πάντα και δεν το είδαν. Συντυπτικό κάταγμα επιγονατίδας, κάταγμα μοιραίου και ο συνοδηγός χτύπησε κεφάλι και ήταν περίπου ένα μήνα τελικά λαβωμένοι, αλλά δόξα τω Θεώ είμαστε καλά. Σημαντικό το ότι είσαστε καλά και καλά, λες, δόξα τω Θεώ, και να πηγαίνετε και να ανάβετε και ένα κεράκι. Δυστυχώς δεν προσέχουν, δεν από μικράκι οδηγώ μηχανάκι. Στα... Πόσο ήμουν όταν πήρα το πρώτο μηχανάκι, 16,5-17, το είχα πάρει και κρυφά από τους γονείς μου κιόλας. Τόσο βλαμμένο ήμουν. Ένα ταϊφούνι, τότε είχαν πρωτοβγεί τα ταϊφούν. Αλλά εγώ δούλευα, ας πούμε, και μπόρεσα και πήγα και πήρα μηχανάκι, το είχα όνειρο. Και τα βλέπω όλα αυτά στους δρόμους. Έβλεπα, δυστυχώς έχασα και φίλο μου, δύο φίλους μου έχω χάσει από μηχανές. Ο ένας, όταν ήμασταν εκεί στην ηλικία των 17 ετών, όπου ένα αυτοκίνητο τον χτύπησε στην οδό Λαγκαδά, εκεί που ήταν το... πώς το λένε το μαγαζί, παλιά αρένα για όσους γνωρίζετε. Κατέβηκε αυτοκίνητο από εκεί, πέρασε με κόκκινο το αυτοκίνητο, τον χτύπησε, τον έστειλε στο αντίθετο ρεύμα, ερχόταν άλλο αυτοκίνητο από εκεί, τον ξαναχτύπησε. 17 χρονών παιδί πάει. Και δεν έφταιγε κιόλας, δηλαδή την πλήρωσε χωρίς να φταίει. Στην κυρία Ελισάβετ, καλημέρα. Δόξα τω Θεώ, ξυπνήσαμε και σήμερα. Από φέτος μέχρι το 27 για να πάμε διακοπές. Εδώ δεν βγάζουμε το μήνα. Όσο πάει χειρότερα, είμαστε. Ο λογαριασμός της ΔΕΗ δαγκώνει. Πρώτα παίρνουμε ένα χάπι της χαράς και το ανοίγουμε. Αλλιώς την κάτσαμε τη βάρκα. Και μας τάζει, λέει, διακοπές. Αλλά αυτοί δεν κάνανε φτωχοί. Αυτοί δεν κάνανε φτωχοί. Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν ξέρουν πώς είναι να ζεις με 700 ευρώ το μήνα. Το έχει πει ο Μητσοτάκη. Καλημέρα στην Ιορδάνα από το Βούπερταλ. Τι ισχύει, λέει, για κατοίκους του εξωτερικού, ενημέρωσέ μας. Τι εννοείς για κατοίκους του εξωτερικού, τι ισχύει, για ποιο πράγμα? Στον Κυριάκο, καλημέρα. Μερικοί λένε ότι στη Δραχμή θα είμαστε καλύτερα, αλλά κανείς δεν λέει ότι πάλι η ίδια πολιτική θα... Παιδιά, αυτή τη στιγμή στη Δραχμή δεν θα είμαστε καλύτερα. Η Δραχμή αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία απολύτως αξία. Άμα γυρίσουμε στη Δραχμή, θα πληρώνουμε 1.000.000 δραχμές σε ένα καρβέλι ψωμί. Δεν έχει αξία αυτή τη στιγμή η Δραχμή, οπότε θα ήταν καταστροφικό να γυρίσουμε εκεί πέρα, αν το ξέρετε αυτό. Καλημέρα στον Bill the Greek. Έτοιμη ατζέντα με τα ψίχουλα, λέει. Θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ. Θα μοιράσει μόνο ψίχουλα ο κύριος Πρωθυπουργός, ο καλύτερος Πρωθυπουργός που πέρασε ποτέ. Καλημέρα στο Σάκη τον Έλλην. Έχουμε γίνει, λέει, αντινατιβιστές όπως ο Μητσοτάκης. Στον Δημήτρη, καλημέρα. Αυτό που είπες για τις σημαίες ισχύει, δηλαδή όποιος θέλει σηκώνει τη σημαία του. Γιατί δεν γίνεται, δεν είδατε στο κέντρο της Αθήνας τι έγινε, σηκώσαν τη σημαία του Πακιστάν. Γιατί όχι. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Δεν βρίσκομαι στα Μέγαρα, αλλά στη Βαμβακού της Λακωνίας, λέει, 970 μέτρα υψόμετρο, 16 βαθμούς δροσιά. Να περνάς όμορφα, Παναγιώτη μου, καλημέρα. Ο Δημήτρης μου λέει, άμα δεν φας καμιά 20 μπίστρους, λέει, δεν γίνεσαι καλός οδηγός. Έχω κάνει κατά καιρούς κάτι τούμπες με το μηχανάκι.

Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8. Κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Θεού θέλοντος, αύριο το πρωί στις 6 θα είμαστε εδώ πέρα και πάλι να τα ξαναπούμε. Ελπίζω και εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Τρίτης. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
0: Καλή σας ημέρα, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις μετά και την ανακοίνωση για τα θαλάσσια πάρκα σε 12 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και σε 6 παραβάσεις του FIR Αθηνών προχώρησαν χθες τουρκικά αεροσκάφη. Την ίδια ώρα η τουρκική εφημερίδα Χουριέτ δημοσίευε χάρτη που επιχειρεί να εξαφανίσει την ελληνική κυριαρχία και να αμφισβητήσει το μεγαλύτερο τμήμα του Αιγαίου. Στο γραφικό η τουρκική μισέλληνος εκτείνεται καταλαμβάνοντας σχεδόν ολόκληρη τη θαλάσσια έκταση και τα ελληνικά νησιά, αφήνοντας την ελληνική πλευρά μόνο και σποράδες. Υπενθυμίζεται ότι η Άγκυρα με δύο διατάγματα που δημοσιεύτηκαν και φέρουν την υπογραφή Ερντογάν προχώρησε στην ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων, χωροθετώντας προστατευόμενες ζώνες μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης και από τη Ρόδο έως το Καστελόριζο, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη γαλάζια πατρίδα. Το Υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει ότι είναι παράνομη η εγκαθίδρυση των συγκεκριμένων πάρκων κατά παράβαση του δικαίου της θάλασσας εκτός των τουρκικών χωρικών υδάτων. Ήρεμα νερά θα έπρεπε να σημαίνουν αμοιβαία ειλικρίνεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Με ευχολόγια η κυβέρνηση δεν προστατεύει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο σκόπιμος ισχυρισμός της κυβέρνησης ότι τέτοιες κινήσεις δεν δημιουργούν τελεσμένα, το λιγότερο που εκφράζουν είναι η υποτίμηση της νέας αυτής εξέλιξης και των συνεπειών της, τονίζει το ΚΚΕ. Αντί η Νέα Δημοκρατία να ανακηρύξει άμεσα ΑΟΣ και να επεκτείνει τώρα την αιγαλιδίδα ζώνη στα 12 ναυτικά μίλια και να γκρεμίσει την τουρκική επιθετική ενέργεια με τα θαλάσσια πάρκα, αντιδρά με τρόπο που θυμίζει παιδική χαρά και όχι εξωτερική πολιτική κυρίαρχου έθνους, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Ξεκινούν οι αυτοψίες στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Σαλαμίνα. Στο μικροσκόπιο των αρχών, τα τελευταία λεπτά της πτήσης του ελικοπτέρου που συνετρίβει στην Σύφνο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, ο 55χρονος χειριστής και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών που είχε ναυλώσει το ελικόπτερο προκειμένου να μεταβεί στη Σύφνο για το γαμήλιο ταξίδι του. Αντισυνταγματική έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την τακτοποίηση αυθαιρέτων, των οποίων η οικοδομική άδεια είχε ακυρωθεί με δικαστική απόφαση. Στο τέλος της εβδομάδας, την Παρασκευή 21 Αυγούστου, ολοκληρώνεται η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 26-27.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Στα ορεινά τμήματα των περιοχών αυτών αναμένονται τοπικές βροχές. Δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Τοπικά στα ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης λίγες νεφώσεις, με πιθανότητα βροχής κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι με εντάσεις έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας, www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6. Όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ίμνησαν στον κόσμο όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Ζωντανά και σήμερα μέσα από τη συχνότητά μας εκπέμπουμε κυρίαρχα στην Βόρεια Ελλάδα, στην Κεντρική Μακεδονία, στους 103,6. Καλημέρα όπου και αν είστε, αν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητά μας. Καλημέρα σε εσάς, οι οποίοι μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο και μπορεί να βρίσκεστε οπουδήποτε στον κόσμο, μέσα από το www.focusfm.gr. Μπορείτε, αν θέλετε, να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογούλα που έχουμε για smartphone κινητά, εντελώς δωρεάν, πληκτρολογώντας στο App Store ή στο Google Play Focus FM Radio, και μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από την εφαρμογή μας. Καλημέρα και σε εσάς, οι οποίοι είστε συντονισμένοι με εικόνα και ήχο στις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε YouTube και TikTok αυτή την εβδομάδα. Από την ερχόμενη, μεθεπόμενη, θα είμαστε και στο Facebook. Τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. Θα παρακαλέσω το στούντιο να μου στέλνει κάποια από τα μηνύματα τα οποία θεωρεί ότι είναι σημαντικά και θα μπορούσα να τα σχολιάσω, για να έχουμε αυτή την αμφίδρομη επικοινωνία. Θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές σήμερα στο πλαίσιο της εκπομπής, καθότι είμαι απομακρυσμένα, κάνουμε και σήμερα την εκπομπή, αλλά παρόλα αυτά ζωντανά, ζωντανότατα εδώ στον Focus FM 103,6. Καλημέρα στην Κατερίνη, βλέπω εδώ πέρα την Μαρία την Παπαδοπούλου που μου στέλνει μήνυμα. Η Νικολέτα μας ακούει και αυτή συντονισμένη καθημερινά. Ο φίλος ο Πέτρος μας ακούει από την Ταϊλάνδη. Βλέπω πάρα πολλά από τα μηνύματα τα οποία έρχονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν ξεκίνησα τυχαία την εκπομπή και σήμερα με τον Μαλθάκα, διότι συμβαίνουν πολλά και διάφορα πράγματα τα οποία επηρεάζουν την καθημερινότητά μας, άλλα σοβαρά και άλλα όχι τόσο, αλλά σίγουρα προκαλούν τη λογική μας. Ένα από αυτά τα οποία καταρχάς νομίζω ότι το πλέον σοβαρό ζήτημα το οποίο τρέχει αυτό το 24ωρο είναι η κατάσταση στο Ορμούς, που ουσιαστικά έχουμε μια πολύ δύσκολη ως προς τη διαχείρισή της κατάσταση. Και λέω ότι είναι πολύ σημαντική, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, με τα καύσιμα να είναι στο Θεό και την ενέργεια επίσης, αυτό το οποίο έχουμε μπροστά μας με την δεδομένη κατάσταση και δυσκολία αντιμετώπισης της κρίσης του Ορμούς θα γίνει ακόμα πιο δύσκολο. Όλα αυτά θα τα εξηγήσουμε και θα τα συζητήσουμε

0: και με τους καλεσμένους σήμερα στην εκπομπή. Σε κάτι λοιπόν το οποίο προκαλεί τη λογική μας, δεν είναι ένα, είναι πολλά. Είναι πολλά αυτά τα οποία προκαλούν τη λογική μας. Παρακολουθούσα χθες, και δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει κι εσείς, αυτούς τους αγώνες που έχουμε, που έχει και στίβο, έχει και ενόργανη, έχει και... Υπάρχουν, παιδιά, νέες οδηγίες ως προς την κάλυψη, την τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με τις γυναίκες αθλήτριες. Δηλαδή, δεν δείχνουν ολόσωμα πλάνα κοντινά, δεν δείχνουν πλάνα για να μην φανούν τα μπούτια ή, ξέρω εγώ, τα οπίσθια των γυναικών. Και για μένα αυτό το πράγμα είναι πραγματικά ένα reload, μια επαναφόρτωση της woke agenda. Δηλαδή, από πότε είναι πρόστιχο και προκλητικό το να βλέπω μια αθλήτρια να τρέχει? Είναι παράδοξο όλο αυτό. Και το σχολιάζω έτσι ως πρώτο θέμα της εκπομπής, γιατί δυστυχώς αυτή η μαλθακία που δέρνει κάποιους είναι ασύλληπτη. Δηλαδή, για παράδειγμα, για να καταλάβετε, έβλεπα έναν αγώνα όπου έχει νικήσει μια κοπέλα, αθλήτρια δρομέας, είναι σκυφτή στα, κάθεται κάτω στο διάδρομο, στο ταρτάν, είναι γονατιστή και την δείχνει ο σκηνοθέτης από τη μέση. Και εκείνη την ώρα που είναι, από τη μέση και πάνω εννοώ, και την ίδια ώρα που είναι εκεί κάτω χαμηλά η κοπέλα, έρχεται μπροστά μια συναθλήτριά της να τη συγχαρεί και το πλάνο τη δείχνει από πίσω, τέλος πάντων, έτσι πως πάει. Και με το που καταλαβαίνει ο σκηνοθέτης ότι πιάνει και τους γλουτούς, χρακ, αλλάζει το πλάνο και δείχνει κάτι άλλο. Δηλαδή, πόσο χαζό μπορεί να είναι αυτό? Μιλάμε για την ίδια ώρα τους άντρες τους δείχνει ολόκληρους. Τον άντρα, δηλαδή, αν θα κάνει ένα άλμα εις μήκος, θα τον δείξει από μπροστά, θα τον δείξει από πίσω. Δηλαδή, δεν κατάλαβα γιατί ενοχλεί το γυναικείο σώμα και δεν ενοχλεί το αντρικό. Τι γίνεται? Έχουμε την επιδρομή του Ισλάμ και στα αθλητικά δρόμενα? Γιατί αυτό συμβαίνει. Δηλαδή, ενοχλούνται οι μουσουλμάνοι και επειδή ενοχλούνται οι μουσουλμάνοι, θα πρέπει να βάλουμε μπούργκες στις γυναίκες. Εγώ προτείνω λοιπόν στις αθλήτριες, στις πρωταθλήτριες, να ντύνονται ολόσωμα, να βάλουν και μία μπούργκα, για να μην προκαλούνται οι μουσουλμάνοι τηλεθεατές ή οι μουσουλμάνοι παράγοντες. Γιατί αυτά είναι τα καλά της ανεκτικότητας. Θα μου πεις, Δαμιανίδη, έχουμε τόσα και τόσα ζητήματα. Με αυτό θα ξεκινήσεις? Ναι, με αυτό ξεκινάω, γιατί με ενόχλησε σαν εικόνα. Γιατί δεν βρίσκω τίποτα πρόστιχο στο να δω μια αθλήτρια, ένα καλλίγραμμο κορμί, δουλεμένο, σμιλευμένο, με πολλή γυμναστική, να αγωνίζεται και να πω, κοίτα την κοπέλα, τι τετρακέφαλους έχει, πόσο γυμνασμένη είναι. Όπως αντίστοιχα θα πω και για έναν άντρα. Γιατί δηλαδή ο άντρας δεν προκαλεί και προκαλεί η γυναίκα? Δεν καταλαβαίνω. Είναι, ξαναλέω, μία επαναφόρτωση της woke agenda. Και αυτή τη φορά με μπόλιασμα από το Ισλάμ. Και φυσικά έχουμε και άλλα πράγματα τα οποία μας ενοχλούν και τα οποία ενδεχομένως να ακουμπάνε ακριβώς πάνω σε αυτό το τραγούδι που λέγεται Μαλθάκας. Και μιας και λέω Μαλθάκας, τι μας λέει για την υγεία ο τύπος ο οποίος παριστάνει τον Υπουργό Υγείας? Μας λέει ότι είναι state of the art και άλλες τέτοιες μπούρδες. Ο τύπος ο οποίος μας έλεγε ότι όλα στην Ελλάδα είναι ζάχαρη. Ο Σπύρος. Ο Σπύρος τον ρωτάνε για την υγεία και λέει ότι η υγεία είναι state of the art. Όλο τέτοιες μπουρδολογίες χρησιμοποιεί, τέτοιες εκφράσεις για να το παίξει προχωρημένος, για να κάνει γκέλ στην νεολαία. State of the art, δηλαδή ότι είναι το απάβγασμα της τεχνολογίας, ότι είναι η αιχμή της τεχνολογίας. Μάλιστα. Δεν υπερβάλλω, τα λέει αυτά. Ακούστε λίγο τον Άδωνη.
1: Μιλάμε, είναι state of the art.
2: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
1: Μιλάμε, είναι state of the art.
2: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
0: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη. Και εγώ θέλω να σας δείξω μια φωτογραφία που μου στέλνει ένα φιλαράκι από τα Τρίκαλα, από το Πανεπιστημιακό. Αυτή είναι η φωτογραφία εδώ πέρα. Τη βλέπετε εσείς που με παρακολουθείτε από τα social media. Εσείς που δεν με παρακολουθείτε από τα social media, θα καταλάβετε τι θέλω να πω. Αυτή εδώ η φωτογραφία δείχνει ένα-δύο ασθενοφόρα τα οποία είναι παρκαρισμένα στο Πανεπιστημιακό της Λάρισας. Του Τρικάλων, συγγνώμη. Κάνουμε zoom στη φωτογραφία και βλέπουμε εδώ πέρα το χειρόφρενο τελευταίας λέξης τεχνολογίας. Αυτό το χειρόφρενο είναι χειρόφρενο τελευταίας λέξης τεχνολογίας. Είναι, Λεωνίδα μου, πώς το είπε αυτό ο Άδωνης, τι είπε ότι είναι?
1: Μιλάμε, είναι state of the art.
2: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
1: Μιλάμε, είναι state of the art.
2: Η Ελλάδα είναι
0: state of the art.
2: Ζάχαρη.
0: Και η τελευταία λέξη της τεχνολογίας, λοιπόν, είναι ένας τσιμεντόλιθος, ο ογκόλιθος του Υπουργείου Υγείας, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, που λέει ότι η υγεία μας είναι state of the art. Έχουμε μια φωτογραφία η οποία αποτυπώνει ένα τσιμεντόλιθο να χρησιμοποιείται ως χειρόφρενο σε ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Αυτή είναι η εικόνα του state of the art. Τα ασθενοφόρα να σταματάνε στην κατηφόρα με τσιμεντόλιθους. Πόσο ηρωνικό είναι αυτό. Πόσο, για πόσο χαζούς και ηλίθιους μας περνάνε. Αυτή είναι η τεχνολογία, ο τσιμεντόλιθος. Χειρόφρενο 2.0, όπως είναι Ελλάδα 2.0, αυτή είναι η αριστεία. Να σταματάμε εν έτη 2026, όταν η Κίνα, για παράδειγμα, έχει βγάλει έξω φορτηγά ρομπότ. Όταν έβλεπα τον Δημήτρη τον Σαβίδη από την Ολλανδία να είναι μέσα σε ένα αυτοκίνητο και να οδηγάει το αυτοκίνητο μόνο του στους δρόμους του Άμστερνταμ. Εμείς εδώ έχουμε ασθενοφόρα τα οποία σταματάνε, αντί για χειρόφρενο βάζουν τσιμεντόλιθο. Όπα ρε εσύ ογκόλιθε του Υπουργείου Υγείας. Κάπου όπα. Και να πάω λίγο και σε άλλα θέματα. Με αυτούς τους ογκόλιθους πολιτικής. Έγινε ένα απάντημα, μία συνάντηση πριν από λίγες ημέρες στη Σαμαρίνα, εκεί όπου μαζεύτηκαν όλοι οι βλάχοι της περιοχής προκειμένου να γιορτάσουν, να συναντηθούν, να συζητήσουν στη Σαμαρίνα των Γρεβενών. Επειδή λοιπόν όλοι αυτοί οι γαλάζιοι λαγοκέφαλοι, όλοι αυτοί οι κυβερνητικοί κυφήνες δεν χάνουν ευκαιρία να πάνε να σφίξουν μερικά χέρια, γιατί τους αντιμετωπίζουν όλους τους Έλληνες ως πελατάκια, πήγανε στη Σαμαρίνα Γρεβενών ο Γκιουλέκας, υφυπουργός εσωτερικών στο Μακεδονίας Θράκης, ένα υπουργείο ουσιαστικά άνευ χαρτοφυλακίου, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, και το νέο φρούτο, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η Σδούκου, η Αλεξάνδρα. Εκεί λοιπόν υπήρχαν κάποιοι κτηνοτρόφοι οι οποίοι ακόμα βιώνουν τις συνέπειες της σφαγής του κοπαδιού τους. Για να κρύψουμε το σκάνδαλο του ΠΚΠ, σφάξαμε, χωρίς φυσικά να ενοχλούνται οι φιλοζωικές, σφάξαμε εκατοντάδες χιλιάδες εγωπρόβατα. Εκεί λοιπόν στη Σαμαρίνα των Γρεβενών όρμηξαν πάνω οι κτηνοτρόφοι και τους έδιωξαν. Τους είπαν, πήγανε να συμμετέχουν σε έναν μεγάλο χορό. Τρανός χορός λέγεται αυτή η διαδικασία. Που χορεύουν όλοι μαζί εκεί στο πλαίσιο αυτού του... αυτής της εκδήλωσης. Και ήθελαν τα κυβερνητικά στελέχη, ο Γκιουλέκας, ο Χαρακόπουλος και η Σδούκου, να πάνε να χορέψουν κι αυτοί για να βγουν φωτογραφίες. Και τους έδιωξαν. Μπράβο τους. Και πολύ καλά τους έκαναν. Και πολύ καλά τους έκαναν που τους έδιωξαν κόσμια. Γιατί θα μπορούσαν να τους απομακρύνουν, αλλά είναι ακριβές οι ντομάτες. Άστο να πάει στο καλό. Εγώ θέλω να ρωτήσω, στο μεταξύ, ο Γκιουλέκας πηγαίνει εκεί κάθε χρόνο. Και μάλιστα για να το παίξει ένα με τους συμμετέχοντες, πηγαίνει με την γλίτσα. Παίρνει μια γλίτσα και πηγαίνει εκεί για να ταιριάζει με το περιβάλλον. Και να ρωτήσω και κάτι άλλο. Πόσα χρόνια είναι βουλευτής ο Γκιουλέκας, 25. Να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Πόσα χρόνια είναι βουλευτής ο Χαρακόπουλος, 25. 25 και 25, 50. Δύο άτομα, χωρίς έργο, 50 χρόνια βουλευτές, για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Μηδενικό έργο. 25 και 25, 50, μισό αιώνα. Και άμα βάλω και άλλους, έχει και άλλους, ξέρετε. Εδώ, ειδικά η Θεσσαλονίκη, βγάζουμε κάτι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, πέρασαν και δεν ακούμπησαν. Δηλαδή, πείτε μου εσείς που με βλέπετε και με ακούτε, ποιος είναι ο λόγος, εσάς, στους Θεσσαλονικείς, της Αλφα Θεσσαλονίκης, Αλφα Εκλογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, βγάζετε από το 2004 βουλευτίνα την Έλενα Ράπτη. Τι έχετε και θυμάστε από το 2024, από το 2004 μέχρι το 2026, τι θυμάστε από την Έλενα Ράπτη, εάν αφήσουμε εκτός τη σχέση της με τον Λούκα Γιώρκα, αν αφήσουμε εκτός τη σχέση της με τον πρώην γάμο που παντρεύτηκαν κιόλας με τον σωματοφύλακά της, και τώρα που είναι παντρεμένοι με τον Μπρατάκο, ναι, γαλάζιο παιδί, ξέρετε, κολλητός Μητσοτάκη. Ποια είναι η σχέση, ποιο είναι το έργο από το 2004 μέχρι το 2026, ποιο είναι το έργο. Ψάξε, ψάξε, δεν θα το βρεις. Δυστυχώς, αυτό δεν αφορά μόνο στη Θεσσαλονίκη. Αφορά και στην Αθήνα. Αφορά και σε άλλες περιοχές. Όπου έχουν δημιουργήσει τζάκια πολιτικών, κυρίαρχα γαλάζιων πολιτικών, με μηδενικό έργο και τους πληρώνουμε. Πολύ καλά έκαναν εκεί οι φίλοι της Σαμαρίνας στα Γρεβενά και τους έδιωξαν. Πολύ καλά έκαναν. Το άλλο το μάθατε. Έχουμε, λέει, UFO στο Αιγαίο. Αυτό μας έλειπε. Δεν μας έφτανε τα UFO που έχουμε μαζέψει στο κοινοβούλιο. Τώρα κάνουμε εξαγωγή και στο Αιγαίο. Και μάλιστα, τώρα μην πάει το μυαλό σας σε εξωγήινα ανθρωπάκια πράσινα, υπάρχουν αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα, τα οποία έχουν καταγραφεί. Και μάλιστα η τελευταία αναφορά είναι του 23, παρακαλώ, όπου πιλότος εντόπισε ένα κυκλικό αντικείμενο αγνώστου ταυτότητας, το οποίο κινούταν με τεράστια ταχύτητα, και σε κάποια τα έγγραφα αυτά ήταν απόρριτα και έχουν αποχαρακτηριστεί πλέον, και πλέον υπάρχει ανοιχτή συζήτηση για τα γνώστου ταυτότητας αντικείμενα και στο Αιγαίο. Θα το συζητήσουμε σήμερα αυτό το θέμα. Έχω ειδικό ουφολόγο. Ναι. Ο Dio, Amazing Dio, θα είναι λίγο μετά τις 10 εδώ και θα το κουβεντιάσουμε γι' αυτό, γιατί έχει ενδιαφέρον. Τι μπορεί να είναι αυτά τα αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα, τα οποία πέραν των θεάσεων και σε άλλες περιοχές του πλανήτη υπάρχουν και εμφανίζονται και στο Αιγαίο μας. Καλά, για τη Βουλή δεν το συζητάμε και το Μαξίμου. Εκεί είναι μόνο UFO θα βρεις. Μόνο UFO. Θέλω λίγο, για να μην το τραβήξω και κάνω υπέρβαση χρόνου, θα πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Κάντε λίγο υπομονή, γιατί μετά θα γυρίσω και μιας και μιλάω για γαλάζιους λαγοκέφαλους, με δεδομένο ότι η Ελλάδα καίγεται κάθε καλοκαίρι και με δεδομένο ότι μας έχουν ζαλίσει τον έρωτα με αυτό το πρόγραμμα Αντινέρο, το Αντινέρο, έτσι λέγεται το πρόγραμμα το οποίο θεσπίστηκε, αν θυμάμαι καλά, μετά τις φωτιές στη Βόρεια Εύβοια, και το έχουμε πληρώσει πανάκριβα 600 εκατομμύρια ευρώ και η Ελλάδα καίγεται. Αυτό το πρόγραμμα λοιπόν, το Αντινέρο, είναι ένα πάρτι κανονικό απευθείας αναθέσεων. Και υπάρχουν πρόσωπα κλειδιά. Θα πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψω για να σας εξηγήσω, να δείτε πώς αυτοί οι οποίοι λένε ότι διαχειρίζονται καλά και χρηστά την οικονομία μας, τρίχες κατσαρές. Τρίχες κατσαρές. Το δημόσιο χρέος μας έχει εκτοξευθεί επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Θα σας πω και αυτό, θα σας πω όμως και για το Αντινέρο και ποια είναι τα πρόσωπα κλειδιά από ένα πολύ ενδιαφέρον πραγματικά ρεπορτάζ, το οποίο έχει κάνει το voicenews.gr και είναι ένα από τα site τα οποία αξίζει να τα διαβάζετε, όπως φυσικά και το focusfm.gr, δεν το συζητάμε, εννοείται. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Θα ζητήσω στους φίλους ακροατές οι οποίοι μας παρακολουθούν μέσα από το διαδίκτυο να μας χαρίσουν μερικές κοινοποιήσεις για να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο αυτή η καλοκαιρινή παρέα που έχουμε στήσει σήμερα πρωί-πρωί εδώ στον Focus FM 103,6. Διάλειμμα, επιστρέφω.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουπνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
4: Να μας κλείσει τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
5: Να μας κρατήσουν και σερ.
6: Για άλλη την ημέρα.
7: Και εμένα μια ξαπλώστρα.
8: Μακριά από σας.
9: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
10: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
11: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
12: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Ούντως!
13: Αφού ήρθαμε με Seajets!
11: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
14: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
15: Εδώ είμαστε, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Στέφανο Τζαμιανίδη στο μικρόφωνο, Fox 811 εκπομπή, το αγαπημένο σας ραδιόφωνο, Fox FM 103,6. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο www.foxfm.gr, αλλά μας βλέπετε με εικόνα και ήχο στις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Fox FM, σε YouTube και TikTok. Καλημέρα σε όλους. Έλεγα νωρίτερα ότι θέλω να προσπαθήσω να σας περιγράψω τον τρόπο με τον οποίο αυτή η κυβέρνηση έχει καταφέρει να δημιουργήσει κομματικές στρατιές προκειμένου όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών να έχει κόσμο οι οποίοι θα τους ψηφίσουν και θα τους ψηφίσουν πολύ απλά γιατί έχουν βγάλει πολλά χρήματα. 547 εκατομμύρια ευρώ. Θέλω να προσπαθήσετε, είναι δύσκολο να το καταφέρετε, αλλά ας προσπαθήσετε να φανταστείτε το ποσό. 547 εκατομμύρια ευρώ. Το φανταστήκατε? Μάλλον όχι, γιατί η συντριπτική πλειοψηφία όλων των ακροατών του Focus FM δεν μπορεί να συλλάβει το νούμερο αυτό. 547 εκατομμύρια ευρώ έχουν δοθεί, αδέλφια, μέσω του προγράμματος Αντινέρο, που υποτίθεται ότι είναι για την προστασία των δασών στην Ελλάδα, άρα σημαίνει ότι είναι ένα αποτυχημένο πρόγραμμα γιατί η Ελλάδα καίγεται κάθε χρόνο. 547 εκατομμύρια ευρώ έχουν δοθεί με απευθείας αναθέσεις. Το πρόγραμμα Αντινέρο, το οποίο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το παρουσιάζει ως το μεγαλύτερο πρόγραμμα πρόβλεψης δασικών πυρκαγιών, κάτι το οποίο δεν είχε ποτέ ξανά η χώρα, ταρατατζούμ, ταρατατζούμ και φύκια για μεταξωτές κορδέλες, κρύβει από πίσω του έναν μηχανισμό ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων και μάλιστα πρωτοφανούς έκτασης. Δεν έχει ξαναπαρατηρηθεί στην Ελλάδα τέτοιο μαζικό πρόγραμμα απευθείας αναθέσεων. Στην έρευνα τη δημοσιογραφική, την οποία την παρουσίασε χθες το Voice News, και θα σας πρότεινα να το διαβάσετε το άρθρο αυτό το οποίο σας περιγράφω, για το αντινέρο και τις απευθείας αναθέσεις των 547 εκατομμυρίων ευρώ, 547,7, δηλαδή σχεδόν 548 εκατομμύρια σε απευθείας αναθέσεις. Υπάρχουν συνολικά 190 συμβάσεις, οι οποίες έχουν αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρό Δημόσιων Συμβάσεων, και προκύπτει ένα μοτίβο το οποίο επαναλαμβάνεται και ουσιαστικά μοιράζει συμβάσεις έργων αντιπυρικής προστασίας ύψους εκατομμυρίων ευρώ η κάθε μια, 198, έτσι, επικαλούμενοι συγκεκριμένους νόμους που δεν αντιτίθενται στη διαδικασία της σε εισαγωγικά απευθείας ανάθεσης. Προφανώς, αυτοί οι οποίοι μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία είναι μια χούφτα προεπιλεγμένων εταιριών, κολλητών προφανώς ή ενδιάμεσων κολλητών ολιγαρχών και γαλάζιων κυφήνων. Το άθροισμα των 190 αυτών συμβάσεων, αν τις προσθέσεις όλες, φτάνει στα 548 εκατομμύρια ευρώ. Για παράδειγμα, μία από αυτές τις συμβάσεις. Έργα αντιπυρικής προστασίας σε δημόσιες δασικές εκτάσεις, αρμοδιότητας των δασαρχείων Εγάλεο, Μεγάρων, Πειραιά και Λαβρίου και Πόρου. Προϋπολογισμός, μία από τις συμβάσεις, 4.959.000, 5 εκατομμύρια ευρώ σύμβαση. Η ίδια έχει πρόσκληση προς ενδιαφερόμενους, σας προσκαλεί. Δηλαδή δεν πρόκειται για διαγωνισμό με τη συνήθη έννοια, όποιος θέλετε πρόσκληση κάνει. Γιατί ο διαγωνισμός λέει, προκυρήσουμε αυτό το έργο 5 εκατομμύρια ευρώ. Όποιοι θέλετε, η εταιρεία του Δαμιανίδη, η εταιρεία του Σερέτη, η εταιρεία της Μποτίτσι, όλες οι εταιρείες μπορούν να θέσουν, να δηλώσουν παρόν για να πάρουν αυτό το διαγωνισμό. Να γίνει ο διαγωνισμός και αυτός ο οποίος θα κάνει τη χαμηλότερη προσφορά να αναλάβει το έργο. Όχι. Εδώ έχουμε μία πρόσκληση. Προσκαλούνται δηλαδή 5 συγκεκριμένοι οικονομικοί φορείς. Για παράδειγμα, Μεσόγειος ΑΤΕΚΕ, ένα φυσικό πρόσωπο Χριστίνα Βονικοπούλου, ένα άλλο φυσικό πρόσωπο Ζήσης Αγγελάτος, μια εταιρεία TNT Construction ΑΕ, αυτή η εταιρεία στην προκειμένη περίπτωση έχει αναλάβει το έργο, και μια άλλη εταιρεία PNC Development SA. Στις 23 σελίδες της πρόσκλησης περιγράφονται αναλυτικά τα κριτήρια της ποιοτικής επιλογής που θα πρέπει να πληρεί όποιος καταθέσει την προσφορά, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Αυτά όμως είναι προϋποθέσεις για όποιον προσκληθεί να συμμετέχει. Όχι εξήγηση γιατί προσκλήθηκαν ακριβώς αυτοί οι πέντε και όχι κάποιος άλλος από τους εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες, εργολήπτες οι οποίοι είναι εγγραμμένοι πανελλαδικά στα Μητρώα τα συγκεκριμένα και θα μπορούσαν να έχουν συμμετάσχει σε αυτό το διαγωνισμό. Προφανώς, γιατί αυτός δεν ήταν απευθείας, δεν ήταν διαγωνισμός, αλλά ήταν απευθείας ανάθεση. Υπό τη συγκάλυψη της πρόσκλησης σε 5 συγκεκριμένους. Και φυσικά, αυτοί οι οποίοι έλαβαν το έργο με 4.764.000 ευρώ ήταν οι TNT Κατασκευές ΑΕ, η TNT Constructions ΑΕ, η οποία κατέθεσε προσφορά με έκπτωση 4% επί του αρχικού προϋπολογισμού. Δηλαδή, ενώ ήταν 5 εκατομμύρια, έκανε έκπτωση 4%, προφανώς κάπου πήγαν αυτά τα 4%, και πάρα πολύ ωραία πήρε το έργο για 4,7 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς καμία δημόσια εξήγηση για τον τρόπο επιλογής των συμμετεχόντων, και ουσιαστικά όλο αυτό περνάει από την κολυμβήθρα του Σιλοάμ και γίνεται μία απολύτως νόμιμη ανάληψη έργου. Πώς? Με απευθείας ανάθεση που έχει γίνει με συγκεκριμένες προσκλήσεις σε 5 φορείς. Και το ίδιο μοτίβο γίνεται σε 190 τέτοιες συμβάσεις. Και φυσικά εδώ έχουμε και τα πρόσωπα. Γιατί εδώ πέρα αντιλαμβάνεστε ότι εμπλέκονται υπουργεία, εμπλέκονται γραμματείς και φαρισαίοι. Και κάθε σύμβαση έχει τα δικά της επιμέρους στάδια με διαφορετική εμπλοκή του κάθε φορέα σε κάθε στάδιο. Όλα ξεκινούν από το Υπουργείο Ενέργειας. Εκεί πρέπει να πάει ένα τυπικό έγγραφο. Είναι το πρωτογενές αίτημα υπογεγραμμένο από τον Γενικό Γραμματέα Δασών Ευστάθιο Σταθόπουλο. Ευστάθιο Σταθόπουλο. Αυτός μοιράζει το παιχνίδι στην αρχή. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει κάνει ήδη τη δέσμευση του απαραίτητου ποσού, μια διαδικασία η οποία έχει προετοιμαστεί από νωρίτερα, αφού η ένταξη ολόκληρου του προγράμματος στο Ταμείο Ανάκαμψης έχει προηγηθεί σε επίπεδο κυβερνητικής απόφασης. Και εδώ πέρα, μέχρι στιγμής, τίποτα δεν ξεχωρίζει από μια συνηθισμένη γραφειοκρατική διαδρομή. Απλά πρέπει να ξέρεις τη συγκεκριμένη οδό. Πού είναι λοιπόν, πού υπάρχει λοιπόν το θέμα το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε. Ο Σταθόπουλος υπογράφει και μια δεύτερη απόφαση, η οποία είναι αυτή που αλλάζει τα δεδομένα. Εγκρίνει επίσημα η διαδικασία να διεξαχθεί ως απευθείας ανάθεση και ορίζει ποιος θα αναλάβει να την τρέξει. Όχι το ίδιο το Υπουργείο, αλλά το Project Preparation Facility του Υπερταμείου. Δηλαδή, ο άνθρωπος κλειδί ορίζει ότι την όλη υπόθεση δεν θα τη διαχειριστεί το Υπουργείο, αλλά το Υπερταμείο. Ο Βραχίωνας που είναι γνωστός ως μονάδα συμβάσεων στρατηγικής σημασίας. Από εκεί και πέρα το Υπουργείο Ενέργειας αποσύρεται από τη σκηνή και στο προσκήνιο περνάει το δεύτερο πρόσωπο κλειδί. Ο Παναγιώτης Ταμπουλίδης, που είναι επικεφαλής του Project Preparation Facility του Υπερταμείου. Αυτός αποφασίζει σε ποιους θα στείλει την πρόσκληση, αξιολογεί τις προσφορές που καταθέτουν και τελικά υπογράφει ο ίδιος και την κατακύρωση, δηλαδή την απόφαση για το ποιος κερδίζει τη σύμβαση, χωρίς καμία περαιτέρω εμπλοκή του Υπουργείου σε αυτό το κρίσιμο ενδιάμεσο στάδιο. Να σας πω το καλύτερο. Αυτά τα δύο πρόσωπα κλειδιά βρίσκονται στην ίδια θέση και έχουν παραμείνει εκεί παρά το γεγονός ότι έχουν αλλάξει υπουργοί. Άρα, το Μαξίμου είναι το αφεντικό τους. Άρα, αναφέρουν απευθείας το Μαξίμου. Κρατήστε τα ονόματα. Παναγιώτης Σταμπουλίδης και Ευστάθιος Σταθόπουλος. Ασίστ κάρφωμα. Ασίστ απευθείας ανάθεση. Ασίστ κάρφωμα. Ασίστ απευθείας ανάθεση. 190 τέτοιες ασίστ απευθείας αναθέσεις ύψους 547 εκατομμυρίων ευρώ για ένα πρόγραμμα το οποίο υποτίθεται ότι θα έσεζε την Ελλάδα από τις πυρκαγιές, το αντινέρο, και τελικά το έκαναν αντινέρονες. Αυτοί είναι οι νέρονες που βάζουν φωτιά στην Ελλάδα, αλλά παρόλα αυτά κονομάνε τα άντερά τους. Μπράβο στη συντακτική ομάδα του Voice News για το άρθρο το συγκεκριμένο, και από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή γνωρίζω πράγματα για καταστάσεις, αυτό θα ψαχτεί ακόμα περισσότερο και θα βγουν οι βρώμες σε όλο το μεγαλείο, γιατί έτσι πρέπει. Αυτοί οι οποίοι μας λένε ότι κάνουν χρηστή οικονομία. Να ρωτήσω λίγο. Ποιο ήταν το κρατικό μας χρέος 31/12 το 2019? Σημειώστε το. Ήταν 361,160 δισεκατομμύρια ευρώ. Το χρέος της Ελλάδος την πρώτη χρονιά που ανέλαβε πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Στο τέλος της πρώτης χρονιάς. Καλοκαίρι ανέλαβε. Το κλείσιμο του 19 βρήκε την Ελλάδα να έχει χρέος 361,160 δισεκατομμύρια ευρώ. Ποιο είναι το χρέος με την ολοκλήρωση του 2025? Ποιο χρέος είναι αυτό το οποίο ολοκλήρωσε το 2025? Το χρέος αυτό λοιπόν 31/12 του 2025 εκτοξεύτηκε από τα 361,160 δισεκατομμύρια στα 427 δισεκατομμύρια 123 εκατομμύρια. Από τα 361 δις στα 427 δις. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά είναι τα 6,5 χρόνια από τα 7,5 που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Στα 6,5 χρόνια τα 361 χρέους της Ελλάδας έγιναν 427. Δηλαδή πήραμε πάνω 65, σχεδόν 66 δισεκατομμύρια. Σχεδόν 66 δισεκατομμύρια. Παρά την υπερφορολόγηση παρά τον δανεισμό κυρίως από ασφαλιστικά ταμεία και από λοιπά ταμεία του δημοσίου, ΕΦΚΑ, ΟΤΑ, ΟΚΑ και πάει λέγοντας, στα οποία το κράτος χρωστάει άλλα 65, σχεδόν 66 δισεκατομμύρια. Και δανείζεται μέσω ρέπος. Και αυτό αποτελεί ένα αρνητικό, ένα ακόμα αρνητικό εθνικό ρεκόρ. Δηλαδή, αυτή είναι η κυβέρνηση που βαφκαλίζεται ότι έχει σωστή οικονομική διαχείριση. Χρωστάμε τις Μιχαλούς. Και μας λένε ότι έχουμε καταφέρει να μπορούμε να δανειζόμαστε και πάει λέγοντας. Τα λέω όλα αυτά γιατί κάποια πράγματα μπορούμε να τα αλλάξουμε και να τα αλλάξουμε άμεσα. Κάποια πράγματα όπως αυτή η κατάσταση της οικονομίας για να γυρίσει χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Ναι, πρέπει να έχεις διάθεση και πρέπει να έχεις επιμονή να τα βάλεις με όλους αυτούς. Γιατί αυτή η κατάσταση απειλεί μισθούς και απειλεί συντάξεις, παιδιά. Και αν το συνδυάσουμε με αυτό το οποίο σας είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής, με το πόσο δύσκολος θα είναι ο χειμώνας, ελαίο, του Brand Fair μεταξύ Αμερικής και Μέσης Ανατολής, τότε καταλαβαίνετε ότι το κοκτέιλ το οποίο έχουμε μπροστά μας είναι ένα πολύ εκρηκτικό κοκτέιλ και επειδή ακριβώς συμπεριφερόμαστε ως τζίτζικες και όχι ως μέρμιγκες, σε επίπεδο κυβέρνησης εννοώ, θα περάσουμε πάρα πολύ δύσκολα. Και δεν διορθώνεται εύκολα αυτή η κατάσταση. Υπάρχουν άλλα θέματα τα οποία μπορείς να τα διορθώσεις. Αυτό το θέμα, για παράδειγμα, που ξεκίνησα νωρίτερα λέγοντας για την woke κουλτούρα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει μια πατριωτική κυβέρνηση είναι να ακυρώσει το γάμο για τους ομοφυλόφιλους. Ουσιαστικά, για παράδειγμα, τις ΜΚΟ πρέπει να τις κλείσουμε μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα 3-4 μηνών. Άντε 6. Θα πρέπει να φύγουν οι ΜΚΟ από την Ελλάδα. Θα πρέπει να τελειώνουμε με το παραμύθι με τις ανεμογεννήτριες. Υπάρχει πλέον. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, πραγματικά πολύ σημαντικό. Υπάρχει απόφαση επίσημη με αντιπεριφερειάρχη Στερεά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, συγγνώμη. Αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου, θα βρω και το όνομα να σας το πω λίγο γιατί αξίζει η μνήμα, αξίζει η αναφορά στο συγκεκριμένο άνθρωπο. Θα σας το πω αμέσως τώρα. Λοιπόν, Αργολίδα, εντάξει. Ακούστε λίγο. Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου Ευστάθιος Αναστασόπουλος. Ακούστε με λιγάκι τώρα. Αυτό είναι σημαντικό. Επίσημο έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Ευστάθιο Αναστασόπουλου στην Πελοπόννησο. Καλεί μια ελληνογερμανική εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων και περιβαλλοντικών εφαρμογών, ανεμογεννήτρες περνάει αυτή, να προχωρήσει στην αφαίρεση αμιαντούχων υλικών από εξοπλισμό ανεμογεννητριών του αιωλικού πάρκου Τιμένιο στη Βόρεια Κοινουρία. Αμίαντος σε ανεμογεννήτριες. Καινούριο μαναφούκι. Με επίσημο έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Υπογεγραμμένο από την Αντιπεριφερειάρχη και μπράβο του, Ευστάθιο Αναστασόπουλο. Και ρωτάω εγώ, από πότε έχουν οι ανεμογέννητρες αμίαντο και δεν το ξέρουμε? Έχουνε, λέει, στα τακάκια. Δεν έχουνε, λέει, στους έλικες και στο σώμα αμίαντο. Και τι πάει να πει αυτό? Έχουνε ή δεν έχουνε, ρε? Έχουνε, μάλιστα. Αν έχουνε, γιατί δεν το ξέρουμε εμείς? Ποιος θα πάει εκεί κοντά? Γιατί? Είναι ή δεν είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για την υγεία, την ανθρώπινη, υλικό ο αμίαντος? Είναι. Άρα, τι συζητάμε? Τι συζητάμε? Δεν χρησιμοποιείται, λέει, αμίαντος στις τελευταίες τεχνολογίες ανεμογεννήτριες. Και τι, έχουμε μόνο τέτοιες? Έχουν ελεγχθεί όλες οι υπόλοιπες? Δηλαδή, εδώ έχουμε μία απόφαση ενός αντιπεριφερειάρχη που αφορά σε αφαίρεση αμιαντούχων υλικών από τον εξοπλισμό ανεμογεννητριών του ελικού πάρκου Τιμένιο στη Βόρεια Κοινουρία. Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ πέρα έχουμε μια σοβαρότερη υπόθεση. Γιατί ο αμίαντος ρητά έχει χαρακτηριστεί ως επικίνδυνο αποβλητό. Τηρήθηκαν απροβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας ή πρόκειται για μια μεμονωμένη περίπτωση? Έχουν ελεγχθεί, έχουν γίνει αντίστοιχοι έλεγχοι και αφαιρέσεις αμιάντου στις δεκάδες χιλιάδες ανεμογεννήτριες παλαιάς τεχνολογίας που λειτουργούν σε σχεδόν όλες τις βουνοκορφές της Ελλάδος? Γιατί ο μόνος από τα κόμματα που μιλάει για τις ανεμογεννήτριες είναι ο Κυριάκος ο Βελόπουλος? Γιατί ακούω κάποιους να λένε να συνεργαστούν, λέει, ο Βελόπουλος με τη Λατινοπούλου, για παράδειγμα. Πόθεν πώς. Από πού προκύπτει αυτό? Έχετε ακούσει τη Λατινοπούλου? Δηλαδή, η Λατινοπούλου κάθε δεύτερο βίντεο που κάνει μιλάει για τους τσιγκάνους, τους λέει Αιγύπτους, προσπαθεί να τους προκαλέσει, γιατί ξέρει ότι και αυτοί αντιδρούν. Δεν έχουν και την καλύτερη δυνατή αντίδραση. Για να κάνει ένα βιντεάκι, για να προκαλέσει αντιδράσεις οι οποίες είναι για την κατανάλωση απλά. Για τα μεγάλα θέματα, γιατί δεν έχει πει τίποτα 4 χρόνια τώρα για τις ανεμογεννήτριες, για τα φωτοβολταϊκά, για το flyover στη Θεσσαλονίκη? Να δούμε λίγο ποιος φτιάχνει το flyover. Μήπως ο ίδιος ο οποίος φτιάχνει το flyover φτιάχνει και ανεμογεννήτριες? Μήπως αυτός ο οποίος φτιάχνει ανεμογεννήτριες φτιάχνει και το flyover? Είχε κάποια σχέση έμεση ή άμεση με τη φωνή παραλογισμού? Ρωτάω. Καλά, για τις υπογραφές πρέπει ούτως ή άλλως να μας απαντήσει κάποια στιγμή πώς είναι δυνατόν να υπογράφουν στο καταστατικό της άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με το κόμμα της, και πώς είναι δυνατόν να υπογράφουν άνθρωποι στο καταστατικό της οι οποίοι είχαν πεθάνει, ή να υπογράφουν άνθρωποι στο καταστατικό της οι οποίοι έχουν άλλη ταυτότητα σήμερα και άλλη ταυτότητα φαίνεται ότι έχουν χρησιμοποιήσει για να υπογράψουν τάχα δήθεν στο καταστατικό του κόμματος φωνή παραλογισμού. Ή μήπως αυτός ο οποίος μας τον παρουσιάζουν τα μέσα ενημέρωσης μαζικής παραπληροφόρησης ως το αντίπαλο δέος του Μητσοτάκη, ο Αλέξης ο Τσίπρας, έχει μιλήσει για τις ανεμογεννήτριες? Τι έχει πει ο Τσίπρας για τις ανεμογεννήτριες? Τίποτα. Και δεν θα πει. Και δεν θα πει, γιατί είναι το ίδιο νόμισμα. Ούτε καν διαφορετική όψη. Είναι το ίδιο νόμισμα, ακριβώς η ίδια όψη. Ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, το Πασόκ του Ανδρουλάκη, οι Σαμαράδες και πάει λέγοντας. Το ίδιο ακριβώς νόμισμα. Και θα πρέπει αυτά τα νομίσματα να τα πετάξουμε. Να τα πετάξουμε. Ας μας πει, μιας και μιλάω για νομίσματα και για Τσίπρα, από πού βρήκε τα 150 χιλιάρικα ο Τσίπρας για την εκδήλωση παρουσίαση στο Θυσίο? Θυμάστε που παρουσίασε το κόμμα του το καινούριο, το ΕΛΑΣ, στο Θυσίο? Κόστησε η εκδήλωση 150.000 ευρώ. Από πού τα βρήκε? Ήρεμα ρωτάω. Ας μας πει ο Τσίπρας από πού βρήκε τα 50.000 ευρώ, τα 150.000 ευρώ και πλήρωσε τη φιέστα του στο Θυσίο. Γιατί σταματάει να έχει πλάκα. Και μάλιστα πληροφορούμε ότι υπάρχει και έρευνα για τη φιέστα τη συγκεκριμένη. Για το ποιος πληρώνει, ρε παιδιά. Γιατί, αδέρφια, δεν μπορεί αυτός ο οποίος θα σώσει την Ελλάδα να έχει νταβατζή, να έχει πάτρονα, να έχει αφεντικό. Αν αυτός ο οποίος λέει ότι εγώ θα βγω μπροστά για να σώσω την Ελλάδα τα παίρνει από πίσω από έναν ολιγάρχη, τότε αφεντικό είναι ολιγάρχης. Αν ο Δαμιανίδης που σας μιλάει σας πει εγώ θα σώσω την Ελλάδα, αλλά από πίσω μου είναι ο Σερέτης, ο ολιγάρχης που μου ταχώνει, τότε κουμάντο δεν κάνει ο Δαμιανίδης, κουμάντο κάνει ο ολιγάρχης, ο Σερέτης, που χώνει λεφτά. Και άρα αποφασίζει μέχρι πού θα το τραβήξει ο Δαμιανίδης και πού θα το τραβήξει το χαλί. Άρα ο Δαμιανίδης τι είναι? Φερέφωνο του Σερέτη στην προκειμένη περίπτωση. Άρα λοιπόν, όταν έχουμε εδώ πέρα έναν Μητσοτάκη ο οποίος έχει πάρε δώσε με διάφορους ολιγάρχες που χώνουν λεφτά, Ο Μητσοτάκης είναι η γλάστρα, είναι ο φίκος. Δεν είναι το αφεντικό. Όταν έρχεται ο Τσίπρας για να σώσει την Ελλάδα και του χώνει Χωσέ Αρμάντο 150 χιλιάρικα έτσι για μια φιέστα ένας ολιγάρχης, καταλαβαίνεις αύριο μεθαύριο ότι θα του χώσει. Άρα κουμάντο κάνει αυτός, δεν κάνει ο Τσίπρας. Όταν έχεις ένα δίθεν πατριωτικό κόμμα, το οποίο τάχα δίθεν μιλάει, αλλά για τις ανεμογέννητρες δεν ανοίγει το στόμα του γιατί χαλάει τον ολιγάρχη που του τοποθετεί, γιατί ο ολιγάρχης είναι Χωσέ Αρμάντο, είτε έμεσα είτε άμεσα, τότε δεν μιλάμε για ανεξαρτησία, αλλά μιλάμε για δούλους. Αν νομίζετε ότι ένας δούλος μπορεί να σώσει την Ελλάδα, τότε πλανάστε πλάν νυχτρά. Και επειδή ακριβώς το σύστημα ξέρει πώς να πολεμήσει αυτούς οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι, θα παίξει μέχρι και το τελευταίο του χαρτί. Και σας το είπα και χθες, το λέω ξανά και σήμερα. Το τελευταίο χαρτί του Μητσοτάκη για να ανακόψει την άνοδο του Κυριάκου του Βελόπουλου και της ελληνικής λύσης σε όλη την Ελλάδα είναι ο Κασιδιάρης. Και γι' αυτό μπαίνουν τα διάφορα τρολάκια και επιτίθενται. Γιατί είτε δεν καταλαβαίνουν και έχουμε να κάνουμε με άνοες, είτε καταλαβαίνουν και είναι πληρωμένοι από το ίδιο το σύστημα, για να μην σας πω ότι το Μαξίμου η υπόγα έχει παράρτημα τρολ Κασιδιάρη με farm boats και δεν συμμαζεύεται. Και είναι το τελευταίο χαρτί το οποίο παίζει το σύστημα αυτό για να διασπάσει τον πατριωτικό χώρο. Δεν θα τους περάσει. Δεν πρέπει να τους περάσει. Δεν πρέπει να τους περάσει. Αυτά ακριβώς όπως σας τα λέω. Όπως σας τα λέω. Βάζουν φυτίλια με ψέματα τα οποία τα λέει ένας τύπος ο οποίος ευθύνεται αυτός και η προηγούμενη παρέα του για την ενοχοποίηση της γαλανόλευκης σημαίας, που απέδειξαν με την παρουσία του στο κοινοβούλιο ότι δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική, και επειδή ακριβώς μέσα από διάφορα τρόλ τα οποία τα χρησιμοποίησε και η Καριστιανού, η οποία φάνηκε ότι ήταν μπροστάρισα η γρατσία και ότι η Καριστιανού ήταν απλά γλάστρα και καταβαραθρώθηκε με όλο το σπρόξιμο των μέσων μαζικής παραπληροφόρησης. Κατάφεραν με τέτοιο σπρόξιμο να τα κάνουν σαν τα μούτρα τους. Και θα εξαφανιστούν όπως εξαφανίστηκε ο Κασελάκης, που τον έφεραν στην Ελλάδα για να περάσει ο γάμος των ομοφυλόφιλων σε συνδυασμό Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση. Όλα είναι αλληλένδετα. Σας το έχω πει πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Ο κάθε ένας παίζει το ρόλο του. Και όλοι οι ελεγχόμενοι εξυπηρετούν ένα σύστημα. Αυτό που πρέπει να στηρίξουμε είναι καθαρές αντισυστημικές φωνές, οι οποίες δεν πρέπει να έχουν παρεδώσει με ολιγάρχες, και πρέπει τουλάχιστον ο άνθρωπος ο οποίος σου λέει ότι θα σε σώσω να έχει σώσει τον εαυτό του και την οικονομία του σπιτιού του. Να μην είναι σαν τους Νεοδημοκράτες, σαν τους Σιριζέους. Δηλαδή ο Τσίπρας, πού βρήκε ο Τσίπρας ο άεργος 150 χιλιάρικα και τα έδωσε στο Θησίο? Κάποιος του τα έδωσε. Κάποιος του τα έδωσε. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Ωραία. Άρα δεν κάνει. Άρα δεν κάνει. Πού βρήκε και έκανε κόμμα μία τύπισσα η οποία έμενε στο σπίτι της γιαγιάς της και είχε δηλωμένα 3 χιλιάρικα και έπαιρνε μούφα αργομισθίες για δίθεν νομικές υπηρεσίες που ποτέ δεν είχε κάνει? Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, η ώρα είναι 9. Θα πάμε δελτίο ειδήσεων με Δέσποινα την Ποτίτση και θα επιστρέψω λίγο να ξεκινήσουμε τις συνεντεύξεις. Πρώτο Θεός, τρεις καλεσμένους έχουμε και σήμερα. Ο πρώτος είναι ο καλός συνάδελφος, ο Ανδρέας ο Γαλανός. Θέλω λίγο να μιλήσουμε. Δέχομαι πάρα πολλά μηνύματα για την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης. Πάρα πολλά μηνύματα. Μπορεί κάποιοι να βγαίνουν κερδισμένοι προσωρινώς, αλλά η μεγάλη εικόνα, παιδιά, να ξέρετε ότι είμαστε χαμένοι από την τεχνητή νοημοσύνη και είναι χαμένη η ανθρωπότητα από την τεχνητή νοημοσύνη. Το θέμα είναι αν μπορούμε ή όχι να το αποφύγουμε. Αυτό πρέπει να δούμε. Έχω πει και άλλες φορές για τις κόκκινες γραμμές πρέπει να τραβήξουμε. Αλλά πρέπει να το δούμε. Ένα θέμα είναι αυτό που θα συζητήσουμε. Μετά θα κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με έναν μαχητικότατο βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου, τον Μπάρι τον Παπαδάκη, από την Ελληνική Λύση, από τον Εύρο μας. Και μετά, στο τρίτο μέρος της εκπομπής, θα πιάσουμε αυτό το κομμάτι που σας έλεγα για τα UFO. Έλα ρε τώρα, ο Focus FM δεν έχει UFO. Εμάς αν έρθουν τα UFO θα μας πάρουν για δείγμα. Βέβαια. Πρώτα τους Ερέτη, μετά εμένα, την Μποτίτσι. Μποτίτσι θα την έχουν, οι εξωγήινοι να τη μελετούν. Η φωνή της Μποτίτσι θα είναι διαγαλαξιακή. Σας αφήνω τώρα γιατί έρχεται η Δέσποινα να μας πει δελτίο ειδήσεων. Γεια σας.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Focus στον κόσμο.
0: Καλή σας ημέρα, τίτλοι ειδήσεων από τον Focus FM 103,6. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία, καθώς και σε περιοχές της Θεσσαλίας, Αχαΐας, Ηλίας και Εύρου. Στη Χαλκιδική ξεκίνησε η καταγραφή των ζημιών από την πυρκαγιά στη Σίβηρη, κυβερνητικό κλιμάκιο για αυτοψία και σύσκεψη αύριο στο Δήμο Κασάνδρας. Αρχίζουν σήμερα οι αυτοψίες στις περιοχές που επλήγησαν την Κυριακή από τις φωνικές πυρκαγιές στη Σαλαμίνα. Φρένο από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην τακτοποίηση αυθαιρέτων. Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου αφορά διατάξεις που επέτρεπαν αυτόματη τακτοποίηση κτηρίων που κατέστησαν αυθαίρετα επειδή η οικοδομική τους άδεια ακυρώθηκε δικαστικά. Συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις μετά και την ανακοίνωση για τα θαλάσσια πάρκα σε 12 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και σε 6 παραβάσεις του FIR Αθηνών. Προχώρησαν χθες 4 τουρκικά αεροσκάφη. Στο μεταξύ, η τουρκική εφημερίδα Χουριέτ δημοσίευσε χάρτη που επιχειρεί να εξαφανίσει την ελληνική κυριαρχία. Η τουρκική ημισέλινο στο γραφικό εκτείνεται καταλαμβάνοντας σχεδόν ολόκληρη τη θαλάσσια έκταση και τα ελληνικά νησιά αφήνοντας στην ελληνική πλευρά μόνον την Εύβοια και τις Ποράδες. Ήρεμα νερά θα έπρεπε να σημαίνουν αμοιβαία ειλικρίνεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Με ευχολόγια, η κυβέρνηση δεν προστατεύει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο σκόπιμος ισχυρισμός της κυβέρνησης ότι τέτοιες κινήσεις δεν δημιουργούν τελεσμένα, το λιγότερο που εκφράζουν είναι η υποτίμηση της νέας αυτής εξέλιξης και των συνεπειών της, σημειώνει το ΚΚΕ. Αντί η Νέα Δημοκρατία να ανακηρύξει άμεσα ΑΟΣ και να επεκτείνει τώρα την αιγαλιτίδα ζώνη στα 12 ναυτικά μίλια για να γκρεμίσει την τουρκική επιθετική ενέργεια με τα θαλάσσια πάρκα, αντιδρά με τρόπο που θυμίζει παιδική χαρά και όχι εξωτερική πολιτική κυριαρχού έθνους, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Η Τεχεράνη απειλεί να περάσει σε πλήρη επίθεση, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες μεσολαβητών με σκόπο να κλειστεί η συμφωνία για το τέλος του πολέμου στην Μέση Ανατολή έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, σύμφωνα με δηλώσεις των Reuters Ιρανού αξιωματούχου. Την ίδια ώρα η Ουάσιγκτον φάνηκε να αποκλείει παράταση της συμφωνίας προσωρινής κατάπαυσης του πυρός.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριος γενικά σήμερα ο καιρός, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Στα ορεινά τμήματα των περιοχών αυτών αναμένονται τοπικές βροχές, δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Ο υδράργυρος έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Θεσσαλονίκης λίγες νεφώσεις με πιθανότητα βροχής κυρίως στα ορεινά, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Θαμιανίδη. Focus 103,6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
3: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Βάσει κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο, δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και Αγία Ελένη Beach.gr.
7: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
8: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
9: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
8: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
9: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
8: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
9: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

Είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Όλοι όσοι είστε συντονισμένοι στη συχνότητά μας 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Focus 8-11 εκπομπή. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 11 όπως κάνουμε καθημερινά. Έχουμε περάσει εσύ ως την δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Θα πω ότι μαζί μας και σήμερα είναι η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες, οι καλύτεροι μεσίτες της ελληνικής αγοράς. Όλοι όσοι θέλετε έναν μεσίτη εμπιστοσύνης.

694-066-7071 και 231-066-2124. 694-066-7071 231-066-2124. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τώρα, θέλετε να πληρώνετε λιγότερο στο κινητό σας τηλέφωνο? Φαντάζομαι πως θέλετε. Θέλετε να με ακούσετε? Φαντάζομαι πως θέλετε. Πρέπει να θέλετε, διότι την προσφορά που έχει εξασφαλίσει ο Focus FM για εσάς, για το κινητό σας τηλέφωνο, με όλα απεριόριστα και το ίντερνετ και τις κλήσεις και τα μηνύματα, δεν θα τη βρείτε πουθενά αλλού. Συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας σε πολύ μεγάλη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, με απεριόριστη χρήση διαδικτύου, απεριόριστα τηλέφωνα προς σταθερά και προς κινητά, απεριόριστα μηνύματα, στείλτε όσα μηνύματα θέλετε, απεριόριστα τηλέφωνα προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απεριόριστα, και 500 λεπτά επιπλέον κάθε μήνα για να κάνετε κλήσεις προς χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αμερική, Αυστραλία, Αφρική, ξέρω εγώ, οπουδήποτε θέλετε να τηλεφωνήσετε. Με 18 ευρώ και 28 λεπτά το μήνα δεν θα το βρείτε πουθενά. Είναι μια προσφορά την οποία είναι η χαμηλότερη της αγοράς. Την εξασφάλισε για εσάς ο Focus FM 102,6. Εγώ που σας μιλάω προσωπικά έχω τρία τέτοια συμβόλαια στο σπίτι μου. Πάρα πολλοί ακροατές του Focus FM έχουν αυτά τα συμβόλαια και μπορείτε κι εσείς να είστε ο επόμενος που θα μπείτε σε αυτή την πολύ μεγάλη ομάδα για να έχετε το κινητό Focus FM. Ξαναλέω, όλα περιόριστα, έτσι, και ίντερνετ και κλήσεις και μηνύματα. 18 ευρώ και 28 λεπτά τελική. Ούτε ΦΠΑ θα πάρει πάνω, ούτε αν περάσετε τον ένα χρόνο θα ανέβει 1,5 ευρώ όπως γίνονται σε όλα τα συμβόλαια. Αυτό το εξασφαλίσαμε για εσάς. Και όχι απλά είναι καλό, Κλεάνθη μου, είναι το καλύτερο. Τρία σου λέω έχω. Ένα για μένα και από ένα για τις δύο μου κόρες. Τριπλός ο τρόπος. Πώς μπορείτε να το κάνετε δικό σας? Ή θα τους καλέσετε και θα τους πείτε Focus FM 102,6 στο νούμερο που θα σας δώσω, ή θα στείλετε μήνυμα στο νούμερο που θα σας δώσω και θα τους γράψετε Focus FM 102,6, ή θα στείλετε Viber με μηνυματάκι στο Viber στο νούμερο που θα σας δώσω και θα γράψετε Focus FM 103,6. Σημειώστε λοιπόν το νούμερο για να τους καλέσετε. 6951 957 332. 6951 957 332. Εντάξει, είναι το νούμερο. Είτε τους λέτε Focus FM, αν δεν θέλετε να περιμένετε, τηλεφωνείτε, τους στέλνετε μήνυμα και το γράφετε. Για να καταλάβετε, εγώ τώρα αυτή τη στιγμή είμαι στα ορεινά Τρίκαλα, είμαι στο Περτούλι. Την εκπομπή την κάνω με το 5G και δεν με νοιάζει καθόλου πόση ώρα θα τρέξει η εκπομπή. Τα βλέπετε τα δεδομένα μου, μια χαρά είναι κανονικά και εκπέμπει κανονικότατα. Έτσι, άρα μιλάμε και ποιότητα ως προς την υπηρεσία, όχι μόνο χαμηλή τιμή. Εντάξει, πάμε να συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Λοιπόν, ένα από τα ζητήματα τα οποία αλλάζουν τη ζωή μας, ενδεχομένως αύριο θα την αλλάξουν πολύ περισσότερο από ότι την αλλάζουν σήμερα ή την επηρεάζουν, για να μην χρησιμοποιήσω ακόμα τη λέξη αλλάζω, αλλά σίγουρα την επηρεάζουν και δεν το έχουμε καταλάβει, είναι αυτό το τεράστιο, τεράστιο πραγματικά ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης, AI. Πλέον έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε παιδιά τα οποία θέλουν να φλερτάρουν μεταξύ τους και ο άλλος ρωτάει το AI πώς να προσεγγίσω την κοπέλα. Πλέον έχουμε επαγγελματίες, για παράδειγμα δημοσιογράφος, θα σας πω εγώ, έτσι, δημοσιογράφος, που δεν παίρνει το χαρτί και το στυλό να γράψει ένα άρθρο. Ζητάει από το AI να του γράψει ένα άρθρο. Έχουμε κάποιους οι οποίοι κάνουν άλλες δουλειές, αναλυτές για παράδειγμα, και πλέον η αναλύση έχει πάει σε περίπατο, γιατί με το πάτημα ενός κουμπιού υπάρχει ευκολία της τεχνητής νοημοσύνης για να σου κάνει τη δουλειά. Όμως ξέρετε ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει φτάσει και που θα πάει στο μέλλον, να δείτε, να αντικαταστήσει τον άνθρωπο? Και εσείς τι νομίζετε, ότι θα σε πληρώνει εσένα κάποιος για να κάνεις τι, να ελέγχεις την τεχνητή νοημοσύνη? Νομίζω ότι δεν μπορούμε να φανταστούμε πώς θα είναι η ζωή μας, όχι σε 30,

0: σε 5 χρόνια από σήμερα, εάν συνεχίσει αυτό το πράγμα, χωρίς να μπουν κόκκινες γραμμές. Ο Ανδρέας ο Γαλανός είναι ένας εξαιρετικός συνάδελφος. Πολλές φορές έχουμε κάνει κουβέντες πολύ πολύ ενδιαφέρουσες. Πρώτη φορά σήμερα θα μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη, αν δεν κάνω λάθος. Είναι ο υπεύθυνος σε ένα πολύ ωραίο blogspot, το οποίο αξίζει τον κόπο να το διαβάσετε, να το διαβάζετε, το σταλαγματιές blogspot.com, σταλαγματιές blogspot.com. Ανδρέα μου, καλή σου μέρα, καλώς ήρθες και χρόνια πολλά για το 15 Αύγουστο, αδελφέ μου.
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά και καλημέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές. Ωραίο θέμα η τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ένα θέμα που δεν το γνωρίζει πολύ ο κόσμος και ίσως είναι μια ευκαιρία να μιλήσουμε σήμερα για το αν είναι ευλογία ή κατάρα η τεχνητή νοημοσύνη και πώς πρέπει οι άνθρωποι να αντιμετωπίζουν την τεχνητή νοημοσύνη, παραδείγματος χάρη με άνεση, με μεγάλη χαρά, με επιφύλαξη και με τα δύο αισθήματα και στοιχεία. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Πριν περάσουμε όμως... Έλα.
0: Εσύ τι λες.
1: Έχω κάνει εδώ και αρκετό καιρό κάποιες σκέψεις, αλλά μιας και ανέφερες ότι το θέμα μας σήμερα θα είναι η τεχνητή νοημοσύνη, είναι ανάγκη να πούμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι, τι άλλο, η ικανότητα των υπολογιστών και των μηχανών να μιμούνται την ανθρώπινη σκέψη. Αυτό περίπου το καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Εκείνο που δεν ξέρει είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη κατασκευάστηκε από μια ομάδα πρωτοπόρων μαθηματικών, επιστημόνων, υπολογιστών και άλλων και νευρολόγων.
0: Νευρολόγων είπες.
1: Και νευρολόγων.
0: Μάλιστα.
1: Για ποιο λόγο δεν το ξέρω, αλλά ίσως η επιλογή τους έχει κάποια σημασία. Ένας μαθηματικός μαζί με έναν νευρολόγο, δηλαδή γιατρό επιστήμονα της ιατρικής, για ποιο λόγο. Αυτά θα τα δούμε όμως, θα έχουμε μπροστά μας, θα τα δούμε και στο μέλλον. Ποιος είναι ο στόχος που κατασκεύασαν την τεχνητή νοημοσύνη? Να κατανοηθεί, λέει, η ανθρώπινη σκέψη. Και αυτή η ανθρώπινη σκέψη να αναπαράγεται πλέον από τους υπολογιστές και να αναπαράγεται και στην κατασκευή μηχανών και στην, πώς να το πω, στην χρήση μηχανών, διαφόρων μηχανών. Το ζήτημα το μεγάλο που πρέπει να μας απασχολήσει είναι η κίνδυνη από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι. Υπάρχουν πολλές ευκολίες και τις είπες, έτσι. Ένας συνάδελφος δημοσιογράφος, εγώ πριν από λίγες μέρες, ένα παιδί που σπουδάζει δημοσιογραφία, αν θυμάμαι στην Καστοριά, ήρθε στην Κατερίνη, Κατερινιώτης, ήρθε για διακοπές το παιδί και συναντηθήκαμε και τον ρώτησα, του λέω, χρησιμοποιείς τεχνητή νοημοσύνη? Βέβαια, λέει. Μόνο τεχνητή νοημοσύνη. Λέω, τότε τι σπουδάζεις εκείνη τη σχολή που πας, πανεπιστημιακή σχολή? Τι σπουδάζεις τότε? Απλώς για να χρησιμοποιήσεις τεχνητή νοημοσύνη? Και εάν είναι να χρησιμοποιήσεις τεχνητή νοημοσύνη, τότε τα κύτταρα του εγκεφάλου σου θα παραμείνουν ανενεργά. Δεν θα σκέφτεσαι, θα σκέφτεται η τεχνητή νοημοσύνη για σένα. Όταν όμως θα σκέφτονται άλλοι για σένα, τότε κάποια στιγμή ενδέχεται, αυτό του είπα χωρίς να του πω περισσότερα, διότι τα νεότερα παιδιά πολλές φορές δεν κατανοούν αυτό που θέλεις να τους πεις ή δεν θέλουν να το κατανοήσουν, ζουν στον κόσμο τους, στον νεανικό κόσμο τους, όχι με την κακή έννοια, με τη θετική έννοια, ζουν στον κόσμο τους, είναι νέα παιδιά. Του είπα, αν όλα αυτά συμβαίνουν και εσύ ακινητοποιήσεις το μυαλό σου, κάποια στιγμή θα βρεθείς εγκλωβισμένος, φυλακισμένος, θα βρεθείς πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά κτλ. Θα βρεθείς να ελέγχεσαι. Το παιδί με άκουγε με μεγάλη προσοχή και μου είπε, ποια είναι η άποψή σου? Του είπα, η άποψή μου είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη ως ένα σημείο μπορεί να μας βοηθήσει. Μου λέει, για πες, τι εννοείς? Λέω, εγώ ως δημοσιογράφος πηγαίνω και παίρνω συνεντεύξεις. Τη συνέντευξη θέλω να την αποκτήσω μετά σε χαρτί. Συγγνώμη, σε ηλεκτρονική μορφή, στο Word, ας πούμε, στον υπολογιστή μου. Αυτό για να το κάνω, αν βάλω το μαγνητοφωνάκι μου για να αποτυπώνω στη συνέχεια στο Word, θα μπορεί να θελήσω να κάνω μισή ώρα, ας πούμε, ή ένα τέταρτο ή 20 λεπτά. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να το κάνει μέσα σε ένα λεπτό, σε μισό λεπτό. Αυτό είναι μια ευκολία. Δεν την αρνούμε. Απ' την άλλη πλευρά έχει και κινδύνους η τεχνητή νοημοσύνη. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι, όπως είπαμε νωρίτερα, να ακυρώσουμε το μυαλό μας, να μην αισθανόμαστε, να μην κάνουμε τίποτα. Άλλος κίνδυνος είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη απαντάει, πολλές φορές διαβάζονται στο διαδίκτυο, λέει, ρώτησα το ChatGPT, το ρώτησα, λέει, τι ισχύει για το θέμα αυτό, τι ισχύει για το άλλο θέμα, τι νομίζεις κτλ. Και κάθονται οι άνθρωποι και τους απαντάει αυτό το GPT και στη συνέχεια οι άνθρωποι αυτοί παίρνουν απαντήσεις, λέει. Όμως το ίδιο το chat αυτό λέει ότι αυτά που σου λέω δεν είναι απολύτως ορθά. Πρέπει να τα ψάξεις. Αυτά που σου λέω είναι αυτά που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εάν αυτοί που έχουν φτιάξει την τεχνητή νοημοσύνη ή αυτοί που θέλουν να προκαλέσουν την περαιτέρω εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, μπορούν να ρυθμίσουν την τεχνητή νοημοσύνη με τέτοιο τρόπο ώστε να παραπλανούνται οι άνθρωποι. Και αυτό μπορούν να το κάνουν είτε διότι αυτοί που έχουν την τεχνητή νοημοσύνη στα χέρια τους είναι μεγάλοι επιχειρηματίες, επιχειρηματικοί κολοσσοί και όμιλοι, είτε οι άνθρωποι αυτοί συνεργάζονται με κυβερνήσεις. Έτσι. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα είναι ότι αν το GPT, αυτό η τεχνητή νοημοσύνη, τι σου απαντάει σύμφωνα με τα δεδομένα που έχει, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν διοχετευτεί στο διαδίκτυο. Τι κάνει η τεχνητή νοημοσύνη? Για δευτερόλεπτα παίρνει λοιπόν όλα τα δεδομένα που υπάρχουν στο διαδίκτυο, τα επεξεργάζεται λοιπόν για 2-3 δευτερόλεπτα και σου τα παρουσιάζει. Και βεβαίως μπορεί να κάνει και λάθη. Και κάνει λάθη. Έχω βρει λάθη. Και ένα παράδειγμα που θα αναφέρω είναι ότι το ίδιο ερώτημα το έθεσα, επίτηδες τώρα το έκανα αυτό, πριν από 20 μέρες για ένα θέμα, και πριν από 5 μέρες έθεσα το ίδιο θέμα. Και στην προχθεσινή λοιπόν απάντηση της τεχνητής νοημοσύνης, σε ορισμένα σημεία, επαναλαμβάνω, σε ορισμένα σημεία μου έλεγε άλλα. Γιατί? Διότι μπήκαν και καινούργια στοιχεία. Και τα καινούργια στοιχεία που παίρνουν, επομένως, επεξεργάζονται και αυτά και έχουν άλλο αποτέλεσμα. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε εμπιστοσύνη στην τεχνητή νοημοσύνη? Όχι. Δεν μπορούμε να έχουμε όσον αφορά τις πληροφορίες, έτσι. Επομένως, τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη? Η τεχνητή λοιπόν νοημοσύνη είναι δύο θέματα που πρέπει να προσέξουμε. Το ένα, τα στοιχεία που μπαίνουν στο διαδίκτυο και τα επεξεργάζεται η τεχνητή νοημοσύνη, και το άλλο είναι η ηθική μας. Εάν έχουμε ηθική, εάν έχουμε αντίσταση, εάν έχουμε το μυαλό μας, όχι τι θα μας πει η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά διαβάζουμε βιβλία, διαβάζουμε πληροφορίες, τις επεξεργαζόμαστε, τις διασταυρώνουμε, όπως λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι κλπ. Τότε σε αυτή την περίπτωση δυσκολότερα θα πέσουμε στην παγίδα των λανθασμένων πληροφοριών.
0: Ανδρέα μου, σε ακούω πάρα πολύ προσεκτικά. Πάρα πολύ προσεκτικά και νομίζω ότι το κυκλώνεις πολύ ωραία το θέμα. Απλά όση ώρα σε ακούω αρχίζω να συνειδητοποιώ ότι έχουμε να κάνουμε με ένα ναρκωτικό. Κανονικό ναρκωτικό. Και δεν ξέρω αν οι επιστήμονες οι οποίοι συνέλαβαν την ιδέα της τεχνητής νοημοσύνης με τους αλγόριθμους, οι οποίοι θα μας βοηθήσουν να έχουμε πιο εύκολα αποτελέσματα που παλιότερα θα έπρεπε να εργαστούμε περισσότερο, αλλά αντιμετωπίζω αυτή τη στιγμή την τεχνητή νοημοσύνη ως ένα επικίνδυνο ναρκωτικό. Και κάθε ναρκωτικό, για να μπει στον οργανισμό μας, χρειάζεται το κατάλληλο φορέα για να το κάνει. Έτσι, όπως για παράδειγμα στα εμβόλια εκείνα μας βάλαν την πρωτεΐνη ακίδα μέσα από το εμβόλιο, το πειραματικό. Έτσι και τώρα λοιπόν, στο μυαλό μας και στην καθημερινότητά μας, το ναρκωτικό που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει με έναν μεσάζοντα. Και νομίζω ότι αυτός ο μεσάζοντας, καλέ μου συνάδελφε Ανδρέα Γαλανέ, είναι το κινητό μας τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Και το κινητό τηλέφωνο, φίλε μου, αυτή τη στιγμή μπορεί να μην το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά είναι το τσιπάκι μας. Είναι το χάραγμά μας. Για να το κάνω, να προσπαθήσω να σχεδιάσω τη μεγάλη εικόνα. Δηλαδή νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε τσιπαρισμένοι.
1: Ναι.
0: Και δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε σωστά. Νομίζω ότι το αντιμετωπίζουμε πολύ λάθος, Ανδρέα Γαλανέ.
1: Συμφωνώ. Δεν έχω καμία αντίρρηση σε όλα αυτά τα οποία λες. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη βρισκόμαστε σε μια εξέλιξη η οποία θα την έλεγα ότι είναι ακόμα η αρχή.
0: Είναι.
1: Γιατί είναι ακόμα η αρχή.
0: Είναι.
1: Διότι δεν έχει εξελιχθεί ή δεν την έχουν, δεν έχουν βάλει κι άλλες εξελίξεις διότι χρειάζονται κι άλλα δεδομένα. Και υπάρχει λοιπόν αυτό το data centers που είναι το κέντρο αυτό, το
0: δεδομένο,
1: το οποίο θα μπαίνουν και καινούργια στοιχεία, το οποίο βέβαια χρειάζεται πολύ νερό, πάρα πολύ νερό, είναι τεράστιες εκτάσεις που δημιουργούνται αυτά τα δεδομένα, είναι αυτές οι εγκαταστάσεις, καταναλώνουν πάρα πολύ νερό και άλλους πόρους. Και κάποια στιγμή θα αντιμετωπίσουμε ακόμα και λειψιδρία και άλλου είδους προβλήματα. Θέλω να πω ότι ό,τι στην αρχή μας εμφανίζεται ως χρήσιμο, στη συνέχεια οι επιτίδοι, και επιτίδοι εννοώ πάντοτε όσοι είναι κοντά σε κυβερνήσεις ή οι ίδιες οι κυβερνήσεις ή όσοι... όσα συστήματα βρίσκονται πίσω από τις κυβερνήσεις, και έχω μιλήσει ξανά στον Focus FM, μιλώ για την παγκόσμια διακυβέρνηση, η οποία είναι η αθέατη παγκόσμια κυβέρνηση και η οποία θέλει να μας εξουσιάσει. Και η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας πολύ καλός τρόπος να εξουσιαστούμε. Η τεχνητή νοημοσύνη λοιπόν μπορεί τώρα να τη βλέπουμε ως ευλογία, αλλά μπορεί να γίνει και η κατάρα μας.
0: Εγώ
1: γι' αυτό
0: νομίζω
1: λοιπόν,
0: ότι είναι.
1: Εκείνο που θέλω να πω και να κλείσω είναι ότι οι άνθρωποι πάντοτε πορεύονται αποφασίζοντας με το ποια πλευρά θέλουν να είναι, την πλευρά του καλού ή την αντίθετη πλευρά, την πλευρά του κακού. Οι άνθρωποι που έχουν επιλέξει να είναι με την αρνητική πλευρά πάντοτε θα επιδιώκουν να κάνουν το κακό, και στην περίπτωση δηλαδή της τεχνητής νοημοσύνης θα επιδιώκουν να τη χρησιμοποιήσουν για άνομους σκοπούς, και δεν εννοώ μόνο κυβερνήσεις αλλά και εννοώ και ανθρώπους που έχουν συνταχθεί με την πλευρά του κακού. Και όσοι από εμάς έχουμε επιλέξει να κάνουμε το καλό και μόνο το καλό, πάντοτε θα κάνουμε καλή χρήση όλων των πόρων που έχουμε στη διάθεσή μας, το ίδιο θα κάνουμε και με την τεχνητή νοημοσύνη, εκεί που πραγματικά μπορεί να συμβεί το καλό. Ένα παράδειγμα για να γίνει ο πιο κατανοητός. Δημιουργήθηκε κάποτε, κατασκευάστηκε κάποτε η νέα εθνική οδός Αθηνών Θεσσαλονίκης που φτάνει μέχρι τους Ευζώνους. Μας έλεγε κάποτε ένας πνευματικός άνθρωπος του τόπου μας ότι αυτή η οδός έχει, μπορείς να πας μέσα σε 4 και σε 5 ώρες, που άλλοτε ήθελες 8 και 9 ώρες να πας στη Θεσσαλονίκη. Όταν θες να πας για το καλό, αυτό είναι κάτι καλό. Όταν θες να πας να κάνεις το έγκλημα, τότε θα το κάνεις γρηγορότερα το έγκλημα. Ναι. Αυτό συμβαίνει και με την τεχνητή νοημοσύνη. Και βεβαίως, και κλείνω, πάντοτε πρέπει να αντιστεκόμαστε απέναντι σε εκείνους που χρησιμοποιούν και θα χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να μας ελέγχουν. Για να ελέγχουν την ελευθερία μας, για να υποδουλώσουν το σώμα μας και την ψυχή μας, με στόχο να μην είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι, αλλά εξαρτώμενοι, δούλοι ανθρώπων, δούλοι συστημάτων του ανθρώπου. Και αυτό είναι που πρέπει να προσέξουμε.
0: Ανδρέα Γαλανέ, σε ευχαριστώ θερμά. Καλή σου μέρα.
1: Να είσαι πάντοτε καλά. Καλημέρα.
2: Focus 103,6.
0: Εγώ θα το επαναλάβω. Θα το επαναλάβω γιατί θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και δεν το έχουμε καταλάβει. επακριβώς πού ακριβώς πηγαίνει. Επακριβώς πού ακριβώς, έκανα πλεονάσμο, δεν πειράζει. Δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς πού πηγαίνει όλη αυτή η ιστορία. Αυτή η ιστορία πηγαίνει στον απόλυτο έλεγχο της ανθρώπινης φύσης. Αυτή τη στιγμή, ξαναλέω, κάποιοι μπορεί να πιστεύουν ότι δεν υπάρχει τσιπάρισμα, δεν υπάρχει το χάραγμα, αλλά μια χαρά τσιπαρισμένοι είμαστε. Εδώ. Όλη η ιστορία είναι εδώ, στο κινητό. Όλη η ιστορία είναι στο κινητό τηλέφωνο, παιδιά. Καλωδιωμένοι για πάρα πολλές ώρες κάθε μέρα, μικροί και μεγάλοι. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μας ακούν και μας βλέπουν. Ανά πάσα ώρα και στιγμή ξέρουν πού βρισκόμαστε. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να μας στέλνουν διαφημίσεις οι οποίες είναι προσαρμοσμένες με βάση αυτά που σκεφτόμαστε. Είναι και θα γίνει ακόμα χειρότερο με τους αλγόριθμους οι οποίοι αναπτύσσονται. Θα αντικατασταθεί η ανθρώπινη φύση. Για παράδειγμα, ο δημοσιογράφος που έλεγε πριν ο Ανδρέας ο Γαλανός, ο οποίος σπουδάζει δημοσιογραφία και χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, κάποια στιγμή το αφεντικό του, που θα είναι ένας εφημεριδάς ή ένας ιδιοκτήτης ενός μεγάλου πόρταλ ή ένας ιδιοκτήτης ενός ραδιοφώνου, θα καταλάβει ότι μπορεί να εκπαιδεύσει έναν αλγόριθμο για να κάνει τη δουλειά του. Και να μην λέει στον δημοσιογράφο Δαμιανίδη «γράψε μου ένα άρθρο», να το λέει στο bot 32-9-4-59, γράψε μου 10 άρθρα σήμερα ή γράψε μου 50 άρθρα σήμερα με αυτά τα θέματα. Τα θέλω έτσι, τα θέλω γιουβέτσι και τα λοιπά, και ξαφνικά πάει. Ή δεν θα έχουμε τον Δαμιανίδη να τον πληρώνουμε για να κάνει ραδιοφωνική εκπομπή 3 ώρες. Θα βάλω έναν αλγόριθμο να παρακολουθεί τα λεγόμενα του Δαμιανίδη, γιατί ξέρω εγώ γκελάρει ο Δαμιανίδης σε αυτά τα οποία λέει στον κόσμο και δεν χρειάζεται να πληρώνω τον Δαμιανίδη. Θα βάλω έναν αλγόριθμο να κάνει δηλαδή τον Δαμιανίδη, που θα έχει μελετήσει τον Δαμιανίδη και θα κάνει το ίδιο χιούμορ που κάνει ο Δαμιανίδης, θα κάνει το ίδιο καυστικό σχόλιο που κάνει ο Δαμιανίδης, θα τα βάζει με τον ίδιο τρόπο με τους διάφορους ηλίθιους που μπαίνουν και γράφουν στα τρόλ το μακρύ του και το κοντό του ο καθένας, με τον ίδιο τρόπο που το κάνει ο Δαμιανίδης, και άρα δεν χρειάζεται. Αυτά. Διάλειμμα, έρχομαι σε λίγο με Πάρη Παπαδάκη.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: είμαστε. Επιστρέψαμε. Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Να στείλω τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς στον συνάδελφό μου στην αίθουσα σύνταξη στη Δέσποινα την Ποτίτση που λέει είμαι μόνη μου στο στούντιο. Τι να κάνω, ρε, στη Δέσποινα, τι να κάνουμε. Δεν πειράζει. Είμαστε νοερά μαζί σου. Στείλτε χαιρετισμούς και εσείς στη Δέσποινα την Ποτίτση. Γράψτε κανένα μηνυματάκι στο Viber 6907-483-484. Μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας. Αν και εκ του μακρόθεν η εκπομπή είναι ζωντανή, ζωντανότατη. Εδώ στον Focus FM 103,6 και θα πάμε μέχρι και τις 11 όπως κάνουμε καθημερινά. Θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές. Μπορείτε να μας στέλνετε και τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. Ναι, έχει γίνει εξάρτηση γιατί είναι ναρκωτικό η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό έλεγα νωρίτερα. Αν θέλετε, το κουβεντιάζουμε και μετά. Λέτε να μην βάζω ιδέες στον Σερέτη να με αντικαταστήσει με κάποιον αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης. Κοίταξε, ακόμα δεν είναι τόσο εξελιγμένοι οι αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης, αλλά να ξέρετε, είναι ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο θα οδηγήσει κατά κύριο λόγο σε χαμένες δουλειές και θα οδηγήσει και σε αιχμαλωσία. Αιχμαλωσία του ανθρώπινου νου η τεχνητή νοημοσύνη. Εντάξει, και αυτό δεν είναι καθόλου θεωρία συνωμοσίας ή ψεκασμένη θεωρία. Είναι υπαρκτή η κίνδυνη της τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά πρέπει να τους καταλάβουμε. Και δυστυχώς μέσα στο κοινοβούλιο, και εκεί θα πάω τώρα, δεν δείχνει η κυβέρνηση αλλά και η αξιωματική αντιπολίτευση και η πλειοψηφία των κομμάτων του κοινοβουλίου να αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που κρύβει η τεχνητή νοημοσύνη. Και θα πρέπει να το καταλάβουν πριν να είναι αργά. Γιατί όσο το αφήνεις αυτό το πράγμα και γιγαντώνεται, μετά δεν θα στρώσει. Δεν ξέρω αν έχει την ίδια άποψη με αυτή την οποία μόλις εξέφρασα ο μαχητικός βουλευτής ορμόμενος εξεύρου, ο κύριος Πάρης Παπαδάκης με την Ελληνική Λύση. Θα το ρωτήσω όμως. Κύριε Παπαδάκη, καλημέρα. Καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα, καλώς σας βρήκα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Εσείς στην Ελληνική Λύση, έχω ακούσει και τον πρόεδρο, τον Κυριάκο Βελόπουλο, να εκφράζεται με μεγάλη επιφύλαξη γύρω από τα ζητήματα της άκρητης υιοθεσίας της τεχνητής νοημοσύνης σε διάφορες εκφάσεις του δημόσιου τομέα. Εσείς τι λέτε?
1: Εμείς, κοιτάξτε να δείτε, είμαστε του φυσικού τρόπου ζωής. Αυτό το οποίο έχει γίνει και με τα social αλλά και με την τεχνητή νοημοσύνη είναι να έχει αντικαταστήσει το φυσικό τρόπο που μεγαλώνουν τα παιδιά μας, που μεγαλώνουμε εμείς, που μαθαίνουμε κάποια πράγματα, που εξελισσόμαστε. Αυτός είναι ο εύκολος τρόπος. Πρώτα απ' όλα να ξέρουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πάντα έγκυρη και πάντα σωστές πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να αναζητήσει οποιοδήποτε. Άκουσα πριν που είπατε ότι θα αντικατασταθούν και οι υπάλληλοι και θα χαθούν δουλειές λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Και συμφωνώ απόλυτα με αυτό το οποίο αναφέρατε. Ο καθένας τώρα μπαίνει μέσα εκεί και κάνει μια αναζήτηση και βρίσκει το θέμα για ένα νομικό του ζήτημα, για ένα τεχνικό του ζήτημα. Και πάλι το ξαναλέω, είναι ένα αμφιβόλο και αν είναι και έγκυρες αυτές οι πηγές. Φυσικά είμαστε υπέρ της τεχνολογίας, αλλά περιορισμένα, όπου εκεί μπορεί να βοηθήσει τον οποιοδήποτε για να αναζητήσει και να βρει μια λύση στο πρόβλημά του. Αλλά όχι αυτό το οποίο γίνεται, που πλέον μιλάμε για μια εικονική πραγματικότητα και τα social είναι μια εικονική πραγματικότητα. Βλέπετε ανθρώπους να είναι κολλημένοι με ένα κινητό, παρέες να είναι στο κινητό τους και να μην οι άνθρωποι πλέον επικοινωνούν μεταξύ τους πέρα από μια οθόνη. Αυτά φυσικά μας βρίσκουν αντίθετους και πάει η δουλειά, να το πούμε έτσι λαϊκά, αλλού. Μας θέλουν αποχαυνομένους, μας θέλουν σε μια οθόνη και όχι να προβληματιζόμαστε και να έχουμε φυσική κοινωνία με ανθρώπους.
0: Κύριε Παπαδάκη, ξέρετε όμως ότι μέσω αυτής της διαδικασίας, της τεχνητής νοημοσύνης, των social media, θα παίξει. Οι εκλογές που θα έρθουν θα επηρεαστούν πάρα πολύ μέσα από αυτές τις διαδικασίες.
1: Μα φυσικά θα επηρεαστούν. Και με τις δημοσκοπήσεις εκεί παίζεται ένα μεγάλο παιχνίδι. Αλλά και με. Τώρα όλοι γίνανε δημοσκόπιο. Ο καθένας βγαίνει και λέει το μακρύ και το κοντό του. Δεν μιλάω και για τις πληρωμένες δημοσκοπήσεις, που ξέρετε ο νόμος λέει ότι πρέπει να αναγράφεται σε μια δημοσκόπηση η πηγή, πρέπει να αναγράφεται ποιος την παρήγγειλε, ποιος την πλήρωσε. Είδατε σε καμιά δημοσκόπηση να λέει ποιος την πλήρωσε? Αυτές οι δημοσκοπήσεις δεν γίνονται δωρεάν. Οι δημοσκοπικές εταιρείες, αυτή είναι η δουλειά τους, να κάνουν δημοσκοπήσεις και να βγάζουν χρήματα. Κάποιος παραγγέλνει και κάποιος πληρώνει. Αυτό είναι εκ του νόμου. Είναι παράνομο εάν δεν γράφει ποιος παρήγγειλε τη δημοσκόπηση. Είναι και ποινικό αδίκημα, αλλά και διοικητικό αδίκημα. Επισύρει και διοικητικό πρόστιμο από το ΕΣΟΡΟΥ. Όμως δεν λειτουργεί τίποτα στην Ελλάδα. Ο καθένας πετάει μια εφημερίδα, ένα μέσο, πετάει μια δημοσκόπηση όπως βολεύει στον καθένα. χωρίς να λέει κανένα ποιος την παρήγγειλε. Γι' αυτό λέμε και εμείς ως ελληνική λύση ότι δεν πιστεύουμε στις δημοσκοπήσεις. Η πραγματική δημοσκόπηση είναι στο δρόμο, είναι στις λαϊκές, εκεί που είμαστε καθημερινά, είναι ο πρόεδρος μας στις λαϊκές. Βλέπετε με τι θέρμη και τι υποδοχή το θέλουν δίπλα τους και τον υποδέχεται ο κόσμος. Είναι η μοναδική.
0: Μου κάνει μεγάλη εντύπωση, κύριε Παπαδάκη, η τελευταία παρουσία του Κυριάκου του Βελόπουλου ανήμερα του 15 Αυγούστου στην Παναγία Σουμελά. Πραγματικά, ακριβώς. Δηλαδή, καλά, θα μου πείτε τώρα το ποντιακό στοιχείο με τον Κυριάκο του Βελόπουλο έχει πολλά
1: αυτό,
0: σημεία στα οποία ταυτίζεται, αλλά ήταν πραγματικά πάνδημη η αποδοχή του.
1: Εκεί για μας αυτή είναι η φυσική και η πραγματική δημοσκόπηση, ξέρετε. Τώρα τα υπόλοιπα θα ακούω, Βερεσέ. Και στις εκλογές θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Τώρα με τον τρόπο, και ξέρετε, όλος ο κόσμος είναι ανήσυχος, γιατί αυτό λένε και οι περισσότεροι που συζητώ εγώ και επικοινωνώ μαζί τους, μου λένε, ρε Παπαδάκη, τώρα τα αποτελέσματα λέει, δεν μου βγαίνουν. Δηλαδή, σε πολλοί κόσμος είναι καχύποπτος ότι μαγειρεύονται ηλεκτρονικά οι ψήφοι και με τις εταιρείες οι οποίοι παίρνουν απευθείας ανάθεση και παίρνουν εκατομμύρια ευρώ από την κυβέρνηση για να βγάλουν τα αποτελέσματα. Ξέρεις, όταν είσαι ο ανάδοχος ενός έργου, εγώ δηλαδή είμαι ο εργοδότης και το δίνω το έργο όπου θέλω να βγάλει εκατομμύρια ευρώ και αυτός θα μου κάνει τις εκλογές. Ξεκινάμε λάθος. Ξεκινάμε δηλαδή με αυτοκόλ από τα αποδυτήρια. Δεν χρειάζεται να βγούμε στο γήπεδο. Αυτό είναι.
0: Κύριε Παπαδάκη, δεν υπάρχει άλλο κόμμα εκτός από την Ελληνική Λύση το οποίο να μην έχει. Εσείς το ζήσατε στο πετσί σας. Έχετε χάσει μία έδρα στο Ευρωκοινοβούλιο από αυτό το παιχνίδι με τις εταιρείες. Μία έδρα στο Ευρωκοινοβούλιο έχει χαθεί. Καλά, είχα φύγει για άλλους λόγους, αλλά τέλος πάντων.
1: Καλά, δεν βλέπω τη δικαιοσύνη να κινείται όμως.
0: Ναι, υπάρχει. Εντάξει, είναι καλοκαίρι τώρα, είναι Αύγουστος ακόμα. Από Σεπτέμβρη και βλέπουμε. Κύριε Παπαδάκη, πείτε μου λίγο, αν μου επιτρέπετε. Πώς κρίνετε την επίδειξη δύναμης της πακιστανικής κοινότητας στην Αθήνα, στην καρδιά της Αθήνας, στην πλατεία Συντάγματος πριν από λίγες ημέρες?
1: Αυτά με θλίβουν. Αυτά πραγματικά είναι στενόχωρα και με ελληνική λύση ας το πιστέψει, ας το κατανοήσει ο κόσμος ότι αυτές οι εκδηλώσεις μέσα στο κέντρο της Αθήνας και σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας δεν θα έχουν καμία θέση. Φανταστείτε να πήγαινε οι Έλληνες, μια ομάδα Ελλήνων, να κάνουν κάτι αντίστοιχο στο Πακιστάν ή σε οποιαδήποτε τέτοια χώρα. Δεν υπήρχε ούτε μία στο εκατομμύριο. Αλλά όταν έχεις μια τέτοια κυβέρνηση και όταν ο πρόεδρος της πακιστανικής κοινότητας, αν θυμάστε με την υπουργό τότε μετανάστευση για τα συμβουλία βούλτευση, έχουν τα λαβέρια και μιλάνε στο τηλέφωνο γιατί θέλουν να χειραγωγούν κάποιους Πακιστανούς οι οποίοι με τον α ή β τρόπο αποκτήσαν ελληνική υπηκότητα ή χειρίζονται κάποιες καταστάσεις, αυτό το αλυσβερίσι που γίνεται, και όταν φτάνει Έλληνας υπουργός, Ελληνίδα υπουργός, να επικοινωνεί και να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο με Πακιστανούς, αντιλαμβάνεσαι, τώρα δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε περισσότερο γιατί ασόβαρο κράτος μιλάμε. Να μιλάει στο τηλέφωνο ο υπουργός με Πακιστανούς. Όταν έχουμε τέτοιες καταστάσεις, αυτά θα βλέπουμε και στο κέντρο της Ομόνοιας και θα τα βλέπουμε και σε όλη τη χώρα. Εμείς στον Εύρο, παραδείγματος χάρη, έχουμε δώσει εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο Εύρος πεθαίνει, μαραζώνει, και μέσα στο 2023 έκανε πολλές εκκλησίες από τις πυρκαγιές που είχαμε. Δεν είδα κάπου το κράτος, το Υπουργείο Πολιτισμού, Θρησκευμάτων ή οποιοδήποτε άλλο Υπουργείο να βάζει το χέρι την τσέπη για να αναστηλώσει τις εκκλησίες που κάηκαν. Βλέπουμε όμως ότι δίνουν εκατομμύρια ευρώ για να κάνουν το τέρμενος πάνω στο δημότικο για να πηγαίνουν οι μουσουλμάνοι. Από εκεί και πέρα
0: ένα ακόμα καλοκαίρι, κύριε Παπαδάκη, στο ίδιο έργο θεατές οι Έλληνες πολίτες. Η Ελλάδα γίνεται στάχτη από καΐδια. Έχουμε φωνικές πυρκαγιές. Έχουμε θρηνήσει ζωές πολιτών αλλά και ζωές πυροσβεστών. Και ακούμε τον Μητσοτάκη τώρα να βγαίνει και να μας λέει ότι θα υπογειοποιήσουμε, λέει, τα καλώδια στο Σέιχ Σου και ότι δίνουμε αγώνα και ότι. Όλα αυτά δεν ισχύουν, κύριε Παπαδάκη. Εσείς τι λέτε,
1: κύριε Λαμιανίδη? Ο Μητσοτάκης το 2023 στην προσημερησία συζήτηση που έγινε για τις φωτιές μετά την καταστροφή του Εύρου είχε δηλώσει, όποιος το πιάσε το πιάσε, είχε πει ότι θα επενδύουμε και έχουμε όραμα να αυξηθούν οι ανεμογεννήτριες και κάπου πρέπει να μπουν αυτές. Αυτό το κάπου πρέπει να μπουν, ενώ μιλάμε για τις πυρκαγιές στον Εύρο τότε που κάηκαν 1 εκατομμύριο στρέμματα, είναι σαν να ομολογεί, όχι σαν να ομολογεί, ότι οι φωτιές παίρνουν από κάποιους 1 κομμάτι είναι αυτό, και θελημένα για να μπαίνουν οι αναμογεννήτριες. Το δήλωσε, δεν το λέει ούτε συνωμοσιολόγοι, είμαστε ούτε ψεκασμένοι, είμαστε ούτε τίποτα άλλο. Το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αν βάλετε το βιντεάκι, υπάρχει το 2023, που λέει αυτό το πράγμα. Ότι εμείς σκοπός μας είναι να κάνουμε τις αναμογεννήτριες να τις φτάσουν μέχρι πόσα βάτα έλεγε, τι έλεγε. Και μετά στο τέλος καταλήγει ότι αυτές δεν μπαίνουν μόνο στη θάλασσα, λέει. Κάπου πρέπει να μπουν, λέει. Πώς θα μπουν. Και ένα κομμάτι είναι αυτό. Το υπόλοιπο κομμάτι είναι ανοργανωσιά. Ξέρετε, μιλάμε τώρα, μας μιλάνε για τεχνητή νοημοσύνη, μας μιλάνε για τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, μας μιλάνε για κράτος που πετάει. Το μόνο που πετάει ηλεκτρονικά, ξέρετε, είναι οι κατασχέσεις. Τα ηλεκτρονικά κατασχετήρια που αν χρωστά σε 1 ευρώ ή 2 ευρώ στην εφορία, στην αδέσου, με ένα πάτημα του κουμπιού, του δεσμεύει τους λογαριασμούς. Κατά τα άλλα, όπως είπατε και εσείς, το 90% της καλωδίωσης, έχουμε καλώδια του ρεύματος, είναι στον αέρα. Okay. Αν πάτε στις άλλες χώρες θα δείτε ότι τις περισσότερες περιοχές είναι υπογειοποιημένα τα ηλεκτρικά καλώδια. Εμείς συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο, απαρχαιωμένο τρόπο, με κάτι στήλους ξύλινους που είναι, ξέρετε, το 1960-1970. Και αυτοί μας μιλάνε ότι είμαστε στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και το κράτος εξελίσσεται και πάμε μπροστά, Μητσοτάκης 2-0 κτλ. Όσο υπάρχουν αυτά, και όσο δεν υπάρχει πρόληψη, έχει καταργήσει τους δασοφυλάκες, έτσι. Οι άνθρωποι κάναν πολύ σοβαρή δουλειά προληπτικά και επιχειρικές ζώνες. Τους έχει καταργήσει αυτούς. Τους πυροσβέστες, αν θυμάστε καλά, τους έδερνε ο Κικίλιας, ο μπασκετμπολίστας, ο υπουργός τότε κλιματικής κρίσης.
2: Κλιματικής κρίσης.
1: Ναι, τους έδερνε έξω από τα υπουργεία, έχει διώξει τους εποχικούς. Εντάξει, ξέρουμε για τα Καναντέρ που είναι από εποχή Παπαδόπουλου, τα έχει πάρει εδώ ο άνθρωπος. Και προσπαθούμε να σβήσουμε με τα Καναντέρ τη φωτιά, που δεν σβήνουν ούτε ψησταριά πάρα πολύ δύσκολα. Έχουν μαλώσει μάλλον και έχουν μια επιθετική στάση απέναντι στο Ρώσο. Θα μπορούσαμε να μας βοηθήσουν και να πάρουμε τα αεροσκάφη, τα οποία κάνουν πολύ μεγάλη δουλειά πάνω στο θέμα.
2: Καλά, δεν έχουμε απλά μαλώσει, πόλεμο. Έχει πει ότι είμαστε σε πόλεμο με την Ρωσία.
1: Έχει κηρυχθεί πόλεμος, ακριβώς έχει κηρυχθεί πόλεμος.
2: Δηλαδή είναι τρομερό αυτό.
1: Στη σωστή πλευρά της ιστορίας του Μητσοτάκη. Όλα αυτά και που καίγεται η Ελλάδα, γιατί ξέρετε, εμένα με ρωτούσαν κάποιοι, πάμε για εκλογές Σεπτέμβριο. Λέω, παιδιά, δεν θα πάμε για εκλογές Σεπτέμβριο, γιατί η άποψή μου έλεγα, έτσι δεν έλεγα την άποψη του κόμματος, η δική μου προσωπική άποψη, την οποία την ξαναλέω, ότι θα έχουμε φωτιές. Κάθε χρόνο είμαστε το ίδιο έργο θεατές. Ζούμε την ίδια παράσταση. Μέσω άποψη.
2: Άρα, κύριε Παπαδάκη, θεωρείτε ότι οι εκλογές θα γίνουν άνοιξη του 27.
1: Εγώ πιστεύω θα το πάει τέρμα. Θα το πάει τέρμα για να φάει τις κουρτίνες, να φάνε τα μικρόφωνα, να φάνε τα πόμολα από τη Βουλή και από τα υπουργεία.
2: Το τέρμα, αν το πάει μέχρι τέρμα, θα είναι και τέρμα για το Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, σκοπεύει να το πάει μέχρι εκεί που δεν φτάνει. Θα πάει σε εκλογές, δεν θα βγάλει αυτοδυναμία. Είναι δεδομένο δηλαδή αυτό. Και μετά θα παραχωρήσει τη θέση του σε κάποιον άλλον.
1: Θα τα παίξει όλα για όλα. Θα πάει στη ΔΕΘ. Θα υποσχεθεί, θα εξαγγείλει. Θα αρχίσει σιγά σιγά, όπως γίνεται κάθε φορά, να δίνει κάποια, έτσι, κάποια ψήφια στους αγρότες και γενικά στους πολίτες σε όλα τα επαγγέλματα.
2: Καρμαλιά και καθρεφτάκια θα μοιράσει δηλαδή.
1: Ακριβώς, το μαυρογιαλούδι αυτό το γίνεται κάθε τέλος τετραετίας. Όπως είπα, θα φάνε τα πόμολα, θα φάνε τα πάντα. Θα διαγράψουν αρχεία, θα καταστρέψουν email, γιατί έχουν εκτελέσει εγκλήματα, μιλάμε για πραγματική εγκληματική οργάνωση. Εφόσον τα κάνουν όλα αυτά και βρουν και τον εταίρο, γιατί από πριν θα έχει συμφωνηθεί αυτό το πράγμα, δεν το πάει έτσι, ξέρετε, θα έχει αυτοδυναμία, άρα θα συμφωνήσει με τον εταίρο ποιος θα είναι αυτός, έτσι ώστε μετά να μην τον κλείσουν φυλακή, να μην ζητήσουν προανακριτικές, να μην ζητήσουν εξεταστικές για όλα αυτά τα σκάνδαλα που έχουν γίνει από το 2019 και μετά να εξασφαλίσει δηλαδή τον ποπό του, και μετά που τα φτιάξει όλα αυτά, και υπάρχουν πολλοί πρωθυπουργοί στα κόμματα που το παίζουν υποτίθεται αντιπολίτευση, αλλά που πίσω περιμένουν πώς και πώς το χτύπημα στην πλάτη για να πάρουν κάποιο υπουργείο, γιατί με αυτό ζούμε και έτσι τρέχονται. Όλοι οι πολιτικοί, περισσότεροι μάλλον, είναι άεργοι και άνεργοι που περιμένουν και να έχουν ένα όνειρο, μεγαλώνουν, τους μεγαλώνουν μάλλον από το σπίτι. Εμάς, ξέρετε, μας μεγαλώσαν στην κλίση να δουλεύουμε, να ομορφθούμε, να παλέψουμε και να μπορέσουμε να φτιάξουμε την οικογένειά μας. Κάποιους που μεγαλώνουν με βιολιά και με γαλλικά και με αμερικανικά πανεπιστήμια, τους μαθαίνουν να γίνουν βουλευτές και υπουργοί και πολιτικοί. Αυτό είναι το όνειρό τους. Και πιστέψτε με, στην
2: αντιπολίτευση. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, κύριε Παπαδάκη, τον ακούω να λέει ότι εγώ δεν πρόκειται να συνεργαστώ. Η πρόταση αυτή, ωστόσο, σημαίνει ότι θα μπορέσει να κυβερνήσει αν δεν συνεργάζεται με κανέναν.
1: Εμείς εκεί επενδύουμε. Εμείς επενδύουμε, έχουμε ένα πρόγραμμα πολύ στιβαρό και πολύ σοβαρό, κοστολογημένο, πολύ βασικό αυτό. Και όταν μας ρωτάνε δηλαδή πού θα βρείτε τα χρήματα, ο Βελόπουλος λέει ακριβώς που μπορούμε να βρούμε τα χρήματα. Είναι κοστολογημένα όλα αυτά, δεν είναι πούρτες και αερολογίες. Και θέλουμε πραγματικά ο κόσμος να μας εμπιστευτεί, να μας δώσει την ευκαιρία και τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε όλα αυτά.
2: Να σας ρωτήσω λίγο, γιατί να το κάνουμε λίγο χειροπιαστό. Αυτή τη στιγμή εσείς πού πιστεύετε ότι κινείστε δημοσκοπικά, έτσι, η εκτίμηση, η δική σας η επαφή με τον κόσμο, κύριε Παπαδάκη? Και το ρωτάω γιατί παρακολουθώ, ξέρετε, φαντάζομαι και εσείς τις έχετε παρακολουθήσει, κάποιες αναλύσεις πολιτικών αναλυτών, οι οποίοι πλέον ανοιχτά και σε κανάλια όπως ο Sky, σε κανάλια συστημικά δηλαδή, βγαίνουν και λένε ότι σε πάρα πολλές περιοχές ο Βελόπουλος τον κοιτάει στα μάτια τον Μητσοτάκη, μπορεί και να είναι και πιο πάνω από αυτόν. Εσείς πού πιστεύετε ότι κυμαίνεστε αυτή τη στιγμή για να είναι υπαρκτή μια πρόταση διακυβέρνησης την επόμενη μέρα των εκλογών, των πρώτων, των δεύτερων ή των τρίτων, ανάλογα όσες χρειαστούν?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν θέλω να κάνω μια τέτοια πρόβλεψη, να μπω δηλαδή μέσα, να μπω σε αριθμούς και να προβλέψω και να σας πω έναν αριθμό. Εγώ βλέπω στον Εύρο τι συμβαίνει που περπατώ καθημερινά τον νομό μου και συνομιλώ και με άλλους βουλευτές της περιφέρειας, όπως είναι η Μαθία, η Βέρεια εκεί πέρα, όπως είναι η Θεσσαλονίκη, η Α και η Β Θεσσαλονίκης, και μπορώ να σας πω ότι αυτά τα ευρήματα, τα δημοσκοπικά σκουπίδια, αυτά τα οποία βγάζουν κάποια site πληρωμένα από το Μαξίμου και από όλους αυτούς, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αυτό σας λέω μόνο, και κρατήστε το και θα το δείτε στις εκλογές. Και θα το δείτε φυσικά και πέραν από τις Βορειοελλάδος και στην Αττική. Επειδή εγώ γυρνάω με τον πρόεδρο, τον Κυριάκο Βελόπουλο, και πάμε σε λαϊκές στην Αθήνα, ενθουσιασμός που υπάρχει όταν βλέπει το πρόσωπο του Βελόπουλου και όλοι τον αγκαλιάζουν και του λένε σε θέλουμε πρωθυπουργό, να φύγουν τα λαμόγια, και κάποιοι κάθονται και κλαίνε δίπλα τους με τα προβλήματα που έχουν και κάθε ο πρόεδρος και τους ακούει. Πιστέψτε με, θα δούμε πράγματα τα οποία δεν ανταποκρίνονται. Θα δείτε ότι όσο στευδείς είναι όλες αυτές οι δημοσκοπήσεις, όπως το είχαμε δει και το 2023, πόσο χειραγωγημένες είναι όταν δίνουν μια διαφορά, αν θυμάστε το 2023, δύο μονάδες για να συστραφέψουν τη Νέα Δημοκρατία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Και τελικά η διαφορά ήταν 23 μονάδες και όλες οι δημοσκοπικές εταιρείες είχαν πέσει έξω. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Θέλουν και θέλει αντίπαλο, και γι' αυτό επέλεξε αντίπαλο Μητσοτάκης ως δεύτερο στον Τσίπρα, για να παίξει το μεγάλο όπλο, εκείνο της ανασφάλειας, εκείνο το 20-20 στην ουρά. Βγαίνουν ήδη άνθρωποι από ό,τι μαθαίνω, γιατί έχω γνωστούς και φίλους σε τράπεζες, υπαλλήλους, και πάνε κάποιοι και ανησυχούν για τις καταθέσεις τους και λένε τι θα γίνει με βγει ο Τσίπρας, πώς μπορούμε να προφυλάξουμε, να διαφυλάξουμε τις καταθέσεις μας. Δηλαδή αυτόν τον φόβο θέλουν να σπείρουν πάλι, γι' αυτό επέλεξε τον Τσίπρα ως αντίπαλο. Γι' αυτό σας λέω, θα δούμε πράγματα και θάματα στις εκλογές, θα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον αυτές οι εκλογές, και είναι και η ευκαιρία του Έλληνα, γιατί πρέπει να πετάξουμε λίγο και την μπάλα σε αυτόν τον οποίο έχει το όπλο, έτσι, αυτός που έχει το όπλο.
2: Βέβαια.
1: Είναι ο πολίτης. Δεν είναι μόνο εμείς, καλά τα κάνουμε, εμείς πρόγραμμα λέμε, εμείς τα λέμε στη Βουλή. Εμείς, γιατί πολλές φορές στον δρόμο λέει τα λέτε, αυτά τα λέτε. Άμα όποιος μας παρακολουθεί θα δει ότι όχι μόνο τα λέμε, φωνάζουμε, πρωτοφωνάζουμε και με επιχειρήματα. Αλλά το θέμα είναι ο κόσμος τι θα κάνει. Αν πάλι θέλει να φάει το παραμύθι του 20, του 50, του 100 μετά τη ΔΕΘ σε κάποιο μισθολόγιο, και από πίσω να του πάρει 200-300 στην ενέργεια, να του πάρει στην ακρίβεια, να του πάρει στα κάψιμα, να το πάρει οπουδήποτε αλλού και να στο πάρει από την άλλη τσέπη, και ο κόσμος θέλει να φάει πάλι το παραμύθι, ας το φάει, αλλά να ξέρει ότι είναι η τελευταία του ελπίδα. Αν και τώρα με όλα αυτά τα σκάνδαλα που γίνανε 7 χρόνια δεν αλλάξει το πολιτικό τοπίο και οι πολιτικοί συσχετισμοί, είμαστε καταδικασμένοι να καταστραφεί πραγματικά η Ελλάδα με αυτή την κυβέρνηση.
2: Είστε ξεκάθαρος κύριε Παπαδάκη. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ.
3: Focus 103,6.
2: Αυτά λοιπόν. Εγώ να σας πω αυτό το οποίο έλεγα και νωρίτερα. Ή μάλλον, ξέρετε κάτι, μισό λεπτό να βρω λίγο, να σας βάλω να ακούσετε κάτι, να δείτε λίγο αυτό το οποίο έλεγα, ότι οι ίδιοι πλέον, οι δημοσιογράφοι σε συστημικά μέσα ενημέρωσης, ακούστε λίγο τι λέει τώρα στο Sky, έτσι, συζήτηση μεταξύ δύο αναλυτών στο Sky. Αυτό δεν άκουγε. Συγγνώμη. Μισό λεπτό. Μπερδεύτηκα. Μισό λεπτό. Θα το φροντίσω να το ακούσετε αλλιώς. Ένα εδώ. Μισό λεπτό. Έκανα εγώ λάθος. Συγγνώμη. Στον αδερφό τον Λεωνίδα. Ένα. Αυτό, Λεωνίδα μου, θέλω να βάλεις. Και θέλω να βάλεις λίγο και αυτό που θα σου στείλω τώρα. Ωραία. Θέλω να ακούσουμε λίγο αυτά τα δύο τα ηχητικά αποσπάσματα. Βάλε το πρώτο από το Λεωνίδα.
4: Πρέπει να δούμε την τελική δυναμική του Κυριάκου Βελόπουλου, ο οποίος ειδικά σε περιοχές που φεύγουν από τη Θεσσαλία και πάνω, παίρνει ποσοστά τα οποία σε πολλές περιοχές μπορεί να χτυπήσουν ακόμα και πολύ κοντινά σημεία με τη Νέα Δημοκρατία.
5: Επιτρέψτε μου να σας πω δύο λόγια για την Μακεδονία που την γνωρίζω νομίζω πολύ καλά. Ο Βελόπουλος είναι όπως το είπε ο κύριος Τράπαλης. Στην Μακεδονία απέχει οριακά από την Νέα Δημοκρατία. Έχει περιχαρακώσει το χώρο του. Απόδειξε ότι η κυρία Καριστιανού δεν μπόρεσε να τον ακουμπήσει. Και πολύ αμφιβάλλω αν και ο Αντώνης Σαμαράς θα μπορέσει να ακουμπήσει το χώρο του κυρίου Βελόπουλου. Ο κύριος Βελόπουλος είναι ένας εφιέστατος πολιτής. Έχει ένα δίκτυο
6: πολιτικής
5: παρουσίας. Βεβαιότατα, με την καλή έννοια. Είναι ένας εφιέστατος πολιτής. Έχει αναπτύξει ένα δίκτυο, μια πανετηλεοπτική παρουσία σε όλη την Ελλάδα μέσω τοπικών τηλεοπτικών σταθμών. Αυτό μετράει πάρα πολύ. Έχει ένα πρόβλημα, ένα κόμμα συμπαγές. Και απόδειξε ότι, όπως προείπα, δεν τον ακούμπησε καθόλου η κυρία Καριστιανού, που απέβλεπε και στο δικό του το κοινό.
2: Αυτή είναι μια συζήτηση μεταξύ δύο δημοσιογράφων, αναλυτών. Ο δεύτερος που μίλησε ήταν ο Μουντζής και ο πρώτος ήταν ο Τράπαλης. Και οι δύο καταλήγουν στο συμπέρασμα, μιλώντας στο Sky παρακαλώ, ότι ο Βελόπουλος κοιτάει στα μάτια σε πάρα πολλές περιοχές τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι πρώτος δεύτερος. Πάμε να ακούσουμε και μία ακόμα τοποθέτηση στο Sky, έτσι, το πρώτο. Πάμε να ακούσουμε και μία ακόμα τοποθέτηση σε άλλο κανάλι.
7: Προφανώς και την παράλληλη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ επανήλθε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος είχε φύγει ως βαριά ηττημένος το 2023 και αυτή τη στιγμή είναι το απόλυτο φαβορί για τη δεύτερη θέση και πιθανά σε μια δεύτερη εκλογική διαδικασία να ξεμακρύνει ακόμα παραπάνω από τα υπόλοιπα κόμματα, με τον αστερίσκο φυσικά, τον οποίο εγώ το βάζω συνέχεια. Μη δούμε κάποια άνοδο ενός κόμματος το οποίο δεν ανήκει στον προοδευτικό χώρο, αλλά ανήκει στον αντίρροπο χώρο, κάτι το οποίο το βλέπουμε και σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή προσωπικά θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση
8: να δούμε ψηλά
7: ένα κόμμα το οποίο είναι στην ευρύτερη πατριωτική παράταξη, λαϊκή δεξιά, συντηρητική, ο καθένας μοτορίζει όπως θέλει.
8: Α, εννοείς κόμμα Σαμαρά ας πούμε ή κάτι πιο ακραίο, κόμμα Κασιδιάρη, δεν ξέρω.
7: Το κόμμα Κασιδιάρη νομίζω ότι δεν μπορεί να κατέβει. Θα κατέβει, αν κατέβει, με κάποιον άλλον επικεφαλής και το καθεξής, ναι, και νομίζω ότι αυτό, ναι, κούρασε. Αυτό, ναι, έχει γίνει. Mm. Θα λέγαμε είτε το κόμμα Σαμαρά, αλλά το οποίο δεν φαίνεται ακόμα να έχει αυτή την ξεχωριστή δυναμική για ένα ακόμα λόγο, γιατί οι πολίτες το βλέπουν ως την συμπληρωματική κατάσταση στη Νέα Δημοκρατία και τη μετατροπή της εθνικής κάλπης σε μια εσωκομματική κάλπη. Θα λέγαμε ότι υπάρχουν κόμματα. Δηλαδή, εμένα δεν θα μου κάνει εντύπωση να δούμε ακόμα μεγαλύτερο ξεπέταγμα της ελληνικής λύσης του Κυριάκου Βελόπουλου από τη στιγμή που το ακροατήριο που αγκάλιασε τη Μαρία Καριστιανού φαίνεται σιγά σιγά να την αφήνει.
8: Μάλιστα. Ενδιαφέρον είναι αυτό.
2: Άκου τώρα. Ακούστε με λιγάκι. Σκάι,
7: νομίζω ότι δεν
2: είναι. Εντάξει, Λεωνίδα, που σε ευχαριστώ. Σκάι, στο Sky ήταν το πρώτο απόσπασμα. Στην ΕΡΤ ήταν το δεύτερο απόσπασμα. Στο Sky, με το που λέει ο άλλος ότι ο Βελόπουλος είναι καλός πολιτής, η άλλη πάει να πει «Α, πολιτής!» Με την καλή έννοια λέει, της το λέω, ο Μουντζής. Και στο δεύτερο στην ΕΡΤ, με το που καταλαβαίνει ότι θα το πάει στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, λέει δηλαδή κάποιο ακροδεξιό κόμμα. Πετάει πρώτα το Σαμαρά και μετά πετάει το τελευταίο όπλο της Νέας Δημοκρατίας του Μητσοτάκη, τον Κασιδιάρη. Και απαντάει ο άλλος στην ΕΡΤ. Άκου τώρα, η ΕΡΤ διαφημίζει Σαμαρά και Κασιδιάρη για να μην μπει καλή κουβέντα για τον Βελόπουλο. Και ο άλλος πρέπει να διευκρινίσει ο Τράπαλης και καλά κάνει, γιατί έτσι είναι η κατάσταση. Γιατί και η Καριστιανού χαρτί του Μητσοτάκη ήταν. Και ήταν χαρτί του Μητσοτάκη για να σπάσει τον Βελόπουλο. Είναι ο μόνος ο οποίος τρέμει το σύστημα, γιατί δεν ελέγχεται. Γιατί δεν έχει από πίσω χορηγό. Και γιατί είναι πολιτικός. Γιατί ξέρει από πολιτική. Δηλαδή ο Sky ακούει πολιτής και πετέται η Τσούπρα, η δημοσιογράφος, για να πει «Ω, πολιτής, ε! Και τι είναι, δεν κατάλαβα. Είναι κακό να είσαι πολιτής? Όχι, λέει, με την καλή έννοια το λέω, κυρία μου. Και οι άλλοι με το που καταλαβαίνουν ότι θα πει για δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, τι λέει, βλέπεις στην άνοδο κάποιο ακρεδεξιού κόμματος, κάποιο κόμμα Σαμαρά, κάποιο κόμμα Κασιδιάρη? Άκου τώρα, η ΕΡΤ, για να μην πει το Βελόπουλο. Θα έρθει η ώρα. Θα έρθει η ώρα. Και κοντοζυγώνει η ώρα. Τώρα όμως κοντοζυγώνει η ώρα για το Δελτίο Ειδήσεων και την Δέσποινα την Ποτίτση, το οποίο το έχω καθυστερήσει. Πάμε και επιστρέφω να μιλήσουμε και για UFO και θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές και πάει λέγοντας.
3: Focus FM 103,6% ελληνικός.
9: Focus στον κόσμο.

0: Καλή σας ημέρα, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία, καθώς και σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Αχαΐας, της Ηλίας και του Εύρου. Προβλήματα και καθυστερήσεις στα δρομολόγια του προαστιακού έχει προκαλέσει πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές στον Ασπρόπυργο. Στη Χαλκιδική ξεκίνησε η καταγραφή των ζημιών από την πυρκαγιά στη Σίβηρη, κυβερνητικό κλιμάκιο για αυτοψία και σύσκεψη αύριο στο Δήμο Κασάνδρας. Σήμερα αρχίζουν οι αυτοψίες στις περιοχές που επλήγησαν την Κυριακή από τις φωνικές πυρκαγιές στη Σαλαμίνα. Καμπανάκι για τη Θεσσαλία από τους επιστήμονες, όπως τονίζουν, κάτω από τα χωράφια το νερό λιγοστεύει επικίνδυνα. Φρένο από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην τακτοποίηση αυθαιρέτων. Η απόφαση αφορά διατάξεις που επέτρεπαν αυτόματη τακτοποίηση κτιρίων που κατέστησαν αυθαίρετα επειδή η οικοδομική τους άδεια ακυρώθηκε δικαστικά. Συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις μετά την ανακοίνωση για θαλάσσια πάρκα σε 12 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και σε 6 παραβάσεις του FIR Αθηνών προχώρησαν 4 τουρκικά αεροσκάφη. Την ίδια ώρα η τουρκική Χουριέτ δημοσίευε χάρτη που επιχειρεί να εξαφανίσει την ελληνική κυριαρχία. Η τουρκική ημισέλινο στο γραφικό εκτείνεται καταλαμβάνοντας σχεδόν ολόκληρη τη θαλάσσια έκταση και τα ελληνικά νησιά, αφήνοντας την ελληνική πλευρά μόνον Εύβοια και Σποράδες. Σφόδρες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση που κατηγορεί την κυβέρνηση για εφησυχασμό. Ήρεμα νερά θα έπρεπε να σημαίνουν αμοιβαία ειλικρίνεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Με ευχολόγια, η κυβέρνηση δεν προστατεύει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο σκόπιμος ισχυρισμός της κυβέρνησης ότι τέτοιες κινήσεις δεν δημιουργούν τετελεσμένα, το λιγότερο που εκφράζουν είναι η υποτίμηση της νέας αυτής εξέλιξης και των συνεπειών της, τονίζει το ΚΚΕ. Αντί η Νέα Δημοκρατία να ανακηρύξει άμεσα, ως και να επεκτείνει τώρα την Αιγαία Λίτιδα ζώνη στα 12 ναυτικά μίλια για να γκρεμίσει την τουρκική επιθετική ενέργεια με τα θαλάσσια πάρκα, αντιδρά με τρόπο που θυμίζει παιδική χαρά και όχι εξωτερική πολιτική κυρίαρχου έθνους, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ζητώντας εκλογές τώρα για να αποτραπεί, όπως τονίζει, ο εθνικός ακροτηριασμός από την ανίκανη και επικίνδυνη κυβέρνηση. Συναγερμό στο στενό του ορμού σήμερα, καθώς πλοίο που εξερχόταν από τη θαλάσσια οδό επλήγει από άγνωστο βλήμα. Προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο, ενώ τραυματίστηκε ένα μέλος του πληρώματος.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα, με πρόσχερες νεφώσεις και τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας, της Θράκης και της Κρήτης. Τοπικά στα υπηρωτικά ο υδράργυρος θα φτάσει τους 35 έως 37 βαθμούς. Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης λίγες νεφώσεις, με πιθανότητα βροχής κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη έως 4 αποφόρη θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένη η συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Τελοπον για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπον δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπον, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Παρέα ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

μας επιστρέψαμε. Focus FM 103,6. Στέφανο Ταμιανίδη στο μικρόφωνο. Ζωντανά και σήμερα εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα. Να στείλω την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο που είναι συντονισμένος και μέσα από το διαδίκτυο στον Focus FM 103,6. www.focusfm.gr. Καλημέρα και σε εσάς οι οποίοι μας παρακολουθείτε με εικόνα και ήχο στις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στο TikTok και στο YouTube. Καλημέρα σε όλους. Τα μηνυματάκια σας στο Viber 6907-483-484. Θέλω, Λεωνίδα μου, λίγο, επειδή μου στείλανε πολλά μηνύματα τώρα κατά τη διάρκεια του διαλύματος για αυτά τα ηχητικά τα οποία έβαλα νωρίτερα από το Sky και από την ΕΡΤ που μιλούσαν για τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Δεν σας τα λέω από το μυαλό μου αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, κάποιοι μου ασκείτε κριτική, έλα Δαμιανίδη, πού την είδες αυτή την αποδοχή στον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Όχι, πού την είδα. Δεν τη βλέπω μόνο εγώ. Καταρχάς, δεν είναι αυτό το οποίο αποτυπώνεται, μόνο αυτό το οποίο αποτυπώνεται στα βίντεο. Πήγε προχθές στην Παναγία σου Μελά και έγινε ο κακός χαμός με τους ποντίους. Άντε, πες οι πόντι με τον Βελόπουλο έχουν ιδιαίτερο δεσμό. Οκ, okay. Μόνο οι πόντι. Στις λαϊκές που πηγαίνει, μόνο του πηγαίνει, χωρίς αστυνομία πηγαίνει. Δεν του έχει πέσει ποτέ κανένας άνθρωπος. Και αυτό το οποίο σας λέω. Το γεγονός. Δεν κανένας άνθρωπος. Και αυτό το οποίο σας λέω.

0: ο δημοσιογράφος ο Τράπαλης και ουσιαστικά πάει να πει ότι έρχεται ο Κυριάκος ο Βελόπουλος και οι παρουσιαστές της ΕΡΤ προτιμούν, στην ΕΡΤ, στην κρατική τηλεόραση, προτιμούν να πούν Κασιδιάρης και Σαμαράς για να μην μπουν Βελόπουλος. Ακούστε το, ακούστε το, ακούστε το.
1: Προφανώς και την παράλληλη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ επανήλθε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος είχε φύγει ως βαριά ηττημένος το 2023 και αυτή τη στιγμή είναι το απόλυτο φαβορί για τη δεύτερη θέση και πιθανά σε μια δεύτερη εκλογική διαδικασία να ξεμακρύνει ακόμα παραπάνω από τα υπόλοιπα κόμματα, με τον αστερίσκο φυσικά, τον οποίο εγώ το βάζω συνέχεια. Μην δούμε κάποια άνοδο ενός κόμματος το οποίο δεν ανήκει στον προοδευτικό χώρο, αλλά ανήκει στον αντίρροπο χώρο, κάτι το οποίο το βλέπουμε και σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή προσωπικά θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση
2: να δούμε
1: ένα κόμμα το οποίο είναι στην ευρύτερη πατριωτική παράταξη, λαϊκή δεξιά, συντηρητική, ο καθένας μοτορίζει όπως θέλει.
2: Α, εννοείς κόμμα Σαμαρά, ας πούμε, ή κάτι πιο ακραίο κόμμα Κασιδιάρη, δεν ξέρω. Το χάσα λίγο στο τέλος.
1: Το κόμμα Κασιδιάρη νομίζω ότι δεν μπορεί να κατέβει. Θα κατέβει, αν κατέβει, με κάποιον άλλον επικεφαλής και το καθεξής. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό ναι. κούρασε. Αυτό ναι. έχει γίνει. Mm. Θα λέγαμε είτε το κόμμα Σαμαρά, αλλά το οποίο δεν φαίνεται ακόμα να έχει αυτή την ξεχωριστή δυναμική για ένα ακόμα λόγο. Γιατί οι πολίτες το βλέπουν ως την συμπληρωματική κατάσταση
0: της δημοκρατία
1: και τη μετατροπή της εθνικής κάλπης σε μια εσωκομματική κάλπη. Θα λέγαμε ότι υπάρχουν κόμματα. Δηλαδή, εμένα δεν θα μου κάνει εντύπωση να δούμε ακόμα μεγαλύτερο ξεπέταγμα της ελληνικής λύσης του Κυριάκου Βελόπουλου από τη στιγμή που το ακροατήριο που αγκάλιασε τη Μαρία Καρεστιανού φαίνεται σιγά σιγά να την αφήνει.
2: Μάλιστα. Ενδιαφέρον είναι αυτό.
0: Άρα, έλα εδώ λίγο ξεμένα, Λεωνίδα μου. Λοιπόν, καταλαβαίνετε, αυτό είναι μεγάλη φουστιά. Με φύ. Φουστιά μεγάλη η οποία κάνει ο παρουσιαστής στην ΕΡΤ. Που το πληρώνω εγώ και εσείς. Έτσι. Εμείς το πληρώνουμε αυτόν τον τύπο. Δηλαδή, του λέει ο αναλυτής, τον οποίο τον έχει καλέσει, ότι υπάρχει περίπτωση να δούμε ξεπέταγμα από αντισυστημικό χώρο και αυτός προτιμάει να πει Σαμαράς, ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη τον βαφτίσαμε, τον δίθεν πατριώτη Σαμαρά, και Κασιδιάρης, από το να πει Κυριάκος Βελόπουλος. Τρόμος στο μαξί μου, παιδιά. Σε λίγο θα απαγορεύσουν στην ΕΡΤ να λέει το όνομα του Βελόπουλου. Πάμε και στο Sky και θέλω να προσέξετε, όχι αυτά που λένε οι αναλυτές, οι οποίοι λένε την αλήθεια στην προκειμένη περίπτωση, θέλω να προσέξετε τον τρόπο με τον οποίο πάει να υποτιμήσει τον Βελόπουλο η δημοσιογράφος του Sky με το που ακούει τον Μουμτζή να λέει ότι είναι πολύ καλός πολιτής. Πολιτής! Για βάλε!
3: Πρέπει να δούμε την τελική δυναμική του Κυριάκου Βελόπουλου, ο οποίος ειδικά σε περιοχές που φεύγουν από τη Θεσσαλία και πάνω, παίρνει ποσοστά τα οποία σε πολλές περιοχές μπορεί να χτυπήσουν ακόμα και πολύ κοντινά σημεία με τη Νέα Δημοκρατία.
4: Επιτρέψτε μου να σας πω δύο λόγια για την Μακεδονία που την γνωρίζω νομίζω πολύ καλά. Ο Βελόπουλος είναι όπως είπε ο κύριος Τράπαλης. Στην Μακεδονία απέχει οριακά από την Νέα Δημοκρατία. Έχει περιχαρακώσει το χώρο του. Απόδειξε ότι η κυρία Καριστιανού δεν μπόρεσε να τον ακουμπήσει. Και πολύ αμφιβάλλον και ο Αντώνης Σαμαράς θα μπορέσει να ακουμπήσει το χώρο του κυρίου Βελόπουλου. Ο κύριος Βελόπουλος είναι ένας εφιέστατος πολιτής. Έχει ένα δίκτυο
5: πολιτικής
0: παρουσίας.
4: Με την καλή έννοια. Είναι ένας εφιέστατος πολιτής. Έχει αναπτύξει ένα δίκτυο, μια πανετηλεοπτική παρουσία σε όλη την Ελλάδα μέσω τοπικών τηλεοπτικών σταθμών. Αυτό μετράει πάρα πολύ. Έχει ένα πρόβλημα, ένα κόμμα συμπαγές και απόδειξε ότι, όπως προείπα, δεν τον ακούμπησε καθόλου η κυρία Καριστιανού που απέβλεπε και στο δικό του το κοινό.
0: Αυτά αποτυπώνουν μια κατάσταση πανικού στο Μαξίμου. Πανικού. Και επειδή ακριβώς βρίσκεται σε πανικό, παίζει τα ρέστα του. Παίζει τα ρέστα του. Επειδή ακριβώς δεν μπόρεσε να καταφέρει να σπάσει τον Κυριάκο Βελόπουλο σε καμία από τις προηγούμενες προσπάθειες που επιχείρησε, τώρα προσπαθεί να παίξει το τελευταίο του χαρτί. Και το τελευταίο του χαρτί το παίζει με τον άνθρωπο ο οποίος ευθύνεται, αυτός και η παρέα του, για την ενοχοποίηση της Γαλανόλευκης και επίσης ευθύνεται για πολλά άλλα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι δεν ήταν ποτέ η Χρυσή Αυγή μια πολιτική ομάδα, αλλά ήταν μια ομάδα τραμπούκων οι οποίοι προσπάθησαν, είχαν την ευκαιρία, αν έπαιζαν πολιτικά το παιχνίδι, να πάει αλλού το πράγμα, αλλά δυστυχώς την πέταξαν στα σκουπίδια και όχι μόνο την πέταξαν, ενοχοποίησαν και την γαλανόλευκη σημαία. Δυστυχώς. Πάμε παρακάτω.

0: Ναι, πάμε παρακάτω να δώσω την καλημέρα μου στον Amazing D, ο οποίος με περιμένει και με ακούει να πολυλογώ και να πολιτικολογώ το τελευταίο δεκάλεπτο. Αλλά τον έχω καλεσμένο τον Amazing D για ένα άλλο θέμα, εντελώς διαφορετικό από αυτά τα οποία έλεγα. Αν και, κοιτάξτε, όταν μιλάμε για UFO, πολλοί από αυτούς τους τοξικούς τύπους οι οποίοι παριστάνουν τα τρόλ στο διαδίκτυο, και αυτοί έως ένα βαθμό αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα είναι. Αλλά τώρα θα μιλήσουμε για άλλα αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα με τον Διονύση. Amazing, καλημέρα, καλώς ήρθες. Καλό καλοκαίρι,
1: καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Αλλά θέλω να πάρω θέση, μικρή θέση, σε κάτι που μόλις άκουσα και θα με συγχωρέσει αυτό. Εξοργίζομαι να ακούω να λένε πολιτή το Βελόπουλο οι άνθρωποι που πουλάνε κάθε μέρα την Ελλάδα, ρε φίλε. Αλήθεια στο λέω.
0: Σωστό.
1: Φιλικά στο λέω. Εξοργίζομαι να ακούω να λένε πολιτή το Βελόπουλο οι άνθρωποι που δεν έχουν αφήσει τίποτα στην Ελλάδα. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή πραγματικά. Ναι. Και εντάξει, γνωρίζουμε τα όπλα χειραγώγησης της μάζας. Δεν είναι μόνο η ΕΡΤ, είναι και άλλοι δημοσιοϋπάλληλοι.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω λοιπόν.
0: Λοιπόν,
1: σήμερα θα σας πάω λίγο ψηλά, πολύ ψηλά για την ακρίβεια, εκεί που πετάνε τα αεροπλάνα, εκεί όπου τα ραντάρ παρακολουθούν κάθε κίνηση από όπου προέρχεται. Κάποιες φορές κάνουν την εμφάνισή τους και πράγματα τα οποία δεν μπορούν να εξηγηθούν εύκολα. Και θέλω να σου πω ότι το ενδιαφέρον αυτή τη φορά μιλάει για, δεν είναι απλά ιστορίες που κυκλοφορούν στα social media. Μιλάμε για καταγραφές που περιλαμβάνονται σε αποχαρακτηρισμένα αμερικανικά αρχεία. Είναι νομίζω η πέμπτη φορά που η αμερικάνικη κυβέρνηση δίνει μια σειρά αρχείων, βίντεο και φωτογραφιών και άλλων πραγμάτων. Αλλά αυτή τη φορά τα αρχεία, τα περιστατικά αφορούν και τον ελληνικό χώρο. Ναι, υπάρχουν αναφορές λοιπόν για UAP. Είναι αυτά, έχουμε ξαναπεί σε εκπομπές σου και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνεις τη δυνατότητα να μιλάμε για αυτά τα ζητήματα. Άγνωστα εν αέρια λοιπόν φαινόμενα πάνω από την Ελλάδα. Συγκεκριμένα υπάρχουν τρία περιστατικά, τρεις αναφορές στα τελευταία αρχεία, και αφορούν, οι δύο καταγραφές αφορούν τον Οκτώβριο του 23. Λοιπόν, πάμε στο Αιγαίο. 27 Οκτωβρίου του 23 καταγράφεται ένα πολύ μικρό φαινομενικά κυκλικό αντικείμενο, το οποίο κινείται με μεγάλη ταχύτητα σε χαμηλό ύψος από τη θάλασσα. Και εδώ αρχίζει το ενδιαφέρον, γιατί το αντικείμενο φαίνεται να κάνει απότομους ελιγμούς και συνέχεια να χάνεται από το σύστημα παρακολούθησης. Και τι σημαίνει αυτό, ότι το χάνεται από το σύστημα παρακολούθησης? Σημαίνει ότι το είχαν κάνει track, δηλαδή το είχαν λοκάρει, αλλά η επιτάχυνσή του ήταν απίστευτα μεγάλη και δεν μπόρεσαν να το παρακολουθήσουν. Δύο μέρες μετά, 29 Οκτωβρίου, εμφανίζεται ακόμα μια παρόμοια αναφορά, και πάλι μιλάμε για ένα μικρό κυκλικό αντικείμενο που κινείται πάνω από τη θάλασσα. Αυτή τη φορά βέβαια έχει τη φορά προς, κατεύθυνση προς την ξηρά, και πρέπει εδώ να κάνουμε μια πολύ σημαντική διευκρίνηση. Το ξαναλέμε, όταν λέμε τη λέξη UFO, το μυαλό μας πηγαίνει κατευθείαν σε πράσινα ανθρωπάκια, εξωγήινους. Μην το κάνουμε αυτό. Έχουμε ξαναπεί, να αφήνουμε τα κουτάκια της λογικής μας ανοιχτά. Ο σύγχρονος όρος που χρησιμοποιείται πια είναι λοιπόν τα άγνωστα ή μη τακτοποιημένα εναέρια φαινόμενα. Άρα δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι πιάνει το ραντάρ είναι εξωγήινη. Δεν μπόρεσαν λοιπόν να προσδιορίσουν τι είναι αυτό που έχει καταγραφεί. Δεν ήταν drone, δεν ήταν αεροσκάφος, δεν ήταν δορυφορικό μπαλόνι, σίγουρα δεν ήταν φαινόμενο φυσικό. Υπάρχει λοιπόν εδώ μια λέξη η οποία είναι πολύ συγκεκριμένη, άγνωστο λοιπόν. Είναι ένα άγνωστο αντικείμενο. Γιατί ό,τι βρίσκεται στον εναέριο χώρο μας, δεν είναι μόνο το ότι βρίσκεται εκεί, προκαλεί και κάποια θέματα. Θα πάω στο τρίτο περιστατικό, το οποίο έγινε τον Οκτώβριο. Πάλι αφορά ένα αντικείμενο, αυτή τη φορά όμως γραμμικό, σαν πουρο, με έντονο φως, το οποίο παρέμεινε ορατό για 5 με 10 δευτερόλεπτα περίπου και μετά εξαφανίστηκε. Λοιπόν, η πιο ενδιαφέρουσα από όλες τις ιστορίες όμως αφορά ένα πιλότο, έναν Ολλανδό πιλότο ενός Boeing 747, τον Christian Van Heist, ο οποίος συγκεκριμένος πιλότος είχε περιγράψει ένα περιστατικό που έγινε στην Ελλάδα το 2005. Ένα παλιότερο λοιπόν, πιθανότατα πάνω από τη Μύκονο. Τι είδε? Ένα έντονο φως σε εξαιρετικά μεγάλο ύψος. Το φως, σύμφωνα με αυτά που είπε, εμφανιζόταν και εξαφανιζόταν και συνέχεια κινήθηκε με εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα. Και εδώ θέλω να θέσω ένα ερώτημα σε όλους τους φίλους εκπομπής σου που αγαπούν αυτά τα περίεργα, τα μυστήρια. Εάν ένας πιλότος ενός Boeing 747, ένας άνθρωπος λοιπόν εκπαιδευμένος να παρατηρεί τον ουρανό, να αναγνωρίζει αεροσκάφη, ναι, βλέπει κάτι που δεν μπορεί να εξηγήσει, τι ακριβώς βλέπει? Καταλαβαίνετε, το ερώτημα είναι ότι ένας επαγγελματίας λοιπόν πιλότος, ο οποίος έχει χιλιάδες ώρες πτήσεις και μπορεί να αναγνωρίζει τα πάντα, έτσι, τι ακριβώς βλέπει? Βέβαια, έχουμε δει, το ξαναλέω πάλι, κάθε μαρτυρία δεν αποτελεί απόδειξη εξωγήινης προέλευσης, αλλά προσθέτει ένα ακόμα περιστατικό στη μεγάλη λίστα θεάσεων που έχουν καταγραφεί, είπαμε, επίσημα, είτε από αεροπορία είτε από στρατό και στην Ελλάδα. Και εδώ είναι το μεγάλο ενδιαφέρον τώρα, οι Βρυξέλλες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν έχει αρχίσει να ασχολείται επίμονα με το ζήτημα των UAP, άρα λοιπόν ίσως δεν θέλει να δείξει ότι η Αμερική, παρότι ήταν πρώτη, και ο Τραμπ, πρέπει να το αναφέρουμε, αυτό ήταν ο άνθρωπος ο οποίος δημιουργήσε αυτές τις αποκαλύψεις, δηλαδή ζήτησε από όλες τις υπηρεσίες του να δώσουν ό,τι στοιχεία έχουν, και αυτό συμβαίνει τους τελευταίους 6-7 μήνες. Η ίδια Ευρωπαϊκή λοιπόν Επιτροπή έχει αναγνωρίσει την ανάγκη να βελτιωθούν οι δυνατότητες εντοπισμού αντικειμένων στον αέρα. Γιατί μπορεί να μην αφορά πράσινα ανθρωπάκια, αλλά κάτι πιο πρακτικό, την ασφάλεια του εναέριου χώρου. Γιατί αν ένα άγνωστο αντικείμενο...
0: Να αφορά στρατιωτικά συστήματα εξελιγμένα τελευταίας τεχνολογίας, τα οποία μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνα.
1: Ακριβώς. Και όλα αυτά τα άγνωστα αντικείμενα τα οποία πετούν πολλές φορές κοντά σε επιβατικά αεροσκάφη, σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, σε κρίσιμες υποδομές. Άρα δεν είναι μόνο το τι είναι, είναι τι είναι, από πού ήρθε, πού πηγαίνει. Και η Ελλάδα έχει ένα ιδιαίτερο γεωγραφικό ρόλο, μην το ξεχνάμε αυτό, έχει ένα τεράστιο θαλάσσιο και ένα αέριο χώρο και βρίσκεται σε μια περιοχή όπου καθημερινά υπάρχει τεράστια αεροπορική και στρατιωτική δραστηριότητα. Οπότε μιλάμε για UFO πάνω από την Ελλάδα, ναι, μιλάμε. Μιλάμε για πράσινα ανθρωπάκια, όχι, δεν μιλάμε. Μιλάμε απλά για άγνωστα εναέρια φαινόμενα που υπάρχουν πια όμως αναφορές, καταγραφές, μαρτυρίες πιλότων. Δεν μιλάμε για μένα και σένα που ξαφνικά κοίταξα στον ουρανό και είδα κάτι που δεν μπορώ να το αναγνωρίσω. Μιλάμε για επαγγελματίες και μιλάμε και καταγεγραμμένα με τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό, γιατί μην ξεχνάμε ότι η πολεμική αεροπορία έχει ραντάρ πολύ καλύτερα και κάμερες πολύ καλύτερες από αυτές που έχουμε εμείς με ένα κινητό και πιστεύουμε ότι μια μέρα καταγράφεται κάτι στον ουρανό. Άρα πραγματικά έχουμε αντικείμενα που δεν μπορούν να εξηγηθούν και έτσι, επειδή πολλοί από εσάς, ίσως μάλλον πολλοί από εσάς, γιατί οι μισοί Έλληνες δεν μπορούν να πάνε διακοπές.
0: Εμένα πάντως αν με ρωτάς αν πρέπει να προβληματιζόμαστε. Ναι.
1: Ναι, να προβληματιζόμαστε, αλλά να κοιτάμε και στον ουρανό καμιά φορά, γιατί η Ελλάδα έχει μεγάλη ιστορία στον χώρο του UFO. Μια μέρα θέλω να καλέσεις, το κάνω δημόσια αυτό, δημόσια πρόσκληση, το Χάρη τον Κουτσιάρτη, ο οποίος είναι ένας ερευνητής πολλά χρόνια στον χώρο, όπως και εσύ βέβαια,
0: ναι,
1: και μπορεί να μιλήσει νομίζω καλύτερα από μένα για την ιστορία.
0: Με το Χάρη είχαμε συνεργαστεί παλιότερα, ναι.
1: Πολύ ωραία. Την ιστορία της ουφολογίας στην Ελλάδα. Το σέβομαι, κάνει εκπληκτική δουλειά αυτό το παιδί και την επόμενη φορά ίσως μας καλέσει και τους δύο online να μιλήσουμε.
0: Άρα, γιατί όχι, τώρα γιατί που είστε λοιπόν,
1: κάποιοι διακοπές, κοιτάξτε λίγο ψηλά.
0: Γιατί όχι.
1: Μπορείτε να δείτε κάτι, να είναι ένα drone, να είναι δορυφόρος, να είναι ένα φυσικό φαινόμενο, μπορεί να είναι κάτι. Μπορεί όμως τουλάχιστον να καταγράψετε κάτι που απλώς θα το ονομάσουμε άγνωστο. Και το άγνωστο είναι όμορφο και συναρπαστικό. Αυτά από μένα σήμερα.
0: Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ θερμά. Σε ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα.
1: Καλό καλοκαίρι σε όλους. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Γεια σας.
2: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, να πω ότι μαζί μας και σήμερα είναι η AG Economy. Η AG Economy είναι η εταιρεία η οποία αναλαμβάνει να μας βοηθήσει όλους όσοι έχουμε πρόβλημα με κόκκινα δάνεια, με funds, με servicers, με χρέη προς το δημόσιο. Αναλαμβάνει να βοηθήσει ιδιώτες, αναλαμβάνει να βοηθήσει και επιχειρηματίες οι οποίοι δεν μπορούν να βάλουν σε σειρά τα χρέη της επιχείρησής τους. Ειδικά στην περίπτωση των επιχειρήσεων είναι αναγκαίο να μιλήσετε με τους ανθρώπους της AG Economy για να σας απαλλάξουν από τις οφειλές και να βρούνε τρόπο να είναι βιώσιμο το χρέος σας. πάρα πολλοί φίλοι ακροατές του Focus FM, πάρα πολλοί πραγματικά έχουν βρει λύσεις για αυτά τα θέματα, τα δύσκολα θέματα ως προς τη διαχείρισή τους, με τη βοήθεια της AG Economy, μέσα από τον εξοδικαστικό διακανονισμό, όπου οι άνθρωποι της AG Economy, υπό τις οδηγίες του Γιώργου του Γκαμπαϊλή, του ανθρώπου ο οποίος είδε το σύστημα να του δολοφονεί το γιο του, αύριο συμπληρώνονται 2 χρόνια από τη δολοφονία του Γιάννη Γκαμπαϊλή στο Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι. Και θα φροντίσω αύριο να τον έχω τον Γιώργο του Γκαμπαϊλή στην εκπομπή. Είναι ο άνθρωπος όμως ο οποίος βοηθάει πάρα πολλούς και πολλούς φίλους ακροατές να σώσουν τις περιουσίες τους. Το έχει κάνει επανειλημμένα και θα συνεχίσει να το κάνει. Για εσάς λοιπόν που έχετε δύσκολα θέματα, είτε είστε επιχειρηματίες και προσπαθείτε να σώσετε ή να βάλετε σε σειρά τα χρέη της επιχείρησής σας, είτε είστε ιδιώτες και θέλετε μια καλύτερη επιλογή για τη διαχείριση των χρωστούμενων προς φορείς, funds, τράπεζες και πάει λέγοντας, πανελλαδική κάλυψη, τηλέφωνο επικοινωνίας 210-3250-652. 210-3250-652. Ναι, ναι, Νικολέτα μου, έτσι είναι, 2 χρόνια συμπληρώνονται αύριο. 19 Αυγούστου δολοφονήθηκε ο Γιάννης ο Γκαμπαϊλής, ένα παλικάρι 2 μέτρα, εκεί στο Πευκοχώρι, όταν τον βάλανε σε ένα σάπιο, σε ένα σάπιο μηχάνημα, και εκεί ο χειριστής έκανε μαγκές και πολτοποιήθηκε το κεφάλι του Γιάννη του Γκαμπαϊλή μπροστά στη μητέρα του, μπροστά στα αδέλφια του. Πραγματικά τραγωδία, τραγωδία. Αύριο ο Γιώργος Γκαμπαϊλής, 2 χρόνια μετά, θα είναι εδώ. Τώρα γι' αυτό μου λέει η Έφη ότι έχουμε 41% εξωγήινους. Τι να της απαντήσω? Ότι έχει άδικο? Δεν έχει άδικο. Και πριν να πάμε στο διάλειμμα, για να επιστρέψω με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές και τα μηνύματά σας στο Viber, να σας πω ότι σε περίπτωση που θέλετε να πληρώσετε όσο το δυνατόν φθηνότερο ρεύμα, όσο το δυνατόν φθηνότερο αέριο, από όπου και αν με ακούτε, τώρα στο διάλειμμα που θα βγω, πάρτε τηλέφωνο στη Vulcom, γιατί η Vulcom έχει μια πολύ δυνατή προσφορά για εσάς καλοκαιρινή. Σπεύσατε. Σας δίνω τώρα το τηλέφωνο. Η Vulcom δωρεάν θα σας εξυπηρετήσει. Πείτε τους θέλουμε φτηνό πακέτο για ρεύμα. Από τον Focus καλούμε και θα σας δώσουν όλες τις επιλογές. Το ίδιο και για φυσικό αέριο. Και αν είστε φοιτητές ή αν φιλοξενείτε φοιτητή στο σπίτι σας, ζητήστε τους το φοιτητικό πακέτο. Ξέρουν αυτοί, για όλη την Ελλάδα, από όπου και αν με ακούτε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-208-808. Τώρα που θα πάω διάλειμμα, καλέστε στη Vulcom. Ζητήστε τον Δημήτρη ή τη Λαζαρούλα να σας εξυπηρετήσουν. Είναι οι δύο επικεφαλείς. Τώρα, άμα δεν μπορούν αυτοί, κάποιος άλλος από την ομάδα θα σας εξυπηρετήσει. 2310-208-808. Η Vulcom και σήμερα μαζί μας για όλους εσάς που θέλετε να έχετε το φθηνότερο δυνατό ρεύμα και φυσικό αέριο στο σπίτι σας. Καλέστε τώρα 2310-208-808. Πάω διάλειμμα και επιστρέφω με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές και μηνύματα στο Viber. Θα παρακαλέσω τον φίλο μου τον Λεωνίδα, που είναι ο μάστερ της κονσόλας και σήμερα, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που βγάζουμε έστω και εξ αποστάσεως αυτό το καλό ποιοτικά αποτέλεσμα, θέλω να πιστεύω. Τα μηνύματα τα οποία θα μπορούσαν έτσι να προκαλέσουν συζήτηση, να μου τα στείλει στο Viber για να τα διαβάζω, τα μηνύματα των φίλων ακροατών του Focus FM. Εσείς οι υπόλοιποι από YouTube και από TikTok μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα και να τα σχολιάζουμε. Ο γιος του λιονταριού είναι άδεια, αύριο γυρίζει. Τώρα είναι άδεια, είναι στη στέπα, τον μαθαίνει να κυνηγάει ο μπαμπάς του. Διάλειμμα.
2: Focus FM, 103,6% ελληνικός.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα 2 Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: πάμε. Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6. Στέφανος Ζαμιανίδης στο μικρόφωνο. Η δύναμη της συνείδειας. Λες και είχα απέναντί μου τον Ιχολίπτη, έκανα και νόημα. Άμα με έβλεπες, Λεωνίδα, θα γελούσες. Λοιπόν, στη διάθεσή σας οι τηλεφωνικές μας γραμμές 231-0506-76, 231-0506-77. Έχουμε 25 λεπτά στη διάθεσή μας να κάνουμε αυτή την αμφίδρομη επικοινωνία. 6-9-07-483-484 τα μηνύματα στο Viber. Βλέπω και διαβάζω εδώ πέρα, μου λέει ο φίλος ο Δημήτρης από τη Βέρεια. Κάτσε να βάλω γυαλιά γιατί είναι και δύσκολο. Στέφανε, έχεις δίκιο, έτσι είναι, λέει, πρώτος ο πρόεδρος, άσε τα τρόλ να λένε. Ο πρόεδρος είναι πρώτος και στην Παναγία σου μελά έκανε τη διαφορά, είχε μεγάλη αποδοχή από τους ανθρώπους εκεί πέρα. Αλήθεια είναι αυτό. Εδώ άλλος ο φίλος λέει, για ποιους εξωγήινους ψάχνετε στον ουρανό, μέσα στη Βουλή βρίσκονται ούκο λίγοι. Καλημέρα Στέφανε, έλεγαν το τσιπ θα είναι στο κεφάλι ή στο χέρι. Όλοι το έχουμε στο χέρι. Πολλοί όμως το έχουν και στο κεφάλι. Αν τους πάρει το κινητό θα πεθάνουν. Παιδιά, το τσιπ είναι το κινητό. Το τσιπ είναι το κινητό μας. Είμαστε διασυνδεδεμένοι μονίμως. Καλωδιωμένοι, κανονικά. Και μπορούν αυτοί οι οποίοι θέλουν να μας παρακολουθήσουν και να μας ακούν και να μας βλέπουν και να ξέρουν τι διαφημίσεις να μας στείλουν για το τι να καταναλώσουμε και πάει λέγοντας. Εκεί είναι το πρόβλημα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Καλημέρα από την ελληνική μειονότητα ξενοδοχείου υπαλλήλων της Ρόδου. Άκουρε φίλε τι μου γράφουνε. Από την ελληνική μειονότητα των ξενοδοχείου υπαλλήλων της Ρόδου. Φαντάσου πόσοι Έλληνες είναι και πόσοι είναι οι άλλοι. Αν μπορείς κάνει μια έρευνα για το πόσοι είναι οι Έλληνες που εργάζονται στα ξενοδοχεία της Ρόδου και πόσοι είναι οι αλλοδαποί. Και βάλε και ένα 10% από αυτούς που δουλεύουν μαύρα. Γεια σου ρε Αποστόλη, κράτα γερά, κράτα γερά. Πάμε λοιπόν, τα μηνύματά μας στη διάθεσή σας 6907-483-484 και τα τηλέφωνα μας 231-0506-76 231-0506-77. Πάμε στην πρώτη γραμμή, καλημέρα.
1: Καλημέρα, χαίρετε.
0: Χαίρετε.
1: Λοιπόν, Νίκο Πετρουλάκη. Παπάς είμαι σε βαθμό που θέλω, έτσι.
0: Μη με λες Νίκο Πετρουλάκη, πατέρα μου. Γιατί με λες Νίκο Πετρουλάκη.
1: Στείλ το Νίκο Πετρουλάκη, από το σπίτι κάνεις εκπομπή.
0: Έλα, εντάξει, και τώρα το έχεις κάνει και εσύ τώρα. Δηλαδή, συγγνώμη λίγο τώρα. Συγγνώμη, πατέρα μου. Συγγνώμη. Ακούστε με λίγο. Θα προτιμούσατε να μην κάνω.
1: Όχι, προς Θεού.
0: Άρα λοιπόν, πάμε παρακάτω, στα σημαντικά.
1: Θα ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, τι λάδος είσαι στο Σερέτη, κανένα μανάλι, κανένα ροφό,
0: τίποτα δεν
1: στο σπίτι.
0: Τώρα, ακούστε με λιγάκι. Θα μπορούσα να κάθομαι, όπως σας το λέω και όπως με ακούτε, θα μπορούσα να κάθομαι και να μην κάνω εκπομπές.
1: Δεν θέλουμε να σε ακούμε ρε Στέφανη, τώρα πλάκα μου κάνει.
0: Επειδή θεωρώ ότι στον πόλεμο άδεια δεν χωράει, εξού και όσο περισσότερο μπορώ να είμαι στον αέρα, θα είμαι στον αέρα. Αλλά τι να κάνουμε, είναι κάποιες μέρες οι οποίες πρέπει να...
1: Χαίρομαι έτσι. Που ξεπέρασε και τα προβλήματα του ήχου που είχες την πρώτη φορά που ξεκίνησες.
0: Αυτά να τα ακούς, γιατί έχω κάτι τρολάκια στο στούντιο που μου λένε τώρα μας πήρανε χαμπάρι, λέει. Ο ήχος είναι εξαιρετικός.
1: Στέφανε, τι άλλο να σου πω, υγεία, ευλογία, θα το δίνω ο Σκύρος, θα μας δίνει. Και κράτα
0: γερά.
1: Κράτα ταμπούρι, όπως λένε.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα, την ευλογία. Τρολάκι λέει ο προϊστάμενος, αφού σαν τρολάκι συμπεριφέρεται. Πάμε, επόμενη γραμμή, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Στέφανε.
0: Γεια σας, κυρία μου.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ.
2: Καλά να είσαι, εγώ δεν είμαι καλά, κύριε Στέφανε.
0: Τι έγινε, τι πάθατε?
2: Πέθανε η αδερφή μου.
0: Ωχ, συλληπιτήρια, καλή μου, συλληπιτήρια.
2: Ήταν εδώ στο σπίτι, με πρόσεχε, την πρόσεχα.
0: Πώς τη λέγανε την αδελφή σας?
2: Κατερίνα.
0: Καλή μου να είσαι γερή και να τη θυμάσαι. Καταρχάς τώρα είναι δύσκολο αυτό για σένα, αλλά έχεις όλη την αγάπη και τη συμπαράσταση του Focus FM.
2: Δύσκολο είναι, αλλά εγώ με έφυγε, πώς να σου πω, ήμαν εδώ, μη συμπαραστέκουν, να συμπαραστέκουμε. Τόσο απότομα.
0: Λυπάμαι. Πότε έφυγε η αδελφούλα σου?
2: Το Αγίας Παρασκευή, 26 Ιουλίου.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Καλή δύναμη σου εύχομαι. Καλή δύναμη. Καλό παράδεισο να έχει η αδελφή σου.
2: Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, καλά, με υγεία.
0: Να είσαι καλά κι εσύ. Θα σου κάνουμε παρέα εμείς εδώ τώρα στο Focus FM. Υγεία πάνω απ' όλα. Τι να πούμε, παιδιά, η απώλεια είναι πάντα δύσκολη και όταν οι ζωές είναι δεμένες για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ στενάχωρο όλο προς την διαχείρισή του το θέμα. Αλλά από την άλλη πάλι είναι και νομοτελειακό. Δεν μπορείς να ζεις αιώνια και αυτό το οποίο ευχόμαστε είναι να μην αλλάζει η σειρά. Όταν αλλάζει η σειρά, εκεί είναι το πρόβλημα. Είπαμε, η ζωή συνεχίζεται, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Πάμε επόμενη γραμμούλα, καλημέρα.
3: Καλημέρα Στέφανε.
0: Καλώς το να.
3: Ρε φίλε, αυτά τα ηχητικά που έβαλες από την ΕΡΤ και να μην θέλεις να ψηφίσεις Κυριάκο Βελόπουλο, μόνο τη ζημιά που τους κάνει, τον τρόμο που τους φέρνει, τον πανικό.
0: Εμένα με ενδιαφέρει, αδελφέ μου, να καταλάβεις τι ήταν αυτό το οποίο είπα. Το κατάλαβε, δηλαδή ήθελα να κάνετε focus εκεί που έπρεπε. Όχι στα καλά λόγια για τον Βελόπουλο, αλλά στον τρόπο με τον οποίο αντιδρούν οι άλλοι. Εκεί είναι το πρόβλημα. Εκεί είναι το θέμα, μάλλον.
3: Η πλάκα είναι, Στέφανε, και οι ψαγμένοι να είχαμε να λέγαμε που τα παρακολουθούμε, αν δεν τα αναλύσει ένα δημοσιογράφος όπως εσύ, φίλε, δεν μπορεί να καταλάβεις το κάθε υπονοούμενο που αφήνουν. Την κάθε τρελίτσα που πουλάνε.
0: Δηλαδή ο άλλος τον περνάει στον ντουκού.
3: Λίγο να
0: ψαχτούν
3: λίγο με τα τοπικά κανάλια. Να είχαμε να λέγαμε. Παιδιά, η R3, η απόλυτη αλλεργία. Καλά, το TV100 το δημοτικό ραδιόφωνο, αν μπορούσε να βάλει σε εισαγωγικά βόμβα θα είχε βάλει. Δηλαδή τόσο μίσος, και υποτίθεται ότι η Κεντρική Μακεδονία είναι το προπύργιο, έτσι. Και οι τύποι είναι οι απόλυτοι εχθροί. Ψάξτε λίγο τη δημοτική τηλεόραση. Τόση αλλεργία, τόσο μίσος. Καλά, δεν συζητάμε να βγάζουν το γνωστό.
0: Τι να την ψάξω. Η δημοτική τηλεόραση κανονικά, και λυπάμαι που το λέω, αλλά
3: ούτε
0: είναι σαν να μην έχει λόγο ύπαρξης.
3: Ούτε νόμους, ούτε ποσοστά, ούτε προσχήματα η δημοτική τηλεόραση.
0: Αυτά δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν.
3: Το δημοσκόπο που αποκάλυψε με το Μουσάκι, τον έχει μισή ώρα εκεί κατακεραυνώνει, να πούμε, από εκεί πέρα. Τέτοιο χάλι δεν υπάρχει, παιδιά, με αυτό το δημοσκόπο με το Μουσάκι, το συγκεκριμένο που αποκάλυψε στην εταιρεία.
0: Πόσες φορές τα έχω πει, αδελφέ μου.
3: Μισή ώρα τον βγάζει σε δελτίο ειδήσεων η δημοτική τηλεόραση και κάνει την ψευτοανάλυση του, τη στημένη. Παιδιά, οι τύποι έχουν απόλυτη αλλεργία και μόνο και μόνο γι' αυτό καρφωτό, ρε φίλε, καρφωτό. Καλημέρα.
0: Καρφωτό, δαγκωτό, κάπως έτσι θα πάει. Ασάλιωτο και πάει λέγοντας. Καλημέρα.
4: Ναι.
0: Καλημέρα.
4: Ναι. Στέφανε.
0: Εδώ είμαστε. Έλα.
4: Καλημέρα. Δημήτρης από Αλεξανδρούπολη.
0: Γεια σου, ρε Δημήτρη, Ακρίτα.
4: Λοιπόν, Στέφανε, φίλος μου από Αλεξανδρούπολη έχει φύγει, έχει μετακομίσει Αγγλία, Λονδίνο. Μηχανολόγος περιβάλλοντος. Βρεθήκαμε τώρα το καλοκαίρι που γύρισε για διακοπές. Δουλεύει σε μια εταιρεία στην Αγγλία, η οποία είναι ασχολούνται με το τι παρακολουθείς και σου στέλνει ξανάλογες διαφημίσεις. Είναι μόνο για με ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Λοιπόν, η εταιρεία του είχε 15 άτομα. Ούτε ένας Άγγλος. Καναδί, Ολλανδί, Άγγλοι, Έλληνες, Γερμανία, ούτε ένας Άγγλος. Λοιπόν, φτάσαν τώρα να είναι μόνο 4. Τη δουλειά τους την κάνουν πλέον τα bots.
0: Αλγόριθμοι. Ναι. Αυτό έλεγα. Καταλαβες. Και δεν θα είναι ούτε 4. Μετά θα είναι ένας.
4: Θα κάνω. Πλέον έχω φτάσει, λέει, σε μια διέξοδη κατάσταση. Μετά από 10 χρόνια λέει, στην Αγγλία, ενώ πάνω που πήγα να βρω, λέει, μια άκρη, έρχεται, λέει, τώρα αυτή η ιστορία και είμαι, λέει, είμαστε 4 εναπομείναντες.
0: Μέχρι να μην είναι. Καταλαβες.
4: Αυτό έλεγα. Μέχρι να μην είναι.
0: Αυτό έλεγα.
4: Ναι.
0: Αυτό έλεγα.
4: Ναι.
0: Αυτό. Και σε λίγα χρόνια θα δείτε ότι αυτή η ιστορία θα επηρεάσει ακόμα και χειρονακτικές εργασίες που λες τώρα αποκλείεται. Θα το δείτε. Θα γίνει. Να σε καλά, παιδί μου. Να σε καλά.
4: Γονιός, αν είναι έξυπνος τώρα και το παιδί, μόνο χειρονακτικές εργασίες. Υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, χειριστής. Δηλαδή επιπρακτέως, όχι θεωρία. Ναι. Αλλιώς δεν υπάρχει.
0: Πρωτογενή τομέα θέλουμε. Πρωτογενή τομέα θέλει αυτή η χώρα.
4: Πρωτογενή τομέα, βεβαίως.
0: Εκεί είναι η ιστορία μας. Να σε καλά, αδελφέ μου. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πάμε επόμενη γραμμούλα. Έχω 2-31-0-500-676 2-31-0-500-677 και τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-07-483-484. Δεν μου είπατε αλήθεια. Πώς σας φάνηκε αυτό το εξελιγμένο σύστημα χειρόφρενου στο ΕΚΑΒ που μας λέει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης ότι είναι state of the art, state of the art με τον Τζιμεντόλιθο που σταματάει. Που σταματάει με τον Τζιμεντόλιθο το ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ. Πάμε στα τηλέφωνα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Έλα, καλώς το να.
5: Καλημέρα. Ήθελα λίγο τώρα τελευταία που μίλησες με τον τελευταίο φίλο, τον τελευταίο κύριο.
0: Ναι.
5: Και ναι. Του είπες ότι το AI θα επηρεάσει και τα χειρονακτικά επαγγέλματα.
0: Mm.
5: Εγώ είμαι υδραυλικός. Πες μου λίγο, εμένα βέβαια λίγο με αφορά, γιατί εγώ είμαι 49 χρονών, ώσπου να βγει αυτό θα έχω σταματήσει, αν ζω μέχρι τότε.
0: Ναι.
5: Πώς μπορεί να επηρεάσει ένα τεχνικό επάγγελμα, ξέρεις πόσες στροφές πρέπει να πάρει το μυαλό ενός τεχνίτη σε κάθε διαφορετική περίπτωση, πώς μπορούν να μπουν δεδομένα για όλα αυτά. Είναι χιλιάδες διαφορετικές βλάβες και κατασκευές, διαφορετικές στον κάθε τεχνίτη.
0: Άκουσε με λίγο.
5: Για εξηγήστε, γιατί τα δικά σας είναι τυποποιημένα. Για τον δημοσιογράφο, για έναν υπάλληλο γραφείο, αυτά είναι τυποποιημένα όλα.
0: Άκουσε με λίγο. Τελευταία θα έρθουν τα χειρονακτικά επαγγέλματα. Δεδομένα. Πρέπει πρώτα να κατακτήσουν όλα τα άλλα και μετά να φτάσουν εκεί. Θα σου φέρω ένα παράδειγμα.
5: Πόσα διαφορετικά δεδομένα πρέπει να βρουν και να βάλουν.
0: Άκουσε με λίγο. Άκουσον μεν πάταξον δε. Θα σου φέρω το παράδειγμα του μηχανικού αυτοκινήτου. Ο μηχανικός αυτοκινήτου, όσο τα αυτοκίνητα είναι τα συμβατικά αυτοκίνητα, θα έχει πάντα δουλειά. Δεν μπορεί να τον αντικαταστήσει κανένας αλγόριθμος, διότι πρέπει το αυτοκίνητο, το μηχανικό, να πάει στο συνεργείο. Όταν όμως καταφέρουν να κάνουν τα αυτοκίνητα απολύτως ελεγχόμενα εξ αποστάσεως, όταν καταφέρουν να κάνουν τα πλυντήρια ρούχων, τα πλυντήρια τα στεγνοτήρια, τα πλυντήρια πιάτων ελεγχόμενα ηλεκτρονικά, τότε από εκεί μπορεί να παρεμβαίνει, να είναι σε ένα σύστημα δηλαδή όλα πάνω, τότε από εκεί μπορεί να παρεμβαίνει ένας αλγόριθμος, ο οποίος θα είναι επιδιορθωτικός και να διορθώνει τα όποια προβλήματα. Τώρα, πώς μπορεί να αλλάχθει.
5: Στο σπίτι το δικό σου τώρα, αν έχει πρόβλημα η μπανιέρα από κάτω και έχει γίνει πισίνα από κάτω, η μπανιέρα ή τα υδραυλικά, πώς μπορεί, θα δουλέψει το κομπρεσέρ, πώς θα γίνει.
0: Στο 100% δεν μπορούν να αντικατασταθούν τα χειρονακτικά επαγγέλματα. Αλλά ότι μπορεί σε επίπεδο απλών βλάβεων που διορθώνονται μέσω διαδικτύου να υπάρξει μια επιρροή, θα μπορέσει.
5: Επειδή είμαι σε αυτή τη δουλειά, Στέφανε, 29-30 χρόνια σε αυτή τη δουλειά, θα μου επιτρέψεις να γνωρίζω λίγο καλύτερα από σένα ότι...
0: Να σου πω, αδελφέ μου, κάτι.
5: Δεν είναι τόσο απλό.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ αυτή τη στιγμή ξέρω ότι υπάρχουν air condition, τα οποία είναι απόλυτα διαχειρίσιμα εξ αποστάσεων κτλ. Και στα οποία, αν συμβεί κάποια ψιλοβλάβη ή κολλήσει ότι κάτι οτιδήποτε, μπορείς μέσω διαδικτύου να επικοινωνήσεις με ένα τεχνικό και να σου φτιάξει.
5: Μιλάς για μηχανήματα. Στα μηχανήματα συμφωνώ ότι μπορεί να γίνει αυτό. Όπως
0: ναι,
5: μπορεί
0: τώρα
5: δεν
0: γίνεται.
5: Καινούργιο...
0: Τώρα δεν γίνεται. Τώρα δεν γίνεται.
5: Μπορεί να γίνει στο μέλλον, όπως μπορεί να γίνει και σε ένα Λέβιτα που είναι μια καινούργια κατασκευή.
0: Μα σου είπα ότι όσο υπάρχουν παλιά μηχανήματα δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα.
5: Ναι. Στην οικοδομή, άμα σπάσουν εσένα τα υδραυλικά και οι αποχετεύσεις μέσα στο μπάνιο και στην κουζίνα, το μηχάνημα να τα κάνει.
0: Ναι, όταν όμως έχεις μηχανήματα τα οποία τοποθετούν πλακάκια, ναι, και από εκεί χάνεις δουλειά.
5: Δεν ακούγεσαι καλά.
0: Όταν φτιάχνεις την οικοδομή, έχεις ρομπότ τα οποία σου τοποθετούν συστήματα υδραυλικά και πλακάκια, και από εκεί χάνεις δουλειά. Με κατάλαβες? Ακούγομαι? Έπεσε. Ωραία. Έπεσε. Δεν έπεσα εγώ, έπεσε ο άλλος. Ναι, γιατί ναι. Εγώ ακούγομαι. Ωραία. Χαίρομαι. Ιδιαίτερος. Έπεσε. Δεν φταίω εγώ. Πέφτουν οι άλλοι. Εμείς έχουμε την καλή τη γραμμή του Focus FM και βαστάμε ακόμα 3 ώρες live σε 3 διαφορετικές συσκευές. Εξαιρετικά πράγματα. Λοιπόν, 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677. Τα χειρονακτικά επαγγέλματα θα πέσουν τελευταία σε αυτή τη μάχη. Όμως υπάρχουν στάδια στα οποία η τεχνητή νοημοσύνη μέσω της ανάπτυξης της τεχνολογίας θα οδηγήσει σε κάποιες απώλειες θέσεις εργασιών, απώλειες θέσεων εργασίας. Έτσι, αυτό είναι νομίζω λογικό αυτό το οποίο λέω. Εντάξει. Σίγουρα ο υδραυλικός, σίγουρα ο μηχανικός αυτοκινήτου, σίγουρα ο μπογιατζής αυτή τη στιγμή μπορεί να μην αντιμετωπίζει πρόβλημα και δεν θα το αντιμετωπίσει για τις επόμενες δεκαετίες. Αλλά σε κάποια στιγμή θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου που εάν δεν σταματήσουμε να υιοθετούμε άκρητα όλη αυτή την αύξηση της τεχνολογίας, θα το αντιμετωπίσουν και αυτό το πρόβλημα. Πάμε γραμμή, καλημέρα.
6: Σε μένα μιλάτε.
0: Ναι, σε εσάς κυρία μου, ναι.
6: Καλημέρα και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Τεχνικός είμαι και εγώ. Και ναι. Σχετικά με την προηγούμενη ερώτηση που έκανε ο κύριος, νομίζω ότι εθελοτυφλούμε, παιδιά. Εδώ έρχεται μια καταιγίδα ολόκληρη και εμείς λέμε μας θα μας πιάσει ή δεν θα μας πιάσει. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ο κύριος τεχνάει ότι η δουλειά του υδραυλικού δεν είναι μόνο να πέσει κάτω από την πανιέρα ή να κάνει μια εγκατάσταση σε ένα μπανιό, είναι και οι βλάβες, είναι και το αέριο, είναι πολλά. Το πετρέλαιο μας το έχουν βγάλει από τη ζωή μας, είναι το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο, ήδη τα μηχανήματα αρχίζουν και γίνονται άκρως ηλεκτρονικά. Η επόμενη γενιά θα φτιάχνεται και αυτή από το σπίτι τα μηχανήματα. Άρα, αν ο όγκος αυτός των υδραυλικών μείνει χωρίς δουλειά από αυτό το αντικείμενο, δεν μπορούν όλοι οι χίλιοι υδραυλικοί που είναι στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή να πάνε να πέσουν να κάνουν μια μπανιέρα.
0: Στα λόγια μου έρχεστε.
6: Ναι, όχι, επιβεβαιώνω τα λόγια σου. Είναι αυτό λέω, ότι είναι μια καταιγίδα ολόκληρη και το θέμα δεν είναι αν θα πιάσουν οι ψυχαγωγοί. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι έχετε μια καταιγίδα. Πρέπει κάτι να γίνει. Έχουμε πεθάνει στη μιζέρια, να μιζεριάζουμε, να λέμε εμένα δεν θα με πειράξει, εθελοτυφλούμε στον κίνδυνο, αδιαφορούμε αν αυτή τη στιγμή καίγεται το κοτέτσι του γείτονα, αν η Αλεπού μάλλον, συγγνώμη, έχει πάει στο κοτέτσι του γείτονα. Δεν θέλουμε να δούμε ότι αύριο θα έρθει και στο δικό μας. Πρέπει επιτέλους κάτι να γίνει. Δεν γίνεται να μιζεριάζουμε άλλο.
0: Σε ευχαριστώ θερμά, αδελφέ μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
6: Να
0: είσαι καλά, να είσαι καλά, αδελφέ μου. Μου στείλανε ένα βίντεο. Ο Σκυλακάκης είναι αυτός, αν δεν κάνω λάθος. Μιλάει στον Ευγενίδη. Σας το έχω στείλει, παιδιά. Βάλτε το λίγο να παίξει λίγο, γιατί κάτι λένε για τα χειρονεκτικά επαγγέλματα. Ο Σκυλακάκης είναι αυτός. Μιλάει στο πρώτο θέμα, στον Ευγενίδη. Και τι λένε, για να βάλουμε να ακούσουμε λίγο.
7: Φοράνε μία στολή που έχει σένσορες. Mm-hmm. Σε όλα τα σημεία, mm-hmm. βιντεοκάμερα, καταγραφή όλης της δουλειάς, το πρωί μέχρι το βράδυ. Πείτε ότι παίρνουμε 10.000 μηχανικούς.
8: Υδραυλικούς.
7: Τους παρακολουθούμε. Πά που είσαι,
8: Ναι. Το ίδιο πράγμα. Ένα χειρονακτικό επάγγελμα, ναι. Ένα τεχνικό επάγγελμα.
7: Τους παρακολουθεί λοιπόν, καταγράφεται οτιδήποτε κάνουν για ένα χρόνο. Έχεις λοιπόν τώρα 10.000 χρόνια εμπειρία υδραυλικών. Εκπαιδεύεις με αυτά ένα μοντέλο. Το μοντέλο κάνει άπειρα simulations στο ρομπότ και στη συνέχεια το ρομπότ παίρνει και τη γνώση από ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης όλων των προϊόντων, των προδιαγραφών, των σχεδίων της φυσικής, της υδραυλικής, και αυτό το συνδυάζει σε ένα υδραυλικό και τον βγάζει σε αυτόν σε ένα εκατομμύριο κομμάτια. Η αγορά των υδραυλικών είναι ένα περίπου $3 εκατομμύρια παγκόσμια.
0: Καταλάβατε γιατί μιλάμε. Καταλάβατε τι λέει ο Σκυλακάκης. Ότι θα βγάλουμε να παρακολουθεί. Τι έλεγα πριν, ό,τι έλεγα για μένα. Θα βάλει ο Σερέτης ένα AI να παρακολουθεί τον Δαμιανίδη. Μη σου πω ότι θα βάλει πόσες εκπομπές έχει κάνει ο Δαμιανίδης. 5.000 εκπομπές. Θα δώσεις έναν αλγόριθμο να παρακολουθήσει 5.000 εκπομπές του Δαμιανίδη. Προκειμένου να φτιάξει κάτι το οποίο θα σκέφτεται όπως ο Δαμιανίδης. Να ξέρει πώς συμπεριφέρεται ο Δαμιανίδης όταν είναι πεινασμένος, πώς συμπεριφέρεται ο Δαμιανίδης όταν είναι χαρούμενος, πώς συμπεριφέρεται ο Δαμιανίδης όταν είναι νευριασμένος, πώς συμπεριφέρεται ο Δαμιανίδης όταν θέλει να κάνει πλάκα κτλ. Εκπαιδεύουν λοιπόν ένα πράγμα. Τι σου λέει, θα βγάλουμε έναν να ακολουθεί, έναν υδραυλικό, ένα ρομπότ, ένα ανθρωποειδές. Και θα παρακολουθεί 10, 100, 1000 υδραυλικούς παράλληλα. και αυτομάτως θα βγάλουμε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης τον υδραυλικό, ο οποίος θα μπορεί να τα λύσει όλα αυτά τα θέματα. Αυτά δεν είναι άμεσα. Αλλά έρχονται, παιδιά. Έρχονται. Δεν το λέω αυτό για να πάω κόντρα στον αδελφό από την Κατερίνη, τον ακροατή. Αλλά μπορεί να μην είναι τώρα σε 10 χρόνια, αλλά είναι μπροστά μας. Όλοι αυτοί, όλος αυτός ο εναγκαλισμός με την τεχνητή νοημοσύνη είναι εξαιρετικά επικίνδυνος. Και τώρα είναι υπομορφή παιγνίου. Παίζουμε τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη, κάνουμε κάνα τραγουδάκι και λέμε «Α, ο Μαλθάκας». Ναι, γιατί θα το πει η τεχνητή νοημοσύνη, δεν θα σου πει όχι. Γιατί κανένας τραγουδιστής ο οποίος θα σκεφτεί τι αντίκτυπο θα έχει στην δισκογραφική μου, τι θα έχει εδώ, κανένας μουσικός δεν θα παίξει τη μουσική αυτή γιατί θα χαρακτηριστεί, είναι και όλοι αυτοί λίγο αριστερόστροφοι μυστήριοι. Καταλάβες, οπότε θα παίξουμε εδώ να κάνουμε ένα τραγουδάκι. Προχθές με έλεγε η κόρη μου, κάνει ένα τραγουδάκι μπαμπά, να το πεις έτσι το τραγούδι, θέλω να είναι μια Ιταλίδα που γνώρισε έναν Έλληνα και αυτό και κάναμε ένα χαβαλέ και έρχεται αδελφός μου και μαλώσαμε πάλι με τον Γιάννη. Μου λέει, ακόμα και σε... Λέω, τι να κάνω ρε φίλε, λέω, θέλει το κορίτσι μου να του κάνω ένα τραγούδι. Θα το κάνεις εσύ, απαράτα μου λέει. Απαράτα με εσύ, να. Εδώ μεταξύ μας θέλω να το δω, δεν θα το βάλω στο ραδιόφωνο, αν και ήταν πάρα πολύ ωραίο να σας πω. Αλλά δεν... Λοιπόν, θα σε αποκληρώσω μου λέει. Λέω, τι να σε πω. Πάμε τηλέφωνο, καλημέρα.
9: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
9: Με ακούτε?
0: Αμιλώστε μόνο το ραδιόφωνο σας.
9: Δεν έχω ραδιόφωνο, το έχω κλείσει.
0: Ωραία, σας ακούω.
9: Χθες έτρεχα ένα σενάριο με την τεχνητή νοημοσύνη για τις κείμενες εκλογές. Και προσπαθούσα να δω τι μπορεί να βγάλει, ας πούμε, για τα μικρά κόμματα. Σε περίπτωση καθόλου Σαμαρά, δεν δίνει και τόσο καλή πρόβλεψη για την ελληνική λύση.
0: Α, άμα το λέει το ΙΑ, είμαστε καλά.
9: Μισό λεπτό λίγο. Όχι.
0: Ναι, ναι.
9: Μια εικόνα θέλω να μεταφέρω, τίποτα παραπάνω. Μην με τρολάρω.
0: Όχι.
9: Το κόμμα Καριστιανού, όσο πιο αργά πάμε στις εκλογές, βλέπει να μην μπορεί να μπει στη Βουλή. Όσο την ελληνική λύση δίνει ότι έχει κάνει τον ιστορικό της κύκλο και η αιτιολογία είναι ότι δεν έχει κάνει τοπικά γραφεία σε όλη την Ελλάδα. Δεν συμμετέχει στις τοπικές εκλογές, δημοτικές...
0: Ναι, το είπε το AI αυτό,
9: Ναι, ναι, και...
0: Με τι δεδομένα του δώσατε?
9: Δεδομένα τα ποσοστά από το 19 μέχρι σήμερα...
0: Τα οποία ποια είναι τα ποσοστά από το 19 μέχρι σήμερα?
9: Είχαμε το 4,4, ανεβήκαμε στο 5,4, αυτή τη στιγμή δημοσιοποίησης...
0: Πότε ανέβηκε στο 5,4 η Λίγλης? Πότε ανέβηκε στο 5,4 η ελληνική λύση?
9: Στις προηγούμενες εκλογές δεν είχαμε τέτοια ποσοστά.
0: 5,4.
9: Πόσο ήταν?
0: Δεν ξέρω, εσείς τα βάλατε τα δεδομένα, γι' αυτό σας ρωτάω.
9: Εντάξει, τα δεδομένα υπάρχουν σε καταλόγους με βάση αποτελέσματα.
0: Μα δεν βάλατε προφανώς σωστά δεδομένα, ότι δεν θα πάρω καθόλου υπόψη μου την ανάλυση του AI. Ναι. Δηλαδή το Σαμαρά πώς τον κρίνει? Από πού αντλεί τα δεδομένα του Σαμαρά?
9: Σε περίπτωση, ναι, να σας πω. Σε περίπτωση με ανοιχτή στήριξη Καραμαλή. Δηλαδή βλέπει ότι βλέπει. Θα υπάρχει μεγάλη επιρροή του εκλογικού σώματος.
0: Αδελφέ μου, να σου πω λίγο κάτι.
9: Ναι, ναι.
0: Ξέρω μία Σούλα η οποία διαβάζει το Φλιτζάνι. Καλύτερα να πάει να ρωτήσει τη Σούλα παρά να ρωτάς την τεχνητή νοημοσύνη για τέτοιου είδους ζητήματα. Τα οποία προφανώς και η τεχνητή νοημοσύνη θα αντλήσει δεδομένα, θα αντλήσει τα δεδομένα τα οποία θα τις δώσεις εσύ ή αυτά τα οποία θα βρει από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης. Λοιπόν, προς ενημέρωσή σου, η ελληνική λύση το 19 μπήκε στη Βουλή με 3,7, το 23 ξαναμπήκε στη Βουλή μετά, παρά τον όλο τον πόλεμο με νίκη, με σπαρτιάτες και πάει λέγοντας, με 4,5%. Και στις τελευταίες μετρήσιμες εκλογές, που είναι οι ευρωεκλογές του 24, μπήκε με 9,2, σχεδόν 9,3, παρά το κλέψιμο της Singular που την κράτησε κάτω από το 10. Οπότε, δεν ξέρω εσύ πού βλέπεις την ολοκλήρωση του ιστορικού κύκλου. Εγώ δεν βλέπω καμία τέτοια ολοκλήρωση και σου το λέω ως άνθρωπος και όχι ως AI. Σε ευχαριστώ. Δεν θέλω να κουβεντιάσω άλλο όταν μου φέρνεις σαν παράδειγμα το τι λέει το AI για το πώς θα πάνε οι εκλογές για τα μικρά κόμματα. Από πού αντλεί τα δεδομένα? Από εκεί που εσύ επιλέγεις να του δώσεις. Άρα λοιπόν, όταν του δίνεις και λανθασμένα, λανθασμένα, πώς τα λένε, στοιχεία και δεδομένα, προφανώς έχει μηδαμινή αξία αυτό το οποίο σου λέει το AI. Εντάξει. Σου είπε το AI ότι δεν θα πάει καλά γιατί δεν έχει γραφεία στην Ελλάδα. Ποιος σου είπε ότι δεν έχει γραφεία στην Ελλάδα? Ποιος σου είπε επίσης ότι δεν θα συμμετάσχει στις τοπικές εκλογές? Καλύτερα τη σούλα, σου λέω. Καλύτερα τη σούλα. Πρώτο Θεός, τα λέμε αύριο. Στην τύχη μου είναι. Τους τελευταίους, τελευταία στιγμή τους βγάζω. Καλημέρα σε όλους, τα λέμε αύριο το πρωί.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στην τελική ευθεία η διαμόρφωση των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, με το Οικονομικό Επιτελείο να υπολογίζει τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια, τα οποία για το 2027 εκτιμώνται κοντά στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Έμφαση αναμένεται να δοθεί στα μέτρα στήριξης για κοινωνικές ομάδες όπως χαμηλοσυνταξιούχοι αλλά και επιχειρήσεις. Οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί για το πρωτογενές πλεόνασμα μαμούθ 5,7 δις το επτάμηνο, εκ των οποίων τα 2 δις συνιστούν υπερπλεόνασμα προερχόμενο από την ηλικιώδη αύξηση κόστου ζωής που φτωχοποιεί τους Έλληνες, αποδεικνύει ότι η ακρίβεια είναι κεντρική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ληστεύει μέσω της υπερφορολόγησης τους Έλληνες για να τους επιστρέψει ψίχουλα μέσω της ΔΕΘ, ώστε για άλλη μια φορά να υποκλέψει την ψήφο τους, απαντά ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σχεδόν 8 στους 10 επαγγελματίες και αγρότες χρωστούν στον ΕΦΚΑ, ενώ 300.000 παραμένουν χωρίς σύνταξη λόγω ασφαλιστικών χρεών, σύμφωνα με την ΕΝΙΠΕΚ. Συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις μετά την ανακοίνωση για τα θαλάσσια πάρκα. Σε 12 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και σε 6 παραβάσεις του FIR Αθηνών προχώρησαν 4 τουρκικά αεροσκάφη. Ήρεμα νερά θα έπρεπε να σημαίνουν αμοιβαία ειλικρίνεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Προβλήματα και καθυστερήσεις στα δρομολόγια του προαστιακού έχει προκαλέσει η πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές στον Ασπρόπυργο. Στη Χαλκιδική ξεκίνησε η καταγραφή των ζημιών από την πυρκαγιά στη Σίβηρη, κυβερνητικό κλιμάκιο για αυτοψία και σύσκεψη αύριο στο Δήμο Κασάνδρας. Σήμερα ξεκινούν οι αυτοψίες στις περιοχές που επλήγησαν την Κυριακή από τις φωνικές πυρκαγιές στη Σαλαμίνα. Φρένο από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην τακτοποίηση αυθαιρέτων. Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου αφορά διατάξεις που επέτρεπαν αυτόματη τακτοποίηση κτηρίων και κατέστησαν αυθαίρετα επειδή η οικοδομική τους άδεια ακυρώθηκε δικαστικά. Συναγερμό στο στενό του Ορμούς, καθώς πλοίο που εξερχόταν από τη θαλάσσια οδό επλήγει από άγνωστο βλήμα. Προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο, ενώ τραυματίστηκε ένα μέλος του πληρώματος.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, με πρόσχερες νεφώσεις και τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας, της Θράκης και της Κρήτης. Ο υδράργυρος έως 37 βαθμούς Κελσίου, τοπικά στα υπηρετικά. Στον ομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης λίγες νεφώσεις με πιθανότητα βροχής, κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη με εντάσεις έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981. Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
6: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
5: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
6: Γίνε δωρητής οργάνων.
5: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
6: Για πληροφορίες και ραντεβού
5: τηλεφώνησε στο 2313 31 31
0: 51. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
8: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
7: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
8: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
7: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
11: Σπάσει γλάς. Ο πόλεμος άρχισε. Όσο πιο πολύ χτυπάτε,

0: εσχροκερδούν. Εσχροκερδούν στον Έλληνα. Σκυλεύουν το βιό του Έλληνα. Και αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψει. Και δεν θα το επιτρέψει η ελληνική λύση.
1: Έχουμε και δύο πολέμους, βέβαια, έτσι.
0: Τι πολέμους?
1: Πρόεδρε, που και στη Ρωσία.
0: Ένα πόλεμο έχουμε.
1: Και στη Μέση Ανατολή, που επηρεάζουν τις τιμές του.
0: Έναν πόλεμο έχουμε και αυτό τον έκανε ο κ. Μητσοτάκης με τον Πούτιν. Έτσι. Έκανε πόλεμο μόνος του. Πήρε τα λάβαρα του πολέμου και λέει πολεμάω τη Ρωσία. Την ώρα που όμως βάζει βέτο για να φέρνει ο Προκοπίου το πετρέλαιο από τη Ρωσία. Την ώρα που οι Γερμανοί κάνουν business με τους Ρώσους και ανοίγουν δουλειές για να κάνουν πυρηνικό εργοστάσιο με ρωσική τεχνολογία σε περιοχή της Αξονίας. Την ώρα που οι Γερμανοί και οι Γάλλοι χθες μόλις έθεσαν βέτο για το σολομό και κάτι ψάρια που φέρνουν από τη Ρωσία για να μην ανεβούν οι τιμές στη Γαλλία και στη Γερμανία. Η Ελλάδα δεν μπορεί να στείλει οπροκυπευτικά τα λάχανά της, τα καρότα της. Αυτή είναι η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Όχι, δεν έχουμε δύο πολέμους. Έχουμε έναν πόλεμο και αυτός αφορά τα στενά του Ορμούς. Έτσι, ξεκάθαρα. Ο άλλος πόλεμος είναι αυτοκτονικός ιδεασμός του Πρωθυπουργού. Και πολύ εύστοχα και εύλογα ο κύριος Μαρινάκης το είπε. Έκανε δήλωση. Δεν γίνεται να πυροβολάμε τα πόδια μας. Δεν γίνεται να κάνουμε πόλεμο με τη Ρωσία και να πληρώνει πανάκριβα το ρεύμα ο Έλληνας. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Μου λένε πολλοί ότι έχω μια λατρεία με την ελληνική ιστορία, με την αρχαιότητα, με το Βυζάντιο, με την Επανάσταση του 21. Ξέρετε, δεν είναι λατρεία. Ας πούμε για την Επανάσταση του 21 προσπαθώ μέσα από αυτήν να αντλήσω πηγές πληροφορίες των λαθών που έκαναν οι προγονείς μας, τα τεράστια λάθη που κάνανε, ώστε να μην τα επαναλαμβάνουμε. Δυστυχώς, εγώ τα λέω, σας ενημερώνω, αλλά εμείς επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη ακριβώς. Όπως μας κομμάτιασαν μετά την Επανάσταση του 21 σε αγγλόφιλους, γαλλόφιλους, ρωσόφιλους, έτσι μας κομματιάζουν και τώρα. Όχι με την έννοια αμερικανόφιλος, ρωσόφιλος, κινεζόφιλος. Όχι. Με την έννοια κομματοβασόφιλος, κομματονεδημοκρατιόφιλος, κομματοτσιπρόφιλος, κομματοφίλος αυτονών και όχι της Ελλάδος. Της Ελλάδος πρέπει να είμαστε πρώτα φίλοι. Και μετά όλων αυτών των πολιτικάντιδων, πόσο Πλάτωνας έλεγε και όριζε, είναι οι ανίκανοι, οι χειρότεροι μπορούν να κυβερνούν. Πάμε λοιπόν γιατί, λέω αρχαία Ελλάδα. Μου έλεγε ένας φίλος, γιατί αρχαία Ελλάδα. Διότι ρε παιδιά, έτσι κι αλλιώς όλη η ιστορία ξεκινάει, η δυτική ιστορία, για να μην νομίζουν κάποιοι από έπαρση και αλαζονία, αναφέρομαι μόνο στην αρχαία Ελλάδα, ξεκινάει από την αρχαία Ελλάδα και τελειώνει στην αρχαία Ελλάδα. Όλη η δυτική ιστορία ξεκινάει από εδώ και τελειώνει εδώ. Τα 7 θαύματα του κόσμου, ας πούμε. Τα 7 θαύματα του κόσμου, να δούμε πόσα έχουν ελληνική σφραγίδα, πόσα είναι ελληνικά ή πόσα δεν είναι. Για να καταλάβετε, όταν μιλάμε για τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου, σημαίνει ότι έχουμε 7 θαύματα οριοθετήσει στον αρχαίο κόσμο. Οι άνθρωποι από την ελληνιστική εποχή και μετά άρχισαν να ανοιχνεύουν, να ψάχνουν δηλαδή, και να καταγράφουν με δέος όλα τα έργα που ξεπέρασαν τα όρια της τέχνης και της μηχανικής του κόσμου τους. Δηλαδή, εκείνη η περίοδος είχε μια στατική, μια δυναμική μηχανική. Αρχιτεκτονική, μηχανική κτλ. Ωραία. Έβλεπαν σε προηγούμενους αιώνες πράγματα τα οποία με τη δική τους μηχανική ήταν δύσκολα να γίνουν. Βέβαια, να σας πω ότι και τώρα ακόμα η επιστήμη δεν μπορεί να εξηγήσει πολλά φαινόμενα από την αρχαία Ελλάδα, υπερφυσικά λέγονται, κοπής μεγάλων πετρών, μεγαλυθικών μνημείων, πώς είναι ακριβώς το ένα πάνω στο άλλο ή πώς κάνουν γωνία 90 μοιρών. Πώς οι πυραμίδες έγιναν, όσο και να επιχειρούν να τα εξηγήσουν, δεν εξηγούνται. Πάμε λοιπόν. Πρώτο και μοναδικό που στέκεται ακόμα σήμερα είναι

μεγάλη πυραμίδα της Γκίζας στην Αίγυπτο. Η αλήθεια είναι, οι πυραμίδες γενικά, αλλά η πυραμίδα της Γκίζας είναι μια διαφορετική, αν θέλετε, πυραμίδα. Κατασκευάστηκε το 2550 π.Χ., λέει η συμβατική ιστορία. Υπάρχουν και αυτοί που ασχολούνται με τη μη συμβατική ιστορία, μιλούν για το 10.000 π.Χ. Δεν ξέρω, σας λέω όλες τις πτυχές. Τάφος, λέει, του Φαραώ Χέοπος και σύμβολο της φαραωνικής ισχύως. Ναι, αυτό είναι αληθές. Τώρα μου πείτε, ένας Φαραώ που αποφάσισε να κάνει αυτό το μεγαλούργημα είχε την γνώση της μηχανικής αρχιτεκτονικής? Αν θέλετε την άποψή μου, δεν την είχε. Το πώς κατασκευάστηκε δεν ξέρω. Γιατί αν την είχε, όπως λένε κάποιοι, θα πρέπει να ξέρουμε ονόματα μηχανικών, ονόματα αρχιτεκτώνων της Αιγύπτου. Δεν υπάρχουν πουθενά καταγεγραμμένα συγκεκριμένα ονόματα. Ποιος τις κατασκεύασε, δεν ξέρω. Να δεχτώ τη συμβατική ιστορία που λένε οι Αιγύπτιοι. Δεν είναι σημερινή Αιγύπτη η Αιγύπτη, να ξέρετε. Καμία σχέση δεν έχει αυτό το πράγμα με την Αίγυπτο την αρχαία. Το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Και αν θέλετε να πάμε και πιο αλλιώς, δείτε ελληνικές ονοματοθεσίες πριν ακόμα από την έλευση του Αλεξάνδρου στην περιοχή και πολύ πριν, η Ηράκλεια και όλες αυτές οι πόλεις που υπήρχαν αιώνες πριν στην περιοχή. Για πάνω από 3.800 χρόνια αυτή η πυραμίδα ήταν το υψηλότερο οικοδόμημα στη γη. Η πυραμίδα του Χέοπος. Κατασκευασμένα από 2,3 εκατομμύρια, ακούστε, όχι τώρα μιλάμε τώρα, λίθινους ογκόληθους, των οποίων η μεταφορά και η τοποθέτηση παραμένει και σήμερα αντικείμενο επιστημονικού δέους και έρευνας. Ακόμη και η τεχνητή νοημοσύνη την βάζουν να σκεφτεί και δεν μπορεί να δώσει λογικά επιχειρήματα και ο ένας με την τεχνητή νοημοσύνη διαψεύδει τον άλλον και καταρρύπτει τον άλλον. Δεν ξέρουν πώς έγιναν. Δεν γνωρίζουν, δεν μπορούν να καταλάβουν. Δεύτερο θαύμα. Η κρεμαστή κήπη της Βαβυλώνος. Εντάξει, είναι όντως πραγματικά θαύμα. Ένα έργο που περιβάλλεται από θρύλο και ιστορική αβεβαιότητα. Δηλαδή, λένε κάποιοι ότι μπορεί να είναι και μυθολογία, μυθιστορία, να μην είναι πραγματικό γεγονός. Σύμφωνα με την παράδοση, δημιουργήθηκαν οι κρεμαστοί κήποι, δημιουργήθηκαν από τον βασιλιά Ναβουχοδονόσορα, τον δεύτερο, για να ικανοποιήσει την νοσταλγία της συζύγου του για το πράσινο τοπίο της πατρίδας της. Και τους έκανε τους κρεμαστούς κήπους της Βαβυλώνας, γιατί δεν είχε νερό, αρνητικά έργα και έκανε μια πανέμορφη, ξέρω εγώ, περιοχή που λεγόταν κρεμαστή κήπη της Βαβυλώνας. Ήταν μια τεχνητή οάση με ένα περίτεχνο, πολύπλοκο σύστημα νερού και υδραυλικής και τεχνικής γνώσης αρχαιότητος που την εποχή που κάποιοι το έψαχναν δεν την ήξεραν. Πού την βρήκαν αυτή τη γνώση, ουδής γνωρίζει. Τρίτο, το μαυσολείο της Αλικαρνασσού. Ένα ταφικό μνημείο που χτίστηκε από το μαύσολο τον κυβερνήτη της Καρίας. Η Καρία, απέναντι ακριβώς είναι, έτσι Αλικαρνασσός, το Μπόντρουμ που λένε οι Μογγόλοι, αλλά είναι Αλικαρνασσός. Ούτε Μπόντρουμ, ούτε Μπουντρούμια, ούτε τίποτα. Αλικαρνασσός. Η κατασκευή του συνδύασε αιγυπτιακά, λένε κάποιοι, ακούστε, ελληνικά και ανατολικά αρχιτεκτονικά στοιχεία. Και εδώ βέβαια αρχίζω και απορώ, δημιουργώντας ένα πρότυπο που έδωσε τη λέξη μαυσολείο. Εκεί βγήκε και τα μαυσολεία, ξέρετε. Τα μαυσολεία που έχουμε, τα κρατήσαμε γιατί ήταν ο τάφος, δηλαδή τα ταφικά μνημεία. Ήταν μια προσφορά που έδωσε η ελληνική γλώσσα, η ελληνική γλωσσοτυπία σε όλους τους άλλους. Όπου λέτε μαυσολεία στη Γαλλία, Ιταλία, Αγγλία, ξέρετε ότι είναι από το μαυσολείο της Αλικαρνασσού, του Μαύσολου. Και εδώ αρχίζουν τα κλέδια. Τέταρτο θαύμα. Ο ναός Αρτέμιδος στην Έφεσο. Ένα από τα μεγαλύτερα ιερά της αρχαιότητος. Αν όχι το μεγαλύτερο, παιδιά. Εμείς μαθαίνουμε για τους Δελφούς, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς το ιερόν της Αρτέμιδος στην Έφεσο ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ιερά της αρχαιότητος. Ο αντίπατρος, ο Σιδόνιος, τον περιγράφω ως τέτοια αποκάλυψη ώστε τα υπόλοιπα θαύματα να φαίνονται ασήμαντα μπροστά του. Δηλαδή, αυτός ο ναός θεωρούνταν καλύτερος και από τις πυραμίδες. Ασήμαντα τα υπόλοιπα θαύματα, έλεγε της αρχαιότητος. Αυτός ο ναός της Αρτέμιδος ήταν καλύτερος από όλους. Γιατί κατασκευασμένος από μάρμαρο, έτσι, κανονικό μάρμαρο, και στηριγμένος σε 127 κολοσιαίους κίονες, καταστράφηκε τελικά από εμπρισμό του Ηρόστρατου, εκεί του Ηλίθιου, έτσι, που έμεινε στην ιστορία, έτσι, Ηρόστρατος, ο οποίος ήθελε να αφήσει το όνομά του στην ιστορία, λέει, και το άφησε έτσι, ξέρω εγώ, μέσω καταστροφής. Είναι και μια άποψη κι αυτό. Πέμπτο θαύμα. Το χρυσελεφάντινο άγαλμα
Χρυσός και ελεφαντόδοτο όλο, όλο του Διός. Έτσι, στην Ολυμπία. Έργο του Φιδία. Ύψους 12 μέτρων. Είχε 4 ορόφους ύψος. Ίσως και παραπάνω, μαζί με τη βάση. Μπορεί να ήταν και 6 ορόφους ύψος. Έτσι, η βάση. Τεράστιο πράγμα. Άγαλμα του Διός. Από χρυσό, ολεφαντόδοτο, πολύτιμα υλικά. Η τεχνική τελειότητά του, γιατί ήταν τεχνικά άρτιο και τέλειο, δημιουργούσε την θεϊκή αντίληψη και παρουσίαση προς κινητές. Πάμε λοιπόν και στο έκτο. Το έκτο είναι ο Κολοσσός της Ρόδου. Ένα χάλκινο άγαλμα. Εντάξει, το αποτυπώνουν πολύ ως έναν που είχε ανοιχτά τα πόδια και από κάτω παίζονταν τα πλοία και πάνω είχε τη φωτιά για να βλέπουν τα πλοία και όλα αυτά. Πρέπει να πω ότι κάποιοι λένε ότι μπορεί να μην ήταν έτσι ακριβώς, να ήταν στην ακτή το άγαλμα, από σεισμό καταστράφηκε, αλλά ακόμη και τώρα το ψάχνουν. Μάλιστα στο λιμάνι της Ρόδου πριν από ένα χρόνο που έγιναν υποβρύχες έρευνες όσο μπόρεσαν, βρήκαν τεράστια αντικείμενα, ογκόλυθους δηλαδή, που εικάζεται ότι είναι αυτό εδώ, η βάση των ποδιών του Κολοσσού της Ρόδου. Πάμε στο 7ο θαύμα. Ο Φάρος Αλεξανδρίας, που τελευταία βρέθηκαν κομμάτια του στο λιμάνι της Αλεξανδρίας. Ένα από τα μεγαλύτερα τεχνολογικά επιτεύγματα της ελληνιστικής εποχής. Εις το μεγαλύτερο είναι αυτό, να ξέρετε, έτσι. Δηλαδή, ως επίτευγμα που βοηθούσε την αυσιπλοεία. Κατασκευασμένο σε ένα νησί. Σε νησί ήταν κατασκευασμένος ο Φάρος. Υπερεύαινε και λεγόταν Φάρος το νησί. Τα 100 μέτρα ύψος. Χρησιμοποιούσε καθρεφτικό σύστημα για να αντανακλά το φως. 100 μέτρα ύψος σημαίνει 33 ορόφους. 33 ορόφους, παρακαλώ. Εμείς τώρα πάμε να κάνουμε εκεί το έκτρωμα, βέβαια, έτσι. Άλλο Φάρος Αλεξανδρίας, κομψοτέχνημα και άλλο το έκτρωμα που φτιάχνουν εκεί. Η συνολική παράδοση των 7 θαυμάτων δεν είναι απλώς κατάλογος που κατασκεύασαν κάποιοι. Παιδιά. Δεν είναι. Αλλά μαρτυρία μιας ανθρώπινης φύσης η οποία έψαχνε, λειτουργούσε και κυρίως δημιουργούσε. Ο άνθρωπος ήθελε να γίνει δημιουργός. 5 από τα 7 θαύματα ήταν ελληνικά. Αμυγός ελληνικά. Πλην των κρεμαστών κήπων της Βαβυλώνος και των Αιγυπτιακών πυραμίδων. 7 θαύματα η αρχαιότητα, τα 5 ελληνικά. Μιλήστε μου για πολιτισμό, για να δω κάτι που θέλω. Μιλήστε μου εσείς οι νεοραγιάδες, οι πεντοφαλαγγίτες που απαξιώνετε τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, τον πολιτισμό των Ελλήνων που προσέφεραν. Μιλήστε μου για πολιτισμό, βρε ουμάου-μάου. Ούγκα-ούγκα, που αν αφαιρέσει την ελληνική ιστορία, την ελληνική γλώσσα, τις ελληνικές επιστήμες, θα πάτε με ούγκα-ούγκα σέρνοντας τα φίδια και τα χέλια. Να κάνετε τι? Ο άνθρωπος είδε το φως, άνθρωπος, έτσι, υψωμένος να κοιτάει ψηλά, όταν ανακάλυψε ο ελληνικός πολιτισμός τι σημαίνει άνθρωπος. Καταλάβατε, πέμπτο φαλαγκίτες.

Και επειδή έχω μια λατρεία, θα κάνω μια υπέρβαση στο μέλι, και επειδή θεωρώ ότι από τα καλύτερα μέλια παγκοσμίως, Κάλυμνος, Ικαρία, η περιοχή εκεί, να ξέρετε, έτσι, η Λέρος, έχουν τα καλύτερα μέλια, λόγω θυμαριού, κυρίως η Κάλυμνος, το θυμάρι της Καλύμνου, αλλά και η Κρήτη με το θυμάρι. Θέλω ως κυβέρνηση να δώσω ιδιαίτερο βάρος στη μελισσοκομική. Ιδιαίτερο βάρος, παιδιά. Ιδιαίτερο. Είναι περίπου 30.000 οι μελισσοκόμοι, δεν με ενδιαφέρει το ποσό, αλλά γύρω από αυτούς δουλεύουν άλλοι 100.000. Υποποίηση, μπουκάλια, πλαστικά, καπάκια, ιστορίες, στον Ατάλο, μεταφορικά. Δουλεύουν κι άλλοι. Και το μέλι από την αρχαιότητα ακόμα ήταν βασικό συστατικό στοιχείο της ελληνικής διατροφής. Αλλά τι θα κάνει η ελληνική λύση? Πρώτον, για τους μελισσοκόμους, προτάσεις συγκεκριμένες, για να μην νομίζετε δεν έχουμε προτάσεις. Άρση κάθε περιορισμού μετακίνησης και μετάβαση και διαχείριση των δασών από ιδιωτικούς φορείς και πρόβλεψη για απρόσκεπτη πρόσβαση στους μελισσοκόμους. Τους απαγορεύουν, λέει, τους μελισσοκόμους να πάνε στα μελίσια τους, ακούστε, ενώ μπορείς να βάζεις GPS κτλ. Εκεί που είναι τα πεύκα, για να μην πάρει φωτιά. Ο πρώτος που ενδιαφέρεται να μην πάρει φωτιά το δάσο είναι ο μελισσοκόμος, παιδιά. Γιατί θα κάνουν τα μέλια του, θα κάνουν οι μέλισσές του. Αλλά τόσο ηλίθιοι κυβερνά τη χώρα. Βέβαια, όταν βάζουν ανεμογεννήτριες δεν απαγορεύεται να πάνε ανεμογεννήτριες επάνω. Κίνηση μελισσοκομικών φορτηγών και στο παράπλευρο οδικό δίκτυο. Τους απαγορεύουν να πάνε με τα διόδια, λένε, να πληρώνουν και φόρους. Δηλαδή, μεταφέρω εγώ το με τις μέλισσες, πληρώνω και διόδια. Ανεβάζω το κόστος μου. Είναι ηλίθιοι, σας λέω. Είναι ηλίθιοι. Βιολογική επιδότηση, κανονικά. Βιολογική επιδότηση ή χρηματοδότηση να είναι μονάδα όπως ίσχυε και όχι ένα αναρρυθμιτικά σύνολα. Επίσης, δεν έχουμε ανεξάρτητο τμήμα μελισσοκομείας, παιδιά. Ακούστε, μελισσοκομείας στα συναρμόδια υπουργεία. Τα υπουργεία στην Ελλάδα δεν έχουν τμήμα μελισσοκομείας. Το καταλαβαίνετε. Όπως η Αλία είναι στην αγροτική ανάπτυξη ενταγμένη. Έλατε, τι σχέση έχει? Όπως δεν έχουμε μελισσοκομεία. Πώς μπορεί να το χρηματοδοτήσει όλο αυτό? Παιδιά, υπάρχει ολόκληρο σχέδιο στην ελληνική λύση χρηματοδότηση μελισσοκομείας. Θα μείνω όμως σε κάτι άλλο. Σε αυτό που θα αποτρέψουμε με τα μανίας της ελληνοποίησης. Πρέπει επιτέλους να εφαρμοστεί η χλιλασιμότητα, παιδιά. Του ισοζυγίου μελιού για τους εμπόρους και τυποποίηση. Υπάρχει μια εταιρεία στην Αττική, το Μέλι Αττικής, να το πω έτσι, δεν με ενδιαφέρει. Το γνώρισα τον άνθρωπο σε μια έκθεση μελισσοκομικής, ο οποίος τυποποιεί το μέλι. Δεν είναι μελισσοκόμος. Εγώ θέλω αυτόν τον παραγωγό να βοηθήσω. Και το τυποποιεί, δεν ξέρω πώς το τυποποιεί, παίρνει μέλια, βάζει, δεν ξέρω τι κάνουν οι άνθρωποι. Αλλά εγώ θέλω μέλι κανονικό. Όπως επίσης η αθρώα εισαγωγή γλυκόζης. Φέρνουν γλυκόζη, τη βάζουν στα μπουκάλια και την κάνουν μέλι. Φέρνουν από τη Βουλγαρία 90% βουλγαρικού μελιού ή ρουμανικού μελιού, βάζουν και 5% ελληνικό και λέει είναι ελληνικό μέλι. Δεν είναι πράγματα αυτά. Αυτά θα κοπούν να μας. Δίωξη εμπόρων με παραπληκτικές ετικέτες όσον αφορά τη χώρα. Δίωξη, θα τους κλείσω φυλακή. Δεν με νοιάζει. Είτε είναι το μέλι Αττική, είναι το μέλι Θεσσαλονίκη, είτε το όποιο μέλι και να είναι. Όποιος τυποποιεί μέλι με γλυκόζη μέσα, τα πηγαίνει φυλακή. Και ας το πω διαφορετικά. Μέλι με 3 ή 4 ευρώ δεν πρόκειται να βρείτε κανονικό. Σας το λέω και σας κοιτάω στα μάτια. Δεν πρόκειται να βρείτε. Η τιμή του μελιού είναι πάνω από 6 ευρώ. Όταν βλέπετε 2,5 και 3 ευρώ, δεν είναι μέλι. Μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο. Μέλι δεν είναι πάντως. Πραγματικό. Ακούστε. Γιατί δεν κάνουμε θεσμοθέτηση της εναρμόνισης οδηγίες γυροσκόπησης ανάλυσης που έχει καταθέσει από 7 επιστημονικούς φορείς στο κράτος. Δεν έχουν καταθέσει άνθρωποι. Και δεν την υλοποιούν. Για να βοηθούν τους βιομηχανούς που κάνουν τυποποίηση μελιού. Όχι τους μελισσοπαραγωγούς. Οι εισαγωγείς μελιού να δηλώνουν παράλληλα, γιατί δεν το δηλώνουνε. Δεν το δηλώνουνε. Με τα μέλια που εισάγουν και τις γλυκαντικές ουσίες. Φιλτραρισμένο δίθεν μέλι, διηθημένο μέλι και το πουλάνε για μέλι. Βαριές κυρώσεις σε εμπόρους που συλλαμβάνονται με νοθευμένα ελληνοποιημένα μέλια. Δεν υπάρχουν λύσεις, σας λέω. Και επίσης, δώστε επιτέλους τυποποιημένο το σήμα του ελληνικού μέλιου. Κάντε βρε τυποποίηση βρε σε μελισσοκόμους με συχνούς διοικητικούς εργαστηριακούς ελέγχους. Κάντε κάτι. Κάντε επιτέλους. Βλέπετε ότι για κάθε πτυχή της οικονομίας έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις, ρε παιδιά.
συγκεκριμένα κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, αλιείς, γεωργούς. Τα έχουμε έτοιμα, το πρόγραμμα είναι έτοιμο. Μπορούμε να κάνουμε πολλά. Βοηθήστε μας τουλάχιστον. Στηρίξτε την ελληνική λύση.

0: Για να πάμε σιγά σιγά στο επόμενο θέμα μας. Μπορεί ο Μητσοτάκης να έχει απομακρυνθεί λίγο από την ιστορία με το γάμο ομοφυλοφίλων, γιατί φοβάται τον Τραμπ, αλλά κατά βάθος τα πιστεύει, να ξέρετε, όπως και όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων που το κάνουν για λόγους λαϊκισμού και για λόγους, όχι το πιστεύουν, όχι, ψηφοθυρίας. Οι χειρότεροι λαϊκιστές είναι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι τάχα δεν ψήφισαν το γάμο ομοφυλοφίλων όπως και ο Σαμαράς, αλλά στηρίζουν την αντιλαϊκή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Όταν εγώ βλέπω υπουργούς που έχουν βουλευτεί και είχαν ένα κίνητο πριν 5 χρόνια και τώρα έχουν 11. Στη Λευκάδα έχει ο Άδωνης, δεν ξέρω πού τα βρήκε, από κληροδότημα μάλλον τα πήρε. Έχει καλούς κληροδότημα, παππούδες, γιαγιάδες, ξέρω τι πήρε. Παίρνουν όλοι. Ο άλλος έχει 5, άλλος 15, άλλος 55, άλλος 40, άλλος 30 ακίνητα. Πού τα βρίσκουν? Τώρα θα μου πεις, η άλλη από πληστηριασμό πήγε και πήρε σπίτι και το παίζει το κόμμα των λυπημένων, το κόμμα της συμπόνιας και της θλίψης. Τι να συζητάω, ρε παιδί. Πάμε να δούμε λοιπόν τη διαφήμιση από τα Lidl, η οποία μιλάει ξεκάθαρα για συμπερίληψη.
1: Με το νέο μέλος της ομάδας που ξεκίνησε σήμερα. Θέλεις να μας πεις λίγα λόγια για σένα, να σε γνωρίσουν καλύτερα οι συνάδελφοι?
2: Καλημέρα. Χαίρομαι πολύ που ξεκινάω σήμερα μαζί σας. Ονομάζομαι Μπεσκιατούλη Μουταχαρή. Συγγνώμη, πώς πεις ότι σε λένε?
3: Μπεσκιατούλη.
2: Δεν έχεις κάποιο αποκοριστικό? Μήπως να σε λέμε Μπέκι?
3: Ναι, καλύτερα για ευκολία. Εντάξει, Μπέκι.
2: Αν το πείτε μια-δυο φορές είναι πιο εύκολο. Αλλά εντάξει, άμα βολεύει καλύτερα.
3: Συγγνώμη. Θα μου το γράψεις? Θα το μάθω κάποια στιγμή. Πού θα πάει?
0: Το όνομά μας δεν είναι αστείο, είναι η ιστορία μας. Αυτό να το στείλετε στο Τσίπρα. Για τη Μακεδονία. Το όνομά μας δεν είναι αστείο για τη Μακεδονία, είναι αστείο όμως, Εδώ γιατί δεν θα περάσετε ένα μήνυμα? Εγώ γιατί δεν μπορώ να πάω, ρε, στη Μέκα? Για πείτε μου. Γιατί δεν πάω στο Ντουμπάι, Σαουδική Αραβία που έχει δουλειές, έχει λεφτά? Δεν το κατάλαβα. Τι μηνύματα περνάτε? Το όνομα, ξέρω εγώ, και κρίμα, αυτό, η συμπόνια, οι επενδύουν στο συνέστημα, να το αποδεχτούμε. Δεν πειράζει, παιδιά. Ας είναι και παράνομοι, δεν πειράζει. Ας αντιβαίνει και στην νομιμότητα, δεν πειράζει. Αυτές οι διαφημίσεις πρέπει να κόβονται και να μην μεταδίδονται. Γιατί η επιρροή των ανθρώπων είναι ξεκάθαρη εδώ. Αλλά είπαμε, μέχρι εδώ. Ωραία, αφού το όνομα μας δεν είναι αστείο και είναι η ιστορία μας, να δω αν πάρουμε εμείς το όνομα Μακεδονία. Συμφωνώ μαζί σας. Μπαραντούρη, πώς τη λένε, Μπαρντούρη, πώς τη λένε, δεν την πούμε το όνομά της, κανονικά. Το όνομα της Μακεδονίας που είναι? Αστείο ήτανε? Γιατί δεν βγάζουν τα λίτ μια τέτοια διαφήμιση για το όνομα της Μακεδονίας? Για πείτε μου, κύριε Τσίπρα, το όνομα της Μακεδονίας δεν είναι αστείο. Είναι η ιστορία μας. Γιατί εκεί έκπτωση και εδώ άπλες? Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
4: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
5: Καλημέρα από Νάξο.
6: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
7: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
8: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
9: Καλημέρα από Κορδελιό.
10: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
4: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
11: Προστών. Συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
14: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
13: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
14: Say Chess!
13: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
15: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
4: Focus 103,6.
16: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
17: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
18: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
17: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
18: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
17: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
18: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο, 7,99.
17: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Βασιλόπουλο στην πρωινή μας παρέα σήμερα. Τι κάνετε, κύριε?
1: Καλημέρα, κύριε Μούση. Καλημέρα, κύριε Μελαρός.
2: Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Να είστε καλά.
1: Αν και είναι δύσκολη περίοδος.
0: Ναι, δεν σας βλέπω να φεύγετε διακοπές φέτος.
1: Όταν έχεις μάθει από μικρό παιδί να εργάζεσαι, δεν φεύγει διακοπές εύκολα. Όπως κάνουν οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, οι οποίοι δεν έχουν δουλειά, είναι επάγγελτοι οι άνθρωποι και διακοπάνουν συνεχώς. Εμείς και στη δουλειά και εδώ και όπου χρειαστεί.
0: Ήταν μια δύσκολη περίοδος η τελευταία εβδομάδα με τις καταστροφικές πυρκαγιές, με 5 ανθρώπους να έχουν χάσει την ζωή τους από ήταν στις επιχειρήσεις πυρόσβεσης. Σας άκουσα να λέτε ότι δεν μπορούν και δεν θέλουν.
1: Συμφωνώ. Δεν μπορούν και δεν θέλουν. Ακούστε λίγο. Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμα. Από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που θα αρχίσουν οι βροχές, θα έχουμε πάλι τα ίδια με τις πλημμύρες. Εκεί μπορεί να χάσουμε πάλι ανθρώπους. Γιατί αυτό κράτος του κυρίου Τσίπρα, του κυρίου Ανδρουλάκη, του κυρίου Μητσοτάκη δεν έχει μάθει να προλαμβάνει. Αυτή εδώ, ξέρετε τι είναι, η έκθεση Golden Meyer που την πληρώσαμε με αίμα του κυρίου Τσίπρα για το μάτι. Πληρώσαμε λεφτά για αυτή την έκθεση. Καθίσαμε προχθές οι εμπειρογνώμονες του κόμματός μας και διαβάσαμε σελίδα-σελίδα, είναι πάρα πολλές σελίδες. Δεν εφαρμόστηκε ούτε το 10%. Ούτε από τον Τσίπρα, ούτε από τον Μητσοτάκη. Το τι λέει η έκθεση. Πληρώθηκε με αίμα, λέω, για το μάτι. Και τη δείχνω στον κόσμο για να καταλάβει ότι λένε, αλλά ποτέ δεν υλοποιούν τίποτα. Δεν τους νοιάζει η ανθρώπινη ζωή. Αρχίζω πλέον και πιστεύω ότι το πολιτικό προσωπικό της χώρας δεν νοιάζεται για τον άνθρωπο. Και δεν είναι μόνο οι μισθοί οι χαμηλοί, αλλά είναι και η ανθρώπινη ζωή που φεύγουν από τη ζωή άνθρωποι χωρίς, όχι λόγο, αλλά από αβλεψία, αστοχία και βλακεία ταυτόχρονα του πολιτικού συστήματος και πολλές φορές και δόλο. Γιατί το λέω αυτό. Πείτε μου, πόσες από τις προτάσεις που καταθέτουν τα κόμματα έχουν εφαρμοστεί πραγματικά στην Ελλάδα? Καμία. Ξεκινάμε με τις φωτιές. Όλοι μιλούν για το αποτέλεσμα. Μπήκε η φωτιά. Το πρόβλημα είναι να προλάβεις τη φωτιά. Και η πρόληψη είναι το σημαντικότερο πράγμα. Τι σημαίνει αυτό? Πήραμε λεφτά από Ταμείο Ανάκαμψης για να κάνουμε την υπογειοποίηση. Μας έλεγε ο Πρωθυπουργός και οι υπόλοιποι υπουργοί και όλοι τους ότι το 55% των πυρκαγιών γίνονται από τα καλώδια που είναι πάνω από τη γη. Ωραία. Πήραν κάποια χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ξέρετε πόσο τοις εκατό των καλωδίων μπήκαν κάτω από τη γη? Το 2%. 7 χρόνια κυβέρνηση, λεφτά υπήρχαν στο Ταμείο Ανάκαμψης, το 2% υπογειοποίηση.
2: Γιατί πιστεύετε ότι έγινε αυτό?
1: Γιατί είναι ανίκανοι.
2: Δηλαδή, πού πήγαν?
1: Γιατί είναι ανίκανοι οι άνθρωποι, είναι απλά τα πράγματα. Είναι ανίκανοι. Εσείς είστε από το πρωί εδώ, εργάζεστε για να κάνετε μια δουλειά. Αυτοί σηκώνονται 10 η ώρα, 11 η ώρα και πάνε στο Υπουργείο τους για να κάνουν δουλειά. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Δεύτερον, κατήργησαν το δασαρχείο και τις δασοφύλακες. Θυμάμαι το Μούσιο, εγώ γνωριζόμαστε χρόνια βέβαια. Ανέβανε πάνω στο Σέιξουκ, πάνω στα φυλάκια, μιλούσε με τις δασοφύλακες.
2: Ναι.
1: Έτσι. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Αυτός που ξέρει το δάσος είναι ο δασοφύλακας. Όχι το δασαρχείο απλά. Ο δασοφύλακας, ο δασονόμος. Κατήργησαν τους δασοφύλακες. Δεν υπήρχε μεγαλύτερο έγκλημα από αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν που είναι τα μονοπάτια, ξέρουν που θα οδηγήσουν την πυροσβεστική. Δεν πάει στα τυφλά η πυροσβεστική. Δεν κάναμε αντιπυρικές ζώνες. Έχει πάει Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος και αυτό γίνονται από τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο. Σας λέω μόνο μερικά πράγματα. Και υπάρχουν και άλλα. Δηλαδή, πού είναι η συνεργασία Δήμων και πολιτών? Πού είναι η κοινωνία των πολιτών να σταθεί δίπλα στο πρόβλημα?
2: Θα σας πούν ότι τα οικόπεδα ήταν καθαρισμένα φέτος σε σχέση.
1: Δεν ήταν τα οικόπεδα καθαρισμένα. Εδώ το Δήμο δεν είναι καθαρισμένο. Έλεγα ένα ρεπορτάζ στο Μέγκα πριν καμιά εβδομάδα. Δήμο στην Αθήνα δεν είχε καθαρίσει τα οικόπεδά του. Τι να συζητάμε? Ένα κράτος μπαχαλό. Αυτό έφτιαξαν. Εδώ δεν έχουμε σχέδια βόσκησης. Ξέρετε ότι σε ευρωπαϊκές χώρες έχουν πει ότι τα σχέδια βόσκησης των ζώων στα βουνά δημιουργούν στην αποψήλωση των χόρτων κυρίως από τον Μάιο, από τον Απρίλιο-Μάιο μέχρι τον Ιούνιο, ώστε τα ξερά χόρτα να εξαφανίζονται. Τα κατσίκια, ρε παιδιά, έτσι το λένε στο χωριό μου. Τα κατσίκια που μπορούν να φάνε το χόρτο. Είναι 5-6 πράγματα που δεν τα κάνουν έτσι κι αλλιώς. Και δεν τα κάνουν γιατί είναι πολλά τα λεφτά. Κύριε Μούσιο, ξέρετε πόσα λεφτά δώσαμε σε μισθώσεις? 500 εκατομμύρια. 500 εκατομμύρια δόθηκαν σε μισθώσεις ελικοπτέρων και διαφορών πτυτικών μέσων.
0: Χρειάζονται.
1: Η μίζα της μίζας, κύριε Μούσιο. Έχετε δει κανένα ηλίθιο να πηγαίνει να κάνει κάθε χρόνο 500 εκατομμύρια και να μην κάνει δικό του στόλο? Ειδικά τουτικά μέσα. Μόνο αν είναι ηλίθιος. Ή αν μιζώνεται, αν τα παίρνει. Αλλιώς δεν δικαιολογείται. Θα ήταν πολύ ηλίθιος κάποιος να πηγαίνει να νοικιάζει με 500 εκατομμύρια και να μην κάνει μια οργάνωση, ένα σχέδιο, ώστε να έχει δικά του πτυτικά μέσα. Ξέρετε, κύριε Μούσιο, ότι στα σχέδια του Μητσοτάκη από το 21, το θυμάμαι, μέσα στη Βουλή απαντούσε σε μένα και μου έλεγε: θα πάρουμε 7 καναντέρ, θα πάρουμε ελικόπτερα, θα πάρουμε εκείνο. Και βλέπω το νέο σχέδιο. Ακούστε εδώ. Αφαιρέθηκαν από την πρόβλεψη τα 7 καναντέρ. Μας λέγανε το 25 τα πέραμε, τώρα εδώ 30. 11 αεροτράκτορα αφαιρέθηκαν. Τα ελικόπτερα, τα Sky Crane αφαιρέθηκαν. Τα UAV αφαιρέθηκαν. Η αναβάθμιση των 2 Super Puma αφαιρέθηκε. Αυτά είναι. Προκηρύχθηκαν το 21-22 ότι θα γινόταν το 25. Προβλέπονται μόνο 2 μεσαία πυροσβεστικά ελικόπτερα, 2 ελικόπτερα ιατρικής χρήσης και ένα ελικόπτερο μεταφοράς ομάδος διαχείρισης. Αυτά είναι. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν να οργανώνονται και να οργανώνουν. Και αυτά, ξέρετε, δεν είναι αφηρημένα λόγια. Είναι μέσα από τη Βουλή, σας λέω. Είναι στοιχεία. Και ντρέπομαι γιατί χάθηκαν ανθρώπινες ζωές. Είναι δυνατόν, κύριε Μούσιο, όταν τα παιδιά είχε στην Κρήτη με μάσκες για τον κορονοϊό να κυκλοφορούμε στο πυροσβεστικό όχημα. 250 ευρώ κάνει ένα παιδιά. Πηγαίνουν οι πυροσβέστες με σόλες πλαστικές να σβήσουν φωτιά και καίγονται οι σόλες των παπουτσιών τους, της αρβίλας. Σοβαρά μιλάμε. Έτσι θα σβήσουμε τις πυρκαγιές.
0: Να δούμε λίγο.
1: Συγγνώμη, αλλά χάθηκαν ανθρώπινες ζωές και συνεχίζουν τα ίδια εγκληματικά λάθη. Και βλέπεις έναν Τσίπρα να υποστηρίζει τον Μητσοτάκη.
0: Ανακοίνωση. Λίγο και το πολιτικό σκηνικό πώς διαμορφώνεται.
1: Θα σου πω τώρα, Τσίπρας, στηρίζει τον Μητσοτάκη. Τι είπε.
0: Λοιπόν.
1: Τώρα δεν είναι ώρα για καταλογισμό ευθυνών. Και πότε θα είναι. Πότε θα είναι, κύριε Τσίπρα. Όταν τα κουκουλώσει ο Μητσοτάκης θα είναι. Όπως έγινε με το μάτι που κουκούλωσε τον κύριο Τσίπρα ο Μητσοτάκης. Και ακούστε τι λέει. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Υπάρχει Έλληνα στη χώρα που λέγεται Τσίπρας που εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη, την οποία ο ίδιος κατήγγειλε άπειρες φορές.
0: Να σας ρωτήσω λίγο και για για το πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό. Νέα κόμματα έχουμε πλέον να διεκδικήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού. Ένα κόμμα είναι αναμονή του κυρίου Σαμαρά, το οποίο θα έρθει και αυτό κάποια στιγμή. Νιώθετε εσείς προσωπικά ότι το κόμμα σας πιέζεται από αυτή την κατάσταση?
1: Κάθε 6 μήνες, σαν την αντιβίωση. Πρέπει να νιώθω την πίεση. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Κύριε Μούσιο, έχω βαρεθεί κάθε 6 μήνες να ακούω για πίεση. Είμαστε η σταθερά του πολιτικού συστήματος, το λένε όλοι οι δημοσκόποι. Είμαστε ανωδικά συνεχώς και σιγά σιγά. Ό,τι και να κάνουν, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Η ελληνική λύση θα κυβερνήσει. Θα ξυλώσουμε το Μητσοτάκη. Θα τον ρίξουμε από το θρόνο του, τον δίθεν αυτοκράτορα. Γιατί αυτοκράτορας νιώθει. Κάνει ό,τι θέλει. Και τα πάντα, πλημμυρίζουν τα πάντα, δεν απολογείται.
0: Όταν λέτε θα κυβερνήσετε, εννοείται ότι υπάρχει και πιθανότητα να συνεργαστείτε για μια κυβέρνηση?
1: Όχι, εγώ εμπιστεύω με τον ελληνικό λαό και θα καταλάβει ότι δεν μπορεί να ψηφίσει ένα τεμπέλι, έναν άργο εκατομμυρίουχο που δεν δούλεψε ποτέ και όχι έναν άνθρωπο ο οποίος δεν εργάζεται από το πρωί, είναι εδώ στις επάλξεις καθημερινά για να βοηθήσει τον ελληνικό λαό και όχι για να οικονομήσει, όπως πολλοί υπουργοί από ένα κίνητο έχουν 12-13 τόσο το ποθενέσχες τους.
0: Εάν η κάλπη δείξει ότι σας καλεί να κυβερνήσετε, θα κυβερνήσετε με κάποιον ακόμα μαζί?
1: Εάν δεν κάνεις πολιτική, αν δεν γεννήσει η κάλπη το αποτέλεσμα, δεν υπάρχει αν για εμάς.
0: Άρα τις δημοσκοπήσεις δεν τις βλέπετε καθόλου?
1: Ποιες δημοσκοπήσεις? Ποτέ δεν τις σχολίασα. Ούτε θα σχολιάσω και δεν έχω καμία ανάγκη και κανένα ζόρι εντός εισαγωγικών, καμιά δυσκολία, δισκαμψία να τη σχολιάσω. Για ποιο λόγο, τι είμαι σχολιαστής? Δουλειά δική σας είναι αυτή. Το δημοσιογράφο. Να βλέπω εγώ στα πάνελ 4 ανθρώπους και το οξύμορο. Και εδώ το λέω πραξικοπηματικά γίνεται στα μέσα ενημερώσεις σας, κύριε Μουσική. Το συγγνώμη μου το λέω αυτό. Να παρουσιάζονται στελέχη της Ελλάδας που δεν είναι καν βουλευτές. Καλά, λιδωρούν με και το όνομα Ελλάς όταν το λέει ο Τσίπρας, αλλά γενικά το λέω. Δεν κατάλαβα τι κόμμα είναι αυτό. Ανύπαρκτο κόμμα, χωρίς δομές, χωρίς τίποτα, παρουσιάζεται. Όπως και το άλλο της κυρίας, πώς λέγω, της κυρίας Καριστιανού, επασφαλώς. Δεν είναι κόμματα αυτά. Δεν είναι στο κοινοβούλιο. Πώς τέτοια υπερπροβολή περίεργος από κάποια συστημικά μέσα.
2: Ναι, ακούστε. Βασιζόμαστε στα δημοσκοπικά ευρήματα, κύριε
1: Να μην κάνουμε εκλογές. Να μην κάνουμε.
2: Όχι, έχετε δίκιο. Όμως ακούστε. Είναι δουλειά των δημοσιογράφων, πολύ σωστά το λέτε, αλλά ακούστε, οι δημοσκοπήσεις μπορεί να είναι ένα πολύτιμο εργαλείο και για εσάς, για να μπορέσετε να οργανώσετε λίγο τα πλάνα σας. Δεν πρέπει να έχετε κάποια πλάνα. Δεν πρέπει να έχετε. Να έχετε. Όχι να λέτε.
0: Φαντάζομαι
2: να έχετε
0: διαβάζετε
2: plan B.
0: Τι απασχολεί τον Νικόλαο. Ας αφήσουμε έξω το τι ψηφίζει. Την ακρίβεια, την κρίση των θεσμών, την αξιοπιστία. Βλέπετε τα νούμερα.
1: Αγαπητέ κύριε Μουσιο, κάθε εβδομάδα ο ομιλών είναι 2 με 3 φορές οι λαϊκές αγορές. Πηγαίνω. Χωρίς κάμερες, χωρίς ΜΑΤ, χωρίς τίποτα. Πηγαίνω σε λαϊκές αγορές. Έχω πάει τις τελευταίες τρεις μήνες τουλάχιστον 25 φορές σε λαϊκές αγορές. Και από το Σεπτέμβριο ξανά τα ίδια. Εγώ δεν πάω. Δεν κάνω κλειστές κλαμπ εκδηλώσεις όπως κάνει ο κ. Τσίπρας, ο κ. Μητσοτάκης με κλακαδόρους, ξέρετε, χειροκροτητές. Πάω μέσα στον ελληνικό λαό, στη λαϊκή αγορά. Εκεί που ο λαός στενάζει, βλέποντας όχι τις τιμές. Οι λαϊκές είναι φθηνές οι τιμές. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει λεφτά ο κόσμος. Και αυτό που πρέπει να καταλάβουμε, και εδώ είναι, αν θέλετε, η μεγάλη σχάση πολιτικών και πολιτών. Ότι δεν βιώνουν το πρόβλημα οι πολιτικοί. Μια χαρά βολεμένοι είναι οι περισσότεροι. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Πρότεινα στη Βουλή πέρσι, κύριε Μούσιο, και ας μου πει κάποιος ότι έχω άδικο. Όλοι οι πολιτικοί που πηγαίνουν διακοπές να δηλώνουν πού πηγαίνουν και πόσα πλήρωσαν εκεί που πήγαν. Γιατί οι περισσότερες δυστυχώς είναι τζαμπατζίδες. Πηγαίνουν σε κάτι ξενοδοχειάδες, πεντάστερες, εξάστερες και δεν πληρώνουν ποτέ. Και δεν παίρνουν και μια απόδειξη. Είπα υποχρεωτικά να το δηλώνει όποιος πάει διακοπές, που πήγε, πόσο πλήρωσε, προσκόμιση τιμολογίων, γιατί όλοι κάνουν εξυπηρετησούλες. Πηγαίνουν τζάμπα και μετά κάνουν εξυπηρετήσεις. Απλά πράγματα είναι αυτά.
2: Πρόεδρε.
1: Για να δείξουμε ότι είμαστε απέναντι στον πολίτη. Εμείς περισσότερο διαυγείς και ειλικρινείς από ό,τι λένε. Γιατί το λένε, αλλά κανένας τον κάνει.
2: Ωραία, πρόεδρε, αφού πάτε λοιπόν και στη λέξη.
1: Δεν είναι ωραία ιδέα αυτή που είπα. Πάει ο κύριος Μούσιος, έτσι, ο οποίος είναι και υπουργός. Πάει
2: υπουργάρα
1: στην Ελούντα, Ελούντα Beach, 10 μέρες ακούστε με λίγο.
2: Το είπατε τυχαία, από εκεί είμαι.
1: Ωραιότατα, 2.000 την βραδιά. Κόβει τιμολογία και ο υπουργάρας πήγε με κολλητό τον ξενοδόχο που είναι της Νέας Δημοκρατίας και ξαπλώστρα φαγητό και όλα τζάμπα. Αυτά κομμένα με την ελληνική λύση.
2: Ωραία. Δεν αρκεί το πόθεν έσχες. Λοιπόν, προτείνετε και κάτι
1: επιπλέον. Υπάρχει πόθεν έσχες.
2: Δεν ξέρω. Βγαίνει κάθε χρόνο.
1: Ξέρετε.
2: Βγαίνει κάθε χρόνο.
1: Ξέρετε.
3: Το κάνουμε.
1: Βλέπουμε. Δεν βγαίνει κάθε χρόνο.
2: Το βλέπουμε.
3: Το κάνουμε και εμείς. Όχι, κάθε χρόνο το κάνουμε.
1: Τα τελευταία 5 χρόνια οι πολιτικοί δεν κάναν πόθεν έσχες. Τα τελευταία 5 χρόνια όσο κυβερνάει ο Μητσοτάκης. Για δύο λόγους. Ο πρώτος, για να φέρει νόμο ο Μητσοτάκης ώστε η γυναίκα του να έχει offshore εταιρεία. Σε καμία χώρα του κόσμου δεν επιτρέπεται σύζυγοι πρωθυπουργών ή παιδιά τους να έχουν offshore. Με νόμο της Νέας Δημοκρατίας επετράπηκε αυτό. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι τα τιμαλφή μας, χρυσά, διαμάντια, ρολόγια, να μην δηλώνονται από τους βουλευτές. Και ξαφνικά βλέπεις ένα βουλευτή το 19 να έχει ένα κινητό της Νέας Δημοκρατίας και το 26 11. 12, 13. Και πώς γίνεται ο λαός να πτωχεύει, να του παίρνουν το σπίτι οι τράπεζες και ο πολιτικός να πλουτίζει. Αυτά θα τα κόψει η ελληνική λύση και θα δημεύσει περιουσίες, γιατί είναι κλεμμένα λεφτά. Τα βλέπω με τα μάτια μου μέσα στη Βουλή, κύριε Ρούση. Τους ξέρω όλους εκεί μέσα. Δεν δούλεψαν ποτέ στη ζωή τους και έχουν 40 κινήτα. Πού τα βρήκανε? Για πείτε μου, εγώ δουλεύω από τα 25, από τα 26 μου. Έχω εταιρείες, τζιράρω κάποια εκατομμύρια. Δεν έχω τόσα κινήτα. Πού τα βρήκανε? Από τα κλεμμένα είναι. Θα τα πάρουμε πίσω ως κυβέρνηση. Δεν είναι υπόσχεση, ούτε δέσμευση. Θα το κάνουμε, γιατί εμείς δεσμευόμαστε μόνο στον ελληνικό λαό.
2: Πρόεδρε, θέλω λίγο να μείνουμε στο θέμα της ακρίβειας. Γιατί είπατε ότι πάτε στη λαϊκή, έρχεστε σε επαφή με τον κόσμο. Προφανώς σας λένε διάφορα πράγματα εκεί. Τι μπορεί να γίνει?
1: Πανεύκολο.
2: Τι προτείνετε εσείς? Πώς μπορεί να λυθεί αυτό
1: πανεύκολο.
2: Το πρόβλημα?
1: Πανεύκολο. Δύο παραδείγματα. Πιάνω ένα βενζινά, ένα στα τρία βενζινάδικα, κάνετε ρεπορτάζ στο Μέγα. Και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ το ρεπορτάζ, το Βήμα που είδα, με τις 5.000 πτήσεις και τους ελεκτές ενιαίας κυκλοφορίας που τα ραντάρ ακόμα είναι παλιά. Θυμάστε τι έλεγε ο κ. Κυρανάκης, ο μέγας κυνηγός των ιδιοκτητών ταξί. Τσάκισε τους ταξιτζίδες, τους ρήμαξε τους ταξιτζίδες ο Κυρανάκης, έλεγε θα βάλει ραντάρ, πού το ραντάρ. Εξαφανισμένο το ραντάρ, πού το ραντάρ. Κινδυνεύουν τα αεροπλάνα να πετούν πάνω από την Ελλάδα 5.000 αεροπλάνα ταυτόχρονα χωρίς σύγχρονα ραντάρ. Είναι χώρα αυτή? Δύο κινήσεις τα έκανα εγώ για να απαντάξω την ισχοκέρδη. Πιάνω το βενζινά να κλέβουμε στην κάνουλα. Ένα στους τρεις, λέει οι έλεγχοι που έχουν γίνει. Κλείνω το χώρο, όχι την εταιρεία. Γιατί η εταιρεία αλλάζει την επόμενη μέρα, βάζει σε άλλο μπροστινό, αλλάζει πινακίδα και ξαναδουλεύει το βενζινάδικο. Κλείνει ο χώρος για τρία χρόνια. Πιάνω το σούπερ μάρκετ, το ίδιο πράγμα. Το κλείνω για τρία χρόνια. Να δω, θα ξαναεσχροκερδίσουν? Γιατί δεν είναι ακρίβεια, είναι ισχοκέρδια, παιδιά. Εσχροκερδούν. Εσχροκερδούν στον Έλληνα. Σκυλεύουν το βιος του Έλληνα. Και αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψει. Και δεν θα το επιτρέψει η ελληνική λύση.
3: Έχουμε και δύο πολέμους, βέβαια, έτσι.
1: Τι πολέμους?
3: Πρόεδρε, που και στη Ρωσία.
1: Ένα
3: και,
1: πόλεμο έχουμε.
3: Και στη Μέση Ανατολή που επηρεάζουν τις τιμές του.
1: Έναν πόλεμο έχουμε και αυτό τον έκανε ο κ. Μητσοτάκης με τον Πούτιν. Έτσι. Έκανε πόλεμο μόνος του. Πήρε τα λάβαρα του πολέμου και λέει πολεμάω τη Ρωσία. Την ώρα που όμως βάζει βέτο για να φέρνει ο Προκοπίου το πετρέλαιο από τη Ρωσία.
4: Την ώρα που οι Γερμανοί κάνουν business με τους Ρώσους και ανοίγουν δουλειές για να κάνουν πυρηνικό εργοστάσιο με ρωσική τεχνολογία σε περιοχή της Αξονίας. Την ώρα που οι Γερμανοί και οι Γάλλοι χθες μόλις έθεσαν βέτο για το σολομό και κάτι ψάρια που φέρνουν από τη Ρωσία για να μην ανεβούν οι τιμές στη Γαλλία και στη Γερμανία. Η Ελλάδα δεν μπορεί να στείλει οπροκυπευτικά τα λάχανά της, τα καρότα της. Αυτή είναι η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Όχι, δεν έχουμε δύο πολέμους. Έχουμε έναν πόλεμο και αυτός αφορά τα στενά του Ορμούς. Έτσι, ξεκάθαρα. Ο άλλος πόλεμος είναι αυτοκτονικός ιδεασμός του Πρωθυπουργού. Και πολύ εύστοχα και εύλογα ο κύριος Μαρινάκης το είπε. Έκανε δήλωση. Δεν γίνεται να πυροβολάμε τα πόδια μας. Δεν γίνεται να κάνουμε πόλεμο με τη Ρωσία και να πληρώνει πανάκριβα το ρεύμα ο Έλληνας. Και το μερίδιο ευθύνης είναι πανάκριβο γιατί το ρεύμα. Για πείτε μου. Ποιος έστεισε τις ανεμογεννήτριες? Γιώργος Παπανδρέου, 350 ανεμογεννήτριες, 12.000 φωτοβολταϊκά. Αντώνης Σαμαράς, νέο κόμμα, νέα πολιτική, 200 ανεμογεννήτριες, 40.000 φωτοβολταϊκά. Τσίπρας, το νέο, 650 ανεμογεννήτριες, 2.600 φωτοβολταϊκά. Μητσοτάκης, 1.100 ανεμογεννήτριες, 90.000 φωτοβολταϊκά. Και ρωτώ τον ελληνικό λαό, πληρώνει φθηνότερα το ρεύμα? Το πληρώνει? Όχι. Άρα ποιος κονομάει? Οι πλουτοκράτες. Αυτά κομμένα με την ελληνική λύση. Κομμένα. Όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουνε, όλοι υπηρετούν τους πλουσίους και όχι τους φτωχούς. Αυτή η διαφορά μας. Γι' αυτό και προτείνουμε συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, η πρότασή μου για φορολόγηση τουλάχιστον 30% των κερδών των τραπεζών, όπως γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και τα λεφτά αυτά είναι 13η και 14η σύνταξη. Αυξήσεις σε στόλους, στους πυροσβέστες. Δεν μπορεί να παίρνει ένα χιλιάρικο ο πιλότος και να πετάει στο Αιγαίο ή ο πυροσβέστης. Μίνιμουμ 1.800 ευρώ πρέπει να παίρνουν οι έστολοι. Μίνιμουμ, σας λέω. Με 30% φόρο στις τράπεζες, τελειώνει ιστορία. Τέλος προμήθειας τραπεζών. Πού θα βρούμε τα λεφτά? Τα λεφτά, ξέρετε, υπάρχουν. Βέβαια. Υπάρχουν, δεν τα κυβάει κανένας. Και είναι στους πλουτοκράτες, οι οποίοι απομυζούν τον Έλληνα, ξεζουμίζουν το ζουμί του. Και μόνο εμείς τα λέμε, ξέρετε. Μόνο εμείς.
3: Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Εγώ να σας ευχαριστήσω.
3: Και ελπίζω, και ελπίζω να προλάβετε να πάτε και λίγες μέρες διακοπές.
2: Εμείς θα ευχηθούμε πάντως καλές διακοπές.
4: Εμείς, εγώ προσωπικά, θα πάω μια εβδομάδα διακοπές στο όμορφο Πύλιο. Στο χωριό, πάμε.
3: Μάλιστα. Χαλκιδική δεν πας καθόλου δηλαδή.
4: Η Χαλκιδική πλέον δεν είναι ελληνική. Την έχουν κάνει Ρουμάνο, Βουλγάρο, Σκοπιάνο, Σερβό και κατάσταση.
3: Είναι οι γειτονές μας, πάντα έρχονται.
4: Σε πουλάνε, όχι, δεν είναι κύριε Μουσού έτσι. Έχει ξεπουληθεί η Χαλκιδική. Αϊκόπεδα, ακίνητα, μεζονέτες. Ξεπουλιέται η Ελλάδα χωρίς έλεγχο των κεφαλαίων από πού έρχονται. Έρχεται ο Νταβατζής, συγγνώμη κυρία μου και στους κυρίους. Έρχεται το μαύρο χρήμα, ο μαφιόζος από τη Βουλγαρία, τα Σκόπια. Και αγοράζει ακίνητο χωρίς να ελέγξει κανένας. Τον Έλληνα με το που πάνε να αγοράσει ένα ακίνητο, τον ξετινάζουν. Πάνε να βγάλετε 20.000 από την τράπεζα, θα σας ξετινάξουν κύριε Μουσικό. Έρχεται ο άλλος με το μαύρο χρήμα από τράφικη, σας λέω, και αγοράζει ένα εκατομμύριο βιλάρα. Η Χαλκιδική, το 30% των σπιτιών πλέον δεν ανήκει στους Έλληνες.
2: Έχει παρόμοια εικόνα και σε άλλες περιοχές, βέβαια, έτσι.
4: Και στον Εύρο.
2: Και στον Εύρο, και στους
4: Τούρκους και στα νησιά. Αυτά με μας κομμένα όμως, κομμένα. Η Ελλάδα ανοίξει στους Έλληνες και σε κανέναν άλλον.
3: Ευχαριστούμε, πρόεδρε, να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στην τελική ευθεία η διαμόρφωση των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με το Οικονομικό Επιτελείο να υπολογίζει τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια, τα οποία για το 2027 εκτιμώνται κοντά στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Η ακρίβεια είναι κεντρική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ληστεύει μέσω της υπερφορολόγησης τους Έλληνες για να τους επιστρέψει ψίχουλα μέσω της ΔΕΘ, ώστε για άλλη μια φορά να υποκλέψει την ψήφο τους, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Ραντεβού στην Διεθνή Έκθεση δίνουν οι αγρότες. Ούτε ένα από τα αιτήματα των μπλόκων του χειμώνα δεν ικανοποιήθηκε, όπως τονίζουν. Σχεδόν 8 στους 10 επαγγελματίες και αγρότες χρωστούν στον ΕΦΚΑ, ενώ 300.000 παραμένουν χωρίς σύνταξη λόγω ασφαλιστικών χρεών, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΝΙΠΕΚ. Ξεκίνησε η καταγραφή των ζημιών στη Χαλκιδική από την Πυρκαγιά στην Σίβηρη, κυβερνητικό κλιμάκιο για αυτοψία και σύσκεψη αύριο στο Δήμο Κασάνδρας. Σήμερα αρχίζουν οι αυτοψίες στις περιοχές που επλήγησαν την Κυριακή από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα. Φωτιά σε εξέλιξη σε γεωργική έκταση αυτήν την ώρα ανάμεσα σε Τριζίνα και Άγιο Γεώργιο. Ελεύθερη η διακίνηση τυροκομικών προϊόντων που είχαν απαγορευτεί λόγω αφθόδου πυρετού στη Λέσβο. Καμπανάκι για την Θεσσαλία από τους επιστήμονες. Όπως τονίζουν, κάτω από τα χωράφια το νερό λιγοστεύει επικίνδυνα. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 17 τραυματίστηκαν από ρωσικό πυραυλικό πλήγμα σε κατοικημένη περιοχή στην περιφέρεια του Χαρκόβου. Παράλληλα, η Μόσχα δέχθηκε μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις με drones, με τις ρωσικές αρχές να αναφέρουν εκατοντάδες αναχαιτήσεις αλλά και ζημιές σε υποδομές.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, πρόσχερες νεφώσεις και τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας, της Θράκης και της Κρήτης. Τοπικά στα υπηρετικά ο υδράργυρος θα φτάσει τους 37 βαθμούς. Στον ομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης λίγες νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη με εντάσεις έως 4 αποφόρη, θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
6: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
7: Να μας κρατήσουν και σερ
8: για άλλη την ημέρα.
9: Και εμένα μια ξαπλώστρα.
10: Μακριά από σας.
11: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
8: παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
2: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
9: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
10: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
2: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
11: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
0: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Μακρύς Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Μακρύς Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.
12: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά.
13: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
12: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
13: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά.
12: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
13: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Γίνεται. voicenews.gr.

0: Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
1: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την Έγκριτη Δέσποινα Βοτίτσι.

Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα αγαπημένοι μου. 18 λεπτά μετά τις 12 εδώ στον Focus FM 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Δέσποινα Μποτίτση στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Μέχρι και τη μία μαζί σχολιάζουμε την επικαιρότητα. 69 07 483 484. Τα μηνύματάκια σας βλέπω, διαβάζω μέσω Viber. Εδώ λοιπόν και σήμερα θα μου πεις, σαν τον Focus δεν έχει, οπότε μένουμε Focus. Αν και σήμερα βλέπω ότι σταδιακά επιστρέφουν από τις καλοκαιρινές τους διακοπές ορισμένοι. Ο καιρός βέβαια παραμένει καλοκαιρινός σε όλη την χώρα. Θα έχουμε και άνοδο της θερμοκρασίας, θα μας τα χαλάσει λίγο, αλλά θα συνεχιστεί, έχει διάρκεια το καλοκαίρι ακόμη. Να είστε καλά, να είστε καλά αγαπημένοι μου. Τρίτη 18 Αυγούστου, στο επίκεντρο της επικαιρότητας τα εθνικά μας θέματα, με την Τουρκία να τραβά το σκηνή. Συνεχίζεται έτσι αυτό το σκηνικό κλιμάκωσης. Επίσης η στεγαστική κρίση στο επίκεντρο. Ακούστε, το 56, ένα ποσοστό περίπου 57% των νέων από 25 έως 34 ετών εξακολουθεί και μένει με τους γονείς του. Ναι, στο πατρικό του σπίτι, και αν έφυγε ξαναγύρισε λόγω δυσκολιών οικονομικών. Επίσης, τι άλλο έχουμε, ναι, μετράμε αντίστροφα και για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με την κυβέρνηση να έχει βάλει κάτω τι ακριβώς θα εξαγγείλει, ενώ βέβαια η ακρίβεια, το γνωρίζει πολύ καλά, είναι το μεγάλο αγκάθι για την πλειονότητα των Ελλήνων, οπότε εκεί θα επικεντρωθούν, σε μεσαία τάξη, σε συνταξιούχους, θα τα πούμε. Και έχουμε και μία Μέση Ανατολή που όχι μόνο δεν ομαλοποιείται η κατάσταση, αλλά κλιμακώνεται μέρα με τη μέρα. Όποιες διπλωματικές προσπάθειες και αν έγιναν, δεν απέδωσαν καρπούς.

Οπότε μια πολυπόθητη, είπα, Ιράν είναι αδιέξοδη, είναι πολύ πολύ μακριά και έχουμε βεβαίως και εκατέρωθεν προειδοποιήσεις. Πάντα στο επίκεντρο, το στενό του Ορμούς, βεβαίως.

Σας καλωσορίζω στο Viber. Ο Νικόλας εδώ, ο Πασχάλης επίσης. Να είστε καλά από την Κόρινθο. Ο Δημήτρης και εμείς σας αγαπάμε πολύ πολύ. Χρόνια πολλά, ετεροχρονισμένα από τον Δημοσθένη. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ πολύ. Άλλωστε και νωρίτερα μπορούμε να ευχηθούμε και αργότερα. Ευχαριστώ πολύ πολύ. Αυτό να σου πω το ακολουθώ εδώ και χρόνια. Οτιδήποτε τοξικό ας το αφήνουμε στην άκρη. Έχουμε που έχουμε τις δυσκολίες της καθημερινότητας, Δημοσθένη. Όταν βλέπουμε ότι ο άλλος δεν βγάζει κάτι θετικό, αλλά ακριβώς το αντίθετο, νομίζω ότι μπορούμε και είναι καλό να κρατάμε αποστάσεις. Κωνσταντίνε, καλησπέρα και σε εσένα. Για ένα συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ, εγώ δεν την είδα αυτή τη διαφήμιση. Εν τω μεταξύ, θα ψάξω να τη δω. Κωνσταντίνο, στον Βασίλη. Κωνσταντίνε, στο Βασίλη, τους χαιρετισμούς μας, στη Χρυσούλα, στον Στάθη και στην Καλλιόπη. 69-074-83-484. Μακριά, μακριά από τοξικούς ανθρώπους. Είναι αυτό που λέμε, αυτή αύριο η αρνητική ενέργεια, και είναι και το μάτι, το οποίο μέχρι να κάνω και την. Το επεισόδιο στη Φυγόκεντρο δεν πίστευα, με γελάει ο Γιώργος, αλήθεια. Αλλά μετά από εκείνο το επεισόδιο νομίζω ότι αναθεώρησα, ναι. Α, συγγνώμη Δημοσθένη, συγγνώμη, ούτως ή άλλως δεν ήταν επίπληξη. Σε κάθε περίπτωση είναι χαρά όταν ευχόμαστε. Και βγαίνει μάλιστα μέσα από την ψυχή μας. Να σε καλά, να σε καλά, Δημοσθένη μου. Καλή συνέχεια. Πώς πάτε εκεί από θερμοκρασίες, τι γίνεται? Σήμερα παραδόξως, δόξα το Θεό, όσον αφορά τις φωτιές, ξεκινήσαμε σχετικά καλά. Μόνο στην Τριζίνα, εκεί σε μια περιοχή αγροτική έκταση, νομίζω έχει οριοθετηθεί η φωτιά. Δεν έχουμε, δόξα το Θεό, κάποιο έτσι πρόβλημα. Και νωρίτερα στον Ασπρόπυργο, εκεί η φωτιά κοντά στις γραμμές του προαστιακού, εκεί υπήρξε ταλαιπωρία γιατί διακόπηκαν και τα δρομολόγια. Να μην το πολυσυζητάμε γιατί δεν θέλει πολύ να αρχίσουμε πάλι τις ανακοινώσεις, φωτιά εδώ, φωτιά εκεί, φωτιά παραπέρα. Αλλά νομίζω πως αν και έχουμε υψηλές θερμοκρασίες σήμερα, θα πάμε καλά όσον αφορά την επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιών, γιατί δεν έχουμε δυνατούς ανέμους.

0: δεν ήταν για το ξεμάτιασμα, για το μάτι. Γελάει, έχει πεθάνει ο Γιώργος για αυτό το επεισόδιο που αναφέρθηκα στη Φυγόκεντρο. Δεν είχε να κάνει μόνο με το μάτι. Ήτανε, είχε και άλλα πράγματα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Αλλά μεταξύ αυτών υπήρχε μια αναφορά και γι' αυτό, Γιώργο, γελάει.
1: Τι να κάτσω να κάνω, φίλο μου. Είναι κατάσταση αυτή. Με ρωτώ, είναι κατάσταση αυτή.
2: Μα γιατί φεύγετε, γιατρέ μου, καθίστε να τον εξετάσετε.
1: Τι να κάτσω να κάνω, κυρία μου. Να συνεργαστώ με την κεραμία από εδώ, να τον ξεματιάζουν παρέα. Εγώ δυστυχώς ούτε να ξεματιάζω ξέρω, ούτε ματσούνια φτιάχνω, ούτε βότα να πουλάω κι άλλα μαγικά.
2: Γιατί επιμένεις, κυρία Ελένη, και τον στενοχωρείς τον κύριο. Ας τον να πάει στην ευχή της Παναγίας. Άλλωστε, τι μπορεί να κάνει ο κύριος για τον κύριο δήμαρχο. Εξ όσων έχω ακούσει, ο κύριος είναι κτηνίατρος. Εκτός κι αν ο κύριος δήμαρχος είναι μοσχάρι.
1: Εσύ τον πέρασε τον κύριο δήμαρχο για μοσχάρι. Γι' αυτό του φέρεις και το χόρτο.
0: Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι το κακό μάτι δεν επηρεάζει, ε? Έτσι, εκείνο το έντονο, το βλέμμα που δεν μπορείς να... Ορίστε. Τώρα, γαλάζια, πράσινα, μαύρα. Το θέμα είναι τι σκέφτεται αυτός που σε κοιτάζει. Ναι. Λέω εγώ τώρα. Κάνουμε την προσευχή μας σε κάθε περίπτωση και όλα καλά, Γιώργο. Ναι, τρεις. Να. Και μια χαρά. Όλα καλά έπειτα. Αλήθεια. Το σταυρό μας σε κάθε περίπτωση και συνεχίζουμε. Το πρωθυπουργό μας μην ματιάσουμε φτου φτου φτου και δεν μας τα πει καλά εδώ από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, γιατί έχει να υποσχεθεί για συνταξιούχους, για χαμηλόμισθους, γενικότερα τη μεσαία τάξη θα προσέξει τους μικροεπιχειρηματίες, μικρομεσαίους, ναι βέβαια, γιατί έχει κατανοήσει αυτή η κυβέρνηση και ο ίδιος προσωπικά, αφού απόλαυσε τις διακοπές του, αφού έκανε τα μπανάκια του, σου λέει τώρα πρέπει να δούμε και αυτούς που δεν κατάφεραν να κάνουν διακοπές φέτος. Εν τω μεταξύ, τι λέγαμε χθες για τον Πρωθυπουργό, ότι είναι λίγο έως πολύ στον κόσμο του να καίγεται όλη η Ελλάδα και αυτοί όχι μόνο να κάνουν τις διακοπές τους, όχι μόνο ο Πρωθυπουργός, αλλά και οι υπουργοί και οι βουλευτές. Και δεν πάει να καίγεσαι εσύ. Σου λέει θα ολοκληρώσω τον κύκλο των διακοπών μου και έπειτα θα έρθω. Στα βήματα του πάτησε και ένας ακόμη Κολομβιανός υπουργός. Η Κολομβία, ως γνωστόν, χαοτική η κατάσταση μετά τον σεισμό, μετά από τόσους νεκρούς, και ο υπουργός πήγε σε μια παραλία μετά τον σεισμό και χαλάρωνε, διασκέδαζε σαν να μην συνέβαινε τίποτα λίγες ημέρες μετά από αυτόν τον φωνικό σεισμό που ρήμαξε τη χώρα 7,4 Ρίχτερ. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για αυτήν τη στάση. Ήθελε, λέει, να περάσει κάποιες χαλαρές ώρες με την οικογένειά του. Γι' αυτό το έκανε, αυτή ήταν η δικαιολογία του, γιατί φυσικά στιγμιότυπα έκαναν τον γύρο του διαδικτύου. Εντάξει, και ο δικός μας το ίδιο θα επικαλεστεί. Δεν μπορώ λίγες ώρες με την οικογένειά μου, ρε αδελφέ. Το θέμα είναι ότι είστε πρωθυπουργός, ότι είστε υπουργός στην περίπτωση του Κολομβιανού. Δηλαδή, ειλικρινά, βρε Γιώργο, έχουμε μία δουλειά, είμαστε υπεύθυνοι άνθρωποι, επαγγελματίες. Αν συμβεί κάτι, πόσες φορές έχουμε σπάσει την άδειά μας, έχουμε γυρίσει, γιατί. Πρέπει να το κάνουμε, είναι καθήκον μας σε κάθε περίπτωση. Και εσύ που ηγείσαι μιας ολόκληρης χώρας, είσαι πρωθυπουργός, δεν θα σταματήσεις τις διακοπές σου. Έχουμε νεκρούς, έχουμε καταστροφές. Μιλάμε για απίστευτες καταστάσεις που ζήσαμε τελευταία εβδομάδα και συνεχίζεις εσύ ακάθεκτος. Δηλαδή, μπορείς να κοιμηθείς. Θα μου πεις, και να κοιμηθεί μπορεί και να ξυπνήσει και να λιαστεί στην παραλία. Γιατί όχι να λυκνιστεί και σε κάποιο beach bar. Και δεν πάει να καίγεται ο κόσμος.

Το θέμα πάντως δεν είναι μόνο οι εξαγγελίες τις οποίες θα προχωρήσει ο Πρωθυπουργός ή οι υποσχέσεις. Το θέμα είναι αν εκτός από όλα όσα θα ανακοινωθούν, το ύψος των παροχών έχει γίνει γνωστό το budget. Το θέμα είναι αν υπάρχει ένα σχέδιο, αν υπάρχει πρόθεση πραγματική να στηριχθούν τα εισοδήματα, οι συντάξεις και φυσικά να βελτιωθεί η καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη. Δηλαδή αόριστα και γενικότερα και σε βάθος 4 χρόνων δεν νομίζω πως υπάρχει υπομονή να αντέξουν. Το θέμα είναι εδώ και τώρα αν υπάρχει σχέδιο για να νιώσουν οικονομικά, να νιώσουν μια ασφάλεια, να το πω έτσι, βλέποντας σε σύντομο χρονικό διάστημα να βελτιώνεται το οικονομικό τους, το βιωτικό τους επίπεδο. Πάντως θα τον καλωσορίσουν και αγρότες και εργαζόμενοι και συνταξιούχοι και φοιτητές και αυτοαπασχολούμενοι και πολλές κοινωνικές ομάδες, όλοι εν όψη ΔΕΘ προετοιμάζονται για κινητοποιήσεις. Έχει προγραμματιστεί πολύ μεγάλο συλλαλητήριο για τις 5 του Σεπτέμβρη. Καλά, στα κόκκινα, εξαγριωμένοι οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι δεν είδαν να υλοποιείται ούτε μία από τις υποσχέσεις μετά τα μπλόκα τα οποία έσπασαν στις γιορτές των Χριστουγέννων.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
5: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
7: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
7: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
6: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
8: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

Επιστρέψαμε αγαπημένοι μου, όλα καλά και με τα ακουστικάκια μας τακτοποιήσαμε τα θέματα μας και πάμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής εδώ στον Focus FM συντονισμένη στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Με τον αντιστράτηγο από στρατεία, κύριο Κωνσταντίνο Κούσαντα, θα συζητήσουμε σε λίγο για τα παράνομα τουρκικά θαλάσσια πάρκα και τις προκλήσεις των Τούρκων. Τα μηνύματάκια σας στο 69-074-83-484. Ο Στάθης από την Ολλανδία, τις ευχές σου, σε ευχαριστούμε πολύ πολύ. Η Δέσποινα θα επιστρέψει, θα τις μεταφέρω όλα όσα μας γράφεις. Το πόσο μας έχει ρημάξει και το πόσο μας έχει εξαθλιώσει θα μας πει ποτέ προς τον κύριο Μητσοτάκη το ερώτημα από τον 112. Λαός που εκλέγει προδότες κλέφτες δεν είναι θύμα αλλά συνένοχος και συνεργός για το αν θα τους ψηφίσουν πάλι, μου γράφετε. Το Βαλεντινάκι εδώ, ευχαριστούμε για την ενημέρωση, καλά νέα να υπάρχουν. Ναι, ψάχνουμε με το κι άλλοι να τα βρούμε, αγαπημένοι μου. Πότε κιόλας έφτασε ο Σεπτέμβριος, γιατί πλησιάζει. Ευχές από τον Νικόλα, να είστε καλά αγαπημένε μας. Και η Κατερίνα εδώ, και εγώ σας αγαπώ πολύ πολύ, να είστε καλά. Και η Vulcom κοντά μας και σήμερα με νέα συμφέρουσα προσφορά, με τη λέξη κλειδί φοιτητής, φοιτήτρια και κωδικό Focus FM 103,6. Για εσάς που είστε φοιτητές, αν σπουδάζουν τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, αν κάνουν το μεταπτυχιακό σας, αν μένει στο σπίτι σας ένας φοιτητής σε μια φοιτήτρια και βρισκόσαστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, υπάρχει λοιπόν νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 ευρώ ανά κιλοβατόρα από 0,16 και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε προγραμματίστε, απευθυνθείτε στη Vulcom που κάθε τόσο ανακαλύπτει τις καλύτερες προσφορές ρεύματος και αερίου. Καλέστε στο 2310-208-808 για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά. Επαναλαμβάνω, 2310-208-808, η προσφορά τρέχει για φοιτητές, φοιτήτριες στην Vulcom. Καλέστε.

0: Και πάμε ευθύς αμέσως στον κύριο Κούσαντα, γιατί δεν θέλω να χάσουμε λεπτό. Τον καλωσορίζουμε. Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Γεια σας, χρόνια πολλά εύχομαι και στους ακροατές σας. Δόξα τω Θεώ, είμαι μια χαρά.
0: Μπράβο, χαιρόμαστε. Να είστε γερός, δυνατός και κοντά μας, έτσι να μας ενημερώνετε. Υπάρχει μια ανησυχία έκδηλη, κύριε Κούσαντα. Θα μου πείτε, γιατί πότε δεν ήμασταν ανήσυχοι με τους Τούρκους, αλλά βλέπουμε ότι το σκηνή το τεντώνουν μέρα με τη μέρα, εν όψη και γαλάζιας πατρίδας, πάντα δεν το ξεχνάμε αυτό, αλλά κάθε μέρα προσπαθεί έτσι να δημιουργήσει και νέα δεδομένα στο Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο. Τώρα έχουμε αυτά τα θαλάσσια, τα παράνομα θαλάσσια πάρκα.
1: Έτσι ακριβώς είναι, όπως το είπατε. Κάθε μέρα πάει η κατάσταση και στο χειρότερο, και εγώ θα σας έλεγα ότι αυτό το οποίο συνέβη χθες, μάλλον προχθές
0: ναι,
1: με το προεδρικό διάταγμα της Τουρκίας για τα θαλάσσια πάρκα,
0: που το υπογράφει, που το υπογράφει και ο Ερντογάν, έχει τη σημασία, βέβαια, του, βέβαια.
1: Είναι θεσμικό κείμενο. Λοιπόν, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα σε αυτό, η οποία η ιδιαιτερότητα ξεπερνά κάθε προηγούμενη πρόκληση, όπως είπατε προηγουμένως. Η πρόκληση, η τελευταία, η πρωτοφανής, είναι ότι ξεπερνά τα 6 ναυτικά μίλια, δηλαδή τα χωρικά ύδατα της Τουρκίας, αυτό το θεσμοθετημένο κείμενο το οποίο έχει υπογράψει ο Ερντογάν ως προεδρικό διάταγμα. Μέχρι τώρα δεν είχαμε καμία γραπτή θεσμική διακήρυξη της Τουρκίας πέραν των 6 ναυτικών μιλίων χωρικών υδάτων. Είναι η πρώτη φορά, και αυτό με βάζει σε μία καχυποψία, όπως το είπατε στο προήμιό σας, ότι αποτελεί το πρώτο μέρος της γαλάζιας πατρίδας, το οποίο θα έρθει τον επόμενο Οκτώβριο.
0: Και το μεγάλο ερώτημα, στρατηγέ μου, είναι τι μας οδηγήσε σε αυτό? Είναι ο εφησυχασμός, η υποχωρητικότητα, η καθυστέρηση στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό? Μήπως είναι οι δηλώσεις για Ραπετρίτη ότι η κόκκινη γραμμή της χώρας μας είναι εκεί στα 6 μίλια? Δηλαδή, πέρα από αυτό το όριο κάνετε ό,τι θέλετε. Τι πιστεύετε?
1: Τα είπατε όλα. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια καινούργια κατάσταση, η οποία ξεκίνησε το 2020, ναι, με τη δήλωση για Ραπετρίτη ως κόκκινη γραμμή τα 6 ναυτικά μίλια. Αποποιηθήκαμε τότε την αποκλειστική οικονομική ζώνη και την υφαλοκρηπίδα και κλειστήκαμε στα 6 ναυτικά μίλια από τότε, από τον Νοέμβριο του 2020. Το 2020 η Τουρκία τον Μάρτη είχε καταθέσει μαζί με το Τουρκολιβικό Μνημόνιο, είχε καταθέσει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών όλα αυτά τα οποία περιγράφονται μέσα στον δικό της θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της 17ης Απριλίου του 2025, όπου η περιοχή μεταξύ του 26ου και του 28ου μεσημβρινού, δηλαδή εκεί που έχουμε τη τμηματική ΑΟΣ Ελλάδας-Αιγύπτου, εκεί είχε παρισφρήσει το τουρκολιβικό μνημόνιο, και από τότε έχουμε μπει σε μια νέα φάση ελληνοτουρκικών σχέσεων, κυρίως από το 2020, ναι, και αν θέλετε με τις δηλώσεις Γεραπετρίτη, και το 2022 με ένα καθεστώς σε εισαγωγικά 11.500 παραβιάσεις του εθνικού ενέργειου χώρου, μεσολάβησαν μάλλον πάρα πολλές προκλήσεις, όπως το 2024 η Κάσος, η ισλαμοποίηση της Αγίας Σοφίας, η ισλαμοποίηση της Μονής της Πόλης, η διδακτία ύλη στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η επίσημη διδακτία ύλη, ναι, της γαλάζιας πατρίδας για τις νέες γενιές των μαθητών. Η ναύτεξη, η οποία εδόθη πριν από λίγους μήνες, μια διαρκής ναύτεξη δραστηριοτήτων μέχρι τον 25ο μεσημβρινό, και βλέπετε τμηματικά, έρχεται πλέον αυτή τη στιγμή να συνθέσει η Τουρκία όλο αυτό το οποίο επιχειρείται εντατικά επί μία πενταετία, να το συνθέσει και να θέλει τον επόμενο Οκτώβριο να διχοτομήσει το Αιγαίο. Και αυτό, αντιλαμβάνεστε τι επιπτώσεις έχει μια διχοτόμηση του Αιγαίου, όπου θα υπάρχουν καθημερινές συγκρούσεις μεταξύ εντάσεις, κρίσης, μεταξύ της εκτελεστικής εξουσίας της Τουρκίας, η οποία θα θελήσει να θεσμοθετήσει το μισό Αιγαίο, και της Ελλάδας, η οποία θεωρεί ότι η Τουρκία έχει 6 ναυτικά μίλια, δεν βγαίνει ούτε βήμα από τα 6 ναυτικά μίλια, δεν έχει κανένα δικαίωμα μετά τα νησιά, τα ελληνικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, και φυσικά αυτό θα δημιουργεί μια συνεχή τριβή. Αυτή είναι η πολιτική της Τουρκίας, η οποία δοκιμάζει καθημερινά την Ελλάδα, της δημιουργεί θέματα καθαρά κατευναστικά, και η Ελλάδα προσπαθεί αυτή τη στιγμή με κάθε τρόπο να προσεγγίσει όσο πιο πολύ μπορεί με εφησυχασμό αυτές τις προκλητικές δηλώσεις της Τουρκίας. Αυτό που είπατε προηγουμένως για τον εφησυχασμό,
0: ναι.
1: αυτό ακριβώς είναι και που ισχύει. Αυτή είναι η λέξη.
0: Εσείς είστε καλυμμένος από την απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, από την δήλωση μάλλον του Ελληνικού ΥΠΕΞ.
1: Είμαι πλήρως απογοητευμένος. Θα σας πω γιατί. Διότι το πρώτο μέρος λέει ότι είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία βγαίνει έξω από τα 6 ναυτικά μίλια και διεκδικεί κάτι έξω από τα χωρικά της ύδατα. Επομένως, το παραδέχεται, είναι μια παραδοχή του Υπουργείου Εξωτερικών, ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει κάνει μια παράβαση, έχει κάνει μια πειρατεία, ένα σφετερισμό αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας της Ελλάδας, που ανάμεσα στη Σαμοθράκη και στη Λίμνο, όπου η Σαμοθράκη και η Λίμνο ενώνονται μεταξύ τους, και όπου επιπλέον αποπνίγει σε κάθε περίπτωση το Καστελόριζο από την περιοχή αυτή, η οποία από τη Φετιγέ μέχρι το Κάστ, δηλαδή και μετά ακόμα το σύμπλεγμα των νησιών του Καστελορίζου. Το δεύτερο το οποίο λέει το Υπουργείο Εξωτερικών είναι ότι δεν δημιουργείται τελεσμένα. Αυτό είναι ένα τεράστιο λάθος, και το οποίο τεράστιο λάθος αυτό θα κληθούμε κάποια στιγμή να το πληρώσουμε. Διότι η λέξη τελεσμένα, ξέρετε τι σημαίνει? Πράγματα τα οποία έχουν τελεστεί. Έχουν τελεστεί από τη μεριά της Τουρκίας. Απλά είτε δεν έχουν ολοκληρωθεί, είτε δεν έχουν νομική αξία με το διεθνές δίκαιο, είτε τα παρακολουθούμε ως γεγονότα, ως καταστάσεις, αλλά ποια είναι η διαφορά? Έχουν τελεστεί από τη μεριά της Τουρκίας. Δηλαδή έχουν πλέον τα γεγονότα αυτά κινδυνεύουν να παραμείνουν. Όχι μόνο να μην αντιμετωπιστούν,
0: ναι.
1: αλλά και να παραμείνουν. Άρα δηλαδή αυτό το δεν παράγεται
0: άστοχο. Είναι άστοχο.
1: Είναι άστοχο εντελώς, και είναι και ενοιολογικά με τη λέξη αυτή την οποία προσδίδει το Υπουργείο Εξωτερικών, είναι άστοχη εντελώς η ερμηνεία, η ενοιολογική.
0: Κατανοητό. Ναι.
1: Και το τρίτο, το οποίο αφορά το διεθνές δίκαιο. Και ποιος μας λέει εμάς ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή τηρεί το διεθνές δίκαιο? Διότι αν το τηρούσε, δεν θα είχαμε ούτε το Κάσους Μπέλι από το 1995, δεν θα είχαμε αυτά τα οποία θέλει να κάνει τώρα, τα οποία δοκιμάζει τη χώρα μας τον Οκτώβριο με τη γαλάζια πατρίδα, με την νομοποίηση της γαλάζιας πατρίδας, δεν θα είχαμε τις συνεχείς αυτές παραβιάσεις και προκλήσεις που σας είπα προηγουμένως, και γράφει στα παλιά της τα παπούτσια η Τουρκία το διεθνές δίκαιο. Με ποια χώρα να συζητήσεις και να βάλεις ως ασπίδα το διεθνές δίκαιο, όταν έχει εισβάλει στην Αρμενία, στη Συρία, στο Ιράκ, 52 χρόνια στην Κύπρο?
0: Στην
1: με
0: Κύπρο
1: ποιο
0: μας.
1: Κράτος να μιλήσεις, με ποιο επίσημο κράτος που ακολουθεί το διεθνές δίκαιο? Δηλαδή, αν ψάξετε να δείτε τις τελευταίες 10-20 ανακοινώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών, υπάρχει μια έκφραση καρμπών, η οποία είναι: δεν παράγεται τελεσμένα και δεν παρεκκλίνει του διεθνούς δικαίου. Αυτά ακριβώς είναι. Δηλαδή, συνέχεια έχουμε ακριβώς την ίδια ανακοίνωση. Κάποια στιγμή θα πρέπει να σπάσει και η ρουτίνα και η μονοτονία αυτή.
0: Είναι copy-paste αυτό. Ναι.
1: Είναι copy-paste ακριβώς.
0: Επαναλαμβάνεται.
1: Είναι μια
0: ναι.
1: έκφραση ρουτίνας, ναι. την οποία την παίρνει κάποιος και την περνάει έτσι απλά για να δημιουργήσει ότι, ξέρετε, εγώ αντέδρασα. Και θα σας πω και κάτι, υπάρχουν και συνέπειες. Από τον Αύγουστο τον προηγούμενο, τον οποίο η Τουρκία είχε αρχίσει να εργάζεται επάνω στα θαλάσσια πάρκα, με την επιτροπή της αυτή που έχει την περιβαλλοντολογική, την εσωτερική της Τουρκίας, και γενικότερα θέλοντας να ενιοποιήσει τα θαλάσσια πάρκα μέσα στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Αυτό που είχε υποβάλει αμέσως μετά το δικό μας, μια-δυο μέρες μετά το δικό μας χωροταξικό σχεδιασμό,
0: ναι.
1: τον Απρίλιο του 2025. Από τότε μέχρι τώρα Δεν έχουν δει να κάνει και τίποτα το δικό μας του Υπουργείου Εξωτερικών. Παρακολουθεί τις εξελίξεις. Δηλαδή είμαστε μονίμως reactive. Ξέρετε τι σημαίνει reactive? Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και απαντάμε.
0: Με πηγές πολλές φορές από το Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Proactive δεν είμαστε ποτέ. Γιατί δεν είμαστε proactive? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή δεν πρέπει να προβλέπουμε τις καταστάσεις. Ποια είναι η απάντησή μας? Η απάντηση είναι μία. Δεν υπάρχει άλλη. Επεκτείνω από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια τα χωρικά μου ύδατα. Κλείνω το Αιγαίο κατά 73% όλο και από εκεί και πέρα πλέον έχω το νόμο Μανιάτη 4001 του 2011 της μέσης γραμμής. Τέλος. Δεν υπάρχει άλλο. Δεν πρόκειται ποτέ με την Τουρκία να δούμε σε συνεννόηση για όστη υφαλοκρηπίδα. Κλείνω εγώ, οριοθετώ εγώ μονομερός την αποκλειστική οικονομική ζώνη μετά τα 12 ναυτικά μίλια με τον νόμο Μανιάτη, όπως κάναμε ακριβώς νοτίως της Κρήτης, και τελειώνει η ιστορία. Δεν καταλαβαίνω μέχρι πού το πάνε, και ιδίως αυτή τη στιγμή, αυτό το timing που μιλάμε, ναι, και υποτίθεται δεν θα ξαναβρούμε άλλο, τέτοιο timing είναι ιδανικό.
0: Άρα, ναι,
1: για να επεκτείνουμε από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια. Δηλαδή αυτές οι προκλήσεις όλες, εγώ θα σας έλεγα, αποτελούν μία μοναδικότατη ευκαιρία, δεν θα βρούμε άλλη, να επεκτείνουμε από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια.
0: Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή, λέτε.
1: Ναι, είναι η καλύτερη στιγμή.
0: Και να πάμε στα 12.
1: Και, και για ένα-δύο χρόνια ακόμα, mm-hmm, μέχρι η Ελλάδα να συμπληρώσει τα 165 αεροσκάφη, 4,5 γενιάς και 5 γενιάς, τα οποία θα έχουμε, 165 αεροσκάφη, 4,5 και 5 γενιάς σε 1,5-2 χρόνια, τη στιγμή που η Τουρκία δεν θα έχει ούτε ένα τέτοιο. Θα είναι ακόμα στα F-16 τα παλιά που έχει, τις προηγούμενες πενταετίες, με maximum 52 πλάς, τρίτης και τέταρτης γενιάς. Δεν υπάρχει δεύτερο timing αυτή τη στιγμή.
0: Πρέπει να κινηθούμε τώρα, λέτε, αποφασιστικά, συντονισμένα σε συγκεκριμένες ενέργειες και να μην μένουμε σε διαμαρτυρίες τύπου ανακοινώσεις, τύπου δηλώσεις και διαπιστώσεις, ναι, σε κάθε περίπτωση.
1: Και προσέξτε,
0: λανθασμένες
1: ούτε,
0: όμως.
1: Ναι, ούτε επέκταση μαϊμού από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια. Μαϊμού σε εισαγωγικά.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, ξέρετε, εδώ το βάζω 8, εκεί το βάζω 10,
0: ναι,
1: και εκεί το βάζω 12. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει αποποίηση εθνικής κυριαρχίας. Μέχρι 12 ναυτικά μίλια. Ό,τι λέει το διεθνές δίκαιο, η ΑΝΚΛΟΣ, για το δίκαιο της θάλασσας. 12 ναυτικά μίλια παντού. Και από εκεί και πέρα έρχεται η μέση γραμμή της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης ή ανάλογα με το που βρίσκεται το κάθε νησί της μέσης γραμμής. Δεν υπάρχει δεύτερη λύση. Αυτή τη στιγμή, εάν πράγματι η κυβέρνηση έχει πολιτική αποφασιστικότητα,
0: ναι,
1: η πολιτική ηγεσία, είναι μια μοναδικότατη ευκαιρία να κλείσουμε το στόμα πραγματικά της Τουρκίας και το χέρι αυτό το οποίο απλώνει πάνω από το κανονικό από τα 6 ναυτικά μίλια να κουπεί εν τη γενέση.
0: Που λίγο προσπαθεί και προσπαθεί να εξαφανίσει την ελληνική κυριαρχία με λίγα λόγια. Βλέπουμε χάρτες, τυποποιεί νησιά του Αιγαίου
1: και χωρικών υδάτων,
0: ναι, ναι.
1: Αλλά είναι σφετερισμός και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, παύλα υφαλοκρηπίδας, κυριαρχικών δικαιωμάτων. Επομένως, αυτά τα οποία θέλει να κάνει και το κυριότερο, να προλάβουμε τον Οκτώβριο. Η πρόκληση και το crash test, το δικό μας, της Ελλάδας, της αξιοπιστίας της Ελλάδας, της αξιοπιστίας της χώρας μας και της εθνικής κυριαρχίας, είναι τον Οκτώβριο.
0: Υπάρχει μία γραμμή λοιπόν, μέχρι εκεί θα πρέπει άμεσα να κινηθούμε, γιατί περιθώρια δεν θα υπάρξουν άλλα.
1: Καθόλου περιθώρια δεν υπάρχουν, και εγώ θα σας έλεγα και στο εξής. Όλη αυτή η τελευταία προκλητικότητα της Τουρκίας τα τελευταία 5 χρόνια είχε ως σκοπό να φτάσουμε στο σημείο αυτό τον Οκτώβριο, να διχοτομηθεί το Αιγαίο με καμία αντίδραση στην ουσία από τη χώρα μας, δηλαδή με κατευνασμό, και από εκεί και πέρα πλέον θα αρχίσουν χειρότερες καταστάσεις. Εγώ έτσι προβλέπω, εάν γίνει αυτό το οποίο επιθυμεί η Τουρκία επί του πεδίου.
0: Ναι.
1: Θα υπάρχει μια συνεχής αντιπαλότητα μεταξύ της εκτελεστικής εξουσίας της Τουρκίας, η οποία μονομερώς θα ισχυρίζεται ότι εγώ παίρνω εντολές μέχρι τον 25ο μεσημβρινό. Η Ελλάδα θα λέει ότι η Τουρκία είναι μέχρι στα 6 ναυτικά μίλια και τα χωρικά της ύδατα, και εκεί θα γίνεται πλέον ένα καθεστώς έντασης, κρίσης και με απρόβλεπτες συνέπειες.
0: Έχω και μηνυματάκια. Υπάρχουμε και εμείς, λέει, που ψαρεύουμε σε μέρη ελληνικά που αμφισβητούνται. Είναι και τα προβλήματα και η ανησυχία των Ελλήνων αλλιέων, κύριε Κούσατα. Σε κάθε περίπτωση, μην ξεχνάμε και τους αλλιείς μας, οι οποίοι συχνά πυκνά βλέπουμε ότι έχουν κληθεί να υποχωρήσουν από τα ελληνικά χωρικά ύδατα για να μην δημιουργήσουμε συμβάν. Είχαν και τέτοιες εντολές σε αρκετές περιπτώσεις.
1: Βλέπετε ότι έρχονται
0: από εδώ και πέρα τι θα γίνει.
1: Αλλιευτικά πλοία μέσα στις Κυκλάδες.
0: Ναι.
1: Στις Κυκλάδες.
0: Άρα από εδώ και πέρα τι
1: μέσα
0: να περιμένουμε.
1: Μέσα στα 2-3 μίλια, ναι, έξω από τις ακτές της Ελλάδας, μέσα στις Κυκλάδες και ψαρεύουν. Και όχι μόνο αυτό, έχουν πάρει εντελώς τη δουλειά του μεροκάματο από τους Έλληνες αλλιείς, αλλά γίνεται και μια ξεκάθαρη παραβίαση των ελληνικών υδάτων από οικονομικά συμφέροντα, τα οποία είναι χωρίς φραγμό. Μηχανότρατες ολόκληρες έρχονται και αλλιεύουν σε όλη την Ελλάδα. Γιατί υπάρχουν περιοχές οι οποίες πραγματικά υπάρχει ψάρι ακόμα και βλέπετε ότι δεν υπάρχει καμία αντίδραση από το λιμενικό.
0: Και
1: εάν το λιμενικό, λέω τώρα εγώ, εάν το λιμενικό, διότι κάθε νησί μπορεί να έχει 2, 3, 4 σκάφη του λιμενικού και πολλά είναι αυτά τα οποία σας λέω. Mm-hmm. Τέλος πάντων, εάν το λιμενικό δεν υπαρκεί, τόσο στο καθεστώς αυτό να επέμβει το πολεμικό ναυτικό. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή.
0: Μα
1: υπάρχουν, άμα δείτε τα στίγματα από τους χάρτες τους οποίους είναι online, έτσι, τους navigation online μέσα στις εφαρμογές, θα δείτε ότι έχει γεμίσει παντού με μηχανότρατες τουρκικές όλο το Αιγαίο. Και οι άνθρωποι έχουν απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο.
0: Άνθρωποι που καλούνται να κάνουν πίσω.
1: Βεβαίως κάνουν πίσω, διότι δηλαδή υπάρχουν και αυτές. Ναι. Πολλές φορές βλέπετε ακόμα και Τούρκοι ψαράδες να τα βάζουν ακόμα και με το λιμενικό. Μέχρι και οπλισμό φέρουν μαζί τους πολλές φορές. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι αδίστακτοι και οι οποίοι ενθαρρύνονται από την τουρκική πολιτική να μπαίνουν μέσα και να δημιουργούν ένα καθεστώς σφετερισμού ακόμα και της αλληλείας.
0: Και δεν ξέρουμε αυτή πόσο θα ξεφύγει η κατάσταση αν δεν κάνουμε άμεσα. Ήδη έχει ξεφύγει. Το θέμα είναι πού θα φτάσουν αν δεν πράξουμε κάτι τώρα, όπως πολύ σωστά ορθά είπατε, κύριε Κούσατα. Πρέπει να παρακολουθούμε το θέμα. Θα τα ξαναπούμε. Εύχομαι και ελπίζω σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Χρόνια πολλά και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, κύριε Κούσατα.
1: Γεια σας επίσης.
2: Focus 103,6.

είναι δυστυχώς μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις όσον αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ακούσατε και τον στρατηγό, τι σημαίνει, λέει, δεν παράγει τετελεσμένα η δημιουργία των θαλάσσιων πάρκων. Αυτό που αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, την οποία χαρακτήρισε copy-paste, τα ίδια και τα ίδια. Δεν υπάρχουν περιθώρια, έχουν στενέψει επικίνδυνα όπως αντιλαμβάνεστε. Θα πρέπει να γίνει κάτι τώρα, όσο ακόμη προσπαθεί να παγιώσει αυτές τις καταστάσεις αμφισβήτησης στο Αιγαίο η Τουρκία. Και 59, δυστυχώς ολοκληρώθηκε ο χρόνος της εκπομπής, αγαπημένη μου, πολύ που μου στείλατε τα μηνυματάκια, στον Απόστολο τους χαιρετισμούς μας, στον Βαγγέλη. Τι μου γράφεις για τον Άδωνη? Έμαθα ότι η υγεία είναι τέχνη, χάρη στον Άδωνη. Πασχάλη μου, να είσαι καλά, πόσο δίκιο έχεις με αυτά που γράφεις. Μου στέλνετε εδώ και βιντεάκια, δεν μπορώ να τα παρακολουθήσω τώρα στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Η Δέσποινα Μποτίτση ήταν στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Δαμιανίδης. Τον ευχαριστώ επίσης στην παραγωγή της εκπομπής. Γρηγόρης Σερέτης στη συνέχεια, κόντρα στο σύστημα. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι, τα λέμε αύριο.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τύρι μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
7: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
8: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει
7: και αφέσου στη φυσική ομορφιά.
8: Τηλέφωνο 2427-049-458
7: και agiaelenebeach.gr.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
10: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
9: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
10: Γίνε δωρητής οργάνων.
9: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
10: Για πληροφορίες και ραντεβού,
9: τηλεφώνησε στο 2313-313151.
11: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
12: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
11: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
12: Say Chess!
11: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
15: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικό, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
16: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
17: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
18: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
19: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι να πω. Θυμάμαι πόσο βαθιά πηγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεσε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Δέπιζα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Ναι, βρε, Έλενα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή.
20: Κι αν έχετε ζήσει.
19: Γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε. Γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε. Δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζουν, ρε παιδί. Δηλαδή, τι δροσιά. Είναι αυτή που μας έρχεται. Από τα ψηλά. Θα μου πει τον καταγραφέα του Κουτσούλη τη Περιστέρη και σου λέει: νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύμα.
21: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα τη Αθήνα το χειμώνα του 1941. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτης. Καλησπέρα κύριε Αραπάκη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα από την Ιχθυόσκαλα του Κερατσινίου, στον Πειραιά μας.
0: Γεια σας κύριε Αραπάκη, να καλησπερίσουμε και τον δικηγόρο και συνήγορο των ανθρώπων αυτών, τον κύριο Κωνσταντίνο Μπουρτζάλα. Καλησπέρα κύριε Μπουρτζάλα.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα, χρόνια πολλά.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσω τον κύριο Αραπάκη. Κύριε Αραπάκη, τι ακριβώς συμβαίνει, εξηγήστε μας λίγο με τις μηχανότρατες στο Νότιο Αιγαίο.
1: Ναι, μαζί μου είναι και ο αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Αλλιευτικού Συλλόγου του Αιγαίου που και εκπροσωπούμε, ο Βαγγέλης ο Κοροπούλης.
0: Καλησπέρα κύριε Βαγγέλη Κοροπούλη.
3: Καλησπέρα κύριε Σερέτη.
0: Πάμε, θα δίνω εγώ το λόγο γιατί είναι ραδιοφωνική εκπομπή και αλλιώς θα χαθεί η μπάλα. Πάμε πρώτα στον κύριο Ευάγγελο Αραπάκη.
1: Το πρόβλημα το οποίο γεννάται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα είναι με την ύπαρξη των νέων θαλάσσιων πάρκων που θέλει να δημιουργήσει η κυβέρνησή μας στο Νότιο Αιγαίο, στις Κυκλάδες και σχεδόν σε όλο το Ιόνιο Πέλαγος. Έχουν πάρει αποφάσεις στα δύο πάρκα τα οποία είναι υποσύσταση να απαγορευτεί παντελώς η αλία αρχικά για τη μέση αλία μηχανότρατες, στην πορεία τα γρηγρή και στο τέλος θα απαγορεύσουν και τη μικρή παράκτη αλία. Οι λόγοι οι οποίοι έχουν εκδηλώσει και λένε ότι θέλουν να προστατεύσουν την Ποσειδονία, τα θήκια δηλαδή της περιοχής, για να ζήσουν τα θήκια πρέπει να σταματήσουν τη μηχανότρατα, για να μπορέσουν τα νεαρά άτομα όταν μεγαλώνουν να μην τα πιάνουμε, τα νέα τα σαράκια, ώστε να μπορέσουν να μεγαλώσουν, έρχεται σε αντίθεση με την εθνική μας νομοθεσία, την οποία δεν τη γνωρίζει απολύτως κανένας από αυτούς που θέλουν να κάνουν τα πάρκα, η οποία η μηχανότρατα σε όλη την ελληνική επικράτεια επιτρέπεται να ψαρέψει από 50 μέτρα βάθος και πάπεται να ψαρέψει από 50 μέτρα βάθος και πάπεται.

0: σε ποια επαφή έρχεται με τα νεαρά άτομα όταν τα σκάφη είναι όλα σταματημένα και δεν δουλεύει ούτε ένα. Εκτός των άλλων, απαγορεύσω να σας δώσω να καταλάβετε, έχουμε σύμφωνα με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας 328 απαγορεύσεις το έτος για το αλλιευτικό σκάφος της μηχανότρατας. Εμείς δεν είμαστε καθόλου αντίθετοι με την ύπαρξη των πάρκων και να φτιάξουν όσα πάρκα θέλουν. Αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε να απαγορευτεί η αλία αρχικά με τη μηχανότρατα μέσα στα πάρκα αυτά. Διότι αυτά τα οποία θέλουν να τα προστατεύσουν που μας λένε, ήδη εμείς σαν οικογενειακές επιχειρήσεις τέταρτης και πέμπτης γενιάς που βάζουμε τα παιδιά μας μέσα, ήδη μόνοι μας τα προστατεύουμε. Γιατί έχουμε επενδύσει πάνω στη δουλειά μας και έχουμε βάλει τα παιδιά μας. Δεν περιμέναμε κάποιον να έρθει να μας βάλει έξτρα απαγορεύσεις για να μας σώσει το επάγγελμα. Γι' αυτό ακόμα υπάρχει αλία στην Ελλάδα, γιατί υπάρχουν οικογενειακές επιχειρήσεις και πάει η επιχείρηση από τον πατέρα στο γιο. Και γι' αυτό παραμένουμε έτσι. Λοιπόν, ζητάμε να μην ισχύσει η απαγόρευση, ούτως ή άλλως στα πάρκα αυτά τα οποία έχουν δημιουργηθεί, που θα δημιουργηθούν, στις νότιες Κυκλάδες, 4 μήνες οι μηχανότρατες δεν δουλεύουν καθόλου. Επίσης από 23 Δεκεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου απαγορεύεται η αλία και από 23 Μαΐου μέχρι 35 Μαΐου πάλι απαγορεύεται η αλία. Συζητάμε για 4,5 μήνες μέχρι τώρα και το Ιόνιο το οποίο θέλουν να το κλείσουν όλο. Για ποιο λόγο να γίνει αυτό το πράγμα? Τι θα κάνουν όλα αυτά τα σκάφη? Απλά τι θα κατορθώσουμε να κάνουμε? Να μετατοπιστεί ο στόλος σε άλλες περιοχές που εργάζονται άλλα σκάφη, που ήδη είναι συμπιεσμένες περιοχές, με αποτέλεσμα σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα και αυτές οι περιοχές που θα μείνουν οι ελάχιστες να μείνουν από ψάρια. Εδώ ο στόλος σε όλη την Ελλάδα, στην Ελλάδα είναι απλωμένος έτσι ώστε να διαχειριζόμαστε μέσα στους 8 μήνες όλο το ηχθυαπόθεμα για να μπορούμε να έχουμε ψάρια.
1: Ωραία, να κάνω εγώ μια ερώτηση. Αυτό ισχύει και για τους Τούρκους και για τους Ιταλούς ή μόνο για τους Έλληνες?
0: Όχι βέβαια, τώρα έδειξε σε ένα άλλο θέμα. Αυτή τη στιγμή στα πάρκα τα οποία θα γίνουν στην Ελλάδα, στις νότιες Κυκλάδες που πιάνει σχεδόν μέχρι τα Δωδεκάνησα, που ούτως ή άλλως δεν δουλεύουμε μέσα από το 1,5 μίλι εμείς οι Έλληνες, οι Τούρκοι όλα αυτά τα χρόνια δουλεύουν, όπως βλέπετε και σε βίντεο που σηκώνουμε και σε πολλά κανάλια, δουλεύουν στα 100 μέτρα από την ακτή.
1: Σωστό, από εδώ και πέρα, αφού ξυλώνουν που ξυλώνουν τους Έλληνες, οι Τούρκοι και οι Ιταλοί θα συνεχίσουν να ψαρεύουν σε αυτά τα θαλάσσια πάρκα κανονικά με μηχανότρατες?
0: Βέβαια κύριε Σερέτη, για ποιο λόγο γίνεται όλος αυτός ο
1: ψαρτικός? Άντε μπράβο, γι' αυτό το λόγο λοιπόν δεν θέλουν να ψαρεύουν οι Έλληνες και θέλουν να ψαρεύουν οι υπόλοιποι.
0: Φαίνεται κάτι κρυφό, εκεί μαθηματικά εκεί οδηγούμεθα.
1: Ωραία, θα δώσω λίγο.
0: Να τους διώξουμε, ναι. Θα τους είχαμε, αν ήταν να τους διώξουμε τους Τούρκους και τους Ιταλούς και κάθε έναν τον οποίον έρχεται να ψαρεύσει που δεν έχει σχέση και άδεια να ψαρεύει στα εθνικά μας ύδατα, ναι. Θα τους είχαμε κυνηγήσει.
1: Ωραία, να δώσουμε να λίγο, κύριε Αραπάκη, να δώσουμε λίγο και το λόγο στον κύριο Κοροπούλη, γιατί θέλω να τον κάνω μια ερώτηση. Κύριε Ευάγγελε Κοροπούλη, εσείς γιατί πιστεύετε ότι γίνεται όλο αυτό? Για ποιο λόγο θέλουν να τελειώσουν, να το πω έτσι, τους Έλληνες που έχουν τις μηχανότρατες και να επιτρέψουν στους Τούρκους και στους Ιταλούς να ψαρεύουν?
2: Εμένα η γνώμη μου είναι ότι θέλουν να τελειώσουν όλο τον πρωτογενή τομέα. Και εμείς είμαστε ο πρώτος στόχος διότι είμαστε οι πιο λίγοι.
1: Πόσοι είστε, 70 άτομα?
2: Όχι, δεν είμαστε 70, ανεμότρατες είμαστε, μηχανότρατες είμαστε περίπου 230-240, κάπου εκεί είναι το νούμερο.
1: Και έχετε κάνει κάποια αιτήματα, έχετε απευθυνθεί στο Υπουργείο, ποια είναι η πρώτη σας αντίδραση?
2: Εδώ δεν υπάρχει Υπουργείο. Δεν υπάρχει Υπουργείο. Εδώ είναι αποφασίσανε και διατάζουνε. Τέρμα, με τον κύριο Βαρελίδη που είχαμε συναντηθεί, τον Γενικό Γραμματέα του Περιβάλλοντος, άρες μάρες κουκουνάρες. Ό,τι άλλα του λέγαμε εμείς, αυτός έλεγε, αφού το λέει ο Μητσοτάκης θα γίνει.
0: Είναι εντολή του Πρωθυπουργού.

0: εντολή του Πρωθυπουργού. Τέρμα.
1: Και κάτι ακόμα, κύριε.
2: Ένα λεπτό. Είναι εντολή του Πρωθυπουργού. Ποιος σας το είπε αυτό?
0: Ο Βαρελίδης.
2: Ο Γενικός Γραμματέας. Τι Γενικός Γραμματέας είναι αυτός?
0: Του περιβάλλοντος.
2: Σας είπε ότι ήταν εντολή του Μητσοτάκη, του ίδιου του Μητσοτάκη, να ξυλωθούν οι μηχανότρατες.
0: Να γίνουν τα θαλάσσια πάρκα και να αποκλειστούν οι μηχανότρατες από μέσα.
2: Εντάξει, οι μηχανότρατες, αφού σας λένε οι ελληνικές μηχανότρατες να ξυλωθούν γιατί καταστρέφουν τα φύκια και το περιβάλλον, οι άλλοι δεν τα καταστρέφουν?
0: Όχι, δεν το παραδέχονται αυτό. Σε συνάντηση με τον κύριο Βαρελίδη δεν το παραδέχονται. Όχι. Τα φύκια δεν έχουμε δουλειά εμείς με τα φύκια, κύριε Σερέτη.
2: Ναι,
0: δεν
2: αλλά
0: έχουμε δουλειά.
2: Δηλαδή δεν έχει λογική, αυτό το λέω, κύριε Κοροπούλη, αυτό. Δεν έχει λογική, δηλαδή λέει οι ελληνικές μηχανότρατες καταστρέφουν το βυθό, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, αλλά οι ξένοι δεν το καταστρέφουν το βυθό.
1: Βεβαίως και το καταστρέφουν, κύριε Σερέτη, και να σας πω κάτι ακόμα για εσάς και για τους ακροατάς που έχουμε αυτή τη στιγμή.
2: Τώρα από ό,τι καταλαβαίνω, μιλάει ο κύριος Σαραπάκης.
1: Ναι, ο κύριος Σαραπάκης είναι συνάδελφος, πήρα το λόγο. Όλα τα επαγγελματικά αλλιευτικά σκάφη της Ελλάδος και τα γρυγρή και οι μηχανότρατες και τα μεγάλα παράκτια έχουμε από δύο δορυφορικές συσκευές εγκατεστημένες μέσα στο σκάφος, από τις οποίες ο θάλαμος παρακολούθησης αλλίας μας παρακολουθεί ανα πάσα στιγμή, και όποιος σκάφος μπει έστω και 10 μέτρα μέσα από το 1,5 μίλι βαράει αλάρμ, τα πρόστιμα είναι τεράστια, το πλωτό έρχεται κατευθείαν πάνω σου, σε συλλαμβάνει και σε οδηγεί μέσα στο λιμάνι για παράβαση.
0: Μα αφού σου τη ρίχνει από το...
1: Λοιπόν, και γι' αυτό σας λέμε ότι δεν μπορεί καμία μηχανότρατα να δημιουργήσει αυτά τα οποία μας λένε. Μας είπαν ότι πρέπει να γίνουν τα πάρκα. Εμείς τους είπαμε δεν έχουμε θέμα. Να γίνουνε. Αλλά για ποιο λόγο μας γκάζετε? Τους παρουσιάζουμε επιστημονικά χαρτιά. Έχουμε μελέτη του ΕΛΚΕΘΕ και να σας τη στείλουμε μετά που θα τελειώσουμε τη συνέντευξή μας, να δείτε τι απαντάει το ΕΛΚΕΘΕ για το τι είναι η μηχανότρατα πλέον επιστημονικά. Όχι αυτό που λέμε εμείς. Και το κυριότερο ακόμα, το Ιόνιο για τη μηχανότρατα κλείνει όλο. Αλλά οι Ιταλοί δουλεύουνε.
2: Ένα λεπτό, να κάνω μια ερώτηση. Θέλω πριν πάω στον κύριο Μπουρτζάλα. Μου είπατε ότι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Υδάτων σας είπε ότι ήταν εντολή του Μητσοτάκη. Αλλά θα σας κάνω μια ερώτηση. Γιατί παρακαλώ, στο θαλάσσιο πάρκο Βορείων Σποράδων από την περιβαλλοντική μελέτη του 2025 επιτρέπεται η μηχανότρατα πάνω από 2 μίλια από τις ακτές να κάνει τη δουλειά της και στο Νότιο Αιγαίο απαγορεύεται εντελώς? Μήπως το επέβαλαν οι Τούρκοι και οι Ιταλοί στο Νότιο Αιγαίο διότι είχαμε και το πρόβλημα με την Κάσο?
1: Κοιτάξτε τώρα, αυτά είναι μαθηματικά τα οποία ένα και ένα κάνουν δύο. Δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε.
2: Δεν είναι απάντηση αυτή. Το πιστεύετε ή δεν το πιστεύετε?
1: Πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο γίνεται, διότι αν θέλαμε να διώξουμε τους Τούρκους που ψαρεύουν παράνομα στη χώρα θα το είχαμε κάνει. Εδώ έχουμε τροποποιήσει το άρθρο του ποινικού κώδικα για κάθε σκάφος το οποίο εισέρχεται στα εθνικά χωρικά ύδατα και ψαρεύει. Τροποποιήθηκε το άρθρο που ίσχυε από το 1954 ότι θα συλλαμβάνεται το σκάφος, κατασχέτουμε τα αλλιεύματα και φυλακίζεται το πλήρωμα για 6 μήνες. Το μόνο που έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή το λιμενικό σώμα όταν αντιμετωπίσει, όταν δει ένα σκάφος τουρκικό να πούμε και ψαρεύει παράνομα στα ελληνικά χωρικά ύδατα, να πάρει τα στοιχεία και τη σήμανση την εξωτερική του πλοίου, να του φτιάξει μια δικογραφία, και αν αυτό το πλοίο το τουρκικό καταπλέψει ποτέ σε ελληνικό λιμάνι να συλληφθεί. Εάν δεν καταπλέψει, απλά ισχύει η μήνυση ή η παράβαση που του έχει κάνει το πλωτό. Ενώ πρώτα πήγαινε πάνω, τον έπιανε και τον επήγαινε στο λιμάνι δεμένο.
2: Ανοιχτά της Ρόδου, έξω από την Κάρπαθο, έξω από την Κάσο, επιτρέπεται να πάτε να ψαρέψετε?
1: Από το 1,5 μίλι και έξω, ναι. Από το 1,5 μίλι και έξω σε όλη την ελληνική θαλάσσια επικράτεια από 1η Οκτωβρίου έως 23 Μαΐου.
2: Πού απαγορεύεται? Δώστε μου λίγο έτσι τα φώτα σας να καταλάβω την περιοχή.
1: Έχουμε, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε μόνιμα στο Αιγαίο, το 38% του Αιγαίου απαγορεύεται, διότι υπάρχουν περιοχές με ισοβαθείς, υπάρχουν κόλποι κλειστοί μόνιμοι όπως είναι ο Παγασιτικός, που είναι μόνιμα κλεισμένος από το 1966, βασιλικό διάταγμα, χωρίς κανένα επιστημονικό κριτήριο, και ακόμα τον εγκρατάμε κλειστό, χωρίς να έχουμε κάνει μέχρι τώρα κάποια μελέτη να δούμε υπάρχει ζωή μέσα στον Παγασιτικό. Λοιπόν, ο Νότιος Ευωικός και πάρα πολλοί κόλποι είναι κλειστοί, διότι την αλία την διέπουν τα βασιλικά διατάγματα 666 του 66. Και από τότε κανένας πλην από εμάς δεν έχει ενδιαφερθεί να ψάξει να δει τι έχει γίνει με όλες αυτές τις απαγορεύσεις που πήρανε τότε στις περιοχές αυτές. Μεγαλώσανε τα ψάρια, υπάρχουν ψάρια, υπάρχει ζωή ή έχει νεκρωθεί το σύμπαν, που για μας έχει νεκρωθεί, έχουν νεκρωθεί τα πάντα.
2: Το καταλαβαίνω. Εσείς μπορείτε να πάτε να ψαρέψετε μέσα στα τουρκικά ύδατα?
1: Όχι βέβαια, η ακτεωρός μας έχει συλλάβει κατευθείαν. Η ακτεωρός, η τουρκική, δεν είναι σαν εμάς ότι θα μας κάνει παράβαση όπως κάνουμε εμείς τους Τούρκους με την εξωτερική σήμανση. Εκεί έρχεται η ακτεωρός πάνω, σου πετάει κάβο, σε δένει και σε παίρνει με το ζόρι μέσα στην Τουρκία. Και γίνονται οι προβλεπόμενες διατάξεις που γινόταν και εδώ. Κατάσχεση αλλιεύματος, κατάσχεση πλοίου, φυλάκιση του πληρώματος. Αλλά ποτέ από ελληνικό σκάφος δεν έχει γίνει αυτό. Δεν υπάρχει κάποιο συμβάν σκάφος ελληνικό να έχει μπει μέσα στα τουρκικά ύδατα, διότι το σεβόμαστε, διότι δεν το κάνουμε και διότι δεν έχουμε καμία εντολή από κανέναν να πηγαίνουμε και να προσεγγίζουμε τα τουρκικά χωρικά ύδατα ώστε να δημιουργούμε θέματα.
2: Διότι είναι δειλοί οι άνθρωποι της κυβέρνησης, να το πούμε έτσι απλά και λαϊκά, και δεν δίνουν τις ανάλογες εντολές για να μπορούν να προστατεύσουν τα χωρικά μας ύδατα.
1: Και οι Τούρκοι, να σας πω κάτι, τι θα αποκτήσουν, διότι όλος ο στόλος αυτή τη στιγμή, ο οποίος υπήρχε και στη Μαύρη Θάλασσα ο τουρκικός, έχει εξυγχρονιστεί έναντι του δικού μας που είναι απαρχαιωμένος. Υπάρχουν γρηγροί τουρκικά τα οποία αγγίζουν τα 70 και 80 μέτρα, ενώ το μεγαλύτερο από τα γρηγροί της Ελλάδος είναι 20, άντε μέχρι 25 μέτρα. Λοιπόν, οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή που ψαρεύουν παντού ανεξέλεκτα σε όλο το Αιγαίο, μετά από λίγα χρόνια θα αποκτήσουν ιστορικά δικαιώματα και θα μας πετάξουν από τον Αιγαίο αμαχητή.
2: Τι εννοείται θα σας πετάξουν αμαχητή, ότι θα σας απαγορεύσουν, δεν θα υπάρξει αντίδραση, δηλαδή δεν θεωρείτε ότι μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα? Κύριε Αραπάκη, ένα λεπτό. Θεωρείτε δηλαδή ότι υπάρχει κάποιο σχέδιο το οποίο το ακολουθούν πιστά και ότι προσπαθούν δηλαδή να τελειώσουν στον πρωτογενή τομέα τους αλληλείς?
1: Ο πρωτογενής τομέας, όπως κάποτε μας είχαν πει στο Αγροτικής Ανάπτυξης, ότι δεν συμφέρει να υπάρχει πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα. Κοστίζουμε, λέει, ακριβά. Πιο καλά λέει να κάνουμε εισαγωγή ψάρια και προϊόντα αγροτικά από άλλες χώρες, παρά να έχουμε τα δικά μας και να παράγουμε εδώ, γιατί ο πρωτογενής τομέας κοστίζει ακριβά στην εκάστοτε κυβέρνηση.
2: Ναι. Δεν κοστίζουν τα χαλιά της Κεφαλοπούλου, κοστίζουν οι αλλοίς. Λοιπόν, ένα λεπτό να δώσουμε και στον κύριο Μπουρτζάλα. Κύριε Μπουρτζάλα, νομικά στέκουν όλα αυτά?
3: Νομικά μιλώντας, κύριε Σερέτη και κύριε Πρόεδρε και κύριε Αντιπρόεδρε, δεν στέκει τίποτα από όλα αυτά. Ο λόγος είναι προφανής και θα σας το πω αμέσως. Η μελέτη η οποία εγκρίθηκε προημερών από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος για το θαλάσσιο πάρκο Νοτίου Αιγαίου δεν αναφέρει κανένα λόγο για την καθολική απαγόρευση αλλίας με μηχανότρατες. Δεν επικαλείται κάποιον λόγο για να μπορούμε κι εμείς να τον αντικρούσουμε. Αναφέρει κάπου την Ποσειδονία, δεν ισχύει αυτό, γιατί τα βάθη στα οποία ψαρεύουν οι μηχανότρατες είναι πάνω από τα 250 μέτρα, δεν υπάρχει Ποσειδονία και δεν υπάρχει κανείς άλλος λόγος. Γι' αυτό εξάλλου η αντίστοιχη εμπεριστατωμένη μελέτη που έγινε τον Ιανουάριο του 25 για το θαλάσσιο πάρκο Βορείων Σποράδων, μιλάμε για το Αιγαίο, για το ίδια θάλασσα, επιτρέπει την αλληλεία με μηχανότρατες πάνω από τα δύο μέλη. Και το δικαιολογεί, γιατί τα βάθη είναι μεγάλα και δεν ενοχλείται το περιβάλλον, το θαλάσσιο περιβάλλον. Εδώ έχουμε άλλη αντιμετώπιση. Ασχολούμενος λοιπόν εγώ τα τελευταία χρόνια με το θέμα, με τα προβλήματα που έχουν οι μηχανότρατες, ξεκινώντας πριν από καιρό με το πάρκο Βορείων Σποράδων, διαπιστώνω ένα πράγμα. δύο λόγοι συντρέχουν για την καθολική αυτή απαγόρευση. Ο ένας λόγος είναι η από ετών επιχειρούμενη εξαφάνιση του πρωτογενού τομέα στην Ελλάδα. Σας θυμίζω, αρκετά χρόνια πάω πίσω, το κόψιμο των καϊκιών. Υπάρχουν κουφάρια καϊκιών κομμένα με πριόνι στη μέση σε όλα τα νησιά του Αιγαίου. Σας θυμίζω το ξυρίζωμα των καπνών, των αμπελιών. Σας θυμίζω την εξαφάνιση της αγροτικής πρωτογενούς παραγωγής και της κτηνοτροφικής. Και τώρα ήρθε η σειρά των αλιέων. Η αλιής, η αρχή της απαγόρευσης γίνεται από τις μηχανότρατες και θα ακολουθήσουν και τα γρυγρή και οι παράκτη μικροί αλιείς. Με την εξαφάνιση αυτή των αλιέων από την περιοχή του Αιγαίου, καθολικά βόρειο, νότιο Αιγαίο, Ιόνιο, Πέλαγος, πετυχαίνεται και ένα άλλο σκοπός. Εξαφανίζονται οι φρουροί της θάλασσας. Ποιοι είναι οι φρουροί της θάλασσας? Είναι οι αλιείς μας. Αυτοί που μοχθούν κάθε μέρα στη θάλασσα και προστατεύουν τις θάλασσες, τις δικές μας. Όταν φύγουν αυτοί, ποιοι θα είναι εκεί? Οι Τούρκοι, οι Ιταλοί, οι Αιγύπτιοι και ποιοι άλλοι? Και είναι τυχαίο ότι σε καμία άλλη μεσογειακή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει αντίστοιχη απαγόρευση? Καμία. Σε καμία χώρα. Και αυτό και οι Ιταλοί έρχονται ελεύθερα παντού. Δεν μιλάω για την Τουρκία, είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ταλονίζουν. 100 μέτρα από κάθε ακτή του Ανατολικού Αιγαίου ψαρεύουν 10 μηχανότροπες μαζί, 15-17. Σε καμία άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά μεσογειακή δεν υπάρχει αυτή η απαγόρευση. Θέλουμε να εξαφανίσουμε την αλία. Θέλουμε η θάλασσα να μείνει ελεύθερη. Και μην ξεχνάτε, όταν έγινε πριν από ένα χρόνο δύο λόγος για ίδρυση θαλασσίων πάρκων στο Νότιο Αιγαίο, την αντίδραση της Τουρκίας. Δεν ξέρω αν τη θυμάστε, είχε αντιδράσει πολύ η Τουρκία σοβαρά στο ότι δεν έχετε δικαίωμα, εμείς προχωράμε και για να μην υπάρχουν αντιδράσεις βγάζουμε τους αλιείς απ' έξω.
2: Ωραία. Δηλαδή, πώς θα κινηθείτε αυτή τη στιγμή, όταν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος λέει ότι ήταν εντολή Μητσοτάκη και αφού το είπε ο Μητσοτάκης έτσι θα γίνει, που εγώ πιστεύω ότι ασκούν πίεση οι Τούρκοι, γιατί σας λέω, είναι και στρατηγικό σημείο το συγκεκριμένο. Είχαμε και το πρόβλημα που για μένα ήταν πολιτική εθνοπροδοσία με την Κάσο, που δεν επέτρεψαν στο ερευνητικό πλοίο να προχωρήσει. Είναι σε εκείνο το σημείο τώρα, για εκεί μιλάμε.
3: Ναι, κύριε Σέντσα, ρωτήσατε προηγουμένως τον κύριο Πρόεδρο και το είπατε, στη Ρόδο, στην Κάρπαθο ψαρεύετε τώρα, και σας απάντησε ότι από το 1,5 μίλι και πάνω ψαρεύουμε, τώρα που μιλάμε. Αύριο όμως που θα βγει το προεδρικό διάταγμα που θα εδρύεται νομικά πλέον το πάρκο και η νομική ισχύ ίδρυση αυτή, δεν θα επιτρέπεται.
2: Αυτό ήθελα να μου πει ο κύριος.
3: Αυτό, σας το λέω εγώ. Σας το λέω εγώ αυτό.
2: Άρα με το προεδρικό διάταγμα δεν θα επιτρέπεται να ψαρεύουν στην Κάρπαθο και στην Κάσο.
3: Στα όρια του θαλασσίου πάρκου που ασφαλώς φτάνουν και εκεί.
2: Το θαλάσσιο πάρκο μέχρι πού είναι, κύριε Μπουρτζάλα? Γιατί πρέπει να το καταλάβουμε, να το ακούσουν και οι ακροατές.
3: Τώρα ας το πει μέχρι τα 12, εγώ τα λέμε 12, σαν μπορεί να το πει ο κύριος Πρόεδρος ακριβώς αυτό.
2: Κύριε Βάγγελε, κύριε Αραπάκη, πείτε μας λίγο μέχρι πού φτάνει αυτό το θαλάσσιο πάρκο.
4: Κοροπούλης είμαι, κύριε Σέλετη.
2: Κύριε Κοροπούλη, εσείς ο αντιπρόεδρος, πείτε μου.
4: Ναι, από δυτικά, από τη Μήλο μέχρι και τα νησιά Κίναρο, Λέβηθα προς την Πάτμο.
2: Ένα λεπτό. Ναι. Μέσα στο Αιγαίο αυτή τη στιγμή καταλαβαίνω.
4: Ναι,
2: λοιπόν,
4: ναι, δηλαδή, μέσα στο Αιγαίο.
2: Δηλαδή πάει από Μήλο, Πάρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, μέχρι πού πάει κάτω?
4: Μιώ, Σαντορίνη, Ανάφη, Αμοργό, νότια από την Άξο, νότια από την Πάρο, Πολέγανδρο, Σίκινο.
2: Μέχρι πού φτάνει, μέχρι τη Σίμη, μέχρι τη Ρόδο, πού φτάνει?
4: Όχι, όχι δεν φτάνει τόσο χαμηλά. Φτάνει μέχρι τα ερημονήσια που είναι ανοιχτά από τη...
2: Μέχρι την Ίσυρο.
4: Ούτε, ούτε, μέχρι... Δεν φτάνει ούτε μέχρι την Κάλυνο.
3: Ας την Πάλια κάπου.
4: Την Δραγωνιστή δεν σκηνάρω και λέγει θα πρέπει.
2: Δηλαδή το θαλάσσιο πάρκο είναι από τη Μήλο μέχρι την Κάλυμνο.
4: Πριν την Κάλυμνο.
2: Μέχρι την Πάτμο. Από τη Μήλο μέχρι την Πάτμο. Από την Πάτμο μέχρι την Αστυπάλαια και από την Αστυπάλαια μέχρι τη Σαντορίνη.
4: Ναι, ναι, ναι. Όλο αυτό το πιάνει. Από την Πάλια, Σαντορίνη.
2: Κάρπαθο φτάνει κάτω στην Κάρπαθο το θαλάσσιο πάρκο?
4: Όχι, όχι, δεν φτάνει τόσο χαμηλά.
2: Ούτε στην Κάσο.
4: Όχι, όχι, δεν φτάνει, δεν φτάνει.
5: Αλλά αυτό μας είπαν ότι είναι αρχή, είναι το πρώτο θαλάσσιο.
4: Αυτό είπανε βέβαια ότι είναι το πρώτο, έτσι.
2: Είναι το πρώτο
3: θαλάσσιο. Θα παρέμβω, κύριε Σερέντη, έχω το λόγο.
2: Ο κύριος Αραπάκης, πάμε.
4: Μισό λεπτό, κύριε Μπουτζάλα.
0: έχουν κάνει ένα πάρκο ακόμα, στο οποίο είναι γύρω-γύρω από τους φούρνους, για κοράλια, τα οποία κοράλια δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Και έχουν κλείσει μια μεγάλη περιοχή στους φούρνους για κοράλια. Κοράλια εκεί που έχουν κλείσει δεν υπάρχουν.
6: Κύριε Σερέδη.
2: Άρα, συγγνώμη, ένα λεπτό, για να καταλάβω κάτι. Συγγνώμη λίγο, ένα λεπτό, κύριε Κοροπούλη, να μου απαντήσετε εσείς και θα πάμε και στον κύριο Ραπάκη, θα πάμε και στον κύριο Μπουρτζάλα. Έχουμε μπροστά μας, έχουμε 25 λεπτά. Ακούστε με λίγο. Για να καταλάβω. Θεωρείτε ότι αυτό το θαλάσσιο πάρκο που ξεκινάει από τη Μήλο, φτάνει μέχρι την Πάτμο, από την Πάτμο μέχρι την Αστυπάλια και από την Αστυπάλια μέχρι τη Σαντορίνη, είναι, λειτουργεί σαν δούριος ύπος για να μπορέσουν να αποκτήσουν οι Τούρκοι δικαιώματα στο Αιγαίο?
0: Οι Τούρκοι ούτως ή άλλως τους έχουμε δώσει το δικαίωμα με τη διχοτόμηση του Αιγαίου με τον 25ο, που δουλεύουμε το καλοκαίρι, που εμείς το καλοκαίρι μπορούμε να βγούμε στα διεθνή ύδατα έξω από, τα 25, από τον 25, δηλαδή από τον 25 και ανατολικά, και από τον 25 και δυτικά οι Τούρκοι δουλεύουν. Το Αιγαίο το έχουμε διχοτομήσει εμείς μόνοι μας.
2: Ναι, ένα λεπτό όμως. Αυτό θα μου είπατε θα είναι το πρώτο θαλάσσιο πάρκο. Το δεύτερο και το τρίτο, σταδιακά δηλαδή, θεωρώ ότι η κυβέρνηση αυτή προσπαθεί να περάσει ένα μήνυμα, το ότι εμείς δημιουργούμε θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο για να προστατεύσουμε το περιβάλλον, απαγορεύουμε στους Έλληνες αλλοιείς να ψαρεύουν σε αυτές τις περιοχές, αλλά οι Τούρκοι μπορούν.
6: Αυτό είναι.
0: Οι Τούρκοι μπορούν στα εθνικά, τώρα πάνε στα εθνικά.
2: Άρα σταδιακά αυτό που μου λέτε είναι το ότι επιτρέπουν στους Τούρκους να έχουν δικαιώματα μέσα στο Αιγαίο και απαγορεύουν στους Έλληνες.
5: Και κάτι
0: μα κάπως έτσι είναι.
5: Και κάτι ακόμα, κύριε Σερέτη, τα τουρκικά αλλιευτικά σκάφη δεν φέρουν δορυφορικές συσκευές καταγραφής πτήγματος που φέρνουν τα ελληνικά σκάφη. Εμείς μπορούμε και μας παρακολουθούν από το Υπουργείο Τουρκικής Ναυτιλίας ανά πάσα στιγμή. Τα τουρκικά σκάφη δεν είναι υποχρεωμένα να φέρουν τέτοια συσκευή. Παρότι όμως συνδιαχειρίζονται ελληνική θάλασσα ή ευρωπαϊκή θάλασσα, και θα έπρεπε να είναι και αυτά σύνομα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και να υπήρχε τοποθετημένα πάνω στα σκάφη αυτά δορυφορική συσκευή, ώστε να βλέπει και η Ελλάδα από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, από το θάλαμο παρακολούθησης, ανά πάσα στιγμή, όπως βλέπει εμάς, να έβλεπε και τους Τούρκους. Τώρα το Υπουργείο μας σε σχέση με τα τουρκικά αλλιευτικά είναι τυφλό. Πώς το μαθαίνουνε? Από καταγγελίες των Ελλήνων ψαράδων που βλέπουν τους Τούρκους που είναι από γυαλό από εμάς δίπλα στις στεριές, ενώ εμείς είμαστε έξω από 1,5 ναυτικό μίλι και παίρνουμε τηλέφωνα τα κατατόπους λιμεναρχία και κινητοποιούνται τα πλωτά τα ελληνικά και βγαίνουν και τους διώχνουν, και την άλλη μέρα ξανάρχονται πάλι.
0: Όχι, μετά από μια ώρα, μόλις φύγει το πλωτό.
5: Κάπως έτσι δουλεύει το σύστημα.
2: Ναι, αλλά θέλω μια ξεκάθαρη απάντηση. Σας παρακαλώ πολύ για να πάμε και στον κύριο Μπουρτζάλα. Δηλαδή, αυτό είναι το πρώτο θαλάσσιο πάρκο με το οποίο απαγορεύουν στους Έλληνες αλλοιείς να ψαρεύουν και επιτρέπουν στους Τούρκους. Σωστά μέχρι εδώ?
0: Σωστά.
5: Αυτή τη στιγμή αυτό υφίσταται, αυτό γίνεται. Και
2: ωραία. Από τη στιγμή όμως που θα υπάρχει και προεδρικό διάταγμα, είναι σαν να παραδίδουν το θαλάσσιο πάρκο στους Τούρκους.
5: Μα κοιτάξτε, υπάρχει και συνέντευξη από αρμόδιο υπουργό πριν μήνες σε μεγάλο κανάλι, το οποίο δήλωσε ότι από το 17-18 ενδώσαμε τα σύνορά μας για να μπορέσουμε να πάρουμε πίσω τους δύο φαντάρους που είχαν συλληφθεί παράνομα στη Βόρεια Ελλάδα από τους Τούρκους, στον Έβρο. Πιστεύω να το θυμάστε αυτό. Υπάρχει αυτή η συνέντευξη που λέει ενδώσαμε και δεν έχουμε κάνει ακόμα τίποτα. Υπάρχει αυτή η συνέντευξη. Τότε έγινε ο μεγάλος χαμός με τους αλλοιείς, αλλά κανένας δεν μας άκουσε. Δεν μπορεί να βγαίνει ένας υπουργός και να λέει ενδώσαμε τα σύνορά μας, τα ανατολικά σύνορά μας στους Τούρκους αλλοιείς για να μπορέσουμε να πάρουμε τους δύο φαντάρους, που και καλά κάναμε και τους πήραμε, γιατί παράνομα τους είχαν συλλάβει στον Έβρο. Και ακόμα δεν έχει γίνει κάτι.
2: Ωραία, ναι, ωραία, το κατάλαβα αυτό. Συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά θέλω να ρωτήσω κάτι τον κύριο Μπουρτζάλα. Κύριε Μπουρτζάλα, Εδώ πέρα μιλάμε για την εθνική κυριαρχία, μιλάμε για τα χωρικά ύδατα της Ελλάδας, μιλάμε για διάφορα θαλάσσια πάρκα που υποτίθεται προστατεύουν το περιβάλλον και ότι γι' αυτό το λόγο γίνονται όλα, αλλά δεν υπάρχει λογική στο να απαγορεύουν τους Έλληνες αλλοιείς να ψαρεύουν και να επιτρέπουν στους Τούρκους. Μπορεί νομικά να προχωρήσει αυτό το πράγμα και να ισχυριστεί η Ελλάδα το ότι δεν τους ενοχλούν οι Τούρκοι αλλοιείς?
3: Κύριε Σερέτη, οπωσδήποτε το σωματείο με το Προεδρείο το οποίο μιλάτε τώρα οργανωνόμαστε για να αντιδράσουμε νομικά.
2: Απέναντι σε ποιον, συγγνώμη, απέναντι σε ποιον?
3: Απέναντι στο ελληνικό κράτος.
2: Απέναντι στο ελληνικό κράτος, ναι, ωραία.
3: Ναι. Ο αγώνας αυτός, όπως καταλαβαίνετε ασφαλώς τι εννοώ, είναι πάρα πολύ δύσκολος. Οι αλλοιείς όμως, προς τιμήν του, όπως και οι προηγούμενοι αλλοιείς στις βόρειες φοράδες, δεν θα κάνουν πίσω. Αν δεν αντιδράσουν νομικά, δεν μπορούν να αντιδράσουν διαφορετικά, μόνο νομικά. Εάν δεν αντιδράσουν νομικά και περάσει το πρώτο πάρκο αυτό, είναι βέβαιο ότι στο επόμενο διάστημα θα γίνει και στην Κάρπαθο, θα γίνει και στην Κάσο, θα γίνει και στο Βόρειο Αιγαίο, θα γίνει και στη Μυτιλίνη, όπως έγινε στους Φούρνους ήδη χωρίς λόγο. Άρα πρέπει να είναι μονόδρομος το να αντιδράσουμε νομικά. Την ίδια στιγμή όμως, δεν μπορούν, νομικά μιλώντας πάντα, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το εξής. Σήμερα, στο Συμβούλιο Επικρατείας, σήμερα 6 Μαΐου, ήταν να δικαστεί η προσφυγή αίτηση ακύρωσης των αλλιέων της Σαλονίσου κατά της υπουργικής απόφασης που τους απαγορεύει το ψάρεμα της κυρίας Μεντζόνη. Γιατί αφού τους επιτρέπει πάνω από τα 2 μίλια να ψαρεύουν η μελέτη περιβάλλοντος, ήρθε η κυρία Μεντζόνη και το χαρακτηρίζει
2: αρχιτεκτονικό. Κύριε Μπουρτζάλα, τώρα δεν μπορώ να τα ακούω αυτά. Συγγνώμη κιόλας. Θυμήθηκαν, συγγνώμη, ένα λεπτό. Θυμήθηκαν τώρα δηλαδή να προστατεύσουν το περιβάλλον? Σοβαρά μιλάμε τώρα? Πείτε μου τι κρύβεται πίσω από την κουρτίνα, τι θέλουν να καταφέρουν και περνάνε τώρα αυτά τα νομοσχέδια?
3: Πού θέλω να καταλήξω όμως. Δεύτερη φορά σήμερα το Συμβούλιο Επικρατείας αυτεπαγγέλτος αναβάλει τη συζήτηση της υπόθεσης. Άρα, καταλαβαίνετε, η πρώτη φορά ήταν το Μάρτιο, τώρα η αναβολή ήταν σήμερα, σήμερα το ανέβαλε πάλι για τον Οκτώβριο. Άρα καταλαβαίνετε, ο αγώνας μεσονομικός είναι πάρα πολύ δύσκολος. Αλλά οι αλλοιείς δεν θα κάνουν πίσω. Είναι θέμα πρωτίστως εθνικής κυριαρχίας, γιατί δεν υπάρχει λόγος βλάβης του περιβάλλοντος. Οι ίδιοι οι αλλοιείς με τις μηχανότρατες μαζεύουν και τα σκουπίδια του βυθού και τα δίνουν στο λιμάνι όταν φτάνουν τα
2: λιμάνια. Ακούστε με λίγο, κύριε Μπουρτζάλα. Ακούστε με λίγο, γιατί υπάρχει ένα ακροατήριο το οποίο μας ακούει. Θέλω λίγο να καταλάβουν κάτι οι ακροατές και θα σας ξαναδώσω το λόγο και στον πρόεδρο και στον αντιπρόεδρο και σε εσάς. Έχουμε ένα τέταρτο μπροστά μας. Λοιπόν, φίλοι μου εκεί πέρα έξω που ακούτε αυτή την εκπομπή σε αυτές τις ραδιοσυχνότητες. Το 2010 φωνάζαν και τσιρίζαμε και οι περισσότεροι σχολιάζανε αρνητικά ότι τα μνημόνια φέρνουνε από απόλυση της εθνικής κυριαρχίας. Πρώτα απ' όλα. Είναι γραμμένο στο άρθρο 16, να εξηγήσουμε κάποια πράγματα. Είναι γραμμένο στο άρθρο 16, στην παράγραφο 5, το ότι θα χάσουμε κομμάτια της εθνικής κυριαρχίας και της ελληνικής δημόσιας περιουσίας. Αυτά κάποιος δεν σας τα έχει εξηγήσει και μάλλον δεν τα γνωρίζετε. Υπάρχει όμως πρόβλημα και από ό,τι καταλαβαίνω σταδιακά οδηγούμαστε σε μια εθνική προδοσία από αυτή την κυβέρνηση. Και το λέω έτσι ομά, μπορεί οι αλλοιείς που ακούτε εδώ πέρα, οι άνθρωποι, να αγωνίζονται και να αντιδρούν γιατί τους στερούν τα δικαιώματά τους και τους καταστρέφουν τη δουλειά τους, τον κλάδο τους. Και το ίδιο φυσικά και ο συνήγορός τους, ο κύριος Μπουρτζάλας. Αλλά εδώ πέρα εγώ θεωρώ ότι υπάρχει κάτι βαθύτερο. Εδώ μιλάμε ότι σταδιακά θα παραδώσουν το Αιγαίο. Συμφωνείτε σε αυτό, πρόεδρε, κύριε Ευάγγελε?
5: Εκεί οδηγούμαστε μαθηματικά. Ήδη το έχουμε παραδώσει και να γνωρίζετε ότι από το 2014 τα διεθνή ύδατα του Αιγαίου που μπορούν οι Έλληνες αλλοιείς να αλλοιεύουν είναι ανατολικά του 25ου μεσημβρινού. Ο 21ος μεσημβρινός ξεκινάει περίπου από την Καβάλα και καταλήγει στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι ο 25ος μεσημβρινός για την διχοτόμηση του Αιγαίου που ζητάνε οι Τούρκοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Άρα οι Έλληνες αλλοιείς, τα ελληνικά αλλιευτικά σκάφη για τα διεθνή ύδατα πρέπει να ψαρεύουμε ανατολικά του 25ου μεσημβρινού και 6 μίλια από κάθε νησιωτική αρχή του Ανατολικού Αιγαίου. Οι δε Τούρκοι δεν έχουν αυτό τον περιορισμό. Μπορούν να έρθουν στην δυτικά του 25ου μεσημβρινού και μισό μίλια από την υπηρετική χώρα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Οι Έλληνες είμαστε στο κέντρο του Αιγαίου και ανατολικά από το 14. Η δε Τούρκη μπορεί να έρθει έξω από το Σούνιο και να ψαρεύει χωρίς να φαίνεται πουθενά σε κανένα δορυφορικό σύστημα, μόνο να τον δει κάποιος ψαράς και τον καταγγείλει. Αυτό συμβαίνει. Και τώρα συζητάμε αν θα παραδώσουμε το Αιγαίο στους Τούρκους. Δεν το έχουμε δώσει, κύριε Σερέτη. Το έχουμε δώσει τόσα χρόνια. Και συνεχίζουμε και το δίνουμε.
2: Ωραία, και τι κάνουμε δηλαδή τώρα, πρόεδρε, τι κάνουμε. Ωραία, όλα αυτά εντάξει, τα δώσαμε, τα κάναμε, τα ράναμε. Δεν τα δώσαμε εμείς αρχικά. Τα δώσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του Πασό και του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, να μην μπερδευόμαστε, να χρησιμοποιούμε τις σωστές λέξεις. Δεν τα δώσαμε. Τα δώσανε.
5: Ναι, τα δώσανε.
2: Τα δώσανε. Εμείς τι κάνουμε τώρα, για πείτε μου δηλαδή.
5: Εμείς αυτή τη στιγμή προσπαθούμε και κάνουμε μία αστυνόμευση. Επικρατεί για λίγη ώρα. Μόλις εμφανιστούν τα ελληνικά τα πλωτά, απομακρύνονται οι Τούρκοι. Μόλις φύγει το πλωτό να μπει στο λιμάνι, ξανάρχονται. Αυτό ο κλεφτοπόλεμος είναι. Μόνιμα.
2: Το λιμενικό γιατί δεν κάνει τη δουλειά του.
5: Το λιμενικό δεν μπορεί να τον συλλάβει. Του κάνει μια παράβαση, όπως σας είπα, ο νέος ποινικός κώδικας που έγινε με τη Νέα Δημοκρατία και τροποποιήθηκε το 21-22, δεν θυμάμαι πότε είναι ακριβώς, το άρθρο 400 λέει ότι όταν κάποιος κάπως εισέλθει παράνομα στην αιγυαλίτιδα ζώνη της χώρας μας, το λιμενικό του κάνει παράβαση σύμφωνα με τα εξωτερική σήμανση του σκάφους του και αν αυτό το σκάφος ποτέ προσεγγίσει ελληνικό λιμάνι, συλλαμβάνεται. Εάν δεν προσεγγίσει ελληνικό λιμάνι, δεν τρέχει τίποτα. Μπορεί να αλωνίζει όπου θέλει. Τι άλλο να του κάνει το λιμενικό, να βγάλει το όπλο να τον πυροβολήσει? Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Είναι εμφανή μπροστά. Εκτός των άλλων, τα τουρκικά σκάφη τα οποία έρχονται σε σχηματισμό 15-20 σκάφη μαζί, όπως σας είπε και ο κύριος Μπουρτζάλας, πάντοτε είναι σε συνοδεία με 2 ή 3 τουρκικές ακτεωρούς, οι οποίες παρακολουθούν τα σκάφη τους, τα τουρκικά αλλιευτικά, από μακριά και αν χρειαστεί κάτι, δηλαδή με το που φαίνεται το ελληνικό πλωτό, έρχονται και αυτοί δίπλα στα ελληνικά πλωτά. Αυτό γίνεται. Κάθε μέρα έχουμε μίνι ναυμαχίες των ελληνικών πλωτών. Οι Έλληνες λιμενικοί μπορούν να ρωτήσετε σε οποιοδήποτε νησί το τι αντιμετωπίζουν κάθε μέρα τα ελληνικά πλωτά σε σχέση με τα τουρκικά απέναντι. Έχουμε μικρές ναυμαχίες κάθε μέρα στο Αιγαίο, παρουσία όλων των Ελλήνων ψαράδων. Κάτι άλλο δεν μπορεί να γίνει από πλευράς λιμενικού, δεν μπορεί να τον συλλάβει. Δεν έχει το δικαίωμα να το συλλάβει.
2: Άρα χρειάζεται πιο σκληρός νόμος.
5: Βεβαίως. Να επανέλθει το άρθρο 400 του P1954.
2: Ποιος θα το επαναφέρει αυτό το άρθρο?
5: Η κυβέρνηση.
2: Ποια κυβέρνηση?
5: Η τωρινή, αυτή που
2: αφού αυτή η κυβέρνηση φέρνει αυτό το προεδρικό διάταγμα που σας στερεί τα δικαιώματα, πλάκα κάνουμε τώρα.
5: Δεν ξέρω.
2: Καλά, η κυβέρνηση που φέρνει το προεδρικό διάταγμα που σας στερεί τα δικαιώματα θα επαναφέρει το άρθρο για τα δικαιώματά σας? Είναι δυνατόν να το πιστεύουμε αυτό το πράγμα?
5: Και κάτι ακόμα να σας πω το οποίο μάθαμε, γιατί πρέπει να το καταθέσουμε γι' αυτό. Όταν πήγαμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, μάθαμε ότι για να αστυνομευτούν τα πάρκα και για να μην πει από τις μηχανότρατες και γενικά από τους αλλοίς, θα δαπανηθεί ένα ποσό γύρω στα 800 εκατομμύρια, μας είχαν πει 850, για να φτιάξουν καινούρια πλωτά, να φτιάξουν ντρόουν, να φτιάξουν οτιδήποτε μέσο πλωτό ή ναι, ένα αέριο ή υποβρύχιο,
2: ναι,
5: το οποίο να αστυνομεύει τις περιοχές αυτές για να μην μπαίνουν στην αρχή οι μηχανότρατες και στην πορεία τα υπόλοιπα ελληνικά αλλιευτικά και ψαρεύουν παράνομα.
2: Καλά, ακούστε
5: λοιπόν,
2: όμως λίγο, ακούστε
5: θα σας πω όμως κάτι.
2: Ναι.
5: Τους είπαμε σαν αντιπρόταση,
2: ναι,
5: ότι αν από τα 850 εκατομμύρια διαθέσουν τα μισά χρήματα, οι μηχανότρατες οι οποίες, και λιγότερα ακόμα, οι μηχανότρατες οι οποίες θα δραστηριοποιούνται στο πάρκο το οποίο θέλουν να φτιάξουν, μπορούν να αναφύγουν με οριστική πάυση. Δηλαδή να πληρώσουν τους πλειοκτήτες και να αναγκαστούμε να κόψουμε τα σκάφη μας και να φύγουμε.
2: Κύριε Αραπάκη, ακούστε με λίγο. Αυτή η κυβέρνηση δεν σας σέβεται και ούτε ενδιαφέρεται για το τι θα απογίνεται. Μπορείτε να το καταλάβετε αυτό. Αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει στον πρωτογενή τομέα ότι θέλει να κάνει τη δουλειά της χωρίς να υπολογίζει τις συνέπειες. Είναι απλά τα πράγματα. Αν πάρετε το σκάνδαλο ΠΚΠ, αν πάρετε όλες αυτές τις υπερκοστολογήσεις, τις επιδοτήσεις, τις συμβουλευτικές εταιρείες και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε από όλα αυτά που ζούμε τα τελευταία χρόνια με αυτή την κυβέρνηση, θα κατανοήσετε και πρέπει να το εμπεδώσουν αυτό όλοι, το ότι αυτή η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για το τι λέτε.
5: Κανένας εξυγχρονισμός, κανένα ποσό χρηματικό πάνω από 15 χρόνια δεν έχει καμία επιδότηση, δεν έχει έρθει σε κανένα ελληνικό αλλιευτικό σκάφος. Καμία. Ούτε επιδοτήσεις παίρνουμε, ούτε σέντς δεν έχει δοθεί σε κανένα αλλιευτικό σκάφος. Με αποτέλεσμα να μαραζώνει όλος ο στόλος, όλος ο στόλος, τα σκάφη είναι 30, 40, 50 ετών και τα συντηρούμε από μόνοι μας με νύχια και με δόντια για να μπορέσουμε να κρατηθούμε και να μπορούμε να φέρνουμε φρέσκα ψάρια στις αγορές, να τρώει ο Έλληνας ελληνικό ψάρι, ελληνικό ψάρι και φτηνό ελληνικό ψάρι φρέσκο.
2: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Κύριε Μπουρτζάλα, διότι έχουμε 5 λεπτά, θέλω να μου πείτε λίγο. Υπάρχει περίπτωση ακόμα σε αυτόν τον κλάδο να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υποστηρίζουν αυτούς που φέρνουν αυτά τα προεδρικά διατάγματα και τους καταστρέφουν? Γιατί καλός ή κακός, πρέπει να κάνω και αυτή την ερώτηση. Ποιος τους υποστηρίζει ακόμα αυτούς που καταστρέφουν με αυτόν τον τρόπο τον πρωτογενή τομέα?
3: Έχουμε συγκεκριμένα παραδείγματα με ονόματα και διευθύνσεις συγκεκριμένων αλλοδαπών ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο Βόρειο Αιγαίο και έχουμε και όλη την ιεραρχία του Υπουργείου Περιβάλλοντος σήμερα με προεξάρχοντα τον Γενικό Γραμματέα που είναι η αιχμή του δόρατος στην εξαφάνιση του επαγγέλματος των Ελλήνων. Και θα τολμήσω να προτείνω κάτι σε εσάς, αν θέλετε να με ακούσετε. Βγάλετε τον κύριο Βαρελίδη μια συνέντευξη.
2: Θα το βγάλουμε. Τον καλούμε που τώρα, να το βρούμε κατά το τηλέφωνο να τον καλέσουμε. Άμα το έχετε στείλει,
3: ναι,
2: το.
3: Που να είμαστε κι εμείς στην κουβέντα. Αν θέλει, αν δεν θέλει, μόνος του.
2: Μόνος του, δεν χρειάζεται. Μια χαρά, θα το πω εγώ.
3: Να μας εξηγήσει ποιοι είναι οι λόγοι που πρέπει να εξαφανιστούν τα επαγγέλματα αυτά από το Αιγαίο.
2: Τα κοράλια τώρα. Θυμήθηκε τα κοράλια ο Βαρελίδης.
3: Ποια κοράλια, δεν υπάρχουν κοράλια.
2: Τα κοράλια και τα φύγια. Ενδιαφέρεται για τα κοράλια και τα φύγια. Μα βέβαια η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αγωνίζεται για τα κοράλια και τα φύκια.
3: Και στην Αλόνισο, κύριε Σερέτη, μόλις ίσχυσε η μελέτη που έλεγε πάνω από τα 2 μίλια ψαρεύουν οι μηχανότητες νόμιμα, έβγαλε νέα απόφαση, κύριε Μενδώνη, και λέει υπάρχουν αρχαία. Ενώ 5 μήνες πριν είπε δεν υπάρχουν αρχαία.
2: Καλά, κυρία Μενδώνη, χτίζει και τζαμιά. Να αρχίσουμε να ψάχνουμε λίγο την καταγωγή της
3: αμάχης. Είναι βέβαιο, θα βρουν κάτι, αλλά βγάλετε τον κύριο Βαρελίδη. Εγώ θέλω να τον ακούσω, γιατί δεν μπορώ να τον ακούσω αλλιώς.
2: Βρε βέβαια, τον βγάλουμε, τον πάρουμε τηλέφωνο, άμα βγει, έτσι, γιατί δεν βγαίνουν και εύκολα εδώ πέρα.
3: Φαντάζομαι.
2: Ωραία, το θέμα είναι όμως κάτι συγκεκριμένο και θα κλείσουμε με αυτή την ερώτηση που θα κάνω, μια ερώτηση σε εσάς και μια στον κύριο Αραπάκη και στον κύριο Κοροπούλη. Λοιπόν, η τελευταία ερώτηση, κύριε Μπουρτζάλα, για να σας αποδεσμεύσουμε κιόλας. Είναι η εξής. Αυτές οι ΜΚΟ γνωρίζουμε ποιανού είναι? Γιατί για μένα υπάρχει περίπτωση από πίσω να κρύβονται και πολιτικοί.
3: Γνωρίζω τις 2 ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην Αλόνισο. Ξέρετε την ιστορία. Δεν ξέρω ποιος είναι ο ιδιοκτήτης. Ο κύριος Μέτοχος, ας το πούμε. Στη μία που λέγεται Ίδρυμα Θάλασσα είναι με έδρα τη Γενέβη, είναι Έλληνας υποπλιστής.
2: Είναι Έλληνας εφοπλιστής.
3: Εφοπλιστής. Και η άλλη εταιρεία που προεδρεύει και αυτή πάλι στην Αλόνισο με σκάφους με γερμανική σημαία είναι Ολλανδική ΜΚΟ με έδρα το Άμστερνταμ.
2: Κύριε Μπουρτζάλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες και για τον αγώνα που δίνετε.
3: Παρακαλώ. Ευχαριστώ.
2: Καλό μεσημέρι. Υγεία να έχετε. Υγεία.
3: Ευχαριστώ.
2: Κύριε Αραπάκη, συνεχίζω με εσάς και με τον κύριο Κοροπούλη, συγγνώμη, για να μπορέσω να κλείσω και την εκπομπή. Μία ερώτηση πρώτα στον κύριο Κοροπούλη. Κύριε Κοροπούλη, ποια θα είναι η επόμενη κίνησή σας λοιπόν? Μαζί με τον κύριο Μπουρτζάλα να κάνετε μήνυση προς το ελληνικό κράτος, μπας και βγάλετε άκρη και πιστεύετε ότι θα δικαιωθείτε? Πείτε μας.
5: Δεν ξέρω αν θα δικαιωθούμε, διότι από ό,τι ακούω άλλοι συνάδελφοι δεν έχουν σε άλλο κλάδο, δεν έχουν δικαιωθεί. Δεν μπορούμε όμως να το αφήσουμε έτσι.
2: Σίγουρο είναι αυτό.
5: Κοιτάμε να παλέψουμε.
0: Εγώ να σου κάνω μια ερώτηση, κύριε Σερέτη.
2: Πείτε μου.
0: Μπορείς να μου πεις πώς ζουνε αυτοί που έχουν τη ΜΚΟ, από πού ζουνε, από πού κονομάνε, πώς βιοπορίζονται, πώς βιοπορίζεται το αρχιπέλαγος που έχει και έχει κόσμο κάτω στους λειψούς, πώς βιοπορίζονται όλοι αυτοί. Ποιος θα χρηματοδοτεί, από πού χρηματοδοτούνται.
2: Δούριος ύπος δηλαδή θεωρείται ότι είναι η ΜΚΟ στη χώρα μας.
0: Ασφαλώς είναι δούριος
2: ύπος. Να κλείσουν οι ΜΚΟ λοιπόν.
5: Βεβαίως.
2: Χθες.
0: Κύριε Σερέτη.
2: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, να κλείσουν οι ΜΚΟ. Έχω δύο λεπτά, κύριε Αραπάκη. Πείτε μου λίγο, η δική σας η θέση, σαν πρόεδρος. Ένας άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή βιοπορίζεται από ό,τι καταλαβαίνω από αυτό το επάγγελμα. Πώς αντιμετωπίζουν αυτή την κυβέρνηση οι υπόλοιποι του κλάδου. Βλέπετε να αντιδρούν, να λένε ότι πρέπει να φύγουνε. Τι ακούτε δηλαδή στην πιάτσα, να το πω έτσι απλά και λαϊκά.
5: Αυτή τη στιγμή το σύνολο των αλλιέων της χώρας είναι κατά της κυβέρνησης. Να το πούμε έτσι ομά. Δηλώνουν όλοι οι Έλληνες αλλιείς ότι στις επερχόμενες εκλογές δεν υπάρχει περίπτωση να ρίξουν σταυρό στη Νέα Δημοκρατία. Διότι μας έκλεισε τα σπίτια, μας έχει εξαφανίσει. Εμείς θα το πάμε μέχρι τέρμα. Από τη στιγμή που μας έχουν βάλει στα 9-8 θα πάμε μέχρι τέρμα. Διότι ο βρεγμένος δεν τη φοβάται την βροχή. Και κάτι ακόμα, ο Χριστός έκανε μαθητές του, τους ψαράδες, ξέρετε γιατί. Γιατί οι ψαράδες έχουν υπομονή. Γι' αυτό τους έκανε μαθητές του. Αλλά η υπομονή μας εξαντλήθηκε. Φτάσαμε στο τέρμα. Και τώρα που μιλάμε, βιώνουμε ένα τεράστιο πρόβλημα σε σχέση με τα καύσιμα. Εδώ και 1,5 μήνα έχουμε αποστείλει έγγραφα, υπομνήματα. Έχουμε γίνει μια ομάδα όλοι οι Έλληνες αλλιείς, μηχανότρατες, γρηγροί και παράκτοι. Όλοι οι Έλληνες αλλιείς έχουμε στείλει υπομνήματα από το γραφείο του Πρωθυπουργού, στο γραφείο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, στο γραφείο του κυρίου Χατζηδάκη, στο γραφείο του κυρίου Πιερακάκη, και ζητάμε να κάνουμε συνάντηση, διότι το πετρέλαιο από 0,55 σε ένα μήνα πήγε 1,20. Πάνω από το μισό αλλιευτικό στόλο έχει σταματήσει από το Μάρτι. Τα σκάφη είναι παροπλισμένα. Δεν υπάρχουν χρήματα για να μπορέσουμε να βάλουμε πετρέλαιο. Του ζητάμε στις εξαγγελίες που έκανε ο Πρωθυπουργός, την αλληλεία δεν την ανέφερε πουθενά. Μόνο την Αγγλία παραμονή το Πάσχα έκανε να πάρουν 40 ευρώ ο κόσμος και τα εισιτήρια στα βαπόρια, και καλά έκανε να είναι πιο φθηνό το εισιτήριο να πάνε ο κόσμος στα νησιά να κάνουν Πάσχα. Την αλληλεία αυτή τη στιγμή 500 σκάφη μηχανότρατα και γρηγροί. Και γύρω στα 10.000 σκάφη παράκτια δεν έχουν βγάλει ούτε ένα μέτρο. Δεν μας έχει καλέσει
2: κανείς
5: μέχρι στιγμής να συναντηθούμε. Και αν βάλαμε όρο τελεσίγραφο μετά τις 15 του μήνα, δεν μας έχουν καλέσει, όλοι οι αλλιείς της Ελλάδος θα ξεκινήσουμε κινητοποιήσεις στα λιμάνια της χώρας.
2: Μπράβο. Είμαστε μαζί σας, κύριε Αραπάκη. Ό,τι χρειαστείτε στη διάθεσή σας, δίνουμε βήμα, εννοείται, ό,τι ώρα και στιγμή θελήσετε, απλά με προσυνεννόηση. Σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Δεν έχω άλλο χρόνο, δυστυχώς.
5: Έρχονται μηνύματα αυτή τη στιγμή στο γραφείο του Συλλόγου μας από όλη την Ελλάδα. Έχετε τα θερμά συγχαρητήρια και ένα πολύ, πολύ μεγάλο ευχαριστώ από όλη την Ελλάδα που μας παρακολουθεί τώρα. Από Έλληνες αλλιείς και άνθρωποι που αγαπάνε το επάγγελμα του αλλιέα.
2: Στεκόμαστε δίπλα σας σε κάθε αγώνα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι να έχετε.
5: Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε πολύ.
2: Υγεία και ευλογία, καλό αγώνα, είμαστε μαζί σας.
5: Για χαρά.
7: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
8: Η ώρα είναι 2.
7: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε πλήρη κινητοποίηση η πυροσβεστική υπηρεσία στο Ρέθυμνο μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εγκαταστάσεις στην περιοχή Σφακάκη, με ισχυρές δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό και την κατάσβεση της φωτιάς. Φωτιά σε εξέλιξη και σε δασική έκταση στο Κόμητο Καρίστου. Στην κατάσβεση επιχειρούν περισσότεροι από 25 πυροσβέστες και από αέρος 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Κλειστή παραμένει σιδηροδρομική γραμμή του Προαστιακού στο τμήμα Νέα Πέραμος Ανολιώσια εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στον Ασπρόπυργο. Στη Χαλκιδική ξεκίνησε η καταγραφή των ζημιών από την πυρκαγιά στη Σίβηρη. Αύριο κυβερνητικό κλιμάκιο για αυτοψία και σύσκεψη στο Δήμο Κασάνδρας. Ελεύθερη διακίνηση τυροκομικών προϊόντων που είχαν απαγορευτεί λόγω αφθόδους πυρετού στη Λέσβο. Στην τελική ευθεία η διαμόρφωση των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ με το Οικονομικό Επιτελείο να υπολογίζει τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια, τα οποία για το 2027 εκτιμώνται κοντά στα 2 δισευρώ. Η ακρίβεια είναι κεντρική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ληστεύει μέσω της υπερφορολόγησης τους Έλληνες για να τους επιστρέψει ψίχουλα μέσω της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, ώστε για άλλη μια φορά να υποκλέψει την ψήφο τους, τονίζει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Ραντεβού στην ΔΕΘ δίνουν οι αγρότες. Ούτε ένα από τα αιτήματα των μπλόκων του χειμώνα δεν ικανοποιήθηκε, τονίζουν. Σχεδόν 8 στους 10 επαγγελματίες και αγρότες χρωστούν στον ΕΦΚΑ, ενώ 300.000 παραμένουν χωρίς σύνταξη λόγω ασφαλιστικών χρεών, σύμφωνα με την ΕΝΙΠΕΚ. Μηχανική βλάβη στην πίσω άτρακτο του ελικοπτέρου, η ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή, τα δύο σενάρια που εξετάζουν οι αρχές ως πιθανά αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου στην περιοχή Θόλος της Ύφνο. Έως τα μεσάνυχτα της Παρασκευής έχουν περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, αναμένονται βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας, της Θράκης και της Κρήτης. Τοπικά στα ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός στην Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις με πιθανότητα βροχής κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη έως 4 μποφόρη, θερμοκρασία στο κέντρο έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής κοντά στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέδη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο
5: τηλέφωνο 2310 735 722.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
8: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
10: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
9: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
10: Γίνε δωρητής οργάνων.
9: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
10: Για πληροφορίες και ραντεβού,
9: τηλεφώνησε στο 2313-313151.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
13: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
14: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτεξε τον πόνο και πέθανε κι αυτή. Έμεινε ουσιαστικά όλο μόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά, παιδιά.
15: Χάσε τόσα γίγαντα. Συγκλονιστικά.
14: Φοβερό, ναι.
15: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή, πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε, όταν συνάπτεται τις επιστήμες, τουλάχιστον. Αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά. Ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τους ακούς και λες. Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν. Με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει, να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
16: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, το συμμεγαλωσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείρεμα μετρέται και με το αίμα.
17: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περίπτωση. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειές μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα ή για τα παιδιά μου, μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τρομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός οι γλάρι δεν πετάνε.
18: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
19: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
20: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς.

0: και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτη. Καλησπέρα κύριε Παπαχατζή.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, σε εσάς και στους αφοσιωμένους ακροατές σας.
0: Κύριε Παπαχατζή, έχουμε εδώ πέρα σοβαρά προβλήματα. Συζητούσαμε με τους ακροατές το ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ξεκίνησαν ήδη να έρχονται προϊόντα από τη Λατινική Αμερική με αυτή τη συμφωνία Mercosur και τα πρώτα κοτόπουλα που ήρθανε είχαν σαλμονέλα.
1: Όντως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες παράγονται, μάλλον ανατρέφονται τα κοτόπουλα και όχι μόνο, όπως και τα άλλα, τα υπόλοιπα αγροτικά προϊόντα, ευνοούν όχι μόνο την ανάπτυξη σαλμονέλας αυτού του μικροβίου, αλλά και διάφορων άλλων μούχλες, να τα πω εγώ, στα αγροτικά τους προϊόντα. Θα το βλέπουμε καθημερινά αυτό το φαινόμενο, ό,τι έχουν θα στέλνουν και έτσι όπως μπορούν να το αναθρέψουν, να το παράξουν, θα στέλνουν. Αυτές είναι οι συνθήκες και η έλλειψη ελέγχων σε αυτές τις χώρες της Mercosur και όχι μόνο, με τις οποίες υπογράψαμε αυτή την επέσχυντη συμφωνία που ευνοεί μόνο την γερμανική βιομηχανία και όχι τα αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα του Νότου. Και να ξέρετε ότι η συμφωνία άρχισε προσωρινά, υποτίθεται, να εφαρμόζεται. Από τη στιγμή που την υπέγραψε η Παραγουάη, το πρώτο κράτος μέλος της Mercosur, το πρώτο κράτος μέλος της

0: είναι οριστική. Αλλά πάλι εφαρμόζεται. Δυστυχώς.
1: Συγγνώμη λίγο, ένα λεπτό για να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Ευρώπη ξεκινάει να χάνει την ποιότητα στα τρόφιμα. Διότι πλέον δεν είναι υποχρεωμένη η παραγωγή. Όπως είναι στη Λατινική Αμερική οι άνθρωποι, όπως είναι στην Ευρώπη οι άνθρωποι, δεν είναι η παραγωγή στη Λατινική Αμερική υποχρεωμένη να χρησιμοποιούν βιολογικά λιπάσματα και να ακολουθούν αυτούς τους κανόνες που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε ο Ευρωπαίος πολίτης πλέον δεν θα τρώει ποιοτικά πράγματα.
0: Μ' αρέσει που το πάτε μακριά κιόλας και μιλάτε και για βιολογικά λιπάσματα. Εδώ χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα τα οποία είναι απαγορευμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που απαγορεύεται να χρησιμοποιούμε κι εμείς. Γιατί είναι καρκινογόνα, τερατογόνα, μεταλλαξογόνα. Εσείς το φτάσατε και στα βιολογικά κιόλας. Λοιπόν, κι όμως η γερμανική βιομηχανία παράγει αυτά τα φυτοφάρμακα, οι πολυεθνικές εταιρείες τις οποίες έχει, τα οποία τα πουλάει σε όλες αυτές τις τρίτες χώρες, ενώ εδώ καλώς κάνουν και τα απαγορεύουν, εκεί τα χρησιμοποιούν χωρίς κανένα όριο και περιορισμό και μετά στέλνουν τα προϊόντα τους σε εμάς εδώ πέρα, με ό,τι υπόλοιπα φυτοφαρμάκων ή ορμονών, να μιλήσω και για τα κρεατικά, απαγορεύονται εδώ, αλλά εκεί τα χρησιμοποιούν.
1: Άρα τι μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα?
0: Θα πρέπει να σταματήσει η εφαρμογή αυτής της επέσχυντης συμφωνίας Mercosur. Αλλά βλέπετε τα συμφέροντα τα βιομηχανικά της Γερμανίας για να στέλνει αυτοκίνητα, να πουλάει αυτοκίνητα εκεί, ακόμα και της Ισπανίας. Αντιτίθεται μόνο η Γαλλία και η Πολωνία και εμείς υποτίθεται. Είναι πολύ μεγαλύτερα από τα συμφέροντα των αγροτών τους. Και από εκεί θέλουν οι Γερμανοί να παίρνουν το λίθιο που είναι για το ρηκτό για τις μπαταρίες για να κάνουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και ξέρετε ποιο είναι το οξύμορο με τη δικιά μας σχεδόν ανύπαρκτη βιομηχανία? Ότι η δικιά μας βιομηχανία είναι αγροτοβιομηχανία. Είναι σε αγροτικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις και παραγωγές. Δηλαδή την κομπόστα που κάνουμε, το ντοματοπελτέ, είναι αγροτικής φύσης. Δεν είναι ούτε αυτοκίνητα κάνουμε, ούτε και τα αλουμίνια βέβαια, το οποίο είναι και αυτό με το κόστος ενέργειας δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι ανταγωνιστικά. Αυτό είναι το ξύμορο το οποίο συμβαίνει.
1: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο το οποίο με απασχολεί. Έχουμε πει στο παρελθόν και μας είπε και ένας κτηνοτρόφος ο οποίος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή το ότι δεν ελέγχονται όλα τα κοντέινερ και ότι γενικά ελέγχεται ένα μικρό ποσοστό από όλες τις εισαγωγές. Πώς ακριβώς γίνεται αυτό το πράγμα και κυκλοφορούν στην αγορά τέτοια προϊόντα, κύριε Παπαχάτση?
0: Είναι τυχαίος ο έλεγχος που γίνεται. Δηλαδή από τα 100 κοντέινερ ζήτημα είναι να ελεγχθεί το ένα, αλλά τίθενται και άλλα προβλήματα. Και αυτό γίνεται και με τις εισαγωγές από τρίτες χώρες, έτσι, όπως είναι η Τουρκία, από την οποία τρώμε περίπου 17.000 τόνους ντομάτα κάθε χρόνο εισαγωγές. Χωρίς να βοηθούνται οι παραγωγοί μας να παράγουν εδώ. Εδώ πέρα είναι υποδιωγμό η παραγωγή μας. Και αυτό το έρμο το Υπουργείο Αγροτικής, εγώ θα το έλεγα υποανάπτυξης και τροφίμων, μάλλον έλλειψης τροφίμων, δεν ευνοεί καν ούτε τους παραγωγούς μας, ούτε τους κτηνοτρόφους μας, ούτε τους μελισσοκόμους, ούτε τους αλλιείς μας, τους επενδυτές, ίσα τους αλλιείς μας, για να, να καταστρέφουν τα καΐκια τους. Αυτό γίνεται. Οι νέοι αγρότες είναι υποδιωγμό. Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο ένα 30% καλύφθηκε στην τελευταία πρόσκληση από ενδιαφερόμενους νέους αγρότες.

0: γιατί και τα λεφτά είναι λίγα που δίνουνε, αλλά και οι τρελοί όροι τους οποίους βάζουν είναι από ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με την αγροτική παραγωγή και με την κτηνοτροφία και με όλα αυτά. Όλα είναι υποδιωγμό. Και νομίζω ότι γίνεται με σχέδιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μειωθούν οι αγρότες και να περάσουν όλα αυτά σε μεγάλα ιδιοκτησιακά φαντ τα οποία θα μπορούν μετά να λειτουργούν με άλλους όρους. Και να καθιερώσουν.
1: Αυτό που γίνεται στη Λέσβο, κύριε Βαχατζή, γίνεται για να μπορέσουν να τελειώσουν τους κτηνοτρόφους γενικά σε όλη την Ελλάδα, όπως και στη Λέσβο, και να μπορούν μετά να προμηθεύονται τυριά από τη Λατινική Αμερική.
0: Λοιπόν, αυτό που γίνεται στη Λέσβο, αυτό που έγινε στη Θεσσαλία με την σφαγή και την εξαφάνιση μισού εκατομμυρίου παραγωγικών προβάτων, τα οποία θα παρήγαγαν και την πρώτη ύλη για τη φέτα, γίνεται, πιστεύω, για αυτόν τον λόγο. Ενώ θα έπρεπε να είχαν λάβει μέτρα, το πρόβλημα το ξέραν και το ξέρουν. Να κάνουν ζώνες αποκλεισμού, ας πούμε στον Εύρο, που από εκεί μπαίνουν οι ζωονόσες, ή στα γειτνιάζοντα νησιά μας με την Τουρκία, θα έπρεπε να είχαν και εμβολιάσει και να πάρουν και μέτρα βιοασφάλειας, δηλαδή απολύμανσης, τα οποία άργησαν πάρα πολύ και κατόπιν εορτής να τα πάρουν. Είναι έγκλημα.
1: Ναι, και αλλά ποιος είναι ο στόχος, ποιος είναι ο στόχος.
0: Κοιτάξτε, αν δεν υπάρξει η πρώτη ύλη που είναι το εγωπρόβιο γάλα, παράδειγμα για τη φέτα και για τα άλλα παραδοσιακά μας προϊόντα, δεν θα μπορούμε να παράξουμε. Γιατί με αγελαδινό γάλα δεν παράγεται η φέτα, ίσα ίσα που είναι παράνομο. Κάτι το οποίο όμως θα μπορούν πλέον να κάνουν οι χώρες της Μερκοσούρ και η Αμερική, η οποία εδώ και μια εβδομάδα είδατε πως αντέδρασε, ότι δεν αναγνωρίζει την ΠΟΠ ονομασία της φέτας και λέει ότι η φέτα δεν είναι κάποιο τοπονύμιο, ασχέτως αν φέτα είναι προϊόν της Ελλάδος, άρα το πονύμιο είναι όλη η Ελλάδα. Εδώ και 7.000 χρόνια παρήγαμε από τους προϊστορικούς χρόνους κιόλας παρήγαμε φέτα, η οποία φέτα παραγάγεται μόνο με εγωπρόβιο γάλα ή σκέτο πρόβιο ή με 25% ανάμιξη γίδινου γάλακτος, έτσι. Και παρεπιπτόντως 10 Ιανουαρίου είχα γράψει ένα άρθρο που έλεγα «Καλημέρα Μερκοσούρ, καληνύχτα φέτα», στο οποίο επεσήμανα ότι σύμφωνα με τις διρεκτίβες της Συμφωνίας το αναγράφει ξεκάθαρα ότι για 7 χρόνια πάβει η προστασία της φέτας στις χώρες της Μερκοσούρ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα μπορεί ο Αργεντινός ή ο Βραζιλιανός ή από άλλες χώρες να παράγει τυρί το οποίο θα το ονομάζει φέτα, λευκό τυρί δηλαδή, από αγελαδινό γάλα, γιατί δεν έχουν τόσα πολλά εγωπρόβατα, μάλλον δεν έχουν καθόλου έγιες, γιατί είναι το η γεωγραφική κατανομή της Ελλάδος που ευνοεί την ανάπτυξη της εγωτροφίας, και να το ονομάζει ξεκάθαρα φέτα, αρκεί λέει κάπου να φαίνεται και η προέλευσή του. Δηλαδή μπροστά θα γράφει Φαρδιά Πλατιά φέτα, ελληνικά ή αγγλικά, και πίσω θα γράφει Made in Argentina, για παράδειγμα. Και θα το στέλνουν εδώ πέρα με 2-3 ευρώ το κιλό τη φέτα, αντί για 9-10 που στοιχίζει η δικιά μας original, πρωτότυπη.
1: Ναι, αλλά δεν μπορεί να συγκριθεί τώρα ποιοτικά σε καμία περίπτωση.
0: Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συγκριθεί, και όχι μόνο αυτό. Εκεί πέρα στα βοηδή τους χρησιμοποιείται μια ορμόνη η οποία λέγεται ανασυνδυασμένη αυξητική ορμόνη των βοηδών, που διεγείρει την παραγωγή περισσότερου γάλακτος, ώστε να παίρνουν περισσότερο γάλα, δημιουργεί ζώα, βοηδή δηλαδή, αγελάδες, τα οποία είναι μια τερατογέννηση, να το πω έτσι, θηρία ζώα,
1: ναι.
0: Με μεγάλα προβλήματα, ακόμα και στις θυλές, εκεί που θυλάζουν δηλαδή, που μας δίνει το γάλα, που αρμέγουμε το γάλα, με μεγάλα προβλήματα ακόμα και για μαστίτιδες, λόγω της ποσότητας του γάλακτος. Άρα είναι και εναντίον της καλής ζωής των βοηδών εκεί πέρα. Αλλά αυτή η ορμόνη, επειδή είναι τεχνητή πλέον, υπάρχει στη φύση, στα ζώα αυτά, αλλά παράγεται πλέον από τη Μοσάντο. Καταλαβαίνει τι σημαίνει αυτό, ότι είναι γενετικά τροποποιημένη και τεχνητά. Άρα γεννάται το ερώτημα και είναι υποέρευνα κατά πόσο περνάει μέσα στο γάλα και επηρεάζει πλέον και τον ανθρώπινο οργανισμό. Την ενδοκρινική λειτουργία, την αναπαραγωγική υγεία τη δικιά μας και ακόμα και την μακροπρόθεσμη ασφάλεια. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Η Ευρώπη την έχει απαγορεύσει από το 1990. Εκεί χρησιμοποιείται. Και στην Αμερική ακόμη που μιλάνε για φέτα, από αρκετές μεγάλες φάρμες έχει πάψει να χρησιμοποιείται για αυτούς τους λόγους της ανθρώπινης ασφάλειας.
1: Το όνομα φέτα στην ουσία τι ακριβώς σημαίνει? Σημαίνει φρέσκο ελληνικό τυρί εγώ προβάτων? Θα μπορούσαμε δηλαδή να θέσουμε ότι αυτά είναι τα αρχικά της λέξης φέτα, έτσι ώστε κανένας να μην μπορεί να μας κλέψει το όνομα?
0: Είναι κατοχυρωμένο σαν προϊόν ονομασίας προέλευσης.
1: Pop δηλαδή, προϊόν pop.
0: Είναι προϊόν pop ακριβώς. Είναι από τον ελληνικό γεωγραφικό χώρο, από συγκεκριμένο γάλα ή 100% αμυγός πρόβιο γάλα, από πρόβατα δηλαδή, ή και με 25% μέσα ανάμιξη από γίδινο γάλα.
1: Ή πρόβιο,
0: εγώ,
1: ναι.
0: Πρόβιο, ναι. Εγώ πρόβιο,
1: ναι.
0: Δηλαδή γίδινο και πρόβιο. Και υπάρχει και ο συγκεκριμένος τρόπος, η διαδικασία παραγωγής του, που σημαίνει ότι είναι πιο σκληροτηρή, δεν έχει την κίτρινη, ελαφρώς κίτρινη υφή που έχει αυτό που παράγεται με αγελαντινό γάλα, το οποίο είναι και πιο μαλακό αυτό με αγελαντινό γάλα, είναι πιο όξινο. Υπάρχουν αντίστοιχα προϊόντα ακόμα και στην Τουρκία και στην Βουλγαρία. Το σύρενε στην Βουλγαρία.
1: Ναι, αλλά δεν στηρίζεται ο Έλληνας κτηνοτρόφος. Εμένα αυτό είναι που με στεναχωρεί.
0: Σε καμιά περίπτωση.
1: Γι' αυτό το λόγο εμείς έχουμε την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, δηλαδή το προϊόν pop. Αλλά καλώς ή κακώς, άμα δεν δημιουργείται από γάλα από την Ελλάδα, τι νόημα έχει?
0: Και στην Ελλάδα. Όχι μόνο από γάλα στην Ελλάδα, αλλά και στην Ελλάδα θα πρέπει να δημιουργείται και από εδώ να εξάγεται. Είναι μεγάλη η αγορά και μεγάλα τα κέρδη. Και επειδή έχει επικρατήσει και διεθνώς η φέτα, γιατί είναι κάτι το ξεχωριστό, όχι αυτά τα κασέρια, να σας το πω έτσι, τα άλλα τυριά που εξάγουνε, γι' αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αν και οι εξαγωγές μας ήταν περίπου 230.000 τόνους νομίζω, αλλά μπορεί να εκτοξευθεί, αν προστατευτεί και όπως πρέπει, πάνω από 500.000 τόνους, που σημαίνει εισόδημα γύρω στα 2 δισεκατομμύρια που μπορεί να έρθει στην Ελλάδα. Αλλά ποιος θα το κάνει? Ποιος θα το κάνει αυτό? Πείτε μου ποιο Υπουργείο ή ποιο Υπουργείο Εξωτερικών θα μπορέσει να προστατεύσει αυτά τα προϊόντα. Καταρχάς δεν έχουμε στις διπλωματικές μας αποστολές, στις πρεσβείες μας, δεν υπάρχει γεωργικός ακόλουθος.
1: Πώς μπορούμε, σε αυτό το σημείο που έχουμε φτάσει, πώς μπορούμε να ανατρέψουμε την κατάσταση, δηλαδή να πούμε ότι από εδώ και στο εξής θα ξεκινήσει ξανά ο πρωτογενής τομέας να ανθίζει, θα ξεκινήσουν οι άνθρωποι να έχουν τις δουλειές τους, να μην είναι ερημωμένη η επαρχία. Γενικά, μια άσπρη μέρα για όλους αυτούς τους παραγωγούς.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Όταν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διορίστηκε πριν δύο εβδομάδες ο υπαξιωματικός της αεροπορίας ή ας πούμε ο δημοσιογράφος, χωρίς να έχω κάτι με τους δημοσιογράφους, ή ας πούμε ο τεχνοκράτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Σχοινάς, ή οι γιατροί, δεν ξέρουν καταρχάς το αντικείμενο με το οποίο ασχολούνται. Πώς θα προστατεύσουν, πώς θα νιώσουν τον αγρότη ή τον κτηνοτρόφο για να ξέρουν για τι πράγμα μιλάμε? Θα πρέπει ξεκάθαρα ο καθής στα εφόσον είναι τάχθη. Ο καθένας στη δουλειά του και ο βλάχος στα τυριά του, που λένε και στα χωριά. Θα πρέπει να ασχοληθούν άνθρωποι που το ξέρουν το αντικείμενο και να ξεκινήσει μια καμπάνια και μια δικονομική εκστρατεία από τη χώρα μας για να προστατεύονται όλα αυτά τα pop προϊόντα, όπως είναι και άλλα, όπως είναι τα κρασιά μας, όπως είναι το λάδι μας, όπως είναι το ούζο, πολλά.
1: Δεν σας ακούμε πολύ καθαρά.
0: Όπως είναι έτσι, διάφορα προϊόντα μας, ναι, όπως είναι το λάδι μας, η ελιά.
1: Ναι, βέβαια, με το λάδι το συγκεκριμένα, ούζο. Κύριε Παπαχατζή, γιατί το λάδι τώρα που αναφέρεται είναι πολύ σημαντικό. Το λάδι το στέλνουμε στην Ιταλία και οι Ιταλοί το ονομάζουν ότι είναι δικό τους, ας πούμε, το λάδι το ελληνικό. Έχουμε κάποια τέτοια προβλήματα?
0: Το λάδι κατά 60% από το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο που πουλάει η Ιταλία, σύμφωνα με δικές τους δηλώσεις, το 60% περίπου μέσα είναι ελληνικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, και το υπόλοιπο μπορεί να είναι και την Ισίας, που από εκεί από 53.000 τόνους διπλασιάσαν στους 100 κάτι χιλιάδες τόνους την ποσότητα που εισάγουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα διαμαρτύρονται κάπως οι Ισπανοί για να ξαναμειωθεί. Και κάνουν τα χαρμάνια τους. Και γι' αυτό στην Καλιφόρνια που κάνανε, το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας που έκανε ανάλυση κατά πόσο είναι έξτρα παρθένα ελαιόλαδα τα Ιταλικά, τα βρήκαν ότι δεν είναι. Λόγω από τα χαρμάνια τα οποία κάνουν. Δεν υπάρχει προστασία και για το ελληνικό ελαιόλαδο, το ξέρω. Αυτό το θαυμάσιο διαμάντι, αυτό το χρυσάφι, ο υγρός χρυσός, τον οποίο παράγει η χώρα μας και λόγω των κλιματολογικών συνθήκων μπορεί και παράγει και το έξτρα παρθένο. Ενώ λόγω υψηλών θερμοκρασιών και μικροπεριβάλλοντος ή την Ισία, ας πούμε, δεν μπορεί να το παράξει. Είναι, το 50% εκεί πέρα είναι απλά παρθένο ελαιόλαδο και όχι έξτρα παρθένο.
1: Αυτή τη στιγμή, από όσο γνωρίζω και σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία για το 2025, γιατί το 2026 ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, κύριε Παπαχάτζη, η άμεση συνεισφορά του πρωτογενούς τομέα, δηλαδή γεωργία, κτηνοτροφία, δασοκομεία, αλεία και όλοι αυτοί οι κλάδοι που είναι στο πρωτογενή τομέα, περίπου στο 3,5-4% είναι το ποσοστό που προσφέρουν στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, στο ΑΕΠ.
0: Το ΑΕΠ.
1: Μπράβο. Ακριβώς. Οπότε, θεωρώ, κύριε Βαχατζή, εσείς ξέρετε καλύτερα, ότι είναι ένα πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό. Για ποιο λόγο να μην επενδύει αυτή η κυβέρνηση, αυτό το κράτος, στο να μπορεί να είναι μεγαλύτερο το ποσοστό από τον πρωτογενή τομέα που θα βοηθάει την Ελλάδα, για να το καταλάβει το κρατήριο.
0: Είναι περίπου στα 10 δις αυτό το ποσό, όταν ας πούμε στην Ολλανδία ή στο Ισραήλ ξεπερνάει τα 100 δις το ποσό το οποίο συνεισφέρουν οι αγρότες και η αγροτική τους παραγωγή, έτσι. Πείτε μου εσείς γιατί δεν τους θέλει τους αγρότες το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και δεν θέλει και την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή, αφού τους έχει υποδιωγμών. Αυτό είναι το πρόβλημα. Σαφώς και μπορούν να παράξουν και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, σαφώς και μπορούν και πρέπει το Υπουργείο να κάνει μια αναδιάρθρωση καλλιεργιών που να είναι προσαρμοσμένοι και στην κλιματική αλλαγή την οποία βιώνουμε, σαφώς και θα πρέπει να ανακατευθύνει και να βοηθήσει τους παραγωγούς μας. Προφανώς δεν ανησυχεί ούτε για την κατελάχιστο επισητική ασφάλεια την οποία πρέπει να μας εξασφαλίσει.
1: Γιατί όμως, κύριε Παπαχάτση, γιατί, για ποιο λόγο, εφόσον βοηθάει, εγώ από όσο γνωρίζω, τα κράτη και οι χώρες όταν επενδύουν στον πρωτογενή τομέα μόνο κερδίζουνε, δεν χάνουνε εδώ πέρα. Είναι πάρα πολύ περίεργο το ότι κάποιοι άνθρωποι που έχουν τοποθετηθεί σε αυτές τις θέσεις εξουσίας από τον ελληνικό λαό δεν θέλουν να βοηθήσουνε. Παίζονται κάποια συμφέροντα ή κάποιες σχέσεις ή κάποιες μίζες ή κάποια παρεδόση που έχουν με ξένες δυνάμεις.
0: Προφανώς το να εισάγουμε πατάτα από την Αίγυπτο ή από την Τουρκία, το μάτι της Τουρκίας ή ακόμα και από τα Σκόπια και να μην τις παράγουμε εδώ, κάποιοι εισαγωγείς έχουν τεράστια συμφέροντα. Όπως ακριβώς ξεκίνησε και γίνεται και με τα κοτόπουλα από τις χώρες Μερκοσούρ και το βόλιο κρέας, το οποίο θα εισαγάγεται εκεί από τερατώδη βοηδή, σαν δεινόσαυροι θα είναι, για να πω, για να ακριβολογήσω, και όχι οι γελάδες τις οποίες ξέρουμε εμείς, προφανώς έχουν συμφέροντα από εκεί. Και μας, μάλλον μας θέλουν για σερβιτόρους στα νησιά μας. Να γίνει η Ελλάδα μια χώρα παροχής τουριστικών υπηρεσιών. Αλλά να σας υπενθυμίσω όμως ότι με το lockdown επί COVID μόνο ο αγροτικός τομέας δούλεψε και στήριξε την οικονομία μας. Μόνο οι αγρότες ήταν έξω στα χωράφια και παρήγαγαν. Εντάξει, αυτό συμβαίνει.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι και επικίνδυνο, όπως είχαμε συζητήσει και την τελευταία φορά για την αυτάρκεια. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι πλέον η Ελλάδα όχι απλά εξαρτάται από άλλες χώρες και από άλλα κράτη και από συμφωνίες που έχουν κλείσει αυτοί οι άνθρωποι στις Βρυξέλλες, αλλά πλέον είναι και εγκλωβισμένη στο να μην μπορεί να στηρίξει τον δικό της λαό. Δηλαδή να αφήνει την επαρχία ερημωμένη, να δημιουργείται γι' αυτό το λόγο ένα βιολογικό πρόβλημα με την υπογενετικότητα και σταδιακά να αφανιζόμαστε. Δηλαδή είναι πολύ βαθύτερο. Το θεμέλιο της Ελλάδας είναι ο πρωτογενής τομέας, δεν είναι απλά ένας κλάδος.
0: Και εκεί στηριχτήκαν όλες οι οικογένειες, γιατί όλες οι οικογένειες, οι ελληνικές λίγο πολύ ήταν αγροτικές οικογένειες, με τα τρόφιμά τους, τα οποία τα παίρναν από τον κήπο τους, από τα χωράφια τους, και έτσι ήρθε και η δημοσιονομική ανάπτυξη και η μη γύρανση και η μείωση του πληθυσμού μας, που και σε αυτό έχουμε δημογραφικό πρόβλημα και έχουμε πέσει κάτω από τα πιο επικίνδυνα όρια. Ο πληθυσμός μας γερνάει, τα παιδιά μας φεύγουν στο εξωτερικό, με τα χωράφια τώρα και με την αγροτική παραγωγή τώρα ξεκινήσανε να ξαναασχολούνται οι Έλληνες, γιατί φύγαν οι ξένοι και όλοι απαξιώνουν και εγκαταλείπουν ακόμα και τους παραδοσιακούς ελαιόνες και όλες τις εκτάσεις. Έχουμε πάνω από 7,5 εκατομμύρια παρατημένα στρέμματα, χωράφια, παρά με λυμένους ελαιώνες, είτε σχολάζουσες γέες όπως λέγονται, είναι πάνω από 7,5 εκατομμύρια. Όταν ο συνολικός γεωργικός πλήρως χωράφια, δηλαδή που μπορούν να καλλιεργηθούν στην Ελλάδα, είναι περίπου 35 εκατομμύρια στρέμματα. Τα 7,5 εκατομμύρια είναι παρατημένα. Χέρσα, έχουν γίνει χέρσα, οι ελαιώνες έχουν απαξιωθεί εντελώς και κανένας δεν καλλιεργεί. Και θα έρθουν κάποια στιγμή όλα αυτά τα φαντ που λέμε,
1: ναι,
0: να τα αγοράσουν, να τα πάρουν μπιτ παρά, να τα πάρουν τζάμπα και να καλλιεργούν αυτοί τεράστιες εκτάσεις και θα γίνουν όλοι οι γεωργοί μας και οι κτηνοτρόφοι θα γίνουν υπάλληλοι στα ίδια τους τα χωράφια.
1: Πάρα πολύ λυπηρό αυτό που περιγράφεται. Δεν θεωρώ ότι θα το επιτρέψουμε αυτό, γιατί καλώς ή κακώς μπορεί να θεωρούν όλοι αυτοί οι εξουσιαστές ότι έχουν το πάνω χέρι και ότι μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουν, αλλά αργά ή γρήγορα δεν έχουν καταλάβει ότι θα αποκτήσουν πάρα πολλά προβλήματα και ότι θα φορέσουν βραχιολάκια, κύριε Παπαγάντζη. Έρχονται οι χειροπέδες. Ακούστε όμως, να σας κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλοί άνθρωποι αναρωτιούνται και σκέφτονται το ότι καλώς ή κακώς προχωράμε και προς το συνθετικό κρέας και καλώς ή κακώς ήδη σε αρκετά προϊόντα έχουν προστεθεί αλεύρια από έντομα και φυσικά και άλλα προϊόντα τα οποία έχουν ως βάση τα έντομα. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το θέμα?
0: Κοιτάξτε, θα τρώμε, δηλαδή αυτή η διεθνοποίηση που προσπαθούν να κάνουν είναι να τρώμε κρέας φτιαγμένο από τρισδιάστατους εκτυπωτές. Θα ρίχνουν μέσα πλάσμα αίματος, κάποιες ίνες και θα μας βγάζει το μπιφτέκι, την μπριζόλα.
1: Ένα λεπτό για να το ξανακαταλάβουμε αυτό, κύριε Παπαχάτση. Για εξηγήστε το λίγο πάλι. Δηλαδή, τι ακριβώς θα γίνει με το συνθετικό κρέας?
0: Κοιτάξτε, η διεθνοποίηση την οποία θέλουν να κάνουν είναι να μην έχουμε φάρμες ζώων οι οποίες με το μεθάνιο το οποίο παράγουν όταν πέρδονται, να το πω έτσι, δημιουργούν πρόβλημα στην ατμόσφαιρα και στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Να μην παράγει η Ευρώπη, έτσι.
1: Μια αστεία δικαιολογία ακριβώς, για να μπορέσουν να τελειώσουν όλους τους κτηνοτρόφους στην Ευρώπη. Αλλά πώς ακριβώς θα δημιουργείται το συνθετικό κρέας?
0: Λοιπόν, αφού και οι χώρες της Μερκοσούρ καταρχάς που θα παράγουν το κανονικό το κρέας που θα πουλάνε σε εμάς, εκεί πέρα δεν επηρεάζει το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Πώς θα δημιουργείται τώρα? Όχι πώς, δημιουργείται ήδη.
1: Συγγνώμη λίγο, το συνθετικό κρέας δημιουργείται ήδη, δηλαδή τρώμε εκτυπωμένο κρέας?
0: Κοιτάξτε, στην Ελλάδα δεν νομίζω να τρώμε ακόμη, αλλά υπάρχουν σούπερ μάρκετ και στην Αμερική και στην Ολλανδία που πουλάνε συνθετικά τρόφιμα, κρέατα, συνθετικό μέλι.
1: Ναι, δεν σας ακούω πολύ μάνα καθαρά. Αν μπορείτε λίγο να έρθετε πιο κοντά στο τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Ωραία, λοιπόν, ακούστε με λίγο. Θέλω κύριε Παπαχατζή να ξεκινήσουμε λίγο να μας εξηγήσετε αυτό που πήγατε να αναλύσετε για το πώς δημιουργείται. Δηλαδή, πώς δημιουργείται το συνθετικό κρέας το οποίο θα τρώμε μελλοντικά στην Ευρώπη?
0: Λοιπόν, με τρισδιάστατους εκτυπωτές που μπορούν να εκτυπώσουν τρισδιάστατα είτε ένα μπιφτέκι, είτε μια μπριζόλα, είτε μπονφιλέ, οτιδήποτε, ρίχνοντας μέσα αντί για μελάνι θα ρίχνουν το πλάσμα αίματος, θα ρίχνουν αλεσμένο ιστό κρέατος και αυτό το πράγμα αντί να εκτρέφει στα ζώα σου έξω στη φάρμα θα τυπώνει, θα εκτυπώνει είτε την μπριζόλα σου είτε τον μπιφτέκι, θα βγαίνουν όλα μέσα στο εργαστήριο, έτσι.
1: Θρεπτικά συστατικά θα έχει αυτό το πράγμα?
0: Κοιτάξτε τώρα, τι θρεπτικά συστατικά να έχει? Με ορμόνες θα είναι και αυτό. με παράγωγα κρέατος, με κρέας το οποίο, μάλλον με πλάσμα το οποίο θα το φτιάχνεις τεχνητά στο εργαστήριο, και όλα θα παράγονται μέσα σε εργαστηριακούς χώρους και όχι από την κτηνοτροφία την οποία ξέρουμε. Και ο εκτυπωτής θα εκτυπώνει και θα βγάζει μπιφτέκια.
1: Αυτά όλα θα είναι καρκινογόνα από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί γνωρίζω μόνο ότι τα μεταλλαγμένα προϊόντα και γενικά ό,τι φτιάχνεται με τέτοιους τρόπους είναι πάρα πολύ βλαβερό για την υγεία του ανθρώπου.
0: Μα ήδη στην Ολλανδία υπάρχει σούπερ μάρκετ το οποίο πουλάει τέτοια τεχνητά τρόφιμα. Και πριν 3 χρόνια ήθελε η κυβέρνηση της Ολλανδίας να κλείσει 2.000 φάρμες με βοηδί και έπεσε η κυβέρνηση. Εδώ όχι μόνο δεν πέφτει, αλλά παίρνει και μεγαλύτερο ποσοστό από τους αγρότες μας.
1: Και με τα έντομα τι ακριβώς συμβαίνει και με τα αλεύρια λοιπόν, που φτιάχνουν?
0: Με τα έντομα όπως είναι τα αλεμπροσκόλικα και κάποια άλλα έντομα, επειδή έχουν ένα ποσοστό πρωτεΐνης σαν έντομα, αυτά θέλουμε να τα εκτρέφουμε μέσα σε εργαστήρια πάλι, να τα αλέθουμε μετά, να τα αποξηραίνουμε και να τα αλέθουμε και να είναι σαν αλεύρι συστατικό τροφίμων, είτε για μπισκότα είτε για άλλα τρόφιμα, επειδή περιέχουν κάποιο ποσοστό πρωτεΐνης. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα της χρήσης των εντόμων. Και όχι να καλλιεργούμε, να εκτρέφουμε μάλλον έξω σε φάρμες κτηνοτροφικά προϊόντα και ζώα.
1: Λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, κύριε Παπαχατζή.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, κύριε Παπαχατζή, αρχικά είναι συγκλονιστικά αυτά που περιγράφετε. Τα έχουμε ξανασυζητήσει φυσικά και έχουμε κατανοήσει ότι αργά ή γρήγορα αυτά έρχονται και στην Ελλάδα. Ο Έλληνας πολίτης δεν μπορεί να το αποδεχθεί, δεν μπορεί να το σκεφτεί, δεν μπορεί με τίποτα να μπει σε αυτή τη φάση όπου μελλοντικά δεν θα υπάρχουν αυτά τα ποιοτικά προϊόντα που υπάρχουν σήμερα. Και σας ρωτάω, πιστεύετε ότι θα φέρουν και κάποιες νομοθεσίες που θα απαγορεύουν στους Έλληνες πολίτες να έχουν κότες ή να έχουν χωράφια, μπαξέδες και πάει λέγοντας?
0: Κοιτάξτε,
1: θα απαγορεύσουν δηλαδή στον Έλληνα πολίτη να είναι αυτόνομος και να μπορεί μόνος του να παράγει κάποια ποιοτικά προϊόντα για τη διατροφή του?
0: Θα γίνουμε σκλάβοι των πολυεθνικών, των μεγάλων πολυεθνικών. Γιατί αυτά τα προϊόντα θα παράγονται με ό,τι φτιάχνουν αυτές οι μεγάλες πολυεθνικές. Τώρα, για αυτό που μου είπατε, αν απαγορευτεί να έχουμε τον μπαχτσέ μας, έτσι, να έχουμε τα κυπευτικά μας, με βάση την νομοθεσία για το πολλαπλασιαστικό υλικό, θα σου απαγορεύουν να κρατάς σπόρο από την ντομάτα σου ή από τα κυπευτικά τα οποία καλλιεργείς, αν δεν είναι πιστοποιημένος από μεγάλες εταιρείες παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού, οι οποίες όμως το πολλαπλασιαστικό υλικό το οποίο παράγουν θα είναι πατενταρισμένο και κατοχυρωμένο. Θα πρέπει να πληρώσεις αυτούς για να πάρεις αυτά τα σπόρια τα οποία εμείς...
1: Κατανοητό. Κατανοητό αυτό. Δηλαδή, να κάνω μια ερώτηση. Γιατί μελλοντικά μας λέτε το ότι θα έρθει το συνθετικό κρέας, θα έρθουν αυτά τα αλεύρια από έντομα, θα έρθουν γενικά διάφοροι άλλοι τρόποι, όχι τόσο ποιοτικοί για τη διατροφή μας. Θέλω να μου πείτε, πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση να φέρουν νόμο που θα φορολογεί τα ζώα? Δηλαδή, άμα έχει κάποιος πάνω από 5 κότες, φέρνω ένα παράδειγμα, να του λένε ότι θα πρέπει να πληρώνει φόρο ή ότι απαγορεύεται να έχει πάνω από 5 κότες γιατί ίσως δεν χρειάζεται τόσο αυγά ή τόσο κρέας και το κάνει για να πουλάει δεξιά και αριστερά?
0: Θα βάλουν περιβαλλοντικούς φόρους. Να σας το πω έτσι. Ότι όλα αυτά τα ζωντανά μας επιβαρύνουν είτε το περιβάλλον είτε το φαινόμενο του θερμοκηπίου, την ατμόσφαιρα δηλαδή, την βλάστηση, η οποία θα είναι, μάλλον θα την πάνε και αυτή με γενετικά τροποποιημένα, θα πάψει η αυτοφυής βλάστηση, αυτό το οποίο βόσκουν τα εγωπρόβατά μας και παράγουν αυτό το ποιοτικό προϊόν, το κρέας ή το γάλα και κατ' επέκταση τη φέτα ή τα αυγά μας, θα είναι όλα από υβρίδια, θα είναι όλα από γενετικά τροποποιημένα ζώα.
1: Ήδη για τις κότες, μιλούσα με ένα κτηνίατρο, συγγνώμη σας διακόπτω, ήδη για τις κότες μου έχει πει ότι δεν έχει μείνει κότα η οποία να μην είναι μεταλλαγμένη πλέον στον κόσμο αυτόν. Δηλαδή τα αρχικά πουλιά που ήταν τότε, πριν πόσα χρόνια, πάνω σε αυτό το πλανήτη και ονομαζόντουσαν κότες, πλέον όλες έχουν υποστεί κάποια μετάλλαξη και έχουμε φτάσει στο σημείο να μην υπάρχουν καθαρά πουλιά.
0: Είτε είναι με προορισμό την αυγοπαραγωγή ή την κρέατοπαραγωγή αντίστοιχα για τις κότες, και οι οποίες εκτρέφονται μέσα σε κλουβιά.
1: Ναι.
0: Και όχι ελεύθερα στη φύση.
1: Πού να... είναι η φιλόζωοι εκεί πέρα να τρέξουν για τις κοτούλες?
0: Σε αυτό κάνουν τα στραβά μάτια οι φιλόζωοι.
1: Πάντως αυτό θα ισχύει μόνο στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο?
0: Κοιτάξτε, η Ευρώπη με τους ηγέτες εντός εισαγωγικών που έχει είναι επιρρεπής σε τέτοια υποτίθεται πράσινη ανάπτυξη ή σε ευαισθησία προς το περιβάλλον. Δεν έχουμε τους ηγέτες οι οποίοι θα πατήσουν πόδι. Δεν υπάρχει ούτε ο Κόλ, ούτε ο Μιτεράν, ούτε ακόμα και ο Μπερλουσκόνη, ας πούμε. Δυστυχώς έχουν εκφυλιστεί και αυτοί και έχουν αποδυναμωθεί. Αυτήν την Ευρωπαϊκή Ένωση ζούμε και αυτή μας κυβερνάει με όλους τους πρόθυμους από τη χώρα μας που ακολουθούν και χειροκροτούν.
1: Άρα μόνο ως λύση, η μόνη τελευταία λύση που βλέπω, κύριε Παπαχατζή, είναι να αλλάξουν όλοι αυτοί οι εξουσιαστές καπιταλιστές που παίρνουν τις αποφάσεις. Δηλαδή πραγματικά θεωρώ ότι αν δεν τους σταματήσει κάποιος, γιατί έχουμε 5 λεπτά και θέλω να το σχολιάσετε και αυτό, αν δεν τους σταματήσει κάποιος θα περάσουμε σε μια νέα εποχή, τραγική νέα εποχή.
0: Θα γίνουμε όλοι ρομποτάκια και τηλεκατευθυνόμενοι από αυτές τις ηγεσίες, άβουλα, υπό παρακολούθηση όλοι, με εμβολιασμούς που δεν ξέρω τι θα μας φερνάνε μέσα στο σώμα μας, και θα προσπαθούν να μας ελέγξουν με το διαδίκτυο και με ό,τι άλλο μέσο σκεφτούν. Θα είμαστε εντελώς πυθύνια όργανα αυτής της εξουσίας. Θα πρέπει όλοι μας να ξαναγυρίσουμε στη φύση, στην ελληνική φύση. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε και να αξιοποιήσουμε τους, τις πηγές που μας δίνει η χώρα μας, και με αυτά να ξαναπαράξουμε και να αυξήσουμε τις καλλιέργειές μας, να επιστρέψουμε στα χωράφια μας, στις θάνες μας και σε όλο αυτόν τον ελληνικό πλούτο, και να μην απαρνηθούμε με αυτούς τους νεοτερισμούς και την εκμοντερνοποίηση ό,τι, με ό,τι μεγαλώσαμε και ό,τι έχουμε μάθει μέχρι σήμερα.
1: Ωραία. Κύριε Παπαχατζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά, γιατί κάθε φορά που βγαίνετε στον αέρα μας αφυπνίζετε, κάθε φορά μας εξηγείτε το τι έρχεται, και θεωρώ ότι είστε από τους λίγους ανθρώπους εκεί πέρα έξω που έχουν τόσες γνώσεις πάνω σε αυτόν τον κλάδο.
0: Ευχαριστώ για το βήμα, και να επισημάνω ακόμα μία φορά, προσοχή στη Μερκοσούρ. Πρέπει να αντιδράσουμε. και σαν χώρα και σαν πολίτες, αλλά και σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Έρχεται η καταστροφή μας. Ακόμα και με την καινούργια συμφωνία την οποία έχουμε υπογράψει με την Ινδία. Και κανένας δεν τους είπε ότι παράγουμε το ποιοτικότερο βαμπάκι για να υποχρεωτικά να αγοράζουν για τα νηματουργία τους. Κάτι το οποίο έκανε η Αμερική, του Τραμπ. Και εμείς εδώ πέρα πετάμε χαρταϊτό. Αλλά είναι πολλά τα θέματα τα οποία θα πρέπει να θίξουμε και χρειάζονται εκπομπές για εκπομπές.
1: Θα κάνουμε κι άλλες. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαχατζή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γεια σας.
1: Υγεία και ευλογία να έχει.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στα Κόμαρα Εύρου. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 2 το μεσημέρι. Σε πλήρη κινητοποίηση πυροσβεστική στο Ρέθυμνο μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εγκαταστάσεις στην περιοχή Σφακάκη, με ισχυρές δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό και την κατάσβεση της φωτιάς. Σε εξέλιξη φωτιά που εκδηλώθηκε και σε δασική έκταση στο Κόμητο Καριστού. Στη Χαλκιδική ξεκίνησε η καταγραφή των ζημιών από την πυρκαγιά στη Σίβηρη. Αύριο κυβερνητικό κλιμάκιο για αυτοψία και σύσκευση στον Δήμο Κασάνδρας. Στην πολιτική επικαιρότητα, η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός με αφορμή την ανακοίνωση για την προωρή αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων ευρώ εντός του 2026. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα μειώνει συνεχώς το δημόσιο χρέος και υποστηρίζει πως η χώρα αφήνει πίσω της την αρνητική πρωτιά του πιο υπερχρεωμένου κράτους στην Ήπειρό μας. Στην τελική ευθεία, η διαμόρφωση των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ με το Οικονομικό Επιτελείο να υπολογίζει τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια, τα οποία για το 2027 εκτιμούνται κοντά στα 2 δις. Η ακρίβεια είναι κεντρική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ληστεύει μέσω της υπερφορολόγησης τους Έλληνες για να τους επιστρέψει ψίχουλα μέσω της ΔΕΘ, ώστε για άλλη μια φορά να υποκλέψει την ψήφο τους, τονίζει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Ραντεβού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δίνουν οι αγρότες. Ούτε ένα από τα αιτήματα των μπλόκων του χειμώνα δεν ικανοποιήθηκε, τονίζουν. Σχεδόν 8 στους 10 επαγγελματίες και αγρότες χρωστούν στον ΕΦΚΑ. 300.000 παραμένουν χωρίς σύνταξη λόγω ασφαλιστικών χρεών, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΝΙΠΕΚ. Μηχανική βλάβη στην πίσω άτρακτο του ελικοπτέρου, η ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή, ένα από τα δύο σενάρια που εξετάζουν οι αρμόδιες αρχές ως πιθανά αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου στην περιοχή Θόλος στη Σύφνο. Φρένο από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην τακτοποίηση αυθερέτων. Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου αφορά διατάξεις που επέτρεπαν αυτόματη τακτοποίηση κτηρίων που κατέστησαν αυθαίρετα επειδή η οικοδομική τους άδεια ακυρώθηκε δικαστικά.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, αναμένονται τοπικοί όμβροι με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας, της Θράκης και της Κρήτης, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία. Στον ομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης λίγες νεφώσεις και πιθανότητα βροχής, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι με εντάσεις έως 4 από φορ, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής κοντά στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24 27 0 22 981. Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
4: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
3: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
4: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
3: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
4: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
7: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
9: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει η κασέτα μέσα. Αυτό.
10: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική φτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαδρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαδρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, ώστε να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα και όπου να είναι θα βαρέσει η διάλυση. Υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει. Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
11: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτη. Καλησπέρα κύριε Κιτσούδη.
12: Καλησπέρα σας.
11: Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, εσείς? Ο κύριος Κιτσούδης, καλά. Για το ακροατήριο, για να καταλάβει ποιοι πραγματικά είστε και το πόσο χρήσιμο είναι αυτό που κάνουμε σήμερα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας στον αέρα. Ο κύριος Κιτσούδης είναι από το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων, συγκεκριμένα από τη μονάδα, από τις ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων, αν δεν κάνω λάθος.
12: Σωστά. Καλησπέρα σας και πάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μας δίνετε να ακουστούμε και να πούμε 5 πράγματα για τον κόσμο. Είμαστε το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων, Πασπιδές στη συντομογραφία. Είμαστε όλοι πυροσβέστες δασικών επιχειρήσεων που υπηρετούμε στις ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων με τη συντομογραφία μονάδες. Ο θεσμός των ΕΜΟΔΕ ξεκίνησε, για να σας κάνω μια σύντομη ενημέρωση, το 2022 έγινε η επίσημη έναρξή του στο πυροσβεστικό σώμα. Ήτανε μόλις 6 μονάδες σε όλη τη χώρα. Σήμερα αριθμούμε 21 μονάδες σε όλη τη χώρα. Ένα γεγονός που μας δείχνει ότι η επιχειρησιακή αξία που αναγνωρίστηκε σε όλους εμάς η ανάγκη οδήγησε στη σημαντική αύξησή τους. Αριθμούμε 21 μονάδες, 1450 πυροσβέστες δασικών επιχειρήσεων σε όλη την επικράτεια, σε όλη την Ελλάδα.
11: Άρα στην ουσία εσείς ασχολείστε ενεργά με τις δασικές επιχειρήσεις και όχι με τις αστικές επιχειρήσεις, από ό,τι καταλαβαίνω.
12: Ακριβώς. Μιλάμε για τις δασικές πυρκαγιές, για αγροτοδασικές και δασικές πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια. Είμαστε σε κάποιες μονάδες τοποθετημένοι ανά την Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά επιχειρούμε σε όλη την Ελλάδα, όπου μας ζητηθεί, όπου δηλαδή υπάρχει μεγάλη πυρκαγιά ανεξαρτήτου τοποθεσίας. Είμαστε κατά βάση ένα αερομεταφερόμενο τμήμα. Έχουμε δικά μας ελικόπτερα τύπου Bell, όπου υπάρχουν μονάδες που μεταφέρονται και τύπου Bell, και οχήματα της πυροσβεστικής, και μεταφερόμαστε είτε με οχήματα είτε με το ελικόπτερο, όπου μας ζητηθεί σε όλη την επικράτεια και στο εξωτερικό, σε κάποιες φορές που έχουμε στείλει ενισχύσεις σε διάφορες χώρες με τον ευρωπαϊκό μηχανισμό, όπως στην Ισπανία επιχειρήσανε κάποιοι συνάδελφοι πέρσι στις μεγάλες πυρκαγιές, στην Κύπρο. Τώρα που μιλάμε υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι από τις ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων στη Γαλλία για ένα χρονικό διάστημα ως ενίσχυση του ευρωπαϊκού μηχανισμού, και το Σεπτέμβριο θα βρίσκονται για ένα χρονικό διάστημα επίσης στην Κύπρο συνάδελφοι, οι οποίοι θα είναι εκεί πέρα για ενίσχυση και βοήθεια για το κομμάτι των δασικών πυρκαγιών.
11: Κύριε Κιτσούδη, για να καταλάβουμε κάποια πράγματα, διότι και οι ακροατές μας, αλλά και γενικά οι άνθρωποι εκεί πέρα έξω είναι αρκετά ανήσυχοι Και πλέον με όλα αυτά που βλέπουμε στην Ελλάδα κάθε καλοκαίρι με τις πυρκαγιές, αναρωτιούνται για το αν υπάρχει ασφάλεια. Θέλω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις και να μας διαφωτίσετε λίγο, γιατί υπάρχει ένα γενικό μπέρδεμα. Ας φέρω ένα παράδειγμα τώρα, την τραγική αυτή κατάσταση που ζήσαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη στη Λυτή, διότι ήρθε τώρα στην επιφάνεια και πληροφορία ότι κατέληξε η τρίτη η γυναίκα που ήταν με πολλά εγκάβματα στο νοσοκομείο. Χάσαμε τρεις ανθρώπινες ζωές εδώ πέρα από τη ρήψη ενός τσιγάρου, από ό,τι έχουμε μάθει τώρα, έτσι. Ότι πέταξε δηλαδή ένας ανεύθυνος οδηγός το τσιγάρο από το παράθυρο, πήρε ένα χωράφι φωτιά και μαζί με τον αέρα διέσχισε ένα ολόκληρο βουνό και κατέληξε κοντά σε μια κατοικημένη περιοχή όπου χάθηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Και θέλω να σας ρωτήσω, κατά πόσο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια πυρκαγιά από ένα τσιγάρο σε ένα σημείο και πόσο γρήγορα μπορεί να γίνει αυτό για να μην λάβει τέτοια έκταση?
12: Μάλιστα, λοιπόν, αρχικά θα ήθελα να σας πω ότι οι πρόσφατες πυρκαγιές στη Λυτή, μιλάμε για το χώρο της Θεσσαλονίκης συγκεκριμένα, όπως και στο Ρεόκαστρο που είχαμε προχθές τη μεγάλη πυρκαγιά και υπάρχει μέχρι και σήμερα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο. Υπενθυμίζω με τον τρόπο ότι οι δασικές πυρκαγιές δεν είναι ένα απλό συμβάν υπαίθρου. Μέσα σε λίγες ώρες μπορούν να απειλήσουν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες, φυσικά οικοσυστήματα. Στην περίπτωση Θεσσαλονίκης είδαμε μια φωτιά που λόγω των καιρικών συνθήκων, των ανέμων, κινήθηκε με πάρα πολύ μεγάλη.

0: Ο τρόπος έναρξης μιας πυρκαγιάς διερευνάται, εννοείται, και βγαίνει το τελικό πόρισμα. Η επέκτασή της όμως και η εξάπλωσή της είναι ακραία από ό,τι και αν ξεκινήσει και πάρα πολύ σύντομη, ιδιαίτερα σε αυτές τις καιρικές συνθήκες που βιώνουμε αυτή τη χρονική περίοδο.
1: Δεν υπάρχουν όμως και κάποιες συνθήκες οι οποίες βοηθάνε τη φωτιά να εξαπλωθεί τόσο γρήγορα, ας πούμε τα ακαθάριστα αγροτεμάχια ή για παράδειγμα κάποιες περιοχές στις οποίες δεν έχουν γίνει ανάλογες δουλειές, αντιπυρικές ζώνες. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε λάβει κάποια μέτρα για να μπορέσουμε να αποφύγουμε τα χειρότερα, και δεν μιλάω τώρα μόνο για το Ρεόγαστρο και τη Λιτή, γενικά σε όλη την Ελλάδα, γιατί και στην Ινώη έχει μια πυρκαγιά και στη Ρόδο είχε και στην Καλλικράτη εδώ στη Χαλκιδική. Γενικά δεν θα έπρεπε, ας πούμε, να υπάρχει μια πρόληψη? Εγώ έτσι το βλέπω.
0: Ακριβώς, έχετε πάρα πολύ μεγάλο δίκιο, γιατί η πρόληψη είναι το σημαντικότερο όπλο μας ενάντια στις δασικές πυρκαγιές. Όσο και αν θέλουμε να το αμφισβητήσουμε ή να πούμε κάτι για την καταπολέμηση, η πρόληψη είναι το πιο σημαντικό. Αυτό που αναφέρατε για τα καθάριστα οικόπεδα, θα ήθελα να πω και να το γνωρίζει ο κόσμος ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα που μπορούμε να κάνουμε όλοι οι πολίτες που διαθέτουμε κάποιο οικόπεδο. Πρέπει να γίνει ο καθαρισμός του. Στην αρχή της αντιπυρικής θα πρέπει το οικόπεδο να είναι καθαρό, να μην υπάρχουν χόρτα, διότι στην Ελλάδα βρίσκονται πάρα πολλές μεικτές ζώνες. Οι μεικτές ζώνες τι εννοώ? Ότι βρίσκονται σπίτια και δάση μαζί. Οπότε μέσα στα σπίτια υπάρχουν τα οικόπεδα, τα οποία εάν είναι καθαρά, πολλές φορές η δασική πυρκαγιά μπορεί να σταματήσει πριν καν μπει μέσα στο οικόπεδο. Οπότε καταλαβαίνετε το πόσο σημαντικό είναι να καθαρίζονται τα οικόπεδα του σπιτιού. Παρ' όλα αυτά, ορίστε,
1: αυτό, συγγνώμη σας διακόπτω, να βάλω, να ανοίξω μια παρένθεση, γιατί την προηγούμενη ώρα ακριβώς αυτό σχολιάζαμε. Το ότι θέλω να ενημερώσω τους ακροατές το ότι ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να κάνει έλεγχο και να βλέπει το αν υπάρχει ασφάλεια, γιατί κάποιοι είναι ανεύθυνοι, κύριε Γιτσούδη, καλώς ή κακώς πρέπει να το αναφέρω με αυτόν τον τρόπο, κάποιοι Έλληνες συμπολίτες μας είναι ανεύθυνοι και δεν καθαρίζουν τα χωράφια τους. Δεν πρέπει όμως να υπάρχει ένας έλεγχος και να πηγαίνει κάποιος να καθαρίζει το χωράφι, φυσικά να ρίχνει και το πρόστιμο προς συμμόρφωση? Δηλαδή δεν γίνεται να τα αφήνουμε όλα ανεξέλεγκτα. Δικιά μου άποψη, έτσι, έτσι το βλέπω εγώ.
0: Ωραία, έτσι ακριβώς έχετε απόλυτο δίκιο. Να ξέρετε ότι γίνονται έλεγχοι, παρόλα αυτά είναι αδύνατο να γίνει σε όλη την επικράτεια και ταυτόχρονα. Συμφωνώ μαζί σας ότι θα πρέπει να αυξηθούν οι έλεγχοι, εννοείται, και παρόλα αυτά να ξέρετε ότι θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε ακόμα περισσότερο όλοι οι πολίτες, ακόμα δηλαδή και αυτοί οι οποίοι τα καθαρίζουν, να ευαισθητοποιηθούν και να προσπαθήσουν να πείσουν και όλους τους άλλους, δηλαδή να συζητιέται μέσω του κόσμου, προσπαθώ έτσι να το πω απλά, διότι αν μεταξύ μας ενημερωνόμαστε και λέμε, ας πούμε για παράδειγμα, είχες ένα οικόπεδο, το καθάρισες φέτος, έκανες το χρέος σου. Yeah. Ξέρετε τι γίνεται, πολλές φορές πολλά οικόπεδα είναι από τον κόσμο παρατημένα. Δηλαδή είναι ένα οικόπεδο το οποίο το είχες, ένα χωράφι, δεν ασχολείσαι μαζί του, δεν έχεις ούτε κάποιο σπίτι εκεί πέρα, ούτε το καλλιεργείς, ούτε τίποτα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να το αφήσεις στην τύχη του και στη μοίρα του, διότι κάθε χρόνο τα χόρτα μεγαλώνουν, οι πολλές βροχές που είχε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, πριν αρχίσει η ξηρασία τώρα του καλοκαιριού, βοήθησαν ώστε τα χόρτα να μεγαλώσουν αρκετά. Οπότε θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία αυτά τα οικόπεδα να καθαριστούν, παρόλο που δεν χρησιμοποιούνται. Αυτό το πράγμα θέλω να το τονίσουμε. Δεν καθαρίζουμε ένα οικόπεδο μόνο όταν το χρησιμοποιούμε, γιατί είμαστε εκεί πέρα. Όποιο οικόπεδο ανήκει στην ιδιοκτησία μας, έχουμε την ευθύνη να το καθαρίσουμε. Όλοι οι πολίτες, έτσι.
1: Θέλω να σας ρωτήσω επίσης για το κατά πόσο μπορούν τα εναέρια μέσα να συνεισφέρουν και τη νύχτα. Γιατί γνωρίζω ότι δεν μπορούν να πετάξουν και δεν έχω καταλάβει τον λόγο. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Γιτσούδη, και θα σας αναφέρω γιατί ήμουνα και στη Λιτή και στο Ρεόκαστρο και καλώς ή κακώς μετά τις 8.30 δεν πετούσανε. Θα μου εξηγήσετε γιατί. Αλλά δεν γίνεται και το βράδυ να μην έχουμε μία λύση και να περιμένουμε να ξημερώσει.
0: Έχετε δίκιο. Είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ. Το ότι με το τελευταίο φούστι ηλίου τα εναέρια δυστυχώς αποχωρούν. Να σας πω ότι τα εναέρια μέσα στο πυροσβεστικό σώμα ανήκουν στην πολεμική αεροπορία. Τα καναντέρ, ας πούμε, τα λεγόμενα, και τα υπόλοιπα είναι εταιρείες που μισθώνουμε σαν ελληνικό κράτος, ιδιωτικές εταιρείες μίσθωσης ελικοπτέρων, τα οποία επιχειρούν στις δασικές πυρκαγιές. Όλα τα εναέρια μέσα έχουν δυστυχώς τον κανονισμό, επειδή δεν διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό, να μην πετάνε τη νύχτα. διότι δεν βλέπουν, δεν έχουν καλή ορατότητα και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για τον πιλότο.

0: η προστασία και η ασφάλεια του πιλότου. Αυτός είναι ο λόγος που δεν πετάνε τη νύχτα. Τα καινούργια αεροσκάφη όπου είναι να τοποθετηθούν σε κάποια χρόνια που θα τα παραλάβει το πυροσβεστικό σώμα, έχουμε την ενημέρωση ότι θα μπορούν να επιχειρήσουν και τη νύχτα. Απλά είναι λόγω θέμα ασφάλειας του πιλότου ξεκάθαρα. Προφανώς και μπορεί να πετάξει το ελικόπτερο, απλά επειδή ο πιλότος δεν βλέπει καθαρά, αυτό είναι το πρόβλημα που δεν το επιχειρεί. Ναι. Και είναι απαγορευτικό, υπάρχει νόμος και πρωτόκολλο που ακολουθούν, καταλάβατε.
1: Καταλαβαίνω. Απλά να σας κάνω μια ερώτηση ακόμα. Εγώ που έχω παρακολουθήσει, ας πούμε, τους Ρουμάνους, τι κάνουν, χρησιμοποιούν κάποια drone, κύριε Γετσούδη, έτσι για να μαθαίνουμε πράγματα, γιατί και ο κόσμος ακούει. Οι Ρουμάνοι τι κάνουν, παίρνουν κάποια drone, τα οποία από κάτω έχουν έτσι ένα φως σαν λέιζερ, και κάνουν ένα κύκλο. Είχα δει μια αποστολή. Κάνουν ένα κύκλο γύρω από τη φωτιά με αυτά τα drone, πολλά drone, 20-30 όσα χρειαστούν, και τα λέιζερ το βράδυ. Φωτίζουν στο έδαφος και έτσι γνωρίζει και ο άνθρωπος που βρίσκεται από κάτω πυροσβέστης σε ποια ζώνη μέσα είναι η πυρκαγιά, αλλά πιθανότατα να μπορούν να διακρίνουν και καλύτερα τα εναέρια μέσα. Δεν γνωρίζω κατά πόσο ισχύει αυτό που λέω, σας ρωτάω όμως.
0: Κοιτάξτε, μου δίνετε μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία, διότι τα drone έχουν εισέλθει και στο πυροσβεστικό σώμα έντονα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έχει εκπαιδευτεί αρκετό προσωπικό και χρησιμοποιούν drone. Έχετε λέτε κάτι πολύ σωστό, ότι πολλά αεροσκάφη, drone εννοώ, πετάνε κανονικά και τη νύχτα. Έχουμε και διαθέτουμε τέτοια αεροσκάφη. Γίνεται συνεχόμενα η εκπαίδευση των χειριστών. ΣΜΙΕ εμείς τα λέμε, συστήματα μη επαδρομένων αεροσκαφών. Γίνεται συνέχεια εκπαίδευση των στελεχών και εδώ πέρα στελέχη των ειδικών μονάδων δασικών επιχειρήσεων έχουν εκπαιδευτεί ώστε να είναι χειριστές drone. Αυτά τα drone μπορούν να πετάνε και τη νύχτα. Είμαστε θεωρώ στο στάδιο που θα ξεκινήσουμε να το λειτουργούμε και εμείς σαν πυροσβεστικό σώμα, αυτό που αναφέρετε, που είδατε. Όντως γίνεται. Είμαστε στο στάδιο που θα αρχίσουμε να το χρησιμοποιούμε, διότι μπορούν να πετάξουν αυτά τα αεροσκάφη.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή είναι να μπουν μέσα στις επιχειρήσεις κανονικά και τη νύχτα. Τα αεροσκάφη αυτά είναι για αυτούς τους λόγους βέβαια που αναφέρατε και εσείς, έτσι να μην τα ξανααναφέρω. Δεν σβήνουν κάποιες φωτίες στα ντρόν μέχρι τώρα. Απλά είναι πάρα πολύ βοηθητικά στο να μας δώσουν μια εικόνα της πυρκαγιάς, στο να μας κατευθύνουν το πώς θα μπορέσουμε οι επίγειες δυνάμεις να προσεγγίσουμε το σημείο και πόσο μάλλον τη νύχτα που δεν έχουμε κάποια άλλη επαφή από τον αέρα, από τα εναέρια μέσα, καθώς δεν πετούν, είναι πάρα πολύ χρήσιμα τα drone. Να σας ενημερώσω ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα επιχειρούν και τα ελληνικά drone και τη νύχτα.
1: Κύριε Γετσούδη, επειδή οι εθελοντές πραγματικά και εγώ μαζί σας θεωρούμε σύγχρονους ήρωες, πρέπει να το πω, και είναι και προς τιμήν σας, γιατί οι πυροσβέστες δίνουν πραγματικά μία μάχη που θέλει ψυχή κάθε καλοκαίρι με τις πυρκαγιές.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Το ίδιο φυσικά πολύ. Και οι άνθρωποι που ανεβαίνουν στα Καναντέρ του 1974 και παίρνουν ένα ρίσκο για εμένα, γιατί είναι καλός ή κακός παλιά αυτά τα αεροπλάνα.
0: Παλιά.
1: Υπάρχει παλαιότητα αυτών των οχημάτων. Και θέλω να μου πείτε κατά πόσο έχει κάποια προβλήματα το πυροσβεστικό σώμα, διότι βλέπω ότι υπάρχουν, ας ξεκινήσουμε από αυτό, μεγάλα οργανικά κενά. Και από ό,τι μας είπε ένας συνάδελφός σας, οι πυροσβέστες περίπου υπολογίζουν ότι είναι 18.800 αυτή τη στιγμή για όλη την Ελλάδα.
0: Ακριβώς. Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία από το πυροσβεστικό σώμα, όπως αναφέρατε. Δυστυχώς έχουν αυξηθεί οι ανάγκες του πυροσβεστικού σώματος. Όπως παρατηρούμε, οι δασικές πυρκαγιές πλέον είναι πολύ περισσότερες σε αριθμό, αλλά και πολύ μεγαλύτερης έντασης από ό,τι ήταν παλιότερα, για διάφορους λόγους. Οπότε οι ανάγκες έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Σίγουρα σε συνδυασμό και με τη δραστηριότητα του ανθρώπου μέσα στα δάση, είτε για λόγους αναψυχής, είτε για διάφορες δραστηριότητες που κάνουν, είναι αιτίες πολλές φορές έναρξης των πυρκαγιών. Οπότε υπάρχει μεγάλη ανάγκη πλέον, πολύ μεγαλύτερη από το παρελθόν, για κόσμο και προσωπικό. Αυτή τη στιγμή έγινε μια πολύ καλή προσπάθεια με τις ΜΟΔΕΟ που βρισκόμαστε εμείς από το 2022, όπως σας ανέφερα, και έχει μπει και νέος κόσμος μέσα στην πυροσβεστική και κόσμος που πηγαίνει στα δάση. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα θα πρέπει ο αριθμός αυτός να αυξηθεί και στις ΕΜΟΔΕ και γενικότερα στο πυροσβεστικό σώμα. Τώρα μάλιστα τρέχει και μια προκήρυξη για πυροσβέστες επταετούς θητείας ΠΕΔ και γενικά το πυροσβεστικό σώμα μπαίνει σε ένα στάδιο να προσλαμβάνει νέο κόσμο. Παρ' όλα αυτά υπάρχει προστελέχωση, αυτό δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Συγκεκριμένα εμείς...
1: Κύριε Γιτσούρη, δεν σας ακούμε πολύ καθαρά τώρα. Κάτι κάνατε.
0: Μ' ακούτε?
1: Τώρα σας ακούμε, ναι.
0: Ναι. Λέω ότι υπάρχει μεγάλη προστελέχωση, όπως είπα, και γι' αυτό το λόγο προτείνουμε πολλές φορές στους αρμόδιους φορείς και στην πολιτική και στην φυσική ηγεσία, ιδιαίτερα για τις ΕΜΟΔΕ, δηλαδή τις ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων, να υπάρξουν και δύο νέες μονάδες, να γίνει ίδρυση δύο νέων μονάδων σε δύο κέρυες περιοχές της χώρας, όπως είναι η Χαλκιδική και το Αγρίνιο. Είναι δύο γεωγραφικές περιοχές όπου δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ΕΜΟΔΕ. Όπως σας είπα, είμαστε 21 μονάδες. Υπάρχει ένα αίτημα στο να γίνουν άλλες δύο. Είναι σε δύο κέρυες γεωγραφικές περιοχές και να αυξηθεί ο αριθμός των πυροσβεστών δασικών επιχειρήσεων, καθώς όπως παρατηρούμε υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη για προσωπικό και αυτό φαίνεται ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, ότι δυστυχώς δεν φτάνουμε. Υπάρχουν συνεχόμενες γενικές επιφυλακές, αλλεπάλληλα ατελείωτες ώρες υπερεργασίας και υπερορίας, που δείχνει το ότι δεν φτάνει ο αριθμός που υπάρχει μέχρι τώρα για τις ανάγκες της χώρας.
1: Γι' αυτό γίνεται και το ανάλογο κάλεσμα, όπως είδαμε και στο Ρεόκαστρο, γιατί υπάρχουν και οι αγρότες, υπάρχουν και άνθρωποι με τους εξκαφείς, με τις μπουλντόζες, με τα γκρέιντερ, οι εθελοντές που παίζουν χαρακτηριστικό ρόλο. Και θέλω να πάμε λίγο σε αυτό και θα συνεχίσουμε μετά με τα προβλήματα του πυροσβεστικού σώματος, γιατί το έζησα ενεργά αυτό, κύριε Κιτσούδη. Οι εθελοντές, οι άνθρωποι, οι κάτοικοι που δίνουν μάχη κανονικά και βοηθάνε τόσο πολύ, αλλά βλέπουμε απ' την άλλη ότι υπάρχουν και κάποιοι αστυνομικοί που για καλό πιστεύω ότι το κάνουν και αυτοί, τώρα δεν θέλω να γίνω καχύποπτος, αλλά δεν τους επιτρέπεται και η πρόσβαση να βοηθήσουν. Δηλαδή είδαμε στο Ρεόκαστρο, να σας το πω έτσι απλά και λαϊκά, απ' τη μία να γίνεται κάλεσμα, να έρθουν οι αγρότες, να έρθουν οι εθελοντές, να έρθουν να βοηθήσουν και πηγαίναν οι άνθρωποι και τους έδιωχνε η αστυνομία, ένα μπέρδεμα.
0: Καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε. Σε αυτό το σημείο πριν απαντήσω θα ήθελα να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους τους εθελοντές, σε όλους τους αγρότες, σε όλους τους πολίτες όπου έρχονται στις κηρύξεις ανά την Ελλάδα και βοηθάνε. Καμιά φορά να σας πω κάτι για να το ξεχωρίσουμε βοήθεια, γιατί είναι το πιο απλό να φέρουν και ένα νεράκι στα άτομα που επιχειρούν στην πρώτη γραμμή. Είναι τόσο σημαντικό και καμιά φορά είναι επιτακτική ανάγκη να κάνουν αυτό. Πολλές φορές από την αστυνομία, όπως λέτε, δεν αφήνουν να μπουν στις επιχειρήσεις στην πρώτη γραμμή, διότι κοιτάξτε, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα, συγγνώμη, να υπάρχει κάποιος τραυματισμός αυτούς τους ανθρώπους. Αυτός είναι ο λόγος που πολλές φορές αποφεύγουμε σε μεγάλες δασικές πυρκαγιές, όπου το μέτωπο είναι πάρα πολύ μεγάλο, που η φωτιά έχει μεγάλη ένταση, υψηλή φλόγα, κινείται με ακραίους ρυθμούς και ο άνεμος είναι πάρα πολύ ισχυρός. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, οπότε δεν θα θέσουμε τους εθελοντές σε κάποιο κίνδυνο για τη δικιά τους πρώτα απ' όλα ζωή και κατ' επέκταση για όλη την ομάδα που έχουν μαζί τους. Οπότε αυτός είναι ο λόγος που πολλές φορές δεν τους αφήνουν να προσεγγίσουν το σημείο. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να πω για τους εθελοντές ότι πρόκειται για πολίτες που εκπαιδεύονται από το πυροσβεστικό σώμα. Βασικά υπάρχουν εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος και εθελοντικές ομάδες.
1: Άρα στην ουσία μπορείτε να μας εξηγήσετε τι πρέπει να κάνει ένας κάτοικος για να γίνει εθελοντής πυροσβέστης.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, υπάρχουν οι εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος και οι εθελοντές στις εθελοντικές ομάδες. Πρόκειται για πολίτες που εκπαιδεύονται κανονικά στις φωτιές, παίρνουν τον εξοπλισμό τους και έρχονται σε συνεννόηση με την πυροσβεστική υπηρεσία όταν υπάρχει μια δασική πυρκαγιά για να ενισχύσουν και να συνδράμουν όπως χρειαστεί. Όσον αφορά το πυροσβεστικό σώμα τώρα, εκπαιδεύονται από το πυροσβεστικό σώμα. Όποιος πολίτης θέλει να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως εθελοντής, μπορεί οργανωμένα στην κοινωνία και την πολιτική προστασία, μπορεί μέσω του πυροσβεστικού σώματος να υποβάλει κάποια αίτηση στην κατατόπους υπηρεσία της περιοχής, να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις να παρακολουθήσει την προβλεπόμενη εκπαίδευση. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή της, αποκτά την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη και συμμετέχει στις οργανωμένες δράσεις και επιχειρήσεις του πυροσβεστικού σώματος. Mm-hmm. Αντίστοιχα γίνεται και με τις εθελοντικές ομάδες. Μπορεί να απευθυνθεί σε οποιαδήποτε εθελοντική ομάδα επιθυμεί που είναι κοντά στην περιοχή του, είτε και κάποιες από τις γνωστές μεγάλες, να δηλώσει, να κάνει αίτηση, να εκδηλώσει την επιθυμία του, να εκπαιδευτεί κατάλληλα, να πάρει τον εξοπλισμό και να πάρει την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη.
1: Ναι, το να πάει, ας πούμε, να μάθει κάποια πράγματα, πάει στο πυροσβεστικό σώμα, είναι κάποια σεμινάρια που πρέπει να παρακολουθήσει, είναι αυτή η διαδικασία.
0: Όσον αφορά την εκπαίδευση από το πυροσβεστικό σώμα, είναι ένα χρονικό διάστημα που γίνονται εκπαίδευση κανονικά από πυροσβεστικούς υπαλλήλους που ορίζονται από το πυροσβεστικό σώμα, παρακολουθούν μαθήματα κανονικά για τις πυρκαγιές. Να σας πω ότι παρακολουθούν πολύ ωραία και σημαντικά μαθήματα και για αστικές και για δασικές πυρκαγιές, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να πω, και για την ίδια την προσωπική τους στη ζωή. Πέρα δηλαδή από το κομμάτι και το θεσμό του εθελοντή πυροσβέστη και το πώς θα βοηθήσει στην καθημερινότητα και στη ζωή του, μαθαίνει χρήσιμα πράγματα που θα μπορεί να τα αξιοποιήσει αν δυστυχώς προκύψει κάτι στον ίδιο και στην οικογένειά του, καταλάβατε.
1: Και στην περιοχή του, βέβαια, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Και στην περιοχή του, ακριβώς.
1: Γιατί έχουμε δει πάρα πολλές φορές σε κάποια κοντινά χωριά να πηγαίνουν και οι άνθρωποι από τα διπλανά χωριά για να προσπαθούν και αυτοί. Δεν είναι δηλαδή ο καθένας μόνο για το σπίτι του, γι' αυτό το αναφέρω έτσι, κύριε Γιτσούδη. Αλλά.
0: Ακριβώς. Και πολλοί πολίτες, συγγνώμη που σας διακόπτω, απλά πολλοί πολίτες ήθελα να πω σε αυτό το σημείο ότι δυστυχώς έρχονται χωρίς τον εξοπλισμό. Καταλαβαίνουμε και δεχόμαστε πάρα πολύ την επιθυμία του κόσμου. Είναι πραγματικά χαρά μας να έρχεται ο κόσμος να μας βοηθάει. Απλά πολλές φορές, επειδή έρχονται χωρίς εξοπλισμό, δεν μπορούν εκείνη τη στιγμή να χρησιμοποιηθούν, ειδικά στο μέτωπο της πυρκαγιάς. Καταλάβατε.
1: Κατάλαβα, βέβαια.
0: Υπάρχει πρόβλημα, σοβαρό πρόβλημα με την πιθανότητα τραυματισμού τους και δεν θέλουμε να μπούμε σε μια διαδικασία να τραυματιστεί κάποιος.
1: Βέβαια. Θα ανοίξω εγώ μια παρένθεση και θα πάω μετά σε αυτό που ήθελα να σας πω, ότι παρεπιπτόντως οι περιοχές που έχουν αγρότες, που έχουν ανθρώπους γενικά με τρακτέρ, οι οποίοι δημιουργούν ζώνες ή και με εξκαφείς, όπως είπαμε πριν, είναι αρκετά σημαντικοί, κύριε Γιτσούδη, έτσι.
0: Αν μπορείτε λιγάκι να επαναλάβετε, συγγνώμη γιατί σας έχασα.
1: Στις περιοχές, λέω, που υπάρχουν αγρότες οι οποίοι με τα τρακτέρ τους καλούνται να δημιουργήσουν κάποιες ζώνες, να οργώσουν κάποια σημεία, ακόμα και οι άνθρωποι με τους εξκαφείς, οι οποίοι και τα γκρέιντερ δημιουργούν δρόμους και αντιπυρικές ζώνες εκείνη τη στιγμή για να περιορίσουν τη φωτιά, είναι πάρα πολύ σημαντικοί και αυτοί.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντική, εννοείται, τα χωματουργικά μηχανήματα που διαθέτουν αγρότες, είναι που τα χρησιμοποιούν οι άνθρωποι στην ζωή τους, στη δουλειά τους, στην καθημερινότητά τους. Είναι πάρα πολύ χρήσιμα για εμάς στις πυρκαγιές. Πάρα πολλοί, να ξέρετε, αγρότες έρχονται στις κατατόπους περιοχές της Ελλάδας όπου υπάρχουν δασικές πυρκαγιές και μας λένε το πού μπορούμε να βοηθήσουμε, τι μπορούμε να κάνουμε. Παίρνουν τις κατευθυντήριες γραμμές από τους υπεύθυνους και τους αρμόδιους αξιωματικούς του πυροσβεστικού σώματος που είναι επικεφαλής στις πυρκαγιές. Και συνεισφέρουν πάρα πολύ είτε στο άνοιγμα ζωνών, όπως είπατε, είτε στο να τραβήξουν κάποια κλαδιά, στο να μεταφέρουν, στο να ρίξουν χώμα πάνω στην πυρκαγιά. Σε όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικό, ναι. Εννοείται.
1: Επειδή έχουμε δει την εργασιακή εξάντληση των πυροσβεστών και θυμάμαι χαρακτηριστικά κάποιες εικόνες, κύριε Κιτσούδη, και στον Εύρο και στη Ρόδο και την Κερατέα και την Άνδρο, που οι πυροσβέστες κυριολεκτικά κοιμόντουσαν κάτω στο δρόμο, κάτω στο τσιμέντο για να ξεκουραστούν, πόσο τραγικές εικόνες. Και ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχουν κάποια μέτρα στήριξης, άμα γενικά εσείς που είστε πυροσβέστης νιώθετε ότι σας βοηθάει αυτό το κράτος, να το πω έτσι απλά, γιατί δεν είναι εικόνες για εμένα αυτές, το να πέφτουν κάτω οι πυροσβέστες λιπόθυμοι και να προσπαθούν να τα απεξέλθουν, να σβήσουν μια φωτιά. Είναι αρκετοί οι πυροσβέστες ή πρέπει να γίνουν και άλλες προσλήψεις?
0: Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πω ότι δυστυχώς αυτές οι εικόνες υπάρχουν. Οι ώρες εργασίας είναι πάρα πολλές και εξαντλητικό. Εννοείται πως και η δουλειά μας είναι πάρα πολύ δύσκολη και το γνωρίζουμε και εμείς οι ίδιοι με πάρα πολλές ώρες εργασίας. Πολλές φορές τυχαίνει όντως ότι θα πρέπει η ξεκούρασή μας και η εξάντληση να είμαστε κάτω σε κάποιο δρόμο, χωμάτι ενδεχομένως, σε κάποιο χωράφι και κάτι για να εξυπηρετούμε. Αυτό δείχνει ξεκάθαρα ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τον κόσμο που υπάρχει, διότι πολλές φορές δεν υπάρχει κόσμος αρκετά στελέχη στο να πούνε να μας αλλάξουν για ξεκούραση και έτσι πολλές φορές μένουμε για περισσότερες ώρες στο πεδίο. Καταλαβατε.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Το ότι αν υπήρχαν περισσότερα άτομα θα μπορούσαν να γίνονται πιο συχνές οι αλλαγές, να υπάρχει ξεκούραση περισσότερη για τον κόσμο. Οπότε είναι πολύ σημαντικό στο να ενισχυθεί περισσότερο το πυροσβεστικό σώμα και η πολιτική προστασία.
1: Αυτά τα σεμινάρια τώρα, κύριε Γιτσούδη, δεν θέλω να θεωρήσετε ότι είμαι κακοπροαίρετος. Απλά πρέπει να το πω. Επειδή έζησα την κατάσταση αυτή τις τελευταίες μέρες και είδα αρκετούς αστυνομικούς οι οποίοι στην ουσία δεν κάνανε κάτι. Δεν θέλω να είμαι κακοπροαίρετος, σας λέω, απλά είναι η αλήθεια μου. Ναι. Δεν είδα να κάνουν κάτι. Ναι, στεκόντουσαν εκεί πέρα, κλείσανε κάποιους δρόμους. Σε κάποια σημεία θεωρώ ότι δεν υπήρχε λόγος να βρίσκονται αστυνομικοί. Η σκέψη μου ποια είναι? Για ποιο λόγο κάποιοι αστυνομικοί να μην πάνε να περάσουν αυτά τα σεμινάρια, τα οποία θα περνούσε και ένας Έλληνας πολίτης εθελοντής, ώστε στην κρίσιμη στιγμή να μπορούν και αυτοί να βοηθήσουν. Δεν είναι κακό αυτό που λέω, έτσι. Δεν θέλω δηλαδή να φέρω κάποιον σε δύσκολη θέση, αλλά αναρωτιέμαι σαν Έλληνας πολίτης, εγώ να το περάσω το σεμινάριο και να βοηθήσω. Γιατί να μην το περάσει και ένας αστυνομικός, ο οποίος δεν κάνει κάτι εκείνη τη στιγμή.
0: Καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε. Θα ήθελα να σας πω σε αυτό το σημείο ότι όλοι οι πολίτες που...
1: Σας ακούμε λίγο απομακρυσμένα όμως.
0: Μ' ακούτε καλύτερα από μήπως τώρα?
1: Λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, αν μπορείτε, θα βοηθούσε.
0: Μισό λεπτάκι, δώστε μου.
1: Βέβαια, για να σας ακούμε καθαρά.
0: Μ' ακούτε καλύτερα τώρα?
1: Τώρα μια χαρά, πάμε.
0: Τέλεια. Θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο το ότι όλοι οι πολίτες μπορούν να περάσουν το σχολείο, αυτό που λέμε, για να γίνει εθελοντής πυροσβέστης και να πάρουν την ιδιότητα, που όπως είπα και προηγουμένως είναι πάρα πολύ σημαντικό και για προσωπική τέτοια, αλλά και για την ενίσχυση και τη βοήθεια του κράτους. Όσον αφορά την αστυνομία, κοιτάξτε, δεχόμαστε πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια από την αστυνομία, κυρίως όσον αφορά τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, το να ενημερώσουν τον κόσμο κάτω και τους πολίτες, όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, οι αστυνομικοί που βρίσκονται στην υπηρεσία δεν μπορούν επίσης να έρθουν στο μέτωπο και να βοηθήσουν, καθώς δεν έχουν και τον απαραίτητο εξοπλισμό μαζί τους, καταλάβατε. Διότι, όπως σας είπα, βοηθάνε στις διασώσεις, βοηθάνε σε διαφορά. Το θέμα είναι ότι ένας αστυνομικός που βρίσκεται εν υπηρεσία δεν μπορεί δυστυχώς να έρθει, διότι δεν διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό. Κοιτάξτε, εμείς τα λέμε MAP. Τα MAP είναι μέτρα ατομικής ατομικής προστασίας. Ναι. Είναι το κράνος μας, είναι οι αντιπυρικές στολές που φοράμε, είναι τα γάντια μας. Δυστυχώς αυτά έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές, τις οποίες ένας αστυνομικός δεν τις... μια αστυνομική στολή, μια αστυνομική αρβίλα, ένα αστυνομικό γάντι δεν τη διαθέτει, καταλάβατε τι γίνεται.
1: Ναι, άρα είναι στον εξοπλισμό είναι. Άμα όμως εκπαιδευτεί και διαθέτει, ας πούμε, στο όχημα το αστυνομικό και τον εξοπλισμό, μπορεί να βοηθήσει.
0: Ακριβώς. Εάν γίνει αυτό, και μακάρι αυτό που λέτε είναι το ιδανικό, και μακάρι κάποια στιγμή να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Ναι, για να μπορούμε να έχουμε περισσότερο προσωπικό, το λέω.
0: Καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε. Αν ο αστυνομικός εκείνη τη στιγμή είχε τον ανάλογο εξοπλισμό, θα μπορούσε. Απλά επειδή δεν τον φέρει τον ανάλογο εξοπλισμό και η δουλειά του εκείνη τη στιγμή είναι κάποια άλλη, ώστε να διασφαλιστούν οι γύρους, να απομακρυνθούν οι πολίτες. Καταλάβατε, διότι πολλές φορές, ας πούμε, θα μας βοηθήσουν τους πολίτες με ασφάλεια, να κλείσουν το κυκλοφοριακό και όλο αυτό.
1: Ναι, έχουν άλλη αποστολή, αυτό λέτε. Έχουν άλλη αποστολή. Άλλη αποστολή. Ωραία, το καταλαβαίνω. Αν και παλαιότερα, θυμάμαι όταν είχε διαμαρτυρηθεί ο Έλληνας πυροσβέστης, οι ματατζίδες του ρίξαν και ένα χέρι ξύλο. Έτσι, για να το θυμάτε. Γιατί θυμάμαι ότι οι συνάδελφοι είστε στο μέτωπο και το καταλαβαίνω, αλλά στην κρίσιμη στιγμή όταν διαμαρτύρετε, οι μονάδες καταστολής δεν σας σεβάστηκαν.
0: Δυστυχώς είχαν παρατηρηθεί, είχαν γίνει αυτά τα φαινόμενα. Ακραία και πάρα πολύ άσχημα φαινόμενα. Ευελπιστούμε στο να υπάρχει μια υγιή συνεργασία, ναι, μεταξύ μας, μεταξύ του πυροσβεστικού σώματος και της ελληνικής αστυνομίας.
1: Δεν προσπαθώ να σπείρω διχόνια, συγγνώμη κύριε Γιτσούδη, δεν προσπαθώ να σπείρω διχόνια, απλά υπήρξαν και αυτές οι εικόνες. Επειδή όμως αναφερθήκατε στον εξοπλισμό, και να μην, δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, επειδή αναφερθήκατε στον εξοπλισμό, ένας Έλληνας εθελοντής, ένας Έλληνας πολίτης μπορεί να παναγοράσει αυτόν τον εξοπλισμό και να τον έχει σπίτι του κρεμασμένο σε περίπτωση που γίνει μια φωτιά, που υπάρχει μια πυρκαγιά, συγγνώμη, να φορέσει αυτή τη μάσκα, αυτή τη στολή, γίνεται αυτό?
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλά καταστήματα όπου μπορεί να προμηθευτεί οποιοδήποτε θέλει, είτε πολίτης, ιδιώτης, οτιδήποτε, τον εξοπλισμό, και συγκεκριμένα μπορεί να βρει και πάρα πολύ κοντά στον εξοπλισμό που έχουμε και εμείς. Δηλαδή τα γάντια, αντιπυρικά γάντια, μάσκα, γυαλιά, αρβίλες, αντιπυρικές αρβίλες και όλα αυτά. Το πρόβλημα είναι αυτό που σας ανέφερα και προηγουμένως και θέλω να το καταλάβει ο κόσμος, ότι θα πρέπει να υπάρξει η ανάλογη εκπαίδευση, διότι πολλές φορές νομίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα και καλό είναι, αλλά δεν μπορούμε να προσφέρουμε αν δεν έχουμε εκπαιδευτεί κατάλληλα. Καταλάβατε τι γίνεται?
1: Καταλαβαίνω απόλυτα. Απλά το πιο χρήσιμο στην πυροσβεστική, πέρα από τον εξοπλισμό, είναι και το νερό. Και βλέπω ότι σε κάποιες περιοχές δεν έχει νερό, δεν έχει πυροσβεστικούς κρουνούς, δεν υπάρχει δηλαδή ανεφοδιασμός, δεν υπάρχουν κάποιες δεξαμενές, ας πούμε, που να έχουν μέσα νερό. Το οτιδήποτε. Άμα δηλαδή δεν υπάρχει νερό στην περιοχή, γιατί είδαμε τώρα στη Φιλοθέη εδώ στη Θεσσαλονίκη, που οι άνθρωποι, ας πούμε, δεν είναι συνδεδεμένοι, από ό,τι έχω καταλάβει, στο δίκτυο ίδρευσης, έχουν γεωτρήσεις. Μετά τις 4 το βράδυ δεν είχαν οι πυροσβέστες νερό. Τι κάνουμε σε αυτή τη φάση, κύριε Γιτσούδη?
0: Κοιτάξτε, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω και μου δίνετε μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία ότι σαν ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων είμαστε προετοιμασμένοι και έτοιμοι να δουλέψουμε και να επιχειρήσουμε σε οποιοδήποτε απομακρυσμένο σημείο που δεν υπάρχει νερό καθόλου, ούτε πυροσβεστικό όχημα. Τι θέλω να πω, έχουμε εργαλεία χειρός και εργαλεία και μεθόδους όπου χρησιμοποιούμε για την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών χωρίς να χρειαστεί το νερό και
1: απίστευτο.
0: Είτε από το περιοριστικό όχημα ακριβώς είτε από κάτι άλλο. Είναι κάποιες μεθόδους όπου χρησιμοποιούμε και είναι αποτελεσματικές αρκετά. Σίγουρα το να υπάρχει νερό πλησιέστερα είναι το ιδανικό σενάριο. Παρ' όλα αυτά, σκεφτείτε εκτός από αυτές τις περιοχές που μου είπατε τι γίνεται σε κάποια απομακρυσμένα βουνά με χαράδρες στη μέση του πουθενά, πάρα πολύ μακριά, σε τεράστιο υψόμετρο. Είναι ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Δουλεύουμε και εκπαιδευόμαστε συνέχεια για να αξιοποιούμε νέες τεχνικές και να προσπαθούμε να καταπολεμούμε τη φωτιά με διάφορους τρόπους όπου δεν είναι, όπου δεν είναι
1: προσβάσιμο
0: και να υπάρχει το νερό ακριβώς.
1: Εδώ στη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα έχει πάρα πολλά πευκοδάση. Και τα πεύκα θεωρώ ότι είναι ό,τι χειρότερο, γιατί είδαμε στη Λυτή που έχει πεύκα, κύριε Κιτσούδη, κουκουνάρες να σκάνε και να πέφτουν μέσα στο χωριό. Πήρε συγκεκριμένα ένα σπίτι φωτιά από κουκουνάρα η οποία εκτοξεύθηκε μέσα από το δάσος.
0: Ακριβώς, δυστυχώς αυτό το πρόβλημα υπάρχει σε όλη την Ελλάδα, διότι τα πεύκα είναι ένα είδος τώρα συγκεκριμένα που δεν θα έπρεπε σε πολλές περιοχές να έχει τοποθετηθεί. Είναι ένα έφλεκτο είδος και πάρα πολύ δύσκολο στην καταπολέμηση της πυρκαγιάς. Δυστυχώς όταν γίνανε κάποιες αναδασώσεις τα προηγούμενα χρόνια, κυρίως οι τεχνητές μιλάω έτσι, γιατί η φυσική αναγέννηση δεν μπορείς να κάνεις κάτι, το πώς θα μεγαλώσει το δάσος και το τι ήδη θα γίνουν, αλλά όσον αφορά τις τεχνικές, ήταν κάποιο λάθος κάποιες αναδασώσεις να γίνουν με πεύκα, διότι τα πεύκα έχουν αυτό το πρόβλημα. Ναι. Αυτό θα πιστεύω ότι θα πρέπει να αλλάξει από τα αρμόδια δασαρχεία, όπου είναι υπεύθυνα για τις αναδασώσεις στις κατατόπου περιοχές, και πλέον να επιλέγονται άλλα είδη, τα οποία έχουμε πολύ μεγάλα στατιστικά πλέον αποτελέσματα για το ποια είδη είναι έφλεκτα, το πόσο έφλεκτα είναι, το πώς διαχειρίζονται. Και επειδή τα πεύκα έχουν αυτό το πρόβλημα, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, θα πρέπει σε πολλές περιπτώσεις πλέον να αποφεύγονται.
1: Εγώ τώρα, πρόσφατα κιόλας που πήγα σε ένα σημείο που υποτίθεται κάνουν αναδάσωση, μόνο πεύκα είχαν βάλει πάλι. Δεν βάζουν και μυαλό. Και από όσο γνωρίζω, διορθώστε με αν κάνω λάθος, η βελανιδιά που διαθέτει έτσι ένα εξαιρετικά πυκνό ξύλο δεν καίγεται τόσο εύκολα. Για ποιο λόγο να μην βάλουν, ας πούμε, βελανιδιές? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αλήθεια δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Δυστυχώς, έχετε δίκιο, δυστυχώς, επειδή στις περισσότερες περιπτώσεις δεν γίνεται η σωστή μελέτη και έρευνα, δεν τοποθετούνται πολλές φορές τα σωστά δέντρα. Έχουμε αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτό είναι σαν χώρα, υπέχουμε και το δασάρι. Ναι,
1: το δασαρχείο, ας πούμε, το δασαρχείο βγάζει την έρευνα. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Το δασαρχείο βγάζει αυτή την έρευνα για την αναδάσωση. Είναι αυτό το υπεύθυνο, ας πούμε, μήπως το κάνουν, γιατί οι βελανιδιές δεν ξεριζώνονται τόσο εύκολα, γιατί γνωρίζουν ότι έχουν βαθιές ρίζες οι βελανιδιές. Ενώ τα πεύκα, ας πούμε, μπορούν πιο εύκολα να τα ξυλώσουν.
0: Ακριβώς. Κοιτάξτε, κυρίως το θέμα είναι ότι το πεύκο, επειδή είναι ένα είδος το οποίο αναπτύσσεται και ακόμα και σε ακραίες καιρικές
1: συνθήκες,
0: δηλαδή, ας πούμε, μεγάλη ξηρασία, αντέχει χωρίς νερό και όλα αυτά. Αυτός είναι ο λόγος που πολλές φορές επιλέγεται.
1: Καταλάβω.
0: Παρ' όλα αυτά, ξέρετε, επειδή σαν πυροσβεστική δεν έχουμε την αρμόδια τέτοια για την αναδάσωση ή οτιδήποτε, είναι αποστολή μας η καταπολέμηση των πυργαγιών και όχι ο τρόπος ο οποίος θα γίνει η αναδάσωση, κάτι τέτοιο, καταλάβατε.
1: Βέβαια, ναι, για αρμοδιότητα σας είναι όμως, δεν γνωρίζω τώρα συγκεκριμένα η δική σας μονάδα αν είναι αρμόδια, αλλά γενικά στο πυροσβεστικό σώμα έχουν και αρμόδια. Έχουν και αρμόδιους οι οποίοι πρέπει να ελέγξουν αν ένα σπίτι είναι μέσα σε μια δασική έκταση και δεν μπορεί να αποφύγει μια τέτοια σύγκρουση με μια πυρκαγιά, γιατί βλέπουμε στην Ελλάδα πάρα πολλά σπίτια τα οποία είναι στη μέση ενός πευκοδάσους και αναρωτιέμαι πώς έχει πάρει άδεια από την πυροσβεστική. Καταλαβαίνετε πώς το θέτω, δηλαδή δεν θα έπρεπε κανονικά ο Δήμος ή η τοπική κοινότητα να αναφέρει στην πυροσβεστική ότι, παιδιά, εδώ πέρα έχουμε ένα πρόβλημα, έχει πολεοδομία, δεν ξέρω ποιος πρέπει να το αναφέρει στην πυροσβεστική. Εδώ πέρα έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ένα σπίτι μέσα στη μέση στο δάσος. Άμα γίνει κάτι, πώς θα φύγει αυτός, δηλαδή γίνεται να ρισκάρουμε τόσο εύκολα για μια ανθρώπινη ζωή?
0: Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε και να ξέρετε ότι κανονικά μέσα στα δάση δεν θα έπρεπε να υπάρχουν κατοικίες ή κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά δεν είναι αρμόδια η πυροσβεστική υπηρεσία στο να ελέγξει αν θα έπρεπε να υπάρξουν σπίτια και το έριξαν εκεί πέρα και το αν ένα δάσος είναι φυσικό ή τεχνητό. Καταλάβατε, υπάρχουν πολλές προδιαγραφές. Το θέμα είναι το ότι υπάρχουν αυτές, δυστυχώς αυτές οι μεικτές ζώνες που αναφέρατε υπάρχουν δυστυχώς σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας και είναι ένα χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σαν χώρα. Απλά δεν είναι αρμόδια το πυροσβεστικό σώμα για αυτό.
1: Κατανοητό. Σίγουρα πρέπει να είναι η πολεοδομία και όλοι αυτοί που ασχολούνται με τα θέρετα. Τώρα για το τοξικά νέφη, γιατί μου είπατε ότι έχετε συγκεκριμένες μάσκες και επειδή έχουμε τώρα εδώ πέρα μια είδηση ότι ο πρόεδρος πνευμονολόγων για το Ρεόκαστρο, γιατί και ένα εργοστάσιο το οποίο έχει απορρίμματα, λέει ότι υπάρχουν αιωρούμενα σωματίδια, ότι επηρεάζουν αρκετές περιοχές. Υπάρχει περίπτωση σε κάποια περιοχή που έχει πάρει μια πυρκαγιά, ας πούμε, άνθρωποι να πεθάνουν και από τον έντονο καπνό, από αυτά τα τοξικά νεύρια, από τις εκρήξεις, και θεωρώ ότι καλώς ή κακώς το 112 πολλές φορές ενημερώνει. Αλλά άμα ένας άνθρωπος, ας πούμε, δεν έχει μπαταρία, κύριε Κιτσούδη, δεν θα ενημερωθεί. Δεν υπάρχει, ας πούμε, κάποιος τρόπος να τον ενημερώσουν οι υπόλοιποι.
0: Θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση, εννοείται, στον κόσμο και αυτός είναι ο λόγος που στέλνει και το μήνυμα στο 112. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει και ο κόσμος με το που δει κάποια δασική πυρκαγιά μεγάλη να μην την υποτιμήσει, να βγει και να ακούσει τις οδηγίες των αρχών, να απομακρυνθεί από το σημείο. Άμα δεν έχει, όπως είπατε, το κινητό του, θα μπορεί πιθανότατα έξω να συναντήσει κάποιους άλλους γείτονες που θα μπορέσουν να του δείξουν το μήνυμα ότι θα πρέπει να φύγουν από εκεί πέρα. Δεν θα πρέπει να το αφήσει έτσι, διότι πολλές φορές υποτιμούμε μια πυρκαγιά η οποία μπορεί να είναι και μικρή, αλλά εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα, διότι με τον άνεμο και τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν εκείνη τη στιγμή δεν μπορείς να ξέρεις πώς θα εξελιχθεί. Οπότε σίγουρα πρέπει να απομακρυνθείς από το σημείο, να πας σε ένα ασφαλέστερο σημείο και για τους καπνούς και για, και για την πυρκαγιά. Καταλάβατε.
1: Πόσα χιλιόμετρα, ας πούμε, μπορεί να πιάσει μια πυρκαγιά? Μπορεί να πιάσει και τα 20 χιλιόμετρα την ώρα?
0: Μπορεί, εννοείται, να πιάσει και περισσότερα, διότι πέρα από την ταχύτητα του ανέμου που υπάρχει, να ξέρετε ότι η πυρκαγιά, την ταχύτητα εννοώ του ανέμου και τις τρυπές ανέμου, οι οποίες είναι πολύ μεγάλες δυστυχώς σε κάποιες περιπτώσεις, η φωτιά δημιουργεί και το δικό της μικροκλίμα. Δηλαδή δημιουργεί τις δικές της συνθήκες και ειδικά μια πολύ μεγάλη δασική πυρκαγιά δημιουργεί συνθήκες εναλλαγής πολλές φορές. Δηλαδή ενώ πηγαίνει προς μια κατεύθυνση, αλλάζει την κατεύθυνσή της εσωτερικά μόνη της από το δικό της μικροκλίμα που έχει φτιάξει. Οπότε εννοείται και μεγάλες ταχύτητες και εννοείται προς διαφορετικές κατευθύνσεις, καταλάβατε. Αυτός είναι ο λόγος που όταν απομακρυνόμαστε προς περιοχές οι οποίες είναι ασφαλείς 100% και είναι διέξοδος διαφυγής και όχι κάποια που μπορεί πιθανότατα γυρνώντας η φωτιά να την εγκλωβίσει και να μείνεις μέσα εγκλωβισμένος.
1: Καταλαβαίνω ότι πάρα πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι ανησυχούν για τις περιουσίες τους, για τα σπίτια τους και συνήθως τους βλέπουμε, ας πούμε, με κάποιο λάστιχο να βρέχουν τους τοίχους, να βρέχουν γύρω-γύρω τα χόρτα, με το δικό τους μυαλό, με το δικό τους τρόπο, ας πούμε, να προσπαθούν κάπως να εξασφαλίσουν το ότι δεν θα καούν όλα αυτά που έχουν χτίσει με κόπο. Αλλά θα ήθελα να μας πείτε κατά πόσο πρέπει όλοι να έχουμε, ας πούμε, έναν πυροσβεστήρα ή και περισσότερους πυροσβεστήρες στο σπίτι και κατά πόσο βοηθάνε και το τι ακριβώς άλλο μπορούν να κάνουν άμα διαθέτουν, ας πούμε, κάποια άλλα εργαλεία, τουλάχιστον για να μπορέσουν να βοηθήσουν και εσάς πριν τους πούνε να φύγουν από την περιοχή.
0: Καταλαβαίνω πολύ τα τι λέτε. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι το υπέρτατο γι' αυτό, το υπέρτατο αγαθό που υπάρχει είναι η ανθρώπινη ζωή, έτσι, και είναι το πιο σημαντικό από όλα. Σε καμία περίπτωση δεν πάμε να σώσουμε το σπίτι μας, την αποθήκη μας, το αυτοκίνητό μας, τη στιγμή που υπάρχει έστω και η μικρή πιθανότητα να κινδυνεύσει η ζωή μας. Πρώτα απ' όλα είναι η ανθρώπινη ζωή. Ναι. Αυτό το πράγμα θέλω να το τονίσω. Οπότε κοιτάμε να απομακρυνθούμε αν δούμε ότι δεν υπάρχει χρόνο στο να ενεργήσουμε. Τώρα όσον αφορά τα μέσα που θα μπορούσαμε να έχουμε στο σπίτι μας και να εξοπλιστούμε, είναι καλό να υπάρχουν σε όλα τα σπίτια ένας πυροσβεστήρας. Εννοείται, υπάρχει και αρμόδια οδηγία, αυτό που το λέει, να ξέρετε, που μπορεί να διαβάσει ο κάθε πολίτης και να ενημερωθεί. Όπως, ας πούμε, πυροσβεστήρας πρέπει να υπάρχει μέσα και σε κάθε αυτοκίνητο. Ξέρετε ότι πολλές πυρκαγιές, ας πούμε, ξεκινάνε από αυτοκίνητα, τα οποία δυστυχώς δεν διαθέτουν πολύ ένα πυροσβεστήρα μέσα στο αυτοκίνητό τους και που θα μπορούσαν εκεί στο αυτοκίνητο, που δεν υπάρχει, ας πούμε, μεγάλο πρόβλημα εξάπλωσης, να το σβήσουν και να το κάνουν μόνοι τους.
1: Ναι, και όπως γνωρίζω πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ και οι άνθρωποι γενικά να μην σπάσουν κάποιο μπουκάλι σε κάποια περιοχή που έχει χόρτα, γιατί ο ήλιος με το γυαλί ίσως να δημιουργήσει εστία ή και κάποια άλλα, ας πούμε, φαινόμενα που έχουμε διακρίνει. Τώρα μας ενέφεραν κάτι για κάποιες σπίθες ή για κάποιο τροχό. Κάνουν αρκετά λάθη να παναψίσουν μέσα στο βουνό, να κάψουν χόρτα την αντιπυρική περίοδο. Υπάρχουν λάθη που κάνει ο Έλληνας πολίτης.
0: Ακριβώς, θα πρέπει ο κάθε πολίτης ιδιαίτερα την περιοχή του ή στο οικόπεδό του, όπως αναφέραμε προηγουμένως μαζί με τον καθαρισμό, να λάβει και το κάθε, όπως λέτε, τα απορρίμματα του, το κάθε γυαλί, το κάθε τέτοιο. Εντάξει, αυτό όπως καταλαβαίνετε δεν έχει να κάνει και μόνο σχέση με την πυρκαγιά, αλλά και με την καθαριότητα που πρέπει να υπάρχει. Αλλά όσον αφορά την πυρκαγιά, σκεφτείτε ότι όλα αυτά είναι καύσιμη ύλη. Δηλαδή το να έχουμε αφήσει για παράδειγμα τα απορρίμματά μας μέσα στο οικόπεδο και να υπάρχει μια στίβα με απορρίμματα, με σακούλες, με ξύλα, με παλιά έπιπλα, με το οτιδήποτε, είναι καύσιμη ύλη, με στρώματα, με το οτιδήποτε. Όλα αυτά θα πρέπει να απομακρύνονται και να διατηρείται καθαρό. Αυτό εννοούμε όταν λέμε να είναι καθαρό, καταλάβατε.
1: Ναι, κατανοητό.
0: Όσο μπορούμε να μειώσουμε την καύσιμη ύλη, διότι όταν έρθει η φωτιά, δυστυχώς δεν χαμπαριάζει η φωτιά το αν είναι απορρίμματα, το αν είναι χόρτα ή οτιδήποτε.
1: Επειδή μας έχουν μείνει 5 λεπτά, κύριε Γιτσούδη, και θέλω. Και ο κόσμος στέλνει ήδη πάρα πολλά μηνύματα και ήδη πάρα πολλοί στέλνουν και ότι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις οδηγίες που μας δίνετε και για τη βοήθεια, βέβαια. Γιατί καλώς ή κακώς ο Έλληνας πολίτης δεν έχει ενημερωθεί για όλα αυτά και δεν έχει, ας πούμε, τις βασικές γνώσεις. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν που μας βοηθάτε. Αλλά ρωτάνε τι γίνεται και με τους εμπριστές, γιατί πολλοί αρχίζουν να πιστεύουν ότι κάποιες πυρκαγιές δεν είναι τυχαίες, ότι υπάρχουν και αυτοί οι κακοπροαίρετοι οι οποίοι πάνε και βάζουν φωτιές. Εκεί πέρα μπορούμε κάπως, ας πούμε, να το περιορίσουμε αυτό.
0: Κοιτάξτε, μιλάμε για κομμάτι ευαισθητοποίησης πλέον και είναι πάρα πολύ σημαντικό όλος ο κόσμος να ευαισθητοποιηθεί, διότι μία πυρκαγιά, όσο αθώα και αν φαίνεται στην αρχή, όπως σας είπα και προηγουμένως, μπορεί να εξελιχθεί σε πάρα πολύ επικίνδυνη. Εννοείται θα πρέπει να υπάρχει μεγάλη ευαισθητοποίηση του κόσμου, ιδιαίτερα για τους θερινούς μήνες, που είναι απαγορευτικά να απαγορευτούν κάποιες εργασίες. Ο κόσμος θα πρέπει να το επικοινωνεί και μεταξύ τους. Βγαίνουν συνέχεια οδηγίες από το πυροσβεστικό σώμα, από την πολιτεία, από την πολιτική προστασία, οι οποίες απαγορεύουν κάθε ενέργεια που μπορεί να αποβεί μοιραία. Για παράδειγμα, οποιαδήποτε εργασία μέσα σε δάσους ή σε σημείο που υπάρχει χόρτα, οποιαδήποτε είναι αυτή.
1: Ναι.
0: Πολλές φορές θεωρούμε αθώα μια εργασία, για παράδειγμα το να χρησιμοποιήσουμε ένα μηχάνημα, γιατί λες εντάξει μπορεί να γίνει. Το μηχάνημα όμως δεν στένεται. Αυτό που μπορεί να προκαλέσει είναι ένα σπινθήρα. Είναι πολύ εύκολο το να ξεκινήσει μια πυρκαγιά από έναν απλό σπινθήρα, όσο τέτοιο και αν ακούγεται αυτό.
1: Εξωπραγματικό είναι να ακούγεται.
0: Πολλές φορές το τέτοιο, το ότι δεν πρόκειται να τύχει σε μένα, ξέρω, γνωρίζω, το κάνω πόσα χρόνια. Παρ' όλα αυτά, κανένας, πιστεύετε με, πολλοί που γίνονται από αμέλεια δεν είπε έτσι, όλοι σκεφτήκαν να κάνω τη δουλειά μου και να τελειώσω. Δυστυχώς όταν υπάρχει η απαγόρευση, θα πρέπει όλοι οι πολίτες να την τηρούν. Θα πρέπει όλοι οι πολίτες να ευαισθητοποιηθούμε σε αυτό, διότι μια μεγάλη πυρκαγιά μπορεί να αποβεί μοιραία και να χαθούν ανθρώπινες ζωές, φυσικός πλούτος.
1: Άρα ακούμε την πυροσβεστική και την αστυνομία τι μας λέει και δεν κάνουμε του κεφαλιού μας.
0: Θα πρέπει να ακολουθούμε τις οδηγίες των αρχών και τη στιγμή είναι για την ασφάλεια. Εφόσον δοθεί εντολή εκένωσης, θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την εντολή και να μην καθίσουμε στο σπίτι για να το προστατεύσουμε, για να ρίξουμε νερό, για να κρύψουμε δεν ξέρω εγώ κάτι από τα πράγματά μας. Εκείνη τη στιγμή προέχει η ανθρώπινη ζωή και να γίνει σωστά η απομάκρυνση και η εκένωση.
1: Παρόλα αυτά, να διαθέτουν και έναν πυροσβεστήρα, άμα έχουν τη δυνατότητα να έχουν και μια μάσκα στο σπίτι ή και για τους υπόλοιπους μάσκες για να μπορέσει να βοηθήσει με τον καπνό, έτσι.
0: Ακριβώς εννοείται το να διαθέτουμε μια μάσκα και ένα πυροσβεστήρα για οτιδήποτε χρειαστεί και φορώντας τη μάσκα, για παράδειγμα, σε μια δασική πυρκαγιά όπου υπάρχουν έντονοι καπνοί. Κατά την πορεία απομάκρυνσής μας, κατά τη διαδικασία που γίνεται η εκένωση, να τοποθετήσουμε τη μάσκα μας και να βγούμε ακόμα πιο ασφαλείς από κατά τη διάρκεια που γίνεται η εκένωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Η πρόληψη,
0: παρόλα
1: λοιπόν.
0: Αυτά, θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο το ότι για τον εξοπλισμό που λέτε, ας πούμε, για τη μάσκα, να ξανατονίσω αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι δυστυχώς εξοπλισμό και στολές όπως διαθέτει το πυροσβεστικό σώμα είναι συγκεκριμένες πιστοποιήσεις και προδιαγραφές που έχουν, και δεν μπορεί ένας απλός πολίτης να λάβει. Καταλάβατε. Τα απλά μέσα όπως είναι η μάσκα, τα γάντια και όλα αυτά μπορούμε κανονικά να τα προμηθευτούμε.
1: Ναι. Τα υπόλοιπα πρέπει να έχεις, ας πούμε, και μια χυψή εμπειρία για να τα διαθέτεις.
0: Ακριβώς. Θα πρέπει να, εφόσον θέλει κάποιος και επιθυμεί, να γίνει κανονικά εθελοντής ώστε να πάρει τον εξοπλισμό, τον απαραίτητο εξοπλισμό για να μπορεί να συνδράμει κανονικά. Όπως καταλαβαίνετε, σε όλα είναι η ανθρώπινη ζωή και η ασφάλεια, διότι να ξέρετε, οι πυρκαγιές είναι ένα φαινόμενο ακραίο και ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο μπορεί να αποβεί μοιραίο. Οπότε πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια των πολιτών και οποιονδήποτε πάνε να επιχειρήσουν στο σημείο. Δηλαδή αυτό είναι το δικό μας πρωταρχικό, ακόμα και το δικό μας εμείς που βρισκόμαστε καθημερινά στα μέτωπα των πυρκαγιών ανά την επικράτεια, ότι πάνω απ' όλα είναι η ασφάλειά μας. Ότι πρέπει να είμαστε ασφαλείς σε κάθε επιχείρηση. Όσο δύσκολη και να είναι, όσο απαιτητική και να είναι, θα πρέπει να έχουμε μια ασφάλεια. Διότι δεν πρέπει να πας κάπου να βοηθήσεις και να γίνεις εσύ ο ίδιος το θύμα.
1: Ένα τελευταίο μήνυμα για τους νέους που βράζει το αίμα τους, κύριε Γιτσούδη, διότι γνωρίζω και ναι. Βλέπω το ότι οι νέοι είναι πρόθυμοι, τρέχουν μπροστά, βοηθάνε και καλώς ή κακώς δεν έχουν τη σχετική εμπειρία, αλλά είναι πάρα πολύ χρήσιμοι, γιατί εγώ είδα με τα δικά μου τα μάτια να παίρνουν φτιάρια, τσάπες, να ακούνε φυσικά τους πυροσβέστες και τους αστυνομικούς τι τους λένε και τελικά να έχει ένα τεράστιο αποτέλεσμα όλη αυτή η συνεισφορά.
0: Εννοείται. Θα ήθελα ξανά να ευχαριστήσω, όπως είπα και προηγουμένως, όλους τους πολίτες, μικρούς, μεγάλους, ανεξαρτήτου ηλικίας. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε, το ότι οι νέοι έχουν μία παραπάνω επιθυμία και μία παραπάνω όρεξη, να το πω και έτσι, στο να βοηθήσουν. Να έρχονται εκεί πέρα και να ακούνε, σας παρακαλώ πολύ, αυτό όλος ο κόσμος, να ακούνε τους πυροσβέστες που επιχειρούν αυτή τη στιγμή στο πεδίο, ώστε τα βήματα που θα κάνουν. Δηλαδή πολλές φορές έρχονται και μας ρωτάνε τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Δίνουμε τις απαραίτητες εντολές και τις απαραίτητες ενέργειες που μπορούν να κάνουν και να είναι πάρα πάρα πολύ χρήσιμες, από το να πάνε κάπου μόνοι τους και ενδεχομένως να υπάρξει κάποιος τραυματισμός ή κάτι και να χρειαστεί εκείνη την ώρα εμείς να σταματήσουμε την επιχείρηση για να πάμε να το βοηθήσουμε. Δηλαδή πολλές φορές καταλάβατε, πάμε να κάνουμε κάτι καλό και δυστυχώς δεν βοηθάει. Οπότε ας ενημερώνουμε τους πυροσβέστες που βρίσκονται στο πεδίο το ότι είμαστε εδώ, έτοιμοι να προσφέρουμε τη βοήθειά μας, ό,τι χρειάζεστε, και θα σας κατευθύνουν οι πυροσβέστες που βρίσκονται εκείνη την ώρα και επιχειρούν εκείνη τη στιγμή στο τι μπορείτε να προσφέρετε και το τι μπορούμε να κάνουμε σαν πολίτες.
1: Κύριε Ευστράτη Γιτσούδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα, πραγματικά.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πάρα πολύ που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία να ακούσω ο κόσμος κάποια πράγματα για τις δασικές πυρκαγιές. Να πρέπει να είναι σε συνεργασία, γιατί ο κόσμος μας βοηθάει πάρα πολύ και πρέπει να είμαστε σε μια υγιή συνεργασία.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι, κύριε Γιτσούδη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και σε εσάς.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 4.
2: Στον κόσμο.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομένη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Συναγερμός στην πυροσβεστική για φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βαπτιστής στο Κιλκής. Σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης. Η χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στα Κόμαρα Εύρου, ενώ σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κόμητο Καρίστου. Πριν από λίγο, πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Τεμπλόνη Κέρκυρας. Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, 5 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ήχησε το 112, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Σε πλήρη κινητοποίηση, η πυροσβεστική υπηρεσία στο Ρέθυμνο μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εγκαταστάσεις στην περιοχή Σφακάκη, με ισχυρές δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό και την κατάσβεση της φωτιάς. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε επαγγελματικό κτίριο που στεγάζει από στακτήριο κοντά στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Εσταυρωμένου. Το κτίριο καίγεται ολοσχερός, ενώ αυτή την ώρα το βάρος της επιχείρησης κατάσβεσης έχει πέσει στην αποτροπή επέκτασης της φωτιάς εκτός των εγκαταστάσεων. Στη Χαλκιδική ξεκίνησε η καταγραφή των ζημιών από την πυρκαγιά στη Σίβηρη. Κυβερνητικό κλιμάκιο για αυτοψία και σύσκεψη αύριο στο Δημό Κασάνδρας. Στην πολιτική επικαιρότητα, η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόωρη αποπληρωμή 13 δις ευρώ εντός του 2026. Μόνο ένας ανοήμων θα πανηγύριζε επειδή αποπληρώνει πρόωρα χρέη του 2035, την ώρα που δανείζεται με υψηλότερα επιτόκια για να προβεί στην αποπληρωμή, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Ραντεβού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δίνουν οι αγρότες. Ούτε ένα από τα αιτήματα των μπλόκων του χειμώνα δεν ικανοποιήθηκε, τονίζουν. Σχεδόν 8 στους 10 επαγγελματίες και αγρότες χρωστούν στον ΕΦΚΑ, ενώ 300.000 παραμένουν χωρίς σύνταξη λόγω ασφαλιστικών χρεών, σύμφωνα με την ΕΝΠΕΚ. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών προκειμένου να διελευκανθούν τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου Bell 206 στη Σύφνο που παρέσυρε στο θάνατο 3 ανθρώπους. Η προανάκριση για το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα ανατέθηκε στην αστυνομία και για το λόγο αυτό μεταβαίνουν στο νησί αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος από την Αθήνα, καθώς και κλιμάκιο από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Κυκλάδων. Μηχανική βλάβη στην πίσω άτρακτο του ελικοπτέρου ή ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή είναι τα δύο σενάρια που εξετάζουν οι αρμόδιες αρχές ως πιθανά αίτια της συντριβής.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Αύριο Τετάρτη σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Τις μεσημεριανές ώρες οι νεφώσεις θα υπηρετικά θα αυξηθούν, δίνοντας βροχές και καταιγίδες σε ορεινά τμήματα, κυρίως της Δυτικής και Κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου και ενδεχομένως στα ορεινά της Κρήτης. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα στα δυτικά και νότια θα είναι τοπικά περιορισμένη, ενώ στα Επτάνησα και στις Κυκλάδες όπως και στα Δωδεκάνησα είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, οι άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Στο νομό και την πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά ασθενείς και στη συνέχεια νότιοι, 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα ημέρα Τρίτη, 18 του μηνός Αυγούστου του 2026 και είμαστε εδώ για να δώσουμε όλη την επικαιρότητα το τι ακριβώς συμβαίνει στο προσκήνιο, στο παρασκήνιο, τα πάντα, να καταθέσουμε άποψη και άποψη με υπογραφή που λένε και όχι να είχαμε να λέγαμε και να ακούσετε και να μάθετε αλήθειες, γεγονότα και αυτά τα οποία συμβαίνουν για να είστε και πλήρως ενημερωμένοι εδώ από τον Focus 103,6. Λοιπόν, από πού να αρχίσω και πού να προχωρήσω, γιατί έχω πολύ πράγμα να πω σήμερα, έχω πολλά να πω, έχω πολλά να σχολιάσω. Είχαμε χτες και δύο παιχνίδια κυπέλου του Άρη που ήταν ψιλοχαβαλέ, εννοώ, δηλαδή δεν ήταν τίποτα συγκλονιστικό. 2-0 σε ρυθμό Ρελαντί, σε μια καρδίτσα η οποία τώρα φτιάχνεται. Και είχαμε και την ήττα του Ηρακλή από τον Βόλο με 3-1 στο γήπεδο του Μακεδονικού, που βεβαίως εκεί υπήρχαν κάποια θεματάκια τα οποία πρέπει να τα απαντήσει ο κύριος Ματζάρη, ο ερμονητής του Ηρακλή. Θα τα μιλήσουμε όλα αυτά στη διάρκεια της εκπομπής. Έχουμε αρκετά να πούμε σήμερα και πιστεύω ότι θα έχετε δυνατότητα να μάθετε και το τι ακριβώς σκεφτόμαστε, πού βρισκόμαστε, τι γίνεται, τι δεν γίνεται και όλα τα σχετικά. Τώρα, πάμε. Ξεκινώντας από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον αυτές τις μέρες λόγω της πώλησης του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ, που προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλη αναταραχή στη τάξη του δικεφάλου του Βορρά. Ο Κωνσταντέλια σήμερα πήγε στην Νέα Μεσημβρία, αποχαιρέτησε, έκανε και τελευταία προπόνηση με την ομάδα του ΠΑΟΚ, αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του, τους πρώην συμπαίκτες του πλέον, έκανε και κάποιες αναμνηστικές φωτογραφίες, ήδη έχουν αυτές οι φωτογραφίες σηκωθεί από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και στην επίσημη σελίδα, και ήταν το αντίο του, και υπάρχει και ένα αντίο που έκανε ειδικά ο Τάισον για τον Ντέλια, με φωτογραφία. Του λέει: πήγαινε να είσαι χαρούμενος αγόρι μου, ο κόσμος είναι δικό σου, χρειάζεται να σε μάθει μάγε, είμαι πολύ χαρούμενος για σένα και θα μου λείψεις πάρα πολύ, αλλά πάντα θα είμαι εδώ, θα σε χειροκροτώ και θα σε θυμάμαι και θα θυμάμαι όλες τις μεγάλες στιγμές που περάσαμε μαζί. Ποτέ δεν θα είσαι μόνος, θυμήσου ότι εγώ πάντα θα είμαι κοντά σου, δίπλα σου, ακόμη και αν βρίσκομαι μακριά, χειροκροτώντας σου και επιφημώντας σου και στέλνοντάς σου όλη την ενέργειά μου, όλη μου τη θετική ενέργεια. Θα θυμάμαι πάντα θα θυμάμαι πάντα κάθε στιγμή που βρισκόμουν δίπλα σου μέσα στο γήπεδο, και είναι τόσες πολλές αυτές οι στιγμές, λέει χαρακτηριστικά. Και ευχαριστώ τον Θεό, λέει, που με έκανε να παίξω μαζί με σένα για περίπου 4 χρόνια και να μαζέψω τόσες πολλές στιγμές που περάσαμε όλο αυτό το διάστημα. Αυτά λέει ο Τάισον Φρέντα, ο οποίος ανέβασε μια σχετική φωτογραφία στο προσωπικό του λογαριασμό. Εδώ που τα λέμε, ο Κωνσταντέλιας αποτελεί και μια ζωντανή διαφήμιση για τον ΠΑΟΚ πλέον. Και όταν λέω ζωντανή διαφήμιση μου για τον ΠΑΟΚ, είναι και ο Κουλιεράκης, είναι και ο Τζόλης. Έχει παιδιά ο ΠΑΟΚ τα οποία παίζουν σε μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπς πλέον. Γιατί και ο Κουλιεράκης παίζοντας στην Βολφσμπουργκ δεν ήταν μικρό ευρωπαϊκό κλαμπ, αλλά δεν ήταν τεράστιο όπως είναι η Ρώμα, ας πούμε, στην οποία πήγε. Ο Τζόλης δεν ήταν μικρό κλαμπ, η Κλαμπ Μπριζ, όπως ξέρουμε όλοι μας, αλλά δεν είναι Άρσεναλ που πήγε. Ο Ντέλιας δεν έπαιζε σε μικρό κλαμπ όπως είναι ο ΠΑΟΚ, αλλά πήγε σε τεράστιο όπως είναι η Ντόρτμουντ, και πολύ μεγάλο, μπορεί να ξαναπάει κάπου αλλού. Αυτοί και οι τρεις, ειδικά οι δύο μεσοεπιθετικοί, γιατί ο αμυντικός πάντα έρχεται δεύτερος στις μεταγραφές, δηλαδή θέλω να πω ότι ο Κουλιεράκης, ας πούμε, μπορεί να κάνει και αυτός μεγαλύτερη μεταγραφή, αλλά η μεταγραφή του μεσοεπιθετικού και του επιθετικού πληρώνεται πολύ πιο ακριβά. Δηλαδή η μεταγραφή του Καρέτσα και του Ντέλια είναι σίγουρο ότι πληρώνεται πολύ πιο ακριβά, και πιστεύω προσωπικά ότι ο Ντέλιας μετά από 1-2 χρόνια, και ο Καρέτσας το ίδιο, 3 ίσως 5 ετές υπέγραψε. Είχα την εντύπωση θες ότι ήταν 4 ετές. Τελικά το βράδυ μάθαμε ότι είναι 5 ετές το συμβόλαιο. Είναι μέχρι το 31
υπέγραψε 5 χρόνια από 3 εκατομμύρια περίπου θα πάρει κανένα 16 εκατομμύρια μαζί με τα bonus 16-17, δηλαδή είναι πολλά τα λεφτά για τον Κωνσταντέλια, αλλά πιστεύω ότι θα κάνει και άλλη μεταγραφή και θα πάρει πολύ πιο πολλά λεφτά, αξίζει αυτό παιδί. Ήθελα να πω, αφού θα μιλήσω και για τα του ΠΑΟΚ, γιατί για Κωνσταντέλια πιστεύω ότι πολλοίς κόσμος είναι τρελαμένος που έφυγε αυτός ο παίκτης από τον ΠΑΟΚ, δηλαδή πιστεύω το 90% των ΠΑΟΞΙΔΟΝ, άντε μπορεί να έβα πολύ και να είναι το 80, αλλά είναι όλοι τρελαμένοι γιατί έφυγε ο Κωνσταντέλιας. Δεν θέλαν να φύγει, κάποια στιγμή θα έφευγε, αυτό είναι σίγουρο 100%, και αυτό που μετράει τώρα από εδώ και πέρα είναι τι κάνει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, έλα εδώ κύριε Σαββίδη, κυρία Γκοτζαρόβα, που πουλήσατε εσείς οι δύο τον Κωνσταντέλια, γιατί διαπραγματεύτηκε η Γκοτζαρόβα μέχρι το τέλος. Μπορείτε να μας πείτε πού θα επενδυθούν αυτά τα λεφτά τα οποία θα πάρετε από τον Κωνσταντέλια? Θα επενδυθούν στο γήπεδο μαζί με τα 10 περίπου εκατομμύρια, αν όχι 18 εκατομμύρια που πήρε η ΠΑΕ.

εδώ από την Ελλάδα, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο ήρθε μικρό από το Βόλο μαζί με την οικογένειά του. Ο πατέρας του Μεροκαματιάρης ήρθε εδώ μαζί με τη μάνα του. Δουλέψαν εδώ στον ΠΑΟΚ, τους αγκάλιασε ο ΠΑΟΚ, δεν νόμιζε να έχουν παράπονο κανένα. Ο Ιβάν Σαββίδης προσέλαβε και τον πατέρα του στην αρχή σαν σεφ, γιατί δούλευε εκεί ένα διάστημα. Δηλαδή τους έδωσε τη δυνατότητα, την αγκαλιά αυτή, ελάτε να το στηρίξουμε το παιδί κλπ. Και βέβαια ο Ντέλιας, θα σας πω μια σημαντική λεπτομέρεια, η οποία δεν έχει βγει. Υπήρχε μια περίοδος τότε με τον... στην περίοδο που ο Κωνσταντέλιας είχε δοθεί δανεικός, αν θυμάστε, σε μια ομάδα ασβέστη που τον είχε δώσει τότε νομίζω ο Λούμπος Μίχελ σαν προπονητής για τη Σλοβακία και κάτι ομάδες περίεργες, τον έδωσε εκεί ένα διάστημα, δεν έπαιξε, έκανε 13-14 παιχνίδια και ξαναγύρισε πίσω, και εκείνο το διάστημα ήταν μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Και υπήρχε εκείνη η περίοδος που κάποιοι μέσα από τον ΠΑΟΚ, μεταξύ αυτών και ο τότε προπονητής ο Λουτσέσκου, γιατί αυτά δεν έχουν βγει, θα βγουν κάποια στιγμή, πρέπει να τα πει ο ίδιος ο Κωνσταντέλιας ή κάποιο μέλος της οικογένειάς του, ήταν για να φύγει. Δηλαδή, εντάξει μωρέ, να δούμε τώρα πώς τον δώσουμε και πουθενά αλλού, γιατί έχουμε τον Μπίσεσβαρ και τον Ελκαντουρί, και να είχαμε να λέγαμε τα γνωστά αυτά, τα γνωστά κομπλεξικά για να μην παίξουν Έλληνες. Και τότε, εκείνη την περίοδο, σας αποκαλύπτω κάτι το οποίο μπορείτε να το ρωτήσετε αν ισχύει στην οικογένεια Κωνσταντέλια και στον πατέρα του κλπ. Ότι ο Κωνσταντέλιας δέχτηκε πρόταση από τον Ολυμπιακό. Όταν σας λέω δέχτηκε πρόταση από τον Ολυμπιακό, είναι de facto ότι έγινε έτσι. Ότι δέχτηκε πρόταση από τον Ολυμπιακό. Και μάλιστα έγιναν και οι πρώτες συζητήσεις. Και ποιος ξέκοψε το θέμα Ολυμπιακός, δεν πάω, αλλά θέλω να γίνει αυτό. Ο ίδιος ο παίκτης. Ο ίδιος ο Κωνσταντέλιας, όταν τότε ο Ολυμπιακός ήρθε, έκανε πρόταση στον πατέρα του για να, και στην οικογένειά του και στο μάνατζέρ του, όλους μαζί, ελάτε σε εμάς και Μαρινάκης κλπ. Ο Κωνσταντέλιας όταν έμαθε για την πρόταση, γιατί του δίνε και περισσότερα λεφτά σε σχέση με τον ΠΑΟΚ εννοείται, τότε που έπαιρνε 11.000 ο Κωνσταντέλιας από τον ΠΑΟΚ, και εκείνη την περίοδο 11.000 το μήνα, για να μην τρελαθούμε, νομίζετε κάτι άλλο. Εκείνη την περίοδο λοιπόν ο Ολυμπιακός του έκανε πρόταση πολύ μεγαλύτερη, και ο Κωνσταντέλιας είπε τότε, δεν θέλω να πάω πουθενά, θέλω να με ανεβάσετε στην πρώτη ομάδα να κάνω προπονήσεις με την πρώτη ομάδα. Και τον πήρανε στην πρώτη ομάδα και από τότε δεν ξαναβγήκε ποτέ. Τόσο μεγάλη αυτοπεποίθηση εξανάγκασε τον Λουτσέσκου να το βάλει ενδεκάδα. Είχε ένα διάστημα που είχαν φύγει διεθνείς και είχαν πάει διεθνείς του ΠΑΟΚ, είχαν πάει σε εθνικές ομάδες κλπ. Εκείνη την περίοδο. Και έψαχνε, και τότε οι προπονήσεις γίνονται, παίρνεις και παιδιά από πιο κάτω, ας πούμε, και κάποιους που είναι, ξέρω εγώ, στον προθάλαμο της πρώτης ομάδος. Και τότε ο Κωνσταντέλιας πήγε, έκανε 15 μέρες, 12 μέρες προπονήσεις. Δεν ξανάφυγε ποτέ. Τον τρέλανε τον Λουτσέσκου. Και φυσικά μετά τον έβαλε κιόλας και έπαιξε, καθιερώθηκε. Αυτό είναι μια λεπτομέρεια η οποία δεν έχει βγει προς τα έξω. Σας τη λέω τώρα πρώτη φορά και μπορείτε να ρωτήσετε, προκαλώ δηλαδή όποιον θέλει, να ρωτήσει την οικογένεια του Κωνσταντέλια αν συνέβη αυτό ή το μάνατζερ του. Ότι ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής είπε όχι σε πρόταση του Ολυμπιακού και ζήτησε απλώς να προπονείται με την πρώτη ομάδα. Ο Κωνσταντέλιας ήταν μια άλλη περίπτωση, είναι μια άλλη περίπτωση ποδοσφαιριστή και ανθρώπου. Δηλαδή είναι ένας παίχτης ο οποίος ανδρώθηκε μες στον ΠΑΟΚ, ήταν ταλεντάρα χωρίς αμφισβήτηση, ανδρώθηκε μες στον ΠΑΟΚ, έμαθε πολλά από τον ΠΑΟΚ, μεγάλωσε μέσα σε ένα κλίμα βεβαιότητας, δηλαδή υπήρχε μια σιγουριά. Σχολείο τον έστειλε ο ΠΑΟΚ στο Αριστοτέλειο Κολέγιο και ήταν, μαθαίνω, από τα καλά παιδιά, δηλαδή από τα πολύ καλά παιδιά όσο αφορά το χαρακτήρα του στο Αριστοτέλειο Κολέγιο Θεσσαλονίκης, εκεί του στέλνει ο ΠΑΟΚ όλους ή σχεδόν όλους, και ήταν από τα πολύ καλά παιδιά, διάβαζε κιόλας, πήγαινε και στα μαθήματα, ήταν δηλαδή παιδί πειθαρχημένο, γι' αυτό έπαιξε και μπάλα πιστεύω, έβλεπε πάρα πολύ ξένο ποδόσφαιρο και λοιπά, έβλεπε τους ξένους παίκτες, τρίπλες, αυτά ιστορίες γούσταρε να βλέπει,
διεθνές ποδόσφαιρο, καψούρης με το τσάμπι.

0: Champions League. Γι' αυτό η μεγάλη του τρέλα το έχει πει καμιά 30 φορές. Ο στόχος του μεγάλος ήταν να παίξει Champions League. Θέλει να παίξει Champions League. Παιδιά, πιστεύω ότι αυτός παίζοντας με την Dortmund στο Champions League θα είναι από τους καλύτερους παίκτες της διοργάνωσης. Θα δείτε, θα παραμιλάνε όλοι. Στα παιχνίδια του Champions League, μόλις τον βάζει, πιστεύω ότι θα είναι πρώτος παίκτης. Έχει τέτοια τρέλα και τέτοια καψούρα να δείξει μέσα στο γήπεδο πόσο μεγάλος παίκτης είναι, ώστε θα το κάνει σε όλα τα παιχνίδια της Dortmund, τα οποία βεβαίως τώρα υποχρεωτικά θα παρακολουθούμε, γιατί και ο Καρέτσας είναι εκεί και ο Ντέλιας είναι εκεί και βεβαίως θα βλέπουμε και την πορεία αυτής της ομάδος και στη Γερμανία αλλά και στο Champions League. Κλείνει παρένθεση Κωνσταντέλια και πάμε, ανοίγουμε παρένθεση ΠΑΟΚ. Τι γίνεται τώρα από εδώ και πέρα? Και τώρα, τι γίνεται τώρα, αυτό είναι ένα ερώτημα. Τι θα γίνει με τον δικέφαλο του Βορρά από εδώ και πέρα? Τι περιμένουμε να δούμε από εδώ και πέρα? Θεωρώ ότι ο Κωνσταντέλιας, ναι, είχε πάει στην Eupen, τη Βελγική, μπράβο Κωστή Γίγαντα. Κωστή Τσατσαρός με διαφορά. Ευχαριστώ τον Κωστή. Eupen, Βελγική Eupen, εκεί είχε πάει δανεικός. Λοιπόν, ήθελα να πω λοιπόν ότι ο Κωνσταντέλιας τελείωσε, ο ΠΑΟΚ αρχίζει τώρα. Ο ΠΑΟΚ έχει την Κυριακή παιχνίδι πρωταθλήματος, αλλά νωρίτερα την Πέμπτη αγώνα για την Ευρώπη. Και ο πιο σημαντικός είναι ο αγώνας της Πέμπτης. Απορώ για άλλη μια φορά, και το έχω πει και πριν από λίγες μέρες, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν ζήτησε αναβολή του αγώνα με το Λεβαδιακό. Απορώ πραγματικά. Σήμερα μέρα Τρίτη, αυτή η προθεσμία βέβαια έχει τελειώσει, έχει περάσει. Ο Παναθηναϊκός ζήτησε, δεν παίζει ο Παναθηναϊκός με την Κηφισιά στο παιχνίδι πρώτη αγωνιστική, γιατί θέλει ο Παναθηναϊκός να περάσει σε ομίλους του Conference. Το είχε κάνει και πέρσι, αν θυμάστε, και πέτυχε. Ο ΠΑΟΚ είναι τόσο σίγουρος χωρίς τον Κωνσταντέλια και χωρίς ενδεχομένως κάποιους άλλους ότι θα περάσει, ας πούμε, και χωρίς τον Ζίβκοβιτς στο πρώτο παιχνίδι, ότι θα είναι εύκολη η υπόθεση πρόκριση απέναντι στην Μπραν, που έχει 20 παιχνίδια οι παίκτες, οι Νορβηγοί, στα πόδια τους. Εγώ λέω στους οπαδούς του ΠΑΟΚ, όσοι με ακούτε, όσοι με ακούτε, την άποψή μου λέω πάντα, και νομίζω ότι αυτό εκτιμάται με αλφαγιώτα από όλους, γιατί αυτός λέει την άποψή του, εγώ δηλαδή. Όποιος πιστεύει ότι αυτό το οποίο λέω είναι καθαρό γνήσιο, που είναι, το λαμβάνει υπόψη του. Όποιος δεν πιστεύει, έχει κάτι άλλο στο μυαλό του. Ή μπορεί πολλοί από εσάς να έχετε κάτι άλλο στο μυαλό σας και να σας αλλάζω εγώ το μυαλό με κάποια που λέω, αλλά να έχω δίκιο. Και αυτό σημαίνει ότι όταν δεν είσαι εγωιστής και όταν είσαι άνθρωπος που ακούς τον άλλον, το λαμβάνεις υπόψη σοβαρά, γιατί λες, αφού έχει αρχή και τέλος η σκέψη, είναι σωστή. Όταν λοιπόν είναι σωστή η σκέψη, αυτό είναι κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, οδηγεί τον κόσμο στο να πάρει και σωστές αποφάσεις. Ξέρετε ποια είναι η σωστή απόφαση για την Πέμπτη? Όλοι στο πλευρό του ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει κάποια άλλη. Δεν ξέρω αν θα ξεφωνήσουν για την μεταγραφή Κωνσταντέλια, αν θα πινελικιάσουν ή αν θα βρήσουν ή αν, ξέρω εγώ, μιλήσουν για την Κοντζαρόβα, το Σαββίδη, ξέρω εγώ, και όλη τη διοίκηση του ΠΑΟΚ, η οποία παίρνει μηδέν στο θέμα της διαχείρισης της μεταγραφής Κωνσταντέλια, και γι' αυτό το λόγο αν θα πέσει ξεφωνητό, δεν το γνωρίζω. Γνωρίζω όμως ότι μέσα στις γραμμές θα παίζουν 11 παίχτες, οι οποίοι είναι αυτοί που θα υπερασπιστούν τη φανέλα του ΠΑΟΚ για να κερδίσει την Μπραν. Αυτοί δεν φταίνε σε τίποτα. Μιλάμε καθαρά, ντόμπρα. Αυτοί δεν φταίνε σε τίποτα. Και ο Κωνσταντέλιας έφυγε, τέλος. Δεν τον ξαναφέρνει κανένας πίσω. Τώρα είναι ο ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα. Άλλο τι θα γίνει, επαναλαμβάνομαι, αν υπάρχουν ξεφωνητά. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αν ο κόσμος δείξει την πίκρα του για τη μεταγραφή Κωνσταντέλια, άλλο αυτό. Από εδώ και πέρα όμως θα είναι η καταστροφή αν ο ΠΑΟΚ δεν μπει σε ομίλους του Conference League. Προσέξτε, καταστροφή όχι μόνο οικονομική για το Σαββίδη, που αυτή τη στιγμή δεν ξέρω ποιον να απασχολεί, αλλά καταστροφή σίγουρα ψυχολογική και γοήτρου για τον ΠΑΟΚ. Καταστροφή ψυχολογική και γοήτρου. Και ο ΠΑΟΚ τώρα πρέπει να βγάλει τον επόμενο Κωνσταντέλια από την Ακαδημία του. τον επόμενο. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Μπέρδος, θα είναι κάποιος άλλος. Σιγά σιγά να του δώσει ευκαιρίες ο προπονητής του, όποιου είναι. Θα είναι ένας πιτσιρίκος 17 ετών, γιατί μαθαίνω ότι έχει κάτι μάγους, κάτι υδραυλικούς στους πιτσιρικάδες που χάνει την μπάλα. Κάτι των 15, 16, 17 χρονών, η οποία χάνει την μπάλα, λένε. Θα είναι κάποιος από την ΚΑΠΑ 19, πήρε πρωτάθλημα και κύπελο, ντάμπλ κλπ. Δεν ξέρω ποιος θα είναι. Δεν είναι η δουλειά η δικιά μου αυτή. Η δουλειά άλλων είναι. Όμως, ο ΠΑΟΚ τώρα είναι υποχρεωμένος την Πέμπτη να κερδίσει την Μπραν. Ο κόσμος είναι υποχρεωμένος αυτούς που θα μπουν μέσα με την ασπρόμαυρη φανέλα να τους στηρίξει. Δεν έχει άλλο δρόμο. Δηλαδή, αν πας να χτυπήσεις την ίδια σου την ομάδα, επειδή ο πρόεδρός σου πούλησε τον Κωνσταντέλια και η αντιπρόεδρος, η κυρία Γκοτζαρόβα, πουλήσαν τον Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ, και γι' αυτό το λόγο πάνε να χτυπήσει την ομάδα, θα κάνεις λάθος. Λάθος. Η ομάδα δεν φταίει σε τίποτα. Αυτοί που θα μπουν μέσα, δηλαδή ο Παυλένκα, ο Μιχαηλίδης, ο Ζαφίρης, ο Πέλκας, ξέρω δεν ποιοι θα παίξουν, ο Τάισον, ο Μπάμπα, ο Γιαννούλης, ο Κένι, αυτοί που θα μπουν μέσα για να σκυλιάσουν, ο Χατσίδης που θα μπουν μέσα για να σκυλιάσουν, για να κερδίσουν, ο Μύθου. Δεν φταίνε σε τίποτα, παιδιά, αυτά. Σε τίποτα δεν φταίνε. Μιλάω πολύ λογικά, χωρίς παροπίδες και με βάση καθαρά το στόχο που υπάρχει, ο ΠΑΟΚ να προκριθεί. Αν δεν προκριθεί, θα υπάρξει τεράστιο πρόβλημα. Τότε θα υπάρξει το τεράστιο πρόβλημα στον ΠΑΟΚ. Εάν δεν περάσει την Μπραν και δεν μπει σε ομίλους του Conference League. Και επίσης, ένα ερωτηματικό που εγώ θέτω, γιατί δεν ξέρω την ενδεκάδα που θα παρατάξει πλέον ο προπονητής. Όταν είσαι προπονητής στον ΠΑΟΚ, έρχεσαι εδώ και ξέρεις ότι ποιοι είναι, ρε παιδιά, οι παιχταράδες. Είναι ο Κωνσταντέλιας, είναι ο Τάδε, ο Δίνα και ο Τάδε και ο Κωνσταντέλιας. Και στον πρώτο μήνα σου πουλάει η διοίκηση τον Κωνσταντέλια, που δεν σου είπε ότι θα τον πουλήσει. Εάν σου είπε ότι θα τον πουλήσει, κύριε Λύση, και ήρθες, έκανες εγκληματικό λάθος κατά του εαυτού σου. Αλλά δεν σου το λέει και τον πουλάει, πέφτεις και από τα σύννεφα. Γιατί οι παρετήσεις, οι δύο, μάλλον η μία του Μάτος και ενδεχομένως του Αντρέ Βιερίνια, που δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά ενδεχομένως ναι, και αυτός να εξέφρασε την επιθυμία να παραιτηθεί. Λέμε λοιπόν ότι σε αυτή την περίπτωση αυτό που πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ είναι να βρει την κατάλληλη ενδεκάδα, ούτως ώστε να κερδίσει την Πέμπτη την Μπραν και να περάσει στο δεύτερο παιχνίδι της Νορβηγίας με ένα καλό αποτέλεσμα από την Τούμπα και την πρόκριση μέσα στην Νορβηγία. Δεν θα είναι εύκολη υπόθεση, σας το λέω, και θα χρειαστούν τις συμπαράστασεις του κόσμου οι παίκτες. Αυτό να το ξέρετε. Και επίσης, επαναλαμβάνω τρίτη φορά, οι παίκτες οι οποίοι θα μπουν μέσα στις τέσσερις γραμμές δεν φταίνε σε τίποτα. Το ΠΑΟΚ θα μπουν να υπερασπιστούν τα συμβόλαιά τους και τους εαυτούς τους. Και τον κόσμο να στηρίξουν και λοιπά, να χαρεί ο κόσμος, και ο κόσμος πρέπει να τους στηρίξει. Είναι ένα παιχνίδι σημαντικότατο για πολλούς και διάφορους λόγους. Εάν αυτό το παιχνίδι μετατραπεί σε ένα συλλαλητήριο κατά του Σαββίδη για το θέμα Κωνσταντέλια, θα είναι λάθος. Θέλετε να κράξετε, να φωνάξετε, να κάνετε, κάντε το πριν το μάτς ή μετά το μάτς. Στη διάρκεια του αγώνα πρέπει να υπάρχει μόνο ΠΑΟΚ. Νομίζω μιλάω πολύ σωστά και μιλάω όπως πρέπει να μιλήσω και όπως πρέπει να λειτουργεί μια ομάδα. Μέσα στη διάρκεια του αγώνα υπάρχουν μόνο αυτοί οι παίκτες, οι 11, και οι αλλαγές που θα γίνουν από τον προπονητή και ο ίδιος ο προπονητής, που χρειάζονται χειροκρότημα. Αυτοί μείνανε. Αυτούς θα έχετε από εδώ και πέρα. Ο ΠΑΟΚ δεν πεθαίνει, και βεβαίως το αν φταίει ή δεν φταίει η διοίκηση, το έχω πει πρώτος εγώ, που ήταν τραγικό λάθος αυτογκόλ της διοίκησης Σαββίδη να πουλήσει τον Κωνσταντέλια, μεγάλο αυτογκόλ, τεράστιο, γιατί εκεί που έκανε γκέλ στις καρδιές των οπαδών του ΠΑΟΚ ο Ιβάν Σαββίδης, υπερθετικό γκέλ, τώρα κάνει αρνητικό, αν δεν το έχετε πάρει χαμπάρι εκεί στην Οδό Μικράς Ασίας. Σας λέω λοιπόν ότι τώρα δεν κάνει θετικό γκέλ, άρχισε και κάνει αρνητικό. Και αν τα αποτελέσματα δεν είναι καλά, θα κάνει πολύ αρνητικό. Και αν εσείς δεν, μπορέσετε αυτά τα χρήματα τα οποία πήρατε από την μεταγραφή του Κωνσταντέλια να τα επενδύσετε στην ομάδα, π.χ. να βγείτε αύριο μεθαύριο, γιατί σήμερα ημέρα Τρίτη, δεν, ακόμα δεν έχει βγει καμιά ανακοίνωση. Ούτε χτες, ούτε σήμερα. Δεν πρέπει να ενημερώσετε τον κόσμο του ΠΑΟΚ για το τι κάνατε σαν διοίκηση, για ποιο λόγο τον πουλήσατε. Κάποιος δεν πρέπει να μιλήσει, ο πρόεδρος δεν πρέπει να μιλήσει. Δεν εκτιμά ο πρόεδρος τον κόσμο του ΠΑΟΚ που πήρε 20.000 διαρκείας. Δεν έχουν αυτοί οι 20.000 διαρκείας την ανάγκη να μάθουν γιατί πουλήθηκε το καλύτερο, το μεγαλύτερο ταλέντο της Ελλάδας, που πάσε όλα τα γήπεδα και παραμιλάνε, που πήγαινες στο Καραϊσκάκι και το χειροκροτούσανε, στη Λεωφόρο, στη Φιλαδέλφια, στο Χαριλάου, πήγαινες και σε χειροκροτούσανε, που πήγαινες σε όλη την Ελλάδα και περιμέναν τον Κωνσταντέλια έξω από το γήπεδο παιδάκια που φορούσαν τη φανέλα Κωνσταντέλιας, όπου και να πήγαινε, σε όποιο γήπεδο και σε όλη την Ελλάδα. Αυτά όλα δεν χρήζουν μιας απαντήσεως από πλευράς διοίκησης. Ή δεν εκτιμάει η κυρία Κοτζαρόβα ότι πρέπει να βγάλει μια ανακοίνωση η ίδια ή ο κύριος Αβίδης για να στείλει ένα μήνυμα στον κόσμο του ΠΑΟΚ? Τι να καθίσουμε δηλαδή να λέμε τώρα μεταξύ μας? Ότι καλά έκανε και τον πούλησες? Φυσικά όχι. Δεν έχεις κάνει καλά που τον πούλησες. Γιατί όλα θα άνοιξε ο ασκός του αιώλου και το πήρατε χαμπάρι. Ο σκοπός είναι αυτό, να τον πουλούσατε έπρεπε να είχατε δημιουργήσει προϋποθέσεις, να παίρνατε παιχταράδες πριν για να μην μπορούσε να μιλήσει κανείς και να παρουσιάζατε την εξέλιξη του γηπέδου της Τούμπας, που είναι το μεγαλύτερο project και από τον Κωνσταντέλια και από το Σαββίδη. Αυτό περιμένει ο λαός του ΠΑΟΚ. Τι νομίζετε εσείς? Ο κόσμος του ΠΑΟΚ περιμένει να δείξετε λοιπόν τώρα, κύριε Σαββίδη και κύριοι της διοίκησης, όποιοι και αν είστε στη διοίκηση, υπάλληλοι ή μη υπάλληλοι, να δείξετε τα σχέδια της νέας Τούμπας. Και όχι μόνο τα σχέδια της νέας Τούμπας, να δείξετε πώς προχωράει το έργο και πότε αρχίζετε να γκρεμίζετε. Πότε θα βγουν οι άδειες, πότε θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες, πότε θα πέσουν τα πρώτα γκρεμίσματα, πώς θα προχωρήσει η διαδικασία. Φυσικά και υπάρχει μεγάλη εκτίμηση, υπήρχε και μέχρι χτες προχτές, και πιστεύω και τώρα δεν σβήνει αυτό, για όσα πρόσφερε ο Σαββίδης στον ΠΑΟΚ. Δεν ισοπεδώνονται αυτά όλα. Όπως επίσης το γεγονός ότι πήγε και πλήρωσε τα χρέη του ΠΑΟΚ, 11 εκατομμύρια. Πήγε και τα πλήρωσε και ο ΠΑΟΚ δεν χρωστάει τίποτα, ούτε ευρώ πουθενά. Σε κανέναν δεν χρωστάει. Αυτό είναι επίτευγμα της διοίκησης Σαββίδη. Αλλά όσον αφορά την οργάνωση του ποδοσφαιρικού τμήματος, είστε για τα μπάζα που έλεγε ένας περίεργος. Δεν υπάρχετε. Εδώ και 10 χρόνια τα ίδια και τα ίδια, μεταγραφές 31 Αυγούστου, ειδικά του Σεντερφόρ, ειδικά του ενός, τώρα τον πήρατε 16, χτες, 17, το Σεντερφόρ Αυγούστου. Πουλήσατε τον καλύτερο παίχτη, έχουν πουληθεί οι καλύτεροι παίχτες, πιτσιρικάδες, κάποιος δεν τους έβαζε ο προπονητής να παίξουν και ο ΠΑΟΚ τους πουλούσε. Τι, ας πω το Τζόλι, ας πω το Γιαννούλη, μεταγραφές δηλαδή που, τον Κουλιεράκη που τον έβαζε, τον Κουλιεράκη και λοιπά, παίχτες δηλαδή οι οποίοι ήτανε Έλληνες παίχτες, γιατί ξένους παίχτες ο ΠΑΟΚ από την όλη ιστορία τον Κοτάρσκι πούλησε μόνο. Τον Ίγκανσον τον είχε αγοράσει 6 και τον πούλησε 6. Τον Κοτάρσκι μόνο πούλησε. Τον οποίο και αυτόν τον αγόρασε τότε. Και έβγαλε 2 εκατομμύρια. Δηλαδή τα λεφτά που του έδωσε όλο το διάστημα τα πήρε πίσω. Klein Main. Οι μεταγραφές οι καλές που έκανε ο ΠΑΟΚ ήταν ο Τζόλης που δεν του στήχησε τίποτα και πήρε 10 εκατομμύρια. Ήταν ο Γιαννούλης που δεν του στήχησε πολύ λίγα χρήματα και πήρε γύρω στα 8 συνολικά. Φυσικά ο Ντέλιας που του στήχησε γιατί είχε συμβόλαιο καλό τελευταία κλπ. Αλλά θα πάρει συνολικά 32. Η μεταγραφή του Κουλιεράκη σαφώς δεν μπορεί να αφισβητηθεί και φυσικά του Τζίμα, οποίος δεν έπεσε και έκανε μεταγραφή. Δεν τον ήθελε ο προπονητής, η προπονητάρα ο Λουτσέσκου, και έκανε μεταγραφή. Και πήρε 21 εκατομμύρια πήρε από τον Τζίμα. 21 εκατομμύρια. Και Αεζούρ Μουρ 23. Εντάξει ρε φίλε, συγγνώμη, αλλά μέχρι σε ένα σημείο πάει όλη η ιστορία. Σήμερα λοιπόν, κύριε Σαββίδη, πρέπει να βγείτε και να μιλήσετε στον κόσμο του ΠΑΟΚ και να πείτε τι θα κάνετε με τα λεφτά που πήρατε ή ποια είναι η επόμενη μέρα. Εγώ δεν βάζω τίποτε άλλο, βάζω πρώτο θέμα, κορυφαίο θέμα, γήπεδο. Γήπεδο. Θα το φτιάξετε? Κάποιοι πήγανε, βάλαν τα στήθια τους μπροστά και υπογράψατε το μνημόνιο με τον Εραστέχνη. Δεν θέλω να πω τώρα τίποτα. Ξέρω πολλά. Αυτό το μνημόνιο έχει υπογραφεί και έχει και κάποιες συγκεκριμένες χρονικές προϋποθέσεις. Πλησιάζουν προς το τέλος. Πρέπει να βγείτε και να μιλήσετε καθαρά στον κόσμο του ΠΑΟΚ με επίσημη ανακοίνωση, με συνέντευξη τύπου, δεν ξέρω τι θα κάνετε, σχετικά με το γήπεδο. Είναι το μεγαλύτερο θέμα που απασχολεί αυτή τη στιγμή τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Okay, ο Κωνσταντέλιας έφυγε, κάνατε λάθος που το δώσατε, πήρατε 32 εκατομμύρια, okay, κλπ. Πείτε μας τι θα κάνετε. Πιο καθαρά δεν μπορώ να μιλήσω, παιδιά. Πιο ξεκάθαρα μάλλον. Αυτό είναι, αυτό σκέφτομαι εγώ. Δεν σκέφτομαι, σκέφτομαι και το μάτς βεβαίως, γιατί μιλάω δημοσιογραφικά πάντα και αγωνιστικά το μάτς με την Μπραντ, σας το είπα. Τέσσερις γραμμές, παίχτες ΠΑΟΚ, λαό στην κερκίδα, συμπαράσταση 90 λεπτά, νίκη του ΠΑΟΚ, μόνο αυτό μετράει. Αλλά ποια είναι η επόμενη μέρα? Η επόμενη μέρα είναι ότι πρέπει να πάρεις άλλους τρεις παιχταράδες, να μιλήσω αγωνιστικά. Δεκάρι δεν έχεις πλέον, δεν νομίζω ότι κανένας υπολογίζει ότι ο Πέλκας μπορεί να βγάλει τη χρονιά. Τώρα μεταξύ μας μην λέμε ότι να είναι. Το παιδί μπορεί να παίξει εναλλακτικά όπως έπαιζε 20 λεπτά, 18, 13, 12, μέχρι εκεί. Παραπάνω δεν μπορεί. Δεν μπορεί να στηριχτείς δηλαδή στον Πέλκα για να βγάλει τη χρονιά. Θες παιχταρά εκεί, δεκάρι, θες παιχταρά πλέον. Επιστρέφει ο Τάχα Άλλη στη ρεβάνς. Είναι μια καλή εναλλακτικά, ένας καλός παίχτης που πιστεύω θα βοηθήσει τον ΠΑΟΚ πάρα πολύ. Εγώ τον έχω πολύ εμπιστοσύνη αυτόν, θεωρώ ότι, είναι, ότι αυτός μπορεί να είναι ένα project πολύ δυνατό φέτος. Θέλεις οπωσδήποτε έναν αμυντικό χαφ. Θέλεις οπωσδήποτε ένα στόπερ και θέλεις και οπωσδήποτε ένα δεξί μπακ. Πρέπει να τους πάρεις αυτούς, ό,τι και να γίνει. Προπονητής αναγκάζεται, βάζει αμυντικό χαφ τον Τέιλορ. Λέει τα πάει καλά και ωραία. Βασικά, επειδή έχω τοποθετηθεί πολλές φορές και για τον Λουτσέσκου, τον οποίο δεν θεωρώ κακό προπονητή, αλλά υπερεκτιμημένο 100%, δεν νομίζω ότι θα έβαζε ποτέ αμυντικό χαφ τον Τέιλορ ο Λουτσέσκου. Θα μπορούσε να παίξει, ο Λουτσέσκου είχε στο μυαλό του άλλα πράγματα, μπορούσε να βάλει με πατερίτσα να παίζω με ΙΤΕ. Τους ήταν άλλη η περίπτωση. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, εδώ έτσι πως μιλάμε, ο ΠΑΟΚ χρειάζεται παίκτες. Παίκτες. Πρωτάθλημα δεν θες να πάρεις φέτος? Έτσι δεν λες, χωρίς τον Κωνσταντέλια δεν θα είναι εύκολο, αλλά πρέπει να πάρεις παίχτες. Πάρε ένα δεκάρι τώρα καλό, πάρε ένα χαφάκι αμυντικό, πάρε ένα στόπερ, πάρε ένα δεξιμπάκ και φτιάξε την ομαδούλα σου. Πήρες το σεντερφόρ, χρειάζεσαι ακόμα ένα σεντερφόρ, γιατί οι δύο δεν μπορούν να βγάλουν τη χρονιά. Δηλαδή ο Ιντέγε που ήρθε και ο Μύθου δεν είναι παίχτες που μπορούν να βγάλουν οι δυο τους όλη τη χρονιά, θέλουν και τρίτο φόρ. Και οι δύο είναι ψηλοί, παίζουν ακριβώς το ίδιο στυλ. Ο Ιντέγε τον έχω δει, είναι ένας πολύ καλός επιθετικός παίχτης. Δεν έκανε πρωταθλητισμό πουθενά στις ομάδες που πήγε. Θεωρώ ότι είναι μια ευκαιρία και για τον ίδιο τον Ιντέγε να δείξει εδώ στην Ελλάδα, εν διαγέ, ότι είναι παίχτης που μπορεί να κάνει μια καριέρα στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο εν διαγέ. Θα δούμε τι θα γίνει. Περιμένουμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Και τώρα θα πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα, επειδή μας λέει ο κύριος Γιαννόγλου ότι πρέπει να πάμε στις διαφημίσεις. Πήγα πάρα πολύ και 42 πήγε. Δεν πειράζει. Έχω και άλλα να πω όμως. Δεν τελείωσα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Focus FM 103,6. από την καρδιά της Μακεδονίας απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Διξάμ πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Εδώ είμαστε, ακούτε Focus 103,6 ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Κάθε μέρα μαζί 4 με 6 το απόγευμα. Και μετά τα όσα είπα στην αρχή, βεβαίως να πω ότι αυτό που περιμένουν όλοι πλέον από εδώ και πέρα είναι πάμε στην τελική ευθεία για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μπραν, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Ένα μάτς που θα κρίνει πολλά. Αύριο θα γίνει συνέντευξη τύπου 7 παρατέταρτο της Μπραν στο γήπεδο της Τούμπας, 7.30 προπόνηση στον ΠΑΟΚ. Βέβαια ο Αλέσιο Λύση και ένας παίκτης του ΠΑΟΚ θα μιλήσουν στις 12 το μεσημέρι και θα προπονηθούν τελικά στις 6 ώρα στη Νέα Μεσύμβρια και όχι στην Τούμπα. Νέα Μεσημβρία λοιπόν και όχι Τούμπα. 6 ώρα, 12 το μεσημέρι, συνέντευξη τύπου ο Αλέσιο Λύση και ένας παίκτης του ΠΑΟΚ. Και 7 παρατέταρτο συνέντευξη τύπου της Μπραν στην Τούμπα. Εκεί όπου υπήρχε η κατάληψη των οπαδών του ΠΑΟΚ, η οποία τερματίστηκε γιατί το γήπεδο το πήρε από σήμερα η UEFA. 2 μέρες πριν τη διεξαγή του αγώνα, το γήπεδο είναι υπό την κατοχή εντός αγωγικών της UEFA. Αυτοί κανονίζουν τα πάντα, μπαίνουν τα αυτοκόλλητα, μπαίνουν χαράζονται κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα και την οργάνωση του αγώνα ανάμεσα στον ΠΑΟ και την Μπραν, σύμφωνα με τις οδηγίες της UEFA πάντα. Επομένως δεν μπορούσαν να μείνουν εκεί οι οπαδοί του ΠΑΟ, ό,τι και να γινότανε. Και προσωρινά έφυγαν από την προηγούμενη μέρα, τη Δευτέρα δηλαδή το πρωί που είχαν τη συγκέντρωση, ανακοίνωσαν το βράδυ ότι τελείωσε η κατάληψη και φεύγουνε. Και έτσι έγινε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή το παραδίδει η UEFA. Την Κυριακή υπάρχει το παιχνίδι με τον το Λεβαδιακό, δεν υπάρχει UEFA. Δεν ξέρω τι θα γίνει μέχρι την Κυριακή. Κρίσιμο είναι το ματς Πέμπτης, τα είπα όμως, η άποψή μου είναι αυτή. Τέσσερις γραμμές, παίχτες ΠΑΟΚ, φύλαθλη κερκίδα, συμπαράσταση για νίκη, πρόκριση, όλα τα άλλα είναι για άλλη ώρα και όχι για την ώρα του αγώνα. Γιατί οι παίκτες δεν φταίνε σε τίποτα, οι 11 που θα παίζουν μέσα και θα φοράνε ένα σπρώμαυρη φανέλα, δεν φταίνε σε τίποτα. Λοιπόν, πάω λίγο σε σκούπα ρεπορτάζ. Πρώτο να σας πω ότι την Τετάρτη θα γίνει επίσημη πρώτη του μπασκετικού Άρη, αύριο, Τετάρτο απόγευμα. Σήμερα να πω ότι η προπόνηση θα γίνει υπό τις οδηγίες του Ηλία Κατζούρη. Θα είναι και γιατί λείπει ο Σπανούλης έτσι κι αλλιώς και ο Χαραλαμπίδης. Είναι στην Αθήνα για την προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών για τα δύο μάτς που έχουμε με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 27. Αυτοί οι δύο θα επιστρέψουν στη Θεσσαλονίκη 1η Σεπτεμβρίου. Ο προπονητής ο Σπανούλης και ο βοηθός του ο Κώστας Χαραλαμπίδης θα είναι 1η Σεπτεμβρίου στην Θεσσαλονίκη, ημέρα Τρίτη. 31 Αυγούστου είναι ημέρα Δευτέρα. 1η Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη, θα επιστρέψουν στη Θεσσαλονίκη και θα αναλάβουν τότε. Μέχρι τότε θα είναι οι τρεις που σας ανέφερα πριν από λίγο. Αυτοί οι τρεις. Τώρα από εκεί πέρα, όσον αφορά στον Άρη, είναι τελικό ότι ο Άρης παίρνει τον Μάνου Γκαρθία. Οριστικό. Ο Μάνου Γκαρθία έμεινε ελεύθερος από την ομάδα του MLS στην οποία αγωνιζόταν από το Κάνσας και έρχεται στην Θεσσαλονίκη για να υπογράψει τον ΠΑΟ, στον Άρη. Ο Μάνου Γκαρθία, ο οποίος είναι μια μεταγραφή η οποία έφυγε από τον Άρη και δεν αντικαταστάθηκε ποτέ σε όλο αυτό το διάστημα. Δεν υπήρχε κάποιος παίκτης ο οποίος να κάλυψε το κενό του Μάνου Γκαρθία, πάντα έψαχνε δεκάρι. Τώρα λοιπόν έρχεται ο Μάνου Γκαρθία, που είναι πολύ καλή επιλογή, και έρχεται και ο Μαρ Ρίτσαρντς. Δεν χαλάει με τίποτε μεταγραφή, είναι ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, ο οποίος ανήκει στην Nottingham Forest, αριστερός μπακ. 2 εκατομμύρια ευρώ θα δώσει ο Άρης στην Nottingham Forest για να τον αποκτήσει και ο παίκτης θα είναι και αυτός στη Θεσσαλονίκη. Έπαιξε μάλιστα χτες το φιλικό, ένα φιλικό που είχαν χτες προχτές. Έπαιξε κανονικά αλλαγή στο 75, νομίζω 77, κάπου εκεί μπήκε. Αλλαγή, 2-0 κερδίσανε. Η Νότιχαμ ήταν το τελευταίο παιχνίδι, είναι έτοιμο πόλεμος. Μπαίνει κατευθείαν στην δεκάδα ο συγκεκριμένος. Και επίσης οι πληροφορίες αναφέρουν από πλευράς του Άρη, αφού είμαστε εδώ στο ρεπορτάζ, μετά το χθεσινό 2-0 επί της Αναγέννησης Καρδίτσας, δεν χρειάζεται να το σχολιάσω πάρα πολύ. Ένα παιχνίδι
το οποίο ήταν σε ρυθμό Ρελαντί, το πήρε στο δεύτερο ημίχρονο που είχε καλύτερη εικόνα από το πρώτο ο Άρης. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά αυτό που ήθελε περισσότερο να κάνει τη δουλειά του, να κερδίσει και να τελειώνει. Ένα γκολ που έβαλε όμως ο Μυρ στο παιχνίδι, στο 36ο λεπτό, θεωρώ ότι είναι κανονικό, ότι κακώς ακυρώθηκε σαν offside και έπρεπε από το πρώτο ημίχρονο να μετρήσει. Ο Μυρ ήταν σε αρκετές φάσεις, ήταν και στη φάση του δεύτερου γκολ όπου ο Αναστασόπουλος έβαλε αυτό γκολ, αλλά ο Μυρ ήταν μέσα στη φάση. Ένας παίκτης πολύ καλός, center forward, θα βοηθήσει τον Άρη πάρα πολύ πιστεύω στην πορεία. Αμέσως κέρδισε θέση στην ενδεκάδα. Ο Κατεβέρ δεν έπαιξε γιατί είχε ένα πρόβλημα πριν το παιχνίδι και ο προπονητής ο κύριος Γρηγορίου θεώρησε ότι καλό θα ήταν να τον προστατεύσει τον Κατεβέρε. Ο Άρης χάνει ο Κριστιάν Μακούν από τη Λεύσκη Σόφιας, δεν φαίνεται δε να τον πάρει, απομακρύνεται λίγο το θέμα αυτό, ενώ τα ευχάριστα είναι για τον Γκουαμέ που χτύπησε στις αρχές Αυγούστου, έπαθε και θλάση δεύτερου βαθμού και μπήκε σε ένα χρονοδιάγραμμα, τελευταία όμως δείχνει ότι ίσως να το έχει ξεπεράσει και πολύ σύντομα να τεθεί στη διάθεση του προπονητή ο Γκουαμέ. Πολύ καλό και αυτό πιστεύω κατά την εκτίμησή μου για την ομάδα του Άρη. Στον Ηρακλή είπαμε τώρα, ο οποίος θες είχε ένα παιχνίδι κυπέλου, το πρώτο επίσημο, με αντίπαλο το Βόλο στο γήπεδο του Μακεδονικού και πιστεύω ότι κανένας από τους φίλους του Ηρακλή που στο γήπεδο, συγγνώμη, του Σερών και πιστεύω ότι κανένας από τους φίλους του Ηρακλή που βρέθηκαν στις Σέρες θες και πήγαν αυτό το ταξίδι και ήταν εντυπωσιακή η κερκίδα των οπαδών του Ηρακλή εκεί, δεν έμεινε ευχαριστημένος από την εικόνα της ομάδος. Ήταν μια απογοήτευση ο Ηρακλής χθες, κύριε Ματζάρη, έπρεπε να φάσει 6 γκολ, έφαγες μόνο 3 για να λέμε αλήθειες και αυτό το βασικότερο που ρωτάμε στον κύριο Ματζάρη, γιατί εντάξει μεγάλος προπονητής ήταν, ελπίζουμε και εδώ να δείξει τα ίδια, αλλά πρώτον δεν έκανε φιλικά παιχνίδια για να προετοιμαστεί καλύτερη ομάδα, να δοκιμάσει παίχτες και χθες μας είπε μετά το τέλος του αγώνα ότι δικαιολογήθηκε ότι δοκιμάζω νέους παίχτες, θα πρέπει να τεθούν σε δοκιμασία τώρα που είναι αρχή. Τι αρχή? Δεν υπάρχει αρχή. Τώρα είναι το τέλος, τώρα μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Η αρχή ήταν πριν από 1,5 μήνα. Τότε έπρεπε να τους δοκιμάσεις, τώρα τους δοκιμάζεις. Που παίζεις σύστημα 3-4-3 αυτή τη στιγμή, 3-4-3 παίζει ο Ηρακλής και η κεντρική του αμυντική μεταξύ τους βρίσκονται ένας στην Καλαμαριά και ο άλλος στο Κορδελιό. Δηλαδή δεν υπάρχει συνοχή. Χτες έκαναν πάρτι η επιθετική του Βόλου. Στο λέω 6 έπρεπε να έχει ρίξει. Τι να λέμε, ψέματα στον κόσμο? Πρέπει να τα διορθώσεις αυτά, κύριε Ματζάρη. Γι' αυτό πληρώνεσαι. Επίσης όλοι οι νέοι παίκτες που ήρθαν τις τελευταίες εβδομάδες, επειδή δεν ξέρω, ήθελες. Για να λέμε όλη την αλήθεια και στον κόσμο του Ηρακλή, ο Ματζάρη είχε κάποιους δικούς του μάνατζερ και παίκτες που ήθελε να πάρει από αυτούς και να φέρουν αυτούς τους παίκτες εδώ. Και ο Ηρακλής, επειδή αυτά είναι υπερφουσκωμένοι στα λεφτά, στα συμβόλαια κλπ, είπε δεν τους θέλω αυτούς. Θέλω κάτι άλλο. Έχω κι εγώ ανθρώπους. Έφαγες τον Μπασινά, έφαγες τον Αμανατίδη, γιατί τους έφαγε ο Ματζάρη σίγουρα, 1100. Και οι παίκτες οι οποίοι ήρθανε δεν μιλάτε, μαθαίνουμε. Ξένο σώμα είναι. Χτες έχεις έξω τον Ήβη, τον έχεις έξω και τον βάζεις τον Λόπεθ και τον βάζεις αλλαγή και δείχνει το παιδί ότι γιατί δεν έπαιξε από την αρχή, όχι μόνο αυτός και οι άλλοι. Είναι λίγο μια ψηλοαπογοήτευση το θέμα. Η διοίκηση του Ηρακλή πρέπει να πάρει, ο κύριος Μονεβασιώτης πρέπει να πάρει κάποιες αποφάσεις ή να μιλήσει με τον προπονητή, τερματοφύλακε, center back, αμυντικά χάφτανε αλλού για αλλού, ένα πράγμα συνοθήλευμα. Ό,τι ώρα ήθελε ο Βόλος έβαζε γκολ, ό,τι ώρα χάσανε κάτι γκολ απίστευτα. Κάποια στιγμή είχαν ένα γκολ ο Ουρτάδο σε κενή εστία, κενή μιλάμε, και σηκώνει τον Μπέος από τη θέση του και τρελαίνεται, είναι ένα 0 ακόμα. Τι κάνεις ρε, φωνάζει ο Μπέος. Α, δεν μπορεί να πει τίποτα για τον Ουρτάδο γιατί αυτός τον έκανε μάγκα στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, στο πρωτάθλημα. Επίσης η ομάδα θα έπαιρνε άλλους και πολλούς ποδοσφαιριστές. Θα είχε έναν ποιοτικό παίχτη υποτίθεται στο κέντρο. Δεν ήρθε αυτός ο παίχτης, δεν υπάρχει ένας παίχτης στο κέντρο, ένα δεκάρι κάτι κλπ, δεν το είδαμε. Επίσης είχε πει ότι θα φέρει κάποιους παίχτες από την Ιταλία. Πού είναι οι παίχτες από την Ιταλία? Κανένας δεν ήρθε. Για ποιο λόγο? Εδώ αυτή τη στιγμή
πρέπει κάτι να γίνει. Η διοίκηση του Ηρακλή πρέπει να πάρει κάποιες αποφάσεις και μέτρα πρέπει να πάρει, όσο είναι ακόμα νωρίς, και να απομακρυνθούν κάποιες λάθος επιλογές, κάποιοι εγωισμοί που δεν χωράνε στον Ηρακλή, κάποια νάζια, εκεντρικότητες κλπ. Οκ, καλός προπονητής ήτανε. Εδώ όμως τώρα τα πράγματα έχουν σφίξει τα γάλατα. Αρχίζει το πρωτάθλημα, παίζει με την ΑΕΚ. Έβγαλε ανακοίνωση η ΑΕΚ και τα εισιτήρια ήδη. Παίζει με την ΑΕΚ το Σάββατο. Δεν ξέρω τι θα γίνει εκεί. Δεν είναι και εύκολο παιχνίδι. Μετά πας δεύτερο παιχνίδι πάλι στο Βόλο, εκτός έδρας. Τον είδε στο Βόλο. Χτες έκανε γιο-γιο. Έρχεται τρίτη αγωνιστική ο Αστέρας Τρίπολης. Δηλαδή θέλω να πω ότι πρέπει λίγο τα πράγματα να τα δείτε αλλιώς στη διοίκηση του Ηρακλή. Γιατί ο άνθρωπος, ο Μονεβασιώτης, φαίνεται ότι είναι νοικοκύρης, ότι τα πράγματα τα έχει συντονισμένα κλπ. Παίχτες πήρε ό,τι του είπανε. Προπονητή πήρε ένα καλό προπονητή κλπ. Δεν ξέρω πώς θα πάει η όλη ιστορία. Ο Ηρακλής πρέπει να μείνει. Ο λαός θες ήταν συγκλονιστικός. Πήγαν οι άνθρωποι εκεί πέρα τόσα χιλιόμετρα και δεν σταματήσαν να φωνάζουν. Έχει χάσει η ομάδα τους 3-1, τους απογοήτευσε και στο τέλος φωνάζαν οι Ηρακλής, φώναξαν μπροστά στους παίχτες εκεί και για να τους δώσουν κουράγιο. Να πούνε εμείς είμαστε εδώ. Συνεχίστε, προχωράμε. Τι άλλο να κάνουν οι φίλοι αυτοί Ηρακλή. Και ο Ματζάρη πρέπει να το πάρει αλλιώς. Και στο θέμα της άμυνας. Η άμυνα ήταν για τα μπάζα. Με όποια ομάδα παίζεις θα τρως 4 γκολ. Έτσι πως παίζεις. Δεν υπάρχει αυτό. Και να παίξεις το 3-4-3 ή που γίνεται 3-5-2 κάποιες φορές στην Ελλάδα, πρέπει να υπάρχουν και παιχταράδες και στο πλάι και οι τρεις αμυντικοί. Δεν είσαι στη Γιουβέντους, ούτε στην Ίντερ. Εδώ είναι αλλιώς τα πράγματα. Και αυτοί εδώ μεταξύ τους δεν έχουν παίξει ποτέ. Βάλτο και παίξε και θα δούμε να κάνω τεστ. Αρχίζει το πρωτάθλημα, ρε. Αν φας 4 στην ΑΕΚ και 3 στο Βόλο 7, τρίτη αγωνιστική εδώ θα είσαι πλήρως απογοητευμένος. Πρέπει κάτι να κάνεις, κύριε Ματζάρη, να παρουσιάσεις ένα καλύτερο θέαμα, η άμυνα να είναι διαφορετική, οι παίκτες οι καλοί που ήρθαν να παίζουν και όχι να είναι στον πάγκο. Γιατί τους πήρες, γιατί τους πήρε η ομάδα. Τέλος πάντων, έχω πολλά να πω. Το σταματάω εδώ. Εγώ δεν είμαι για να χαϊδεύω αυτιά. Εγώ είμαι να λέω αλήθειες, αυτά που βλέπω τουλάχιστον. Έτσι. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, πολλοί το είδανε από τους φίλους του Ηρακλή. Πάμε τώρα σε διαφημιστικά μηνύματα, πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε λίγο στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομένη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, τονίζει ανάρτησή του στο Facebook ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόωρη αποπληρωμή 13 δις ευρώ εντός του 2026. Όπως υπογραμμίζει, η Ελλάδα μειώνει συνεχώς το δημόσιο χρέος και υποστηρίζει πως η χώρα αφήνει πίσω της την αρνητική πρωτιά του πιο υπερχρεωμένου κράτους στην Ήπειρό μας. Η απομείωση του χρέους σε σημαντικό βαθμό οφείλεται σε υπερπλεονάσματα και στην πολύ μεγάλη φορολογική επιβάρηση μέσω του ΦΠΑ και του πληθωρισμού που έχει αφαιθεί ανεξέλεγκτος από την κυβέρνηση και πλήττει χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Μόνο ένας ανοήμων θα πανηγύριζε επειδή αποπληρώνει πρόωρα χρέη του 2035 την ώρα που δανείζεται με υψηλότερα επιτόκια για να προβεί στην αποπληρωμή, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη περί μελλοντικών ελαφρύνσεων, ο Κυριάκος Βελόπουλος επισημαίνει: μόνο ο κύριος Μητσοτάκης, κοροϊδεύοντας τον ελληνικό λαό, θα μπορούσε το 2026 να ανακοινώνει μέτρα για το 2030, τα οποία φυσικά δεν θα κληθεί να εφαρμόσει, διότι ξέρει και ο ίδιος ότι μετά το 2027 δεν θα είναι πρωθυπουργός. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά, η οποία ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βαπτιστής στο Κιλκής. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Θήβας. Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου και 6 οχήματα, ενώ από αέρος 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ολοκληρώθηκε η αυτοψία από τα ειδικά κλιμάκια στις περιοχές που επλήγησαν από τη φωτιά στη Σίβηρη της Χαλκιδικής μετά την καταστροφική φωτιά της 13ης Αυγούστου. Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει διαδικασίες για την υποβολή αιτήσεων από τους επαγγελματίες της περιοχής που επλήγησαν προκειμένου να λάβουν ενίσχυση κρατικής αρρωγής. Απανθρακωμένα ανασύρθηκαν ο χειριστής και το ζευγάρι επιβατών του μοιραίου ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Σύφνο. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, από το περιστατικό μέχρι στιγμής δεν προκύπτει εμπλοκή άλλων ατόμων, ενώ δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε παρακείμενες ιδιοκτησίες. Στη Σύφνο μεταβαίνουν κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κυκλάδων προκειμένου να συνδράμουν στις έρευνες. Στο πλαίσιο της προανάκρισης κινούνται οι διαδικασίες για τη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων στις ορούς, ενώ υπάρχει συνεργασία και με τον ΕΔΟΑΣΑΜ που θα διερευνήσει τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου. Συνελήφθη 26χρονη υπήκοος Τουρκίας, καθώς διαπιστώθηκε ότι σε βάρος της εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Ιντερπόλ Τουρκίας. Η Ερυθρά Αγγελία αφορούσε τα δικήματα της παραγωγής και του εμπορίου ναρκωτικών, της απειλής και της εξύβρισης. Η συλληφθήσα οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Αύριο Τετάρτη σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Τις μεσημεριανές ώρες οι νεφώσεις τα υπηρετικά θα αυξηθούν, δίνοντας βροχές και καταιγίδες σε ορεινά τμήματα κυρίως της Δυτικής και Κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου και ενδεχομένως στα ορεινά της Κρήτης. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, οι άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Στον νομό και την πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά ασθενείς και στη συνέχεια θα στραφούν σε νότιους με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
0: Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
5: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τύρι μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εδώ είμαστε. Είναι σήμερα μέρα Τρίτη, 18 Αυγούστου του 2026. Είμαστε έτοιμοι για την τελική ευθεία του αγώνα του ΠΑΟΚ την προσεχή Πέμπτη. Είμαστε έτοιμοι για τις εξελίξεις μέσα στην εβδομάδα, γιατί έχουμε πρωτάθλημα το οποίο αρχίζει το Σαββατοκύριακο. Μην το ξεχνάτε. Είναι σημαντικά όλα. Και τώρα θα πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο προπονητής της ομάδας του Άρη, ο κύριος Γρηγορίου, ο οποίος μετά το τέλος του αγώνα, του χθεσινού αγώνα με την ομάδα της Αναγέννησης Καρδίτσας, είχε να πει κάποια πράγματα για τη δική του ομάδα. Ο Μιχάλης Γρηγορίου, ο οποίος μετά το τέλος του αγώνα, πάμε να ακούσουμε τι είπε ο coach του Άρη.
1: Ναι, θα έλεγα ότι είχαμε δύο διαφορετικά ημίχρονα και έχω την εντύπωση ότι θέλαμε κάποιο χρονικό διάστημα για να συνηθίσουν περισσότερο οι παίχτες στον αγωνιστικό χώρο. Ο οποίος αγωνιστικός χώρος, το είδατε και εσείς, ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση. Προφανώς και αυτό επηρέασε τα παιδιά στο αρχικό μέρος του παιχνιδιού. Επίσης θεωρώ ότι ένα απίστευτα ακυρωθέν γκολ θα μπορούσε να μας είχε βάλει μπροστά από το πρώτο ημίχρονο και να είχαμε απλοποιήσει τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, ευτυχώς που υπάρχει VAR και στο πρωτάθλημα και από ένα σημείο το κυπέλλου και μετά, γιατί για γυμνού, οφθαλμού, διαγώνια από τον πάγκο είδα ότι είναι καθαρό το κόλλο, απορώ με τον επόμενο. Όσο ακύρωσε, εν πάση περιπτώσει, η αλήθεια είναι ότι κάναμε το αυτονόητο. Στο δεύτερο ημίχρονο πετύχαμε δύο γκολ και θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει κι άλλα. Και κάναμε το αυτονόητο το να περάσουμε στη λεκφέση του κυπέλλου.
2: Κάνατε μια αλλαγή. Βάζετε τον Καρέ στα άκρα. Βάζετε δεύτερο φορ, τον Αλφαρέλα. Ανοίξατε κάπως έτσι και την άμυνα της Καρδίτσας, η οποία είχε πολύ μικρές αποστάσεις. Η απόδοση του Καρέ σε συνδυασμό με την είσοδο του Αλφαρέλα, να στηθεί αυτό ήταν τον αγώνα.
1: Ναι, θέλαμε να βρούμε λύσεις και επιβάλλονταν εκείνη τη στιγμή να μπει και δεύτερος striker στον αγωνιστικό χώρο για να έχουμε περισσότερους μέσα στην περιοχή, να μπορέσουμε απλά να γεωποποιήσουμε είτε να πάμε και κάθετα, απλά να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις επιθετικά και να ανοίξουμε το σκορ, κάτι το οποίο έγινε. Αλλά δεν θέλω να σταθώ μόνο σε αυτά τα δύο παιδιά, εγώ θέλω να σταθώ στο ότι το σύνολο των παιχτών ήταν σοβαρή σήμερα. Και αυτό είναι που με ενδιαφέρει εμένα ακόμα και σε ένα παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα Super League 2. Να τους δώσω συγχαρητήρια και για την προσπάθεια και για το ότι ήταν σοβαρή καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.
2: Φαντάζομαι και τα παιδιά θέλουν να ρωτήσουν και τις μεταγραφές. Δηλαδή για την ενίσχυση της ομάδας είναι το βασικό αντικείμενο συζήτησης. Πολλά ονόματα, ήρθε ο Βέγιο, είδαμε, παρακολούθησε το παιχνίδι. Πότε πιστεύετε ότι θα ολοκληρωθούν και ποιες υποθέσεις από αυτές που είναι σε κρεμότητα είναι πάρα πολύ κοντά στην αφήσου?
1: Οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι ήταν και μαζί και στην Ιταλία στο πρώτο στάδιο, αλλά και στο φιλικό απέναντι στην Νάπολη, λοιπόν, μιας και τους αναφέρεται. Και με ρώτησαν την ίδια ερώτηση πριν μια εβδομάδα και είπα ότι η ενημέρωση που έχω είναι ότι από εβδομάδα θα έρθουν μεταγραφές. Ήδη άρχισαν να έρχονται λοιπόν τα παιδιά, ήρθε ο τερματοφύλακας, ήρθε ο Πετρής, ήρθε ο Μπέλιο. Αναμένουμε και τους υπόλοιπους εντός των ημερών. Άρα νομίζω ότι η ενημέρωση που είχα ήταν σωστή. Η ενημέρωση που είχα ήταν σωστή.

0: σχόλιο για το μάτσο που έρχεται πλέον πρωτάθλημα.
1: Ναι. Λέτε, δεν έχει κάτι, έχει ένα γνώριμο πρόβλημα για εμάς το Δένοντα και κάποια στιγμή από υπερφόρτωση λόγω του αγωνιστικού χώρου τον ενόχλησε έντονα, αλλά χωρίς να είναι κάτι. Άρα λοιπόν δεν τίθεται θέμα για το Γιάννησεν για το επερχόμενο παιχνίδι απέναντι στην Καλαμάτα. Τώρα από εδώ και πέρα εννοείται ότι έχουμε μπει τελική ευθεία. Το Σάββατο έχουμε ένα αντίπαλο ο οποίος είναι φώτιστος και είναι μια καλή ομάδα από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα. Θα την αναλύσουμε, δεν χωράει συζήτηση. Ότι θα πρέπει να πάρουμε τρεις βαθμούς, όχι μόνο απέναντι στην Καλαμάτα, αλλά αυτός είναι ο στόχος μας σε κάθε παιχνίδι, γιατί έχω επαναλάβει πάρα πολλές φορές ότι ο μοναδικός στόχος του Άρη με οποιονδήποτε αντίπαλο και σε οποιαδήποτε έδρα είναι οι τρεις βαθμοί. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Focus 103,6.

0: Μετά τον προπονητή του Άρη, θα πάμε να ακούσουμε τον πιτσιρικά, το Σαραφιανό, Παπασαραφιανό, όπως είναι το πλήρως όνομά του, τι δήλωσε εκεί για το παιχνίδι. Να πω βεβαίως ότι το πιο σημαντικό απ' όλα ήταν ότι υπήρχε πολλής κόσμος του Άρη για άλλη μια φορά στο πλευρό της ομάδας. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουν την ομάδα τους μόνοι τους, εννοείται. Ο κόσμος του Άρη, ο οποίος συμπαραστέκεται, παρά το γεγονός ότι τα έχει και με τον πρόεδρο τον Καρυπίδη, ο οποίος δεν έχει κάνει μεταγραφές, αλλά φαίνεται ότι κινείται τελευταία. Τώρα, αν φέρει το Μανού Γκαρθία, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες που δίνουμε, και επίσης και κλείσει και τον αριστερό μπακ που θεωρείται ένας πολύ καλός παίκτης, ο Ομάρ Ρίτσαρντς. Μπορεί να είναι αναπληρωματικός στην Νότιχαμ, εδώ στον Ολυμπιακό ήταν βασικός. Άρα λοιπόν, αν φέρει και το Ρίτσαρντς στην Θεσσαλονίκη και παίξει ο Ρίτσαρντς αριστερό μπακ, δεξί μπακ ο Φαντιγκά, ο οποίος έβαλε και γκολ χτες, στόπερ, παίρνει και ένα στόπερ, βεβαίως χάλασε η δουλειά με τον ποδοσφαιριστή, τον οποίον λέγανε ότι θα κλείσουν το Μακούν της Λεύσκη, αλλά θα πάρει άλλον, από ό,τι φαίνεται, άλλον στόπερ, έχει έτοιμο άλλον στόπερ. Ο Ρικάρντο Βέλιο, ο τερματοφύλακας, επισήμως ανακοινώνεται σήμερα φυσιολογικά και αυτός, άρα έχει και δεύτερο τερματοφύλακα, δηλαδή σου λουπώνεται πίσω. Μπροστά είναι καλός, με Μάνου Γκαρθία θα είναι ακόμη καλύτερος. Σέντερ φορ έχει 3-4. Δηλαδή χτες, ας πούμε, βγήκε ο Μύρμπι και ο Μωρόν. Εκτός αποστολή ήταν ο Καντεβέρε. Στην κερκίδα ήταν ο Κουαμέ που είναι τραυματίας. Δηλαδή μπροστά έχει ο Άρης. Δεν είναι δηλαδή τα πράγματα άσχημα. Πίσω ήταν το θέμα. Τώρα με τον αριστερό μπακ, τον Ομάρ Ρίτσαρντς, με το στόπερ που θα έρθει, θα απελευθερωθεί και ο Γένσεν, θα μπορεί να παίξει χαφ, γιατί η συμβολή του θα είναι μεγαλύτερη στα χαφ του Γένσεν από τη στόπερ. Εντάξει, τώρα με την καρδίτσα και με ομάδες μικρής εμβέλειας, okay, όλοι διακρίνονται. Το θέμα είναι τι θα κάνουν στο πρωτάθλημα, έτσι, αυτό είναι όλη η ιστορία. Θα το δούμε στην πορεία. Άρα πρέπει ο στόπερ να είναι ετοιμοπόλεμος όπως και ο Ρίτσαρντς. Ο Ρίτσαρντς είναι ετοιμοπόλεμος, έρχεται, μπαίνει εντεκάδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή για τον Άρη. Αυτό βλέπουμε, ας πούμε, και σχολιάζουμε και λέμε ότι αυτές οι κινήσεις, το να πάρεις δηλαδή παίχτες ετοιμοπόλεμους να μπουν ενδεκάδα κλπ, είναι ότι καλύτερο. Έτσι πιστεύω. Και έτσι φαίνεται δηλαδή. Και νομίζω αυτό και θα γίνει κιόλας. Πάμε να ακούσουμε τον πιτσιρικά, τον Σαραφιανό, Παπασαραφιανό, τι δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα του Άρη με την αναγέννηση καρδίτσας.
1: Το μόνο που μετράει είναι το αποτέλεσμα. Δεν μπορεί να γίνει πάρα πολλά. Η ομάδα είναι και η διαδικασία προετοιμασία.

0: σήμερα είχατε και πολύ ζέστη και έναν κακό αγωνιστικό χρόνο.
1: Εντάξει, προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Είδατε ότι η ομάδα προσπαθεί να παίξει. Και εντάξει, τώρα κυνηγάμε πάντα το αποτέλεσμα και πάμε όσο να μπορούμε.
0: Ακούγεται συνέχεια το Πολυτήρι να μιλάει για εσάς, να μιλάει για τα βήματα που κάνετε, για την καλύτερη ένταξή σας στην ομάδα, ότι κάνετε κάθε μέρα και ένα βήμα πιο κοντά σε αυτό το οποίο θέλει. Υποψιάζουμε ότι το αυξάνεται.
1: Σίγουρα, όταν ο προπονητής πάντα σε μπουστάρει για να δώσει το καλύτερο σου εαυτό και σίγουρα όταν έχεις και πολύ καλούς συμπαίκτες, ο πρωταγωνισμός είναι τεράστιο, προσπαθείς κάθε μέρα να ανεβάσεις το εαυτό και να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς.
0: Είσαι πιο άνετα σήμερα παίζοντας στα χαφ, την προετοιμασία έχεις σε διάφορες άλλες θέσεις.
1: Εντάξει, όπου με βάζει προπονητή είμαι, σίγουρα επειδή είναι η θέση μου είμαι λίγο πιο εξοικειωμένο σε σχέση με το ΠΑΚ, αλλά πάντα προσπαθώ να είμαι το καλύτερο με αυτόν και να κάνω αυτό που ζητάει ο προπονητής.
0: Έχει και δυνατότητα επιλογή. Ένα παίκτη ή απλά θέλει να παίξει, να δείξει το τι μπορεί να κάνει.
1: Στη θέση μου, εγώ απλά θέλω να πω, όπου με βάλει προπονητή, και να κάνω το καλύτερο μπορώ για να μπορώ να ενταχθώ στην ομάδα.
0: Πολύ άγχος, ψυχολογία με τον κόσμο.
1: Ψυχολογία, φυσικά. Άγχος δεν υπάρχει.
2: Focus 103,6.

0: πάμε τώρα μετά την δήλωση του Σαραφιανού Παπασαραφιανού να δώσουμε λίγο μια είδηση η οποία βγήκε τώρα όσον αφορά στον ΠΑΟΚ και την απόφαση να υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο ένας πιτσιρικάς, ο Δημήτρης Κάνιος. Είναι παίκτης ο οποίος παίζει χαφ και στόπερ. Ο Κάνιος είναι στην ομάδα του Ελ Καντουρί στην ΚΑΠΑ 19, γεννημένος το 2008, άρα 18 ετών. Στέλεχος ΚΑΠΑ 19 του Ομάρ Καντουρί, έχει μεγαλώσει ποδοσφαιρικά μέσα στο ΠΑΟΚ. Από 8 ετών μετακόμισε στο ΠΑΟΚ Academy από την Ακαδημία του Ντίνου Κούι, από τον Εύωσμο. Περνώντας από τα ηλικιακά τμήματα του ΠΑΟΚ, πέρσι 15 συμμετοχές με την ΚΑΠΑ 19. Ήταν μέλος ομάδας του Τσαπακίδη και του Χάγκαν που πήρε double, πρωτάθλημα και κύπελο, και έχει και το πρώτο επαγγελματικό του συμβόλαιο πλέον στα χέρια του. Μπαίνει σε μία σεζόν με αυξημένες υποχρεώσεις και απαιτήσεις και μεγαλύτερο ρόλο. Θα παίξει και στην ΚΑΠΑ 19 και ως stopper, αλλά παίζει και stopper και half, παίζει σε παραπάνω από μία θέσεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για ένα νέο παίκτη. Παραλαμβάνω, ο Δημήτρης Κάνιος λέγεται, σήμερα επέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Τον θεωρούν όλοι ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης για το κέντρο. Βέβαια, Κωνσταντέλιας δεν είναι, μην κάποιοι νομίζετε κάποια άλλα πράγματα. Αλλά η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ αυτό το οποίο κάνει είναι να αλλάζει λίγο τα δεδομένα και επίσης να δημιουργεί καινούργια πρόσωπα, να φέρνει καινούργια πρόσωπα, να αλλάζει λίγο το σκηνικό. Και νομίζω ότι από τη στιγμή που υπάρχει από πλευράς του κυρίου Ελ Καντουρί η εισήγηση για το συγκεκριμένο παίχτη να υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο, καλά έκανε ο ΠΑΟΚ και υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο μαζί του. Λοιπόν, χρωστάμε λίγο τις δηλώσεις του κυρίου Χαραλαμπίδη, του προπονητή της Αναγέννησης Καρδίτσας, του Απόστολου Χαραλαμπίδη, ο οποίος πάμε να ακούσουμε, γιατί μίλησε και για τον Άριο Χαραλαμπίδης, πάμε να ακούσουμε τι είπε μετά το τέλος του χθεσινού αγώνα κυπέλλου ανάμεσα στην Αναγέννηση Καρδίτσας και τον Άρη, που τελείωσε 0-2, γιατί φιλοξενούμενος ήταν ο Άρης, στο γήπεδο του Μακεδονικού.
1: Αλλά και ένταση εντάξει των δύο ομάδων.
2: Έτσι ακριβώς είναι. Βασικά, όπως είπα και πιο μπροστά, το πιο σημαντικό πράγμα για την ομάδα είναι ότι κατέβηκε να παίξει σήμερα. Εμείς είδαμε, λόγω έκανα την προπόνηση την πρώτη προπόνηση που έκανε την Πέμπτη, η διοίκηση να δώσουμε συγχαρητήρια γιατί έκανε καλά στα αγώνα καινούργια για να μπορέσει η ομάδα να κατέβει σήμερα στο παιχνίδι. Θεωρώ το πιο βασικό είναι αυτό και για τον νόμο τη Καρδίτσα και για τον κόσμο. Η ομάδα τη είναι δύσκολη. Βρέθηκε στο γήπεδο και αγωνίστηκε. Από εκεί πέρα, δεν εμεί κάναμε μια προσπάθεια. Ξέραμε ότι παίζουμε τον Άρη που είναι έτοιμο γιατί το Σάββατο έχει αγώνα. Εμεί δεν είμαστε έτοιμοι. Έτσι, όπω είπαμε, κάναμε προπόνηση την Πέμπτη. Ακόμα και χθε είχε και εμεί πέσει και έπεσε κατευθείαν. Θεωρώ ότι τα παιδιά με την ψυχή που βγάλαν τα καταφέραν. Μέχρι ένα σημείο είμαστε ανταγωνιστικοί πολύ. Αλλά εντάξει, σίγουρα είναι τεράστια ομάδα. Είναι πολύ μεγάλη ομάδα. Έχει ποιοτικού παίκτε. Και σίγουρα με μια ενέργεια ενό παίκτη που μπορούσε να πάρει ένα παιδί όπω έγινε. Εμεί τώρα από εδώ και πέρα θα προσπαθήσουμε να βρεθούν και οι παίκτε σε καινούργια από αύριο θα έχουν αφήξει. Έχουμε κάποιε μέρε να δουλέψουμε και να σιγά σιγά να πούμε σε κομμάτια που θέλουμε, να μοντάρουμε την ομάδα. Και σε εκείνη θα ξεκινήσω που θα θέλουμε νωρί. Από εκεί πέρα θα προσπαθήσουμε και να είμαστε καλοί στα παιδιά και σιγά σιγά να δουλεύουμε την ομάδα ώστε να φτάσουμε εκεί που θέλουμε και να είμαστε μια ομάδα ανταγωνιστική.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Πάσε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
3: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Περνάμε λίγο στο μπάσκετ τώρα, γιατί χτες το βράδυ ήρθε στη Θεσσαλονίκη ο Ματ Μόργαν για λογαριασμό του Άρη, ο οποίος Άρης από αύριο αρχίζει προπονήσει. Επίσης, πρώτη σας τα είπα προηγουμένως αυτά. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει κανονικά. Μάλιστα, σήμερα οι μπασκετμπολίστες του ΠΑΟΚ πήγανε σε γήπεδο ποδοσφαίρου και κάναν προπόνηση στο χόρτο. Το θέλουν και αυτό. Ασκήσεις, όλα τα πάντα σε επαγγελματικό επίπεδο. Και ο Άρης το ίδιο και ο Ηρακλής το ίδιο. Αλλά εμείς τώρα θα πάμε στον Ματ Μόργαν να ακούσουμε τι δήλωσε μετά την άφιξη στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης ο νεοαποκτηθής καλατοσφαιριστής του Άρη.
1: Well, first impressions are the fans are amazing. I've taken a lot of pictures already. The city looks beautiful and obviously the team, we have big goals, so just happy to be here and looking forward to getting started.
2: Η πρώτη εντύπωση μου είναι ότι οι φίλαθλοι αυτής της ομάδας είναι εκπληκτικοί. Έχω ήδη μάθει για αυτούς. Η πόλη είναι πάρα πολύ όμορφη από όσο έχω δει. Εμείς, ο Άρης, σαν ομάδα, έχουμε μεγάλες φιλοδοξίες και στόχους για την σεζόν που ξεκινάει. Αυτές είναι οι πρώτες εντυπώσεις.
3: Έχει μιλήσει με τον coach, τον ξέρει από πριν. Βλέπετε κάτι συγκεκριμένο σε λαμβάνει το ρόλο στην ομάδα.
4: Have you talked with coach Panoulis and he has talked you about something specific about your role in the team?
1: I talked to coach before I made the decision, but me and Coach Panoulis have had a good relationship. He tried to recruit me a couple years ago, so I think it was just a perfect time for both of us to team up, and I'm looking forward to learning a lot from him and looking forward to winning a lot with him.
2: Μιλήσαμε αρκετές φορές πριν να πάρω την τελική μου απόφαση στο να έρθω στον Άρη. Τον ήξερα σαν προπονητή και από πριν. Ήθελα να με φέρει και στην προηγούμενη ομάδα όπου ήταν πρώτος προπονητής. Όμως τώρα θεωρώ ότι είναι το κατάλληλο timing για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε και ανυπομονώ για να μάθω πάρα πολλά πράγματα από αυτόν και να πάρουμε όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες γίνεται.
3: Όσον αφορά τους συμπαίκτες του, ξέρει κάτι για κάποιον από αυτούς, έχει μια προβλημία με κάποιον από αυτούς.
4: Have you met someone of your teammates or you know anything about them?
1: Yeah, so I talked to EJ a little bit. I know Jeremiah, my parents and his parents are kind of friends. Obviously, I played against Kim, Nano, Stefan, a lot of the guys I played against, so I'm familiar with most of them, but I'm looking forward to being teammates and not having to play against them anymore.
2: Ανυπομονώ να παίξω μαζί τους και να μην τους έχω ως αντίπαλους αυτή τη φορά. Ξέρω αρκετούς από αυτούς, τους έχω αντιμετωπίσει και μέσα στο παρκέ. Έχω ήδη μιλήσει με τον Λιντέλ προσωπικά και ξέρω και τον Ρόμπινσον, γιατί οι οικογένειές μας ήταν κάπως οικογενειακοί φίλοι.
3: Όσον αφορά το στόχο με την ομάδα, έκτισε ένας καινούριος Άρης, πολλή ποιότητα. Οι απαιτήσεις είναι μεγάλες. Έχει κάποιους στόχους βλέποντας το ρόστερ.
4: This year Aris has a very solid team. What are your ambitions with this team?
1: To win. I think that's our only goal is to win every level, every game we can. I think, like you said, we have a good team. It's just we got to put it together. So we just want to win as much as possible.
2: Θέλουμε να κερδίσουμε όσο δυνατόν περισσότερα. Ο μόνος μας στόχος σαν ομάδα είναι η νίκη. Όπως είπατε, ο Άρης έχει μια αρκετά ποιοτική και καλή ομάδα. Αρκεί μόνο όλοι να συγκεντρωθούμε και να συγκροτηθούμε μαζί και να δουλέψουμε.
3: Ένα μήνυμα για τον κόσμο. Προφανώς ήδη έχει μια αλληλεπίδραση μέσω των social media με τους φιλάθλους του Άρη.
4: The Aris fans have reached you through social media. Do you have a message for them?
1: Let's do it. Let's get ready to roll. Looking forward to seeing all of you guys at our first home game or whenever I can, but let's win. That's all, let's win.
2: Ο μόνος στόχος μας είναι η νίκη. Ανυπομονώ να τους δω από κοντά όταν ξεκινήσει η σεζόν στο πρώτο εντός έδρας αγώνα μας.
5: Focus 103,6.

0: Λοιπόν, από τον μπάσκετ του Άρη και τον Μόργαν, τον οποίο ακούσατε, πάμε λίγο στη σημερινή μάχη για το Champions League που θα δώσει η ΑΕΚ, γιατί είναι το match για τα play-off του Champions League ανάμεσα στην ομάδα της ΑΕΚ και τη Λεύσκη Σόφιας. Πρώτο match στην Βουλγαρία, ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι δύσκολο για την ΑΕΚ, 10 η ώρα το βράδυ, μεταδίδεται από το Κοσμοτέ Sport 2. Και βεβαίως, βεβαίως να πω νωρίτερα ότι έχουμε και δύο παιχνίδια για το κύπελλο, ξεχάσαμε να τα πούμε. Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ είναι παιχνίδι το οποίο θα μεταδοθεί σήμερα από το Sky 9 η ώρα. Είναι ένα από τα, είναι το, αυτό το παιχνίδι το μόνο που μεταδίδεται. Η ΑΕΚ παίζει ώρα, η ΑΕΚ παίζει η ώρα 10. Έτσι, η ΑΕΚ παίζει ώρα 10, ένα παιχνίδι το οποίο επαναλαμβάνω ότι θα είναι δύσκολο και για την ΑΕΚ και για τη Λεύσκη. Η Λεύσκη παίζει στην έδρα της, θα έχει και τη στήριξη, την υποστήριξη των οπαδών της. Η ομάδα της, της ΑΕΚ, όπως τουλάχιστον πληροφορηθήκαμε, θα έχει και τη στήριξη των οπαδών της. Από εκεί πέρα θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει, ένα πολύ σημαντικό, επαναλαμβάνω, παιχνίδι. Πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι, το οποίο το περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα το βράδυ η ώρα 10, παρακαλώ, το παιχνίδι ανάμεσα στην ομάδα της ΑΕΚ και την Λεύσκη, έτσι. Επίσης να ενημερώσουμε ότι σήμερα θα γίνει και το άλλο παιχνίδι, το οποίο δεν μεταδίδεται, ανάμεσα στον Ατρόμητο και τον Πύργο, 7 η ώρα είναι το παιχνίδι, Ατρόμητος Πύργος. Και αύριο για το κύπελο θα παίξουν 5 η ώρα Ζάκυνθος με την Κηφισιά. Επίσης στις 5 η ώρα θα γίνει το παιχνίδι Νίκη Βόλου Πανιώνιος αύριο. Και στο γήπεδο της Χρυσούπολης Καβάλας η ώρα 5, Νέος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς. Και έχουμε και Καλαμάτα Πανετολικός 5 και 4. Πανσεραϊκός Πανθρακικός 7 η ώρα. Αυτά είναι τα μάτσα αύριο και σβήνει το κύπελλο τη Δευτέρα με το παιχνίδι ανάμεσα στην Ελλάς Σύρου και την Μαρκό. Δευτέρα 5.30 ώρα στην Ερμούπολη. Αυτό είναι το κύπελλο. Πάμε τώρα να ακούσουμε τι είπε ο Νίκολιτς, ο προπονητής της ΑΕΚ, για το σημερινό παιχνίδι της ομάδας. Ήταν ψυχρός, είπε πολλά πράγματα ο Νίκολιτς. Τι δήλωσε ο Νίκολιτς με την στη συνέντευξη τύπου για το σημερινό παιχνίδι 10 η ώρα Λεύσκη ΑΕΚ.
1: Καλησπέρα σε όλους. Φτάσαμε λοιπόν, εδώ είμαστε 17 Αυγούστου, ακριβώς 3 μήνες μετά την 17η Μαΐου, μετά την τελευταία μας επίσημη αναμέτρηση για τα play-off του πρωταθλήματος απέναντι στον Ολυμπιακό. Πολύ σημαντικοί αγώνες για το Champions League. Είμαι πολύ χαρούμενος, είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Ήρθε λοιπόν επιτέλους η ώρα. Βεβαίως είναι κάπως άβολο, διότι αντιμετωπίζουμε μια ομάδα η οποία έχει ήδη 10 επίσημα παιχνίδια στα πόδια τους, 6 αγώνες για το Champions League και 4 για το πρωτάθλημα. Εμείς είχαμε μόλις μια επίσημη αναμέτρηση πριν από λίγες ημέρες για το Super Cup. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι εύκολη δουλειά. Αντιμετωπίζουμε μια ομάδα με πολλούς διεθνείς παίκτες, με καλό προπονητή, με γρήγορους παίκτες, τεχνίτες, οι οποίοι παίζουν άμεσο, γρήγορο ποδόσφαιρο, επικίνδυνες αντιπιθέσεις, και όχι μόνο σε αυτές, αλλά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού είναι πολύ οργανωμένοι και σε στημένες φάσεις. Από την άλλη πλευρά, έχουμε μια ομάδα έμπειρων παιχτών, εξαιρετικοί χαρακτήρες, εξαιρετικοί άνθρωποι. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη σε όλους αυτούς, σε όλους τους παίχτες μου. Είμαστε στην αρχή τη σεζόν, ναι, αλλά έτσι το καλεντάρι. Έχουμε να παίξουμε ίσως μία από τις πιο σημαντικές αναμετρήσεις της χρονιάς και πρέπει να βρούμε τον τρόπο για να πετύχουμε το στόχος μας. Να περάσουμε δηλαδή στην επόμενη φάση του Champions League. Είδα κάποια στοιχεία και διαπίστωσα ότι έχουμε 5 ή 6 παίκτες μόνο στην ομάδα μας οι οποίοι έχουν περάσει κάποια λεπτά, που έχουν συμμετάσχει στο Champions League για κάποια λεπτά. Οπότε θα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ενθουσιασμένος αν καταφέρουμε να περάσουμε για αυτούς τους παίκτες, διότι θα παίξουν στην κορυφαία σκηνή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Το πραγματικά το αξίζουν με την οτροπία τους, με την προσπάθειά τους. Υπάρχουν πρωταθλητές και αξίζουν να παίζουν στο Champions League, και ξέρω ότι αύριο θα δώσουν τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο, όπως επίσης και μετά από 8 μέρες έχουμε και τον επαναληπτικό στην έδρα μας, στην Αθήνα, προκειμένου να φέρουμε το Champions League πίσω στην, να το φέρουμε στην Ελλάδα, διότι είμαστε η μόνη ομάδα που μπορεί να το κάνει φέτος αυτό. Και βεβαίως αυτό να σημαίνει και να φέρουμε το Champions League στους φιλάθλους της ΑΕΚ. Παρακαλώ, τώρα τα ερωτήματά σας στον Λάζαρο, προκειμένου να πάει για προπόνηση.
2: Για το Λάζαρο, παιδιά. Σταύρο.
3: Δεν στέφτηκε από επιτυχία. Πιστεύεις ότι αυτό μπορεί να βγει σε καλό, να σας έχει πεισμώσει περισσότερο για, την, για αυτή τη νέα πρόκληση?
4: Χαίρετε. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι το να σχολιάζουμε παιχνίδια που έχουν περάσει δεν νομίζω ότι ωφελεί σε κάτι. Πιστεύω πως το κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό και διαφορετικό. Το Champions League από μόνο ότι είναι ένα κίνητρο, νομίζω όλα τα παιδιά το ονειρεύονται από μικρά. Ο κάθε παίχτης έχει το δικό του κίνητρο, μαζί με το πλάνο του προπονητή. Δουλεύουμε σκληρά όπως δουλεύουμε εδώ και πολύ καιρό και ελπίζω να το δείξουμε και στο γήπεδο και να τα καταφέρουμε.
2: Παρακαλώ, άλλη ερώτηση για τον Λάζαρο. Κώστα.
5: Καλησπέρα, Λάζαρε.
4: Χαίρετε.
5: Είναι δεδομένα μεγάλη πρόκληση για εσάς, το έχετε συζητήσει όλο αυτό το διάστημα. Απλώς τώρα που βγήκατε έξω στο γήπεδο και είδατε και τα αστέρια, το κίνητρο έγινε ακόμα μεγαλύτερο για αυτό το όνειρο που λες από μικρό παιδί.
4: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι το είπα και πριν έξω στη συνέντευξή μου. Νομίζω ότι όταν είσαι παιδί, ονειρεύεσαι να ακούσεις τον ύμνο, να... Δεν ξέρω, να παίξει αυτή την οργάνωση, νομίζω είναι μεγαλύτερη. Νομίζω ότι όλα τα παιδιά ξέρουν το πόσο σημαντικό είναι αυτά τα δύο παιχνίδια. Είναι η αρχή της σεζόν, ξεκινάει με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, αφοσιωμένοι και να δώσουμε την ψυχή μας για το αυριανό παιχνίδι και το επόμενο.
2: Υπάρχει άλλη ερώτηση για τον ποδοσφαιριστή μας? Και ευχαριστούμε πολύ, Λάζαρε.
4: Ευχαριστώ πολύ.
2: Παρακαλώ τις ερωτήσεις σας για τον κύριο Νίκολιτς. Σταύρο.
3: Είπατε πριν ότι θέλετε να φέρετε το Champions League στην Ελλάδα. Καταλαβαίνω ότι χρειάζονται πολλά, χρειάζεται πολλή συγκέντρωση. Βλέπετε μέσα στην ομάδα να υπάρχει συνειδητοποίηση της πρόκλησης και δίψα για να πετύχουν αυτό το στόχο.
6: Καλησπέρα. Of course they are, like I told you, I check.
1: Βεβαίως και έχουν και σας το είπα, μιλήσαμε και πριν από λίγες μέρες. Διαπιστώσαμε λοιπόν, όπως σας είπα, ότι έχουμε 5 ή 6 παίκτες οι οποίοι έχουν μόνο λίγα αγωνιστικά λεπτά σαν αναμετρήσεις του Champions League. Έχουμε βεβαίως μια ομάδα με πολύ εμπειρούς παίκτες, είμαστε μια έμπειρη ομάδα και έχουμε πολλούς παίκτες οι οποίοι έχουν μεγάλη εμπειρία από αναμετρήσεις επίπεδου Europa League, Conference League και βεβαίως σε χώριες αναμετρήσεις, όχι όμως Champions League. Οπότε έχουν τεράστια δίψα για να τα καταφέρουμε. Απ' την άλλη, πρέπει βεβαίως να είμαστε ρεαλιστές, διότι αντιμετωπίζουμε έναν δύσκολο αντίπαλο. Πρέπει να τον σεβαστούμε. Μια εξαιρετική ομάδα η οποία διέκοψε την κυριαρχία της Λουντογκόρετς μετά από περίπου 10-15 χρόνια, δεν είμαι σίγουρος. Πολύ καλοί παίκτες οι οποίοι έχουν ήδη 10 παιχνίδια στα πόδια τους. Είναι 10 παιχνίδια μπροστά από εμάς, αλλά όπως ξέρετε, ποτέ δεν ψάχνουμε δικαιολογίες. Πάντα αναζητούμε λύσεις. Αυτό ισχύει και τώρα. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις, ακόμα και αν βρισκόμαστε στην έναρξη της χρονιάς. Δεν είναι απλό να είσαι στην κορυφαία σου φόρμα αυτή τη στιγμή, αυτή τη χρονική στιγμή. Εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και έχουμε ένα ξεκάθαρο στόχο ενώπιον μας. Είμαστε διψασμένοι να τα καταφέρουμε. Οπότε, αυτό μπορώ να υποσχεθώ ενώπιον όλων και των παιχτών, ότι αύριο θα δώσουμε και την ψυχή μας για να πετύχουμε αυτό το στόχο μας αύριο. Και πιστεύω, ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε.
2: Τάσο.
7: Καλησπέρα, Coach. Έρχεται ένα μεγάλο παιχνίδι. Η ετοιμότητα της ομάδας και η πληρότητα του ρόστερ είναι αυτό που είχε σχεδιάσει αρχές του καλοκαιριού και περίμενε για αυτό το πρώτο επίσημο παιχνίδι στην Ευρώπη?
8: Uh,
6: regarding fitness status.
1: Ναι, σε ό,τι αφορά την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, είναι καλή. Είναι καλή. Βεβαίως, άλλο πράγμα είναι η φυσική σου κατάσταση και άλλο είναι να είσαι στη φόρμα, σε καλή φόρμα. Για να είσαι σε καλή φόρμα, πρέπει να έχεις επίσημα παιχνίδια στα πόδια σου, προκειμένου να φτάσεις σε αυτό το σημείο. Όμως, σε ό,τι αφορά τη φυσική μας κατάσταση, είμαστε καλά. Είναι οι παίκτες όλοι υγιείς, δεν έχουμε τραυματισμούς. Οπότε, μπορώ να πω ότι ήρθαμε έτοιμοι για αυτό το παιχνίδι. Πιστεύω ότι είμαστε απολύτως έτοιμοι για την αυριανή αναμέτρηση. Στο άλλο κομμάτι του ερωτήματός σας, αν εγώ φανταζόμουν έτσι την ομάδα, δεν υπάρχει προπονητής όλο τον κόσμο ο οποίος έχει την ομάδα όπως ακριβώς τη φανταζόταν. Πάντα θέλει κάτι παραπάνω, ίσως μια μεταγραφή να έρθει πιο νωρίς, ίσως κάτι άλλο. Αλλά όπως έχω ξαναπεί πολλές φορές, αυτοί οι παίχτες, αυτοί οι άνθρωποι που είναι, αυτά τα παιδιά που είναι πίσω μου, τους έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Όπως λοιπόν είπα και στο θέμα του καλενταριού, δεν ψάχνουμε δικαιολογίες ότι για παράδειγμα ο αντίπαλός μας έχει 10 παιχνίδια στο πόδια τους και έχουν πλεονέκτημα. Ναι, έχουν, αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε να εξουδετερώσουμε αυτό το πλεονέκτημα. Δεν είναι εύκολο, αλλά θα τα καταφέρουμε. Το ίδιο ισχύει για όλους μας στον οργανισμό. Ξέρουμε ότι κάποια πράγματα μπορούμε να τα βελτιώσουμε, δουλεύουμε πάνω σε αυτό με κάποιες κινήσεις, αλλά είμαι χαρούμενος απολύτως με την ομάδα που έχω.
3: Ο πρόεδρος Ζηλεύσκη είπε ότι είσαστε το μεγάλο όπλο της ΑΕΚ και πέρσι η αλήθεια είναι ότι πετύχατε τρεις πολύ σημαντικές προκρίσεις τέτοια εποχή. Αν θεωρείτε ότι αυτό είναι ένα έξτρα σύν για εσάς, και σε δεύτερο πλάνο να σας ανησυχεί ότι υπάρχει όρος του φαβορή στην ΑΕΚ σε αυτό το ζευγάρι αγώνων.
6: This is more for media.
1: Να σας πω. Αυτό αφορά κυρίως τους πρωταθλητούς, συγγνώμη, τους οπαδούς, ποιος είναι φαβορί, ποιος δεν είναι. Όσοι βλέπουν έτσι τουλάχιστον το ποδόσφαιρο. Εγώ είμαι επαγγελματίας προπονητής. Για μένα τα πράγματα είναι αλλιώς. Δεν κοιτώ μια αναμέτρηση με αυτόν τον τρόπο. Έχω απόλυτο σεβασμό για κάθε αντίπαλο. Ξέρω ότι και οι παίκτες της Λεύσκη έχουν προπονηθεί σκληρά, έχουν δουλέψει πολύ σκληρά και πέρυσι για να πάρουν το πρωτάθλημα. Έχουν ποιότητα, έχουν έναν πολύ καλό προπονητή. Εγώ λοιπόν το βλέπω με άλλο τρόπο. Το αναλύω το τι κάνουν, το πώς παίζουν, ποια είναι τα δυνατά του σημεία. Ποια είναι τα δύνατα σημεία του, τα δύναμα σημεία του, συγγνώμη. Ποιος είναι λοιπόν αυτός που μπορεί να μετρήσει αν είναι 50-50, 51-49, 52-48 ή 60-40. Ποιος θα το πει αυτό, ποιος έχει το πλεονέκτημα. Δεν το πιστεύω, δεν ισχύει αυτό. Ακόμα και βεβαίως οι προϋπολογισμοί δεν είναι αυτοί που θα κρίνουν τον νικητή, διότι και στην Ελλάδα η αξία της ομάδας μας ήταν τέταρτη στη σειρά πέρυσι. Και όμως τερματίσαμε πρώτη. Άρα τι συζητάμε τώρα. Επίσης, και εμείς οι ίδιοι καταφέραμε να αποκλείσουμε στην Ευρώπη ομάδες με υψηλότερο μπάτζετ από εμάς και να προχωρήσουμε στην ευρωπαϊκή μας πορεία. Ομάδες με πολύ μεγαλύτερο προϋπολογισμό και αξία από εμάς. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Δεν θα επιτρέψουμε εμείς, δεν θα επιτρέψω εγώ να υποτιμήσουμε ένα τέτοιο αντίπαλο, και ιδίως στη Λεύσκη, η οποία είναι σε μια εξαιρετική στιγμή, ίσως είναι στην καλύτερη στιγμή του τη τελευταία δεκαετία. Πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό, και αυτό είναι η πρώτη μου απάντηση. Όσον αφορά το άλλο που είπατε, δεν έχω κάτι να πω. Έχουμε μία μάχη μεταξύ δύο οργανισμών, δύο ομάδων και στη τελική ανάλυση και δύο προπονητών. Δεν το προσεγγίζω σε προσωπικό επίπεδο αυτό.
2: Υπάρχει άλλη ερώτηση για τον προπονητή μας, ο Κώστας.
5: Καλησπέρα, coach. Και πάλι πέρσι, τέτοια εποχή, η ΑΕΚ έπαιζε για τη ζωή της στην Ευρώπη ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, γύρω παιχνιδιών μάλλον, στα play-off του conference. Το κατάφερε, προκρίθηκε. Υπάρχουν ομοιότητες τώρα, και αν η ΑΕΚ έχει διδαχτεί πράγματα από αυτά που έκανε πέρσι για να πάρει τέτοιου είδους πρόκληση?
6: Καλησπέρα. Honestly, I don't see too many...
1: Ειλικρινά δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Πρώτα απ' όλα είναι διαφορετικές διοργανώσεις. Είναι διαφορετικές διοργανώσεις, διαφορετικό επίπεδο. Αν θυμάστε, πέρυσι τέτοια εποχή παίξαμε απέναντι, αντιμετωπίσαμε την Anderlecht στο Conference League και δεν ήμασταν καθόλου καλοί στο πρώτο ημίχρονο. Απλά επιβιώσαμε. Και μετά παίξαμε ένα αξιοπρεπές δεύτερο ημίχρονο και ένα πολύ καλό αγώνα στην Αθήνα. Οπότε στα τρία τέταρτα παίξαμε καλά. Τα λέμε στα τρία τέταρτα. Έχουμε επηρεαστεί από το παγκόσμιο κύπελο λόγω του hydration break. Οπότε χρησιμοποιούμε την ίδια ορολογία. Οπότε κοιτάμε την κάθε φάση, το κάθε λεπτό, διότι θα αντιμετωπίσουμε μια πολύ καλή ομάδα σε δύο αναμετρήσεις. Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε προκαταβολικά άλλα πράγματα. Όχι, πρέπει να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε τον αγώνα, πώς θα παίξουμε την κάθε φάση, το κάθε λεπτό, πώς θα μπούμε στην αναμέτρηση, προκειμένου να επιβάλλουμε το δικό μας παιχνίδι, διότι είναι πολύ σημαντικό αυτό απέναντι σε μια τέτοια αντίπαλο όπως η Λεύσκη, να μην μπούμε στο δικό τους παιχνίδι, να μην παίξουμε το δικό τους παιχνίδι. Να προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε το δικό μας παιχνίδι για περισσότερα λεπτά. Βεβαίως παίζουν δύο ομάδες πάντα στον αγωνιστικό χώρο και γι' αυτό επικεντρωνόμαστε μόνο σε αυτό. Απολύτως. Πώς δηλαδή θα επιβάλλουμε το δικό μας παιχνίδι για περισσότερα λεπτά στον αγωνιστικό χώρο, εδώ στο στάδιο της Λεύσκη ενώπιον των οπαδών της και βεβαίως και από όσο γνωρίζω περίπου 2.000 Ελλήνων οπαδών.
8: Господин Николич, в вашето отбор играе Мартин Георгиев. Той как би могъл да помогне на подготовката за този матч и като допълнение на този въпрос, вашето скорошен футболист Марко Груич подписа с Левски, но няма да бъде картотекиран на време за този двубой. Това добра или лоша новина е за вас?
6: I didn't understand everything, but I will try to.
1: Δεν τα καταλαβαίνω όλα, αλλά θα προσπαθήσω να απαντήσω αν κατάλαβα σωστά. Αλλιώς θα σας ζητήσω να επαναλάβετε στα αγγλικά. Το πρώτο ερώτημα έχει να κάνει με τον Γεωργίεφ, σωστά. Ο Μάρκο είναι μαζί μας. Τον πήραμε πέρσι το χειμώνα. Ένας νέος παίκτης, ταλαντούχος. Είναι ένας παίκτης που έχει προοπτική για το σύλλογο. Θα τον εξελίξουν περαιτέρω. Έχει βεβαίως εμπειρία από τη Σλάβια Σόφια, από την εθνική ομάδα. Καλύπτει δύο θέσεις που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για εμάς αυτή τη στιγμή. Ένας εξαιρετικός χαρακτήρας, εξαιρετικό παιδί και πολύ καλός παίκτης. Αν συνεχίσει και αυτή την εξέλιξη μαζί μας, χαιρόμαστε πάρα πολύ που τον έχουμε στην ομάδα. Τώρα, το δεύτερο ερώτημα αφορούσε το Μάρκο Γκρούγιτς, αν κατάλαβα καλά. Ναι, αν είναι θετικό το ότι δεν θα παίξει απέναντι σας αύριο. Όχι, ο Μάρκο είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ήταν κομμάτι της ομάδας που κέρδισε πέρυσι το πρωτάθλημα. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρήκε μια νέα ομάδα για αυτή τη σεζόν και του εύχομαι ό,τι καλύτερο στα διαδρομία του. Αντιμετώπισε έναν δύσκολο τραυματισμό που τον κράτησε εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα. Νομίζω η περσινή χρονιά τον βοήθησε να επανέλθει σε υψηλό ποδοσφαιρικό επίπεδο και βεβαίως μετά από αυτή τις δύο αναμετρήσεις του ευχόμαστε κάθε τι καλό για την σταδιοδρομία του και την πορεία του.
7: Σίγουρα η νίκη είναι το ζητούμενο για την ΑΕΚ αύριο. Με τι θα ήταν ευχαριστημένος σε επίπεδο αποτελέσματος αύριο το βράδυ, επειδή είναι και πρώτο παιχνίδι και έχει ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια?
6: Nothing.
1: Τίποτα άλλο.
6: I'm serious. Nothing.
1: Σοβαρό λόγο, τίποτα. Αυτή τη στιγμή τη σεζόν το μόνο που με ενδιαφέρει είναι το αποτέλεσμα. Θέλω αποτέλεσμα. Μόνο αυτό με ενδιαφέρει. Για όλα τα άλλα, έχουμε χρόνο. Μόλις ξεκίνησε η χρονιά και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτή την ομάδα, απόλυτη εμπιστοσύνη και στις νέες μεταγραφές που ήρθαν και όπως εξελίσσεται η χρονιά θα εξελιχθούμε ως ομάδα, ως σύνολο, ο τρόπος του παιχνιδιού μας θα εξελιχθεί. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Βεβαίως πάντα κάθε σεζόν έχεις καμπανεβάσματα. Αυτό είναι φυσιολογικό. Είναι μια μακρά σεζόν. Το έχουμε συζητήσει αυτό. Ξέρετε ποια είναι η άποψή μου. Αλλά αυτή τη στιγμή το μόνο που με ενδιαφέρει είναι το αποτέλεσμα. Μόνο αυτό θα με χαροποιήσει. Τίποτα άλλο δεν έχω στο μυαλό μου.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
9: Focus 2,6.

Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής στον Focus 103,6 η ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων και το πρόγραμμα του Focus 103,6. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομένη μέρωση από τον Focus FM 103,6. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, τονίζει ανάρτησή του στο Facebook ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή ανακοίνωση για την πρόωρη αποπληρωμή 13 δις ευρώ εντός του 2026. Όπως αναφέρει, η Ελλάδα μειώνει συνεχώς το δημόσιο χρέος και υποστηρίζει πως η χώρα αφήνει πίσω της την αρνητική πρωτιά του πιο υπερχρεωμένου κράτους στην Ευρώπη. Η απομείωση του χρέους σε σημαντικό βαθμό οφείλεται σε υπερπλεονάσματα και στην πολύ μεγάλη φορολογική επιβάρηση μέσω του ΦΠΑ και του πληθωρισμού που έχει αφαιθεί ανεξέλεγκτος από την κυβέρνηση και πλήττει χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Μόνο ένας ανοήμων θα πανηγύριζε επειδή αποπληρώνει προώρα χρέη του 2035 την ώρα που δανείζεται με υψηλότερα επιτόκια για να προβεί στην αποπληρωμή, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη περί μελλοντικών ελαφρύσεων, ο Κυριάκος Βελόπουλος επισημαίνει. Μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κοροϊδεύοντας τον ελληνικό λαό, θα μπορούσε το 2026 να ανακοινώνει μέτρα για το 2030, τα οποία φυσικά δεν θα κληθεί να εφαρμόσει, διότι ξέρει και ο ίδιος ότι μετά το 2027 δεν θα είναι πρωθυπουργός. Εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, έθεσε την Ίνα Κασιμάτη η πρόεδρος του κόμματος Ρένα Δούρου και παράλληλα ζητά από την Όλγα Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα της μέχρι τις 24 Αυγούστου. Με την εξέλιξη αυτή, ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον βρίσκεται στην πέμπτη θέση στο κοινοβούλιο κάτω από την Ελληνική Λύση, ενώ οι ανεξάρτητοι βουλευτές φτάνουν με αυτόν τον τρόπο τους 53. Συναγερμό στην αρχή πολιτικής αεροπορίας μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου τύπου Bell 206 στη Σύφνο, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Έστειλε σήμερα επίγουσα επιστολή προς όλες τις εταιρείες που διαθέτουν ελικόπτερα αυτού του τύπου εγγεγραμμένα στο ελληνικό νεολόγιο, ζητώντας διενέργεια συγκεκριμένων ελέγχων πριν από κάθε επόμενη πτήση. Σύμφωνα με την αρχή πολιτικής αεροπορίας, έχουν εντοπιστεί ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας στην απόδοση του ουραίου στροφείου του ελικοπτέρου Bell 206. Τέλος του μήνα προγραμματίζεται ο βασικός κύκλος πληρωμών των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ για τον Αύγουστο. Συγκεκριμένα θα καταβληθούν την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, δηλαδή Δευτέρα 31 Αυγούστου. Για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, η καταβολή πραγματοποιείται και μέσω προπληρωμένης κάρτας με τη δυνατότητα ανάληψης μετρητών από ATM να περιορίζεται έως το 50% του συνολικού ποσού. Το υπόλοιπο 50% παραμένει διαθέσιμο μόνο για αγορές και ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω της κάρτας. Φρένο από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην τακτοποίηση αφαιρέτων. Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου αφορά διατάξεις που επέτρεπαν αυτόματη τακτοποίηση κτηρίων που κατέστησαν αυθαίρετα επειδή η οικοδομική τους άδεια ακυρώθηκε δικαστικά.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Αύριο Τετάρτη, σε ολόκληρη τη χώρα, αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Μεσημεριανές ώρες, οι νεφώσεις στα υπηρετικά θα αυξηθούν, δίνοντας βροχές και καταιγίδες σε ορεινά τμήματα κυρίως της Δυτικής και Κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου και ενδεχομένως στα ορεινά της Κρήτης. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί, η ορατότητα στα δυτικά και νότια θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, οι άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Στον ομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά ασθενείς, ενώ το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους, νότιο-ανατολικούς, με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Για την ενημέρωσή σας μείνετε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6.
0: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξιρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελας κουτί 12x330ml 8x4 δώρο, 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-20.

Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα Τρίτης. Τρίτη δεν είναι, Αλέξανδρε, νόμιζα για Τετάρτη θα έλεγα, έχω ασημέρες. Καλό απόγευμα και σήμερα, φίλοι ακροατές, φίλες ακροατές του Focus FM 103,6. Πάμε παρεούλα μέχρι τις 7 στο μικρόφωνο Βάγια Μπουγιουκλή, στην παραγωγή της εκπομπής παρεούλα με Αλέξανδρο Γιαννόγλου. Λοιπόν, σήμερα σας έχω για τον πανηγυρτζή, τον πρωθυπουργό πάλι πανηγυρίζει. Εμφανίστηκε βασικά, εμφανίστηκε στο Facebook βέβαια, αλλά για να πανηγυρίσει. Για την αποπληρωμή λέει του χρέους, θα δούμε συνέχεια. Γιατί έχω και ένα αναλυτικό θέμα για αυτό που λέμε, ότι όλα αυτά που πανηγυρίζουν από την τσέπη μας είναι και τα υπερπλεονάσματα. Έχω εδώ πέρα μια έρευνα αναλυτικά που λέει πώς πάνε, πόσο ποσοστό μεγάλο είναι αυτό όσον αφορά τα καύσιμα που πάει σε φόρους.

Τι άλλο, πρέπει να γίνει τραγωδία στην Ελλάδα για να αποφασίσουν να κάνουν έρευνες. Θα σας πω συνέχεια, γιατί έχουμε μια επίγουσα επιστολή από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, την Αρχή, συγγνώμη, Πολιτικής Αεροπορίας, μετά την πτώση του ελικοπτέρου στη Σύφνο. Τι άλλο σας έχω, α, να ξέρετε, ετοιμαστείτε, βγήκε ο Βασιλακόπουλος, ο γνωστός Βασιλακόπουλος στην ΕΡΤ για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ετοιμαστείτε, οι επόμενες μέρες είναι δύσκολες. Σας έχω πει ένα θέμα για τα εγνατία εδώ και τα διόδια. Ουσιαστικά βγήκε από το Υπουργείο Μεταφορών κάποια πράγματα, φυσικά όχι για το καλό μας. Ουσιαστικά μας λένε κόψτε το λαιμό σας. Τι άλλο θα λέγανε, τους έχουμε μάθει. Λοιπόν, αυτά θα δούμε αναλυτικά. Και σας έχω και κάτι για να ευθυμίσουμε. Βέβαια, για μια δικαστική απόφαση, αγγελική απόφαση, για κάτι που είχαμε εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Μια υπόθεση που είναι για γέλια η εισαγγελική απόφαση. Για κλάματα όσον αφορά τη δικαιοσύνη στα δικαιοσύνη. Καλησπέρα, Δημοσθένη, στο Viber, στο 6907 483 484.

Λοιπόν, η αρχή πολιτικής αεροπορίας μετά την συντριβή του ελικοπτέρου, το οποίο είναι ελικόπτερο τύπου Bell 206 στη Σύφνο, όπου έχασαν τη ζωή τους ο Έλληνας χειριστής πιλότος και το ζευγάρι των νεόνυφων που ήρθαν εδώ πέρα για το χαμήλο ταξίδι τους. Η αρχή πολιτικής αεροπορίας λοιπόν έστειλε σήμερα επίγουσα επιστολή προς όλες τις εταιρείες που διαθέτουν αυτού του τύπου τα ελικόπτερα, δηλαδή Bell 206, εγγεγραμμένα στο ελληνικό νιολόγιο, ζητώντας διενέργεια συγκεκριμένων ελέγχων ότι πρέπει να γίνονται συγκεκριμένοι έλεγχοι πριν από κάθε επόμενη πτήση. Αυτή η απόφαση λήφθη μετά από την προκαταρκτική αξιολόγηση από ό,τι υπάρχει διαθέσιμο, γιατί ακόμη είναι νωρίς, από το δυστύχημα, από την τραγωδία στη Σύφνο. Σύμφωνα με την ίδια αρχή πολιτικής αεροπορίας, έχουν διαπιστώσει, έχουν εντοπίσει ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας στην απόδοση του λεγόμενου tail rotor. Θα σας το πω και εγώ στα ελληνικά πώς το αντιλαμβάνομαι καλύτερα, δηλαδή στην απόδοση του ουραίου στροφείου του ελικοπτέρου. Ένα κρίσιμο στοιχείο του ελικοπτέρου, καθώς αυτό το ουραίο στροφείο συμβάλλει στο να ελέγχεται η περιστροφή αλλά και η κατεύθυνση του αεροσκάφους. Για μία ακόμη φορά έπρεπε να έχουμε τραγωδία, να σκοτωθεί κόσμος για να αποφασίσουν να κάνουν ελέγχους. Και πάμε, πάμε και όπου βγει, αυτά είναι.

με βάση τα μέχρι στιγμής ευρήματα από την προκαταρκή αξιολόγηση, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητά από όλες τις εταιρείες που επιχειρούν με Bell 206 να προχωρούν σε αυτούς τους ελέγχους πριν από κάθε πτήση. Οι έλεγχοι που είναι υποχρεωτικοί, και αναρωτιέμαι εγώ γιατί δεν ήταν μέχρι τώρα. Οι εταιρείες καλούνται να κάνουν πρώτα να πραγματοποιούν πρώτον οπτικό έλεγχο του συστήματος του ουραίου στροφείου και λειτουργικό έλεγχο σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή. Αν στους ελέγχους διαπιστωθεί οτιδήποτε που αφορά φθορά, ανομαλία ή δυσλειτουργία, θα πρέπει να αναφέρονται άμεσα στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία προβλέπει ακόμη ότι αν εντοπιστεί, εφόσον εντοπιστεί οποιοδήποτε τέτοιο πρόβλημα, το ελικόπτερο θα παραμένει καθυλωμένο και δεν θα κάνει πτήσεις μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η βλάβη και να επιβεβαιωθεί ότι είναι κατάλληλο για να ξαναπετάξει. Και έρχομαι εγώ η ταπεινή και αναρωτιέμαι, μέχρι τώρα δηλαδή δεν κάνανε αυτούς ελέγχους πριν από κάθε πτήση? Δεν γίνονται προληπτικοί έλεγχοι στα πτυτικά μέσα? Δηλαδή, όπως σας λέω και εγώ, διαβάζοντας την ανακοίνωση, δεν ξέρω από τεχνικά θέματα, που λέει μέσα ότι είναι το ωραίο στροφή, αυτό που σας είπα πριν, συμβάλλει στον έλεγχο και περιστροφή και κατεύθυνση του αεροσκάφους. Κρίσιμο τμήμα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Και θέλω να σου πούνε αυτό, ότι δεν γίνονται. Πραγματικά ρωτάω, δεν κάνανε μέχρι τώρα ελέγχους?

Δηλαδή πάλι περιμέναμε να έχουμε τραγωδία. Και γενικά δεν ελέγχονται όλα τα μηχανικά τμήματα ενός ελικοπτέρου, ενός οποιοδήποτε οπτικού μέσου. Στον ιδιωτικό τομέα μιλάω. Αν και στον υπόλοιπο τομέα, αυτά που ελέγχονται και υπάρχουν και έχουμε φοβερούς και μηχανικούς, όπως και τους πιλότους μας, είναι της πολεμικής αεροπορίας, έτσι, και τα πυροσβεστικά και όλα αυτά. Γιατί και τα υπόλοιπα πάμε και όπου βγει κανονικότατα.

Λοιπόν, πάμε και στα του Πρωθυπουργού, του Πανηγυρτζή. Ο οποίος έχει χάθει κόσμος, έχουν χαθεί περιουσίες, δεν έχει φανιστεί πουθενά, γίνεται της κακομοίρας και αποφάσισε να κάνει μια ανάρτηση. Για την ανακοίνωση για περιπρόρης αποπληρωμής 13 δις ευρώ εντός του 2026. Λοιπόν, εγώ θα μείνω σε μια έκφραση που λέει: η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, γιατί όταν μια ολόκληρη χώρα χρωστά. Δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, γιατί όταν μια ολόκληρη χώρα.

Μας λέει και χαζούς επίσης, να ξέρετε. Όσον αφορά για την είδηση της αποπληρωμής χρέους, λέει, γράφει στην ανάρτηση ο Πρωθυπουργός, γνωρίζω ότι η είδηση αυτή μπορεί να μην αποκτήσει μεγάλη δημοσιότητα ή να μην γίνεται πολύ εύκολα κατανοητή. Να έχουμε προβλήματα κατανόησης. Έχουμε πρόβλημα κατανόησης. Ποιοι σας ψηφίζουν, αυτό είναι το πρόβλημα κατανόησης. Και τραβάμε όλοι εμείς πολύ αυτά που τραβάμε. Έλα, θα κάνουμε συλλογή, Αλέξανδρε, με αυτά που μας χαρακτηρίζουν κάθε φορά.

0: Με τη σημερινή ανακοίνωση, λέει, της προώρης αποπληρωμής 13 δις μες το 26, η χώρα αφήνει πίσω την αντική πρωτιά του πιο υπερχρεωμένου κράτους, την Ήπειρό μας. Δηλαδή θα γίνει τώρα ξαφνικά ένα θαύμα, ας πούμε, και αυτά αποπληρώνονται με τη μία, έτσι. Το πανηγύρτζι. Δεν πιστεύω να μην. Γιατί λέει αυτό, το μήνυμα λέει: δίνουμε, λέει, προοπτική και ελπίδα σε όλη την κοινωνία. Το είπαμε, το κάναμε και συνεχίζουμε. Αυτό είναι το κακό. Ότι συνεχίζεται. Πώς αισθάνεστε, αγαπημένοι μου, έχετε αισθάνεστε τη προοπτική, ελπίδα, ε? Ότι το καράβι θα αποφύγει τα βράχια.
1: Μπα.
0: Και φυσικά, απέναντι σε αυτό που λέτε, γνωρίζω ότι η είδηση αυτή μπορεί να μην αποκτήσει μεγάλη δημοσιότητα. Φυσικά και έχει αποκτήσει δημοσιότητα. Γιατί γελάνε και οι νοήμονες πέτρες. Ευχαριστούμε για την απαξίωση της νοημοσύνης μας με την ΑΤΑΚΑ. Μπορεί η είδηση να μην γίνεται πολύ εύκολα κατανοητή. Καλησπέρα και στο Σούλη Θεσπρωτίας. Τι υπέροχη μαγική εικόνα πραγματικά. Καταλάβατε, έτσι να ξέρετε. Δεν μας κόβει τόσο πολύ για να το κατανοήσουμε. Τι να κάνουμε, εντάξει κύριε Πρωθυπουργέ, δεν είμαστε τόσο ιδιοφυείς σαν εσάς που χαιρετάτε κούκλες.

ακόμα και μια που λέμε για οικονομία. Πάμε σε αυτό που σας έλεγα για τη βενζίνη. Μια που δεν μας κόβει, έτσι, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε αυτό το υψηλό επίπεδο ανάρτησης που έκανε ο Πρωθυπουργός, που ξαφνικά θα, η Ελλάδα θα είναι ζάχαρη. Μα το λέει και ο Άδωνης, όλα είναι ζάχαρη. Λοιπόν, το 61% της τιμής της βενζίνης στην Ελλάδα είναι φόροι, με την Ελλάδα να καταγράφει τη δεύτερη υψηλότερη φορολογική επιβάρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φόροι, τι λέμε, τα υπερπλεονάσματα, αυτό που λέμε από πού βγαίνουν, βαράτε στο κεφάλι. Λοιπόν, είναι στατιστική αναφορά του 2026 της Fuels Europe, καύσιμα στην Ευρώπη. Δεύτερο υψηλότερο, όπως σας είπα, μεταξύ των 27 κρατών μελών, μετά τη Φινλανδία, όπου η Φινλανδία έχει 63% φόρους. Η Φινλανδία βέβαια δεν έχει όλο το υπόλοιπο αυτούς τους φόρους που πληρώνουμε εμείς, γιατί σε αυτά,

σε ό,τι χειρότερο έχουμε αρνητική πρωτιά. Οπότε, ξέρετε κάτι, μπορεί να μας κόβει να καταλαβαίνουμε την αποπληρωμή και τη μείωση και, και την ανάπτυξή σας εκεί πέρα που είστε στην ξαπλώστρα. Αλλά καταλαβαίνουμε οι οδηγοί τουλάχιστον, έτσι. Στην τσέπη τους μια χαρά τι πληρώνουνε. Κύριε Πρωθυπουργέ, 61% στη βενζίνη φόρη. Καλησπέρα, καλησπέρα και στο Γιάννη στα Διαβατά, να σε καλά. Αυτά τα καταλαβαίνετε, τα κατανοείτε?

Και βέβαια να ξεχνάμε ότι έρχεται και χειμώνας και έχουμε και τις δυσίωνες προβλέψεις που είναι αναμενόμενο και για το φυσικό αέριο. Λοιπόν, αφού έχετε τόσο... Εγώ να το πω έτσι απλά, αφού αποπληρώνουν τόσα δις και προώρα που πού τα βρήκαν ας πούμε και τα αποπληρώνουνε, θα κάνω μια απλή ερώτηση, μια που έχουμε και πρόβλημα κατανόησης όπως είπε, δεν. Γιατί αφού θα είμαστε η μόνη super duper χώρα από εκεί που είμαστε στον πάτο ξαφνικά δεν χρωστάμε τίποτα, γιατί συνεχίζουμε και έχουμε τόσο μεγάλη ακρίβεια και δεν τα βγάζουμε πέρα, δεν θα έπρεπε να είναι παράδεισος για τους πολίτες η Ελλάδα? Ξέρετε κάτι, έχετε δίκιο, είναι θέμα κατανόησης. Γιατί ακριβώς τα περνάτε αυτά εκεί που θέλετε? Να βγαίνουν κάτι φανατισμένοι ψηφοφόροι και να λένε «Ω, Μητσοτάκης, θα μας σώσει, ορίστε, δεν χρωστάμε τίποτα».

Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, γιατί έχουμε και τρέχουσα επικαιρότητα με τις φωτιές, έχουμε φωτιά στο Βόλο, στην περιοχή Αϊβαλιώτικα, σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση. Έχει χύσει και το 112 με μήνυμα για ετοιμότητα στους κατοίκους της περιοχής. Όπως επίσης βλέπω, έχουμε και φωτιά πάλι στη Σαλαμίνα. Πάλι στη Σαλαμίνα. Στον προφήτη Ηλίας Σαλαμίνας. Θα πω πάλι στον προφήτη Ηλίας Σαλαμίνας, γιατί το θυμάμαι και αυτή την περιοχή στη Σαλαμίνα προφήτη Ηλία, που είχαμε ξανά φωτιά το καλοκαίρι φέτος και πέρυσι.

Λοιπόν, πηγαίνοντα σιγά σιγά προς το διαφημιστικό διάλειμμα των 6:30. Θα να κλείσω έτσι λίγο πιο, γιατί μετά έχω και τα υπόλοιπα για τα διόδια περί δικαιοσύνης. Λοιπόν, θέλω να πω για την ΕΡΤ. Πρώτον, όπως σας είπα, επανεμφανίστηκε πριν που ετοίμαζα το δελτίο ειδήσεων μέσα Βασιλακόπουλος στην ΕΡΤ για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έχουμε, γιατί λέει, έχει περισσότερα κρούσματα φέτος από κάθε φορά. Λοιπόν, ακούστε λίγο, εννοείται φυσικά ότι είναι ένας ιός όπως δεν εμφανίστηκε τώρα, υπάρχει χρόνια. Δυστυχώς, ειδικά σε πιο ευάλωτες ομάδες, δυστυχώς έχουμε και ανθρώπους που φεύγουν από τη ζωή. Δυστυχώς. Αλλά αυτό εδώ πέρα πάλι, για ο συγκεκριμένος ειδικά, ξέρετε ότι όταν βγαίνει ο συγκεκριμένος, Αλέξανδρε, είναι αυτοκαλλιεργούμε έδαφος. Καιρό έχουμε να τους τρομάξουμε. Εντάξει, τους έχουμε σακατέψει βέβαια, είναι αλήθεια, που δεν μπορούν να πάρουν οικονομική ανάσα.

στην ΕΡΤ φυσικά. ΕΡΤ, όπως το ξέρετε, συστημικά. Επίσης, να πω για το τι πληρώνουμε. Ειδικά όσον αφορά την ΕΡΤ. Έχουμε νέα γκάφα από την ΕΡΤ. Παιδιά, σήμερα στην ΕΡΤ οι παρουσιαστές της ενημερωτικής εκπομπής ανακοίνωσαν τα γενέθλια του παλέμαχου ποδοσφαιριστή Παρασκευάτζα, ο οποίος απεβίωσε πριν από 3 εβδομάδες. Αυτά πληρώνουμε και όχι τίποτα άλλο. Εμείς εδώ πέρα το λέμε. Δηλαδή, τώρα σκέψου. Έχει πίσω δικούς του ανθρώπους, έτσι. Να βλέπεις την ώρα ΕΡΤ και να ακούνε τον άνθρωπο που ούτε μήνα δεν έχει, που έχει φύγει από τη ζωή, να εύχονται χρόνια πολλά. Το κρατικό κανάλι.

Λοιπόν, πάμε διάλειμμα 6:30. Επιστροφή για το δεύτερο μέρος εκπομπής, όπου για μία ακόμη φορά δείχνουν το θράσος τους. Και το θέμα που έχει να κάνει με τα διόδια. Καλό, όχι ότι θα περιμέναμε το αντίθετο. Αν δεν μπορείτε, πάτε και από αλλού. Ουσιαστικά αυτό λένε. Εντάξει. Αν δεν μπορείτε από την Εγνατία, πάτε από την Κατάρα, για παράδειγμα. Έτσι. Α, αυτά είναι. Κι άλλος πανηγυρίζει. Λοιπόν, 6:30 διάλειμμα. Μένετε συντονισμένοι. Επιστροφή σε ελάχιστα λεπτά.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά.
3: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
2: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
3: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά.
2: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
3: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Επιστροφή για το δεύτερο μέρος εκπομπής και μια που λέγαμε για την ανάρτηση, βλέπω όταν πήρα την ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα το τελευταίο 24ωρο είχαμε 47 πυρκαγιές αγροτοδασικές. Ούτε για τις πυρκαγιές λέει κάτι έτσι. Ο οποίος στο μεταξύ επικοινωνιακά λες, πολύ συμπτωματικά έχει βρεθεί κάποιος εκεί πέρα που είναι άπλας είτε στην ξαπλώστρα είτε στη θάλασσα και τραβάει φωτογραφία έτσι να έχουμε επαφή.

Λοιπόν, πριν πάμε στα αναλυτικά για τα διόδια, να σας πω επίσης όσον αφορά για μια ακόμη φορά. Τώρα έχουμε και γυναίκες καταζητούμενες. Πιάσαν μια Τουρκάλα 26 χρονών για παραγωγή ναρκωτικών και διακίνηση ναρκωτικών. Μόνη της, είδες, νοικοκυρά εκεί γυναίκα. Μόνη της τα έφτιαχνε. Καταζητούμενη από την Ιντερπόλ. 26 χρονών. Στη χώρα μας. Πού θα πήγαινε. Και είχαμε επίσης και ένα περιστατικό στη Σάμο, όπου ένας 22χρονος Τούρκος προσπάθησε να μπει παράνομα στη χώρα με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα. Καλησπέρα στο Σταύρο στη Γλυφάδα. Μου γράφεις μια κυβέρνηση θέατρο σκιών με επικεφαλής κλόουν. Ναι, βέβαια, να μην παρεξηγηθεί, αφού πάντου γελάει. Σε ό,τι τραγικό γελάει. Αλλά είπαμε, πρόβλημα κατανόησης έχουμε εμείς. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί πανηγυρίζει.

Λοιπόν, πάμε και στα διόδια. Για τα οποία το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, πρώτον, επειδή τέθηκε το θέμα στη Βουλή, λέει ότι κατά τη διάρκεια των έργων, γιατί εκεί πέρα στην Εγνατία έχω δει και άλλες φορές που γίνεται χαμός με τα έργα εκεί, τα διόδια μένουν ως έχουν, τα ήδη πανάκριβα διόδια, που θα αυξηθούν κι άλλο, που θα υπηρετεί το εστέτη, τι μείνει τους εκεί πέρα στην Εγνατία οδό, μένουν ως έχουνε, κορόιδο πληρώνεται. Γιατί λέει για οποιαδήποτε. Δεν είναι να μπορεί, λέει, να τροποποιηθεί με μονομερή παρέμβαση του δημοσίου. Λες και άμα ήταν όλο δικό σας, θα το τροποποιούσατε. Ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι τον κόσμο. Για οποιαδήποτε αλλαγή, λέει, να απαιτείται συμφωνία με την παραχωρησιούχο και κύρωσή της με νόμο από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ποιος τα παραχώρησε όλα στους ιδιώτες? Ποιος, ποια ιδιώτης παραχωρησιούχος έχει πάρει όλα τα έργα, τα μεγάλα έργα στην Ελλάδα, ή αν δεν τα έχει πάρει ολόκληρα, είναι μέσα σε όλο αυτό, έτσι, με την κουτάλα,

Επιπλέον, όσον αφορά θέμα που έχει τεθεί για τους εκπαιδευτικούς, για τις μετακινήσεις Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Παραμένουν χωρίς τη δική απαλλαγή από τα διόδια οι εκπαιδευτικοί που πρέπει να μετακινούνται, να πηγαίνουν έρχονται για τη δουλειά τους. Επίσης, δεν προβλέπεται μείωση χρέωσης όταν περιορίζονται οι λωρίδες λόγω έργων. Γιατί έχω δει παιδιά πραγματικά στην Εγνατία με τα έργα, είναι κάτι τρελές καθυστερήσεις. Μία λωρίδα και στα τούνελ και σε αυτά να γίνεται χαμός, να ταλαιπωρείται με τις ώρες ο κόσμος.

το πω και διαπλά. Όταν παραχωρείτε στην παραχωρησιούχο, υπογράφετε συμβάσει και ξεπουλάτε, ποιο του δίνει πλήρη έλεγχο? Εσεί θα μπορούσατε να μεριμνήσετε γι' αυτό. Άλλωστε, συνήθω, βασικά κάθε τρει και λίγο, ένα πέραντο εργοτάξιο η χώρα. Όλο κάνουν έργο και τίποτα δεν κάνουν. Οι μέρε το χτίζαν, τη μέρα γκρεμιζόταν. Βλέπουμε εδώ πέρα και σε εμάς και στους δήμους και στα πεζοδρόμια και στους δρόμους και εδώ Θεσσαλονίκη. Και όπως σας είπα, ουσιαστικά όταν λένε ακολουθήστε εναλλακτικές διαδρομές, είπαμε πάτε από την Κατάρα για παράδειγμα. Δεν μας νοιάζει. Αλλά είπαμε, δεν φταίμε εμείς, φταίει η παραχωρησιούχος, την οποία όμως έχουμε παραχωρήσει τα πάντα. Χωρίς καμία μέρημνα για τους πολίτες. Οι οποίοι πρέπει να πληρώνουν άντερα. Με τι καρδιά κάνει διακοπές ο Πρωθυπουργός Δημοσθένη, όχι μόνο ο Πρωθυπουργός, όλοι τους, όλη η κουστοδία. Βέβαια, από τη μία, από το να βγαίνουν και να παρουσιάζουν τα πράγματα εντελώς αντίθετα από ό,τι είναι στην πραγματικότητα, να διαστρεβλώνουν τα γεγονότα, τα τραγικά γεγονότα, να μας λένε ότι όλα είναι ζάχαρη, καλύτερα να μην λένε τίποτα. Λοιπόν, επειδή αναφέρθηκε και στους εκπαιδευτικούς, όπως άλλωστε και στα νοσοκομεία, βασικά όπως τα πάντα υποστελεχωμένα, τα πάντα με ελλείψεις. Στην Κρήτη συγκεκριμένα, από ό,τι βλέπω εδώ από κάποια στοιχεία, ότι και η φετινή σχολική χρονιά θα ξεκινήσει στραβά, καθώς υπάρχουν εκατοντάδες κενά εκπαιδευτικών, λόγω και των ενοικίων φυσικά και το κόστος ζωής γενικότερα, ό,τι συμβαίνει σε όλη τη χώρα.

Στο μεταξύ πρέπει να σου πω το εξής. Δεν πρόλαβα τις προηγούμενες μέρες γιατί είχαμε και τα άλλα τα θέματα. Όταν έχεις την ανάγκη να δίνεις, για την ΑΔΕ αναφέρομαι, κάθε μέρα εξηγήσεις. Έχει παιδιά 3-4 μέρες που κάθε 3 και λίγο βγαίνει μια ανακοίνωση, διευκρινίζουν για αυτό το τραγικό που είδαμε με την, που λέγαμε ότι φορολογούν ακόμη και το χατζηλίκι. Πρέπει να είναι τρίτη ανακοίνωση αυτή που βλέπω με διευκρινήσεις και καλά από την ΑΔΕ.

σωστά, Απόστολε, ναι. Θύμισε αυτό που είχε γίνει πρόσφατα, ότι μου γράφει η κυβέρνηση, μου θυμίζει κάποιου κατοίκου τη Πάρου, που ενώ και εγώ όταν το νησί του αυτοί γλεντούσαν. Είναι αυτό που έγινε φέτο. Με το κανονικά πανηγυρίκι πάνω, απέναντι έβλεπε τι φλόγε και είχε γίνει και πρόπερση, αν θυμάμαι καλά, τη χρονιά. Στη Ζάκηδο είχε γίνει αντίστοιχο σκηνικό. Και ναι, όντω, Αποστόλη.

Λοιπόν, τελικά, σύμφωνα με την ΑΔΕΜ για τις συναλλαγές μέσω Άιρις, λέει ότι τα μικροποσά που στέλνονται για κάλυψη καθημερινών αναγκών, όπως στήριξη φοιτητών για ενίκιο και έξοδα διαβίωσης, θυμάστε μετά την υπόθεση αυτή με τον παππού που φορολογεί, φάγε πρόστιμο, γιατί έστειλε σε όλη τη χρονιά 700 ευρώ καημένος, με μικρή σύνταξη σίγουρα καημένου, ότι μπορούσε έστειλε στην εγγονά του που σπούδασε άλλη πόλη. Σιγά το φοβερό πόσο 700 ευρώ σε ένα χρόνο συνολικά. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτοί κάθισαν και είδανε. Τώρα έδωσε 50 ευρώ, μετά έστειλε 60, μετά έστειλε 100. Δηλαδή, είστε τραγικοί. Τραγικό μάλλον αυτό που ζούμε. Λοιπόν, λέει ότι το μοίρασμα λογαριασμών μεταξύ φίλων, το χαρτζηλίκι, λέει, δεν μπαίνουν στο μικροσκόπιο των αρχών. Τώρα αυτό. Ένα τυχαίο γεγονός, ρε παιδιά. Και καλά. Εγώ θα μείνω, γιατί λέει, δείχνει παραδείγματα στο δελτίο τύπου.

Λοιπόν, ακούστε τώρα γιατί μας έχουν, πώς μας έχουν ζαλίσει με την τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί πλέον για λίγο που μας λέγανε το AI και στην ΑΔΕ και στη δημόσια διοίκηση, για να δούμε τι κάνει το AI. Λοιπόν, δύο φίλοι βγαίνουν για φαγητό και πληρώνουν ένα στο λογαριασμό. Πάμε μισό κιλό, παιδί, μεταξύ άστος. Δεν έχεις μαζί σου, θα πληρώσω εγώ. Δίνω, ας πούμε, 80 ευρώ. Έτσι μας γίνει ο λογαριασμός, λέμε τώρα. Την άλλη μέρα, τώρα είμαστε, πάμε με τον Αλέξανδρο, έτσι. Πληρώνω εγώ. Την άλλη μέρα, ο Αλέξανδρος θέλει να μου στείλει τα μισά χρήματα μέσω του Iris. Στο πεδίο της αιτιολογίας, γιατί πρέπει να γράφουμε αιτιολογία, γιατί αν δεν γράφουμε αιτιολογία, μαύρο φίδι που μας έφαγε, τι χαράτσι έχουμε να φάμε. Όπως για παράδειγμα και εγώ όταν πληρώνω το ενίκιο, γράφω με ενίκιο. Και αυτό τυχαία το έκανα. Πρωί βγει αυτό πάλι καλά, γιατί. Ποιος ξέρει τι θα μου ερχόταν. Λοιπόν, έτσι πως πάμε εμείς για φαγητό, πληρώνω εγώ τη μια μέρα, τυχαία να μην έχεις μαζί σου, οτιδήποτε, η κάρτα έχει μετρητά. Και την άλλη μέρα μου στέλνεις τα μισά χρήματα, μέσω Iris. Στο πεδίο της αιτιολογίας τι θα γράψεις? Θα γράψεις επιστροφή δανεικών, τι μπορείς να γράψεις? Επιστροφή δανείου, πάντως το δανεικό από τη στιγμή που θέλω αιτιολογία. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ μεγάλη παγίδα και μία από τις μεγαλύτερες και το παραδέχονται και οι ίδιοι, γιατί ο αλγόριθμος της ΑΔΕ, όλο αυτό που γίνεται, προφανώς δεν γίνεται με ανθρώπινο παράγοντα, έτσι. Τεχνητή νοημοσύνη. Γενικά ψηφιακά, να το πούμε έτσι. Γενικά ψηφιακά. Ο αλγόριθμος της ΑΔΕ μπορεί να διαβάσει εντός εισαγωγικών τη λέξη, είτε που έχει μέσα το δανή αυτό, δανεικά. Και να θεωρήσει ότι είναι ένα άτυπο δάνειο μεταξύ ιδιωτών. Το οποίο άτυπο δάνειο μεταξύ ιδιωτών, πρόσεξε Αλέξανδρε, δηλαδή εγώ τώρα αν θέλω να σου δανείσω, να μου δανείσεις, βάσει νόμου υπόκειται σε τέλος χαρτοσύμου. Δεν υπάρχουν, δηλαδή το έχω τερματίσει. Και είναι πραγματικά, τι άλλο, τι άλλο πια, τι άλλο. Ή ακόμη ο ίδιος αλγόριθμος τα δανεικά που θα μου δώσει, θα σου στείλω ή θα μου στείλει, να το εκλάβει ως δωρεά. Με αποτέλεσμα, εγώ που θα σου δανείσω, είστε που θα μου δανείσει, να φάμε φόρο 40%. Κουνάει το κεφάλι του. Ο Αλέξανδρος κουνιά που του κούναγε, πραγματικά. Ναι. Δηλαδή, εντάξει. Αν λοιπόν βρεθείτε σε μια φάση στην οποία πρέπει να. Δεν έχει ο φίλος ή φίλη σε οτιδήποτε και πληρώστε εσείς. Λέει ότι η πιο σωστή πρακτική, λέει, είναι η αναγραφή αιτιολογιών όπως έξοδα φαγητού ή για τα χθεσινά. Εκεί που πρέπει να γράψει αιτιολογία, γιατί πρέπει να τη γράψει την αιτιολογία. Ε? Α, ναι, ταβέρνα. Α, ναι, αλλά ο αλγόριθμος νομίζω ότι είσαι τίποτα κρυφό ιδιοκτήτης ταβέρνας, το ξέρουμε αυτό. Δεν έχει που να τα βρεις εσύ. Δεν έχει που να τα βρεις εσύ. Τη διαβάζει ο αλγόριθμος. Και τρέχει να βρεις το δίκιο σου.

Να καλησπέρισω και το Βαγγέλη στην Ελβετία που μου γράφει ότι, ότι το χειρότερο τεχνητή νοημοσύνη είναι η αρχή ακόμα και συμφωνώ γιατί έχουμε πάρα πολλά περιστατικά. Επειδή έχουμε και νεότερα όσον αφορά το AI, αν θυμάστε Σαββατοκύριακο, όσοι είστε παρέα μαζί μου, έχω βγάλει για ό,τι συμβαίνει και ό,τι εξέλιξη υπάρχει για να ξέρουμε τι μας γίνεται και τι συμβαίνει τον κύριο Μάριο Παπαευσταθίου, που είναι και εκπαιδευτικός. Και επειδή έχω βρει αρκετά θέματα που έχουν να κάνουν με το AI, πρώτο Θεός το ερχόμενο Σαββατοκύριακο γερή να είμαστε, θα τον φιλοξενήσω να μας δώσει μερικές διευκρινήσεις, γιατί πάει το θέμα από το κακό στο χειρότερο με το AI. Κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο φυσικά. Κακή χρήση, αλόγιστη χρήση, κακόβουλη χρήση, ανεξέλεγκτη χρήση. Να καλησπέρισω και τον κύριο Νίκο στο Viber. Λοιπόν, και στη χώρα του παραλόγου θα σας πάω και στον τομέα της δικαιοσύνης. Θα σας πω για ένα περιστατικό σε εμάς Θεσσαλονίκη. Αφού πρώτα υπενθυμίσω και υπάρχει λόγος, πόσες φορές έχω πει πιάνουν παράνομους αλλοδαπούς που είναι παράνομα στη χώρα, τους έχουν πιάσει 5, 6, 10 φορές, βιασμούς, ληστείες. Και το πιο βασικό είναι παράνομα στη χώρα. Εξαρχίζω το πρώτο αντικείμενο αυτό. Και με εντολή εισαγγελέα, με απόφαση εισαγγελέα, με απόφαση δικαστική εισαγγελέα, αφήνονται ελεύθεροι. Πάνε οι Ρωμάτα, κάνουν ρημαδιό στα αστυνομικά τμήματα, μπουκάρουν σε σπίτια, άγριες ληστείες σε βάρος ηλικιωμένων στην επαρχία. Αφήνονται ελεύθεροι. Με περιοριστικούς όρους εμφάνισης, μια φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους. Τρέχει ο άλλος, γκαζώνει, παίρνει. Ή παραλίγο να πάρει κι άλλο στο λαιμό του, ή δυστυχώς έχουμε και μοιραίες παρασύρσεις πεζών. Είναι από αμέλεια, όξο ο τύπος. Αλλά ή το άλλο, η ποινή με η έφεση να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, οπότε ο άλλος επίσης είναι έξω, ή μπορεί μια ποινή να εξαγοράσει με π.χ. 10 ευρώ τη μέρα. Και μιλάμε για όλη αυτή τη σωρία αδικημάτων, έτσι. Για όλη αυτή τη σωρία αδικημάτων είναι έξω. Για κακουργήματα έξω. Για μαζικά, πώς να το πω τώρα, ακόμη και αυτό που είναι παράνομο στη χώρα. Λοιπόν, με πολλά σειρά σωρία, πόσα δικήματα μαζεμένα. Δηλαδή ο άλλος έχει το μισό ποινικό κώδικα τώρα πάλι που είχαν πιάσει έναν, έτσι. Και Ρωμά και άλλο θα πω. Έξω. Με αναστολή σε όλα. Και πάμε στο απίστευτο έγκλημα που διαπράχθηκε στη Θεσσαλονίκη, το οποίο προσέξτε, δεν λέω ότι δεν πρέπει να υπάρχει ποινική αντιμετώπιση, εννοείται. Είμαστε ξεφραγωμπέλοι, μην ξεφύγουμε και τελείως. Άμα κλέβεις, να πας φυλακή. Είναι αδίκημα. Τι προβλέπετε, 5 μήνες, 1 χρόνο. Εδώ πέρα λοιπόν είχαμε το φοβερό έγκλημα για έναν τύπο που έκλεψε 100 παγωτά από περίπτερο μαζί με τη φιλενάδα του. Από περίπτερο στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Μπότσα, την Ανατολική Θεσσαλονίκη. Βασικά το σήκωσαν το περίπτερο, πήραν 120 παγωτά, 50 αναψυκτικά και 20 μπουκάλι με αλκοολούχα. Λοιπόν, αναντιλαμβανόμαστε φυσικά ότι το ζευγάρι ήταν χρήστες. Μπορεί και να μην καταλάβαν και τον τρόπο που έκανε. Αυτό είναι και αρρώστια, έτσι. Μου είπε γι' αυτό πρώην το κράτος, για ανθρώπους που έχουν πρόβλημα, ότι θα έπρεπε να υπάρχουν υποδομές. Αυτοί λοιπόν οι σούπερ εγκληματίες με τα παγωτά και τα αναψυκτικά. Ο 42χρονος του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 2 χρόνια. Το δικαστήριο διέταξε την έκτηση της ποινής του και
και αποφάσισε να μην μπορεί να κάνει έφεση και έφεση να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα να οδηγήσει στη φυλακή. Βέβαια, ο συγκεκριμένος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τη δικαιοσύνη. Οπότε, προφανώς, επειδή κρεμούσε και αυτό από το παρελθόν, να έπαιξε ρόλο στο γεγονός να τον πάνε μέσα. Αλλά τέτοια εξάντληση αυστηρότητας από το δικαστήριο, που σας λέω, ναι, εννοείται, έχεις διαπράξει αδίκημα, θα υποστείς τις συνέπειες. Αλλά για τα 100 παγωτά, χωρίς να μπορεί να κάνει έφεση, να μην έχει ανασταλτικό χαρακτήρα η έφεση, να μην κάνει εξαγοράσιμη ποινή, να πάει μέσα και ο άλλος με τους βιασμούς, απόπειρα ανθρωποκτονίας, ανθρωποκτονία, ληστεία κατά συρροή, συναυτουργία σε ληστεία, διάρρηξη, να είναι έξω. Ξαναλέω, και πόσο μάλλον αυτός που είναι παράνομα στη χώρα και ήδη έχει διαπράξει, είναι σοβαρό αδίκημα, έχει μπουκάρει στη χώρα μου, είναι παράνομα στη χώρα. Και με ομόφωνη απόφαση, δικαστή και εισαγγελέα φαίνεται ελεύθερος. Με τολή εισαγγελέα φαίνεται ελεύθερος. Για να κάνετε να συνεχίσει, να προσφέρουμε αυτός ο άνθρωπος στην κοινωνία, έτσι. Και ο άλλος, ο χρήστης που χρειάζεται μία αντιμετώπιση και ασθενή, έτσι. Για τα παγωτά και τα αναψυκτικά, αυστηρότατη ποινή. Δημοσθένη, αυτό που έλεγα πριν, μου γράφεις, δηλαδή αν μου δανείσεις και ευρώ με το 40% ΦΠΑ θα πληρώσεις 400, αν τα, ναι, 40%, ναι. Δηλαδή, παιδιά, πραγματικά, να είσαι σε ανάγκη, έτσι. Να ζητήσεις από φίλο, φίλη, συγγενή που είναι σε άλλη περιοχή της χώρας και να μην μπορείς να έχεις δανεικά. Για να. Οτιδήποτε μπορεί να είναι, ρε παιδί μου, οτιδήποτε μπορεί να σου τύχει, άνθρωποι είμαστε. Δηλαδή, παιδιά, είναι τραγικό αν σκεφτείτε ότι μας κάνουν ουσιαστικά εμέσως να μην βοηθάμε ένας τον άλλον. Λοιπόν, ένα λεπτό πριν τις 7 θα σας αφήσω και για σήμερα. Καλό υπόλοιπο Τρίτη σε όλους. Πρώτο Θεός, θα τα ξαναπούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 6. Μένετε συντονισμένοι εδώ στον Focus. Αμέσως τώρα ακολουθεί Κωδικός Εύη με την Εύη και Γιαγιά σας.

0: Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
2: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
1: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
2: Γίνε δωρητής οργάνων.
1: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
2: Για πληροφορίες και ραντεβού,
1: τηλεφώνησε στο 2313 31 31.
3: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
3: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-20.

Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα θα μιλήσουμε για την οθεία στα τρόφιμα και το πώς θα πρέπει να διαβάζουμε σωστά τις ετικέτες και τι πρέπει να προσέχουμε. Οι πληροφορίες έρχονται από τον καθηγητή χημίας τροφίμων του ΕΚΠΑ, τον κύριο Χαράλαμπο Προεστό, ο οποίος μας μιλάει για αυτά και μας εξηγεί και πώς ακριβώς ποια λάθη γίνονται συχνότερα στις αγορές. Το θέμα των τροφίμων και ειδικά των τροφίμων που αγοράζουμε μέσα από τα σούπερ μάρκετ και όλα τα καταστήματα τροφίμων αφορά όλους μας, χωρίς καμία εξαίρεση. Από το μωρό μέχρι τον ηλικιωμένο. Από εκείνο που ψωνίζει καθημερινά και από εκείνο που κάνει ψώνια μία φορά την εβδομάδα. Αν και αυτό το δεύτερο έχω να σας πω ότι είναι λίγο σπάνιο, γιατί όλο και κάτι σου λείπει. Θα μιλήσουμε όμως για τα τρόφιμα. Την ποιότητα, την ασφάλεια, αλλά και το πώς ακριβώς γίνεται η νοθεία. Ξέρετε, κάποτε νόμιζα ότι όσο πιο ακριβό είναι ένα προϊόν στο σούπερ μάρκετ, τόσο πιο σίγουρο είναι ότι δεν θα είναι νοθευμένο ή ότι θα είναι πιο ποιοτικό από τα υπόλοιπα, πιο εγγυημένο, με λιγότερα πρόσθετα. Αυτό έχω να σας πω, δεν ισχύει. Ισχύει αυτό που ξέραμε πάντα. Η φίρμα μετράει. Τι κι αν τα Adidas, για παράδειγμα, της δεκαετίας του 80, τα περισσότερα φτιάχνονταν στην Τουρκία και έρχονταν σαν Adidas στην Ελλάδα. Το ίδιο συνέβαινε με πάρα πολλές μάρκες, δεν λέω συγκεκριμένα για την Adidas, με πάρα πολλές μάρκες, ειδικά τότε είχε γίνει γνωστό ότι παίρνουν το franchise, κάπως έτσι το λένε, και κατασκευάζονται στην Τουρκία με μηδενικό σχεδόν κόστος, ούτως ώστε στην Ελλάδα όταν έρχονται και η Τουρκία κερδίζει λίγα, αλλά σίγουρα τα περισσότερα τα κερδίζει αυτός που αντί να πουλάει το αυθεντικό, πουλάει το μη αυθεντικό στην ίδια τιμή του αυθεντικού. Κάπως έτσι λοιπόν η νοθεία στα τρόφιμα δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι κάτι το οποίο γίνεται από παλιά. Δυστυχώς εις βάρος της υγείας μας. Γιατί άλλο είναι να παίρνεις ένα ρούχο, ένα παπούτσι και να μην είναι το αυθεντικό που σου χαλάζει πιο γρήγορα ενδεχομένως, και άλλο είναι κάτι το οποίο εισέρχεται στον οργανισμό σου. Πάμε τώρα στα τρόφιμα και στην οθεία τους. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι πολλά μέλια που κυκλοφορούν είναι νοθευμένα. Ένας πολύ έξυπνος τρόπος να νοθεύουν το μέλι, που είναι δύσκολο να το διακρίνεις από την ετικέτα σε ένα κλειστό βάζο που υπάρχει στα ράφια, θα σε παραπλανήσει και θα πάρεις το νοθευμένο και όχι το αυθεντικό. Με ζαχαρόνερο, αν θυμάμαι καλά, το νοθεύανε. Και τώρα. Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Το βλέπουμε να αναμειγνύεται με φθηνότερα φυτικά έλαια. Προϊόντα που παρουσιάζονται σαν ελληνικά, ενώ προέρχονται από άλλες χώρες. Αλλά βλέπουμε επίσης και να χρησιμοποιούνται στις διάφορες συσκευασίες παραπλανητικές ονομασίες που δημιουργούν ψευδείς εντυπώσεις στον καταναλωτή και πέφτει στην παγίδα του να το αγοράσει. Όμως, αυτό που οι περισσότεροι μπαίνοντας σε ένα κατάστημα παραλείπουμε να κάνουμε και πολλές φορές είναι αδύνατον, γιατί η ετικέτα στην οποία αναγράφονται τα διάφορα συστατικά είναι με τόσο ψηλά γράμματα που χρειάζεσαι μεγεθυντικό φακό για να καταφέρεις να διαβάσεις τι λέει στη συσκευασία. Πολλοί λοιπόν παραλείπουμε να διαβάσουμε την ετικέτα. Αλλά συνήθως αυτή είναι η ταυτότητα του προϊόντος, η ετικέτα. Εκεί αναγράφεται υποχρεωτικά και η χώρα προέλευσης και τα συστατικά
και οι οδηγίες συντήρησης, η διατροφική αξία, Και το πιο σημαντικό είναι ότι τα συστατικά βάση νόμου αναγράφονται με την σειρά ποσότητας. Δηλαδή το πρώτο συστατικό περιέχεται σε μεγαλύτερη αναλογία στο προϊόν από ότι τα επόμενα. Τώρα, το πρόβλημα είναι, εγώ σας έχω ξαναπεί, ένας βασικός κανόνας, τουλάχιστον τον τηρώ και πιστεύω ότι δεν πέφτω έξω και τον τηρώ για χρόνια. Ένας βασικός κανόνας είναι τα συστατικά που περιέχονται μέσα σε συγκεκριμένο προϊόν και αναγράφονται. Δεν χρειάζεται σε αυτό να έχεις μεγεθυντικό. Άμα δεις πάνω από 2, 3, 5 συστατικά, να ξέρεις ότι το προϊόν είναι αμφιβόλου ποιότητος. Έτσι, οπότε αν οι γραμμές που περιέχουν τα συστατικά είναι πάνω από 2-3, να ξέρεις ότι αυτό το προϊόν είναι επίφοβο για την υγεία μας. Δεν θα δηλητηριαστείς, αλλά δεν είναι επιθυμητό, δεν είναι ποιοτικό. Γιατί τα περισσότερα συστατικά από τα οποία προσθέτονται, έχω να σας πω, στα τρόφιμα, είναι όπως και στα φάρμακα. Προσθέτονται για να κάνουν την εμφάνιση πιο ωραία, να βελτιώσουν τη γεύση, να το προστατέψουν από το να διαλυθεί σε ένα συγκεκριμένο όργανο χωρίς να πάει στο όργανο στόχος κτλ. Έτσι και στα τρόφιμα. Εν τω μεταξύ, το πιο τραγικό είναι το εξής στα τρόφιμα, ότι προσθέτουν ένα απαραίτητο συστατικό που θα δώσει κάποια οξύτητα στο προϊόν, αλλά το συστατικό το οποίο προσθέτουν για να δώσει μια οξύτητα στο προϊόν ταυτόχρονα το κάνει και πιο πικρό. Μετά βάζουν ένα άλλο συστατικό το οποίο αφαιρεί την πικρίλα, αλλά το κάνει πιο δύσοσμο. Μετά προσθέτουν ένα άλλο συστατικό το οποίο αφαιρεί την δυσοσμία και είναι φοβερό, έτσι. Όλα αυτά τα συστατικά που περιέχονται σε αυτή τη λίστα που γράφουν επάνω οι ετικέτες είναι χημικές ουσίες με κάποιους κωδικούς πολλές φορές. Εσύ δεν μπορείς να ξέρεις ποιο από αυτά τα χημικά συστατικά είναι καρκινογόνα, ποιο θα μπορούσε να σου προκαλέσει αλλεργία κτλ. Επίσης, κάτι που επίσης αναγράφεται στις συσκευασίες και σίγουρα προκαλεί σύγχυση είναι οι λέξεις παραδοσιακό, χωριάτικο, φυσικό, χειροποίητο. Ακούγονται όμορφα. Δημιουργούν θετικά συναισθήματα, αλλά δεν αποτελούν επίσημη πιστοποίηση ποιότητας. Είναι κυρίως εμπορικοί χαρακτηρισμοί. Αντίθετα, η πραγματική αξία έχουν οι πιστοποιήσεις όπως τα προϊόντα POP, προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης, και τα προϊόντα προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης. Εκεί υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες παραγωγής και αυστηροί έλεγχοι. Πάμε τώρα σε μερικούς από τους μεγάλους μύθους γύρω από τα τρόφιμα. Μύθος πρώτος. Το ακριβότερο προϊόν είναι πάντα καλύτερο. Σας λέω, δεν ισχύει. Σας είπα και το παράδειγμα με τα παπούτσια στην αρχή. Δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Και σίγουρα από μόνη της δεν αποτελεί εγγύηση ποιότητας. Άλλος μύθος, ότι τα βιολογικά προϊόντα είναι πάντα πιο θρεπτικά και πιο υγιεινά. Παιδιά, δεν ισχύει. Έχω ζωντανό παράδειγμα, σας έχω ξαναπεί, με τις μπανάνες από ένα συγκεκριμένο μέρος της Κρήτης, όπου ξέρω πολύ καλά ότι είναι σε πεδιάδα, αλλά γύρω-γύρω έχει βουνά. Με άλλες καλλιέργειες, οι οποίες λιπαίνονται. Και με λιπάσματα τα οποία μόνο βιολογικά δεν είναι. Όταν βρέξει λοιπόν, η βροχή δεν σταματάει αυτές τις ουσίες να περάσουν και να πάνε στα πιο χαμηλά επίπεδα του εδάφους, δηλαδή στις μπανάνες. Έτσι. Οπότε πόσο μπορεί να είναι βιολογική μια τέτοια μπανάνα? Σε καμία περίπτωση. Επίσης, τα βιολογικά προϊόντα παράγονται με διαφορετικές καλλιεργητικές πρακτικές. Αυτό όμως δεν σημαίνει υποχρεωτικά
ότι περιέχουν περισσότερα θρεπτικά συστατικά. Ένας άλλος μύθος που κυκλοφορεί για το μέλι είναι ότι το μέλι που κρυσταλώνει είναι νοθευμένο. Οι περισσότεροι που γνωρίζετε από μέλι, αυτό δεν ισχύει. Μάλιστα, το αντίθετο ισχύει. Η κρυστάλωση τις περισσότερες φορές είναι φυσικό φαινόμενο και αποτελεί ένδειξη ότι πρόκειται για πραγματικό μέλι και όχι νοθευμένο. Τέταρτος μύθος. Ότι το θολό ελαιόλαδο είναι καλύτερο. Φυσικά, ούτε αυτό ισχύει. Η θολότητα δεν αποτελεί απόδειξη ποιότητας. Όχι απαραίτητα. Θα σας εξηγήσω αμέσως, επειδή είμαι ελαιοπαραγωγός. Όταν πρωτοβγεί το λάδι, ναι, το ελαιόλαδο από το ελαιοτριβείο, ναι, είναι πιο θολό από τα υπόλοιπα. Όμως με τον καιρό, το ίδιο λάδι, να ξέρετε, χάνει λίγο την μυρωδιά του και χάνει και τη θολότητά του. Αυτό δεν σημαίνει ότι το συγκεκριμένο ελαιόλαδο δεν είναι καλό. Δεν μπορείς να κρίνεις από τη θολότητα ένα ελαιόλαδο. Θα το κρίνεις από την οξύτητα. Μόνο. Και από τη γνώση του αν είναι βιολογικό ή όχι. Πάμε σε κάτι άλλο τώρα. Το οποίο είναι ένας φοβερά παραπλανητικός, ένας μύθος και φοβερά παραπλανητική πληροφορία, η οποία είναι και επικίνδυνη. Αν ένα τρόφιμο μυρίζει ωραία και φαίνεται καλό, δεν σημαίνει ότι είναι ασφαλές. Υπάρχουν μικροοργανισμοί που δεν αλλοιώνουν ούτε τη μυρωδιά, ούτε την εμφάνιση, αλλά μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ψήνεται κρέας. Μία μπριζόλα. Κρέας. Μία μπριζόλα.

Υπάρχει και κάτι άλλο, το οποίο είχα μια συζήτηση με ένα φίλο της προάλλες. Ότι αν δεν έχεις σκοπό να καταναλώσεις αυτό που σου περίσσεψε την πρώτη μέρα ή τη δεύτερη μέρα, το πολύ, δηλαδή μία μέρα μετά ή δύο μέρες μετά, κατευθείαν με το που θα κρυώσει δεν το βάζεις στη συντήρηση, το βάζεις στην κατάψυξη. Στην κατάψυξη παραμένει αναλύωτο. Εντελώς. Και ειδικά στη βαθιά ψύξη που έχουν οι καταψύκτες. Αυτό σας το λέω με βεβαιότητα, γιατί και αυτά τα έχω ψάξει. Είμαστε σε μια εποχή που δεν μπορούμε να πετάμε όπως κάναμε παλιότερα, πολλά πολλά χρόνια πριν, ό,τι περίσσεψε, έλα μωρέ δεν πειράζει, το πετάξουμε. Δεν είναι έτσι τώρα. Τώρα κάνουμε και το παξιμάδι που λέει ο λόγος. Οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Από τη μία, για να μην, να μην βλάψουμε τον οργανισμό μας, και από την άλλη, να μην πετάξουμε φαγητό που έχει αγοραστεί, έχει μαγειρευτεί, και αν το πετάξεις είναι διπλή η χασούρα. Οπότε, για να καταλήξω, ένα προϊόν το οποίο φαίνεται όμορφο, μυρίζει ωραία, δεν είναι βέβαιο ότι είναι ασφαλές προς κατανάλωση. Τώρα, κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό και πολλοί κόσμος τον μπερδεύει και το βλέπω σχεδόν πολύ συχνά, πάρα πολύ συχνά, είναι η ημερομηνία, οι ημερομηνίες που αναγράφονται στις συσκευασίες. Κάποιες ημερομηνίες, θα έλεγα για μένα πολύ πονηρές, γιατί πρέπει να έχεις γνώση μέσα σε πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να καταναλώσεις ένα προϊόν, είναι αυτές που αναγράφουν ότι παραγωγή έγινε σήμερα ή χτες. Ημερομηνία παραγωγής. Ημερομηνία παραγωγής δεν λέει τίποτα. Λέει απλά πόσο φρέσκο είναι τώρα. Δεν σου λέει όμως πόσο καιρό μπορεί να διατηρηθεί φρέσκο. Και αυτό κατά τη γνώμη μου πρέπει τα επόμενα χρόνια, γιατί ακόμα το βλέπουμε, να καταργηθεί. Είναι τεράστιο λάθος. Η άλλη ένδειξη που είναι ανάλωση έως, αφορά στην ασφάλεια του τροφίμου. Και υπάρχει και μία τρίτη που λέει ανάλωση κατά προτίμηση πριν από. Αυτό αφορά κυρίως την ποιότητα. Ένα προϊόν που γράφει ανάλωση κατά προτίμηση πριν από, μπορεί μετά την ημερομηνία αυτή να έχει χάσει λίγο από το άρωμα ή τη γεύση του. Χωρίς όμως να σημαίνει απαραίτητα ότι έχει αλλοιωθεί, ότι είναι επικίνδυνο, έτσι. Αντίθετα, όταν αναγράφεται ανάλωση έως, τότε η ημερομηνία αυτή σχετίζεται με την ασφάλεια και πρέπει να τηρείται αυστηρά. Τώρα, πάμε να δούμε για το ελαιόλαδο. Ένα από τα σημαντικότερα ελληνικά προϊόντα, έτσι. Όταν αγοράζουμε ελαιόλαδο, καλό είναι να προσέχουμε. Την έχουμε πατήσει, και εγώ προσωπικά την έχω πατήσει. Αναγράφεται αν είναι εξαιρετικό παρθένο. Μπορεί να γράφει παρθένο ελαιόλαδο. Όχι εξαιρετικά παρθένο. Στην ετικέτα πρέπει να δούμε την οξύτητά του, σίγουρα. Οξύτητα πάνω από ένα οξύ. Εγώ δεν σας λέω γραμμές, γιατί οι γραμμές μπορείς μόνο από τον παραγωγό. Οι υπόλοιποι, έχω να σας πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο μεγάλα εργοστάσια που συσκευάζουν ελαιόλαδο να έχουν οξύτητα γραμμές και όχι ένα οξύ. Δηλαδή 2, 3, 5 γραμμές. Πάρα πολύ δύσκολο είναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει όντως εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο που έχει οξύτητα γραμμές. Πρακτικά μόνο από παραγωγό μπορείς να πάρεις τέτοιο ελαιόλαδο. Τώρα, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο σε χαμηλή τιμή πάντα πρέπει να μας βάζει σε σκέψεις. Ούτε καν τεράστιες προσφορές. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά σίγουρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Υπάρχει τρόπος να δούνε αν είναι νοθευμένο και η επιστήμη σήμερα διαθέτει τις πλέον εξελιγμένες τεχνικές για να εντοπίζει την οθεία. Με δικαστηριακές αναλύσεις μπορούν να διαπιστωθούν

0: και η αυθεντικότητα και η γεωγραφική προέλευση, ακόμα και ο τρόπος παραγωγής πολλών τροφίμων και όχι μόνο του ελαιολάδου. Οι επιστήμονες, να ξέρετε, βρίσκονται σε ένα συνεχή αγώνα απέναντι σε όσους προσπαθούν να εξαπατήσουν τους καταναλωτές, γιατί όπως λένε οι ίδιοι, εκείνος που παρανομεί προσπαθεί συνεχώς να βρίσκεται ένα βήμα μπροστά. Το ίδιο συμβαίνει και στον αθλητισμό. Ε? Όλο και καινούρια προϊόντα που δεν ανοιχνεύονται, ντόπινγκ, χρησιμοποιούνται. Μέχρι που θα βρεθεί τρόπος να ανοιχνεύονται και οι νέες ουσίες. Οπότε, να συνοψίσω λιγάκι για να κρατήσετε τα πιο σημαντικά σε τίτλους. Πρώτα είπαμε να διαβάζουμε πάντα την ετικέτα. Παιδιά, τώρα υπάρχει κι άλλος τρόπος, γιατί τώρα υπάρχει κι άλλος τρόπος ευτυχώς. Βγάζεις μια φωτογραφία με το κινητό και μεγεθύνεις την εικόνα για να μπορέσεις να διαβάσεις τα συστατικά. Και πάλι σας λέω, ένας πολύ απλός κανόνας για μένα, ο οποίος δεν με έχει αφήσει ποτέ να πέσω έξω στην αγορά ενός προϊόντος, είναι να βλέπεις σε πόσες γραμμές αναγράφονται τα συστατικά. Αν δεις πάνω από μία, δύο, τρεις, άστο στην άκρη, προτίμησε κάποιο άλλο. Με βεβαιότητα. Και ας λήγει σε πιο κοντινή ημερομηνία. Ξέρετε, αυτά τα προϊόντα που λήγουν βραχυπρόθεσμα, που λήγουν σε μικρό χρονικό διάστημα από την ημερομηνία παραγωγής τους, νομίζω, εγώ, κατά τη γνώμη μου, είναι και τα πιο υγιεινά. Διατηρούν τα περισσότερα θρεπτικά τους στοιχεία σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα μέχρι να λήξουν. Είναι πάντα προτιμότερο να αγοράζεις τέτοια. Για παράδειγμα το γάλα. Υπάρχουν γάλατα που λήγουν σε 1,5 και σε 2 μήνες. Από αυτά έχει διαφερεθεί. Μόνο τη συσκευασία παίρνεις ένα πράγμα, κάπως έτσι. Με νεράκι, με χρώμα λευκό. Κάπως έτσι. Δηλαδή, είναι τόσο υπερεπεξεργασμένα για να μπορέσουν να διατηρηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, που φαντάζομαι τους έχουν αφαιρεθεί σχεδόν τα πάντα από μέσα. Πάμε τώρα όμως συνοπτικά. Πρώτα την ετικέτα. Μετά να διαβάζουμε, να αγοράζουμε, αν μπορούμε, από αξιόπιστα καταστήματα και παραγωγούς. Να διατηρούμε σωστά τα τρόφιμα στο σπίτι. Να μεταφέρουμε γρήγορα τα ευπαθή προϊόντα στο ψυγείο. Προς Θεού, μακριά από πολυδιαφημισμένα προϊόντα. Εννοείται ότι αν παρατηρήσουμε ότι κάποιο τρόφιμο, κάποιο προϊόν παρουσιάζει πρόβλημα ή πιθανή νοθεία, ενημερώνουμε το κατάστημα, τις αρχές κτλ. Κτλ. Και θα σας πω και το εξής. Όταν ένα προϊόν το καταναλώνετε πάρα πολύ συχνά, σας παρακαλώ, καθίστε και ψάξτε ένα-ένα τα συστατικά τα οποία αναγράφονται στην ετικέτα. Τώρα υπάρχει το ίντερνετ. Ψάξτε αν αυτά τα διάφορα ε120, σας λέω ενδεικτικά, το ένα, το άλλο, το τρίτο συστατικό που αναγράφονται, τι ακριβώς είναι. Και αποφύγετε, προς Θεού δηλαδή, αποφύγετε ό,τι περιέχει σπορέλαιο. Κραμβέλαια, σισαμέλαια, πυρινέλαια, ηλιέλαια, καλαμποκέλαια και όλα αυτά τα έλαια πλην του ελαιολάδου. Τέλος, ας επιλέξετε μικρότερη ποσότητα από ένα πιο ακριβό προϊόν παρά να πάρετε το άχρηστο απλά και μόνο επειδή είναι πολύ ή είναι χορταστικό. Και να μην ξεχάσω και το εξής. Αυτή η απατεωνιά που γίνεται πάρα πολλά χρόνια τώρα θα έπρεπε ήδη να έχει σταματήσει. Τι εννοώ? Η απατεωνιά να παίρνεις το γάλα, να του κάνεις μερική ή ολική αποβουτήρωση, να το πουλάς σαν light και η τιμή του να είναι περισσότερη από αυτό που λέγεται πλήρες. Αφενός, από τη μία πλευρά τα light είναι πιο ανθυγίνα από τα πλήρη σε λιπαρά, αφού επιδέχονται πενταπλάσιας, δεκαπλάσιας επεξεργασίας για να αφαιρεθεί το βούτυρο. Και από την άλλη, γιατί να σας πιάνουν κορόιδα. Αυτοί βγάζουν τα λιπαρά, τα κάνουν βούτυρα, κρέμα γάλακτος, τα χρησιμοποιούν παντού το λίπος, γιατί το λίπος κοστίζει, και σας πουλάνε δύο προϊόντα στην τιμή του ενός. Ένα γάλα light και ένα βούτυρο. Επίσης, την κρέμα γάλακτος light δεν την έχω καταλάβει. Αν θέλεις να βάλεις κρέμα γάλακτος στο φαγητό, βάλε γάλα, ρε αδερφέ, και λίγο βουτυράκι αγνό. Βάλε πλήρες γάλα, λίγο βουτυράκι αγνό και έφτιαξες σχεδόν κρέμα γάλακτος. Για ποιο λόγο να αγοράσεις κρέμα γάλακτος light? Όχι, εξηγήστε μου αυτό τον παραλογισμό και θα σας παραδεχτώ. Εξηγήστε μου για ποιο λόγο. Επειδή βγήκε ο Πετρετζίκης και σας έδωσε τη συνταγή. Αυτή που η γιαγιά μας έκανε με 3 υλικά, έχει 33 υλικά. Και ένα εκ των οποίων είναι κρέμα γάλακτος light, ε? Κλείστε τις διαφημίσεις, κλείστε την τηλεόραση, κλείστε τους τα κανάλια. Να πάνε να βρούνε κανονική δουλειά, όχι να μας κοροϊδεύουν. Αυτά. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Telopon. Telopon, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, peppermint extract, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Telopon. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Telopon, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Telopon και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Telopon και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ο σταθμός της αλήθειας.
6: Παρηγοριά στον άρρωστο.
7: Φως στο τούνελ.
8: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
9: Λιοντάρι, λιοντάρι.
10: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
11: Γροθιά στο κατεστημένο.
12: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
13: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
14: Η αντικειμενική ενημέρωση.
15: Το α και το ω.
16: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
17: Φόκους, τυφώνας, αλήθειας.
18: Μαχητές από τους ολίγους.
19: Αξιόπιστη ενημέρωση.
20: Φάρος της αλήθειας.
21: Παρηγοριά, ελπίδα.
22: Ευτυχώς που υπάρχει.
1: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
23: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
24: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
23: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
24: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
23: Και τελειώνουμε Πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
24: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99.
23: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Ακούτε Focus FM από τους 103,6, διαδικτυακά από το www.focusfm.gr ή θα ακούσετε την εκπομπή από το κανάλι μου στο YouTube, το Εύη και Αγιά, με λατινικά. Τώρα, δεν θα μπορούσε και από την εκπομπή μου να περάσει απαρατήρητη αυτή η κατάπτυστη διαφήμιση, η οποία κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη πολλών των οποίων τα σχόλια διάβασα, προωθεί πάλι την πολυπολιτισμικότητα. Δεν πρόκειται απλώς για μια ακόμη αποτυχημένη διαφημιστική καμπάνια. Δεν είναι ένα ακόμα λάθος κάποιου ανίδεου διαφημιστή. Είναι η επίσημη και απροκάλυπτη και θρασίτατη διακήρυξη μιας πολιτισμικής συνθηκολόγησης. Είναι το σημείο μηδέν. Είναι ακόμη μια φορά η ίδια δήλωση μέσα από αυτή τη διαφήμιση. Ξεχάστε ποιοι είστε, ξεχάστε τι πολιτισμό έχετε, προσαρμοστείτε στη νέα πραγματικότητα, γιατί αυτή έχει σχεδιαστεί για εσάς και βγάλτε το σκασμό. Βλέποντας λοιπόν αυτή τη διαφήμιση, έχω να σας πω, τη διαφήμιση για το Lidl, έχω να σας πω ότι νόμιζα ότι είναι τίποτα τεχνητή νοημοσύνη, ότι κάποιος μας τρολάρει στο διαδίκτυο. Δυστυχώς όμως είναι πέρα για πέρα αληθινή. Μια διαφήμιση που έρχεται για ακόμη μια φορά να ισοπεδώσει τα πάντα. Τι δείχνει λοιπόν αυτή η διαφήμιση, η οποία ξεκινάει ως εξής. Μια νέα εργαζόμενη με χιτζάμπ, παρακαλώ, μέσα στα Lidl, που αποκλείεται να το δούμε, αλλά πάμε παρακάτω, μπορεί και να το δούμε, δε στο μέλλον, που να ξέρεις. Ξεκινάει λοιπόν η διαφήμιση με το ότι η νέα αυτή συνάδελφος στα Lidl, εργαζόμενη, έχει ένα δύσκολο όνομα το οποίο οι συναδέλφισές της δεν μπορούν να το προφέρουν και αποφασίζουν να την φωνάζουν με το χαϊδευτικό, με ένα άλλο χαϊδευτικό. Τελικώς συνθηκολογούν και μετά από αρκετή ώρα της ζητούν συγγνώμη και της ζητάνε να γράψει το όνομά της για να μάθουν οι άλλες να το προφέρουν σωστά. Τι λέτε βρε! Τι λέτε βρε! Τι μας δείχνει αυτή η αθλειότητα? Μας δείχνει μια πλήρη, βήμα προς βήμα, προσαρμογή στα ισλαμικά δεδομένα. Προωθεί την εξάλληψη κάθε παραδοσιακού στοιχείου και την αντικατάστασή του από μια νέα κατασκευασμένη κανονικότητα, τη δικιά τους κανονικότητα. Και το κάνουν έτσι με έναν τρόπο τόσο ύπουλο, τόσο γλιώδη, που προσβάλλει την νοημοσύνη κάθε σκεπτόμενου ανθρώπου. Ποια είναι η γραμμή τους? Γίνεται κάτι άλλο? Αλλάξτε! Εξάλλου τελειώνει με το Lidl. Γιατί σας αξίζει? Τι λέτε βρε? Σε ποιον αξίζει βρε? Μας λέει ξεκάθαρα: κρύψτε τα σύμβολά σας. Γιατί δεν είναι αρκετά? Δεν είναι συμπεριληπτικά? Γιατί αυτή είναι η καραμέλα της εποχής, η συμπερίληψη. Μόνο που στην πράξη η δική του συμπερίληψη σημαίνει τον απόλυτο αποκλεισμό και τον εκπατρισμό της πλειοψηφίας μέσα στην ίδια της τη χώρα. Και σας ρωτάω, από πότε η διαφήμιση έγινε εργαλείο κοινωνικής μηχανικής? Από πότε ένα brand ή ένας κρατικός ή ένας ιδιωτικός φορέας έχει το δικαίωμα να κάνει υποδείξεις για τη δημογραφική και πολιτισμική αλλίωση ενός ιστορικού έθνους?
Αν δείτε τη διαφήμιση, αν κοιτάξετε τις εικόνες, αν παρατηρήσετε τη λεπτομέρεια, το κάθε βλέμμα, το κάθε ρούχο, κάθε σκηνοθετική οδηγία έχει ένα και μόνο στόχο. Να συνηθίσει το μάτι σου. Να αποδεχθεί ο Έλληνας ότι είναι μειονότητα στο σπίτι του. Να νιώσει ενοχές για αυτό που είναι. Ένοχες έδειχναν οι υπόλοιπες επειδή δεν μπορούσαν να προφέρουν το ονοματάκι της χιτζαμπούς. Ακούγομαι ακραία? Ακούγομαι εθνικίστρια? Δεν πειράζει. Ας είναι. Τουλάχιστον στον είμαι Ελληνίδα, πατριώτισα, που σέβεται την παράδοσή της, τα ήθη, τα έθιμα και τις αξίες της. Που τιμά τη χώρα που τη γέννησε. Και το χριστιανισμό. Και δεν είμαι μειονότητα στη χώρα μου. Ούτε θα μου επιβληθεί η μειονότητα στη χώρα μου. Ούτε θα με αλλαξοπιστήσει η μειονότητα στη χώρα μου. Και όχι. Δεν μ' αρέσει να μάθω το όνομά σου σωστά, κυρά μου. Που δεν σέβεσαι τη θρησκεία μου. Γιατί έχεις τη δική σου. Και καλά κάνεις και δεν τη σέβεσαι. Εγώ γιατί πρέπει να σε σεβαστώ? Από πού και σπου. Εσύ σε κάθε βήμα σου, με κάθε τρόπο, μου δείχνεις ότι δεν σέβεσαι τη θρησκεία μου. Που δείχνεις ότι δεν σέβεσαι τη χώρα στην οποία μπήκες παράνομα, αλλά αυτή είπε ναι, θα σε φιλοξενήσω. Δεν σεβάστηκες τίποτα. Πολλές φορές, βρε, δεν σέβεσαι την δικιά σου τη θρησκεία. Δεν σέβεσαι τα δικά σου ήθη και έθιμα. Θα σεβαστώ εγώ τα δικά σου. Αν θέλεις σεβασμό, πρέπει να δείχνεις σεβασμό. Γιατί εγώ δεν σου επιτρέπω, και σένα και στους όμοιους σου, να έρχεσαι στη χώρα μου και να με αλλοιώνεις με κάθε τρόπο. Αυτή η διαφήμιση στάζει περιφρόνηση για την ελληνική φυλή. Εξυμνεί το χιτζάμπ. Με λίγα λόγια μας λέει, εμέσως πλην σαφώς, ότι η Ελλάδα του 21ου αιώνα πρέπει να αποκόψει τον ομφάλιο λόρο με το παρελθόν της. Να γίνει πολυπολιτισμική. Πρέπει να ξεχάσει το Βυζάντιο. Να ξεχάσει το 1821. Να ξεχάσει τις παραδόσεις της. Και να μετατραπεί σε έναν ουδέτερο χώρο υποδοχής, φιλοξενίας και προσαρμογής. Εμείς να προσαρμοστούμε σε αυτούς. Αλήθεια τώρα. Έχετε κάποιος φιλοξενούμενος στο σπίτι σου και απαιτεί να προσαρμοστείς εσύ στις συνήθειές του? Αλήθεια τώρα. Το πιο εξοργιστικό είναι ότι όλο αυτό όμως το πλασάρουμε με ένα χαμόγελο γεμάτο αυθαρέσκεια. Με μια δίθεν αισθητική μοντέρνα, Μια αισθητική προόδου, Για να καταπιούμε το δηλητήριο πιο εύκολα. Μπορεί να εκφυλιστούμε, αλλά θα είμαστε εκμοντερνισμένοι, Συμπεριληπτικοί, Δεν θέλω καμία συμπεριληπτικότητα. Πώς το ακούτε αυτό? Εγώ δεν θέλω συμπεριληπτικότητες. Γιατί δεν με ρωτάει κανείς? Και πού είναι όλοι αυτοί που κόπτονται για τα δικαιώματα? Πού είναι οι προστάτες της διαφορετικότητας? Γιατί όταν πρόκειται για την ισλαμική κουλτούρα και το σεβασμό στο Θεό τους, απαιτείται από μας απόλυτη προσαρμογή. Όταν πρόκειται όμως για τη δική μας ελληνοορθόδοξη παράδοση, το μόνο που εισπράττουμε από αυτούς είναι χλεβασμός. Και στην τελική, γιατί πρέπει η ελληνική οικογένεια να αλλάξει τα δεδομένα της για να μην ενοχληθούν οι χιτζαμπούδες? Γιατί πρέπει να εξαφανιστεί η δική μας πολιτισμική ταυτότητα για να διευκολυνθεί η ενσωμάτωση? Και γιατί να γίνει ενσωμάτωση ανθρώπων που στην πλειοψηφία τους δεν έχουν καμία διάθεση να ενσωματωθούν? Γιατί με το ζόρι? Αυτοί δεν θέλουν ενσωμάτωση. Αυτοί θέλουν να επιβάλλουν τα δικά τους θρησκευτικά και κοινωνικά πρότυπα. Δεν θέλουν ενσωμάτωση. Τους ρωτήσατε αν θέλουν ενσωμάτωση?
Είδατε κανέναν από όλους αυτούς να έρχεται στην Ελλάδα να γίνετε χριστιανός και να βαπτίζετε? Ρωτάω. Σαν παιδί έχω απορίες. Θα μου τις λύσει κανένας? Γιατί απαιτούν από μένα. Το απαιτούν και το ξέρετε. Δεν κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλό μας. Γιατί απαιτούν από μένα να μην βάζω μήνυ και προκλητικά ρούχα στο δρόμο? Αλλιώς θα με διάσουν. Ε! Γιατί το απαιτούν από μένα? Γιατί εμένα δεν με προσβάλλει ο άλλος να κυκλοφορεί με μπούργα που δεν ξέρω στο κάτω-κάτω και τι είναι από κάτω, έτσι? Αφού είναι κρυμμένος. Που ξέρω τι είναι. Γιατί εγώ να μην τον θεωρήσω τρομοκράτη και να τον αφήνω αυτός να με θεωρεί προκλητική? Και θέλετε και κάτι άλλο? Όλοι αυτοί που προώθησαν, έφτιαξαν και προώθησαν αυτό το έκτρωμα, θα υποστούν ποτέ τις συνέπειες αυτής της πολιτικής τους? Γιατί είναι πολιτική αυτό που κάνουν. Όχι βέβαια. Αυτοί έχουν τις περιφραγμένες βίλες τους. Αυτούς τους φιλάνε μπράβοι. Τις συνέπειες της προσαρμογής, σε εισαγωγικά, στα ισλαμικά δεδομένα, καλείται να τις πληρώσει ο απλός λαός. Εγώ και εσύ. Ο εργαζόμενος, ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας, που βλέπει το περιβάλλον του να αλλάζει βίαια, αυτός θα πληρώσει αυτή την αλλαγή και τη νέα κανονικότητα. Και αν τολμήσει και μιλήσει, θα τον πούνε ρατσιστή, εθνικιστή, φασίστα, ομοφοβικό, ξενοφοβικό και όλα αυτά τα ωραία. Για να σταματάει να μιλάει, για να σοπάσει και να βλέπει το έγκλημα να διαδραματίζεται μπροστά του, αλλά αυτός να σωπαίνει. Γιατί η σιωπή είναι χρυσός, του είπαν. Όχι, δεν θα σοπάσουμε. Και δεν πρόκειται να καταπιούμε και αυτό το κατασκεύασμα. Και αυτή η διαφήμιση θα πρέπει, αν μη τι άλλο, να αποτελέσει την αφύπνισή μας, την περαιτέρω αφύπνισή μας. Γιατί ήταν τόσο, είναι τόσο χονδροειδής, τόσο προκλητική, που για μερικούς από εμάς πέτυχε το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που επεδίωκαν οι δημιουργοί της. Αν δεν καταργηθεί άμεσα, για ακόμη μία φορά θα μας αποδείξει ότι είμαστε έθνος από τα Lidl. Είμαστε το έθνος που γέννησε τον πολιτισμό, που κράτησε αναμένη τη φλόγα της ελευθερίας, παρόλο τους πολέμους, παρόλα τα δεινά, τα 400 χρόνια σκλαβιάς. Είμαστε ελεύθεροι, δεν είμαστε κάτω από ζυγό. Και ούτε πρόκειται να ζητήσουμε συγγνώμη, επειδή ακόμη υπάρχουμε. Και δεν πρόκειται να ζητήσουμε την άδεια κανενός διαφημιστή για να κρατήσουμε τα έθιμά μας, τη θρησκεία μας, τη γλώσσα μας και την ιστορική μας μνήμη ζωντανή. Ας το καταλάβουν καλά αυτοί οι κύριοι. Και επιτέλους κάποιος σας παρέμβει. Και όσα κι αν ξοδέψουν για να προωθήσουν την ατζέντα της παγκοσμιοποίησης και της ισλαμοποίησης, θα βρίσκουν πάντα τοίχο. Τον τοίχο του Έλληνα, της ελληνικής συνείδησης. Όσο για τους διαφημιστές, για αυτούς που την προώθησαν, αποτύχατε. Το προϊόν σας είναι ελαττωματικό. Η προσπάθειά σας να μας επιβάλλετε την πολυπολιτισμικότητα έπεσε στο κενό. Το μόνο που καταφέρατε είναι να δείξετε το πραγματικό σατανικό σας πρόσωπο. Ένα πρόσωπο χωρίς πατρίδα, χωρίς σεβασμό. Εσείς είστε τα παράσιτα που πρέπει να εξαφανιστείτε από τη γη. Γιατί η Ελλάδα δεν θα προσαρμοστεί στην παρακμή σας. Θα ζήσει. Και το έχει αποδείξει ότι είναι ικανή να ζήσει. Με τον πολιτισμό της, με τις αξίες της, με τη θρησκεία της και με όλα όσα της παρέδωσαν οι πρόγονοί της. Φτάνει πια, ως εδώ και μη παρέκει. Αφού το πήγαμε με τις διαφημίσεις στο δεύτερο μέρος, θυμηθείτε μία διαφήμιση, δεν την έχω δει καιρό τώρα,
αλλά υπήρχε μια διαφήμιση για την ιδέα, αν θυμάμαι καλά, που, όπου τρεις ή τέσσερις ωραίες κοπέλες, μια λευκή, μια μαύρη και μια ασιάτισσα, πανέμορφες, με τέλειο δέρμα, ντυμένες στα λευκά ή σε απαλά χρώματα, δεν το θυμάμαι ακριβώς, χαμογελάνε στην κάμερα, αγκαλιάζονται, χαϊδεύουν το δέρμα τους και κρατάνε μια κρέμανη ιδέα. Αν το δεις έτσι επιφανειακά, θα πεις, εντάξει, μια απλή διαφήμιση, και θέλει να δώσει το... να στείλει το μήνυμα ότι η κρέμα κάνει καλό για όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως από το χρώμα τους. Εγώ και εκεί είδα την απόλυτη υποκρισία και μια συνταγή που έχει κουράσει. Πλέον κάθε δεύτερη διαφήμιση περιλαμβάνει τρεις φυλές. Είναι κάτι σαν ένα υποχρεωτικό. Άμα φτιάξεις διαφήμιση πρέπει να βάλεις μία λευκή, μία μαύρη, μία ασιάτισσα. Έχει καταντήσει βαρετό ένα πράγμα. Δηλαδή μία εταιρεία που πουλάει καλλυντικά ξαφνικά παριστάνει το δάσκαλο της ανθρωπότητας, τη συμπερίληψη και εκεί. Ή μήπως τους έπιασε ο πόνος για την αδελφοσύνη των λαών. Απλά ξέρουμε ότι αυτό το πακέτο είναι της μόδας. Το πακέτο της πολυπολιτισμικότητας είναι της μόδας. Και φανταστείτε, αυτές είναι οι ίδιες εταιρείες που πριν από μερικά χρόνια πουλούσαν στις χώρες της Ασίας κρέμες που υπόσχονταν να λευκάνουν το δέρμα. Επειδή τότε, εκεί, αυτό θεωρούσανε όμορφο, θεωρούνταν όμορφο. Δηλαδή όπου φυσάει ο άνεμος, έτσι, και το κέρδος. Τότε ασπρίζαμε τον κόσμο, τώρα τον κάνουμε πολύχρωμο, ανάλογα με το τι φέρνει χρήμα στο ταμείο. Και πάλι όμως, μέσα και από αυτή τη διαφήμιση, προέβαλαν ένα κόσμο που δεν υπάρχει, όπου όλα είναι τέλεια, όλα είναι ρόιδο. Στην πραγματικότητα όμως, προσπαθούσαν πάλι να επιβάλλουν την ιδέα ότι δεν πρέπει να έχουμε καμία εθνική ταυτότητα, καμία ιδιαιτερότητα. Ό,τι κάνει ο ένας, να το κάνουν όλοι, ανεξαρτήτως φυλής. Θέλουν να είμαστε όλοι ίδιοι. Σαν μια μάζα άμυαλων καταναλωτών χωρίς ρίζες, που απλώς αγοράζει τα ίδια προϊόντα. Είτε είναι Ασιάτης, είτε είναι Κινέζος, είτε είναι μαύρος. Συγγνώμη, είτε είναι Ασιάτης, είτε είναι μαύρος, είτε λευκός, ήθελα να πω. Και αυτή η διαφήμιση λοιπόν προωθούσε την πολυπολιτισμικότητα. Και όχι, πιστέψτε με, δεν είναι όλα ρόδινα. Έχω να σας πω δε ότι στις περισσότερες ασιατικές χώρες, όπως η Κίνα, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και η Ινδία, το ανοιχτόχρωμο δέρμα θεωρείται το απόλυτο πρότυπο ομορφιάς και κοινωνικής τάξης εδώ και αιώνες. Αντίθετα, το σκούρο δέρμα συνδέεται ιστορικά με τη χειρονακτική εργασία στην Ήπεθρο και με τη φτώχεια. Ένας μαύρος στην Ασία συχνά αντιμετωπίζει έντονη καχυποψία, περίεργα βλέμματα στο δρόμο και άρνηση να του νοικιάσουν σπίτι ή να τον εξυπηρετήσουν σε μαγαζιά. Το ξέρετε αυτό? Αχα, βέβαια. Ακούστε και κάτι άλλο. Σε μια πόλη της Κίνας, την Γκουαντζού, φιλοξενούνταν για χρόνια μία από τις μεγαλύτερες κοινότητες Αφρικανών εμπόρων στην Ασία. Η λεγόμενη Σοκολατένια Πόλη. Η συνύπαρξη εκεί έβγαλε στην επιφάνεια τεράστια προβλήματα. Οι ντόπιοι αντιμετώπιζαν τους Αφρικανούς ως προσωρινούς και ξένους, που δεν κολλούσαν με την κουλτούρα τους. Υπήρχε έντονος ρατσισμός, συνεχής έλεγχη διαβατηρίων, αποκλεισμοί από ξενοδοχεία, αποκλεισμοί από καταστήματα. Και η κατάσταση τροχιάστηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν οι
Κινέζικες αρχές και οι πολίτες στοχοποίησαν ανοιχτά τους Αφρικανούς, πετώντας τους έξω από τα σπίτια τους, με την κατηγορία ότι μεταφέρουν τον ιό. Άρα γενικότερα, ούτε οι Ασιάτες θεωρούν ότι μπορεί να ενσωματώσουν Αφρικανούς. Τώρα δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο να επιμένει ο Θανούλης και ο κάθε Θανούλης και ο Κουραμπιές εδώ και χρόνια να ενσωματωθούν όλοι αυτοί στην Ελλάδα. Έχουμε κάτι κοινό? Ένα θέλω να μου πει. Και αν μου πει ένα, να το συζητήσω, βρε αδερφέ. Μήπως εγώ δεν τα βλέπω καλά και έχουμε πολλά κοινά με αυτούς? Δεν μπορώ. Πραγματικά. Αυτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο Focus FM και στους 103,6. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Κουτσίδη και η εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Να είστε όλοι καλά.

ξένους εφιάλτες. Κάτι απρόσωπα λαμπάκια της νύχτος δανείζει. Σαν ίδρος ανέρα στους αντάρτες. Στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει. Και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές

βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.

αγάπη μου για λίγο την πνοή σου. Κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετεώρα πως πέφτουν. Μπάλες από χιόνι, μήνες ζωντανοί ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του. Κι άμα το κουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξενο τον τρόμο.

0: Βρυξελή. Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Συναγερμός στις πυροσβεστικές δυνάμεις της Μαγνησίας για διπλό πύρινο μέτωπο στο Βόλο. Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Αϊβαλιώτικα. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 6. Λίγο αργότερα, στις 6.30, ξέσπασε δεύτερη πυρκαγιά στην περιοχή Σορός. Στα δύο μέτωπα επιχειρούν 50 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων και 15 οχήματα. Παράλληλα, κινητοποιήθηκαν για την αεροπυρόσβεση 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Μήνυμα από το 112 στα κινητά των κατοίκων στην περιοχή Νέες Παγασές να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πυρκαγιές σε εξέλιξη σε δασικές εκτάσεις στη Γορτινία και τα Καλάβρητα και σε χαμηλή βλάστηση στον Προφήτη Λία στη Μηλό. Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, μέσα σε ένα 24ωρο από τις 6 το απόγευμα της Δευτέρας χθες μέχρι και τις 6 το απόγευμα σήμερα Τρίτη εκδηλώθηκαν 47 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Η μείωση του δημόσιου χρέους στην εθνικό καθήκον τονίζει σε ανάρτησή του στο Facebook ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την ανακοίνωση για την προώρη αποπληρωμή 13 δις ευρώ εντός του 2026. Η απομείωση του χρέους σε σημαντικό βαθμό οφείλεται σε υπερπλεονάσματα και στην πολύ μεγάλη φορολογική επιβάρηση μέσω του ΦΠΑ και του πληθωρισμού που έχει αφαιθεί ανεξέλεγκτος από την κυβέρνηση και πλήττει χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Μόνο ένας ανοήμων θα πανηγύριζε επειδή αποπληρώνει προώρα χρέη του 2035 την ώρα που δανείζεται με υψηλότερα επιτόκια για να προβεί στην αποπληρωμή, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη περί μελλοντικών ελαφρύνσεων, ο Κυριάκος Βελόπουλος επισημαίνει. Μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κοροϊδεύοντας τον ελληνικό λαό, θα μπορούσε το 2026 να ανακοινώνει μέτρα για το 2030, τα οποία φυσικά δεν θα κληθεί να εφαρμόσει, διότι ξέρει και ο ίδιος ότι μετά το 2027 δεν θα είναι πρωθυπουργός. Συναγερμός στην αρχή πολιτικής αεροπορίας μετά τη συντριβή ελικοπτέρου τύπου Bell 206 στη Σύφνο, από την οποία έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Ζητά ελέγχους σε όλα τα ελικόπτερα αυτού του τύπου που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νοιολόγιο. Ειδικότερα, με επιστολή προς όλες τις εταιρείες που διαθέτουν ελικόπτερα Bell 206, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητά να προχωρήσουν πριν από κάθε επόμενη πτήση σε οπτικό έλεγχο του συστήματος του ωραίου στροφείου και λειτουργικό έλεγχο σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Αύριο Τετάρτη σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Μεσημεριανές ώρες οι νεφώσεις τα υπηρετικά θα αυξηθούν, δίνοντας βροχές και καταιγίδες σε ορεινά τμήματα κυρίως της Δυτικής και Κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου και ενδεχομένως στα ορεινά της Κρήτης. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Οι άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Στο νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά ασθενείς, ενώ μεσημεριανές ώρες θα στραφούν σε νότιους, νότιο-ανατολικούς με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο.
0: Focus 103,6.
3: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
0: Πληροφορίες. Εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
8: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24-27-0-22-981.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Το θέμα είναι εφικτή οποιαδήποτε αναθεώρηση. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, για να είμαστε ρεαλιστές, αναθεώρηση η οποία να είναι άξια του ονόματός της, δηλαδή να φύγει ουσιαστικά ζητήματα και να κάνει τομές, δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που λέμε σύνταγμα τώρα δεν είναι το παλιό εθνικό σύνταγμα. Τώρα μιλάμε για ένα σύνταγμα που συνυπάρχει με άλλα συστήματα κανόνων αυξημένης τυπικής ισχύως. Με το διεθνές δίκαιο, με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα σύνταγμα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτό που λέγαμε παλιά, μέχρι δηλαδή πριν από 30 χρόνια, συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Είναι περιορισμένη, διαμοιρασμένη και ως εκ τούτου έχεις τόσους διεθνείς καταναγκασμούς που όλα είναι πια πολύ περιορισμένη σημασία. Συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα.
1: Ξέρουμε ότι δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, έχουμε τον κύριο Δένδια όλο αυτό το καιρό. Είπε ότι δεν είμαστε ακόμα προετοιμασμένοι να γυρίσουμε σε φέρετρα. Κανένας δεν είναι έτοιμος για τέτοιου είδους θάνατο. Να πολεμάς τις στέπες της Ουκρανίας, υποθέτω. Και φυσικά να επιστρέψει με την... Λοιπόν, να επιστρέψει με την σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω την εντύπωση ότι γενικώς αυτό που υπάρχει ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα είναι και το εξής. Ότι έχει εγκαταλείψει την κοινή λογική, μάλλον λάθος. Ναι, ο λαός μας έχει εγκαταλείψει την κοινή λογική. Η κοινή λογική έχει καταλήψει, έχουμε πάρει ένα διαζύγιο. Τα μόνα ελεύθερα που ένιωσαν χθες, πραγματικά ελεύθερα, ήταν όλα αυτά τα περιστέρια που απλώθηκαν και πετάξαν στον ουρανό και επιτέλους αποδεσμέστηκαν από την αργινή εχμαλωσία των ανθρώπων. Τσίπρας, δική μας Ελλάδα, μάλιστα. Ηχητικό χαλί από Westerns Star Wars. Ένα γράμμα με τέσσερα κινέζικα ιδεογράμματα που το παραλαμβάνει και ο Τσίπρας στην πλατφόρμα του Star Trek, όπου κανονικά θα περιμένεις να ακούσεις τον Captain Kirk να λέει στο Dr. Spock, be mass up, Mr. Spock. Κυριολεκτικά. Στην προκειμένη περίπτωση θα ήταν καλύτερα καθένας άνθρωπος που έχει μείνει με λίγο μυαλό, ελάχιστη μνήμη και λογική, θα πρέπει να ήμασταν όλοι πάνω σε αυτή την πλατφόρμα της τηλεμετακίνησης να μας μεταφέρει σε έναν άλλο τρόπο. Έτσι, κάτι ανάμεικτο από Star Trek και Back to the Future, δηλαδή μιλάμε τώρα Grand Quignol. Το κοριτσάκι, αυτή η διαρκής αντιγραφή του Ανδρέα Παπανδρέου από τον κύριο Τσίπρα είναι κάτι που δεν μπορεί να σε περάσει, δηλαδή έχει μιμηθεί και τη φωνή του. Δεν πάει να δουλέψει κανένα δελφινάρι ο άνθρωπος. Αυτό λοιπόν το άμυρο το κοριτσάκι με την άγνοια ακόμα να του δώσει στον Ανδρέα, είχε δώσει λουλούδια. Σε αυτό με πλήρη άγνοια για το τι μέλλον του έχει ανάμεσα και στους υπόλοιπους ο κύριος Τσίπρας. Ετοιμάσει είναι να, πως το λένε, το επιστρέφει στο χαρτί το οποίο το έδειχνε εκεί στο διαφημιστικό, έχει ξεκινήσει από τον Τσίπρα, το έχει δώσει σε κάποιο σε ένα παιδί, το παιδί το έχει δώσει σε ένα κύριο, ο κύριος σε ένα αγρότη, ο αγρότης σε μια κυρία, τέλος πάντων φτάνει στο παιδί και το παιδί το επιστρέφει στο Τσίπρα και δεν ξέρει βέβαια τι έχει μέσα, αλλά δηλαδή αυτός που έδωσε το μήνυμα το γραπτό σε μισή κόλλα Α4 δηλαδή, έτσι, να το επιστρέφει λοιπόν το χαρτί αυτό εδώ. Και βεβαίως τώρα εγώ σκεφτόμουν κινέζικα ιδεογράμματα, θα τα εξηγήσω όλα αυτά μετά αργότερα, αλλά δεν μπορώ, θα σκάσω ρε φίλε, αν δεν ξεκινήσω έτσι.

κύριος Τσίπρας έχει όλους τους ρόλους. Είναι σαν το Mr. Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Έχει ταυτόχρονα όλα τα άρθρα. Λοιπόν, δεν ξέρω, ξέρω ότι μιλάει κάκιστα λοιπόν ελληνικά, με ένα νόμο για ένα άρθρο. Ξέρω ότι μιλάει κάκιστα αγγλικά. I want to put that here. Σίγουρα λοιπόν δεν μιλάει και τη γλώσσα των μανδαρίνων. Την τέχνη όμως των μανδαρίνων την έχει μάθει καλά. Έτσι, με την προσπάθεια της πλατιάς λύθης που αποζητά για τις πριν από 11 χρόνια αθλειώτες, μικρές και μεγάλες απάτες, ο άνθρωπος που πραγματικά θα έλεγες ότι η μύτη του Πινόκιο του ταιριάζει. Μια μύταρα από εδώ μέχρι. Δώσε ρε εσύ, δώσε. Να σου πω κάτι, το φωτόσπαθο. Το φωτόσπαθο του Τσίπρα είναι η μύτη του. Τέλος. Λοιπόν, τι μας είπε για τα Τέμπη, ας πούμε. Αυτός ο άνθρωπος που πούλησε την Τρενοσέ για 45 εκατομμύρια, όσα ήταν στο ταμείο της εταιρείας, με τόσα χρήματα αγόρασαν οι Ιταλοί μαφιόζοι την Hellenic Train. Ορίστε. Όχι βρε, δεν μιλάω για αυτούς. Οι άλλοι από πίσω είναι μαφιόζοι. Αυτοί που είναι. Οι από πίσω ήταν από πίσω, ρε παιδί μου. Λοιπόν, καλά, ο ένας που έφυγε κιόλας ήταν εμπλεκόμενος με την Ιταλική μαφία. Αυτό είναι σίγουρο. Λοιπόν, τώρα για τους υπόλοιπους δεν ξέρω. Λοιπόν, και η δίωση, ξέρετε, η δίωση γράφεται με ήττα και σημαίνει την απόλυτη καταστροφή. Δηλαδή, ο Μεγαλέξανδρος δίωσε τα Στίβας. Έτσι. Λοιπόν, τα έκανε ίσιο. Λοιπόν, για 99 χρόνια. Η υποθήκευση της Ελλάδας. Αυτό παραμένει, παιδιά, εκεί, δεν έχει φύγει. Άλλο προσπαθούν όλοι αυτοί οι γελοί πολιτικοί του συστήματος να μας πείσουν ότι τελείωσαν τα μνημόνια. Δώσε μου συγκυρία, γιατί θα φύγω μαζί με το. Θα πάρω το Star. Κάτι θα πάρω, ρε φίλε, το μηχανάκι μου και θα του βάλω φτερά να φύγω. Λοιπόν, και ανεβαίνει το κοριτσάκι εκεί στο πόντιουμ του Star Trek, που ανοίξατε την αλήθεια όταν έσπισε να το φιλήσει ο τρυφερός ενήλικς, ο κύριος Τσίπρας του έλεγε: «Φοβάμαι, κύριε, υπάρχει τρόπος να πει το κύριο Σποκ να με πάρει από εδώ? Δεν θέλω να συναντήσω το μέλλον που μου έχετε ετοιμάσει και θέλω να ζήσω». Λοιπόν, μετά ο άνθρωπος αυτός που δεν θέλω να χρησιμοποιήσω ακριβώς τη λέξη που έχω στο μυαλό μου για να το χαρακτηρίσει, αρχίζει από γάμο και τελειώνει σε ως. Λοιπόν, υποτίθεται άνοιξε αυτό το τη μισή σελίδα Α4, κοίταξε χαμογελαστά αριστερά και δεξιά του, σαν να την έβλεπε για πρώτη φορά. Θεέ μου, είναι καταπληκτικός ηθοποιός. Τι Χιλάκης και τι Μουτσάτσου και δεν ξέρω τι, ποιοι ήταν αυτοί που ήταν εκεί πέρα, τέλος πάντων. Όχι, Μουτσάτσου ήταν η του Μασάτου. Ναι, ναι. Λοιπόν, η Μουτσάτσου είναι από στο άλλο. Είναι στο άλλο κόλπο. Με το φίλο μου το Θανασάκη τον Αυγερινό, έχουμε να πούμε για αυτά, έτσι μην νομίζετε. Όποιος και δημιουργεί κόμμα αυτή την εποχή θα πέφτει, δηλαδή ειλικρινά θα πέφτει πέλεκης και θα εξηγήσω και τους λόγους κάποια στιγμή στη διάρκεια της εκπομπής για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, δεν το έχει δει αυτό, χαμογελάει αρισκιά, αριστερά, δεξιά. Πω, τι και τι λέει? Star War? Έλα. Έλα, λογικά θα πρέπει να του δώσουν όχι το χαρτί αυτό το διπλωμένο, έπρεπε να του δώσουν τα παπούτσια στο χέρι να πάει στο καλό, αλλά δυστυχώς όπως μας λέει και ο Κάρολος, ο Μάρξ είναι αυτός, μας λέει ότι εμφανίζεται η ιστορία δύο φορές, να δούμε καμιά φορά, εμφανίζεται μια ως τραγωδία και μια ως φάρσα και δεν ξέρω τι να διαλέξω αυτή την περίπτωση, Θα είναι δηλαδή η τραγωδία ήταν το 2015 και σε αυτό αύριο περίπτωση δηλαδή, γιατί αρχίσαν τα μηχανάκια να χτυπάνε και να. Δεν είναι δημοσκόποι. Δεν είναι δημοσκοπικές εταιρείες. Είναι δημοκόποι. Δημοκοπικές εταιρείες είναι, διαμορφώνουν. Ξαφνικά ο Τσίπρας βρέθηκε στο 14,1%. Πρώτη Νέα Δημοκρατία βεβαίως είναι πάνω στο άλογο. Πώς το λένε, ο Καβαλάρης μας έχει καβαλήσει όλους. Βεβαίως ο Καβαλάρης θα είναι. Καβαλάρης λοιπόν αυτός ο απίθανος υπέροχος Καβαλάρης Μητσοτάκιστάιν. Λοιπόν, ωραία, μου αρέσει το Μητσοτάκιστάιν. Θυμίζει λιγάκι έτσι από το Μουάτσο. Ή να είναι Μιτσον Γκέιν, ας πούμε, σχεδόν το Τζον Γουέιν, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, ο Καβάλας στο άλογο του είναι μπροστά, είναι Δημοκρατία, λέει 26, 27, 28, 29. Αχ, θα είμαι 29, καταστροφές πλυντηρίων. Συνιστούνε σκύπ, δεν το έχουμε ακούσει, ρε παιδί, μα ξεπλύνουμε λιγάκι την ακαθασία αυτή που κυριαρχεί σε αυτό το

0: Όπου λοιπόν μπροστά είναι ο Μητσοτάκης, πίσω ακριβώς είναι ο Τσίπρας ή Μάρτον Παναγιάννου. Δηλαδή εντάξει, αυτός ο λαός πραγματικά θέλω να σκέφτομαι ότι είναι απλώς διαμόρφωση του κλίματος, έτσι. Πίσω στο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1,2, εντάξει, ας πούμε, εντάξει, δεν πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ, το ρουφήξει όλο η μαγική τρύπα του Τσίπρα που ταξιδεύει πάνω στο σύμπαν. Και συλλογικό είναι, ναι, δώσε. Υπάρχει μια μαύρη τρύπα μπροστά του. Να το ρουφήξει, μην ρουφήξει και εμάς έτσι σε αυτό το καταπληκτικό διαστημικό ταξίδι. Back to the future. Mr. Tsipras, hellas. Hell. Μισό. Hell. Η αλήθεια είναι ότι πολύ πιθανόν η λέξη κόλαση, hell, προέρχεται από το hellas. Να μην το γελάτε καθόλου. Αυτή η πώς το λένε, η δυτική Λατίνη, ας το πούμε, που εχθρεύονταν την ελληνικότητα, η εθνική ήμασταν η ελληνική, οι Έλληνες κλπ. Ελλάς, ελ. Το ας δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει. Αμα το αποκόψω. Εσύ αμέσως με αυτή να φάω. Πρόστιμο. Λοιπόν, το είπα αυτός, δεν είπα εγώ τίποτα. Λοιπόν, και τι λέει, σκέφτηκα. Θα είναι τώρα το τραγικό μήπως. Και ήταν η φάρσα το 15. Διότι δεν μπορούσαν να λάβουμε και το 15 και ως φάρσα, έτσι. Λοιπόν, αυτή, βέβαια, το Ελλάς εκφράζει τη γενική ηθική συμπεριφορά μιας τελειωμένης αριστεράς. Αήθεια. Να ζητεύει όχι μόνο τον εαυτό της, ούτε μόνο την ιστορία της, για ένα λαό και ένα έθνος. Ελλάς, με το αλφα που θυμίζει ανάμεσα στο σοβιετικό αστέρι και το αναρχικό αλφα. Εγώ να σας πω κάτι, με το αναρχικό αλφα δεν έχω τίποτα. Η πραγματική αναρχική, αν τους γνώριζαν οι Έλληνες, όπως ήταν για παράδειγμα η Κοφεντερασιόν Αθηνών Τετραβάχος στην Βαργελόνη, που ήταν πατριώτες, παλεύανε για τον τόπο, την οικογένεια και τις δουλειές και τη γη τους, θα είχα μια τελείως διαφορετική γνώμη για το τι σημαίνει αναρχικός, γιατί αυτοί που είναι αναρχικοί δεν είναι αναρχικοί. Αυτοί είναι δημιουργήματα του παρακρατικού κράτους, παρακρατικών μηχανισμών και κατοικοεδρεύουν μέσα στην ανοησία και την ηλιθιότητα. Αυτό είναι. Λοιπόν, και αυτό το τριπλά επαναλαμβανόμενο που λέγε ήρθε η ώρα. Λέω του Γιάννη βάλα ώρα, δεν μπορεί. Θα πει κάτι τέτοιο, του Καραγκιόζε πρέπει να πει. Και ύστερα οι καινολογίες. Δεν ήρθε η ώρα της πολιτικής αλλαγής, αλλά της αλλαγής της πολιτικής. Εγώ όταν νιώθω, ακούω κανένα πολιτικό λόγο, αυτούς όλους τους πολιτικούς λόγους, να πω την αλήθεια. Πριν, όχι, θα πω κάτι έτσι, ειλικρινέστατα. Και δεν γνωρίζουν όλοι εδώ στο κατάστημα στο οποίο εργάζομαι, σε αυτό το υπέροχο ραδιοφωνικό σταθμό, ότι δεν έχω κάποια σχέση ούτε με τον κύριο Βελόπουλο, πέρα από μια φιλική σχέση που έχω, ούτε με την Εγγύλη. Λοιπόν, ο μόνος σοβαρός άνθρωπος, ο οποίος έχει διαγράψει, μπορεί να έχω τις διαφωνίες μου σε κάποια θέματα και τις επιφυλάξεις μου. Ο μόνος άνθρωπος όμως που έχει κρατήσει μια σταθερή πορεία όσον αφορά τον λόγο, τις τοποθετήσεις σου κτλ. Συγγνώμη που θα το πω, αλλά δεν βλέπω άλλον. Ήταν ο Κυριάκος Βελόπουλος αυτά τα χρόνια. Και βλέπω τώρα. Ναι, έλεγα ότι άμα ακούσω αυτό σε κάτι τέτοια, δηλαδή δεν ήρθε η ώρα της πολιτικής αλλαγής, αλλά η ώρα της αλλαγής πολιτικής. Αυτά είναι σαν να έχει πάρει κάποιος ένα σκερπάνι και να μου ανοίγει τον εγκέφαλο, τον έχει ανοίξει στα δύο, ας πούμε. Και ύστερα ρωτάει, λέει, ο καθένας λέει, φέρνει την πολιτική του αποσκευή. Θα πάω αποσκευές. Σκεφτόμουν κάποιους ανθρώπους που στη σκέψη του μπορεί, πανώς κάτι να ήταν ο Τσίπρας ξανά πρωθυπουργός, προβλέπω να έχει κλείσει ο καθένας τα μπαγάζια του όπως να κρέμπονται σόβρακα, παντελόνια, σεντόνια, δεν ξέρω τι, και να δραπετεύει σε κάποιον άλλο τόπο. Θα μου πεις, με το Μητσοτάκη το ίδιο δεν είναι. Ναι, ρε φίλε, συμφωνώ. Και με το Μητσοτάκη το ίδιο είναι. Μαζέψτε τις αποσκευές σας όπως μπορείτε. Δεν ξέρω πού να πάμε. Αφού δεν αποφασίσετε να αναλάβετε τις ευθύνες αυτού του τόπου, ο καθένας Έλληνας δηλαδή να εγερθεί. Του καταλαβαίνουν οι καουμπόιδες του μεσονυχτίου. Λοιπόν, και να ρωτήσω τι κουβαλάει η αποσκευή αυτού του ανθρώπου. Μοιάζει με άνθρωπο, δηλαδή που μιλάει, μοιάζει να μιλάει σε άνθρωπο κενό μνήμη, σε μέσο κρίσης ψυχικής υγείας. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ λέω να πάμε τώρα στο διαφημιστικό. Θέλω να σας πω κάτι, αυτό θα επιστρέψουμε στον Τσίπρα. Έχω έτοιμο υλικό, δεν μπορώ να το αποφύγω. Ακούσα τώρα, ήμουν ενθουσιασμένος. Θεέ μου, τραβάω τα μαλλιά της κεφαλής μου, οπότε για τίποτα άλλο. Λοιπόν, και θα ξεκινήσουμε από ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Αυτό αφορά στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης έρχονται. Η κατάλυση της δημοκρατίας ξεκινάει την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτα απ' όλα και όλα τα υπόλοιπα. Πάμε για το μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως πίσω.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Φερνής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Hey, gringo, sometimes I kill for money, sometimes I kill for food, sometimes I kill for woman. But you, gringo, you gonna be killed for nothing. Λοιπόν, ωραία η μεταφορά αυτή στην εποχή της συνειδητά, πιο αθώα πράγματα, έξω ακόμη και τα περίστροφα, ας πούμε, μοιάζουν όταν πιο αθώα την εποχή εκείνη. Και τέλος πάντων υπήρχαν οι μονομαχίες, άνδρας προς άνδρας, όμπρε ντε όμπρε και τα λοιπά. Όχι τώρα λοιπόν παίρνει ένας ένα πολυβόλο, γίνεται πρωθυπουργός και καθαρίζει με φεκ και με κανόνες και με διάφορα και τα λοιπά έναν ολόκληρο πληθυσμό. Λίγο πιο χαμηλά, αν έχετε την καλοσύνη. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στην απαγωγή της, θα μου πείτε, απαγωγή της Ευρώπης, απαγωγή της Ωραίας Ελένης, δεν ξέρω εγώ απαγωγές. Εγώ τώρα θα πω στην απαγωγή του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, γενικά στην απαγωγή των δήμων, κοινοτήτων κτλ. Πρώτον και βασικότερο, και ακούστε το, γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε διαβούλευση. Και ξέρετε πολύ καλά, μας το έχει πει και ο κύριος, αυτός ο κύριος ο Αδόνιδος, ο κύριος Σπύρος, τι μας είπε, ότι παιδιά λέει, ποιος αποφασίζει, η Βουλή. Ποιος έχει την πλειοψηφία στη Βουλή, η Νέα Δημοκρατία. Άρα λέει, δεν πάει να διαφωνείτε. Θα επιβάλλει το, δεν πάει να ψάχνετε να βρείτε βουλευτές για να τους στείλετε στη δικαιοσύνη. Λοιπόν, ανοίγετε σήμερα τον λογαριασμό του ρεύματος. Αυτό που σας ήρθε τον περασμένο μήνα, αυτό που θα σας έρθει τον επόμενο μήνα, βλέπουμε το ποσό. Από πρωτοχρονιά λοιπόν το 2027, σε 7 μήνες δηλαδή, για μην νομίζετε ότι είναι και τόσο μακριά το 27, έχουμε διανύσει ήδη το μισό σχεδόν, θα λέγαμε, 26. Πώς περνάει έτσι ο καιρός, δεν μπορώ να το καταλάβω. Λοιπόν, θα έχεις δύο καινούργια κονδύλια να καλύψεις, δύο καινούργιους φόρους. Ο ένας θα πηγαίνει στο Δήμο και άλλος θα πηγαίνει στην περιφέρεια. Δεν θα μπορείς να αρνηθείς να πληρώσεις τίποτα, γιατί αν αρνηθείς και δεν πληρώσεις τους τρεις μηνιαίους λογαριασμούς ή ένα τρίμηνο τέλος πάντων στη ΔΕΗ, στην Πλωτέρια, στον Ήρων, όποιος είναι αυτός ο προμηθευτής σου, θα έρθει να σου κόψει το ρεύμα. Όχι επειδή του χρωστάς, όχι επειδή χρωστάς το Δήμο. Και θα μείνεις στα σκοτάδια μέχρι να πληρώσεις τον Δήμο και την περιφέρεια. Στα σκοτάδια λέω, με τα ψυγεία έτσι ξεπαγωμένα, με τα φάρμακα στο ντουλάπι, να χάνουν την ψυχική τους αλυσίδα, με τους γέρους να μην έχουν φόρο να διαβάσουν. Αυτό είναι το πρώτο κεφάλαιο. Προσέξτε τώρα το δεύτερο. Ανοίγουμε ένα βιβλίο του Klaus Schwab. Διάλεξε όποιο θέλει, δεν έχει καμία σημασία. Λέει τα ίδια πράγματα σε όλα τα βιβλία. Λέει ότι η αντιπροσωπευτική δημοκρατία είναι αργή. Όπως έλεγε και παλιά ο Χάρη Κλίν, είχε ένα καταπληκτικό φροντικό. Έλεγε το παιχνίδι είναι αργό, το παιχνίδι είναι πολύ αργό. Ξέρετε, πολύ καταπληκτικό ήταν. Ο απίθανος αυτός ο άνθρωπος που έλεγε τόσες πολλές αλήθειες. Λοιπόν, λέει είναι αργή η δημοκρατία αντιπροσωπευτική. Δεν φτάνει που δεν έχουμε δημοκρατία. Έχουμε και την αργή αντιπροσωπευτική δημοκρατία, δηλαδή με τον διαμεσολαβητών. Και είναι και δαπανηρή. Και ότι παράγει και προβλέψιμα αποτελέσματα. Και ότι στο μέλλον που αυτός προδιαγράφει, θα αντικατασταθεί από αυτό το stakeholder governance. Την διακυβέρνηση δηλαδή των ενδιαφερομένων μερών. Λέγεται αφού λέει έτσι, μπορούμε να προβλέψουμε με τα συστήματα που μας έχει δώσει Παλαντή. Μπορούμε να προβλέψουμε δεν το αποτέλεσμα εκλογών. Γιατί να κάνουμε εκλογές. Σωστό, ε. Έχεις να πεις τίποτα μπροστά σε αυτό το επιχείρημα. Όχι βεβαίως. Να πεις, δηλαδή όσοι έχουν συμφέρον να παίρνουν μια απόφαση θα πηγαίνουν στο τραπέζι, όσοι δεν έχουν δεν θα παίρνουν. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι εμείς το 85-95% θα είμαστε εκτός τραπεζιού. Και η εκλογική διαδικασία, αυτό το παμπάλαιο λοιπόν τελετουργικό. Τη κάλπη, ρε παιδί μου, καλπονοθεία σημαίνει, τέλος πάντων, των εκλογών. Ή θα έλεγα το τελετουργικό των κληρώσεων. Γιατί να μην γυρίσουμε πίσω στις κληρώσεις. Καλύτεροι είναι αυτοί οι οποίοι διακυβερνούν τα πράγματα. Ας βάλουμε καμιά νοικοκυρά, ρε παιδιά. Κάποια που να ξέρει, να σκουπίζει, να καθαρίζει, να φροντίζει, να βλέπει τον οικογενειακό προϋπολογισμό και να λέει, παιδιά, stop, εδώ. Παιδιά, δεν έχουμε αυτό. Δεν θα πάμε φέτος. 10 μέρες διακοπές είναι αστείο. Θα κάνουμε οικονομία. Έτσι. Λοιπόν, οπότε πάει. Άντιο. Πάει λοιπόν. Το δεύτερο παράθυρο λοιπόν. Τι, γιατί το λέω αυτό, έτσι. Μερολόγιο, έτσι. Αύγουστο 2026, σε τρεις μήνες, εκπνέει το ΕΣΠΑ. Της περίοδου 21-27, ταμεία αναπτύξεως, ξέρω εγώ πώς τα λένε αυτά τα ταμεία. Τελειώνει και το ταμείο ανάκαμψης. Και όταν τελειώσει το ανάκαμψης, εμείς θα κάνουμε τάσεις κάμψης. Εγώ το εννοώ αυτό. Δεν θα υπάρχει. Τη σκαμψία θα περάσει εδώ. Πήγε σχηματοδότηση λοιπόν τα τελευταία 10 χρόνια.
που κρατούσαν στα πόδια τους ελληνικούς δήμους, γιατί ο τακτικός προϋπολογισμός κρατικός είχε στραγγαλιστεί από τα μνημόνια. Αυτές οι δύο πηγές κλείνουν ευρύσεις. Οπότε ο ελληνικός κρατικός προϋπολογισμός είναι στην πραγματικότητα χρεοκοπημένος. Μην νομίζετε δηλαδή, επειδή λέει αύξηση του ΑΕΠ κτλ. Μεγάλη απάτη του ΑΕΠ, πρέπει να κάνουμε μια κουμπί γι' αυτό. Λοιπόν, είναι. Σου λέει. Πανηγυρικές δηλώσεις έχουμε, επιστροφής αγοράς, επενδυτικές βαθμίδες. Να σας πω ακριβώς τώρα, δεν θέλω, θα κακοτροπιάσω. Το χρέος είναι λοιπόν ακόμα εκεί, πάνω από 140% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Αυξάνει το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, αυξάνει το ποσοστό δηλαδή στην ουσία του ακαθάριστου του χρέους μας. Μια φούσκα. Μόνο το χρέος είναι πραγματικό όμως, δεν είναι φούσκα. Το άλλο είναι φούσκα. Λοιπόν, και τώρα που τα επιτόκια έχουν ξαναγυρίσει ανωδική τροχιά, στις γεωπολιτικές ανατροπές του πολέμου, λοιπόν, η υπηρέτηση του χρέους ξαναγίνεται καυτή και σου λέει, ρε φίλε, δεν δίνω στους δήμους να γίνουν οι φορομπίχτιδες. Γιατί εγώ λέει, πόσες φορές λέει, θα κόψω τόσους φόρους, βέβαια. Θεέ μου, θα μισήσουμε τους δήμαρχούς μας, να το ξέρετε αυτό, έτσι. Και το τέταρτο, λοιπόν. Ότι το πρόγραμμα Κλεισθένης που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί όλοι γενικώς έχουν καποδίστρες, Κλεισθένης, δεν ξέρω τι, δηλαδή. Είναι και, πώς το πω, όχι για το. Δεν αναφέρομαι στο ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρομαι σε αυτή τη μαφία την πολιτική μας και περνάει εδώ και πολλά χρόνια. Λοιπόν, παίρνουν και ωραία ονόματα καποδίστρες, που παίρνει τον Κλεισθένη. 18 λοιπόν, γιατί ο πραγματικός Κλεισθένης εκείνο των Αθηναϊκών εποχών ήταν το 508 π.Χ. Έτσι, μοίρασε την Αττική σε 10 φυλές με τέτοιο τρόπο στο πολίτη. Κάθε γειτονιά, κάθε δήμο να έχει συμμετοχή στις αποφάσεις πόλης, εντάξει. Ο πατέρας λοιπόν της δημοκρατίας δεν ξεκίνησε από την κεντρική εξουσία, ξεκίνησε από το Δήμο, από κάτω. Ξέρετε, αυτό είναι που εμείς έχουμε ξεχάσει. Η δημοκρατία είναι καταρχάς τοπική. Και αν χάσει τοπική αυτονομία, έχει χάσει τα πάντα, έτσι. Και είναι το τέταρτο λοιπόν το ιστορικό παραθυράκι. Ο νέος κώδικας λοιπόν τοπικής αυτοδιοίκησης δομεί τις 6 βιβλία. Το πρώτο βιβλίο είναι σαν τη βίβλο, κάτι τέτοιο, ή σε κάποια εγκυκλοπαίδεια, που αρχίζει με τα αλλαγή τον τρόπο εκλογής των δημοτικών και περιφερειακών αρχών. Καταργεί το δεύτερο γύρο. Μα δεν χρειαζόμαστε δεύτερο γύρο. Άσε που θα σκέφτονται κάποιοι τους κομμουνιστές, ο τρίτος γύρος, ο δεύτερος γύρος, ο πρώτος γύρος κτλ. Έχουν μια τέτοια ηλικιότητα, ας πούμε, στον εγκέφαλό μας, φροντίζουν και τα δύο μέρη αυτό εδώ. Από τις εκλογές λοιπόν το 2028 ο Δήμαρχος θα εκλέγεται την πρώτη Κυριακή. Αν ο πρώτος συνδυασμός πάρει, ας πούμε, πάνω από 42% των ψήφων, εκλέγεται άμεσα και μάλιστα παίρνει και τα 3/5 των ενδρών, δηλαδή το 75% ρε. Το 60% των ενδρών, με 42% το 60%, 3/5, σωστά. Λοιπόν, σημαίνει δηλαδή ότι ένας ιδιοπολίτης μπορεί να ψηφίζει εναντίον του Δημάρχου και αυτός να κατέχει τελικά την απόλυτη πλειοψηφία του συμβουλίου. Τι δημοκρατία είναι αυτή, καταλαβαίνετε? Το έχετε πιάσει? Σημαίνει λοιπόν ότι επίσης η εναλλακτική, ας το πούμε, ψήφος, η νεοτοριστική, ας το πούμε, αυστριανού τύπου ευρηματικότητα που εισάγεται ως κοινοτομία, υποκαθιστά τη συσπήρωση που έκανε ο δεύτερος γύρος. Λοιπόν, ένα δευτερόλεπτο. Τι έκανε ο δεύτερος γύρος που τους ενοχλούσε τόσο πολύ? Ένα πράγμα έκανε. Έδινε χρόνο στους ψηφοφόρους που είχαν χάσει τον υποψήφιό τους στον πρώτο γύρο να σκεφτούν, να μετρήσουν, να αναλογιστούν. Ποιο θα ψηφίσουν για δεύτερο? Ο δεύτερος γύρος ήταν ο μηχανισμός που θα λέγαμε της αρνητικής νομιμοποίησης. Δηλαδή της δημοκρατικής δικλίδας που εμπόδισε τους ακραίους, τους εφέτους, εμπόρους εντυπώσεων να νέουν στην εξουσία με το 35% μιας πολυκατακαιρματισμένης ψηφορίας. Ο δεύτερος λοιπόν γύρος ήταν η ευκαιρία της πόλης να πει όχι αυτόν. Με την κατάργησή του, η πόλη χάνει ακριβώς αυτή τη δυνατότητα. Παίρνει αυτόν που πήρε τους περισσότερους. Δηλαδή, όπως καταλήξαμε να έχουμε το 41% μας κυβερνάει, την πραγματικότητα 20% των ψήφων. Δεν έχει σημασία τι ψήφισε το υπόλοιπο 80% των όσων ψηφίζανε. Δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, και γιατί το 42% και όχι 45%, όχι, δεν θα πέσουμε αυτό εδώ. Πώς το λέγανε και με το παιχνίδι, παίζαμε σαν παιδί, και γιατί όχι το 50-1, που είναι ο κανόνας στις περισσότερες δημοκρατίες του κόσμου. Επειδή το 42% λοιπόν είναι το ποσοστό που μπορεί ρεαλιστικά να συγκεντρώσει το κυβερνητικό κόμμα στις τοπικές εκλογές. Είναι το ποσοστό στόχος. Όχι το ποσοστό όριο. Αυτό που σε άλλους θεσμικούς χάρτες ονομαζόταν το threshold, το όριο, το σχεδιασμένο, πάνω στο σχήμα το οφειλόμενο. Πάω στο δεύτερο μέρος λοιπόν. Στο τέταρτο βιβλίο του κώδικα του Μωυσή,
Μητσοτάκη, μέρος Β, άρθρο 381 έως 448, λέει τα έσοδα των Δήμων, δηλαδή και εδώ γεννιέται το τέλος της τοπικής ανάπτυξης, της, θα μπορούσε να πεις το τέλος της άνοιξης, λοιπόν, το λεγόμενο ΤΑΦΑ. Λοιπόν, ένα παλιό τέλος από την 1η Ιανουαρίου λοιπόν του 27 θα αντικαταστήσει τα δύο παλιά, το τέλος εκείνης της περιουσίας και το γνωστό ΤΑΠ μέχρι τώρα κειμένοντας το 0,25-0,35 χιλίες της αντικειμενικής αξίας, έτσι. Το νέο όμως ΤΑΠ τα κειμένα από 0,3 έως 0,7. Σε αυτές λοιπόν τις αναγνώσεις του ίδιου κειμένου η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Ακινήτων αναφέρει ένα εύρος μέχρι και 1%. Το 1%. Με άλλα λόγια, ο συντελεστής διπλασιάζεται μέχρι και τριπλασιάζεται. Και νομίζω ότι όλο αυτό είναι λάθος, κάνετε λάθος. Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει και μια δεύτερη έκπληξη. Ένα δεύτερο τέλος. Το τέλος της περιφερειακής ανάπτυξης. Άλλο τόσο. Θα πηγαίνουν λοιπόν στην περιφέρεια έργα υποδομής και γιατί να πληρώνουμε εφορία μας. Εγώ είμαι γενικά κατά της εφορίας. Να πληρώνουμε από τις τσέπες μας μια κοινοτική εφορία για τα σπίτια, τους δρόμους, για την ανάπτυξη, την πραγματική, για τα πάρκα μας, για τα σχολεία μας κτλ. Και ένα ποσοστό από αυτούς τους φόρους να πηγαίνει με αυστηρό έλεγχο στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στα υπόλοιπα υπουργεία, να μοιράζεται. Αλλά πρώτα να ξεκινάει από εδώ. Να ξεκινάει από την κοινότητα. Και φυσικά διαροπάλλου έλεγχος, έτσι. Λοιπόν, οπότε θα πάμε γύρω στα 80 ευρώ, πενταπλάσια επιβάρηση. Δηλαδή, ο ηλικιωμένος ταξιούχος με τα 700, ποια 700 ευρώ σύνταξη. Με τα 500, λοιπόν, και ένα τέταρτο εισοδήματος το παίρνει από 10 και έμφυα, θα κληθεί να βρει άλλα 80 ευρώ. Αλλιώς σκοτάδι. Τώρα να ανοίξουμε και την κουκούλα να δούμε τι έχει παρακάτω. Γιατί ο κώδικας ως κείμενο δεν είναι απλά μια σειρά φύλαδος αποφάσεων, ένα συνεκτικό σχέδιο. Το πρώτο, αποσύρεται το κράτος από τη χρηματοδότηση των Δήμων. Λες και οι Δήμοι ανήκουν σε κάποιο άλλο. Εντάξει, ο Τσιάρας δεν είπε, προφανώς θα λένε, είμαστε πρώτη φορά σε ένα Δήμο εκτός Ελλάδας. Δεν το είπε για τον νομό, είπε. Εντάξει. Ο άλλος στη Λευκάδα δεν είναι Λευκάδα. Οπότε και οι Δήμοι πλέον, παιδιά, είναι εκτός Ελλάδας. Το ΕΣΠΑ τελειώνει, το Ταμείο Ανάπτυξης τελειώνει, ο κρατικός προϋπολογισμός δεν έχει χώρο να καλύψει το κενό. Θέλουν να πληρώσουν κιόλας, να καλύψουν, να πληρώσουν τι 11 δίσια, κάτι, ό,τι έχουμε μαζεμένο δηλαδή. Αυτός ο επόμενος που θα έρθει να διαχειριστεί τα οικονομικά της Ελλάδας, έχουμε να φάμε πέτρα, έχουμε να φάμε βλήτο, έχουμε να φάμε ξύλο, λοιπόν. Η φορολογική λοιπόν αρμοδιότητα από το κράτος, σε αυτή την περίπτωση, αν μεταφέρεται στο Δήμο, όχι από συμπάθεια στην τοπική αυτοδιοίκηση, παιδιά. Συνεχίζει να καμαρώνει ο Μητσοτάκαρος. 83 μειώσει φόρων που έχει κάνει η κυβέρνησή του. Λοιπόν, χωρίς να ντρέπεται. Λοιπόν, θα πληρώνει απλώς το Δημότης περισσότερα. Θα έρθουμε σε σύγκρουση με τον Δήμο, 100%. Είδαμε τι έκανε με τις παλιές κλίσεις και τα λοιπά. Πρόσφατα δεν ήταν αυτό. Ξαφνικά ανακάλυψε ότι υπήρχε μια κλίση από το 1970, από την εποχή των σπηλαίων. Σε έλεγε, δεν την πληρώνεις, θα τη φάω που θα την πάρω μέσω της εφορίας. Ωραία. Ο μηχανισμός λοιπόν ίσπρασης ιδιωτικοποιείται. Προσέξτε κάτι, γιατί παλιά πήγαινε ο ένας, και αυτό συνέβαινε όχι μόνο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία που κάποιος αναλάβει κουτσαμπάσεις να μαζέψει τους φόρους, να τα δώσει στον Σουλτάνο και να κρατήσει ένα ωραίο ποσοστό. Συνέβαινε και πριν από την Γαλλική Επανάσταση. Ήδη ήταν ιδιωτικοποιημένοι οι φορείες και οι φόροι. Πήγαινε κάποιος, έλεγε: εγώ θα στο βασιλιά σου δώσω εγώ τώρα τα 1000, θα εισπράξω εγώ 10.000, όταν θα εισπράξω. Λοιπόν, ο φόρος λοιπόν δεν το εισπράττει ούτε φορεία, ούτε. Θα πείτε, δε τι είναι, ξένο σώμα. Ναι, σωστά. Τα εισπράττει λοιπόν η ΔΕΗ και η Πρωτέλη. Ένα ιδιωτικό προμηθευτή ρεύματο γίνεται το χέρι του Δήμου, το χέρι του κράτου. Συγκύρωση δεν είναι όπως τις παραδοσιακές φορολογικές οφειλές. Ας πούμε, κατάσχεση, νομική δίωξη κτλ. Διακοπή βασικού αγαθού. Ηλεκτρισμό. Με μια κίνηση. Χωρίς δικαστή. Διακοπή. Προσέξτε κάτι, είμαστε, υποτίθεται λοιπόν στο 2026, υποτίθεται έχουμε προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων, αλλά ότι τα ακούω τα κοινωνικά δικαιώματα, πολιτικά δικαιώματα, μου έρχεται να βάλω τα κλάματα, λοιπόν λετάτησε μου άμετα. Λοιπόν, μου έρχεται να βάλω τα κλάματα ή να πιάσω την κοιλιά μου από τα γέλια. Ο Λευκό λοιπόν, ο δημονομοθέτης ψηφίζει ότι μια ιδιωτική εταιρεία μπορεί να σου κόψει το ρεύμα γιατί χρωστάει στον Δήμο, όχι σε αυτήν, όχι σε άλλον. Ο ηλεκτρισμός λοιπόν πάει να είναι αγαθό. Γίνεται δεύτερη φορά όπλο. Όπλο φορολογικής συμμόρφωσης. Και η εκλογική νομοποίηση κατεβαίνει λοιπόν στο ελάχιστο.
Όταν δηλαδή ο πολίτης θα διαμαρτυρηθεί και θα διαμαρτυρηθεί, μην έχουμε καμία αμφιβολία, ο Δήμος που του φόρτωσε το τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα, είναι νόμιμο εκλεγμένο Δήμαρχο. Με ένα γύρο. Πήρα 42%. Έχω 3/5 του Συμβουλίου. Διαλύσου. Δεν θα μπορεί ο πολίτης να επιστρέψει στην κλεμμένη κάλπη της Νοθείας για να ψηφίσει το δεύτερο γύρο. Και το φιλοσοφικό μέρος είναι και το ήπιο. Ονοματοδοσία είναι η αυτονομία. Στο έκτο βιβλίο αναφέρει η λέξη, το κράτος μιλάει για αυτονομία. Μπορείτε να καταλάβετε, ρε. Θα μιλήσει στο τέλος και για αναρχισμό, αν να μας βάλουν, ας πούμε, στη μηχανή που μας έχει ξυρίσει, μας έχει κουρέψει, μας έχει ρουφήξει, μας έχει βδέλες, Θεέ μου. Είμαστε μια κοινωνία γεμάτη από βδέλες, λοιπόν. Λέει το έκτο βιβλίο σωματώνει το ελληνικό δίκαιο προς το πρωτόκολλο του Ευρωπαϊκού Χάρτη Αυτονομίας, τοπικής αυτονομίας. Ακούσατε, μωρέ. Ακούσατε, μωρέ, είμαστε αυτόνομοι. Ακούσατε, μωρέ, είστε αυτόνομοι. Δεν το πιστεύετε, ε? Αυτό λέει στο τίτλο του πάντως. Στην πράξη, λοιπόν, αυτό που ενισχύει την αρμοδιότητα του Δήμου να φορολογεί και όχι η δυνατότητά του να αντιστέκεται, να πούμε, σε ένα κράτος, σε διαχειριστές ενός κράτους που μας ληστεύουν εδώ και χρόνια. Και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία περί τοπικής αυτονομίας μετατρέπεται σε διεθνώς εγκεκριμένη βιτρίνα μιας εθνικής επιλογής εκβιασμού. Πέντε κινήσεις. Το κράτος μεταφέρει, λοιπόν, τη φορολογία στο Δήμο, εξοπλίζοντας τον με τα μέσα κιόλας να εκβιάσει τον Δημότη, ενώ ταυτόχρονα και του στερεί τη δυνατότητα να αντιδράσει εκλογικά. Κλάους Σουάμπ, λοιπόν, έτσι. Άμα διαβάζουμε το Κλάους Σουάμπ, να ξέρετε ότι έρχεται σιγά σιγά. Δες κάτι. Ακούστε να σας πω. Αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα, απλώς στην Ελλάδα συμβαίνουν και σε άλλες χώρες. Στη Γαλλία συμβαίνουν και σου λένε, ας πούμε, κοίτας κάτι, δεν έχω να σας πληρώσω συντάξεις. Έτσι. Οπότε θα πρέπει να διαλέξω τι θα κάνουμε. Θα εκτελέσουμε τους γέρους και θα χρηματοδοτήσουμε τους νέους, ή θα ψοφήσουν οι νέοι και θα ζήσουν οι γέροι. Αυτό τους λέει. Ο Μακρόν αυτό. Σε εμάς όλο αυτό εδώ καλύφθηκε μέσα από τη χρεοκοπία. Η εκβιασμοί αυτή και η οικοδόμηση του ψηφιακού κράτους, ψηφιακού ελέγχου. Έρχομαι τώρα μετά τις ειδήσεις. Έχω Τσίπρα. Δεν μπορώ. Λοιπόν, έχω Τσίπρα γιατί τα άκουγα χθες και τρελενόμουν αρέσει. Τρελενόμουν την Παναγία. Λοιπόν, αλλά ήθελα πρώτα, αφού κάνω μια μικρή εισαγωγή, να σας πω για την ΟΤΑ, γιατί πάει ΟΤΑ, ε. ΟΤΑ, ΟΤΕ, ΟΤΟ, ΟΤΟ, άντε γεια. Λοιπόν, η σύλληψη είναι διαχειριστική. Υπάρχει, λοιπόν, αυτή η σύλληψη της δημοκρατίας περί της διαχείρισης. Η δημοκρατία ορίζεται ως διαδικασία λήψης αποφάσεων. Άρα, αν μπορούμε να πάρουμε καλύτερες αποφάσεις με τεχνητή νοημοσύνη, με αλγορίθμους, με stakeholder panels και να συνεχίσουμε να εξοδεύουμε χρόνο, λέει, σε αυτή τη διαδικασία της κάλπης, αύριο θα μας πει είναι περιττές οι εκλογές. Τι να κάνουμε τώρα, είναι πολύ ακριβό να έχετε δημοκρατία. Είναι ακριβό να έχετε δημοκρατία. Έχει έξοδα κόστος. Ψηφίστε, δεν ξέρω εγώ, σηκώστε τα δάχτυλα στον ουρανό και ψηφίστε τηλεπαθητικώς. Έτσι σιγά σιγά σιγά έρχεται το ένα να φέρνει το άλλο να φέρνει το ένα και το ένα να φέρνει το τρίτο, το τέταρτο και το μακρύτερο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι μου, να περάσουμε λιγάκι, βάλουμε τη μουσικούλα, να περάσουμε μετά στο δελτίο ειδήσεων του Fox 103. Και εμείς επιστρέφουμε για περισσότερο Τσίπρα, σας υπόσχομαι, θα διασκεδάσουμε.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομενή ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Η Τουρκία κλιμακώνει τις προκλήσεις στο Αιγαίο. 12 τουρκικά αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων και οπλισμένα μαχητικά F-16, προχώρησαν σε συνολικά 25 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και 14 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Σε μία περίπτωση, μάλιστα, η παράνομη δραστηριότητα της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας στο Αιγαίο εξελίχθηκε σε εικονική αερομαχία τουρκικού μαχητικού με ελληνικό αεροσκάφος επιφυλακής. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά την πάγια πρακτική. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, τονίζει ανάρτησή του στο Facebook ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόωρη αποπληρωμή 13 δις ευρώ εντός του 2026. Όπως υπογραμμίζει, η Ελλάδα μειώνει συνεχώς το δημόσιο χρέος και υποστηρίζει πως η χώρα αφήνει πίσω την αρνητική πρωτιά του πιο υπερχρεωμένου κράτους στην Ήπειρό μας. Η απομείωση του χρέους σε σημαντικό βαθμό οφείλεται σε υπερπλεονάσματα και στην πολύ μεγάλη φορολογική επιβάρηση μέσω του ΦΠΑ και του πληθωρισμού, που έχει αφαιθεί ανεξέλεγκτος από την κυβέρνηση και πλήττει χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Μόνο ένας ανοήμων θα πανηγύριζε επειδή αποπληρώνει πρόωρα χρέη του 2035, την ώρα που δανείζεται με υψηλότερα επιτόκια για να προβεί στην αποπληρωμή, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη περί μελλοντικών ελαφρύνσεων, ο Κυριάκος Βελόπουλος επισημαίνει: μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κοροϊδεύοντας τον ελληνικό λαό, θα μπορούσε το 2026 να ανακοινώνει μέτρα για το 2030, τα οποία φυσικά δεν θα κληθεί να εφαρμόσει, διότι ξέρει και ο ίδιος ότι μετά το 2027 δεν θα είναι πρωθυπουργός. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, έθεσε την Νίνα Κασιμάτη η πρόεδρος του κόμματος Ρένα Δούρου και παράλληλα ζητά από την Όλγα Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα της μέχρι τις 24 Αυγούστου. Με την εξέλιξη αυτή, ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον βρίσκεται στην πέμπτη θέση στο κοινοβούλιο, κάτω από την Ελληνική Λύση, ενώ οι ανεξάρτητοι βουλευτές φτάνουν με αυτόν τον τρόπο τους 53. Συναγερμό στην αρχή πολιτικής αεροπορίας μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου Bell 206 στη Σύφνο, από την οποία έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Με επίγουσα επιστολή προς όλες τις εταιρείες που διαθέτουν ελικόπτερα αυτού του τύπου εγγεγραμμένα στο ελληνικό νεολόγιο, ζητά τη διενέργεια συγκεκριμένων ελέγχων πριν από κάθε επόμενη πτήση. Σύμφωνα με την αρχή πολιτικής αεροπορίας, έχουν εντοπιστεί ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας στην απόδοση του ουραίου στροφείου του ελικόπτερου Bell 206. Υπό έλεγχο έχουν τεθεί δύο πυρκαγιές που ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα στο Βόλο στις περιοχές Αϊβαλιώτικα και Σωρός. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για τυχόν αναζωπηρώσεις. Τέλος του μήνα προγραμματίζεται ο βασικός κύκλος πληρωμών των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ για τον Αύγουστο. Συγκεκριμένα θα καταβληθούν την τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα, δηλαδή τη Δευτέρα 31 Αυγούστου.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Αύριο Τετάρτη σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Μεσημεριανές ώρες οι νεφώσεις τα υπηρετικά θα αυξηθούν, δίνοντας βροχές και καταιγίδες σε ορεινά τμήματα κυρίως της δυτικής και κεντρικής Στερεάς και της Πελοπόννησου και ενδεχομένως στα ορεινά της Κρήτης. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα στα δυτικά και νότια θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Οι άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Στον ομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά ασθενείς, ενώ μεσημεριανές ώρες θα στραφούν σε νότιους, νότιο-ανατολικούς, με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια στην εκπομπή πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο.
2: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
4: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

Χα. Χα. Χα. Λοιπόν, ακούσε κάτι. Προσέξτε τώρα λοιπόν, θέλω να σας πω κάτι. Έναν μύθο θα σας πω που το ξέρετε, παιδιά. Λοιπόν, έχω μία φίλη η οποία μου θύμισε παλιά μία φράση. Παιδί της Μακεδονίας, έτσι, γενιά σε γενιά, μου είπε λοιπόν το εξής και μου έχει μείνει. Φρόντισε, λέει, να θάβετε τους νεκρούς σας βαθιά. Γιατί αν δεν τους θάψετε βαθιά, μπορεί να ξυπνήσουν, να βγουν και να αρχίσουν να σας κυνηγούν. Αυτή είναι η λαϊκή σοφία περί βρικολάκων, των αναστημένων νεκρών που η γη αρνείται να τους κρατήσει. Έτσι. Λοιπόν, ο βρικόλακας δεν γίνεται μόνο από την αμέλεια των ζωντανών, γίνεται και από την αμετανοησία του ίδιου του νεκρού. Διότι εγώ θεωρώ τον Τσίπρα είναι κρανεστημένο, έτσι. Δεν είναι τυχαίο που έβαλα αυτούς έναν τραπεζίτη, έναν ολιγάρχη, έναν τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, τον, έτσι, ναι. Έναν εκδότη και του φωνάζουν Τσίπρα δεύρω έξω. Θεέ μου, τι ζούμε. Λοιπόν, οπότε αυτός έφυγε αμετανόητος, πολύ εξομολόγητος, χωρίς να αναλάβει την ευθύνη των έργων του. Δεν μπορεί να συγχάσει τον τάφο του, λέει, και επιστρέφει. Καταλαβαίνεις. Η αμετανοησία είναι η πηγή της επιστροφής αυτού του ανθρώπου. Τον είδαμε λοιπόν νεκρανεστημένο. Με τρεις κινήσεις. Πρώτη κίνηση, το Ευαγγέλιο των Επτά Δεσμεύσεων. Είπε Επτά Δεσμεύσεις. Και εγώ σκέφτηκα Επτά πληγές του Φαράου. Δεν είναι μόνο Επτά μέρες εβδομάδας. Υπάρχουν και Επτά πληγές. Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι. Έτσι. Πρώτη δέσμευση, λέει, ιδρυτική διακήρυξη. Τι λέει, ασπίδα, λέει, στην ακρίβεια, δύναμη στην εργασία, αξιοπρεπή μισθή. Θα ξεκινήσω δηλαδή από τα απλά, αυτά που αφορούν το ότι δεν τον βγάζουμε το μήνα. Όπως λέω και στο τραγούδι εδώ, αν έχεις μισθό, αν είσαι τυχερός, και αυτό δεν σου φτάνει αν τον έχεις. Αν δεν τον έχεις, έτσι, άστο. Λοιπόν, και ο άνθρωπος ποιος, ο άνθρωπος που είχε το ΦΠΑ στο 24%, το φόρο στο κρασί, φόρο στο φυσικό αέριο, φόρο στη διαμονή, τον νόμο του Κατρίγκαλου, το πετσόκομα των συντάξεων, με τον επίσημο τότε τίτλο, έτσι, εξορθολογισμός. Εξοφθαλμισμός ήταν αυτός. Διότι ήρθε με φόρα αυτός πίσω ο Τσίπρας από εμάς, από όλους μας, και μας φύγανε οι οφθαλμοί προς τα εμπρός. Αχ, Θεέ μου. Συνταξιού έχουν να θυμούνται και το ξύλο που φάγανε. Φάγανε ξύλο. Έλεγαν τα μάτια τότε, θέλατε Τσίπρα. Τώρα θα φάτε αριστερό ξύλο. Αυτό δεν είναι πλάκα συνομιλία. Ήταν μπροστά στα μάτια και στα αυτιά μου, λοιπόν. Οπότε ήταν όλοι οι συνταξιούχοι τις προσωπικές διαφορές τους να ξανεμίζονται. Και τα υπέγραψε ένας υπουργός εργασίας μιας κυβέρνησης που τώρα υπόσχεται δηλαδή θα δώσει δύναμη στην εργασία. Τι ακριβώς εννοεί? Τι ακριβώς εννοεί? Και μιλάει για μια ασπίδα, λέει, στην ακρίβεια. Ο άνθρωπος που σήκωσε την ασπίδα του ΦΠΑ, την άρπαξε και μας την έφερε πάνω στην κεφάλα μας. Μιλάει για τη δύναμη στην εργασία ο άνθρωπος που υπέγραψε μεγαλύτερη συρρήκνωση της εργατικής αμοιβής στην ιστορία της μεταπολίτευσης. Και μας μιλάει για αξιοπρεπείς μισθούς ο αναξιοπρεπέστατος, ο άνθρωπος που έκανε τη φτώχεια συνταγή του κράτους. Μας λέει λοιπόν, τέρμα η ασυλία, διαφάνεια, λογοκρισία. Δηλαδή να σου μιλάει ο Τσίπρας, καλά, θα μου πεις να σου μιλάει ο Μητσοτάκης, να σου μιλάει ο Σαμαράς, να σου μιλάει. Όλοι είναι για να τρώνε ξύλο, αλλά τότε που έπρεπε δεν φάγαν το ξύλο, τώρα είναι αργά. Τώρα είναι αργά. Λοιπόν, λέει, αυτός προσβάλλει τη μνήμη. Τι να πούμε, τις δηλώσεις που θα ενέσαι στον υπουργό της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, υπουργός οικονομικών Ευκλήδης Κακαλώτος, αυτός που διαπραγματευόταν με τους θεσμούς, αυτός που υπέγραψε τον τρίτο μνημόνιο τον Αύγουστο 15, αυτός που είχε στο γραφείο τους αποφάσει για την ανακεφαλαίωση των τραπεζών και δήλωνε χαρτοφυλάκιο με αμοιβαία κεφάλαια συνολικής εκτίμησης μισού εκατομμυρίου ευρώ σε ποιους κολοσσούς? BlackRock, World Gold, United Kingdom, Asia Dragon, Global Multi Asset Income, στα αμοιβαία κεφάλαια της Goldman Sachs. Καλά τα είπε ο Κασελάκης, ας γίνουμε επιτέλους φίλοι με τους τραπεζίτες που μας χδίσανε. Αφού χδεθήκαν, μας δίσαν και μείναμε γυμνοί, ας μου γίνουμε μια οικογένεια στο ίδιο κρεβάτι. Γυμνοί εμείς, τι μένει αυτή? Λοιπόν, σε αρκετές περιπτώσεις λοιπόν ήταν
Ο πατέρας του Στέφανος Τσακαλώτος. Μερίδους αυτά εδώ. Δηλαδή τώρα ο άνθρωπος αυτός που είχε πει τα. Δηλαδή, προσέξτε κάτι, έτσι. Έχω να πω κιόλας. BlackRock είναι ο μεγαλύτερος διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο, έτσι. Και ταυτόχρονα έχει συμμετοχές, τουλάχιστον είχε, αν δεν κάνω λάθος, παραμένει, σε όλες τις ελληνικές συστημικές τράπεζες. Δηλαδή, ο ίδιος ο άνθρωπος που είχε επενδυμένα τα χρήματά του στην εταιρεία, σε μια εταιρεία, μετοχές μια εταιρεία, η οποία υποτίθεται θέλει να διασώσει το τραπεζικό σύστημα και τον ελληνικό λαό. Με συγχωρείτε, έχει λογική. Δηλαδή, ο ίδιος διαπραγματευτής ήταν επενδυτής σε εταιρεία που κέρδισε από αυτό που εκείνος υπέγραφε. Και θέλω να σημειώσουμε κάτι, ότι η σύζυγος του κ. Τσακαλώτου, η Heather Gibson, ήταν υψηλό βαθμό τέλεχος της Τράπεζας Ελλάδος. Δείτε, πού να τα ξέραμε τότε. Δηλαδή, του ίδιου υποπτικού μηχανισμού του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Ποιος άλλος, ο άλλος, ο Σταθάκης. Αν οικονομίες και ανάπτυξης. Αμοιβαία κεφάλαια, BlackRock, Morgan Stanley. 51 εγγραφές ακινήτων σε Χανιά, Κορινθία, Αττική και Αχαΐα. Διακυβέρνηση λοιπόν. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός είχε, μας μιλάει σήμερα για ασυλία. Δεν παρέπεψε κανένα δικό της υπουργό σε ειδικό δικαστήριο. Στην υπόθεση Νοβάρτης την έφτιαξε με τόσο αδιαφανή τρόπο που τελικά και τους μάρτυρες κάρφωσε. Δηλαδή η Νοβάρτης κέρδισε στην Ελλάδα σπηλώνοντας αυτούς τους, τι να πω, τους ανθρώπους. Βέβαια τα πήραν τα φραγκάκια τους από το Αμερικάνικο Δημόσιο. Το Αμερικάνικο Δημόσιο βάσει στις και δεν αστείευεται, έριξε κάτι ντουφεκές στην Νοβάρτης, πήραν και αυτοί τα φραγκάκια τους, αλλά στην Ελλάδα δικαιώθηκε ο Σπύρος. Τώρα τι μιλάμε τώρα. Ισχυρή οικονομία, λέει, δίκες ανάπτυξης. Τρία ονόματα θα πω, έτσι. Πειραιάς, 14 δρόμια και τρένοσέ. Δηλαδή, η Κόσκο, όχι ως διεθνής συνεργασία, ως πλήρης παράδοση της διοίκησης, πάρετε, 14 περιφερειακά αεροδρόμια στη Φράπου. Σύμβαση που υπέγραψε η κυβέρνηση Ραζανέλ. Τι τρένοσέ στην Φερόδη Ντελαστράτο. 45 εκατομμύρια, είπαν προηγουμένως. Τόσα είχε ο τρένοσέ στο ταμείο του. 45 εκατομμύρια, τους είπε τους Hellenic Train, don't worry, θα δώσετε 45, τα πάρετε. Μα, βασικά, πάρτε τα και δώστε τα μας να δείξουμε. Δηλαδή, μας μιλάει για τα Τέμπη. Αυτός ο άνθρωπος. Για τη συγκάλυψη και τη ευθύνη του κράτους. Ποιος υπέγραψε λοιπόν το αρχικό συμβόλαιο της ιδιωτικοποίησης που έφτιαξε το πλαίσιο μέσα στο οποίο μετέπειτα κυβέρνηση μην πω τι έκανε. Τα Τέμπη δεν προέκυψαν από το πουθενά. Είναι ο τόκος ενός κεφαλαίου που κατατέθηκε το 2017. Δέσμευση τέταρτη, κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων, υγεία, παιδεία, στέγιος δικαίωμα. Πάλι αυτός ο άνθρωπος κάτι ή δεν έχει μνήμη, νομίζω ότι εμείς δεν έχουμε μνήμη. Υπογραφή Αυγούστου 15, ένα μήνα μετά το όχι που το έκανε ναι. Αυτός και μάγος, διότι ο Τσίπρας είναι μάγος, ο σύγχρονος Χιουντίνι. Λοιπόν, συνέχισε τις περικοπές σε υγεία, σε παιδεία. Που είχαν ξεκινήσει με τα προηγούμενα μνημόνια, νοσοκομεία αποστελεχωμένα. Συνεχίζω βέβαια, δεν άλλαξε τίποτα, έτσι, αλλά να λέμε τι πρόκοψε ο Τσίπρας. Πανεπιστήμια χωρίς πόρους για έρευνα. Κορυφαία στιγμή η νομοθεσία για τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας που άνοιξε τον δρόμο για ό,τι συνέβη μετά. Τι ακριβώς. Όταν ξεκίνησαν τα φαντ. Ανάμεσα στα άλλα, ο ξάδελφος του κ. Τσακαλώτου είναι πρόεδρος του ΦΑΝΤ. Έτσι. Λοιπόν, να ξέρουμε. Δεν έχω τίποτα με τον Τσακαλώτου. Είναι με την υποκρισία έχω πρόβλημα. Λοιπόν, μόλις ξεκίνησαν οι πληστηριασμοί, αφού φάγαμε το ξύλο, τι έγινε, τι ακριβώς συνέβη, άρχισαν οι άνθρωποι να μαζεύονται στα σπίτια των ανθρώπων, δηλαδή οι φίλοι, οι οικογένειες και κάποιοι πολιτικά ακτιβιστές, δρόντες και τέλος πάντων, για να προστατέψει τον άνθρωπο από την δίμευση της περιουσίας του. Τι έκανε ο Τσακαλώτος, τι έκανε η κυβέρνηση Τσίπρα, κάτσε γιατί είναι όλο με το. Τι έκανε η κυβέρνηση Τσίπρα, έκανε τον πληστηριασμό ηλεκτρονικό, δηλαδή να μην πηγαίνει κανένας μπροστά, όλα κουμπάκια. Το καταλαβαίνεις. Ναι, βρήκα τη λύση ρε. Λοιπόν, και μας μιλάει τώρα για κοινωνικό κράτος, για στέγιος δικαίωμα άνθρωπος, αυτός που νομοποίησε με αυτόν τον τρόπο τους πληστηριασμούς της πρώτης κατοικίας. Μιλάει για υγεία και παιδί ο άνθρωπος
που στα χρόνια ξεκίνησε η μεγάλη φυγή των νέων στο εξωτερικό, των νέων γιατρών. Αν πάρουμε μόνο για τον 100.000 γιατροί εξορευτικά φύγει από την Ελλάδα τελευταία 15 ετία. Και η περίοδο τη δική σου διακυβέρνηση ήταν η κορύφωση αυτή τη αιμορραγία. Δέσμευση Πέμπτη. Να τώρα που είναι, να τα στείλω. Η ανθεκτική Ελλάδα. Προστασία και ασφάλεια απέναντι στις κρίσεις. Να πούμε για το Μάτι. Σας λέω 23 Ιουλίου του 18, δεν θυμάστε περισσότερο πια, 102 νεκροί τουλάχιστον. Αν δεν μιλάω για πόσοι είναι οι εγκαυματοτραυματίες, καμένα σώματα σε πορτοκαλιές ραφίνας, άνθρωποι βγήκαν θάλασσα να σωθούν, γέροντες ξεψύχησαν στα αυτοκίνητά τους, παιδιά, δίδυμα, καμία απαραίτηση. Ήταν, λέει, στραβή βάρδια. Καμία πολιτική ευθύνη συνέχεια. Παραιτήσεις υπήρχαν μόνο στο επίπεδο διοικητικών στελεχών, χαμηλά στην ιεραρχία. Ο Πρωθυπουργός παρέμεινε, ο Υπουργός Προστασίας Πολίτη παρέμεινε, η κυβέρνηση άμεσα συνέβη τίποτα. Μια στραβή. Όλοι οι πυροσβέστες και οι αρχηγοί, δεν μιλάω για τους μικρούς καμηλούς κτλ. Στις θέσεις τους. Πήγαν και προαγωγή, ήρθε μετά ο Μητσοτάκης και τους έκανε και αρχηγούς και επαρχηγούς και στρατηγούς και τους αρχηγούς αστυνομίας και τις πυροσβεστικές. Μιλάει τώρα για προστασία απέναντι στις κρίσεις ο άνθρωπος, ο οποίος εκ των πραγμάτων απέτυχε. Όχι απέτυχε. Δεν υπάρχει. Πρέπει να βρούμε μια άλλη λέξη. Μάλιστα. Δέσμευση. Μάλιστα. Δέσμευση.

θητεία της, να προσφέρει εκτεταμένη πρόσβαση σε δεδομένα των πολιτών μέσω της κωδικοποιημένης συνεργασίας με ξένες υπηρεσίες και κύρια αμερικανικές. Η ψηφιακή λοιπόν κυριαρχία που μας ταιριάζει και μας τάζει λοιπόν μάλλον σήμερα ο άνθρωπος αυτός έχει υποθηκευτεί επί των ημερών του. Να πάμε στην επόμενη δέσμευση. Ισχυρή Ελλάδα, πολυβιάστη εξωτερική πολιτική. Καλά, φυσικά δεν είπε τίποτα για την ιστορία με τα Σκόπια και τη Μακεδονία. Έβαλε την σημαία εκεί στο πρωινό του, στην αρχή του βίντεο. Την ελληνική σημαία. Αυτό το χαζοχαρούμενο χαζογελίο του μου τη δίνει στον εγκέφαλο. Μάλιστα. Τι έγινε. Συμφωνία της Σούδας του 19. Διεύρυνση Αμερικάνικης στρατηγικής παρουσίας. Η αναβάθμιση Αλεξανδρούπολης ως Αμερικανική βάση. Συμμετοχή στη χειρώσεις κατά της Ρωσίας με τρόπο που έδειξε τα ελληνικά ναυτιλιακά συμφέροντα. Και το βασικό του ρόλο, τι έδειξε. Τις εξαγωγές μας, τις εμπορικές, τις αγροτικές. Θα μου πεις, έχει τίποτα στον αγροτικό τομέα. Να έχετε δίκιο. Είναι και αυτό ένα ερώτημα. Λοιπόν, τις πρέσπες. Χάρη σε όνομα και ταυτότητα Σκοπιανούς χωρίς ουσιαστική λύση των βαθύτερων ζητημάτων. Πλήρης ευθυγράμμιση με την ατζέντα του ΝΑΤΟ. Αλλά εδώ πρέπει να σταθούμε, γιατί ο νεκραναστημένος την ίδια την ομιλία του προχθές έπαιξε ένα χαρτί που πρέπει να διαβάσουμε με τη μνήμη ανοιχτή. Είπε, δεν σωπαίνουμε μπροστά στη γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα από την κυβέρνηση Νετανιάχου και καταχειροκροτήθηκε. Ήταν ηλίθιοι αυτοί που το χειροκροτούσαν. Το πιστοποιητικό μιας αριστερής ταυτότητας. Λοιπόν, ας πάμε λιγάκι τις σχέσεις που ανέπτυξε ο κύριος Τσίπρας στην περίοδο διακυβέρνησής του με το Ισραήλ. 19 Ιουλίου 2015, λίγες μέρες μετά το όχι που έγινε, ναι. Ενώ η χώρα ήταν σε στάση πληρωμών, ενώ ο κόσμος έκανε ουρές στα ATM για 60, 50, 40 ευρώ, η κυβέρνηση υπέγραφε το τρίτο μνημόνιο και την ίδια στιγμή η κυβέρνηση Τσίπρα, Καμένο, υπέγραφε στο Τελαβίβ μια συμφωνία με την κυβέρνηση Νετανιάχου. Όχι όποια συμφωνία. Συμφωνία διαμονής στρατιωτικών δυνάμεων, Status of Force Agreement. Από την ελληνική πλευρά την υπέγραψε ο κύριος Καμένος, φυσικά με τη συμφωνία του Πρωθυπουργού του και των υπολείπων, Κοζιά και ο κύριος Κοντζάς μιλούσε και απευθείας με την κυρία Κοντολίρα Ράις, μας το έχει πει στο φόρουμ των Δελφών εκεί, και από τη Ισραηλινή πλευρά ο Υπουργός Άμυνας ο Μωσέ Γιαλόν. Ξέρετε τι σημαίνει αυτή η συμφωνία. Σημαίνει ότι οι Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις μπορούν να σταθμεύουν, να εκπαιδεύονται και να διαμένουν στο ελληνικό έδαφος. Η Ελλάδα είναι το μοναδικό κράτος στον κόσμο πλην των ΗΠΑ που έχει υπογράψει τέτοια συμφωνία με το Ισραήλ επί Τσίπρα. Ούτε η Αγγλία, ούτε η Γερμανία, ούτε η Γαλλία, μόνο εμείς. Και την υπογράφει ο Πρωθυπουργός ο τότε, που σήμερα μας λέει ότι δεν σιωπά μπροστά στη γενοκτονία. Πόσο γελίος μπορείς να γίνεις, ρε φίλε. Πάμε στο επόμενο. 27 Ιανουαρίου 2016. Παγκόσμια ημέρα μνήμης για τα θύματα του ολοκαυτώματος. Ακριβώς αυτή είναι η ημερομηνία, όχι σε άλλη, σε αυτή. Ο κύριος Τσίπρας με άλλους 9 υπουργούς πετάει στην Ιερουσαλήμ, συνοδευόμενος λοιπόν εκεί από τους υπουργούς του, συναντάει τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και υπογράφει μαζί του μια σειρά από συμφωνίες για διευρυμένη συνεργασία σε ενέργεια, οικονομία, επενδύσεις, τουρισμό, διαχείριση υδάτων, όχι των Ισραηλινών υδάτων. Καταλαβαίνετε, οι Ισραηλοί δεν έχουν ύδατα, έχουν πρόβλημα αυτό εδώ. Λοιπόν, τεχνολογία και αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Δηλαδή, μάλιστα, ο κ. Νετανιάχου, λογικό είναι, τον αποκάλυψα, ο φίλος μου. My friend. Σεπτέμβριο του 2016, η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ δημοσιεύει βίντεο για να ευχαριστήσει δημόσια την Ελλάδα για ποιο πράγμα. Για την εκπαίδευση των Ισραηλινών πιλότων, των ελικοπτέρων στο ελληνικό έδαφος. Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Δηλαδή, αυτοί οι πιλότοι εκπαιδεύτηκαν στην Ελλάδα. Είναι ακριβώς τα μέλη της ίδιας πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ που βαρδίζει τη Γάζα, που εξαφανίζει νοσοκομεία, που σκοτώνει παιδιά, που εκτελεί γενοκτονία, την οποία ο νεκραναστημένος τύπος λέει ποτέ δεν αποδέχεται. Ρε, μας δουλεύει. Πώς θα γίνει, ρε φίλε. Δεν έχω τίποτα. Συμφωνία θα κάνουν το Ισραήλ. Μη λες βλακίες. Μη λες απατεωνίες. Μη ξεκινάς πάλι με τις ίδιες. Θα σε βάζω εσένα τα λες και θα λέω πληρώ. Βάλετε αυτό το πρόστιμο. Ο Άρης Χατζηστεφάνος στο υπέροχο ντοκιμαντέρ του Top Talkers, μέσα από τους σοβαρούς ερευνητές, έγραψε σε άρθρο τη φράση που να την ακούσετε καθαρά. Τίτλος του άρθρου. Ο Τσίπρας ήταν ο πιο φιλοϊσραηλινός Έλληνας πρωθυπουργός. Και αυτό δεν είναι υπερβολή. Και εξηγεί ο Χατζηφάνου. Η οικογένεια Μητσοτάκη δεκαετίες σχέση με το Τελαβίβ. Άλλο Μητσοτάκης απλώς διατήρησε αυτό που παρέλαβε. Δεν επέκτηνε τίποτα περισσότερο. Αν και κάνω λάθος, νομίζω ότι η συμφωνία.

της, ναι, η συμφωνία, να μην λέω και βλακίες, γιατί καμιά φορά περιβάλλον ζήλος. Η συμφωνία παράδοσης του κέντρου εκπαιδεύσεως στην Καλαμάτα έγινε πριν Μητσοτάκη. Λοιπόν, τώρα ο νεκρανεστημένος υψώνει τη φωνή του ενάντια στον Νετανιάχου. Είναι ο ίδιος ο άνθρωπος λοιπόν που υπέγραψε τη μοναδική συμφωνία στρατιωτικής διαμονής που έχει το Ισραήλ στον κόσμο εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό είναι η ευαισθησία τώρα. Αυτός είναι απατεώνας. Πραγματικός απατεώνας. Με το χαρούμενο χαμόγελο του νομίζω ότι έχουμε κάποιο, δεν νομίζω ότι είμαστε αφελείς, δηλαδή ότι έχουμε κάποιον αφελή απέναντι. Τι λέει ο τύπος τώρα? Η αμετανοησία είναι ολοκληρωμένη. Ο Βρικόλακας περπατάει ελεύθερος. Βρικόλακα λέγαμε τον πατέρα Μητσοτάκη, Μητσοτάκαρο, που κάνει βαμπυράκια. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, η Παλαιστίνη έχει το πιστοποιητικό του Τσίπρα. Αντιλαμβάνεστε πόσο εσχρά μας κοροϊδεύουν αυτοί οι άνθρωποι? Και ποια είναι λοιπόν η πολυδιάστατη πολιτική? Είναι πλήρης η μονοδιάστατη, υποταγμένη, ντυμένη με κορδέλες, παρπαρδέλες ανεξαρτησίας. Η πραγματική απάντηση στην εξωτερική πολιτική του Τσίπρα ήταν η πιο φιλοαμερικάνικη και η πιο φιλοϊσραηλινή, μετά τον Μητσοτάκη, αλλά το επικοδόμησε ρε παιδί μου, και πιο ευθυγραμμισμένη με την ατζέντα του ΝΑΤΟ που έχει υπάρξει στη μεταπολίτευση μέχρι την εποχή εκείνη. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης, εντάξει, το απογείωσε. Star Trek. Λοιπόν, και 11 χρόνια μνήμης, δηλαδή μπορεί να σβηστούν, φίλε, με τα χειροκροτήματα κάτω από την Ακρόπολη. 7 δεσμεύσεις, 7 διαψεύσεις, μία προς τα... Και δεν θέλω να ότι είναι καινολογίες. Τα ίδια λέει, τα έλεγε στη θητεία του έτσι. Τα λέει η ίδια του υπογραφή σε κάθε ένα από τα κείμενα που το διαψεύει, δηλαδή την υπογραφή του άνθρωπου, το σεβασμό, ρε παιδί μου. Σημειολογία τώρα της σκηνοθεσίας. Πού βρίσκεται ο Τσίπρας, τι ωραία εικόνα αυτή, της Ακροπόλεως, όπως στο θυσίο, κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Θα πέσει καμιά μέρα αυτός ο βράχος για να μας πλακώσει όλους μαζί. Παρθενώνας ως φωτεινό βάθος σκηνής. Γιατί όχι στο Σύνταγμα? Το Σύνταγμα είναι τόπος πολιτικής πράξης και δημοκρατίας, ο Σύμβαση. Είναι ο τόπος όπου ο Παπανδρέου ορκίστηκε αλλαγή το 81. Είναι ο τόπος των αγανακτισμένων του 2011, 12, 13, 14, 15 και άντε αντίο, είναι εκείνο του προεπαναστατικού καλοκαιριού που γέννησε όλη τη μετέπειτα πολιτική ζήμωση και την κατέρευσε ένας άνθρωπος με ένα άρθρο και ένα νόμο, ή με ένα νόμο και ένα άρθρο. Είναι ο τόπος λοιπόν. Γιατί όχι Ομόνοια? Τι Ομόνοια, ρε παιδιά? Ο τόπος του λαού, των μεταναστών, των εργαζομένων, των φτωχών. Είναι ο τόπος που χτυπάει η καρδιά της Αθήνας, της μεταναστευτοποιημένης Αθήνας που δουλεύει. Γιατί όχι στο Πολυτεχνείο? Α, πάει εκεί πέρα, άξιο το Πολυτεχνείο. Να σηκώσει το ψωμί Παιδεία Ελευθερία, το σύμβολο της πτώσης της Χούντας. Διάλεξε την Ακρόπολη, αρχαία Ελλάδα ως φόντο. Να δω τον Τσίπρα ντυμένο αρχαίο Έλληνα και θα πάω να μην πω τι θα κάνω, παιδί. Διάλεξε το σύμβολο που διεκδικούν εξίσου ο εθνικισμός, ο τουρισμός, η αρχαιολατρία του δυτικού φιλελληνισμού. Διάλεξε δηλαδή το πιο ουδέτερα φορτισμένο σύμβολο, αυτό που δεν δεσμεύει καμία πολιτική παράδοση. Αυτό μπορεί να τα αγκαλιάσουν όλοι. Από τον Καζαντζάκη μέχρι τον Λόρδο Έλγιν. Η Ακρόπολη λοιπόν ως φόντο σε αυτή τη δήλωση. Ναι, δεν ανήκω σε καμιά παράδοση σύγχρονη ιστορία. Διεκδικώ όλη την Ελλάδα, αρχαία, βυζαντινή, νεότερη, σύγχρονη, όλοι μαζί και τη μνήμη σα μαζί και να μην πω και τι άλλο. Αυτό είναι το ωραίο μάρκετινγκ. Εξέδρα! Παιδιά, η εξέδρα με έχει αφήσει άφωνο. Στρογγυλή, μισό λεπτό λιγάκι. Α, δεν είναι. Πρέπει να το δούμε. Εξέδρα, Star Trek. Ναι. Στρογγυλή, Πλατφόρμα τηλεμεταφοράς από το Star Trek. Αυτό που θα λέγαμε εκεί, beam me up, Scott. Λοιπόν, το ξέρει αυτός που σχεδιάζει την εξέδρα. Φυσικά εννοείται, δεν είναι σύμπτωση, είναι κώδικας. Ο κώδικας λέει είμαστε το μέλλον, είμαστε τεχνολογία, είμαστε επιστημονική φαντασία, διότι έτσι θα σας κυβερνήσουμε με μπόλικη φαντασία. Αυτός είναι ο κώδικας. Το beam me up, Scott. Δεν είναι έκφραση εξουσίας, είναι έτοιμα φύγης. Είναι πάρτε με από εδώ, σέστε με από αυτόν τον τόπο, μετέφερε με κάπου αλλού. Η πλατφόρμα λοιπόν της τηλεμεταφοράς του Στάτερ χρησιμοποιείται όταν ο πρωταγωνιστής έχει πέσει σε εχθρικό τόπο και πρέπει να εξαφανιστεί. Ο Τσίπρας λοιπόν στέκεται πάνω σε αυτήν την πλατφόρμα τηλεμεταφοράς.
Δηλαδή στο σύμβολο φυγής από επικίνδυνο τόπο, από κάποιον επικίνδυνο τόπο που θέλει να φύγει, από το παρελθόν του δηλαδή. Από τα 11 χρόνια μεσολάβησαν, από το τρίτο μνημόνιο το μάτι τέμπτης ιδιωτικοποιήσεις. Η εξέδρα είναι η ομολογία του. Πάρτε με από εδώ, πηγαίνετε τα αλλού, αρχίζουμε από την αρχή. Το κοριτσάκι αυτό που ανεβαίνει στη σκηνή. Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου, η παραγωγή αυτή τη εικόνα του Ανδρέα Παπανδρέου, δεν φταίει τίποτα το κοριτσάκι. Να το συζητάω. Τουλάχιστον ο Παπανδρέου δεν είχε πίσω το. Είχε τι... Δεν είχε κάτι να το βάρει, ενώ πέρα από αυτό ότι μας ξέρει, να μην πω τι, ας πούμε, με όλα αυτά τα οποία δημιούργησε το Πασόκ και είναι αυτό το. Σε αυτή τη τρομερή χρονική περίοδο. Θα... Κάποια μέρα πρέπει να μιλήσουμε αυτό. Αύριο θα μιλήσουμε με τον Νίκο το Σίμω. Σας το λέω να το έχετε υπόψη σας, θα τα βάλουμε όλα κάτω και θα φύγει όλη η ελληνική πολιτιακή ηγεσία, πολιτική και τα λοιπά κόμματα, θα φύγουν διασημόπλοιο, σας το λέω, γυμνή, τσίτσιδη. Λοιπόν, τέλος πάντων, το παιδί δεν φταίει σε τίποτα. Δεν φταίει που την έβαλα, το έβαλα σε μια παροδία, ας πούμε. Και το Ελλάς. Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός. Η Μαζική Ενοπλή Οργάνωση Εθνικής Αντίστασης. Παιδιά, μπορείτε να διαφωνείτε, μπορείτε να τ' άλλο, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Δεν συζητάμε τι έγινε μετά. Στη διάρκεια, αν μου πείτε, ξεκινάμε φίλος του 43 της συγκρούσης ΕΔΕΣ Ελλάς. Η πουτάνα η Βρετανία. Η πουτάνα Βρετανία φταίει για όλα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο στρατός του Ελλάς πολέμησε, έκανε, έδειξε, σιγουρούστηκε, τα γνωστά, βελουχιώτες, ξέρω τι θα πείτε, αλλά η αλήθεια είναι αυτή όμως. Δεκάδες χιλιάδες αγωνιστές πέθανε στις πλαγιές της Ελλάδας στη δεκαετία του 40. Αυτό το όνομα δεν είναι ελεύθερα διαθέσιμο, έχει αίμα μέσα του. Έχει συγκεκριμένη πολιτική προέλευση. Αυτός που χρησιμοποιεί σήμερα πρέπει να μπορεί να αντέξει και το βάρος του. Και το Α' ως αστέρι, διπλό σήμα πάλι. Το αστέρι παραπέμπει στο σοβιετικό αστέρι. Στο σύμβολο του διεθνούς κομμουνιστικού σχήματος. Αλλά το Α' μέσα στον κύκλο συμβαίνει και το Α' σύμβολο σημαίνει αναρχικό. Μπορεί να σημαίνει και την πύρα Α', ρε φίλε. Να αρχίσουμε τις μπύρες, να πιούμε, να ξεχαστούμε. Για να μην βλέπουμε τα ματάκια μας τι βλέπουμε. Προσέξτε κάτι. Πήρε δύο παραδόσεις. Η μία βούτυξε το αίμα στην άλλη. Σταλινισμός εναντίον αρχικών στην Ισπανία το 36. Μηχανισμοί καταστολής στη Σοβιετική Ένωση εναντίον των αναρχοσυνδικαλιστών. Δηλαδή, ρε παιδί μου, συγχωνευμένα όλα αυτά σε ένα λογότυπο marketing. Αυτό δεν είναι σύνθεση, είναι σύγχυση. Αδιαφορία για την ιστορία. Πάρε ό,τι πιο ωραίο σύμβολο υπάρχει διαθέσιμο και βάλτε στο πιάτο. Και προσέξτε κάτι, όταν ανοίγει το φύλλο. Επεμβαίνει τεχνητή νοημοσύνη. Δίθεν ότι βλέπουμε τα χέρια του Τσίπρα και εμφανίζει, το άδειο χαρτί δεν έχει τίποτα μέσα, τα κινέζικα ιδεογράμματα είχε. Λοιπόν, και εμφανίζει, γράφει Ελλάς. Τεχνητή νοημοσύνη ως διακοσμητικό βράδυ και η κυρία Καριστιανού. Κυρία Καριστιανού μου, δεν μπορούσε να πάρει, ρε παιδί μου, ένα λευκό περιστέρι κανονικό ζωντανό. Να σα το βάζει, δεν πειράζει, μπορεί να σα κουτσουλούσε. Α σα κουτσουλήσει και ένα περιστέρι. Δεν έγινε τίποτα. Έχετε πάθει πολύ χειρότερα σας. Χρειάζεται να βάλετε ένα περιστέρι τεχνητής νοημοσύνης, ρε παιδί μου. Πάνε εκεί, στο Σύνταγμα έχει χιλιάδες περιστέρια, εδώ πάλι έχουμε χιλιάδες περιστέρια. Ή τέλος πάντων, πάντα αγοράστε ένα άσπρο, ή 10. 10 φορές να χρειαστεί να γυριστεί. 15, 20, αφήστε 20 περιστέρια στον αέρα ελεύθερα. Χρειαζότανε να φτιάξετε ένα περιστέρι AI. Αυτά τα κάνω εγώ γιατί δεν έχω λεφτά. Φράγκα, ξέρω εγώ, εντάξει, να αγοράσω ένα περιστέρι. Μπορούσατε να πάρετε ένα 10 περιστέρι για να κάνετε τι. Γιατί το κάνατε αυτό? Έτσι ο Τσίπρας έβαλε στην τεχνητή νοημοσύνη να εμφανιστεί στο κείμενο που δίθεν κρατούσε το άδειο σελίδα εκεί πέρα με τις 7 πληγές του Φαραώ να εμφανιστεί το γράφημα. Και βεβαίως να πούμε και για το Western μετάβαση σε Star Wars. Το ηχητικό χαλί στο διαφημιστικό του είναι δύο κινηματογραφικά είδη της δυτικής μαζικής κουλτούρας. Δύο μυθολογίες Αμερικής. Ξεκινάει με καουμπόι και τελειώνει σε τζεντάι. Δύο εικόνες του μοναχικού ήρωα που έρχεται απ' έξω για να σώσει την κοινότητα. Ούτε Ρεμπέτικο, ούτε Θοδωράκης, ούτε Χατζηδάκης, ούτε Λοΐζο, ούτε Σαββόπουλος, ούτε Δαλάρας, ούτε Αλεξίου, ούτε Καζατζίδης, ούτε Μπόρις Καρλόφ. Που είχε βάλει το Πασόκ, τέλος πάντων, τίποτα από ελληνική μουσική παράδοση. Western
και Star Wars. Αν τα ακούσετε το μουσικό, δεν καταλάβετε το κομμάτι τη χαλή. Πατριωτισμό Τσίπρα είναι δάνειο από το Hollywood. Και να τα συνθέσουμε όλα μαζί: Ακρόπολη, Star Trek, παιδί, Παπανδρέου, Κινέζικα, ιδεογράμματα, Ελλάς, αναρχικό Αλφα, Western και Star Wars, κολλάζ. Βλέπετε μια σκηνοθεσία που προσπαθεί να μιλήσει σε όλους ταυτόχρονα. Στον Πατριώτη, στο Φάιν της Μελικής Φαντασίας, στον Σταργό του Ανδρέα, στον Σταργό του Ροκαντρόλ, στον αριστερό που θυμάται το Ελλάς, στον αντιξουσιαστή, στο Millennial τεχνοφιλικό. Έπρεπε να μιλήσει σε όλους και μιλάει σε κανένα. Γιατί σαν την ίδια την ιδρυτική του πράξη που υπόσχεται ταυτόχρονα σοσιαλδημοκρατία, ριζοσπαστική αριστερά και πολιτική οικολογία, τρεις παραδόσεις διαφορετικές ρίζες, διαφορετικά πράγματα, διαφορετικές αξίες. Όλες μαζί σε ένα πιάτο, σαν μπουφές που συνοδεύει, έτσι για να πάει να μην απογοητευτεί κανένας πελάτης. Μπούρδες. Αυτό δεν είναι πολιτική ίδρυση. Είναι λασάρισμα προϊόντος. Και ο κανόνας του λασαρίσματος είναι ένας. Μην δώσεις χώρο σε κανένα να σε ρωτήσει από πού έρχεσαι. Τι συνέβη, ποια είναι η ιστορία σου. Δεν μας την είπες την ιστορία σου. Μας είπες για την Ιθάκη. Τα χρόνια που έλειπες. Ως Οδυσσέας. Πού ήταν λες Τριγώνες. Πού είναι η Κύρκη. Πού είναι η υπόλοιπη ιστορία που μας είπες για την Ιθάκη σου. Γέμισε τη σκηνή λοιπόν με σύμβολα, ώστε το πιο σημαντικό σύμβολο να είναι η μνήμη. Και που είναι η μνήμη, να μην μπορεί να σταθεί πουθενά. Το επιμύθιο πριν. Προσέξτε κάτι. Και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό και για ό,τι κόμμα δημιουργείται από εδώ και στο εξής και από πριν. Δηλαδή και από Καριστιανού και Εντεύθυν. Και να ξέρετε ότι αυτή είναι η πολιτική μου. Αυτή είναι μάλλον η πολιτική μου θέση. Πολιτική δεν σημαίνει ότι είμαι κάποιο κόμμα, έτσι. Ο Τσίπρας δεν είναι μόνος του. Έχει αδέλφια στην ιστορία. Και θα σας θυμίσω ακριβώς τι εννοώ. Θυμηθείτε τον Αντώνη Σαμαρά. Παίρνει την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας το 2009 μετά τη συντριβή της. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε κατάσταση από ριζοσπαστικοποίηση. Δεν πάει να ψηφίσει εκλογές, τα λοιπά. Το παίζει σκληρά, εθνικιστικά, χαρτιά ενάντια στο μνημόνιο. Έρχεται να ψηφίσει βέβαια το δεύτερο. Διώχνει την Πακογιάννη. Μιλάει για επαναδιαπραγμάτευση. Συγκεντρώνει όλη τη δεξιά κοινωνική δυσφορία. Αυτή που αλλιώς θα πήγαινε στους ανεξάρτητους Έλληνες και τα λοιπά ή οπουδήποτε άλλο, στο λαό. Και ακόμα πιο δεξιά, τη συγκεντρώνει, τον οργανώνει, την κρατά εντός συστήματος. Και τον Νοέμβριο του 12 την παραδίδει εξημερωμένη με το δεύτερο μνημόνιο που υπογράφει ο ίδιος. Ο σκοπός του δεν ήταν να αλλάξει τη χώρα. Ήταν να εμποδίσει τη δεξιά αυτή η ριζοσπαστικοποίηση από το να γίνει ανεξέλεγκτη. Και το πέτυχε. Θυμηθείτε τον Μπάρακ Ομπάμα. Έχετε στην Προεδρία τον Νοέμβριο του 2008 μετά την συντριπτική νίκη, μετά το κράχ της Lehman Brothers. Ο κόσμος ψηφίζει εναντίον της Wall Street, εναντίον του Bush, εναντίον των πολέμων. Υπάρχει το κίνημα της Wall Street απ' έξω στις πλατείες. Φωνάζουν. Όχι, για πρώτη φορά πολιτικά ριζοσπαστικοποιείται ο Αμερικανός, ο οποίος πετάει αετό γενικό στη ζωή του. Και φέρνει το hope and change, δηλαδή ελπίδα για αλλαγή, εναντίον του Bush, εναντίον των πολέμων. Πρώτος μαύρος πρόεδρος θα φέρει τη ρήξη. Ο μαύρος είναι καταπιεσμένος, δεν μπορεί. Θα σταθεί δίπλα μας, εμάς τους υπόλοιπους καταπιεσμένους. Στην πραγματικότητα τι κάνει. Σώζει τις τράπεζες. Δεν φυλακίζει κανένα τραπεζίτη. Επεκτείνει τους πολέμους με ντρόν. Πόσους πολέμους έκανε ο Ομπάμα. Νομιμοποιεί τη μαζική παρακολούθηση που αποκαλείται αργότερα ο Έντουαρντ Σνόντεν. Η ριζοσπαστική δυσφορία που γέννησε το Occupy Wall Street, αυτό το κίνημα ενάντια στη Wall Street, από το 2009 μέχρι το 2011 γίνεται υπόκοφη και αδρανής. Όπως έσπασε τον κοινωνικό ριζοσπαστισμό, τη ραχοκαλιά του, τη σπονδυλική μαστίλη, ο Τσίπρας το 2015 με τη μετατροπή του όχι σε ναι. Αυτό έγινε με τον Ομπάμα. Βρίσκει λοιπόν τον Ομπάμα, βάζει το δοχείο τη και αδειάζει εκεί. Και όταν το 2017 θα φύγει, το αποτέλεσμα είναι Τραμπ. Γιατί η δυσφορία που εκτονώθηκε μέσω αυτού επιστρέφει ως τιμωρητική μανία προς το ίδιο σύστημα που τη γέννησε. Ο Τσίπρας το 14-15 χαμός γίνεται στις πλατείες. Από το 11. Αυτοκτονίες, χρεοκοπία, η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε προεπαναστατική κατάσταση. Όποιος ήταν κάτω στην Αθήνα σε εκείνη την φοβερή των 1,5 εκατομμύριο κόσμο μαζεμένο, παππούδες, γιαγιάδες, παιδάκια, καρόσια, είναι η μέρα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφή και ποτέ δεν τους πιάσανε, γιατί αποτελεί προβοκατόρικη πράξη από μυστικές υπηρεσίες. Λοιπόν,
ρητορικά. Αυτή η ενέργεια χρειαζόταν δοχείο, να μην υπερχειλήσει ο κοινωνικός λοιπασμός τα τυχώματα αυτού του συστήματος, να μην τα διαρρήξει. Ο Τσίπρας ήταν το δοχείο. Πήρε όλη τη ριζοσπαστική δυσφορία και την οδήγησε στο δημοψήφισμα του Ιουλίου του 2015 και... Αυτή η μετατροπή δεν αποτυχία, είναι λειτουργία. Δεν απέτυχε ο Τσίπρας, παιδιά. Ήταν λειτουργικά ενεργός και έκανε αυτό που έπρεπε να το κάνει. Είναι το ίδιο μοτίβο, λοιπόν. Όταν η κοινωνική δυσφορία πιέζει τα τυχώματα του συστήματος και ο ριζοσπαστισμός που υπάρχει στη βάση είναι ακόμα υπόκουφος και αδρανής, δηλαδή υπαρκτός ως αίσθημα, αλλά χωρίς πολιτική συγκρότηση, όπως συμβαίνει στον δικό μας ελληνικό λαό και φάνηκε στις ιστορίες με τα όσα συνέβησαν, πόσοι συμμετείχαμε στις διαδηλώσεις για τα Τέμπη, χωρίς πολιτικές σημαίες, χωρίς κομματικές σημαίες. Δηλαδή αυτό το πράγμα, ένα υπαρκτό συνέστημα, αλλά χωρίς πολιτική συγκρότηση, χωρίς οργανωτική μορφή, χωρίς σαφή στόχο. Τότε το σύστημα δεν περιμένει ο ελληνικός λαός να μετασχηματίσει το ριζοσπαστισμό του σε κάτι που θα έρθει να ανατρέψει αυτό που έχει βάλει και έχει επενδύσει και χρωστάμε τα μαλλιά της κεφαλής μας. Παρεβαίνει νωρίς. Κατασκευάζει το δοχείο μέσα από το οποίο θα χυθεί η δυσφορία προτού βρει το σχήμα της. Αυτό το δοχείο έχει δύο ιδιότητες. Φαίνεται αρκετά ριζοσπαστικό για να απορροφήσει την ορχή και αρκετά ελεγχόμενο για να μην απειλήσει τα θεμελιώδη. Σαμαράζεται δεξιά. Ομπάμα για την αμερικάνικη ριζοσπαστικοποίηση μετά το κράχ του 2008. Τσίπρας για την ελληνική ριζοσπαστικοποίηση. Τσίπρας Γαρισιανού τώρα ξανά με τα Τέμπη, με τα ΟΠΚΕΠΕ, με τα Predator, τη δυσφορία του τι δεν μας φτάνουν τα χρήματα να ζήσουμε και δίνει ο άθλος 150 ευρώ στους ανθρώπους για ένα παιδί, δύο παιδιά, τρία παιδιά και ανάλογα μέχρι και 60.000 αν έχεις έσοδο το χρόνο σου δίνει 150 ευρώ το παιδί που έχεις. Έχει νόημα? Υπάρχουν οικογένειες που δεν παίρνουν καθόλου λεφτά στη ζωή, στο μήνα τους. Άνεργοι. Ας σου δώσει πάσο σε έναν άργο. Πω ρε φίλε. Και θα έρθει και ο Σαμαράς, λέει, τώρα 29 του μήνα. Δηλαδή καλύτερη ημερομηνία δεν μπορεί να διαλέξει. Έτσι άκουσα, δεν ξέρω παιδιά, να σας πω την αλήθεια. 29 του μήνα είναι η πτώση της Κωνσταντινούπολης. Ελπίζω να είναι μια ψευδής είδηση αυτό το πράγμα. Λοιπόν, οπότε ο νεκροαναστημένος επιστρέφει γιατί τα τυχώματα του συστήματος τρίζουν ξανά. Και κάποιοι από αυτούς εδώ όλους τους περίεργους τύπους που κυβερνά παρασκηνιακά αυτό το τόπο εκτίμησε ότι χρειάζεται πάλι ένα καλό δοχείο. Αν παρακολουθείτε λοιπόν και συνεχίσετε να παρακολουθείτε τους επόμενους μήνες, θα δείτε να εμφανίζεται και δεύτερο πιθανό δοχείο. Το πρώτο έχει δημιουργηθεί, το δεύτερο ήρθε, το τρίτο. Από διαφορετική πύλη, όχι αριστερή νοσταλγία, αλλά τη μετατεμπών οργή, τη γονεϊκή εθνίψη. Θα είναι αυτό το που κάνουμε. Τώρα θα είναι ένα δεξιό δοχείο. Έχουμε την γονεϊκή θλίψη, δημιούργησε το δοχείο το 1. Έχουμε την αριστερή θλίψη, δημιούργησε το δοχείο το 2. Θα πρέπει να έχουμε και τη δεξιά τη θλίψη, να δημιουργήσει και το δοχείο το 3. Γιατί θα είναι ακριβώς το ίδιο μοτίβο σε διαφορετικές παρατάξεις, διαφορετική γλώσσα, διαφορετικά συναισθήματα, διαφορετική κοινωνική βάση, αλλά ίδια λειτουργία. Και κανένας δεν θα θέσει, γιατί όλες αυτές οι αερολογίες, είτε που είπε η κυρία Καριστιανού, είτε που είπε ο κύριος Τσίπρας, ή αυτά που θα μας πούνε μεθαύριο, δεν ξέρω ποιοι, τα λέω κι εγώ, τα λέει και ο Ανδρουλάκης, τα λέει και ο Κασελάκης, τα λέει και ο Μητσοτάκης. Τα λένε αυτοί όλοι. Δεν πειράζει, τα λέει ο Φάμελος. Λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει θέμα. Άμα πω, δημοκρατία θέλουμε, ρε. Παλεύουν τη δημοκρατία. Ανάπτυξη, ρε. Τι ανάπτυξη, ρε, αφού σε έχουν ξηρίσει να μην πω τι. Ο μηχανισμός λοιπόν χρειάζεται πολλά δοχεία ταυτόχρονα, γιατί η δυσφορία είναι από πολλές κατευθύνσεις. Δεν τη χωράει ένα δοχείο. Χρειάζεται κανείς να έχει μια αριστερή νοσταλγία, να έχουμε ένα για τη μετατραυματική οργή, ένα για τους νέους που ζητούν κάτι καθαρό δηλαδή, ένα για τη δεξιά, ας πούμε. Αν μας πει ο κύριος Σαμαρά, έχουμε να πούμε για τον Σαμαρά, για τον κύριο Σαμαρά και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι. Και θα το δείτε.
Η μνήμη, λοιπόν, είναι η αντίσταση των αδύναμων. Η ιστορία είναι το όπλο των ταπεινών. Η αλήθεια, η σκληρή, ακατάλληλη για την τηλεόραση αλήθεια, είναι ο μόνος δρόμος που μπορεί να μας βγάλει από αυτό το λαβύρινθο της φάσας. Και ας φροντίσουμε, όπως μας είπε, μου είχε πει η φίλη μου, να θαύουμε τους νεκρούς μας βαθιά. Γιατί αν δεν το κάνουμε, μπορεί να ξυπνήσουν, να βγουν από τους τάφους και να αρχίζουν να μας κυνηγούν. Αυτά, φίλοι μου. Λοιπόν, παιδιά, παιδιά, να ξέρετε κάτι. Άμα συνεχίσετε, συντονιστείτε λιγάκι στη συχνότητα του... Αν συνεχίσετε, λοιπόν, στην συχνότητα του Focus 103,6, θα πρέπει να... Ξέρετε ότι θα συνεχίσω εγώ να κάνω εκπομπή. Θα εισβάλλει η εκπομπή μου στην επόμενη εκπομπή. Θα κάνουμε εκπομπή μαζί με τον... το φίλο τον Γιώργο του Σουηλεμέζογλου. Σας είπα ότι αύριο θα έχουμε την... Θα είμαστε με τον Νίκο του Σίμω για να ξεντήσουμε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μας περιβάλλουν πολιτικά, πολιτιακά, και να εξηγήσουμε και για ποιο λόγο γίνονται, όχι απλώς το προφανές και τα λοιπά ή το λίγο από πίσω, να το πάρουμε πολύ παλιά. Και νομίζω θα περάσουμε καταπληκτικά. Θα κάνουμε μια δεύτερη κουβέντα με τον Νίκο. Δεν γινόταν, έπρεπε να την κάνουμε, μια και είναι η εποχή της δημιουργίας κομμάτων. Λοιπόν, οπότε σας ευχαριστώ όλες και όλους που ήσασταν συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Focus 103,6. Ελπίζω να το διασκεδάσαμε λίγο, δηλαδή, γιατί την πλερέζα μας αυτή εδώ χρειαζόταν λίγο τσάι, καφέ, τσάι και συμπάθεια, ας πούμε, μαζί με το κονιάκ και ένα κουλουράκι γλυκό, τέλος πάντων. Από μένα, λοιπόν, με όλη μου την αγάπη, σας ευχαριστώ, λοιπόν, που ήσασταν εδώ συντονισμένοι στο συχνότητα του Focus 103,6. Η εκπομπή δίνουμε αύριο στις 8 η ώρα. Εγώ μαζί με τον Γιώργο Σουηλεμέζογλου θα συνεχίσουμε την εκπομπή εδώ, να κάνουμε όχι εκπομπή δικιά μου, θα βάλουμε μουσικές. Είναι άλλη εκπομπή αυτή. Ευχαριστώ και τον εξαιρετικό, υπέροχο Αλέξανδρο Γιαννόγλου για τους ήχους και την υποστήριξη. Βουμ, βουμ, βουμ, βουμ, βουμ. Είναι τόσο καλό παιδί αυτό, τον αγαπάω, έτσι. Λοιπόν, αν ήμουν κορίτσι θα σε παντρευόμουν, ρε. Οπότε, φίλες και φίλοι, από μένα καληνύχτα και καλή τύχη.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Ολυμπιακός.
1: Νικητής.
2: Ξεκάθαρος.
3: Όαση.
4: Παγκόσμιος.
1: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
4: Υπεύθυνος.
1: Φιλαλήθης.
6: Κέραιο κέραιε λε παιδιά.
1: Σταγμένος.
7: Ωραία.
8: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr Focus FM, 103,6% ελληνικός. Focus FM, 103,6%. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
9: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
8: Focus 103,6.

0: Έτσι είναι, κύριε Τσίγκο. Χρειάζεται να χαλαρώσουμε και λίγο. Πίεση όλη. Χρειάζεται να χαλαρώσουμε και λίγο. Η πίεση. Έλα. Έτσι, ακριβώς. Πάω στο παπέτι. Το instrumental, γιατί μετά ακολουθεί η κανονική εκτέλεση Rocco Granata. Ναι, ναι. Όχι, όχι. Το Nat King Cole. Αλήθεια λες? Ναι, μπορεί, μπορεί, μπορεί. Ναι. Έχουμε εδώ τον κύριο εδώ που τα ξέρει τόσο καλά. Πρέπει να κάνουμε πάλι μια εκπομπούλα μαζί. Έχουμε να κάνουμε πολύ καιρό μαζί εκπομπή, αγαπητέ Αλέξανδρε. Έλα. Την ώρα μου, ναι, βέβαια, βέβαια. Να μου πεις λίγο για τη μουσική σου παιδεία. Γιατί για τα υπόλοιπα μαθαίνουμε καθημερινά, αλλά για τη μουσική σου παιδεία δεν γνωρίζουμε.
1: Απαιδεία.
0: Να, οκ. Okay. Έλα, δεν είναι έτσι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Τρίτη σήμερα. Και κάθε Τρίτη ντυνόμαστε με τα χρώματα της Ιταλίας. Σας προσκαλώ σε ένα μουσικό ταξίδι όπου η μελωδία γίνεται εξομολόγηση και ο στίχος αληθινό πάθος. Θα περπατήσουμε μαζί σε δρόμους γεμάτους νοσταλγία. Θα σταθούμε κάτω από τον ήλιο της Μεσογείου και θα αφήσουμε τις βελούδινες φωνές των Ιταλών και των Ιταλίδων θρύλων του ιταλικού πενταγράμμου να μας ψιθυρίσουν ιστορίες για έρωτες που άντεξαν στον χρόνο, για σιωπές που λυτρώνουν και για εκείνα τα μικρά χαμόγελα που φωτίζουν τις αναμνήσεις μας. Ετοιμαστείτε να ζωντανέψουμε μαζί τα τραγούδια που έγιναν η μουσική υπόκρουση των πιο όμορφων στιγμών μας. Και μιας και μιλήσαμε για χαμόγελα, υπάρχουν χαμόγελα που δεν σβήνουν ποτέ, ακόμα και όταν οι δρόμοι των ανθρώπων χωρίζουν. Rocco Granata, Nel tuo sorriso, στο χαμόγελό σου, η σκιά του χαμόγελού σου.

Κάθε βραδάκι μαζί σας εδώ στον Focus 103,6, οι μουσικές ανιχνεύσεις και το τραγούδι αυτό, μιας και το ανέφερε ο αγαπητός Αλέξανδρος Τσίγκος, ο Τόνι Μπένεθ το έχει ερμηνεύσει. Εδώ το ακούσαμε από έναν Ιταλοβέλγο καλλιτέχνη που αγαπήσαμε και γνωστός από το τραγούδι «Μαρίνα». Το τραγούδι ακούστηκε στην ταινία The Sand Piper και με πρωταγωνιστές την Taylor και τον Barton. Αφήνουμε και πάμε στο επόμενο, πάμε Fred Bongusto, Ore d'amore, ώρες αγάπης, χρόνια πίσω, στο 67, 58-59 χρόνια πίσω. Και ιδανικό με χαμηλωμένα φώτα να τα ακούει κανείς, και υπάρχουν στιγμές που οι δείκτες του ρολογιού μοιάζουν να υποκλίνονται μπροστά στη δύναμη ενός βλέμματος. Ο Fred Bongusto μας προσκαλεί να μετρήσουμε μαζί του τις πιο πολύτιμες ώρες της ζωής μας.

Οδή στον χρόνο που ξοδεύεται ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Ore d'amore, Fred Bon Gusto, το οποίο κυκλοφόρησε το 67 και αποτελεί ιταλική προσαρμογή τραγουδιού που έχει ερμηνεύσει ο Frank Sinatra, Over and Over. Βελούδινη φωνή αυτή του Fred Bon Gusto και πάμε σε Sergio Enrico. Σελ κόζε, στάνο κόζι, αν έτσι έχουν τα πράγματα. Για εκείνες τις στιγμές που η αλήθεια στέκεται μπροστά μας. Γυμνή, χωρίς στολίδια, όταν οι ψευδεσίσεις τελειώνουν με μόνο η ειλικρίνεια των ματιών να υπάρχει και να μένει. Σέρτζιο Ρίκο με την δωρική του φωνή μας μιλά για την αποδοχή της πραγματικότητας, όσο δύσκολη κι αν είναι.

Ζιωρζίκο, ο οποίος είχε καταφέρει το 68 να πάρει την πρώτη θέση στο φεστιβάλ Σαν Ρέμο με το Canzone per te. Ένα τραγούδι που μας καλεί να αναλογιστούμε πως η αλήθεια, ακόμα κι αν πονάει, είναι προτιμότερη από ένα όμορφο ψέμα. Η πραγματική ωριμότητα στον έρωτα ξεκινάει από τη στιγμή που μπορούμε να κοιτάξουμε τα πράγματα όπως ακριβώς έχουν, χωρίς να προσπαθούμε να τα ανταλλάξουμε στην φαντασία μας. Σε ένα τραγούδι τώρα το οποίο υπάρχει στην πρώτη του εκτέλεση από τον Ρόι Χάμιλτον που ήταν το Heart. Εδώ το ακούμε από τον Φάουστο Λεάλη και είναι το Ακή και είναι ένα τραγούδι το οποίο ήταν ιδανικό για να το χορεύει κανείς στα πάρτι της δεκαετίας του 60-70.

Άκη Φάουστο Λεάλη, ο οποίος με το τραγούδι καλείται κάθε φορά και να μας θυμίσει ότι η αγάπη όταν χάνεται αφήνει πίσω της ένα κενό που καμιά λογική δεν μπορεί να εξηγήσει. Είναι η στιγμή που ο άνθρωπος συνειδητοποιεί πως η ευτυχία του εξαρτάται από την ελευθερία του άλλου. Μια κραυγιά από τον Φάουστο Λεάλη που μας θύμισε ότι ο έρωτας είναι η πιο γλυκιά φυλακή και ο χωρισμός η πιο σκληρή ελευθερία. Σε κάποιες περιπτώσεις συμπληρώνω εγώ. Συνεχίζουμε. Σε έναν από τους σπουδαιότερους εκπροσώπους της σχολής τραβαδούρων της Γένοβας, Τζίνο Παόλι και Κόζα Τσέ. Τι συμβαίνει, τι τρέχει από το 1963.

Καλησπέρα, καλησπέρα Αλεξάνδρα, η οποία Αλεξάνδρα αναρωτιέται πού πάω και τα βρίσκω όλα αυτά τα πανέμορφα ιταλικά τραγούδια, πού πάω και τα ξεθάβω. Να είσαι καλά Αλεξάνδρα, σε ευχαριστώ. Και πάμε τώρα να ακούσουμε και ακούσαμε και Κόζατσε, ναι. Αφήνουμε και πάμε Μαρίνα Σάνια. Καλά τα λέω, αγαπητέ ηχολήπτη. Έτσι δεν είναι? Οκ. Okay. Από εδώ. Από μένα είναι οι παρεμβολές. Είμαστε στο Μαρίνα Σάνια. Σωστά το έχουμε με τη σειρά. Πάρα πολύ ωραία. Μαρίνα Σάνια, καντσόν πέρτε. Πώς αποχαιρετάς έναν έρωτα που τελείωσε? Πώς αποχαιρετάς έναν έρωτα που τελείωσε?

Μαρίζα Σάνια, η μουσα της Σαρδινίας. Ένα τραγούδι που μας καλεί να δούμε τον χωρισμό όχι ως αποτυχία αλλά ως ένα κεφάλαιο που ολοκληρώθηκε. Η τέχνη της απώλειας κρύβεται στο να μπορείς να πεις ευχαριστώ για όσα πέρασαν, κρατώντας την ουσία τους ως ένα εσωτερικό φυλακτό. Η αγάπη δεν πεθαίνει, απλώς αλλάζει σχήματα. Και αφήνουμε την Μαρίζα Σάνια και προχωράμε και ακούμε Ντομένικο Μοντούνιο. Πιόβε, βρέχει, τσιάου τσιάου, αντίο αντίο.

Η βροχή που τουλάχιστον εδώ στο κέντρο της πόλης σταμάτησε. Η βροχή έχει έναν δικό της τρόπο να σκεπάζει τα δάκρυα του αποχωρισμού σε έναν σταθμό τρένου κάτω από έναν γκρίζο ουρανό. Ο Ντομένικο Μοντούνιο μας διηγήθηκε την ιστορία ενός αντίου που έμελε να μείνει αθάνατο. Ο Μοντούνιο, ο οποίος το 58 πήρε την πρώτη θέση σαν Ρέμο με τον El Blue di Pinto di Blue και ξαναπήρε το 59 με αυτό με το Piove την πρώτη θέση. Gianni Morandi, και με αυτό θα πάμε στις διαφημίσεις, ένα τραγούδι από το 66, La Fisarmonica, και κάποιες φορές ένας ήχος είναι αρκετός για να ξυπνήσει μια ολόκληρη ζωή.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Μακρύς Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Μακρύς Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.

Η Νάντα. Ρε Ντι Ντενάρη. Ρίγα Καρό ή αλλιώς ο βασιλιάς των χρωμάτων. Στο παιχνίδι της ζωής και του έρωτα, ποιος κρατάει τελικά τα καλά χαρτιά. Αναφερόμενη στο Ρίγα Καρό. Η Νάντα με την χαρακτηριστική της φωνή μας μετέφερε σε έναν κόσμο που οι υποσχέσεις μοιάζουν με τράπουλα που ανακατεύεται ξανά και ξανά. Η Νάντα εμφανίστηκε στο Φεστιβάλ Σαν Ρέμο το 69 και το 72 πάλι με το τραγούδι αυτό που ακούσαμε, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση. Το τραγούδι ήταν μια μετάβαση της τραγουδίστριας από το καωρίτσι της διπλανής πόρτας σε μια πιο όρημη και σκεπτόμενη καλλιτέχνηδα. Το τραγούδι μας υπενθύμισε ότι οι πραγματικές αξίες στη ζωή δεν μετρούνται με νομίσματα, αλλά με την αυθεντικότητα των συναισθημάτων. Σε έναν κόσμο που συχνά θεοποιεί την ύλη, καλούμαστε να κάψουμε τα χαρτιά που δεν μας εκφράζουν και να διεκδικήσουμε την ελευθερία μας πέρα από χρυσά κλουβιά. Αφήνουμε την Άντα και το Ρέντι Ντι Ντενάρη και πάμε στον Μπρούνο Λαούτσι. Από το 1970 θα μας τραγουδήσει για εκείνες τις ημέρες που η καθημερινότητα μοιάζει με μια θορυβώδη σκηνή όπου εμείς απλώς υποδιόμαστε έναν ρόλο. Μπρούνο Λαούτσι, επένσω ατέ και σε σκέφτομαι.

Focus FM 103,6. Καλησπέρα στην μεγάλη παρέα εδώ του Focus που μας ακούνε από απίστευτα μέρη στο δικό μου μυαλό. Και πραγματικά η δύναμη του διαδικτύου είναι πολύ μεγάλη. Να σε ακούνε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού μέχρι εδώ την γειτονιά, από τη Σαντορίνη μέχρι την Βόρεια Ευρώπη, Δανία κλπ. Καλησπέρα σε όλους σας, ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Κάθε βραδάκι εδώ ταξιδεύουμε και πάμε ταξιδιάρικα, όπως μου γράφει εδώ το 694. Και προσπαθώ το καλύτερο, το καλύτερο. Προσπαθώ να παίξουμε τραγούδια τα οποία ακούγονται σπάνια. Το «Επένσω ατέ», βέβαια πασίγνωστο και εδώ, στην ελληνική διασκευή από τον αξέχαστο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, το «Τι να πω». Το τραγούδι είναι καρπός της συνεργασίας δύο γιγάντων που ακούσαμε, το Λούτσιο Μπατίστη, ο οποίος έκανε τη μουσική, και του Μογκόλ, ο οποίος είχε γράψει τους στίχους. Αν και πολλοί ταυτίσαν τον Μπατίστη με την ερμηνεία, η ερμηνεία όμως του τραγουδιού, η ερμηνεία του Μπρούνο Λαούτσι το 70, ήταν εκείνη που του έδωσε μια μοναδική σχεδόν υπαρξιακή διάσταση. Και βέβαια το τραγούδι έγινε παγκόσμια επιτυχία και διασκευάστηκε αργότερα από πολλά ονόματα, εκτός από το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, την Μίνα, την Ατανίτα, την Καρά και άλλους πολλούς. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας στην Ιταλία, όπως το κάνουμε κάθε Τρίτη, στην παρέα σας ο Γιώργος Ελιαμάζουγλου, στον ήχο Στέφανος Εμμανουήλ, και πάμε να ακούσουμε Λουίτζι Τένκο, «Μη σόνο, ιναμοράτο, ντι τε, σε ερωτεύτηκα», από το 62.

το τραγούδι ξεκινάμε μια αφοπλιστική παραδοχή. Σε ερωτεύτηκα γιατί δεν είχα τίποτα να κάνω και περιγράφει την καθημερινή μοναξιά, τη νύχτα που μοιάζει ατελείωτη και την ανάγκη να μοιραστείς τη σκέψη σου με κάποιον για να αντέξεις το σκοτάδι. Ο Λουίτζι Τένκο υπήρξε μια φωνή της Ιταλίας που άφησε μεγάλη ιστορία. Το τραγούδι που ακούσαμε κυκλοφόρησε το 1962 και σόκαρε την εποχή του, γιατί αρνήθηκε τα κλισέ του κεραυνοβόλου έρωτα. Ο Τένκο δεν ήταν ένας τυπικός pop star, ήταν ένας διανοούμενος της μουσικής που έβαλε τέλος στη ζωή του κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Σαν Ρέμο το 1967. Κάποιοι λένε ότι δεν ήταν αυτοκτονία, αλλά ότι ήταν δολοφονία. Υπήρξε δύο φορές επανέναρξη της έρευνας. Τελικά δεν απέδωσε κάτι διαφορετικό. Συνεχίζουμε με Τζίνο Παόλι, Il Cielo, η Νούνα Στάντζα, ο ουρανός σε ένα δωμάτιο. Για εκείνες τις στιγμές που οι τείχοι γύρω μας μοιάζουν να εξαφανίζονται και η οροφή δίνει τη θέση της στον απέραντο ουρανό.

Το τραγούδι περιγράφει την υπερβατική δύναμη του πάθους. Όταν είσαι με τον άνθρωπο που αγαπάς, ο κόσμος γύρω σου πάβει να υπάρχει. Οι τείχοι γίνονται δάση και η οροφή γίνεται ουρανός. Λέγεται ότι ο Παολί εμπνεύστηκε τους στίχους ενώ βρισκόταν σε έναν οίκο ανοχής στη Γένοβα, κοιτάζοντας το ταβάνι και νιώθοντας πως η πνευματική φυγή είναι δυνατή ακόμη και στα πιο απρόσμενα μέρη. Το τραγούδι αυτό έσπασε τα δεσμά της παραδοσιακής ιταλικής μελωδίας και εισήγαγε μια νέα σχεδόν υπαρξιακή προσέγγιση στον έρωτα. Τζίνο Παόλι, Il cielo in una stanza και τίποτα περισσότερο από μια επενθύμηση πως όταν αγαπάμε αληθινά, ο ουρανός δεν είναι κάπου μακριά, αλλά βρίσκεται μέσα στην αγκαλιά που μας φιλοξενεί. Πάμε να ακούσουμε τον Έρος Ραματσότη σε ένα από τα πιο φιλόδοξα και συγκλονιστικά έργα της σύγχρονης ιταλικής μουσικής. Τι είναι τελικά η μουσική? Είναι ένας χτύπος της καρδιάς, μία ανάσα ελευθερίας ή ο μοναδικός τρόπος να μιλήσουμε όταν οι λέξεις στερεύουν? Μουσικά Έρος Ραματσότη από το 1988.

Ο Έρος Ραματσώτη μας δίνει έναν ορισμό για τη μουσική, την περιγράφει ως το χρώμα της ζωής, ως ένα καταφύγιο για όσους ονειρεύονται και ως μια παγκόσμια γλώσσα που ενώνει τις μοναξιές μας. Και μας καλεί να αντιληφθούμε τη μουσική όχι ως διασκέδαση, αλλά ως την αόρατη εκείνη αρχιτεκτονική και να δούμε ότι είναι η δύναμη που δίνει ρυθμό στις μαύρες κάποια στιγμή, στιγμές της ζωής μας, δίνει φως στις αναμνήσεις μας και η μουσική είναι παρόν επειδή εμείς έχουμε την ανάγκη να νιώθουμε πως κάπου, κάποτε κάποιος μας καταλαβαίνει χωρίς να χρειαστεί να πούμε λέξη. Έρος Ραματσώτη, Μουζικαέ, μια μελωδία που κάθε φορά που την ακούμε είναι ευχάριστη, απολαυστική και στοχαστικά όλα αυτά τα οποία μας τραγουδάει ο Έρος Ραματσώτη. Λάουρα Ποζίνη, in ασέντζα ντιτέ, στην απουσία σου. Και με από την Λάουρα θα δούμε πώς μαθαίνει κανείς να αναπνέει όταν ο αέρας γύρω του μυρίζει ακόμα έναν έρωτα που έφυγε.

Καλησπέρα. Καλησπέρα 694. Σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Χαίρομαι που οι επιλογές σου αρέσουν. Εδώ είμαστε και στα μηνύματά σου κάποια στιγμή στείλε μου κάποια από τα αγαπημένα σου τραγούδια να τα βάλουμε στο πρόγραμμα για να τα ακούσουμε σε μία από τις επόμενες εκπομπές. Καλησπέρα και στον Γιάννη. Καλησπέρα στον Στέφανο στην Νίκη. Καλησπέρα επίσης στον Σταύρο Μιχάλη, στην Κατερίνα, στον Ανδρέα και που έχω εδώ στον Νικολάο. Αφήνουμε την Λάουρα και πάμε στο τελευταίο τραγούδι για σήμερα, το οποίο είναι από έναν καλλιτέχνη τον οποίον όσοι είχατε την έτσι περιέργεια να ή παρακολουθείτε λίγο σαν Ρέμο, τραγούδησε σε αυτό το τελευταίο φεστιβάλ σαν Ρέμο το Φλεβάρι και δεν είναι άλλος από τον Ανδρέα Μποτσέλη. Vivo per lei, ζω για εκείνη, για εκείνους τους έρωτες που δεν απευθύνονται σε καταστάσεις που και ιδέες που δεν μπορούν παρά μόνο να τους κρατήσουν ζωντανούς. Μια φωνή που έρχεται από τα βάθη της ψυχής για να εμνήσει την μοναδική σύντροφο που δεν μας εγκαταλείπει ποτέ, τη μουσική. Ο Ανδρέα Μποτσέλη μας προσκαλεί σε μια ιερή εξομολόγηση. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Στέφανο Εμμανουήλ που ήταν στον ήχο. Ανανεώνουμε το ταξίδι μας, το μουσικό μας ταξίδι, τις μουσικές μας ανιχνεύσεις για αύριο Τετάρτη. Και μην ξεχνάτε, κάθε βράδυ λίγο μετά τις 10 έχουμε ταξίδια, μουσικά ταξίδια που μας πάνε σε όλο τον κόσμο, μικρές και μεγάλες ιστορίες πίσω από τα τραγούδια και τραγούδια τα οποία αγαπήσαμε. Να περνάτε καλά και μέχρι την επόμενη εκπομπή να θυμάστε πως η ζωή είναι πιο όμορφη όταν έχει τη δική της μουσική. Καλή συνέχεια, ακολουθεί ο Τζόρνταν με την εκπομπή του «Όταν μιλάει ο Τζόρνταν».

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους, τυφώνα, αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς
17: που υπάρχει.
19: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Αρρήμα, μουτσάτσος!
21: Ο Φόκους 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καλή νύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν, σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου, μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τη λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρεται από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει, δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Κάπου στο διάλογο ξέρετε ότι έχω και μηχανή.
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Αναγία. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν η εκπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να αναβάνεις κύματα και να στέλνεις κύματα.
3: Ναι.
2: Και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και το γευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε να σου δώσει χαρακτήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρρήμα, μουτσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι, βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
2: Βρεούς!

0: Τα Pokémon καθαρίσαν στην Τούμπα. 9 τα γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καρυλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρώτα τμήμα εγώ θα το σηκώσω πάνω στη πύργο τη Λεύκο. Οι Καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την Κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σαβίδης να του τα λέει κι αυτό στη Ποντιακά. Πως και αβού τη χρονιά θα παίρουν όλοι του παοπτικά καλά. Παγολέ!
1: Μπράβο παλικάρι μου. Μπράβο παλικάρι μου.
2: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
3: Έλα, πες το.
2: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαβίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν είκανε αυτή κομμήνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ' Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει την πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν, του Ράσβαν τα παιδιά και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σαπού η χρονιά τελειώνει.

0: της Τούμπας στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air, give me all your money.

Εδώ είμαστε, ήρθαμε κι εμείς. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα μας, στην Ευρώπη, αλλά και στο νότιο ημισφαίριο. Τι λέμε, καλημέρα, Focus FM 103.6 λοιπόν, από την συχνότητα των FM και από το διαδίκτυο, από τη σελίδα του Focus παντού.

Σήμερα είχαμε ένα ωραίο απόγευμα, έτσι βραδάκι, πολύ ωραία. Ας όλη η μέρα ήταν καλή. Πέραν αν εξαιρέσει την υψηλή θερμοκρασία, όλα τα άλλα ήταν μια χαρά. Αν και η θερμοκρασία καλή είναι, δεν είχε και κάψονες. Έκανε όμως πάρα πολύ ζέστη. Πώς λέει το ρητό, πώς λέει, τέλος καλό, όλα καλά. Ήρθε και ο Γιαννούλης λοιπόν, ήρθε ο Κατερινιώτης, Παοξής, ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ πρώην, αλλά ο παδός του πάνω απ' όλα, γιατί αυτά που έκανε τώρα αυτό το διάστημα όλο ο Γιαννούλης, πρέπει να αγαπάς πολύ την ομάδα ρε φίλε, να το επιμένεις και να το επιμένεις και να έχεις και την υπομονή και κάποια στιγμή να πούμε να τα καταφέρνεις και να επιστρέψεις στην ομάδα που αγαπάς, έτσι. Δηλαδή θυσιάζεις και κάτι άλλο που μπορούσε να πούμε να κάτσει εκεί πάνω ο Μαλάχη και να πάρει και πιο πολλά λεφτά άμα χρειαστεί. Εγώ για άμα χρειαστεί μπορούσε να τα πάρει τα πιο πολλά. Τουλάχιστον να παίζει και σε πρωτάθλημα να πούμε πολύ πολύ καλύτερο και να, ξέρω εγώ, σου λέει να κάτσω δύο χρόνια ακόμα να τα πάρω και από εδώ και στα 33, γιατί τώρα 31 είναι, 31 θα γίνει σε κάνα δύο μήνες. Νομίζω το 95 τον Οκτώβριο πρέπει να είναι γεννημένος, το διάβαζα χθες πρώτες που ήταν κάπου. Λοιπόν, άρα 33 και να αρχούν τα 33, κάνα δύο χρόνια ποιος δεν θα τον έπαιρνε, λέω εγώ, εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, κατάφερε με υπομονή και επιμονή, όταν αγαπάς κάτι, το άλλη μια φορά μας το αποδεικνύουν ότι όταν αγαπάς κάτι μπορείς να το πετύχεις, έτσι, με υπομονή και με θέληση. Πώς λένε, η υπομονή είναι αρετή, δεν λένε? Να το λοιπόν εδώ, η αρετή της, η υπομονή εδώ πέρα ήταν μια αρετή και τελικά τα κατάφερε. Λοιπόν, το μόνο εμείς που μπορούμε, θα έρθει με το καλό, έτσι, θα περάσει εξετάσεις, ιστορίες, θα υπογράψει. Λοιπόν, και εμείς θα του ευχηθούμε φυσικά υγεία πάνω απ' όλα, όχι χωρίς τραυματισμούς, χωρίς τίποτα, και από εκεί μετά ξέρει αυτός. Έμπειρος είναι, έχει αποκτήσει παραστάσεις τώρα εκεί, Bundesliga. Θυμάστε το Βιερίνια, μια πατέντα του Βιερίνια, όχι σαν αξία ποιοτική, λέω σαν και εκείνος μπακ έπαιζε, μπακ από την άλλη πλευρά. Τον πήραν εδώ τον είχαμε εξτρέμ, το Βιερίνια, έξω δεξιά και έξω αριστερά έπαιζε, έτσι δυο ποδάρια άμα τα έχεις και τα βαράς να πούμε, την μπάλα με τα δυο, μπορεί να παίξει παντού. Αν είσαι αριστεροπόδαρος, ξέρεις μπάλα σίγουρα. Αν είσαι και δεξιοπόδαρος, τότε την μπάλα την έχεις στην τσέπη που λέμε, έτσι. Λοιπόν, δεν υπάρχει παιδιά αριστεροπόδαρος να μην ξέρει μπάλα. Σας το λέω, το ξέρετε. Επειδή είναι δύσκολο, νομίζω ότι εγώ δεν είδα έναν αριστεροπόδαρο, δεν θυμάμαι δηλαδή αριστεροπόδαρο να μην ξέρει μπάλα. Εδώ ο Βιερίνια ήταν, τον είχαμε συνήθως έξω δεξιά. Σε παιχνίδια αυτά που καίγανε να πούμε ευρωπαϊκά, ένα παιχνίδι με ποιο ήταν που έβαλε εκείνη τη φωτοβολίδα να πούμε, ευρωπαϊκό ήταν πάντως. Πρέπει να ήταν με τη Villarreal. Το γκολ με τη Villarreal ήταν εκείνο, δεν θυμάμαι, μια φωτοβολίδα που είχε πετάξει. Λοιπόν, 1-0. Ήταν δεξιά, έξω δεξιά. Και όχι μόνο σε εκείνο το παιχνίδι, εδώ τον είχε ο Σάντος να πούμε, έτσι εξτρέμ. Στη Γερμανία τον κάνανε.

0: Μπακ, δεξί μπακ, σαν δεξί μπακ έπαιζε την περισσότερη πόσο λένε, τον περισσότερο χρόνο στα συμβόλαια του εκεί πέρα στη Βολσμπουργκ και Champions League και τον Αγκετάλο. Τώρα η ίδια περίπτωση είναι και ο Γιαννούλης, με τη διαφορά ο Γιαννούλης δεν έπαιζε έξτρα με εδώ, είχε ανεβάσματα βέβαια, όλη τη γραμμή την είχε το παιδί, αλλά έξτρα με δεν ήταν, είχε την πλευρά από μπακ, κάτεβαινε να πούμε κάτω. Και τι λέμε τώρα, πήγε πάνω εκεί πέρα, μπακ και αυτός από την αριστερή, μπακ και ο Βιρίνη από τη δεξιά. Και τώρα αυτοί άμα δεν έχουν παραστάσει, ποιος έχει παραστάσει, ρε φίλε. Ε? Λοιπόν, πιστεύω να τον καθοδηγούσε και η ΠΑΕ για να πετύχουν έτσι τόσο με υπομονή. Μιλάμε για μεγάλη υπομονή, ρε παιδιά. Κατάφερε λοιπόν ο ΠΑΟΚ να αποκτήσει τον Γιαννούλη και να τον φέρει. Άρα έδεσε τώρα και η πλευρά Μπάμπα και Γιαννούλης, Γιαννούλης και Μπάμπα. Γιατί πολλά παιχνίδια είναι, παιδιά. Τώρα θέλει καλή διαχείριση για να μην σκάσουν. Και ο Μπάμπα μεγάλος είναι. Τα πνευμόνια του, να πούμε, είναι σαν τις φούσκες εκείνα τα, ξέρεις, που με την τρόμπα που σκόνει στον μπαλό, να πούμε. Έτσι. Ανέβα, κατέβα, ανέβα, κατέβα, ανέβα, κατέβα. Είναι και γρήγορος. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά είμαστε καλά. Στα στόπερ τώρα, λέω εγώ, άμα μας ακόμα, άμα είδανε, και ένα φορ, και νομίζω είναι κουμπλή ομάδα. Έτσι, εξτρέμ έχει και από αριστερά, άσχετα αν τραυματίστηκε, και από δεξιά τρεις, σεντερφόρ, σεντερφοράρα θέλει τώρα ο ΠΑΟΚ, δηλαδή αν μου πείτε ένα παίκτη, σεντερφόρ τώρα. Αν μου πείτε δύο, και ένα στόπερ πίσω, ακόμη, και νομίζω είναι κουμπλή ομάδα και θέλει δουλειά μετά. Δουλειά, δουλειά, δουλειά, μέσα από τη δουλειά να βγουν τα πάντα. Μαεστρία υπάρχει μπροστά, χαφ έχουμε. Και θα δουλέψουν, πιστεύω, πάνω σε όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε ένα διαλυματάκι να πούμε πριν το διάλειμμα. Τρόποι επικοινωνίας. Είχαμε και παιχνίδια σήμερα, θα πούμε, Champions League κλπ. Αγνώρισος Ολυμπιακός, παιδιά. Ένα μάτσο χάλια. Αφού να φανταστείτε, οι γάβροι γιουχάρανε. Για να γιουχάρουν οι γάβροι, καταλαβαίνετε τώρα, έτσι. Δεν πειράζει, εντάξει, είναι πρώτα παιχνίδια κλπ. Και κάποιοι άλλοι θέλουν να το περάσουν. Είναι μέτριο, ήταν ο Ολυμπιακό. Εντάξει, κάθε χρόνο, του άκουσα κιόλα. Κάθε χρόνο, εντάξει, τώρα είναι Αύγουστο μήνα. Τώρα καταλαβαίνετε να πούμε, ξέρετε, οι δικαιολογίε για να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Εδώ μιλάμε για ένα μάτσο χάλια. Λοιπόν, τώρα θα πρέπει να πάει ο Ολυμπιακό πάνω να διεκδικήσει την πρόκριση. Α δούμε. Και ο προπονητής μου με τη Λίμπαρ. Και εκείνος, εγώ από νωρίς με πήρε ένας φίλος μου Ολυμπιακός από κάτω και μου λέει, να ξέρεις, δεν είναι καλά η ομάδα. Και με τη Λίμπαρ δεν είναι καλά. Τον έχουν οι πατμών. Και κάτι άλλο μας είπε, τέλος πάντων, που δεν αφορούν τώρα. Αθλητικά βέβαια, που δεν αφορούν όμως επί του παρόντος. Για τον Ολυμπιακό, αυτά μου είπε. Του λέω σοβαρά, δεν μου λέει, να το ξέρεις, δεν είναι. Είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι, δεν πατάει καλά ο Ολυμπιακός και να μην χάσουμε κιόλας, λέει, να πούμε. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Επικοινωνία μέσω του γνωστού αριθμού του Viber, με μηνύματα δηλαδή, 6907-483-484. Διαλειμματάκι ολιγόλεπτο και επιστρέφουμε.
1: Focus FM, 103,6% ελληνικός.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

εσύ. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Και όπως είπαμε, επικοινωνία μέσω του γνωστού αριθμού του Viber, με μηνύματα δηλαδή, 6907-483-484. Γερμανίδες τουρίστριες που διψάνε για σπέρμα. Έχουμε δύο παιχνίδια σε εξέλιξη, προκριματικά Europa Link. 10 η ώρα άρχισαν τα παιχνίδια αυτά. Είναι κάπου στο 90-87 και μέσα, να πούμε, τελευταία λεπτά δηλαδή. Λάρνε Ιμπέρια 1999 0-0. Σάμροκ Ρόβερς Εγνατία Ρογκοζίνα 3-1. Είχαμε και 8 παιχνίδια προκριματικά για το Champions League. Θα τα πούμε σε λίγο. Και ένα παιχνίδι για το Conference League. 7 ώρα το απόγευμα ήρθε 1-0. Άουντα Dynamo City 1-0. Με 10 τελείωσε η Dynamo City τον αγώνα της. Πάμε γρήγορα να πούμε τα αποτελέσματα λίγο στα προκριματικά του Τσουλού, να δούμε τι γίνεται. 7 η ώρα λοιπόν είχαμε δύο παιχνίδια. Αραράτ Αρμενία Τσέλε 2-1. Μιάλμπι Σλόβαν Μπραντισλάβας 1-2. Δύο αγώνες είχαμε στις 8.30 ώρα για τα προκριματικά του Champions League. Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι 1-0. Πήρε προβάδισμα εδώ η Λεύσκη Σόφιας. Ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ αυτό το παιχνίδι, το αποτέλεσμα. Και Χάπουελ Μπερσεβά Ερυθρός Αστέρας 1-0 ο αγώνας. Με 10 τελείωσε η Χάπουελ του Μπερσεβά τον αγώνα. Και 4 παιχνίδια είχαμε στις 9 η ώρα. Δυναμό Ζάγκρεπ Κάουνο Ζαγκίρης 5-0. Ολυμπιακός Ναϊμέγγεν 0-0. Ουνιόν Σεν Σιλουάζ Μπόντο Γκλίμπτ 3-3. Και Σπάρτα Πράγας Λιόν 2-1. Έχουμε και επαναληπτικούς την άλλη εβδομάδα. Είδομεν.

Και ο Γιαννούλης και ο Γάλλος Λουσέ θα μπουν στη λίστα του ΠΑΟΚ στην UEFA. Βέβαια ο Γιαννούλης ακόμα αύριο ολοκληρώνεται μάλλον η μεταγραφή. Ο άλλος τελείωσε, ο Λουσέ. Και φυσικά θα πρέπει να δηλωθούν αυτοί οι δυο και θα βγουν δύο από τη λίστα. Ο ένας είναι ο Λίρατης, ο οποίος έχει φύγει, πήγε με μεταγραφή στον Ατρόμητο για 2 χρόνια, και ο άλλος είναι ο Τάχα Άλλη, ο οποίος τραυματίστηκε και ούτως ή άλλως υποχρεωτικά δεν μπορεί να αγωνιστεί.

Τώρα πολύ πιθανό είναι να να δηλωθεί, πως το λένε, στη θέση του Μπάλντε, έτσι, ο οποίος πήγε δανεικός στον Λεβαδιακό.

Εν τω μεταξύ, Ολυμπιακό σήμερα, παιδιά, 0-0. Νομίζω είναι καλό αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό με τα δεδομένα που είδαν τα μάτια μας. Γιατί δεν βλεπόταν Ολυμπιακός, έτσι. Μιλάμε για ένα χάλι μαύρο. Μπορούσε η άλλη ομάδα να είμαι και να πάρει και το παιχνίδι. Κοινή παραδοχή είναι όλων αυτή. Μέχρι και ο Μεντιλίμπαρ το είπε. Ήταν καλύτερη από εμάς, λέει η άλλη. Νομίζω ότι φάνηκε αυτό και από το Ιτιγιούχα που έπεσε στο Καρεσκάκης, έτσι. Ο κόσμος του Ολυμπιακού λοιπόν γιούχαρε την ομάδα, σπάνια το κάνει, τη γιούχαρε, αλλά να σας πω κάτι, γιατί τη γιούχαρε στην ομάδα, δηλαδή γιούχαρε για ποιο λόγο, πείτε μου τώρα το λόγο, να τη γιούχαρε όταν είναι αδιάφορη, να πω ναι ρε φίλε, τη γιούχαρε όταν είναι, όταν όμως δεν είναι έτοιμη ομάδα ή κάτι γίνεται λάθος, τι τη γιούχαρε στην ομάδα, γιατί δεν γιούχαρετε το με τη Λίμπαρ ας πούμε, μόλις πάτε εκεί στον πάγκο να μην σηκωθεί να τον γιουχάρετε. Να τον κάνει τέτοια. Πού να τον κάνει. Ή τον πρόεδρο, ξέρω εγώ. Πού να τον κάνει εκεί πέρα. Και θέλει και κότσια, δεν μπορείτε. Μόλις μιλήσετε για τον πρόεδρο, θα σε πει τι λες τώρα, πρόεδρο, μα πήρε πρωταθλήματα, μα πήρε αυτά, κόμφερε μα πήρε. Τότε τι γιουχάρε. Σε πήρε τότε, το χειροκροτούσε. Τώρα πρέπει να τον γιουχάρε. Για να φτάσει στο σημείο να τον χειροκροτήσει. Όταν πάει καλά, καλά κάνεις. Όταν όμως δεν πάει καλά, τότε γιουχάρε το να. Γιατί δεν το γιουχάρε. Μα έτσι δεν λέμε. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, ας πούμε. Άμα κάνεις κινήσεις με τα καταρχήν και οι μεταγραφές σου ήταν σαν τον Μπάουκ, να πούμε, αργοπορημένες, έτσι. Λοιπόν, αργά κουνήθηκαν. Κινήθηκαν, να το πω. Πρώτα κουνήθηκαν και μετά κινήθηκαν. Άρα τι γίνεται, να πούμε τώρα, ποιος θέει. Δεν παίζει ρε φίλε Champions League η ομάδα που έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο ΠΑΟΚ και παίζουν οι άλλοι που δεν μπορούν να αλλάξουν παλιά ρε φίλε. Απίστευτα πράγματα γίνανε φέτος. Είδαμε. Μπράβο Καγκάτσι Μάκη, σε παραδέχομαι. Μόνο εσύ μπορείς να το καταφέρεις αυτό. Και ανανεώσανε ξανά το Λανουά. Βέβαια δεν υπογράψαν ακόμα, αλλά τον είπαν με το στόμα. Σε κάνα δύο μήνες μπορεί να τον υπογράψουν. Προλαβαίνουν να τον διώξουν. Πέμπτη είναι ο αγώνας του ΠΑΟΚ. Θα δούμε εκεί τι θα γίνει, τι θα κατεβάσει, να πούμε. Είναι, νομίζω, θα κατέβει, να πούμε, με την ομάδα που κατέβηκε. Τώρα βέβαια ο Ζήφκοβιτς δεν πρόκειται να παίξει. Έχει θέμα. Άρα από εκεί μεριά Χατζίδη θα βάλει. Και νομίζω ότι στα χαφ Ζαφύρης, βέβαια, από εκεί ξεκινάς με Ζαφύρη, με την καινούργια τη μεταγραφή του Σάντα Μαρία, όπως και δίποτε, Κωνσταντέλια μπροστά, βέβαια. αριστερά τον Παππού, έλα στον Παππού. Θα γίνει ομάδα. Τώρα είναι στα χέρια του προπονητή. Αυτός πρέπει να φτιάξει την ομάδα. Από αυτόν εξαρτάται πλέον. Αλήθεια, με την ΑΕΚ τι γίνεται? Φέρνουν τον, πώς το λένε, τον Βιτάλη. Βιτάλης, πώς το λένε. Ο Γιάννης που να μας ενημέρωσει. Παίρνουν εκείνον, αλλά δεν μπόρεσαν να πάρουν τον άλλον, τον Κώστιτς. Βέβαια. Τους παράτησε, έφυγε, πήγε για πιο μεγάλη ομάδα εκείνος. Νομίζω πάει Αϊτχόβεν.

Καλησπέρα, Ιορδάνη Μπαλίκαρε. Όταν μιλάει ο Τζόρνταν στην εκπομπή των Ποταλτών. Καλησπέρα και σε καπετάνιο Ιχολύπτε και στο εκλεκτό ακροατήριο με άποψη. Δημοσένη, πάω καπτουλημένου του Πάουκ. Σήμερα πήρα τηλέφωνο, ρε Δημοσένη, στην Ψάδα, εκεί που έπεσε το δεύτερο ελικόπτερο. Πήρα τηλέφωνο κάπου, έχω έναν φίλο εκεί, πολλά χρόνια φίλο και πρώην συνεργάτη. Και συνεργάτη, καμιά φορά μπορεί και ξανά να δουλέψουμε. Τέλος πάντων, επειδή είχε ένα εξοχικό εκεί πέρα και ξέρω το καλοκαίρι πάει εκεί, τον πήρα τηλέφωνο για να. Χθες δηλαδή, το μυαλό μου ήταν χθες και προχθές, όλη μέρα σε αυτό να μην έχει πάθει καμιά ζημιά ο άνθρωπος εκεί πέρα. Τελικά τον πήρα να πούμε σήμερα. Του λέω: Βασίλη, τι χάρηκε. Κάνα δύο χρόνια είχαμε να μιλήσουμε, 1,5 χρόνο. Λοιπόν, του λέω: ρε, Βασίλη, χθες και σκεφτόμουν εσένα να πούμε εκεί στην Ψάδα και λοιπά. Άσε, πάθαμε ζημιές, μου λέει. Εντάξει, δεν κάει εκεί, αλλά πάθαμε ζημιές. Μου είπε κάποια πράγματα εκεί κλπ. Βλέποντας κάτι φωτογραφίες, αεροφωτογραφίες, βλέπω τώρα όλη η Δυτική Αττική, ρε παιδιά, έχει μείνει κάρβουνο. Έχει γίνει, άμα το δείτε, δηλαδή θα μπείτε κάπου να πούμε εκεί, έχει κάποια site, θα δείτε τι γίνεται.

Καλησπέρα Τζόρνταν και καλή συνέχεια στην εκπομπή. Χαιρετισμούς σε όλους που είναι εδώ. Μιχάλης, γεια σου Μιχάλη. Γεια σου Φιλαράκη, πιστός ακροατής όπως πάντα.

Τζόρνταν, φίλε μου, γεια και χαρά. Χαίρομαι που έχεις εκπομπή. Σε ακούω φανατικά. Είμαι ο φίλος σου, ο Μυρωδιάς, που δεν ξέρω τίποτα από αθλητικά. Ακούω την εκπομπή καθαρά, λέει, για το άτομό σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φιλαράκι. Μουζούκι. Τι λέει, Μουζούκ. Όχι, Μουζούκι. Μουζούκ. Άστο, λέει, αυτό έπρεπε να έχουμε, λέει, εθνικό ύμνο. Με έχεις αφήσει άγαλμα. Δεν καταλάβω όμως τι εννοείς. Κάνε το λίγο πιο λιανά. Έχει σόου τώρα αυτό. Καλησπέρα, Τζόρνταν. Ζήτω, φίλος μου Τζόρνταν. Ζήτω αυτά τα τέσσερα ιερά γράμματα. Ζήτω ο πρόεδρος μου Ιβάν Σαββίδης. Ζήτω η εκπομπή όταν μιλάει ο Τζόρνταν. Κώστας από την Ασπρόμαυρη Νάουσα. Γεια σου, Κώστα. Γεια σου, φιλαράκι. Αλήθεια, τώρα που είναι εκείνοι οι παπαγάλοι, να πούμε, που λέγανε δεν έχει λεφτά ο Σαββίδης. Μπαμ μπαμ, τώρα σκάει, φέρνει Γιαννούλη, φέρνει και τον Γάλλο εδώ πέρα, 3 εκατομμύρια και λίγο παραπάνω, ο Γάλλος μόνο. Ξέρω τώρα που πήγανε, πάλι κρύφτηκαν, πάλι. Γεια σου, Βαγγέλα, την αγάπη μου, καλησπέρα, Ροδάνη, λέει, στην εκπομπή του Πρωταλτών, Βαγγέλη Σελβετία. Τι να πεις, πιστή οπαδή. Είστε συντονισμένοι εδώ πέρα για να μαθαίνετε πάντα έγκυρα πράγματα και έγκαιρα. Καλησπέρα από το Ασπρόμαυρο Λιμπαρό, Δον Τζόρνταν, ο λαγογέννης που κατηγορούσε, λέει, τον κύριο Σαββίδη, πως δεν έχει λεφτά να βγει σήμερα στο Focus, μιας και δεν έχει βοριάδες. 3 για τον Γάλλο Χαφ και 4 για τον Γιάννου. Αυτά είπα τώρα. Σύνολο 7 χωρίς τους μισούς των παικτών. Χαιρετίσματα στον Γιώργο, στους Γιώργο Τασούλα, στον Τζόρμπα, στον Δημοσθένη, τον Κεχαγιά, τον Γιώτη, τον Παλίγαρο και στον Τσιωβάνη τον Κομπόστα. Κομπόστας και τι Κομπόστας. Πήγανε για νεκταρίνια αυτή τώρα στην Άρτα, αλλά δεν ξέρω αν γυρίσανε. Το πιο πιθανό είναι να κάτσανε εκεί πέρα, να μην, για να τα τελειώσουνε. Ξέρετε, είναι η γύρα δύσκολη. Και άμα δεν έχει δουλειά, γίνεται ακόμα πιο δύσκολη. Δεν παραμάζεις λεφτά, τρως και αυτά που έχεις.

Πας στη γύρα ρε παιδί μου με ένα αυτοκίνητο πράγματα, τον καταλαβαίνω τον Γιάννακο τώρα. Και καμιά φορά άμα δεν έχει δουλειά, έχει αναδουλειές και τέτοια, χώρια που η στεναχώρια θα του πνίξει, του πνίγει, μπορεί να τρώει και τα λεφτά αυτά που βγαίνουν εκεί πέρα κάθε τρεις μέρες, να κάτσουν δύο-τρεις μέρες και να πάνε όλο το εμπόρευμα. Και να τους μείνει και η ταλαιπωρία. Καλά εσύ δεν έλεγες, λέει, ήρθε να ο Αεξής, εδώ είναι παιδιά, εμφανίστηκε, πρωί-πρωί. Εσύ δεν έλεγες ότι ο Κώστης είναι 34, τώρα λες ότι παράτησε την ΑΕΚ, κάθε εμπόδιο για καλό. Και ο Καγκουά λέει δεν ήρθε, αλλά η ΑΕΚ λέει πήρε κάτι. Βέβαια, συμφωνώ. 34 είναι, δεν άλλαξε. Επειδή δεν τον πήρε η ΑΕΚ, τι έγινε, πιο μικρός, όχι, 34 είναι. Φαντάσου τώρα, ένας 34 χρονών παίκτης, την έκλασε την ΑΕΚ, πήγε για πιο μεγάλη ομάδα. Τι ψάνεις τώρα που γίνει. Έπρεπε να του δώσεις διπλάσια λεφτά να θυσιαστεί. Α, μας έβαλες λέει στην αρχή ένα λαϊκό τραγούδι, λέει, με πολύ μπουζούκι. Α, ναι, ναι, σωστό. Εθνικός ύμνος, σωστό. Για εθνικό ύμνο τραγουδιού έχουμε κάτι τραγούδια να βάλουμε, ρε παιδιά. Έχει πολλά κομμάτια να πούμε. Δηλαδή, κομματάρες λαϊκά. Από πού να αρχίσω? Και όχι μόνο Καζατζίδη. Και Καζατζίδη, βέβαια, εννοείται μια κατηγορία μόνος του. Έψαξα άδικα να βρω, ανθρώπους να με νιώσουν. Μα δυστυχώς δεν βρήκα. Ή ο Γιάννης ο κόσμος. Μιλάμε για κομματάρες τώρα. Focus FM 103 και 6. Πάμε διάλειμμα. 2310-500-676. 2310-500-677 οι γραμμές. Επιστρέφουμε με κόσμο.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Put your hands in the air, give me all your money.

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Δύο ώρες για πάρτι σας. Μεγάλο παιχνίδι την Πέμπτη, μην το ξεχνάμε αυτό. Ο κόσμος πρέπει να είναι απίκο. Όπως και δίποτε πρέπει να γεμίσει η Τούμπα. Νομίζω ότι θα γεμίσει, γιατί το αξίζει η ομάδα, το αξίζει ο λαός, το αξίζει ο πρόεδρος, όλοι το αξίζουνε. Γίνεται καινούρια προσπάθεια από την αρχή πάλι, καινούρια ομάδα. Νομίζω όλα βαίνουνε καλώς. Την αγάπη μου στο φίλο μου το Σταύρο Συγκλιβάδα. Γεια σου Σταυράκη. Γεια σου Τζόρνταν, εμείς τα ίδια χάλια με πέρσι λέει. Τα νέα εδώ κάτω είναι λέει άσχημα. Για τον Αναστάση λέει, βγήκε πάλι λέει σαν τον Δία εδώ και έριξε κεραυνούς, αποκαλώντας λέει τους βάζελους πολλές φορές πράσινους ηλίθιους. Ήταν εκτός αυτού λέει και τώρα τον ψάνει Δύρα 13 λέει. Πληροφορίες λένε ότι τον κυκλοφορεί ντυμένος παπάς. Παπάς. Εγώ έμαθα, ανέβηκε πάνω σε ένα τραπέζι εκεί στο Περιστέρι και έβγαζε λόγο. Ιορδάνη καλημέρα. Άγγελος Γιώργος από τον Ασπρόμαυρο Άλυμο. Γεια σας φιλαράκια μου. Την αγάπη μου εκεί στον Άλυμο. Στον Ασπρόμαυρο. Ιορδάνη καλημέρα, καλή εκπομπή να έχουμε και απόψε. Τα συγχαρητήριά μου σε σένα και τον ακούραστο ηχολήπτη μας. Τα χαιρετήματα στο Απανταχού Focus, Δημήτρης από Πιερία. Γεια σου Δημήτρη, γεια σου φιλαράκι μου. 2310 500676 και 500677 οι γραμμές. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Καλημέρα Ιορδάνη.
0: Καλώς τον, καλώς τον.
1: Τι έγινε?
0: Ό,τι γίνεται ακούγεται ρε Δημοσύνη.
1: Τι κάτι άκουσα, αν το πήρα καλά, ήρθαν δεύτερο στα μηνύματα.
0: Όχι, όχι, πρώτος ήρθες.
1: Α, γιατί το είχα χαμηλώσει για λίγο, γιατί χτυπήσει το σταθερό.
0: Πρώτος, στα μηνύματα είσαι πρώτος.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, καλή επιτυχία στον ΠΑΟ.
0: Ναι.
1: Ελπίζω να φάνε πολλά μπαλάκια η ξένη ομάδα. Πώς το βλέπεις εσύ το...
0: Δύσκολο παιχνίδι, είναι μεγάλη ομάδα, η Άντερλεχτ είναι.
1: Για να τρελαίνει. Το ξέρω ότι είναι δύσκολο, χαίρομαι πολύ.
0: Τότε τι.
1: Ναι, όχι, θα πάει μπαλάκια γιατί το λέει ο Δημοσθένης. Κατάλαβα.
0: Ναι. Και επειδή το λέει ο Δημοσθένης πρέπει να τρώει πολλά μπαλάκια οι άλλοι.
1: Εννοείται.
0: Θέλει αγώνα.
1: 8 μπαλιές θα φάνε, εγώ σου το λέω.
0: Πόσες?
1: 8.
0: Εσύ είσαι κανονικός μυρωδιάς.
1: Το εύχομαι έτσι. Μακάρι να γινόταν αυτό. Εντάξει, εγώ κάνω καλαμπούρι,
0: ναι,
1: αλλά θέλω να κερδίσει ό,τι και να φέρει, θέλω να κερδίσει.
0: Εσύ κάνεις καλαμπούρι, εμείς το πήραμε σοβαρά νομίζεις.
1: Εντάξει, εσύ βάλε και λίγο χιούμορ στη ζωή σου.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Εσύ, να σου πω κάτι. Τρώμε όλη την ημέρα τόσες πίκρες, με όλα αυτά που ακούμε, με όλα αυτά που σε δουλειά, με όλα που θα πω εκεί. Τουλάχιστον έχεις μια πόρτα, είναι δικιά σου η πόρτα και ακούμε κάτι και χαλαρώνουμε. Θα πούμε κάτι σοβαρό, θα πούμε και καμιά σαχλαμαρίτσα.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, πώς?
0: Σωστό.
1: Έτσι. Λοιπόν, ποιος είναι αυτός ο μυρωδιάς που λέει με μυρωδιάς από εγώ.
0: Έχω κι άλλους μυρωδιάς, μόνο συνομίζεις.
1: Ένα λεπτό. Λοιπόν, τον προκαλώ εδώ, στον αέρα.
0: Ποιος είναι ο πιο μυρωδιάς? Ναι.
1: Θα πούμε αέρα εγώ και εκείνος.
0: Δεν βγαίνει.
1: Θα κάνεις ερωτήσεις.
0: Δεν βγαίνει στον αέρα. Αυτός μόνο ακούει.
1: Ναι, ωραία. Το ακουστήρι. Δεν πειράζει. Μηνύματα. Το κάνουμε με τα μηνύματα. Ναι. Θα κάνεις ερωτήσεις και μου θα γράφουμε.
0: Ναι.
1: Θέλεις. Αυτό εκείνο για να δούμε τι θα πει.
0: Ποιος είναι πιο μυρωδιάς.
1: Ποιος είναι πιο μυρωδιάς.
0: Μη σε πάρουν την πρωτιά και εδώ, ε.
1: Τι.
0: Δεν θέλεις να σε πάρει άλλο την πρωτιά. Εσύ πρέπει
1: εννοείται,
0: να σου.
1: Εννοείται, εννοείται. Εγώ είμαι χρήσιος μυρωδιάς, δεν κατάλαβες.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Έχω και κάτι ευχάριστο.
0: Για πες.
1: Στη Γερμανία αυτά που φόραγε ένας υπουργός με κάμερες, λέει, ξέρω εγώ, στη Γερμανία απαγορεύονται. Και πέφτουν και τα πρώτα προστήματα και το διάβασα έγκυρο site. Πρόσεξε.
0: Τι πράγμα.
1: Ο Άδωνης δεν φοράγε κάτι γυαλιά με κάμερα. Στη Λίμνο που είχε πάει. Τρανησί.
0: Αυτά απαγορεύονται.
1: Εννοείται.
0: Στη Γερμανία όμως.
1: Στη Γερμανία. Εύχομαι να γίνει και εδώ στην Ελλάδα.
0: Ποιος
1: και, και να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Ότι αυτό που κάνει ο Άδωνης είναι το έθνοασμα για την νεολαία. Γιατί το κάνει ο Άδωνης. Είμαι και πρότυπα και στα παιδιά. Κάνε, το κάνουμε και εμείς. Mm. Την νεολαία. Βάζουμε γυαλιά και τα τραβάμε ό,τι να είναι. Εγώ άμα αντιληφθώ να φοράει γυαλιά και με τραβάει βίντεο, θα τον καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και θα σου πω γιατί. Πέρσι συγκεκριμένα είχα πάρει το λεωφορείο και ήταν μια κοπέλα και τραβάει βίντεο. Λέω, τι κάνεις εκεί. Γιατί με τραβάς. Μου λες, ωραίο. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Αν σε παίρνει ο ραδιοφωνικός χρόνος,
0: ναι.
1: Θα βάλεις στο Θεσσαλονίκιο από στράτο Διονυσίου, αν σε παίρνει, έτσι. Ναι. Άμα δεν το βάλεις δεν με πειράζει.
0: Μα στο λοιπόν, ιστροβίδι θα... μου, βλέπεις, στο φιλότι μου, ναι.
1: Πώς?
0: Ναι, ναι.
1: Και το χαρίζω. Στο φιλαράκι μου το γιο, τον κύριο Κώστα, στο Γιώργο, σε όλους αυτούς μου λένε δημοσταίνει για τέτοια.
0: Ναι.
1: Σε όλο το ακροατήριο, στο κόσμο καλόγερο, το έχουμε. Καλή εκπομπή, καλά να περάσετε. Εδώ να περάσουμε εδώ το ακουστήρι.
0: Ναι.
1: Έγινε, χαιρετώ.
0: Έγινε, να είσαι καλά, για χαρά. Έλα, φίλος.
2: Ζόρταν, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιώτη, καλημέρα.
2: Τι γίνεται, άρχισε το ρόστερ να γεμίζει.
0: Ναι, γεμίζει.
2: Βέβαια, τώρα θέλουμε έναν...
0: Μια σεντερφοράρα.
2: Ένα σεντερφόρ καιρό και είμαστε καλά.
0: Ναι. Σωστό.
2: Ναι, αφού πήραν το Γιαννούλη... Το κυριότερο είναι ένα γερό center forward που πανάει σε κάθε αγώνα το ελάχιστο δυο γκολ. Τι τέτοιο center, σαν τον Πρίγιοβιτ.
0: Ναι.
2: Το μεγαλύτερο center forward το τελευταίο ήταν ο Πρίγιοβιτ.
0: Ναι.
2: Οι άλλοι είναι απλές οδοντόκρεμες.
0: Σωστό.
2: Α, μπράβο. Λοιπόν, Τζορντάν.
0: Ορίστε.
2: Να τελειώνω γρήγορα.
0: Ναι.
2: Ποιος είδε γλάρο στα βουνά. Το πρώτο διάλειμμα. Σε παρακαλώ γιατί ακόμα τα ροδάκινα δεν τελείωσαν. Πρέπει να ακούσουμε το πιο σύνδεγλάρο γιατί πολλοί με ακούνε τώρα. Βέβαια, απαιτήσαμε περισσότερους ακροατές, Τζόρνταν.
0: Ναι, είμαστε φουλ.
2: Μετά από σένα ακούν και το Γιώργο, εννοείται.
0: Βέβαια,
2: λοιπόν,
0: εννοείται.
2: Τζόρνταν, το αφιερώνω στον Κώστα από τον Μπίλεφεν, στον Δημοσθένη από τον Πειραιά. Το Κουκούλι τον Γιώργο που έχουμε πολύ καιρό να τον ακούσω. Από κοντά.
0: Ναι.
2: Τρία κι αυτός.
0: Μάλιστα, χαιρετίσματα.
2: Το Γιάννη από τα Λευκάδια, μήπως πάει να πουλάει έμπορας πήγε. Μπορεί να είναι.
0: Πήγε.
2: Το φιλαράκι ο Γιάννης.
0: Πήγε.
2: Με τον Κώστα τον Πλουμόγλου θα είναι αυτός.
0: Τον χοντρό να,
2: το τραγούδι αυτό να το βάλεις αμέσως. Λοιπόν.
0: Ναι.
2: Τζόρνταν, για τον Τζόρνταν τον μεγάλο, τον μπουρλωτίστα του Κανάρι.
0: Ευχαριστώ, ναι.
2: Εσύ είσαι ο τέτοιος, όχι μια φορά είπε ένας ο Γιώτης ο Κανάρης. Αλλά εσύ είσαι ο Κανάρης.
0: Μάλιστα, ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, τον Χρήστο τον Βολίδα από τα Αρσένη. Σε όλο το ασπρόμαυρο Λιπαρό και σε όλη την ασπρόμαυρη Βάγκαινα για να μην μένουν παραπονεμένοι ο φίλος μας ο Μπάμπης. Που εκείνος πάντα μας ξεχνάει.
0: Ναι.
2: Τζόρνταν, τι, έχω άδικο. Πάντα με ξεχνάει εμένα.
0: Μια φορά δεν σε θυμήθηκε.
2: Τέλος πάντων, επειδή γιατί με θυμήθηκε, γιατί
0: τον είχες προμελετήσει.
2: Το είπα εγώ, ναι, όταν ποτά ναι. Λέω.
0: Σωστό.
2: Τζόρνταν, σε παρακαλώ, πες μου το 862 αν έληξε εκεί.
0: Το 862
2: μόνο.
0: Τώρα θα σε πω μισό λεπτό, δώσ' μου.
2: Ναι, ναι.
0: Που πολύ χαλιά είναι ο Ολυμπιακός. Βλέπω σε επανάληψη τον Ολυμπιακό τώρα, πολύ χαλιά.
2: Πόσο έληξε εκείνος?
0: Δεν ήρθε τίποτα, 0-0. Τι έληξε?
2: Ναι.
0: 0-0. Ποιο είπες, το 862?
2: Ναι, ναι, Τζόρνταν.
0: 0-0 ήρθε.
2: Άρα πολύ ωραία, έχω δύο πρωινά. Λοιπόν, Τζόρνταν.
0: Ναι.
2: Καληνυχτό.
0: Καληνύχτα.
2: Θα κλείσω το τηλέφωνο γιατί χθες γυρνούσαν. Εντάξει, και τι έγινε.
0: Ναι.
2: Όλοι κάνουν τέτοια λάθη. Αλλά από μπάλα μπορώ να σε πω. Πριν 30 χρόνια που πήγα σε κάποιον αγώνα, ποιος έβαλε τα γκολ και ποιος, ναι.
0: Ναι.
2: Τι νομίζεις εσύ? Σε ό,τι αγώνες πήγαινα, θυμάμαι ποιοι βάλαν και τα γκολ.
0: Ναι, τα ζούσες βέβαια, έτσι είναι.
2: Βέβαια τα ζούσα. Λοιπόν, τώρα καληνυχτώ και όπως είπαμε, σε παρακαλώ.
0: Πρώτο διάλειμμα θα μπει, μην το σέρες.
2: Στο διάλειμμα αμέσως το τραγούδι.
0: Άκου Στέφανε, πρώτο διάλειμμα έγινε. Κλείσε.
2: Ευχαριστώ πολύ, καληνύχτα.
0: Καληνύχτα, καληνύχτα. Έλα, φιλέ.
3: Πού είσαι?
0: Εδώ είμαι. Εσύ πού είσαι? Έλα.
3: Έχω βάλει αμανάτι να πάρω την πρωτιά της εκπομπής.
0: Πώς θα την πάρεις την πρωτιά, τι είναι?
3: Δεν μπορώ να τον νικήσω το δαχτύλο από το Δημοσθένη.
0: Δημοσθένη, νομίζω, τζιτζί για πεταλόνι.
3: Ας πάρει μετά από 10 λεπτά, 15.
0: Α, τόσο καθυστέρηση έχεις εσύ, 15 λεπτά.
3: Όχι, ο φίλος μας, ο Δημοσθένης.
0: Ναι, θα σε δώσει αβάντσο 15 λεπτά για να προσπαθείς να πάρεις δηλαδή. Αυτό λες.
3: Να πάρω την πρωτιά να κρεμάσω το κομποσκίνι, ρε παιδί μου. Ξέρεις τι είναι το κομποσκίνι?
0: Πώς δεν ξέρω.
3: Λοιπόν, τι θα γίνει, δηλαδή να πάρω και σύνταξη.
0: Ναι.
3: Γι' αυτό θέλω να ακούσω ένα τραγούδι.
0: Για πες.
3: Ποιος?
0: Ναι.
3: Ποιος θα μου δώσει δύναμη?
0: Πω, από τον κόσμο αυτό να αλλάξω, ε.
3: Στελάρας, δε.
0: Για άλλους κόσμους είναι εδώ, ρε.
3: Βραδιάζει.
0: Τι βραδιάζει κοιμισμένοι, για άλλους κόσμους είναι.
3: Εντάξει, κοίταξε, ναι. Αφού με έχουν εσυχήσει οι άνθρωποι, δεν μπορώ να πάω...
0: Εισαγωγή του γυάλινου κόσμου είναι. Ποιος θα μου δώσει δύναμη τον κόσμο να τον αλλάξει?
3: Τώρα θα κάνουμε ανάλυση.
0: Δεν χρειάζεται.
3: Κοίταξε.
0: Η ανάλυση γίνεται...
3: Εγώ είμαι μπαγιάτικος, έτσι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Ωραίο κομμάτι, βέβαια. Κομματάρα.
3: Λοιπόν. Τι θα γίνει, δηλαδή, φιλαράκια, έτσι, τα λέω αυτά.
0: Εκείνο το τραπέζι, πότε θα μας το κεράζεις να πάμε όλοι μαζί?
3: Ποιο τραπέζι, ρε, αφού...
0: Εκείνο που υποσχέδιγες.
3: Οι άνθρωποι δεν είναι άσχετοι, δεν εκτιμήσανε τίποτα.
0: Ναι, το υποσχέδιγες, θα το εκτιμήσουν αυτοί, μην στεναχωρείς.
3: Δεν κατάλαβα, παρακαλυτό, ξέρεις, τέτοιο δεν είναι...
0: Ναι, είναι και αυτό, σωστά.
3: Έτσι, ρε.
0: Ναι.
3: Δεν κατάλαβα.
0: Τα τραπέζια συνήθως γίνονται, πώς λέγεται αυτό, σύσφυξη σχέσεων, κατάλαβες?
3: Ναι, αλλά πρέπει ο άλλος να είναι δεκτικός, καλοπροαίρετος.
0: Καλοπροαίρετος, σωστό, βέβαια.
3: Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι.
3: Τεμενά θα βάλουμε στον κάθε, ξέρω εγώ, να μην αναφέρω.
0: Ναι.
3: Και θα μου πει εμένα ποιος είναι αυτός που θα μου πει, θα... Να μου βάλει να έρθω στο τραπέζι. Κάποιος είναι, ξέρω εγώ, διαιτητής ήταν παλιά, τι ήταν?
0: Ο Μπαμπίγος είναι, ρε, πες το.
3: Εντάξει, ρε, αγόρι μου.
0: Αντάξει, να πάρω την ευθύνη εγώ, το λέω εγώ, δεν πειράζει. Δεν ήθελε να κάτσει στο τραπέζι να φάει.
3: Και χαιρεσμένα, ο Γιάννης. Ναι. Ο Γιάννης είναι πουλός, ωραίος.
0: Ναι. Ωραίος είναι ο Μπαγασίς.
3: Σε κοντράρι, είναι διασχεδικός, απολαυστικός.
0: Αυτός τώρα πήγε να πουλήσει ροδάκια να γίνει εκταρίνια πάνω στην Άρδα.
3: Κοίταξε, όλοι μας είμαστε σε μια συζήτηση, έτσι δεν είναι?
0: Ακούς, αυτός τώρα μπορεί, όχι τα λεφτά να φέρει, μπορεί να έρθει και χρεωμένος εδώ.
3: Κοίταξε, άκουσες τι είπα?
0: Τι?
3: Όλοι μας είμαστε σε μια συζήτηση ζωής.
0: Ναι.
3: Ξέρουμε την ύπαρξή μας. Όλοι είμαστε, ξέρεις, τραλαλάδες.
0: Ναι. Δεν σημαίνω.
3: Σύγχυση. Εντάξει, ο άνθρωπος, αλλά είναι...
0: Άμα μάθει...
3: Είναι το αστέρι της εκπομπής, ναι. όπως και να το κάνουμε.
0: Άμα μάθει ότι τους έφυγε και ο Κώστιτς, πω.
3: Εντάξει, ρε αγόρι μου, τώρα η πλάκα είναι πλάκα, αλλά ο Γιάννης καμιά φορά δεν την καταλαβαίνει την πλάκα. Αλλά είναι αγνός.
0: Ναι.
3: Άνθρωπος που πίνει.
0: Καμιά φορά με παίρνει τηλέφωνο από την Αθήνα ο Πρίτανης, εκείνος ο Τάσος, ο Ολυμπιακάκης. Και η πρώτη κουβέντα που λέει, να δώσει χαιρετισμάτα του Μπούσερε.
3: Άνθρωπος που πίνει, ώρα... Ναι. Μία, δύο...
0: Καφέ με καλαμάκι, ελληνικό.
3: Ελληνικό καφέ και το κάνει φραπέ.
0: Μικρή ο καφέ με καλαμάκι.
3: Ναι, ελληνικό καφέ.
0: Είναι σε νεροπότηρο.
3: Είναι περίπτωση.
0: Δεν το βράζει για να το αφήσει να κρυώσει. Όπως είναι το ανακατεύει και το πίνει.
3: Ναι.
0: Ωραίος.
3: Αλλά έχει πέρασει όμως ο μπαγάσος.
0: Ναι.
3: Κοίταξε.
0: Ναι.
3: Ας την πλάκα που κάνουμε, σκοπάμε το μυαλό μας και τα λοιπά, στον ΠΑΟΚ αύριο,
0: ναι.
3: Εγώ δεν είμαι ΠΑΟΚτσής, αλλά είμαι φίλατος, έτσι.
0: Μεθαύριο, ναι.
3: Αύριο, ρε.
0: Ναι, Πέμπτη, εντάξει, τώρα ακόμα δεν ξημέρωσε.
3: Κοίταξε.
0: Άλλαξε η μέρα, εντάξει, άλλαξε.
3: Άλλαξε η μέρα.
0: Ναι.
3: Επιτυχία.
0: Μακάρι.
3: Για μένα, ό,τι ελληνικό είναι επιτυχία.
0: Ο ΠΑΟΚ θα σκοράρει, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι. Πίσω να κρατήσει άμυνα.
3: Δεν ξέρω τι θα κάνει. Είναι βαριά φανέλα η άντρα.
0: Ναι.
3: Δεν είναι.
0: Ναι.
3: Αλλά...
0: Μόνο.
3: Αν βρεθεί σε μια... Πώς το λένε... Έπνευση ο
0: Κωνσταντέλιας, δηλαδή Κωνσταντόπουλος.
3: Κωνσταντέλιας που λες, κάνει κανένα έτσι τέτοιο αναπάντεχο, έτσι δεν είναι.
0: Αναπάντεχο, τι, τα φυσιολογικά κάνει.
3: Πεχτάρας. Κάτι το που είναι εκτός προγράμματος.
0: Ναι.
3: Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι.
3: Τρουπώσει, πώς το λένε, τρούπωσε.
0: Η μεγαλύτερη, να τρουπώσω.
3: Και τρυπώσε εκεί πέρα, στη μεγάλη περιοχή εκεί πέρα.
0: Ρε είναι, και να μην τρουπώσει που λες.
3: Τρουπώσει,
0: είναι ο μοναδικός που σπάει κλειστές άμυνες, δηλαδή και κλειστά να σε παίξουν.
3: Αυτό δεν σου λέω, αγόρι μου.
0: Είναι από τους λίγους που έχουν κάθετες ωραίες μπαλιές, ξέρω εγώ, με αυτόματους...
3: Μιλάω για ατομική προσπάθεια, ας πούμε.
0: Ρε παιδί μου, μπορεί να σε κάνει να πούμε αυτοματισμούς εκεί πέρα, να σε χαζέψει κάτω.
3: Έτσι είναι.
0: Παίζει
3: τώρα
0: ο ΠΑΟΚ.
3: Από το ποδόσφαιρο πίσω, μπρος, κατοχή μπάλας. Αν δεν υπάρχει ένας παίκτης σαν το Best, ας πούμε, να σε διαλύει.
0: George Best.
3: Να θυμάσαι το Best.
0: Πού να το θυμάμαι, ρε. Αυτός έπαιξε πριν 100 χρόνια μπάλα. Εμείς πού να τα θυμόμαστε τώρα.
3: Λοιπόν.
0: Τον έχουμε ακούσει, τον έχουμε διαβάσει. Παναγής. Ναι.
3: Δεν είναι, αγόρι μου.
0: Ναι, εντάξει, παιχταράδες.
3: Αλλά...
0: Ναι, εντάξει, παιχταράδες.

0: Η εκδίκαση για αυτούς που τους χρωστάνε έχει τελεισφορήσει?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Πήγανε στο ΚΑΣ.
0: Τι έγινε?
1: Δικαιώθηκαν τα πάντα. Τίποτα. Πρέπει να πάρουν τα λεφτά ή να βέβαια.
0: Ναι, αλλά πρέπει να πάνε για τέλεση.
1: Ναι, πρέπει να πέσουν ποινές, βέβαια.
0: Άντε να μην, όπως λέει και ο φίλος μας.
1: Κλείσει. Ναι, ναι. Έγινε. Κλείσει. Για χαρά. Για χαρά.
0: Το τραγούδι το περιμένω, έτσι.
1: Για χαρά, ναι. Πρώτα να παίξει του Γιώργη και μετά. Για χαρά. Λοιπόν, η Άντερλεχτ είναι η κορυφαία ομάδα στο Βέλγιο. Να το ξέρετε, μπορεί τα τελευταία χρόνια να μην είναι αυτή που ήταν, αλλά είναι, να πούμε, η κορυφαία. Είναι... Εγώ ήμουν πιτσιρίκος και θυμάμαι να πούμε να ήταν, να πούμε, στο Βέλγιο να τα παίρνει όλα. Είχε πάρει και κύπελο κυπελούχων και UEFA πήρε. Πήρε, έχει τρόπαια. Δεν είναι... Πιτσιρίκος ήμουν, θυμάμαι. Τελικό Ευρώπης έπαιζε να μου. Δεν ξέρω, Champions League άμα πει, τέτοιο πρωταθλητήριο να μα πήγε τελικός. Αλλά UEFA και κυπελούχων πήρε. Στο Βέλγιο πήρε τα περισσότερα πρωταθλήματα. Πήρε τα... πολλούς τίτλους, πολλούς. Ομάδα των Βρυξελών. Και μετά είναι η Club Bridge. Μετά. Και η Club Bridge ήταν πολύ πίσω. Τα τελευταία 10-15 χρόνια ισορρόπησε λίγο. Τελευταία 20 χρόνια να πω. Πολύ πίσω ήτανε.

Δούκα, την καλησπέρα μου, φίλε μου Τζόρνταν. Σε σένα, στον Στέφανο τον Ιγολύπτη και σε όλο το ακροτήριό σου, σε όλο τον πλανήτη. Ευχαριστώ, Κώστα. Ευχαριστώ, Κώστα Δούκα. Καλησπέρα, φίλε μου Τζόρνταν. Κώστας από Μπίλεφελτ. Καλησπέρα, φίλε μου Γιώτη. Σε ευχαριστώ. Χαίρομαι να σε ακούω. Ζήτω Γιώτη. Ζήτω ο φίλος μου ο Τζόρνταν. Ζήτω η Καστοριά. Ζήτω ο Φούρνος Ιβαντίδη στην Καστοριά. Πάμε δυνατά με τον Ιβάν Σαββίδη και φυσικά στον Δημοσθένη. Ζήτω ο ΠΑΟΚ. Ζήτω η Σάλκε. Ζήτω τον Μπίλεφελτ. Ζήτω τον Κίτεσλοχ. Πες το, ρε. Λοιπόν, διαλυματάκι πριν πάμε στον επόμενο ακροατή για να μην τον κόψουμε. Focus FM 103 και 6 23 10 576 και 567. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρίσκομαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικό Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
8: Να τα ξαναπούμε. Ο Δήμος σου είναι υποχρεωμένος να φροντίζει για τον εμβολιασμό, την στήρωση, περίθαλψη, σύντηση, σήμανση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του 365 μέρες τον χρόνο. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσεις άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλεις φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Πάμε στον κόσμο. Έλα, φίλε.
1: Έλα, Κόγκαν.
0: Έλα.
1: Λοιπόν, καλησπέρα, κύριο Κουφόκου. Καλησπέρα τη μυρωδιά του Δημοσένη. Και την καλή είναι ακόμα Δημοσένη μου. Καλησπέρα, κομπαραπονιάρικο Γιώργο. Κομπαναγιώκη εννοώ, ο Γιώργη. Λοιπόν, κακερική μαγκά μου, ο φίλος μου ο Γιώργος Βαφούργο και μια φίλη μου που είναι Φιλαδία και ακούει και κοβιλαράκι μα από Κοκκάκουη που βουλεύει αυτή τη στιγμή.
0: Μπράβο, την αγάπη μας. Για πάμε.
1: Και όλο κουακουρακή, κουβόκου. Λοιπόν, εγώ συγκόμω γάντι.
0: Τι κάνεις?
1: Συγκόμω το γάντι.
0: Σηκώνεις το γάντι.
1: Δεν μπορώ να το προφέρω, κοφίλο που είχε πάει και μίλησε για μένα.
0: Τον κοσμοκαλόγερο.
1: Για κοκραπέδι, ναι. Λοιπόν, φιλαράκι μου, εγώ κακραπέδια τα έχω τρικεύοντα. Πρώτα απ' όλα προηγούνται άλλα πράγματα. Τα έχω για τελεκιά κακραπέδια.
0: Καλά, δεν είμαστε νηστικοί, είμαστε, λες να πάμε, μας ταΐσει ο άνθρωπος.
1: Πολύ δεν τα καλά, δεν είναι αυτό το πράγμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλλά για μένα και βοήθεια προηγούνται άλλα. Χωρίς με κακραπέδια που δεν προηγούνται.
0: Από το Facebook προηγούνται οι γνωριμίες,
1: Όχι από το Facebook.
0: Από το Facebook. Από το Facebook έχεις κάνει 5.000 γνωριμίες,
1: Ρε δεν έχω, ρε. Και εγώ προβλήκω πιο κομπλοκάνανε, σε λέω, μου κομπήρατε.
0: Μόνο.
1: Ναι, πόνο.
0: 1.500 φίλους.
1: Δεν ασχολούμαι και με το Facebook. Λοιπόν. Εγώ περνή με την άντρε, λες.
0: Ναι.
1: Πρώτα πρώτα με ένα καλοκόρι και κουγιανούλη. Και να μην αντιφορατήκανε, απλά χρειάζονται ένα τετερμπάτο να πάρουν. Αν υποκοπητή μου άποψη, για μην ποτέ δύο.
0: Καλά, δεν πειράζει, εδώ που πονάει θα πάρουνε. Πάμε παρακάτω, άστα αυτά.
1: Παρακάτω είναι μέχρι... Ενισχύεται. Όλοι είναι μεγάλη απώλεια, γιατί από εκεί με ουσιαστικά έχει
0: κοχαντίβει. Ποιος? Α, ο Ζεύκοβης, ναι.
1: Ναι, γιατί ουσιαστικά από εκεί δεν έχουν
0: καλύτερη. Σωστό.
1: Εντάξει.
0: Αυτή ήταν η ουσία.
1: Κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οι τέοι δύο πλευρέ, αμεμβίκο έτσι ο Δεσπόκος είναι καπής. Ναι, αλλά μέχρι να επανέλθει ο Δεσπόκος από... Έχει ο Δεσπόκος Γιώργα, τι θα κάνει. Έκανε, πρέπει να έκανε.
0: Δεν ξέρω. Έκανε, ναι. Έκανε.
1: Ναι, πρέπει να έκανε.
0: Έκανε και πάει ο ΜΕΙΤΕ πάει για τέτοιο τώρα.
1: Ο ΜΕΙΤΕ πρέπει να πάει πιο γρήγορα, όχι τώρα. Αλλά αυτό είναι θέμα άλλο, όμως δεν είναι δικό μας θέμα. Ο ιατρικός τύπος που πάω εκεί να προσθέσει τι κάνει, γιατί καπούλι με κάνει πουλα δεν λύνονται που πάω. Ο κάτι υπάρχουν και στις γραμματινοί. Οι γραμματινοί που χειροδικούν το χειρουργείο κάποια στιγμή, εκεί. Ο κάτι είναι ακουκά που κάνουν γρήγορα, μην το αφήνουν τώρα. Δηλαδή, κάτι ουσιαστικά ο ΜΕΙΤΕ, θα χάσει μισή περίοδο με το χειρουργείο.
0: Ναι.
1: Μισή χρονιά θα χάσει.
0: Δεν ξέρουμε, κάτσε να γίνει, ναι. Δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο.
1: Ναι, και όταν, και δεν κοβιμάμαι και αν κομπούκο να...
0: Ναι, ακριβώς πόσο δεν ξέρουμε, ναι.
1: Ναι, θα χάσει, 2-3 μήνες το νερό θα χάσει.
0: Ναι. Σίγουρα, σίγουρα.
1: 2-3 μήνες δεν είναι και πολύ.
0: Σίγουρα. Δεν είναι και
1: όχι
0: λίγο.
1: Και παραπάνω, δεν ξέρουμε, ανάλογα με το
0: δεν είναι και λίγο, όχι, δεν είναι και πολύ.
1: Δεν είναι και λίγο, ναι. Μπορεί να πάει και παραπάνω και ανάλογα με το οργανισμό του. Εντάξει. Για το είπα εγώ πριν, εγώ έκανα από τον Απρίλιο, παράδειγμα, Μάρτιο Απρίλιο, και τώρα τον είχαμε πανέτοιμο. Τι να κάνουμε, τώρα δεν μπορούμε να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Κοπερνή με την άντρα λες, τρίτη πολύ παγίδε. Εντάξει. Ναι, με θεωρητικά οι άντρε δεν είναι παλιά άντρε λες, αλλά και εκεί ουσιαστικά σύνδει ομάδα από σήμερα, από την αρχή.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τα πλεονεκτήματα μα κατέρουμε να έχουμε και μειονεκτήματα. Να προσπαθήσουμε να καλύψουμε τα μειονεκτήματα τώρα. Εγώ προκοπικά την άντρα δεν την έχω δικά, παιχνίδι, τι να πω, θα την δω την Πέμπτη. Κάτι και θα βάλει το γήπεδο να κορκάει. Μακάρι να πάρει θετικό αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ και μακάρι να πάρει και κόρ πρόκληση από την Κούμπα Λοιπόν, και από ό,τι μαθαίνω και το αναλυτικό παιχνίδι, 1000-1500 ακόμα και να πάρουμε κάπου εκεί. Παραπάνω δεν δίνουν.
0: Ναι.
1: Για την Κούπα, εντάξει, η Κούπα είναι φόβητο για όλες τις ομάδες. Απλά και η ομάδα να οδηγεί από μέσα από την ομάδα να κάνει κοπερνίδικη. Συμφωνώ απόλυτα που λέμε καμιντικά την άμυνα να προσέχουμε. Λοιπόν, η άμυνα είναι το βαρόμετρο για την ομάδα. Και να μην ξεχνάμε ότι από τη μια μέρα την άλλη δεν μπορούμε να κάνουμε σημεία και ο Χατζηδιάκο με τον Μιχαηλίδη. Εντάξει. Και με κάνει πάλι το γραμματισμό του άλλου που πήγαμε του παιδιού. Δεν μπορώ να το προφέρω ακόμα για το Γερμανικό μιλάω.
0: Ναι. Ελουστούντο.
1: Και κάποια στιγμή εκεί κομπάκουν να κάνουν ένα αγιασμό. Γιατί οι γραμματισμοί από την ώρα που μπήκαμε πρώτο παιχνίδι και κόρα συνέχεια έχουμε γραμματισμό.
0: Οκ. Okay.
1: Έτσι δεν είναι, συμφωνεί.
0: Ναι, έχουμε δέματα, ναι.
1: Ναι, να κάνω και ένα αγιασμό γιατί κακάρα έχει γίνει από Κοχημώνα μέχρι Κόρα. Δηλαδή από Κόρα μου αρχίζει με κουραματική μου πότε θα τελειώσουν.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή όλο τον χρόνο έτσι θα τη βγάλουμε. Θα προσέχουμε. Και ένα λόγο παραπάνω που υπάρχουν οι κουραματικοί που βγαίνουν για να πάρουν και κάτι καλύτερο πίσω από κουραματική μου για να μην έχουμε και πρόβλημα κορότερα αργότερα. Να μην πάρουμε την μπάλα με πέρσι. Δηλαδή να νικήσουν οι κορότεροι όπου μπορούν είναι καλύτερα. Αυτό εγώ.
0: Μάλιστα. Δεν έγινε Μπαμπίκο. Κλείσε, έχουμε πολύ κόσμο.
1: Λοιπόν, άντε, καλή ακρόαση Γιώργα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, για χαρά. Έλα, φιλέ.
2: Συρετώ το Δράκουλα των Ριτζιανών.
0: Αυτό τώρα τι είναι, σκυλί, πουλί. Α, σκυλί, εντάξει.
2: Ο σκύλος. Mm. Τόση ώρα κοιμόταν κάποιον άκουσα από τον μπαλκόνι και βγήκε.
0: Γλυκιά φωνή έχει, ρε, μπάγα σας.
2: Καλός είναι, ήσυχος είναι. Τόση ώρα δεν μιλούσε. Τώρα που πήρα τηλέφωνο πήγε να πάρει αυτή. Κοίταξε τι γίνεται, καλά.
0: Καλά.
2: Να άκουσα εδώ την παλιοπαρέα όλοι που μιλούσαν και είπα να σχολιάσω κι εγώ ας πούμε για τον Γιάννικο το φίλο μας. Για μένα να πούμε το μόνο κακό σε εισαγωγικά, πάρ' το όπως θέλεις, είναι... Και βεζές.
0: Μη σχολιάζεσαι, μη το σχολιάζεσαι.
2: Είναι και βεζές, τα πονδιακά τι σημαίνει.
0: Μη σχολιάζεσαι άλλους τώρα, εντάξει, δεν είναι...
2: Εμένα με έλεγε η γιαγιά μου και βεζέ.
0: Μη σχολιάζεσαι άλλο άτομο, αυτό σε λέω.
2: Τέλος πάντων, ναι. Αυτό ρε παιδί μου, τι να σχολιάσεις, γιατί είναι κακό, εμένα με έλεγε η γιαγιά μου και βεζέ.
0: Ναι, αλλά δεν κάνει τώρα, μιλάμε για άλλον τώρα δεν κάνει, όταν δεν είναι.
2: Όποτε θέλει να βρεθούμε να τα πούμε και από κοντά, γιατί τι σημασία έχει. Όλα καλά. Αυτό τίποτα, να πάρε ήθελα να μιλήσουμε.
0: Μάλιστα.
2: Να, χαιρετίσματα στον καπετάνιο που μας λείπει και δεν ξέρουμε πού είναι.
0: Λείπει, όντως.
2: Ναι, έπαιρνε. Θυμάσαι, πριν 4 χρόνια είχαμε να πούμε και τη Λουκά εδώ.
0: Ναι. Έχει 2,5 χρόνια που την έβαλα κάρτα κούκκινη.
2: Μετά την έδωσες να πούμε τη δεύτερη κίτρινη, ναι. Ναι. Αλλά είχε πρωτοέρθει.
0: Ναι. Έτσι. Έγινε. Τα λέμε.
2: Τέλος πάντων, να σου πω και κάτι μια γελιογραφία που είδα και να σε κλείσω αφού δεν θέλεις κουβέντα με την πάρτι μου και πολύ πολύ.
0: Όχι, δεν θέλω κουβέντα με την πάρτι μου. Κουβέντες με ουσίες. Όχι, δεν θέλω κουβέντα. Γιατί να μην θέλω κουβέντα.
2: Καλαμπούρι κάνει. Ναι. Γιατί δεν το συνεχίζει. Τέλος πάντων, δεν έχει βρει. Ναι. Τα λέμε από κοντά. Μια γελιογραφία. Λέει. Δείχνει. Ναι. Έναν τάφο και είναι 4. Και λέει, καλά, αυτός είχε 5.000 φίλους στο Facebook. Δεν ξέρω αν το πιέ.
0: Α, που είναι οι άλλοι.
2: Αφού είχε 5.000, είναι 4 άτομα και είναι ένα φέρετρο. Πέθανε, ξέρω εγώ ο θείος. Μα είχε ο θείος 5.000 φίλους στο Facebook, στο Facebook, το όπως θέλεις πες. Στο Ρουφιάν Τευτέρα, εγώ θα έλεγα. Αυτά
0: έγινε,
2: μπορεί να
0: έγινε,
2: μου
0: έγινε,
2: και δεν μου λες πότε θα βάλεις κονσέρβα.
0: Θα δούμε.
2: Για από να έχω το νου μου.
0: Από εβδομάδα, από εβδομάδα.
2: Α, από εβδομάδα. Ναι. Έγινε. Καλά να περάσεις όπου και να πας.
0: Έγινε. Να είσαι καλά, για χαρά.
2: Λάκια, γεια.
0: Yeah.

άλλος μου λέει, γεια σου ρε φιλαράκι Τζόρνταν, εύχομαι λίγο όλα τα αυτά να είναι καλά, λέει, παοξίδες να είναι καλά και να τους έχει ο Θεός καλά. Επίσης λέει και σε όλο τον κόσμο τα χαιρετίσματά μου, λέει, στο φίλο μου, λέει, τον Βαμπίκο, τον Γιώτη, τον Άρχοντα, επίσης τον Γιάννη, λέει, τον έτσι ένα φίλο μου, λέει, ένα φίλο μου Τζόρνταν, να έχεις, λέει, μια υπέροχη οικογένεια. Σας εύχομαι, λέει, από καρδιάς υγεία, αγάπη και ευλογία. Γιώργος από Αμβούργο. Βρίσκομαι, Κατερίνη, λέει, στην πατρίδα. Μα εδώ είσαι. Καλώς όρισες στην χώρα, δηλαδή. Ένα τραγούδι θα ήθελα, αν μπορείς, λέει, του Βασίλη Καρά με τίτλο Βρεγμένο Κόκαλο. Βρεγμένο Κόκαλο, μάλιστα. Α, το δούμε. Γεια σου φιλαράκι μου, λέει, έχω αρκετό καιρό, λέει, να σε ακούσω, αλλά κάποια πράγματα δεν αλλάζουν. Έχεις το καλύτερο ρεπορτάζ για την ομαδάρα μας, είσαι πολλά χιλιόμετρα μπροστά από όλους τους άλλους. Μπάπης Καστοριά, πού είσαι ρε Μπάπικο, πού είσαι ρε Μπάπικο, κάτσε να πάρω και το τηλέφωνο σου, γιατί δεν το είχα, δεν το είχα χάσει, το είχα χάσει, τώρα το πάρω όμως, το βλέπω εδώ πέρα, θα το πάρω. Τι λέει ρε φιλαράκι, άρε Μπάπικο, Μπάπη.

Τώρα, Μπάμπη, όσον αφορά το ρεπορτάζ, εντάξει, τώρα ξέρεις τι γίνεται. Όλοι μασημένο φαγητό ξανά μασάνε, να πούμε. Ακούει ένας τον άλλον και λέει ο άλλος από αυτά που άκουγε από τον άλλον. Άστα, αυτά τα έργα τα ξέρουμε καλά. Γνωστά είναι αυτά, χρόνια ολόκληρα.

0: Κατάλαβα ότι καιρό έχει να ακούς, γιατί μια μέρα που σχολίαζα, σε σχολίαζα εδώ στον Άραγα και περίμενα να με έναν φίλο από εκεί από την Ηλιούπολη, δεν με πήρες ούτε την άλλη μέρα τηλέφωνο και λέω δεν θα ακούγε, δεν θα ακούγε. Εγώ πέρασα κάνα δύο προς από εκεί, το μαγαζί το έδωσε, άλλαξε. Γεια σου φιλαράκι μου, λέω, έχω αρκετό καιρό να σε ακούσω, αλλά κάποια πράγματα δεν αλλάζουν. Μάλιστα, έχεις το καλύτερο βέβαια για την ομάδα μας. Είσαι πολλά χιλιόμετρα μπροστά από όλους. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κάποια στιγμή θα σε πάρω όμως τηλέφωνο, έτσι το πήρα το τηλέφωνο, το περάσω, το αποδικεύσω και κάποια στιγμή θα τα πούμε, μπαμπί. Έλα, φιλός.
1: Έλα, γεια σου, Τζόρνταν.
0: Καλώς ήρθα.
1: Ξέρεις ότι σε ακούω στο βάθος, έτσι.
0: Στο βάθος.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ βάθος.
1: Έλα, τώρα καλύτερα. Λοιπόν, ήθελα να πω εσύ. Να πω μερικά πολιτικά ρε εσύ.
0: Πες τι, άμα. Πες το, γιατί να μην το πεις.
1: Άλιστα. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται ρε φίλε. Υπάρχει ένας πόντιος εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Τραντέλενας.
0: Ναι.
1: Αυτόν από παιδί τον είχαν, ξέρεις, αυτόν και την οικογένειά του, ξέρεις, εδώ, τους πιτσιρικάδες εκεί πέρα που ήταν, δεν ξέρω, αδέρφια τι εκεί πέρα και τέτοια. Και τους κάνανε, ξέρεις, όταν έγινε η μικραφιατική καταστροφή και μετά.
0: Ναι.
1: Τους κάνανε τέτοιους γεννήτσαρους. Εκεί στη Μικρά Ασία, στην τωρινή Τουρκία, έτσι. Και τους κάνανε μάλιστα τέτοια πλήση εγκεφάλου που έγιναν οι άνθρωποι αυτοί εθνικιστές. Πήγανε, πολεμήσανε με τους Κούρδους, με αυτά, ξέρεις, στο στρατό και όλα αυτά. Ο άνθρωπος αυτός όμως, όταν ανακαλύφθηκε ότι ήταν Έλληνας, δηλαδή του αποκαλύψαν κάποιοι εκεί περισσότερο από πώς να στο πω ρε παιδί μου, έτσι για να τον τσιγκλίσουν, να του πούνε άντε ρε εσύ είσαι Έλληνας και πού να ξέρεις εσύ τι είσαι, ξέρω εγώ και τέτοια. Και ο άνθρωπος όταν έψαξε αυτά τα πράγματα, βρήκε δηλαδή ότι ήταν Έλληνας, Πόντιος και τα λοιπά και όλα αυτά. Αυτός ήδη όμως είχε φύγει από το στρατό, δηλαδή έκανε καταγγελίες διότι τους βάζανε να πηγαίνουν εκεί πέρα στους Κούρδους και να εξαφανίσουν χωριά ολόκληρα κάτω εκεί. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός εδώ μεταξύ, όταν έμαθε ποιος είναι, τι είναι, τι γίνεται και όλα αυτά εδώ, φυσικό είναι ότι τα παράτησε. Έκανε λοιπόν καταγγελίες για το τι ακριβώς συμβαίνει και όλα αυτά εκεί πέρα, ξέρεις, στη Τουρκία. Έκανε μέσα στην Τουρκία, έκανε, πώς το πω, όχι πόλεμο, αγώνα για την γενοκτονία των Ποντίων. Τον κυνηγήσαν Τούρκοι, του κάνανε 100 μηνύσεις, ήδη την πρώτη την είχε εκτίσει, έκανε ένα χρόνο φυλακή. Αυτός μετά έφυγε και ήρθε στην Ελλάδα, γιατί σου λέει ρε φίλε, εντάξει πάω στην Ελλάδα, πάω στη χώρα των δικών μου. Από το 19 έχει 7 χρόνια φίλε μου, δεν λένε να του δώσουν άσυλο. Του καταλαβαίνεις, έρχονται οι άλλοι και τους δίνουν μια νυχτή που λένε. Τους δίνουν κατευθείαν ένα χαρτί και μπαίνουν οι άνθρωποι μέσα οι άλλοι, οι οποίοι έρχονται από κάτω, ξέρεις, αυτοί οι μουσουλμάνοι και όλοι οι άλλοι, χωρίς να τρέχει τίποτα. Αυτόν, ανά πάσα στιγμή, τον έχουν για να τον απελάσουν στην Τουρκία.
0: Ναι.
1: Του καταλαβαίνεις και γίνεται χαμός στο ίντερνετ παντού, γίνεται χαμός υπέρ αυτού του ανθρώπου. Λοιπόν, και συνεχώς αναβάλλεται αυτή η υπόθεση. Συνέχεια. Και λέω τώρα ρε φίλοι, είναι δυνατόν τώρα να γίνονται αυτά τα πράγματα? Έρχεται ο Έλληνας στην Ελλάδα και να σου πω την αλήθεια, έρχεται γιατί δεν μπορεί να κάτσει εκεί, εντάξει, γιατί δεν γίνεται. Καταγγέλει οτιδήποτε έχει συμβεί με λεπτομέρειες τα πάντα και πέφτουν οι άλλοι για να τον στείλουν ξανά πίσω και εννοείται ότι εκεί πέρα ξέρεις τι θα πάθει, έτσι.
0: Ναι.
1: Άλλαξε το μεταξύ το όνομά του, το έκανε ελληνικό κανονικά. Δεν θυμάμαι πώς το λέγανε, τώρα το λένε Βασίλη και ακόμα ένα ελληνικό όνομα. Το έκανε αυτό που ήταν. Δηλαδή ελληνικό όνομα. Γιατί ο άνθρωπος ήταν Έλληνας. Και τώρα τον κάνουν γυμνάσια συνέχεια. Και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, ότι για ακόμη μία φορά πήρε παράταση τώρα, πώς το λένε αυτό εδώ πέρα, αναβολή, ξέρω εγώ, η δίκη και τέτοια. Και έρχονται οι άλλοι εδώ και τους το δίνουν κατευθείαν. Αλλά δεν βλέπω όμως και στις τηλεοράσεις να παίζεται αυτό το θέμα. Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Α, εδώ φαίνεται και το όνομά του. Βασίλης Γιάννης Γιαϊλαλής.
0: Ναι.
1: Το έχει αλλάξει όμως υπόψη, έτσι. Ήτανε τρίγο το όνομά του και το έχει αλλάξει. Μπορείς, αν θέλεις, να ρωτήσεις εκεί πέρα μέσα στο Focus και θα σου πούνε τα πάντα, γιατί αυτή είναι μεγάλη υπόθεση. Δηλαδή μπορεί να διαβάζεις εδώ πέρα το τι έχει συμβεί στον άνθρωπο αυτό και πώς έγινε μετά και τον πιάσαν οι Κούρδοι, και όταν το είδε εκεί πέρα ακριβώς το τι συμβαίνει. Γιατί αυτό ήταν φαντάρος, ξέρεις, Τούρκος. Και μάλιστα με εθνικιστικά τουρκικά αισθήματα. Και όταν είδε μετά το τι έγινε ακριβώς εκεί πέρα, πώς ερχόντουσαν οι άλλοι και τι κάνανε εκεί στα Τούρκο, που τα εξαφανίζαν τα χωριά και όλα, και ποιοι ήταν οι απέναντι, και πήγε μετά και τα κατήγγειλε, άρχισε να τον κυνηγάνε. Και έγινε ό,τι έγινε. Είναι ντροπή αυτό. Δικός μας άνθρωπος να έρχεται εδώ πέρα και να το φερόμαστε έτσι. Μην τυχόν και χάσει ο άλλος της... Πώς τα λένε, ρε παιδί μου, με τον Ερντογκάν και τέτοια, μην χάσει, ξέρεις, τα χαμόγελα. Ρώτησε το αν θέλεις το Focus και θα δεις, σου δίνει σοβαρό αυτό το θέμα. Και είναι κρίμα γιατί είναι δικός μας άνθρωπος. Λοιπόν, να μην το ξαναλέω,
0: ναι.
1: Να το προχωρήσουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στα αθλητικά. Έχουμε να πούμε τώρα ότι εκτός από τον ΠΑΟΚ αύριο, την ανδρική ομάδα, όχι κάνουμε προς Θεού, την ανδρική ομάδα πες και γυναικεία, δεν ξέρω, το έχεις πει. Τζόρταν.
0: Ναι.
1: Το έχεις πει ότι παίζει αύριο και η γυναικεία ομάδα.
0: Είδες, το ξέχασα. Με τη Βερετσβάρος, ναι.
1: 6,5 ώρα κάπου εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, επειδή δεν παίζει εδώ, με τη σκέψη μας, έτσι ξέρεις, με θετική σκέψη όσο μπορούμε τα κορίτσια να τα βοηθήσουμε, γιατί είναι δύσκολο παιχνίδι, παίζουν στην έδρα της Φερεντσβάρος.
0: Ναι, ναι. Είναι μια...
1: Είναι μέσα στην έδρα τους εκεί.
0: Βέβαια. Λοιπόν... Αυτή νομίζω είναι η κορυφαία ομάδα στην Ουγγαρία, δεν είναι?
1: Ναι, και όχι μόνο αυτό, είναι και καλή ευρωπαϊκή ομάδα, διότι όλες αυτές οι χώρες εκεί είχαν αναπτύξει το γυναικείο ποδόσφαιρο πολύ, πολύ, πολύ πριν από εμάς.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα και στην ΑΕΚ με αυτά που γίνονται.
0: Ποια?
1: Όπως αυτοί ασχολούνται με, ασχοληθούμε κι εμείς.
0: Τι γίνονται?
1: Λοιπόν, τι έγινε τελικά? Ο Σαββίδης είναι αυτός που μαζεύει, τι έλεγε ο δικός εκεί πέρα, ο Πράσινος. Μαζεύει, λέει, ευρώ, ευρώ, λέει, μπας και
0: ναι, να κάνει...
1: τον Γιαννούλη.
0: Δόσεις, ναι.
1: Κατάλαβες. Λέει, ακόμα λέει, τα μαζεύει, λέει, τα ευρώ και τέτοιο. Ο Γιαννούλης είναι στον ΠΑΟΚ.
0: Ο Δημήτρης
1: Φάγκος. Τώρα, ο Κώστης, φίλε, αυτός ο πρόεδρος, ο Πλερουά, ο Πλερουά, ξέρεις, ο Μπαμ, κατευθείαν, λέει, πόσα είναι, θα δώσει, λέει, παραπάνω, πάνω να δώσει. Δεν λέμε τώρα ποιοι τα λέγανε, εντάξει, για να μην πάμε σε...
0: Αυτός τους έφυγε, δεν ήθελε. Δεν ήθελε. Τους έφυγε.
1: Ναι. Λοιπόν, ας έδιναν παραπάνω λεφτά. Διπλά λεφτά να δίνανε. Αυτοί έχουν λεφτά, λένε.
0: Ναι.
1: Αυτοί λένε ότι εμείς δεν έχουμε. Να δίνανε διπλάσια χρήματα, να του παίρνανε, ρε παιδί μου. Λεφτά έχουν, έτσι λένε. Ας κάσουν και κανένα φράγκο. Ναι. Δεν μπορούσαν τουλάχιστον εκεί πέρα που κάνανε όλες αυτές τις βόλτες από εδώ και από εκεί το κύπελο, εκτός από τις βόλτες, ξέρεις, και να παίρνει κανένας κανένα μάτι εκεί πέρα, αυτό το Μπρούτζινοϊν, δεν ξέρω, το κύπελο, να ρίξουν και κανένα φραγκάκι εκεί πέρα μέσα, μήπως και πάρουν τον Κώστιτς, ρε παιδί μου. Κάτι εκεί πέρα να κάνουν κανένα ράνο, δεν ξέρω τι. Άλλα τα πριν τα δώσανε.
0: Δεν ξέρω.
1: Α, δεν ξέρουμε κι αυτά. Μάλιστα. Τι θα γίνει τελικά, έχουν ή δεν έχουν φράγκα, ρε φίλε.
0: Δεν ξέρω. Με το πριν...
1: Τα λέω αυτά γιατί ξέρω τι θα λέγανε αν έκανε κάτι τέτοια πράγματα ο Σαββίδης. Αν έλεγε ότι θα δώσει και δεν τα δίνει μετά από τόσο καιρό, έτσι.
0: Άστο, δεν υπάρχει.
1: Τι έχω να πω για τις φωτιές τώρα, και αυτό ήταν στα πολιτικά που ήθελα να πω. Για τις φωτιές με αυτά που γίνονται. Που ελικόπτερα λέμε ότι πάνε από πάνω και τελικά από ό,τι βλέπουμε τίποτα δεν κάνουν. Υπάρχουν οι αυτόπτες μάρτυρες που την ώρα που είναι οι φωτιές λένε ότι τίποτα δεν κάνουν, ούτε καν πηγαίνουν προς φωτιά. Άλλος λέει ότι πηγαίνουν πάνω από τις ανεμογεννήτρες και λέει κοιτάξτε το, και τα έδειχνε ο άνθρωπος. Και τα έδειχνε. Αλλά αυτά τα ελικόπτερα, να σου πω κάτι, είναι τα Καναντέρ, δεν ξέρω τι είναι αυτά, που είναι ίσως να είναι και από την επταετία, δηλαδή τόσο παλιά. Και λέω τώρα ρε Σίτζορδαν, όταν είχαμε αυτά τα ελικόπτερα, πώς να τα πω, ας πούμε, αυτά που τα πυροσβεστικά,
0: ναι,
1: που ήταν από τη Ρωσία μεριά, ο Πούτιν ήταν τότε που τα είχαμε εδώ, δεν θυμάμαι. Και αυτά ανεβάζανε πάνω μια λίμνη ολόκληρη τρόπος του λέγει, έτσι, και σβήνανε πραγματικά τις φωτιές, δεν μας αρέσουν τώρα, δεν μας κάνουν τώρα. Που θα σβήνανε σχεδόν τα πάντα, εντάξει δεν λέω τα πάντα, άντε, σχεδόν τα πάντα. Αλλά βέβαια, τώρα τι κάνουμε, πάμε παίρνουμε τον κόσμο από εκεί, η μοναδική μας έγνοια είναι αυτή. Θα πάμε να πάρουμε τον κόσμο, να τον βγάλουμε έξω και να κοιτάει ο κόσμος πως καίγονται τα σπίτια. Κατάλαβες. Και όταν πάνε οι πυροσβέστες με τα μέσα που τους δίνουν και όταν είναι τόσοι λίγοι οι πυροσβέστες, γιατί από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα δεν παίρνουν και κόσμο. Λοιπόν, και όταν είναι τόσοι λίγοι και παθαίνουν αυτά που παθαίνουν όταν πάνε, σκοτώνονται δηλαδή στην ουσία,
0: mm-hmm.
1: εντάξει, τότε τι γίνεται, τότε αρχινάμε και λέμε θα πάρουμε πυροσβεστικά, θα κάνουμε, γιατί τα ίδια πάλι είπανε. Ότι έχουν μπει, ξέρεις, πώς το λένε, στο δρόμο, ρε παιδί μου, για να τα πάρουν. Κάθε χρόνο τα ίδια δεν ακούμε.
0: Ναι.
1: Πηγαίνετε ρε εσείς εκεί και πάρτε από τη Ρωσία αυτά τα πυροσβεστικά που έχουν. Θέλετε να συνεχίσει τον πόλεμο, πηγαίνετε πάρτε αυτά ρε. Δεν θα σας πει όχι. Δεν μπορούμε να βλέπουμε την Ελλάδα ολόκληρη να καίγεται. Από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα, δεν ξέρω τώρα αν είναι αλήθεια αυτό το ποσοστό. 45 λέει με 55% έχει καεί. Η Ελλάδα μας έχει καεί. Το καταλαβαίνεις. Σε λίγο θα θέλουμε να κοιτάξουμε δέντρο και θα λέμε τι να κοιτάξεις. Υπάρχει τίποτα. Και στη θέση τους θα βλέπουμε φυσικά τα άλλα τα δέντρα. Σαν ημογεννήτριες.
0: Άστο, άστο.
1: Κατάλαβες, Τζόρνταν. Τέλος πάντων αυτά, ναι. Να μην κρατάω και πολύ.
0: Έγινε. Έγινε και.
1: Θα λέμε, Τζόρνταν. Καλή επιτυχία και στο ανδρικό και στο γυναικείο αύριο.
0: Σωστό.
1: Έγινε, γεια.
0: Γεια, γεια. Καλώς ο Πάο, καλώς ο Τζέρας, αλλά προχθές λέει το μαλόγιο, μάλλον το λαμόγιο θα λέει, πέρασε με 157 ψήφους ιδιωτικοποίηση του υδάτινου πόρου, λέει, της χώρας. Και δεν μιλάει κανείς, αυτά δεν τα έχουμε πει κάποτε, το ψωμί να το πούμε, το νερό να το πούμε νεράκι. Το φυσικό αγαθό που μας έδωσε ο Θεός θα το πίνουμε δωρεάν, θα δείτε ότι μια μέρα θα αρχίσει να το πληρώνουμε και αυτό θα το πληρώνουμε όπως πληρώνουμε το ρεύμα κάθε μήνα, να πούμε 200, 300 και τέτοια. Θα δίνουμε και σε αυτό κανένα 100, 150. Θα το θυμάστε εδώ, εδώ. Τιμολόγιο ΕΙΑΘ θα λέει. ΕΙΑΘ στην Αθήνα, πώς λέγεται το. ΕΙΑΠ. Έτσι λέγεται εκεί. Εδώ η ΕΙΑΘ. Κάθε μήνα στην αρχή το κάνουν δίμηνο. Πάρε μια 100. Μετά το κάνουν μήνα, ξέρω εγώ, πάρε 70. Και 70 και μετά κάνα χρόνο δυο. Μήνα 100, 120, 130. Και θα λες τι έγινε, νερό δίνουμε τόσο. Η ιδιωτικοποίηση λέει, τα πουλήσουν όλα ρε. Τι είναι. Θα τρέχουμε στα ποτάμια, παίρνουμε νερά στους κουβάδες, όπως τον παλιό καλό καιρό. Τις στάμνες.

0: Λοιπόν, πάμε ένα διαλυματάκι. Focus FM 103 και 6. 2310 506-76 και 506-77 οι γραμμές. Επιστρέφουμε πάλι με κόσμο.
1: Η ώρα είναι 1.

0: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Έχουμε μία ωρίτσα ακόμα μαζί. 23 10 506-76 και 506-77. Η Ιορδάνη χαιρετώ, έχει 33 πρωταθλήματα η Άντρελεχτ και 5 ευρωπαϊκά. Μεγάλη ομάδα λέει, θα αποκλείσουμε. Μακάρι. Γεια σου Κοκακόλα, γεια σου Φάνη. Ο Τζιοβάνι Γιάννης κορυφή λέει, τον περιμένω σε Χαλκιδική. Ελένη Κουμπαριώτη.

0: Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Γιορτάνη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Τριαντάφυλλε.
1: Σε σένα και όλη την παρέα, καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, σήμερα άνοιξα αργά το ράδιο,
0: ναι,
1: αλλά πήρα αφορμή από το τηλεφώνημα του Άκη,
0: ναι,
1: και πραγματικά συγχαρητήρια στον Άκη, γιατί για το θέμα που ανέφερε, ας πούμε, σχετικά με τον Βασίλη για Ιλαηλή, εντάξει, άλλαξε το όνομά του και είναι, είναι Βασίλης Παρχαρίδης.
0: Mm-hmm.
1: Το Ιλαηλή το είναι τα παρχάρια, να πούμε, στον Πόντο, εντάξει, λοιπόν. Το όνομά του Βασίλης Παρχαρίδης. Να πω λίγο εν συντομία την ιστορία, γιατί άκουσα τη συνέντευξή του, πώς και πώς έγινε δηλαδή. Αυτός ήταν ειδικές δυνάμεις και ήταν τόσο εθνικιστής που ζήτησε από μόνος του να καταταγεί εκεί που δεν θα θέλανε, δεν ήθελε να πάει κανένας, ας πούμε, ξέρω, στα κουρδικά χωριά, κατάλαβες, για να κάνει καθαρίσεις. Λοιπόν, εκεί σε μια μάχη τραυματίστηκε και το πιάσανε οι Κούρδοι. Φυσικά, αφού είναι ζωντανός, δεν το σκοτώσανε, τον δώσανε περίθαλψη, ας πούμε, τον περιθάλψανε και το ένα και το άλλο, και αναφέρανε αυτοί στον ασύρματο, οι Κούρδοι, ας πούμε, ξέρω εγώ, ότι πιάσαμε ένα Τούρκο και το ένα και το άλλο, με το όνομά του, και δηλαδή του παράσχαν τις πρώτες βοήθειες. Μετά αυτός, όταν έγινε λίγο καλά, λίγο καλύτερα δηλαδή, έπρεπε να τον μεταφέρουν σε πιο μέσα, ας πούμε, στα βάθη, για να πάει σε νοσοκομείο. Και φυσικά αυτό το είχαν, το συλλάβανε, ας πούμε, ξέρω, οι τουρκικές υπηρεσίες, και στο δρόμο που τον πηγαίνανε, ας πούμε, για το νοσοκομείο, με αεροπλάνα τον βομβαρδίσανε για να τον σκοτώσουν. Γιατί αυτός, λέει, ξέρεις, θα μπουν στη φόρα και το ένα και το άλλο. Τελικά δεν καταφέραν να τον σκοτώσουν, σώθηκε, το πήγαν στο νοσοκομείο, αλλά οι τουρκικές αρχές πήγανε στο σπίτι του, στο χωριό του, και είπαν τους δικούς του, κοιτάξτε να δείτε, πέστε του να κρατήσει κλειστό το στόμα του, γιατί θα έχετε κακά ξεμπερδέματα. Δηλαδή, ξέρουμε ότι είστε Έλληνες, οι Τούρκοι έλεγαν στους γονείς του δηλαδή. Ναι. Ξέρουμε ότι εσείς είστε γιαούριδες, είστε Έλληνες, και το ένα και το άλλο, και πες το να το βουλώσει, για να μην γίνει, ξέρεις, να μην έχετε μπερδέματα με τον νόμο. Τελικά μην τα πολυλογούμε, αφού γιατρέφτηκε και το ένα το άλλο και γύρισε πίσω στην Τουρκία. Αυτός έμαθε το τι είχε γίνει, έμαθε ότι ποιοι ήταν από πίσω, ότι προσπαθήσαν να τους σκοτώσουν βομβαρδίζοντάς τον, πηγαίνοντας δηλαδή οι Κούρδοι για να το σώσουν το νοσοκομείο. Μην τα πολυλογούμε. Κατάλαβε ότι αυτό ήταν Έλληνας. Το εκμεταλλευτήκαν οι παππούδες του, οι γονείς του, και το ένα και το άλλο. Και μετά τον έπιασε το παράπονο. Δηλαδή, κοίτα να δεις, εμένα, ας πούμε, ενώ εγώ ήμουν Έλληνας, πήγα και κατέστρωφα τις οικογένειες και τα χωριά των Κούρδων. Κατάλαβες. Και επειδή είχαν σκοτωθεί πολλοί κόσμος σε αυτά τα χωριά, αποφάσισε να αφιερώσει τη ζωή του, βοηθώντας, ναι, τις κουρδικές οικογένειες που είχε, δηλαδή, που τις είχε πονέσει, ρε παιδί μου, κατάλαβες, και πήγε εκεί, δεν ξέρω για πόσο καιρό, πήγε για πόσο καιρό και τις βοήθησε. Φυσικά έγινε μετά κόκκινο πανί για τους Τούρκους και, όπως είπε, φυλακίστηκε και το ένα και το άλλο, και μετά το έσκασε και ήρθε στην Ελλάδα. Και ξέρεις ποιο είναι το σκεπτικό των ελληνικών κυβερνώντων για να μην του δώσουν την ηθαγένεια, την ελληνική ηθαγένεια, όπως δίνουν στον κάθε παρατρεχάμενο από Πακιστάν και Αφγανιστάν. Ενώ αυτοί ξέρουν ότι είναι Έλληνας, εντάξει, και έχει δηλώσει ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Το σκεπτικό είναι ότι, άκου να δεις τώρα, να γελάς και να κλαις, ότι λέει έκανε εγκλήματα πολέμου, στρατιώτης, μεν, κατάλαβες, έπαιρνε διαταγές, με κατάλαβες. Γι' αυτό είναι, λέει, το σκεπτικό των ελληνικών αρχών, οι οποίοι είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, αυτοί οι οποίοι θα πούνε το ναι ή το όχι, στο να δώσουν, ας πούμε, ελληνική ηθαγένεια, ελληνική υπηκότητα στον Βασίλη για Ιλαηλή ή Παρχαρίδη. Κατάλαβες, είναι να γελάς και να κλαις. Και πραγματικά αυτό, συγχαρητήρια πάλι, ρε Άκη, γιατί αυτό πρέπει να ακουστεί, ειδικά επάνω εκεί σε εμάς. Εντάξει, Μακεδονία, Έλληνες, Πόντι, το ένα το άλλο, αυτό πρέπει, δηλαδή, πρέπει να γίνουν τέτοια παραδείγματα, πρέπει να παρουσιάζονται, αλλά ποιος να τα παρουσιάζει στα μέσα εξαφάνιση. Κατάλαβες.
0: Mm-hmm.
1: Και πάλι συγχαρητήρια στον Άκη και στο σταθμό του Focus που αφήνει, ας πούμε, τέτοιες φωνές και τέτοια γεγονότα να καταγράφονται, να πούμε, για να πας και βάλουν και εμείς ένα λιθαράκι, ώστε να μπορείς αυτό το άτομο να πάρει την ελληνική ηθαγένεια. Αυτά είχα να πω σχετικά με το θέμα. Τώρα για την ΠΑΟΚΑΡΑ, τι να πούμε. Καλή τύχη στην ομάδα μας. Εγώ πιστεύω ότι φέτος θα πάμε πάρα πάρα πολύ καλά. Όλα βλέπω ότι πάνε δεξιά. Τώρα όσο για το παγκόσμιο γίγνεσθε, ειδικά το ευρωπαϊκό και το ένα και το άλλο. Είπαν ότι οι Ισπανοί κερδίσανε τον παγκόσμιο κύπελο και θα χάσουν την πατρίδα τους, εντάξει. Κάτι παρόμοιο είπε και ο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και ξέρεις ότι στην Ευρώπη, δεν ξέρω αν ακούγεται εκεί, 22 από τα 27 κράτη ψηφίσανε ότι κοίτα να δεις κλείνουμε τα σύνορα και το ένα και το άλλο.
0: Ναι, ναι.
1: Και ότι αυτοί που είναι μέσα, δηλαδή οι αλόθρισκοι, ότι μακριά από εκεί που ήρθανε. Μόνο 5 κράτη δεν φέρανε, αντισταθήκαν, δηλαδή η Ιρλανδία, η Ισπανία, Γαλλία, η Γερμανία και το Λουξεμβούργο νομίζω. Όλοι οι άλλοι είναι αυτή η σωστή πλευρά της ιστορίας. Δηλαδή είδες πως την αλλάξαν την πιφτέκα. Γι' αυτό σε λέω, τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Πολύ γρήγορα πιστεύω είναι θέμα μηνών.
0: Μακάρι.
1: Να δούμε τεράστιες αλλαγές. Λοιπόν, δεν θέλω να κρατάω άλλο την
0: τεράστιες αλλαγές. Τεράστιες αλλαγές ώστε να βρούμε την ειρήνη στον πλανήτη, αυτό λες.
1: Τι πράγμα?
0: Τεράστιες αλλαγές για την ειρήνη στον πλανήτη, αυτό το πράγμα.
1: Αδερφέ, εγώ ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς αυτό λέω. Λοιπόν, δεν θέλω να κρατάω άλλο τη γραμμή και πάλι τα φιλιά, έτσι.
0: Έγινε τριάντα φιλιά. Να είσαι καλά,
1: έγινε,
0: για χαρά.
1: Γεια σας.
0: Για χαρά. Έλα, φιλός.
2: Έλα.
0: Έλα.
2: Για άλλο λόγο πήρα.
0: Ναι.
2: Και εμφανίστηκε ο τριαντάφυλλος.
0: Ναι. Τι να σε κάνω. Σε πρόλαβε.
2: Λοιπόν,
0: ναι.
2: Θέλω να πω.
0: Να πεις.
2: Ότι η ομογένεια.
0: Ναι.
2: Σε πολλά θέματα είναι πιο ενημερωμένη από ό,τι στην Ελλάδα.
0: Για ποιο λόγο γίνεται αυτό?
2: Γιατί δεν υπάρχει κομματικό κράτος.
0: Εκεί.
2: Εκεί.
0: Δεύτερος λόγος.
2: Γιατί είναι πιο ανιδιοτελής.
0: Την πατρίδα την αγαπάμε πιο πολύ, λες.
2: Ναι. Θέλω να πω στον τριαντάφυλλο να μας ενημερώνει.
0: Ναι.
2: Εάν υπάρχει ακόμα και ο σύλλογος στα 23 Avenue στο Τίτμαρς η Κομνηνή. Ήμουνα μέλος, δηλαδή ξέρεις. Ποντιακό, ναι. Σωματείο, ρε παιδί μου.
0: Μάλιστα, ναι.
2: Ναι. Μάλιστα. Μπράβο το τριαντάφυλλο. Και να βγαίνει και να μας ενημερώνει.
0: Το παιδί όσο μπορεί, όσο ακούει κάτι σημαντικό, το λέει, βγαίνει.
2: Είναι το νέο αίμα της ομογένειας. Έτσι. Ναι.
0: Ποιος είναι το νέο αίμα?
2: Ο τριαντάφυλλος.
0: Ο τριαντάφυλλος είναι...
2: 20 χρόνια. Εγώ ήμουν από το 72.
0: Τι 20 χρόνια, 45 χρόνια είναι εκεί.
2: 45, ναι. Εγώ είμαι πιο παλιός. Τα ξέρει αυτός εδώ πέρα.
0: Ναι.
2: Στο Σύλλογο Κομνηνών. 23 Avenue. Ντίτμαρς.
0: Mm-hmm.
2: Αν υπάρχει ακόμα. Θέλεις να σου φέρω και... να σου δώσω... τις εισφορές μου που δεν είχα χρόνο να πηγαίνω εκεί πέρα.
0: Όχι, σε πιστεύω.
2: Με έκανε στα όπα-όπα.
0: Σε πιστεύω.
2: Λοιπόν, ήθελα να πω κάτι ακόμα. Ήθελα να βγω ένα παράπονο να κάνω. Θέλω να ακούσω το Γιάννη μας. Το Γιάννη μας, εσύ.
0: Μάλιστα.
2: Ναι. Τι έπαθε?
0: Πού να ξέρω, πού πήγε για δουλειά εγώ το παιδί.
2: Ναι, αλλά... έχουμε πάθει σταριστικό σύνδρομο.
0: Έγινε, κλείσε, τα λέμε, για χαρά.
2: Γεια.
0: Yeah. Έλα, φίλε.
3: Γιορτάνη.
0: Έλα.
3: Έλα, ρε, ο τριαντάφυλλος είμαι πάλι.
0: Έλα.
3: Ο Καλόγερος πήρα τηλέφωνο.
0: Ναι, ο Καλόγερος.
3: Είχα στείλει και μήνυμα μια-δύο φορές. Λοιπόν, ναι. Πες στον αδερφό ότι είναι ο σύγκρος ποντίων υπάρχει. Είναι εκεί στο ίδιο μέρος, όλοι είμαστε μια χαρά.
0: Ναι.
3: Ο άλλος ο σύγκρος που ήταν το Ιερό Γεννήμα Παναγία, στην Ελλάδα και αυτό υπάρχει. Τώρα θα πάμε πάλι το 15 που στο Λιμπόντι, να γιορτάσουμε μαζί Παναγία στην Ελλάδα.
0: Ναι.
3: Αυτά ήταν. Απλώς έτσι πήρε, γιατί ρώτησα τον παλιάρ δύο-τρεις φορές. Και πάντα ξεχνάω να το αναφέρω.
0: Ναι.
3: Ότι όλα εντάξει, όλα είναι εκεί.
0: Όλα είναι εκεί.
3: Είναι εκεί, μια χαρά.
0: Όλα είναι στα μέρη κανονικά.
3: Ναι, ναι, όλα μια χαρά.
0: Εντάξει, άκουσε κιόλα αυτό. Έγινε τριαντάφυλλε, έγινε, να είσαι καλά, για χαρά. Άκουσε κόσμο καλό, όλα εκεί είναι. Όλα μπαίνουν καλώς.

Οι καινούργοι, λέει, που έρχονται εδώ, έρχονται ως επενδυτές ή ως εργάτες γης, αυτοί μας κυβερνούν, λέει. Εδώ έρχονται ούτε σαν επενδυτές ούτε σαν εργάτες γης, λέω εγώ. Εργάτες γης δεν έρχονται γιατί κάνουν κάτι άλλο.

Γεια σου Ιορδάνη Χρυσόστομε, λέει. Πες τα και ξεβούλωσε, λέει, τα αυτιά αυτών που κοφεύουνε. Βασίλης Ροδίνο. Έχεις, λέει, την αγάπη μου. Ευχαριστώ, Βασιλάκη, να είσαι καλά. Και εσύ την έχεις, εννοείται. Το ίδιο ισχύει, λέει ο άλλος ο φίλος. Πες τον Άκη, από όσα ακούς, λέει, μην πιστεύεις τίποτα και από όσα βλέπεις τα μισά. Αυτά τα θέματα δεν τα αγγίζουμε, λέει. Το ίδιο ισχύει και για τον Τριαντάφυλλο. Μάλιστα. Λες,

Κοίτα τα χάλια σου, ρε Άκη, λέει, και μην ασχολείσαι, λέει, με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Ξέρει ΑΕΚ τι θα κάνει, λέει, ο ΑΕΚΣΙΣ ο φίλος. Τώρα ο Κώστης έγινε παιχταράς, ε. Ρε κομπλεξική, λέει, είστε, λέει, για γέλια. Κάτσε, Άκη, να δεις, λέει, πώς θα περάσει η ΑΕΚ, λέει, στο Champions League. Και εσύ ούτε μυρωδιά θα πάρεις, λέει, ποτέ, και μετά τα λέμε. Άντε να δούμε, και εγώ εδώ είμαι, θα ακούω και εγώ. Θα βλέπω.

0: Σήμερα ο Κουλιεράκης έβαλε έναν γκολ, είχε φιλικό η Ρώμα και με την πρώτη έβαλε και γκολ ο Μπαγκασέτας κεφαλιά. Έλα φίλε.
1: Έλα Τζόρνταν, εγώ είμαι ο Ράκης.
0: Ναι. Έλα Ράκη.
1: Έχω να πω του, ή μάλλον να το πάρω εγώ, εντάξει, δεν χρειάζεται να το πει κάποιος άλλος. Όταν ο ΠΑΟΚ κάνει κάτι, πλακώνουν όλοι οι αεξίδες, ειδικά οι αεξίδες, έτσι. Δεν είναι τόσο άμα παρατήρησης, δεν είναι Ολυμπιακοί ή Παναθηναϊκοί, ειδικά αυτοί, έχουν βάλει τα τρολ και αρχινάνε και λένε. Και λένε. Και τι μας λέγανε Τζόρνταν, και αυτός ακόμα που μιλάει και πέρα αυτός ο... Ότι μιλάει και πέρα αυτός ο... Ότι

0: παίρνει ούτε με δόση ούτε με τίποτα.
1: Όχι, ρε. Εντάξει, τώρα του έκλασε, πήγε σε πιο μεγάλη ομάδα τώρα, στην Ψύχρα.
0: Γιατί δεν πήρε λεφτά, ρε Τζόρνταν. Δεν πήρε λεφτά.
1: Θα πρέπει να βάλει διπλάσια λεφτά για να τον πάρει αυτόν. Και αν τον ψήσει.
0: Βέβαια. Ναι. Όταν έρχεται ο άλλο στην άκρη, λέει: Ποια έχει τώρα, τι μου λε τώρα να πω.
1: Παίξει το δύο χρόνια, σου λέει: Πάρω τα λεφτά τώρα.
0: Κάνε ένα φράγκο παραπάνω να έρθω, εντάξει. Δώστε εκεί πέρα, ξέρω εγώ πόσα λέγανε ότι του δώσανε.
1: Πήγε, αετκόμεν πήγε, πού πήγε, κατά εκεί πήγε.
0: Ε, φυσικά, τι, πού θα έρθει εδώ. Εδώ θα έρθει. Για σύγκρινε.
1: Τι να συγκρίνει.
0: Ο Σαββίδης όταν είχε έρθει τότε, αν θυμάσαι καλά, το 18-19 εκεί πέρα που πήραμε το πρωτάθλημα, όλοι κοιτούσαν τον πάγκο του ΠΑΟΚ και λέγανε και μόνο που το κοιτάνε, τα χρήματα, τα εκατομμύρια που υπάρχουν.
1: 40 εκατομμύρια στον πάγκο ήταν.
0: Ναι. Και λέμε τώρα, ο Σαββίδης τότε φυσικά το έκανε, αργότερα μπήκε στη μέση
1: Είγες Ολιβέιρα στον πάγκο Χαβρεβιλ, δεν θα το ξεχάσω.
0: Ναι, το διανοείς αυτό.
1: Ναι, είχες 3-4 παικταράδες στον πάγκο, ρε φίλε.
0: Γιατί αποφάσισε να ρίξει χρήμα, να κάνει ομάδα που να πάρει και τους διαιτητές, να τους πάρει και όλους σβάρνα. Αυτοί τι κάνουν, αυτοί... Τέλος πάντων, να μην τα πω γιατί είναι και εκπομπή, εντάξει, δεν θέλω να δημιουργήσω διάφορα, γιατί μπορεί να σου πούνε και αποδείξεις και τέτοιες ιστορίες. Αυτοί είναι ικανοί να τα κάνουν και αυτά, έτσι. Λοιπόν, αλλά κάντε και εσείς, ρε φίλε, ρίξτε, κάντε έναν τέτοιο πάγκο. Μπορείτε, αντέχει τσέπη του δικού σας εκεί πέρα, αυτού που, όπως τον είπαμε, εφαγωνίζεστε. Αντέχει.
1: Ναι.
0: Γιατί, Τζορδάν, και ο Παναθηναϊκός βλέπεις ότι αρχίζει και, και τέτοια τα βλέπεις. Γιατί υπάρχει και η Ευρώπη από πίσω, έτσι. Και αν φάνηκα μια καταγγελία, γιατί στον ΠΑΟΚ έγινε αυτό, αν θυμάσαι, και αναγκαστήκαμε να πουλήσουμε
1: πέντε. Εν το φάιναλσα, ναι, βέβαια.
0: Ε, βέβαια. Τώρα, όλα αυτά για να τα κάνουμε, όταν πας δηλαδή να ρίξεις χρήμα μπόλικο, θα πρέπει να δώσεις κιόλας, μάλλον όχι να δώσεις, να κάνεις και, πώς το λένε, και έσοδα. Να δημιουργήσεις και έσοδα. Δεν είναι απλώς ότι πήγες και πήρες παιχταράδες και τέτοια. Τώρα πρέπει να δικαιολογήσεις έσοδα, να πεις δηλαδή ότι πούλησες κάποιον κάτι, ρε παιδί μου, ότι ήρθαν έσοδα στην ομάδα. Από πού θα τα βγάλει ο ΠΑΟΚ αυτά τα έσοδα, για πες μου τώρα, για να κάνει μεγάλες μεταγραφές. Αυτοί τουλάχιστον βγήκανε Champions League, θα πάρουν και λεφτά. Τι έγινε. Θα κάνει καμιά μεταγραφή της Προκοπής. Και μην μου λένε τώρα αυτά τα ονόματα, θα τα δούμε αυτά τα ονόματα. Θα τα δούμε. Λοιπόν, γι' αυτό καθίστε καλά, μην ασχολείστε με τον ΠΑΟΚ, ασχοληθείτε και πέρα με το τι έχετε να πάρετε τώρα από εδώ και πέρα. Γιατί εγώ το βλέπω αυτό, είχατε πάρει πολύ αέρα πέρσι, ο ΠΑΟΚ έπαθε όλα αυτά που έπαθε και εσείς πατούσατε πάνω εκεί. Μας το παίζατε, αχ, τα παιδιά που σχολεθήκαν, εντάξει, και όλοι μαζί και τέτοια, αλλά από πίσω σκάβατε το λάκκο του ΠΑΟΚ, εντάξει. Αυτό κάνατε. Για να ξέρουν όλοι αυτοί ότι εμείς δεν μασάμε τα ραμά. Αυτά τα ξέρουμε ότι γινόντουσαν από πίσω. Αυτά, Τζόρνταν.
1: Μάλιστα.
0: Α, Τζόρνταν, ναι. Να σου πω και κάτι άλλο, ρε, εσύ, που έχεις... Επειδή εγώ είχα πάει, ξέρεις, είχα βγάλει αυτό το... Ήθελα να βγάλω το διαβατήριο, ας πούμε, με τις παλιές ταυτότητες, πήγα εκεί πέρα, το έβγαλε, εντάξει. Γινότανε, Τζόρνταν, πανικός, είδα τόσο κόσμο εκεί πέρα, όλων των ηλικιών, και σοβαρό κόσμο, έτσι. Μέσα στον ήλιο, μέσα στο λιοπύρι, επί πόσες ώρες, και από ό,τι μου είπανε, γιατί εγώ το μάθα τελευταία στιγμή, ότι μπορείς, μέρες ολόκληρες ο κόσμος να είναι μέσα στον ήλιο εκεί πέρα και να περιμένουν. Να κάθονται ολόκληρο το βράδυ. Πρόσεξε να δεις τώρα αυτοί οι άνθρωποι τι τραβούσαν μόνο και μόνο για να μην πάρουν την καινούργια ταυτότητα. Καθόντουσαν μέσα στον ήλιο το βράδυ ολόκληρο. Καθόντουσαν εκεί πέρα για να μην χάσουν τη σειρά τους. Το διανοείς αυτό.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Παρόλο που τους λέγαν όλοι, έλα ρε πηγαίνετε βγάλετε λέει, αφήστε, να τελειώνετε ρε, βγάλετε και τέτοια και. Τώρα έρχεται υπόψη ναι, και το ψηφιακό νόμισμα. Τι ωραία που θα είναι. Να δεις για πότε και πέρα όποιος γουστάρει από αυτούς που θα έχουν τα στοιχεία σου, που θα έχουν αυτό, ό,τι γουστάρουν θα κάνουν και στους λογαριασμούς σου και σε όλα. Κατάλαβες.
1: Τέλος πάντων.
0: Αυτά, Τζόρνταν.
1: Έγινε. Τα λέμε.
0: Καλύφτα.
1: Γεια. Τζόρνταν ο Γάβρος λέει που έπαιζε σήμερα λέει, για Champions League. Έπαιζε, για Champions League έπαιζε. 0-0 έρθε, ναι. Προκριματικά. Έφαγε γιούχα. Στο τέλος τον κράζανε οι οπαδοί του.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε, σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6 και πάμε για το τελευταίο μισάωρο. 23 10 506 76 και 506 77 οι γραμμές. Παρακαλώ. Α, καλώς σου φιλαράκι μου. Γυρίσατε?
2: Ωρα, 2,5 ώρα το μεσημέρι.
1: Τα κάνατε γιάγμα που λέμε, τα δώσατε?
2: 10-10.
1: Τζάμπα, ε.
2: Τι μας πέρασε, μας την τζάμπα, ρε τσεμπέρι.
1: Πόσο?
2: Τι πόσο? Δεν λέγονται αυτά εδώ, στο τηλέφωνο.
1: Τζάμπα, τζάμπα.
2: Το τζάμπα να είναι, δεν πειράζει, αυτός βλέπει. Λοιπόν,
1: ναι.
2: Για τον Άκη πήρα πιο πολύ.
1: Για ποιον?
2: Για τον Άκη εδώ.
1: Τον Άκη,
2: για λοιπόν, πες. Άκουσα ότι δεν τρώει ταραμά.
1: Ποιος?
2: Τριφύλι μπάλα πρέπει να τρώει, σίγουρα.
1: Τριφύλι.
2: Ναι. Ναι. Είπε ταραμά, μη δεν τρώμε, λέει. Τριφύλι πρέπει να τρώει μπάλα.
1: Ταραμά, ταραμά είναι
2: λοιπόν,
1: μία.
2: Άκου, Άκη, όταν θα μιλάς για την ΑΕΚ, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα τη σέβεσαι.
1: Σας έκλασε ο παικταράς που μου έλεγες.
2: Μισό λεπτό θα έρθω σε αυτό τώρα.
1: Ναι.
2: Και δεν θα μιλάς για τις ψυχές των παιδιών. Είπε κανένας τίποτα για τις ψυχές των παιδιών, βρε. Και ασχολείσαι με τα παιδάκια που σκοτώθηκαν. Είπε κανένας τίποτα εξής.
1: Είπατε.
2: Αυτή είστε.
1: Είπατε.
2: Άφηγε από εδώ και εσύ, ρε.
1: Δεν μας
2: ενδιαφέρει.
1: Εγώ σας λέω τόσο καιρό προβλήματα για ομάδα. Δεν μας ενδιαφέρει, έλεγες.
2: Τα προβλήματα και το δεξιάκι λέγαμε. Δεν είμαι και τα πήγα.
1: Γενικά δεν μας ενδιαφέρει. Κάποτε μας είπες λοιπόν, κιόλας, ξέρεις τι μας είπες.
2: Ξέρεις τι έφερε εδώ, σκοτώσα τον Αεξή.
1: Κάποτε ξέρεις τι μας είπες.
2: Ξέρεις τι έφερε όταν σκοτώθηκε το παιδί στην Φιλαδέλφεια.
1: Περίμενε λίγο. Φυσικά, κάποτε ξέρεις. Απάντησα, φυσικά. Κάποτε ξέρεις τι μας είπες.
2: Τώρα σε έλεγα μας ενδιαφέρει ή όχι. Τον ήξερες κιόλας από κοντά μου.
1: Τι θα πει τον ήξερα, ρε. Τι θα πει το, επειδή δεν τον ήξερα, δηλαδή μας ενδιαφέρει κιόλας.
2: Θα λες αλήθεια τώρα.
1: Επειδή δεν τον. Α, εσύ κρίνεις κάτι. Πώς λέει.
2: Κιούτι παίξει παιδιάσκα από τα δουλειά μου.
1: Ποιο?
2: Κιούτι παίξει παιδιάσκα από τα δουλειά που
1: λέει. Αυτό το έδινες βάση. Σιγά να μην επηρεαστούν. Εγώ σε λέω, αυτό
2: όταν
1: δείχνει.
2: Θα μιλάει κάτι, να έκανε σέβεσαι.
1: Αυτό δείχνει. Τι να σέβασα, ρε. Μια ομάδα που με έκλεψε τίτλο, τη σεβαστώ τώρα. Τι είναι αυτά που λες τώρα. Ποια να σεβαστώ. Φυσικά. Τι να σεβαστούμε τώρα, βρε.
2: Έχει 9 χρόνια ακόμα, αυτό λέγεται.
1: 19, 1009. Κλέψατε τίτλο τώρα. Τι να σεβαστώ. Φεσώσατε την Ελλάδα όλη τώρα. Πάλι τα ίδια δεν λέμε.
2: Είμαστε προσβάτες.
1: Βρε, τι πρωταθλητές είστε, ρε. Εδώ φεσώσατε την Ελλάδα όλη, ρε Γιάννη. Πάλι τα ίδια δεν λέμε. Να σεβαστούμε τον κλέφτη τώρα. Τι είναι αυτά που λέτε, ρε. Έχετε και θράσος τώρα.
2: Τι θράσος έχουμε.
1: Να σεβαστούμε μια ομάδα η οποία έκλεψε. Τα λεφτά των Ελλήνων πολιτών. Άκου τώρα να σα σύρω τώρα να την καταλάβει. Τα λεφτά των Ελλήνων πολιτών.
2: Θέλετε να μιλήσουμε
1: εκείνη την εκείνη την ΑΕΚ με τα ιδανικά που ξέραμε. Ακούσε σου λέω. Ακούσε σου λέω. Εκείνη την ΑΕΚ που ξέραμε.
2: Εφόλυση τη και για πάρτι σου.
1: Για πάρτι μου.
2: Ναι.
1: Άμα γουστάρει, γιατί όχι.
2: Άμα με αφήνει, θα μιλήσουμε.
1: Ναι, αλλά πρέπει να σε πω. Εκείνη την ΑΕΚ που ξέραμε με τα ιδανικά, τελείωσε, πέθανε εκείνη η ΑΕΚ.
2: Γιατί δεν εσύ.
1: Ρε Γιάννη.
2: Αυτή η ΑΕΚ το 2014 που λες εσύ το 2014, ίδια προβλήματα έχουν όλες και πέρα.
1: Ρε εσύ.
2: Δεν τρέπεσαι 100 χρόνια να έχεις 3 προβλήματα.
1: Να ντραπώ εγώ, εσύ έκλεψες την Ελλάδα όλη και θα ντραπώ εγώ.
2: Άρα,
1: τι να δεν μπορείς.
2: Άρα όσο θα σε κάνω. Κάθε τώρα την Ελλάδα τώρα. Τα 100 χρόνια έχει 2-3
1: ευρώ. Ρε, άστα πρωταθλήματα, φέσωσε τον κόσμο.
2: Θα απαντήσει, ναι, όχι.
1: Τι να απαντήσω, τον κόσμο το φέσωσε.
2: Είσαι πατελονάδο, θα απαντήσει.
1: Τον κόσμο το. Εσύ γιατί δεν απαντά.
2: Εσύ δεν είσαι. Τον
1: φέσωσε. Τον κόσμο τον φέσωσε, απάντα λίγο, τον φέσωσε.
2: Εσύ δεν λε, Γιάννη, είναι 2014. Λε, εσύ δεν λε.
1: Εγώ δεν το λέω, εσεί το κάνατε έτσι. Πήρατε άλλο αφημί. Άλλο αφημί.
2: Εσύ,
1: μάθε να κάνεις κουβέντα, το έχω πει ένα εκατομμύριο φορές. Μάθε να συζητάς. Άσε τον άλλο να απαντήσει. Άσε τον άλλο να απαντήσει. Δεν καταλαβαίνεις.
2: Ωραία, μισό λεπτό.
1: Το 2000. Εσείς το κάνατε αυτό, δεν το κάναμε εμείς.
2: Δεν το έχεις πει καμιά φορά αυτό, εσύ.
1: Μα το κάνατε, ρε φίλε, αφημί πήρες το 2014. Δεν καταλαβαίνεις. Εσύ είσαι η ομάδα.
2: Ας το πάμε και έτσι.
1: Άκου λίγο. Την αξιοπρέπεια κάποιου δεν τη μέτρας με τα πρωταθλήματα.
2: Με τι με τη μεθάς?
1: Με την κλεψιά που έχεις κάνει. Δεν μπορεί να είσαι αξιοπρεπέστατη ομάδα. Ποιο παραμύθι, ρε. Δάγκασε στην Ελλάδα όλοι, ρε. Ποιο παραμύθια, παραμύθια εσύ μας, λέει.
2: Εσύ αντιστοιχεία.
1: Καλά έκανες.
2: Ναι, καλά έκανα, ναι.
1: Εντάξει, έγινε. Καληνύχτα, για χαρά.
2: Καληνύχτα,
1: ρε. Καληνύχτα. Άμα λες, έκλεψες και λες καλά έκανα, καληνύχτα, για χαρά. Τι είναι αυτά που λέτε, ρε, τώρα. Μιλάς για αρχές και για είδος και για τέτοια. Ναι. Ντροπή της προσφυγιάς, βρε. Εδώ μιλάω εγώ τώρα, ρε. Καλά σας τα λέει και ο Λουτσέσκου, κλεπταράδες. Που θα μας βγεις και από πάνω με θες και ήθος. Εσύ δεν έλεγες ΑΕΚ 2014. Εγώ δεν το έλεγα, εσύ το έκανες. Πήρες από εμείς το 2014. ΑΕΚ 2014. Έτσι βγήκε στο Μεϊντάνι πάλι. Σαν ΑΕΚ 2014. Δεν ξεχρέωσες όμως τα άλλα. Τα άλλα δεν τα ξεχρέωσες. Τα άλλα είναι χρεωμένα στο παλιό σου του αφημί. Αυτά αλλού θα τα πουλάτε. Δαγκάσατε την Ελλάδα όλοι. 300 τόσα εκατομμύρια κανόνια ρίξατε. Προνομιούχια ομάδα. Επιδοτήσεις για να κάνετε καινούριο κήπεδο. Άλσος κόψαν αυτά. Κανά να τα λέτε, ρε. Πού να τα πείτε αυτά, ρε. Κανάς δεν μπορεί να τα πει αυτά. Ούτε δημοσιογράφος τα λέει. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν θέλει να χάσει το πελατολογιακό. Όλοι λίγο πολύ έχουν κάποιους φίλους που είναι αεξίδες. Δεν θέλει να τους αναχωρήσει. Καλά σας έλεγε ο Λουτσέσκου. Γι' αυτό τον εγουστάριζα τον Λουτσέσκου. Αλλά τι να το κάνω. Που έχουμε κάτι οπαδούς εμείς, κάτι μουσμούλα να πούμε που χαμπάρ δεν έχει τι τους γίνεται. Έλα, φίλε.
3: Έλα.
1: Έλα.
3: Αν και ο κύριος Γιάννης είναι εγνώση μπερδεμένος, είναι απολαυστικός.
1: Μπερδεμένος απολαυστικός, ωραίος.
3: Ναι.
1: Καλός χαρακτηρισμός.
3: Χάρηκα που τον άκουσα. Λοιπόν, όλη η εκπομπή σου ήθελα να ακούσω όλους τους ανθρώπους που δημιουργούν την εκπομπή σου και να τους αφιέρωσω ένα τραγούδι με τον Μανώλη Αγγελόπουλο. Όλα εδώ μένουν στον κόσμο.
1: Ναι, είστε. Έγινε.
3: Όλα εδώ μένουν στον κόσμο.
1: Κλείσε, για χαρά. Επόμενος.
2: Δεν μπορείς να μιλήσεις μαζί μου, βρε.
1: Τι να μιλήσω, βρε, τώρα. Να μιλήσω τι.
2: Δεν μπορείς, είσαι στη σύγκριση. Σε λέω το 2014. Έχουμε αλλάξει αφημί και λες ναι. Δεν λες ναι.
1: Και επειδή αλλάξατε αφημί, τι σημαίνει ότι ξεχρεώσατε?
2: Άλλο σε ρωτάω εγώ, ρε. Άλλο σου χρέωμα.
1: Αλλάξατε.
2: Ρε, πόσα πρωταθλήματα έχεις, ρε.
1: Πόσα έχω πρωταθλήματα.
2: Ναι.
1: Εγώ. Τέσσερα. Ναι, ναι. Τέσσερα.
2: Τα 100 χρόνια.
1: Τέσσερα.
2: Με το κλεμμένο μαζί πάει.
1: Όχι, με εκείνο πέντε.
2: Άσε από εδώ.
1: Τι άσε, ρε, τέσσερα έχω.
2: Τι άσε, πόσα έχει το 2014 που λες?
1: Δύο.
2: Ε, φύγε από εδώ που έχει δύο.
1: Πόσα έχει. Πόσα έχει.
2: Πάκα με κάνει τώρα.
1: Πόσα έχει.
2: Δεν τρέπεσαι που σε λες ότι έχει.
1: Πόσα έχει, ρε, πόσα έχει, ρε.
2: Σε ρωτάω, τρέπεσαι ή δεν τρέπεσαι, ρε.
1: Τέσσερα έχω, ρε, δεν καταλαβαίνεις ελληνικά.
2: Ε, τέσσερα πολλά, ρε, στα 100 χρόνια.
1: Και το κλεμμένο πέντε. Άκου λίγο. Άκου λίγο. Τιμιότατα πρωταθλήματα. Πολύ τιμιότατα.
2: Πολύ τιμιότατα, φίλε.
1: Πολύ τιμιότατα.
2: Κατακυράκουσε με λίγο κάτι.
1: Εγώ δεν είχα διαιτητές και τους έδινα με τα κουμπούρια άντε μέσα. Άκουσε με λίγο τώρα. Την ακούεις τώρα. Περίμενε λίγο.
2: Και εσύ αν την ακούεις.
1: Εγώ... Άκου λίγο, ρε. Άκου λίγο. Άκου λίγο, άκου λίγο. Άκου λίγο.
2: Άκουσε με λίγο.
1: Να μάθεις να ακούς.
2: Να
1: μάθεις να ακούς λίγο. Περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο. Μην πετάγεσαι τα θέματα το ένα μετά το άλλο. Εγώ δεν είχα πρόεδρο ποτέ να τους απειλώ και να τους λέω θα σε πνίξω με τα κασκόλ και το ένα και τ' άλλο. Έτσι.
2: Ποιος είπε έτσι?
1: Ο Μελισανίδης αυτά έλεγε.
2: Κασκόλ και τέτοια.
1: Ναι. Ποια. Α, τι α. Δεν τα ξέρεις αυτά. Τι θέλω να πω. Είχε την παράγκα, έλεγε την ΕΠΟ κάποτε. Τι θες να πω. Ναι, αλλά εμείς δεν απειλούσαμε διαιτητές. Αυτό σου λέω τόσο καιρό.
2: Κάτσε, το άλλο με ενδιαφέρει πιο πολύ.
1: Α, το άλλο σε ενδιαφέρει. Αυτό δεν μπορεί να το απαντήσω. Άλλο σε ενδιαφέρει.
2: Έχεις ακούσει από μένα, από αεξή, να χαρεί που έχω σκοτώθηκα τα παιδιά, ρε.
1: Δεν είπαμε, καλά, ρε. Δεν είπαμε να χαρεί, βρε. Αυτό κατάλαβε εσύ.
2: Ο Άκη τι είπε, ρε.
1: Δεν είπαμε να χαρεί. Αλλά όταν σε λέγα εγώ τις προάλλες, ο Πάουκ είχε προβλήματα φέτος, είχε νεκρούς και αυτά. Δεν μας ενδιαφέρει, έλεγες. Δεν επηρεάστηκαν από αυτό.
2: Δεν σαν... ενδιαφέρει, είπα και. Με Τζόρνταν. Άκουσε με. Είπα δεν με ενδιαφέρει για το ραϊστέχνη.
1: Άκου λίγο. Και στα παιδιά έλεγες, έλα βρε σιγά να μην επηρεάστηκα να βάλω. Το πέρναγες στον ντούκο. Άρα δεν σε ενδιέφερε.
2: Είπα για τα παιδιά.
1: Ξέρω τώρα καλά τι είπες, μη σε αναγοριέσαι.
2: Όλα τα τραβάνε οι γονείς.
1: 50 φορές τα έχω πει εγώ και ξέρω καλά τις απαντήσεις που πήρα.
2: Όλα τα τραβάνε οι γονείς
1: του. Τέλος πάντων, εντάξει, έγινε.
2: Εντάξει, συμφωνείς ή όχι.
1: Ναι,
2: τα τραβάνε.
1: Άκου λίγο, Γιάννη, άκουσε με λίγο. Τα τραβάνε οι γονείς μια ζωή. Αλλά ο πόνος είναι παντού σε όλο το σύλλογο.
2: Γιατί πας από σου και γιατί δεν παιδί σου
1: ρε εσύ τώρα μη θες να περάσεις το κεφάλι στο ξέρω τώρα σε όλο τον κόσμο.
2: Γιατί όχι.
1: Εμείς κάθε εβδομάδα υμνούμε τα παιδιά αυτά στο γήπεδο. Το γνωρίζεις αυτό?
2: Τι εννοείς υμνούμε?
1: Γίνεται αναφορά κάθε εβδομάδα σε κάθε παιχνίδι μέσα όλα αυτά τα παιδιά.
2: Τι καλά κάνετε αυτό?
1: Τότε πώς τα ξεχνάμε ρε Γιάννη?
2: Για μισό λεπτό ρε τώρα. Για μισό λεπτό λίγο. Το παιδί που σκοτώθηκε το Αεξάκι. Δεν υμνούμε εμείς κάθε μέρα στο γήπεδο?
1: Τον υμνείτε φυσικά.
2: Δηλαδή έχεις ένα τρόπο να τα λες όπως θέλεις εσύ.
1: Εγώ δεν είπα όμως δεν με ενδιαφέρει.
2: Αλλά είσαι ο τονούν ή να ξέρω πώς μιλάω.
1: Τέλος πάντων.
2: Είπα δεν με ενδιαφέρει για το ερασιτέχνη. Τι δεν καταλαβαίνεις?
1: Ρε εσύ, σε λέω πάω και χάσε το ελληνικά. Στο είπα χίλιες φορές δεν το πιάνεις. Του κεφάλι δεν το παίρνει. Έχασε το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ γιατί είχε 1002 φέτος. Είχε τον ερασιτέχνη, είχε το ένα, είχε δυστυχήματα και μου λες σιγά να μην παίζει το δυστύχημα, να μην επηρεάστηκε.
2: Ρωτάω πάλι εγώ Τζόρνταν. Είδε Τζόρνταν, σε ρωτάω. Αυτά άμα τα είχε η ΑΕΚ, τι θα έλεγες και έπαιρες πρωτάθλημα?
1: Εγώ δεν θα έλεγα, εγώ θα σε βόμουν
2: ρε. Θα πανηγύρισες αυτό βρε.
1: Έλα καληνύχτα, για χαρά.
2: Θα πανηγύρισες.
1: Καληνύχτα. Κρίνεις εξαδίουν τα αλότρια πάλι. Πάλι τα δικά σου. Είσαι αδιόρθωτος. Δεν καταλαβαίνεις τι σε λένε. Θα πανηγύριζα τι? Που θα έπαιρνα το πρωτάθλημα και εσύ θα είχαν σκοτωθεί τα δικά στα παιδιά και θα έπαιρνα ακόμα και θα πανηγύριζα? Τι είναι αυτά που λέτε βρε? Πάλι τα ίδια. Σε σύγχυση εσύ είσαι. Μη μας κάνεις και την ομάδα σου όμως τώρα. Το DNA σου έχει μεταλλαχθεί. Δεν είναι αυτή η ομάδα η προσφυγικιά που σεβόταν τον κόσμο όλων. Άλλα ΑΕΚ είδαμε εμείς τα τελευταία χρόνια. Βέβαια αυτό εδώ το μετάλλαξαν οι διοκτήτες σου έτσι. Κλαίγατε κάποτε γιατί ο Ολυμπιακός σας έκλεψε πρωτάθλημα. Σας το πήρε στα χαρτιά έτσι λέγατε στα δικαστήρια. Και βγάζατε πανό και λέγατε τα πρωταθλήματα παίζονται στα γήπεδα και όχι στα δικαστήρια. Έχω φωτογραφίες με τα πλακάτ και με τα πανό. Και εσείς πήγατε και κλέψατε πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ στα δικαστήρια, ρε. Πού θα με πουλήσετε τρέλα εσείς? Καλά σας έλεγε ο Λουτσέσκου. Τον κλέψατε πρωτάθλημα. Εσείς νομίζετε γλιτώσατε από αυτά, Η αλήθεια θα πονάει, μη στεναχωριέστε. Στην Αθήνα δεν σας γουστάρει κανένας, ούτε οι Ολυμπιακοί ούτε οι αεξίδες. Να το ξέρετε αυτό. Έλα φίλε.
4: Έλα Τζόρνταν, συγγνώμη που παίρνω για τρίτη φορά. Για ένα λεπτό.
1: Ναι.
4: Όποτε μπορέσει να ξαναβγεί ο Τέης ο Γιάννης.
1: Είναι
4: εγώ
1: σε,
4: δεν μίλησα.
1: Σε ότι, σύγχυση είναι.
4: Ότι σύγχυση. Χαρήκανε, πρόσεξε, ότι χαρήκανε για αυτό που έγινε. Αλλά είπα ότι ενώ λέγατε ας πούμε τα συλληπιτήρια και όλα αυτά, από πίσω σας λέγατε πώς θα πάρει το πρωτάθλημα.
1: Ναι, όλα υποκριτικά είναι βρε, τα ξέρω.
4: Να εκμεταλλευτείτε αυτό το πατατράκ που έπαθε ο ΠΑΟΚ.
1: Βρε, όποιον να εξήρωτησα, εγώ τι να σε κάνω, δεν μας ενδιαφέρει λέγε, μας ενδιαφέρει.
4: Ναι, ναι. Και πώς το αποδεικνύω, πρόσεξε, πώς θα το αποδείξω, έτσι, αυτό. Πέθανε και ο πατέρας του Λουτσέσκου,
1: ναι.
4: Ο πατέρας του. Και αυτοί αμέσως μετά τι κάνανε μέσα στο γήπεδο τους? Για πες μου τι κάνανε, τον βρίζανε ή δεν τον βρίζανε?
1: Πώς δεν τον βρίζανε?
4: Από εκεί και πέρα, τι να μου πεις βρε Γιάννη, τι να μου πεις βρε Γιάννη. Δεν θέλω να κάνω έτσι ξέρεις να βγαίνω και να απαντάω και σε τέτοια, αλλά έτσι όπως τα λέει ο Γιάννης, Γιάννη πρόσεχε όμως, γιατί αγόρουμε εδώ πέρα, εμείς προσέχουμε να προστατεύσουμε την εκπομπή. Εγώ πολλά μπορώ να πω, αλλά κοιτάζω να προστατεύσω την εκπομπή. Μην βγαίνεις και λες εκεί πέρα, ό,τι σου, δεν ξέρω, στα λέει κανένα στο τηλέφωνο, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα. Εντάξει. Εκτός αν αυτή είναι η φυσιογνωμία σας γενικά, δηλαδή έτσι να μιλάτε, έτσι να λέτε ότι να είναι. Και αν θέλεις κάποια στιγμή να μιλήσουμε και τι κάνατε και παλαιότερα σε εμάς, έτσι, σε εμάς. που δεν σεβαστήκατε καθόλου το ποιοι είμαστε εμείς, από πού ήρθαμε, ότι είμαστε στη Θεσσαλονίκη, ότι λόγω Θεσσαλονίκης Αθηνών ήμασταν από κάτω και πατούσατε μαζί με τους άλλους δύο. Αυτά με στοιχεία. Με στοιχεία ακράδαντα. Λοιπόν, Τζόρνταν, συγγνώμη και πάλι που ξαναπήρα.
1: Περίμενε λίγο, μην κλείνεις λίγο. Μ' ακούς, περίμενε λίγο. Έκλεισε, δεν ακούς. Τώρα ήρθε ένα μήνυμα, αρέσει, Άκη, και λέει, πέσω να τον Άκη να βγει στον αέρα να μας πει τι δικαιολογικά του ζητήσανε, λέει, στο αστυνομικό τμήμα να βγάλεις, λέει, για το διαβατήριο. Να τα σημειώσω, λέει, να βγάλω κι εγώ. Άκουσες, Άκη.

0: Η Ορδάνη μαστίγωνε, λέει, και δίνε τον πόνο, λέει, στους υπόδικους. Ο κλέτης και ο ψεύτης στον πρώτο χρόνο γέρονται, λέει. Λέει ο εθιμός όπως λαός μας. Ρε εσύ τώρα κλέψανε πρωτάθλημα τώρα. Και όχι μόνο αυτό. Τα λεπτά του λαού φεσώσανε τον κόσμο. Πάμε, μας κουνά και το δάχτυλο τώρα, δηλαδή. Τρελαδούμε τελείως. Γεια σα, φίλο.
1: Έλα, Τζορδάν.
0: Πες τα γρήγορα
1: κοίταξε,
0: μόνο, ναι.
1: Κάπου είπε ο φίλο. Ναι. Κοίταξε, εμείς θέλαμε να βγάλουμε με την παλιά ταυτότητα, να μην χρειαστεί να βγάλουμε με την καινούρια. Τώρα, αν θα πας, καινούρια, αυτό ξεχτυπάει ωραία, εντάξει. Με αυτή που σε βάζουν αυτόν τον αριθμό που μέσα τα περιλαμβάνει όλα, έτσι. Τώρα πρέπει να έχεις αυτήν. Αν έχεις όμως αυτή την ταυτότητα, εφόσον θα αναγκαστείς να τη βγάλεις, έτσι είναι μέχρι στιγμής, μπορεί να τα αλλάξουν, έτσι. Γιατί έχουν αλλαχθεί πολλά πράγματα, πολλές φορές. Λοιπόν, τότε δεν θα χρειάζεσαι διαβατήριο. Ναι. Εντάξει. Εμείς τώρα, επειδή είχαμε του παλαιού τύπου ταυτότητα, πήγαμε, πληρώσαμε εκεί πέρα το παράβολο των 80 ευρώ. Μας κάνανε μια αίτηση και τώρα μάλιστα το κάναμε πώς. Όταν βγάζεις φωτογραφία, δεν παίρνεις φωτογραφίες και τις πας εκεί. Ψηφιακά τις παίρνουν αυτοί εκεί πέρα στο... που θα πας στην αστυνομία. Λοιπόν, και πηγαίνεις και με την αίτησή σου, την οποία μπορεί και τα δύο αυτά να στα κάνουν ο φωτογράφος και σε κάποιο ΚΕΠ. Και αν θέλεις πηγαίνεις εκεί ακριβώς απέναντι, μπορεί να βρεις κάποιο γραφείο το οποίο να σε βολέψει, ας πούμε, σε αυτό πέρα να τα κάνει. Αλλά σου λέω ότι εμάς μας είχαν πει και έτσι είναι μέχρι και τις 2 του μηνός, δηλαδή μέχρι και την Κυριακή. Τώρα δεν ξέρω αν θα μπορεί με την παλιά ταυτότητα. Και κάτι άλλο επίσης, ότι αυτό που λένε ότι είναι απέτηση από τους Ευρωπαίους να έχεις του παλαιού τύπου ταυτότητα ώστε να μπορέσεις να βγάλεις διαβατήριο και τέτοια, κανείς δεν το απέτησε. Και μάλιστα υπάρχουν και διάφορα κράτη τα οποία είναι εναντίον αυτού του συστήματος και μάλιστα χρησιμοποιούν ακριβώς τα όπως ήταν πριν. Δεν, δηλαδή αυτό δεν ήταν απέτηση της Ευρώπης. Το πώς θα βγάλεις το διαβατήριό σου. Αυτά τα κάνανε εδώ. Τα κάνανε για να εκβιάσουν τον κόσμο. Αυτά, Τζορδάν.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Ιορδάνη μου, σε ευχαριστούμε, λέει, για τα καλά σου λόγια για τον Σοχό που είπες προχθές. Λέει, να κάνουμε σε όλους γνωστό ότι αυτή τη στιγμή ο Σοχός είναι ο πρώτος στην Ελλάδα σε παραγωγή γάλακτος και κρέατος, καθώς έχει πάνω από 20 μεγάλες κτηνοτροφικές μονάδες που παράγουν πάνω από 150 τόνους γάλακτος, λέει, την ημέρα. Τι λέει, φίλε, τι λέει, Αποστολή, έχει τόσο πράγμα. Χαρακτηριστικά, λέει, να σου αναφέρω ότι μία και μόνο μονάδα παράγει 30 τόνους γάλα, λέει, την ημέρα. Σε περιμένουμε, Σοχό, αδερφέ μου. 30 τόνους γάλα την ημέρα. Πόσα γελάδια έχει αυτή, ρε παιδί. Πολύ πράγμα. Έλα, φίλε. Έπεσε ο φίλος. Αν έχει τόσα πράγματα εκεί πέρα, μιλάμε για χιλιάδες κομμάτια τώρα, έτσι. Στον Παναθηναϊκό θα πάει ο τέτοιος, ο Λιβάη Γκαρσία. Αυτός ήταν καλός. Καλός ήταν. Εντάξει, τώρα δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι. Δύο χρόνια λείπει. Σε τι κατάσταση είναι τώρα.

Πάντως και ο Παναθηναϊκός χάλι ήταν. Χάλι μαύρο. Αυτός σκουράριζε κιόλας να πούμε. Το είχε τον κόλ.

Θέλετε και ένα μακάμβριο τώρα λίγο πριν τις 2 να ακούσετε? Ο άλλος είχε λέει 5 χρόνια τον πατέρα του νεκρό μέσα σε καταψύκτη και δεν το δήλωνε να πούμε για να παίρνει τη σύνταξη. Πω ρε φίλε. Απίσης 5 χρόνια στον καταψύκτη τον είχε. Δηλαδή πώς ήταν αυτός τώρα εκεί πέρα μέσα. 5 χρόνια, ε. Ενενήντα χρόνο ο πατέρας του, στο υπόγειο να πούμε, ε. Για πέρδη σύνταξη να μην τον έβαλε το βαλσάμο σε μέσα στον καταψύκτη να πούμε. Κάποια στιγμή όμως αρχόταν αυτό. Αυτή είναι η κατάντια, είναι η απόγνωση του ανθρώπου να πούμε.

Όταν φτάνει στην απόγνωση ο άνθρωπος για τα χρήματα, είδες τι μπορεί να γίνει, τι μπορεί να κάνει ο άλλος. Σήμερα είμαστε στη Βάγκενα Τζορνταν, λέει, με τον Τσάκα, λέει, αλλά ο δάσκαλος εξαφανίστηκε. Πήγατε στη Βάγκενα, πήγατε. Μπαμπίκο, Μελβούρνη στο χωριό σου ήρθε, να ξέρεις.

0: Αύριο έχει πολλά παιχνίδια και αύριο, όχι αύριο, αύριο έχει λίγα παιχνίδια και μεθαύριο έχει, αύριο να πούμε 7.30 ώρα Άρχους Σαμπάχ, είναι προκριματικά Τσουλού, έχει τον Μπράν Απόλλων Λεμεσού, είναι για το Conference Link προκριματικά, αυτά είναι 8 η ώρα είναι τον Μπράν, στις 9 είναι το Φενέρμπαχτσε Στουρμ Γκρατς προκριματικά Champions League. Για το Europa Link προκριματικά έχουμε Φερεντσβάρος Γκόρνικ Ζάμπρεζε, 9 και 4 το παιχνίδι αυτό. Για το Conference League παίζει ο Παναθηναϊκός αύριο με την Τζέσικα, 9.30 ώρα είναι αυτό το παιχνίδι. Παναθηναϊκός και το δίνει και ένα 18 μόνο. Μόνο ένα 18, τόσο, δηλαδή τόσο φαβορί τον περνάει τον Παναθηναϊκό. Και μεθαύριο την Πέμπτη, πολύ πράγμα έχει. Πολύ πράγμα έχει, αλλά να πω ότι το ΠΑΟΚ 9 παρατέταρτο προκριματικά του Europa, 1.60 το ΠΑΟΚ, 3.95 οχι, 5.5 το διπλό. Φαβορί τον έχει με 1.60. Έχει πολύ πράγμα, παιδιά, την Πέμπτη έχει πολλά παιχνίδια, πάρα πολλά παιχνίδια. Πάρα πολλά παιχνίδια, Conference Link και Europa Link. Ωραία εδώ ένα κουπόνι έτσι. Πάρα πολλά παιχνίδια. Πρώτοι αγώνες είναι, νομίζω θα το πάνε λίγο κουμπωμένα. Αλλά έχει πολλά, αύριο θα τα πούμε πιο αναλυτικά. Λοιπόν, αυτά. Αύριο το βράδυ δηλαδή θα πούμε για αυτά τα παιχνίδια πιο αναλυτικά. Πας και βγάλουμε κανένα κουπονί για μεθαύριο. Λοιπόν, αυτά. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Υγεία πάνω απ' όλα. Και εμείς αύριο το βράδυ λίγο μετά τις 11 συντορισμένοι εδώ τα ξαναλέμε.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
1: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
1: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικό, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλη